Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: One too many, two too many holes. Get them bigger in my garden wall.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 100. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Λευτεράκι, τα είδες?
11: Τι να δω ρε Ζωζό.
10: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν κομβόι?
11: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
10: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
11: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
10: Τι σκληρώσεις?
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
5: Money.
3: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φιλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σοπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
10: Digital Markt.
9: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία.
5: Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
5: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πειλέας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
5: Κάστρο Πειλέα.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
5: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
5: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πειλέα. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λόγιο έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
14: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλημέρα σε όλους. Όπως καταλάβατε, δεν είναι λίγο πράγμα να σε παίζουν οι Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο ενώπιον 70-80 χιλιάδων ατόμων. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι σε κατατάσσουν και περνάς στην χωρία των κλασικών. Τρύπες.
1: Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη.
0: Όταν δίπλα στο Ζορμπά ακούς τρύπες, σημαίνει ότι περνάν και σωστά περνάν στους κλασικούς Έλληνες μουσικούς όλων των εποχών.

Αριανάκη και ο Αγγελάκας. Πλάκα κάνουμε, δεν τους βγάζουμε όλους αριανάκια. Ανέστη, καλημέρα, έτσι, το βγάλουμε αριανάκι. Σε χάλασε, λέει, και σε ένα ο κομισάριος. Άρχισε τα ψυχεδελικά. Τι να αρχίσω. Οι άλλοι είχαν 70.000 κόσμο και εμείς είχαμε 700. Με τι να ασχοληθώ.

Άλλωστε, αφού όπως γράφεις και ντάει η ομαδάρα μας, άρε πρόεδρε, τι ομάδα έκανες. Ψυχεδελικά μας χρειάζονται.

περνάμε στα πιο δικά μας. Καλημέρα Μάικ Μιχάλη. Άντε σιγά σιγά, είδες εδώ το πρωτάθλημα τέλειωσε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κατηφορίζεις για την πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Κλασικός αρκάς του Μιχάλη, πρωινός προφήτης, πόπολο από κάτω, προφήτης γενιάδα, μαγκούρα, φαλάκρα. Με αυτή τη γενιάδα προφήτη φαντάζεσαι πως είσαι κάποια βιβλική μορφή που προσπαθεί να σώσει το λαό, ε? Ναι, και συγκεκριμένα ο Νόε, αφού προσπαθώ να σώσω εσάς. Έχει αρχίσει την προετοιμασία ο πρόδρομος Καπαδόκης, διότι με αυτά που είδε φέτος, λέει που ξέρεις μπορεί να χρειαστώ του χρόνου. Αλήθεια, ο πρόδρομος θα ήταν καλή μεταγραφή. Χριστός Ανέστη βέβαια από τον πρόδρομο, μόλις γύρισε στο σπίτι από το περπάτημα. Βάλε λίγο τρεξιματάκι και έτοιμος είσαι, έλα με την καινούργια σεζόν. Θα αργήσει και να αρχίσει φέτος, Ευρώπη δεν θα έχουμε, οπότε μέσα Ιουλίου που θα ξεκινήσουμε εκεί, έτοιμος θα είσαι πρόδρομε.

άνοιξε λίγο. Ποιος λες να ανανέστη για να παίξει ένα στοίχημα. Ο Πέλας θα έχει να πάει στο χωράφι να κάνει πύκνομα αρέωμα, δεν ξέρω τι κάνει εκεί πέρα. Με το ούτε σήμα δεν πέφτει, σε λίγο θα φωνάζει. Απ' την Πέλα, good morning Ροδάκινα.

Αντιγόνη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, λέει Αντιγόνη, για τους αγαπημένους μας. Πάντα τέτοια. Και ας περιμένουμε τι θα γίνει και με τα δικά μας χαμπέρια. Τώρα κάτι λες εσύ που ομολογουμένως πρωί, βέβαια κρατάω τις καρδούλες και τα χαμόγελα, νεκταρίνια, ναι, Δημήτρη. Καλημέρα και στο Δημήτρη Καλαμαριά. Κάνε μου μια διευκρίνηση παραπάνω, Αντιγόνη.

αυτές είναι οι σιρήνες του πολέμου που θα ξαναρχίσουν, θα ξαναηχήσουν τι γίνεται εκεί πέρα. Απαράδεκτο, λέει ο Τραντ. Δεν πήγαν άσχημα, ρε, εσύ, Αντιγόνη, μεταξύ μας είναι διάλογος, γιατί

Λέγαμε τώρα από την αρχή για τους Metallica και έτσι λίγα πλάνα που είδα την φοβερή συναυλία στο Παναθηναϊκό στάδιο και το Ολυμπιακό στάδιο, στο Ολυμπιακό στάδιο. Και εν πάση περιπτώσει σκεφτόμουν ότι αυτό το κλασικό ρυφάκι, το Nothing Else Matters, Nothing Else Matters, είναι στα 4-5 πιο κλασικά ρυφάκια, είναι αυτά τα μουσικά θέματα με την κιθάρα τα οποία γίνονται πασίγνωστα. Και ουσιαστικά αποτελούν την έναρξη μαθημάτων κιθάρας για κάποιον ο οποίος φιλοδοξεί να εισέλθει στο χώρο. Δηλαδή, ας πούμε, ποια ρυφάκια. Ένα είναι αυτό που παίζει ο Σανλής εδώ στη μεσημεριανή εκπομπή, αυτό τον Dire Straits, το, που ακούγεται ως background, είναι από τα πολύ κλασικά ρυφάκια στην ιστορία της rock. Το Smoke on the Water επίσης πολύ κλασικό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι οι μισοί φίλοι σε εκείνη την ηλικία να κυνηγάνε κορίτσια προσπαθώντας να τα συγκινήσουν με αυτό το ρυφάκι, ξέρετε. Δεν παίζαν αυτό το ρυφάκι, παίζαν το άλλο, τον Σαντάνα. Αυτά είναι τα ρυφάκια. Το Nothing Else Matters είναι στα 5 κλασικά ρυφάκια και μπράβο τους. Το τηλέφωνο είναι κλειστό, δεν έχει ανοίξει ακόμη το 328-828. Για την ακρίβεια δεν προλάβαμε καν να το κλείσουμε. Χτύπησε από μιας αρχής με το που πέσαν οι τίτλοι αρχής. Τώρα δεν ξέρω, είναι ο Πέλας, είναι ο Αβραάμ που θέλει να φωνάξει και χαλιά. Εμπνευσμένος από τη χθεσινή μεγαλειώδη εμφάνιση της ομάδας μας, ποιος ξέρει. Α, εντάξει, συνεννοηθήκαμε ραντιγόν, γιατί προς στιγμή νόμιζα ότι μπερδευτήκαμε. Κάτσε, κάτσε, γιατί και αυτό που προαιωνίζεται δεν είναι και πολύ άσχημο για αυτούς. Καλημέρα Σπύρο, γραμμή παραγωγής Μάκινα Wolfsburg. Και δίπλα λοιπόν σε αυτούς τους μεγαλειώδεις, όπως και να το κάνουμε για την ιστορία της rock Metallica, καλά, εντωμεταξύ είναι αξιοπρόσεκτο και αξιομνημόνευτο το ότι για 60 χρόνια,

πούμε, η ροκ ακόμη κινείται με τη βενζίνη που έχουν βάλει τότε κάποια συγκροτήματα εκείνης της εποχής, που ενώ τότε ένα σκληρό ροκ, ας πούμε, hard rock βαφτίζονταν, όπως και να το κάνουμε, τώρα θα το λέγαμε κλασικό, κλασικότατο ροκ. Και δίπλα τους ξεπετάχτηκαν και οι τρύπες, και προσωπικά, αλλά και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη πραγματικά είναι οι μόνοι που δώσαν οξυγόνο και ανάσα στη ροκ αυτής της χώρας, δηλαδή ανανέωσαν τελείως το ύφος της, τη φιλοσοφία της, της ροκ εννοώ, τον ήχο της, κυρίως τον ήχο με το φοβερό μπασίστα, τον Γκαρά. Γιατί να ξέρετε ότι τον ήχο σε ένα συγκρότημα ροκ τον προσδίδει ο μπασίστας, έτσι, αυτός που κάθεται ακίνητος, πώς το λένε, ο μόνος πληρωμένος θεατής, πώς το κάποιος μου το είχε γράψει μια φορά, ο μόνος πληρωμένος θεατής μιας ροκ συναυλίας, ο μπασίστας. Πώς τυχαίνει και όλοι οι μπασίστες είναι έτσι απαθείς, κάθονται. Και ένα φιλαράκι κολλητό που έχω, μπασίστας, κάθονται εκεί ατάραχοι στη γωνία, παίζουν, οι άλλοι χτυπιούνται, τραγουδάν, φωνάζουν, στριφογυρνάν κιθάρες,

Ναι, ναι, Κορίνα, 80-90 χιλιάδες. Μόνο οι ροκ μπάντες και ο Καζατζίδης, έτσι. Και ο Άρης άμα πάει τελικό, ρε.

Πάντως όπως η ροκ ψωνίζει και βάζει βενζίνη ακόμη από το 80, ενώ από το 1980, κάπως έτσι και εμείς θα διατηρούμε μπετόνια και τέτοια, θα βάζουμε βενζίνη από το 1980, τότε που δεν είχε κανένα μόλυβδι. Γιατί ο Τραμπ διαφώνησε, λέει, εντελώς απαράδεκτο, το έγραψε και με κεφαλαία στην ανάρτησή του, εντελώς απαράδεκτο, τι αυτά. Εάν δεν ήταν τόσο σοβαρό το θέμα της πολεμικής σύγκρουσης εκεί πέρα, θα μπορούσε να πεθάνει στα γέλια με τα σχόλια, αλλά δυστυχώς πεθαίνουν άνθρωποι και δεν επιτρέπεται εσύ να πεθαίνεις από τα γέλια.

0: Γιατί ό,τι και να λέμε Αντιγόνη, αν το καταφέρναμε εμείς αυτό, στο Λευκό Πύργο θα ήμασταν, έτσι. Και για κάποιους άλλους θεωρείται αποτυχία. Παρόν!
1: Έλα ρε!
0: Όπα, έλα ρε, έλα ρε!
1: Αλλά το κινητό μου τώρα κάπου τόρξα αυτές τις μέρες, ούτε θυμάμαι.
0: Πάλι!
1: Άστρο, θα πάρω άλλο. Έχει γίνει μια κάνει κλίση, μια δεν κάνει. Μια ακούγεται διπλός τριπλός ήχος μέσα. Δεν ξέρω, ακούγομαι καλά?
0: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά. Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά.
1: Βασίλη, έτσι δεν λέγαμε. Γιατί θέλετε να πείτε τα δικά σας. Να πω πρώτα στον πρόεδρο της ΑΕΚ ότι μ' αρέσει που τραγουδάει δημόσια. Και εγώ έξι δεν είμαι. Καταλαβαίνετε, ναι. Μ' αρέσει που βγαίνει, επειδή παίρνει το μικρόφωνο, το νιώθει, το κάνει. Αυτό πολύ μ' αρέσει. Συμφωνεί,
0: τι τραγούδησε, δεν ξέρω, δεν τον είδα. Ναι.
1: Τραγούδησε ένα λαϊκό παλιό, δεν θυμάμαι τώρα. Τον τέτοιο να μωρέ, το άγαλμα, κάτι και του τέτοιου. Ναι.
0: Χαρούμενο τραγούδι, ότι πρέπει, ναι, για πρωτάθλημα. Ναι.
1: Αγάπαμε, ξέχασα πώς παρασύρουμε κτλ. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και τον δουλεύαμε πολύ πέρσι, πρόπερσι. Και θυμάστε και τι έχουν πει. Που μιλούσε ισπανικά στον Αλμέιδα κτλ.
0: Ναι,
1: έτσι. Μέγα,
0: ναι,
1: μέγα, ναι, κτλ. Και δικαιώθηκε.
0: Κουλόπουλος, ναι, το άγαλμα. Καλά, είπες. Το λέει ο Δημήτρης, ναι, Καλαμαριά.
1: Και νομίζω η ΑΚ δίκαιο το πήρε. Τι λες?
0: Δικαιότατα.
1: Ναι.
0: Ναι. Τηρουμένων των αναλογιών.
1: Ναι. Ελπίζουμε σε ανάθεση.
0: Πάντως από την ΑΕΚ, ναι, όλη τη χρονιά φέτος, ναι, είδαμε και έναν αγώνα, αυτόν με την Ράγε Βαγεκάνο, ναι, που θα μας μείνει αξέχαστος για το πάθος του. Θέλω να πω. Ορίστε.
1: Μακάρι να το πάρει Ράγε, έτσι. Καταλαβαίνεις, δεν είναι.
0: Όχι, άλλο λέω. Θέλω, ναι, να πω ότι. Ναι. Όταν μια ομάδα, ας πούμε τον Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι κανένα φετινό μάτς. Κάπου που, ναι, να έδωσε, ναι, το στίγμα, ναι, του και να είπα. Α, ωραίος ο φετινός Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, άσε, άσε πάλι λίγο και να βιλωτά κατάκα και να πιθάνε.
0: Πριν πεις λοιπόν για το βιβλίο σου, έχω ένα δυσάρεστο.
1: Oh, oh.
0: Ναι, ναι, εσένα προσωπικά, σε περίμενα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μία πρόταση να μετονομαστεί η στάση μετρό Βενιζέλου, άκουρε εσύ του Βενιζέλου, του δικού, ναι, σου, ναι, έτσι. Γιατί για όσους δεν ξέρουν, ο Πέλλας ψηφίζει Βενιζέλου ακόμη. Έτσι πάει στην κάλπη, αφού έχει μπερδευτεί, βρίσκει το Βαγγέλη Βενιζέλο και ψηφίζει, νομίζει ακόμη, ψηφίζει τον Ελευθέριο. Λοιπόν, να μετονομαστεί σε Γιάννη Μπουτάρη, ξέρεις, έτσι.
1: Πλάκα κάνεις?
0: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου.
1: Και γιατί να μην ονομαστούν άλλη στάση?
0: Έλα, ναι, του Βενιζέλου. Έμα, έλα ρε Πέλλα, πες τα.
1: Στο σημείο εκεί του τέρατος, ξέρεις, καμινούν του Κωνσταντάν, θα αλλάξω και τη στάση, σε παρακαλώ.
0: Ο λόγος είναι, ο λόγος, ναι, είναι, υποτίθεται, ο αγώνας που έδωσε ο Μπουτάρης για να παραμείνουν τα αρχαία εκεί και να λειτουργήσει επιτέλους το μετρό.
1: Τέλος πάντων, Βασίλη, άστε αυτό, ούτε καν το δίνω σημασία. Ο Βενιζέλος δεν έχει ανάγκη από ένα όνομα σε μια στάση, τώρα μην τα λάθω.
0: Λοιπόν, Βασίλη, καλά, εννοείται εσύ, εδώ έχει ολόκληρο όσους, αεροδρόμιο.
1: Για όσους είναι είσαι μίστης της Λατινικής Αμερικής, μίστης.
0: Ναι, μίστης. Μίστης, Βασίλη, σημαίνει ότι βουτάω στα βαθιά και βγάζω θησαυρούς. Δεν μπορώ να πω ότι.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει πολλά ταξίδια και γουστάρω.
1: Μάικ Γκονζάλες. Και μισό λεπτό. Σαρ Αντρέ Ιντρί. Ειδικά ο Γκονζάλες είναι τεράστιος διανοητής, ιστορικός, όχι μόνο στη Βρετανία, και αριστερός πολύ κτλ. Χιλή 1970-73. Κυβέρνηση της αριστεράς, κράτος και εξουσία. Περιγράφουμε τέλειο τρόπο, για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για εκείνη την περίοδο, όλες τις αντιθέσεις μέσα στην αριστερά. Άλλα έλεγε το κουκουέ, κλασικές αρρώστιες.
0: Το κουκουέ εδώ στην Ελλάδα για τη Λατινική.
1: Το κομμουνιστικό κόμμα.
0: Ναι, άρα ήταν κουκουέ, όχι κουκουέ.
1: Ναι, εντάξει. Άλλα έλεγε το σοσιαλιστικό κόμμα. Άλλα λέγανε οι ακροαριστερές οργανώσεις. Άλλα έκανε ο Αλιέντε. Δηλαδή δείχνει όλη την αντίθεση. Τον Αλιέντε τον κατηγορούσαν οι δεξιοί ότι θέλει να επιβάλλει αναρχία και να πάρει όλες τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και αριστεροί τον κατηγορούσαν ότι τα έχει κάνει τάση μυθικότητα με τη δεξιά.
0: Ναι, όντως.
1: Γιατί ναι, η δεξιά έλεγε τα πράγματα, έτσι. Τη Βουλή. Τα έχει κάνει τάση μυθικότητα για να μπορέσει να διατηρηθεί στην εξουσία.
0: Και να διατηρηθεί, δεν πρόλαβε να διατηρηθεί και πολύ. Εν πάση περιπτώσει, ναι, να βρεθεί στην εξουσία.
1: Ναι. Και αυτός είναι ακροαριστερός, κάνει όμως μια καταπληκτική καταγραφή των γεγονότων, έτσι. Είναι γνωστός παγκοσμίως. Έχει γράψει για την Κούβα, για τη Βολιβία. και δίνει στην ουσία να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να γίνει ένα κίνημα λαϊκό. Δηλαδή, παράδειγμα, το λέγανε οι ακροαριστεροί ότι έχεις υπογράψει σύμφωνο το 70 για να μην πειράξεις, να μην μεταρρυθμίσεις ούτε κανάλια, ούτε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε επιχειρήσεις, ούτε τίποτα. Και μας κοροϊδεύεις όμως, μας πουλάς το Επαναστατηλίκη. Κατάλαβες?
0: Να μην ιδιωτικοποιηθούν, είπες.
1: Ναι. Όχι, να μην κρατικοποιηθούν.
0: Αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, κρατικοποιηθούν. Λάθος δικό μου. Ναι, να μην κρατικοποιηθούν. Ναι.
1: Λάθος. Ότι έχει υπογράψει σύμφωνο με τη δεξιά, ναι, για να τον ανοιχτούν, να μην του κάνουν πρασκόπημα, ότι δεν θα πειράξει τίποτα.
0: Και είδες πόσο τον ανέχτηκαν.
1: Ναι, σε εκκλησία, σε στρατό.
0: Τετραετία δεν έβγαλε.
1: Ναι. Όχι, ρε. Ας θέλω να σου πω πόσο πολυπίσχυλα είναι τα. Δηλαδή τα φαινόμενα.
0: Ωραία, έχει για να συνοψίσουμε, πες λίγο τον τίτλο ξανά και τον συγγραφέα.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί δεν είναι δύσκολο βιβλίο, είναι 150 σελίδες. Εκδόσεις Red Marks, 1970-1973, κυβέρνηση της αριστεράς κράτος στην εξουσία. Το βιβλίο.
0: Ποιανού είναι, δεν μας είπες?
1: Του Μάικ Γκονζάλες, ρε.
0: Μάικ Γκονζάλες, έλα, Μάικ, τρέχα. Ο Μάικ, τι να σου πω. Πρώτος θα τρέξει, το πάρει δικός μας ο Μάικ.
1: Η ιδεολογία είναι ο καθένας. Θα το απολαύσετε σίγουρα. Θα δείτε τις αντιθέσεις, τις κόντρες και...
0: Καλά, εσύ νομίζεις όλοι εκεί έξω διαβάζουν, όπως είπε, κάθε μέρα εκεί στο χωράφι, πάνω στο τρακτέρ και διαβάζουν. Έχουν και δουλειές.
1: Άντε, σας χαιρετώ.
0: Άντε, φιλιά, καλημέρα.
1: Από την καρδιά του, της πέλας της πιο όμορφης περιοχής του πλανήτη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τα φιλιά.

0: Παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τζούγκα, εσύ.
1: Η Μαθίας. Αυτό ήταν ο Πέλας, εγώ είμαι ο Μαθίας.
0: Καλημέρα. Τώρα μια που λέγαμε για τα γεμάτα και τα άδεια γήπεδα, επειδή είδα και το δικό μας χθες και το είδα από την τηλεόραση, δεν τρέπομαι να το πω, και μου δίνεις και μια ευκαιρία, ρε Ζούγκα, να πω ότι πολλοί αποδίδουν, ας πούμε, την εικόνα του γηπέδου στο είναι δεν είναι ο Καρυπίδης και τέτοια. Το βασικό είναι, και το ξέρεις, ότι είναι δεν είναι η ομάδα είναι το ζήτημα. Δηλαδή, εγώ παίρνω το υποθετικό σενάριο ότι ο Καρυπίδης παραμένει, δεν ξέρω τι θα κάνει, κανείς δεν ξέρει. Αυτός και ο Τραμπ είναι οι πιο αδύνατο να διαβαστούν προσωπικότητες στον κόσμο, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε πες ότι η ομάδα έπαιζε μπάλα. Έπαιζε μπάλα η ομάδα όμως, έτσι, και είχε Καρυπίδη. Και ήταν εκεί που και πέρυσι. Πέμπτη ήταν η ομάδα, έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι φέτος δεν είναι η ίδια η περσινή Πέμπτη με την φετινή Πέμπτη. Η φετινή Πέμπτη, αν προκύψει, θα είναι μετά από αγώνα σκαρφαλώματος, ενώ η περσινή θέση προέκυψε μετά από αγώνα που ήσουν για να μπει στην τετράδα και ένα γλίστριμα, ένα στραβοπάτημα. Αλλά
1: όχι, νομίζω ότι είναι το ζητούμενο για μας.
0: Μπράβο. Για πες τώρα, γιατί σε πήρα μονότερμα.
1: Έχει μονότερμα και τι έγινε. Θα φάω και δύο γκολ, τι έγινε.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, η εικόνα της ομάδας είναι αυτή που απογοητεύει πριν απ' όλα, ας πούμε. Και που μετά το πάει θέμα, και το θέμα αναζητά ενόχους.
1: Είναι εξουσία, ο Καρυπίδης δεν είναι εξουσία. Ο Καρυπίδης είναι εξουσία της αδερφής του.
0: Καλά, εσύ νομίζεις ότι ο Τραμπ είναι αυτόφωτη εξουσία τώρα. Αυτά που βγαίνει και κάνει μόνος του τα σκέφτεται. Αυτός μόνο λέει, ρε, είναι ο... Πώς να το πω.
1: Από πίσω κάποιον πρέπει να έχουν μπροστά, είπαμε.
0: Βέβαια, ακριβώς.
1: Έτσι και ο Τραμπ.
0: Ακριβώς.
1: Πήγαν το χαζό και τον κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Έτσι. Χαζός δεν είναι. Τη δουλειά του κάνει κι αυτός ο καθένας.
1: Ναι, αφού τον
0: αλλά είπαν, δίνει παράσταση.
1: Κάνω δήμαρχο, παίζει την χρόνια φυλακή και θα σε διορθώσω. Εγώ θα σε κάνω αρχηγό.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο... Έλωστα, μην τα
0: παράσταση δίνει ο άνθρωπος. Ναι.
1: Είναι.
0: Απλώς ενώ άλλη πολιτική, ας πούμε, στην ιστορία ειδικά της Αμερικής και σε θέση προέδρου παρουσίαζαν ένα έτσι σοβαροφανές προσωπείο, κάναν ότι σκέφτονται, κάνουν ότι το καλό της ανθρωπότητας και όλος αυτός, όλο αυτό το παραμύθι που σέρνει συγκεκριμένη θέση πίσω της, αυτός δεν τρέπεται να εκτεθεί, αυτό είναι όλο. Να λέει τα δικά του και να δίνει παράσταση. Stand-up comedian, έλα.
1: Και όχι μόνο αυτός.
0: Ναι, αυτός είναι πιο έντονη προσωπικότητα.
1: Τώρα, τι έγινε τώρα, τελειώνει το πρωτάθλημα σε δύο αγωνιστικές.
0: Σε δύο αγωνιστικές, ναι. Καλά, σε μένα έχει τελειώσει πριν δύο αγωνιστικές.
1: Άρχισε να ανεβαίνει ο Άρης και λέει, σου λέει τώρα πάει για πρωτάθλημα. Γιατί θα μας πάρει το πρωτάθλημα.
0: Κόφτε το, ρε, κόφτε το πρωτάθλημα, ρε. Έρχεται ο Άρης.
1: Να μπράβο. Ασταμάτητοι είμαστε, ρε.
0: Ναι. Έχουμε κερδίσει δύση τον κυπελούχο Ελλάδος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, τι άλλο θέλω. Βέβαια, τι άλλο θέλω. Ναι.
1: Χαβαλέ πήρα, μείνω.
0: Ναι, καλώς. Θα περιμένω και τον Κώστα τώρα.
1: Έκοψε, πήγα να πω ένα σωρό, ο Πέλας είπε.
0: Ω, πέστρε, ό,τι θες. Δική γραμμή δικιά σου είναι. Σε έκοψε, αυτό είναι αλήθεια.
1: Με έβαλε από κάτω τώρα, δεν υπάρχει. Πάνω στο τραχτέρ κιόλας δεν είναι.
0: Να είσαι καλά, Τζούγκα μου.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Έμνα, ο Ανέστης. Αν μετονομαστεί, λέει, η στάση Βενιζέλου σε στάση δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, που υπάρχει μια τέτοια πρόταση, τότε να πεζοδρομηθεί η Γιάννητσόν. Η Γιάννητσόν εννοείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκεί πίσω στα δυτικά, ή εννοείς ο πεζόδρομος των Γιάννητσών, αυτός ο τεράστιος δρόμος, σύμβολο πολιτισμού, όχι στη Βόρειο Ελλάδα, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Αν γίνει, λέει, αυτό που είπε τότε, η Γιάννητσόν να μετονομαστεί σε πεζόδρομος Γιάννητσών. που της ταιριάζει και πιο πολύ. Άρα, ναι,

0: Ένα, τώρα η Αμερική είναι σαν τον Τζον Γουέιν. Καλημέρα Άντζελο Αυγούστα, καλημέρα και στο χαμόγελό σου, καλή εβδομάδα. Την ίδια στιγμή η Αμερική έχει το Route 66, έχει και κάτι τέτοιες τραγουδάρες που σου θυμίζουν ότι έχει γόνιμη συνεισφορά, ας πούμε, στο σύγχρονο πολιτισμό. Γιατί πολλές φορές έχει συνεισφορά που δεν είναι γόνιμη, δηλαδή ο τρόπος που παρουσιάζει τα πράγματα, οι εικόνες που πουλάει η Αμερική, γιατί το κυριότερο μαγαζί, το κυριότερο πολιτήριο εικόνων είναι η Αμερική. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε η αντίληψη της δυνατότητας και της δυναμικής της εικόνας και πριν απ' όλα από το Hollywood. Έτσι, μόλις η Αμερική έπιασε ότι μπορεί να δώσει, να διαδώσει μάλλον εικόνα στον κόσμο, το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο και συνεχίζει να δουλεύει πάνω σε αυτήν την τακτική και στις σύγχρονες μεθόδους τις που περνούν είτε από διαδίκτυα είτε από οτιδήποτε. Την ίδια έλεγε για τον Γκοντάρ, για τον Τζον Γουέιν, πώς μπορεί να το συχαίνομαι τόσο πολύ όταν μιλάει για πολιτική, γιατί ήταν ακραίο φασιστάκι ο Τζον Γουέιν, πώς μπορεί να το συχαίνομαι τόσο πολύ όταν μιλάει για πολιτική και να με συνεπέρνει όταν αγκαλιάζει μια γυναίκα στα western. Ακριβώς αυτός ο διχασμός, αυτό το αντιφατικό είναι η Αμερική, δηλαδή την ίδια στιγμή που προβάλλει, που βιτρίνα της είναι ο Τραμπ, έχει αυτά τα τραγούδια, έχει και το Route 66 που είναι τεράστιας μυθολογίας δρόμος. Παρόν!
1: Καλημέρα κύριε.
0: Όπα, καλημέρα! Όχι κύριε, και χαλιά σκέτο, έτσι σε ξέρει ο κόσμος.
1: Τι κάνετε, ε?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Ήξαμε, πήραν το πρωτάρμα και εμείς πώς να το πάμε. Εμείς... Ανήμερα, το αγιού.
0: Ας πάρουμε φέτος, ας πάρουν οι πιτσιρικάδες οι δικοί μας. Ορίστε.
1: Το κρεβιτζούρι παίρνουμε.
0: Ας πάρουν οι δικοί μας οι πιτσιρικάδες τουλάχιστον το κύπελο από τους απέναντι στο Αγρίνιο.
1: Ναι, το κρεβιτζούρι παίρνουμε.
0: Πότε, την 15 του μηνός δηλαδή, την 5η, την Παρασκευή.
1: Ναι. Να κλαίμε τη μοίρα μας.
0: Την κλαίμε, τι κάνουμε, δεν βλέπεις το άδειο γήπεδο, δεν είναι κλάμα μοίρας.
1: Ναι. Τελείωσε. Λέει και ο τέτοιος ο Μύρτος.
0: Έλα, ποιος, ο Μύρτος, ναι. Ναι,
1: με το καρπί πέντες και μια ζωή.
0: Στις καλές περιπτώσεις.
1: Ναι, εμείς θα παίρνουμε τα γλυβιτζόλη και θα παίρνουμε τα μεταθήματα.
0: Δεν λες που δεν πήραν τίποτα φέτος να έχουμε εδώ πέρα και άλλα δράματα. Τι είναι, πεσμένος ακούω, δεν σε ακούω σε φόρμα. Δεν...
1: Παρουσιαστικό ημέρα.
0: Τι είσαι?
1: Παρουσιαστικό ημέρα.
0: Α, είσαι πάνω σε αστικό, γι' αυτό δεν ακούει. Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Θα πάρουμε και τον Παπαδόπουλο.
0: Θα τον πάρουμε, λες?
1: Ναι, για εκεί είμαστε.
0: Για εκεί είμαστε, σωστό.
1: Για εκεί είμαστε.
0: Σωστά, σωστά. Σωστά, για εκεί
1: τώρα
0: είμαστε.
1: Τώρα ψηφίστε ξανά πάλι τα Γιάο, ψηφίστε πάλι Τζιτζικός, να ψηφίστε. Ψηφίστε, ρε. Βέβαια, κάνε τους ήρωες. Μια που ενδιαφέρονται για τον Άρη.
0: Καλά, για πολλά φταίνε αυτοί, πάντως όχι για αυτά.
1: Βέβαια. Σε αυτή τη ψηφίστε. Πάνε εκεί, στο μαντί, το μαντί δεν θέλει. Μαντί τα πρόβατα δεν φεύγουν.
0: Δεν φεύγουν.
1: Όχι.
0: Ναι. Και τον Καρυπίδη από τον Άρη δεν βλέπω να φεύγει, που γινόταν εδώ χαμός όλη τη χρονιά φέτος.
1: Δεν ξέρω, κύριε. Εσύ άμα έχει μια γελάδα ή πρόβατα και βγάζει γάλα, θα τα πουλήσεις, όχι.
0: Κοίταξε τώρα, αν δω ότι αρχίζει και μειώνεται το γάλα της, αν αρχίσει και μειώνεται το γάλα της, Τριαβράμη, θα την πουλήσω να πάρω λεφτά να κάνω μια άλλη επιχείρηση. Ας κάνει αυτό.
1: Άμα έχεις τα παιδιά το γάλα, να τρώνε το γάλα τα παιδιά και τα εγγόνια.
0: Θα τα αγοράσω με τα λεφτά που θα μου δώσουν, αυτοί που θα αγοράσουν τη γελάδα.
1: Αχ, άξι, τη μοίρα μας.
0: Τέλος πάντων, άντε να είσαι καλά, Αβράμι. Γιατί είσαι και στο αστικό, δεν σε ακούω σε κέφια. Καλημέρα, Αβράμ. Παρών.
1: Ναι.
0: Έλα. Καλημέρα. Δεν σε ακούω όμως.
1: Έλα, Βασίλη.
0: Α, έλα, έλα, έλα, έλα, ρε, έλα.
1: Δεμαγούς.
0: Τώρα σε ακούω. Εσύ, Λευτέρη, πες μου πώς μπορείς και να το εξηγήσεις ότι πάντα ακούγεις, ξεκινάς να ακούγεις από το βάθος της σπηλιάς και σιγά σιγά βγαίνεις προς την πόρτα, προς την έξοδο.
1: Έχω το ακουστικό και το βγάζω.
0: Α.
1: Αφού ακούω το ραδιόφωνο, για.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι.
1: Τι λέει.
0: Ναι. Τι να πει.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Για μας ρουτίνα, για τους άλλους πρωτάθλημα.
1: Καλή εβδομάδα. Τους ξεβράκωσε η ΑΕΚ όλους, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γουστάρισα πολύ, ξέρεις, ε.
0: Ναι.
1: Έναντι των τριών αυτό να δω.
0: Έναντι των τριών, έτσι. Ναι. Και για να, τουλάχιστον με την εικόνα, όχι ότι δεν είναι και αυτή στο σύστημα, έτσι, προς Θεού, αλλά με τη φετινή εικόνα, το τονίζω και το υπογραμμίζω.
1: Αυτή
0: με...
1: είναι λιγότερη βοήθεια από τους άλλους.
0: Έτσι, αυτό θα έλεγα.
1: Καταλάβες.
0: Ναι, ναι, βέβαια, αυτό και εγώ.
1: Αλλά γουστάρεις, αλλά δεν έλεγα ότι αν ξέρω εγώ και γουστάρω Ολυμπιακός να μην βγει και Champions League.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Να μην βγει και Champions League, σαν δεύτερος.
0: Ναι, εγώ δεν το γουστάρω αυτό και ξέρεις γιατί. Αυτό είναι άλλο, αυτό είναι το προσωπικό μου. Δεν θα βγει, ναι. Έτσι πως πάει.
1: Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Φυσικά δεν βγει.
0: Ναι, α, μπράβο.
1: Γιατί τα φαινόμενα που βλέπουμε τώρα, λογικά θα βγει ο ΠΑΟΚ.
0: Έτσι, εκεί πάει το πράγμα.
1: Γιατί...
0: Και άντε πάλι αγωνίες του
1: χρόνου. Δεν έχει να χάσει τίποτα τώρα, εδώ μέσα και να χάσει από τον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι.
1: Που παίζει την Κυριακή, δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ποιος την πληρώσει, ο Άρης Ολυμπιακός. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτό θα αρχίσει τα όργανα και εκεί, μην νομίζεις.
0: Το όργανο που θα σπάσει πρώτο θα είναι του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, εάν δεν βγει ούτε δεύτερο, Μεντιλίμπαρ, γεια.
1: Κρέμεται σε μια κλωστή.
0: Ναι. Λοιπόν, έκανε τη δουλειά του. Έφερε το ευρωπαϊκό κυπελάκι. Εντάξει, αυτό έκλεισε πραγματικά τον κύκλο του, εννοώ ο Μεντιλίμπαρ. Έκανε έναν κύκλο, γιατί σοβαρή ομάδα χωρίς να δίνει ευκαιρία κύκλου στον προπονητή δεν υπάρχει. Αυτό το δικό μας, το μπες βγες που είναι συρταρωτή πόρτα ο Άρης και μπες βγες, από αυτές τις περιστρεφόμενες μάλλον, όχι συρταρωτές, δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά.
1: Τι να οδηγήσει. Άμα είσαι μπάλα του τέννις, σε κάνουν ό,τι θέλουν, ρε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα αυτοί που τα βρήκαμε τον Ολυμπιακό, πάω από Ολυμπιακό, σφιλαράκια και γίνανε εκεί που ήταν εχθροί, κατηγορούσαν εμάς ότι τα έχουμε με τον Μαρινάκη και τους ξέρω εγώ, και τώρα έχει παραξευκυλιστεί. Τώρα εμείς είμαστε με κανέναν, και εγώ το γουστάρω αυτό το πράγμα, να μην είναι με κανέναν.
0: Πώς λέγανε οι παλιοί Λευτέροι, όλοι γύφτη μια γενιά. Εντάξει, για να μην παρεξηγηθώ, να το όχι, όχι. Όλοι Ρωμά μια γενιά, πια θα λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι Ρωμά μια γενιά.
1: Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να είμαστε με κανέναν. Με κανέναν. Είμαι παλικάρι, να πάω στα ίσια. Κόντρα στο ρεύμα. Αλλά τώρα ξεφτιλίζεστε και εσείς, κύριε Μαρινάκη, κύριε Σαββίδη, εκεί που σκοτωνόσασταν. Που κάνατε θεατρινισμούς, που πετάγατε τα χαρτοτενίες και μηδενούσαν τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
1: Έτσι,
0: άλλη κλασική
1: έτσι,
0: λαϊκή ρίση.
1: Τέλος πάντων, εγώ στο μάτς δεν πήγα χθες.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν με έκανε να πάω, δεν με έκανε κλικ.
0: Είδες αυτό. Πολύ ωραία το λες. Μπράβο. Να πιαστούμε από αυτό.
1: Κάτι στο σπίτι μου είδα με ένα φίλο εδώ. Με ένα φιλαράκι παλιά έπαιζε ο αδερφός στον Άρη, ο παπάς ο Γιωργάκης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το θυμάσαι.
0: Φυσικά, ρε, εσύ.
1: Ναι, του Γιωργάκη.
0: Κάτσε, λες, εσύ λες τον παλιό, τον Παπάζογλου, το center back που πήγε στα Γιάννενα.
1: Όχι.
0: Όχι, τον τωρινό, τον πιο σύγχρονο.
1: Μαζί παίζανε.
0: Ποιοι?
1: Παπάζογλου.
0: Ναι.
1: Ο Θανάσης.
0: Ο Θανάσης, μπράβο, αυτό λέω. Ναι, ο Στόπερ, το center back, ναι.
1: Και δεξιά έπαιζε ο δεξής back, ο Γιώργος ο Παπάζογλου.
0: Ναι, για εκείνη την εποχή μιλάμε, για αυτούς μιλάμε.
1: Ναι,
0: γιατί είχαμε και πιο σύγχρονο.
1: Με προπονητή Πίφης. Το θυμάσαι,
0: τον προπονητή. Όχι, θυμάμαι πολύ καλά τον Παπάζογλου με το Λακάκι Ξανθούλης που δεν υπάρχουν.
1: Ναι, δεν πολύ... ναι. Η καλή ομάδα.
0: Α, έφυγε τότε... από τη ζωή. Ο Παπάζογλου, ο Θανάσης έχει φύγει. Έφυγε... από... μου λέει ο Δημήτρης εδώ.
1: Τον
0: δίρα στα Διαβατά.
1: Ναι, ήταν ανάμπροστο καροτσάκι.
0: Ο Θανάσης ο Παπάζογλου.
1: Ναι, καθόλια. Δεν ζει, δεν είναι στη ζωή.
0: Καλά, δεν είναι στη ζωή μου, το λέει και ο Δημήτρης. Και τον δίρα στα Διαβατά και έμεινε καροτσάκι.
1: Για ένα αγκάδο σκουπιδιών.
0: Ναι.
1: Και το πήρε και το βάλε κάπου αλλού. Τον στήσανε και τον αφήσανε ανάμπρο και μετά από λίγο καιρό πέθανε.
0: Τώρα που λες αυτό, Θανάση, ό,τι θέλω, Λευτέρη, θα σου πω και μια και θα κλείσουμε μετά. Θα σου πω και μια ιστορία με το ραδιόφωνο εδώ, το γέλο και τον κάδο των σκουπιδιών, διότι είχαμε μια κάτοικο στην πολυκατοικία εκεί. Που
1: εδώ στα κατεχόμενα.
0: Όχι, όχι, κάτω, κάτω, εκεί που ήταν το ιατρείο. Η οποία κάποια στιγμή ανακάλυψε ότι έκανα κάτι εκπομπές στο Yellow. Και έρχεται και μου λέει: Βασίλη, Βασίλη, εσύ που είσαι στο ραδιόφωνο και σ' ακούνε όλοι. Ναι, όλοι, υπάρχει τέτοιο, ας πούμε. Και σ' ακούνε και σίγουρα από τον Δήμο. Ο Δήμος ξυπνάει το πρωί και ακούει Yellow, ξέρεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εννοεί. Έχουμε έναν κάδο εκεί απέναντι, μας τον πήραν και τον πήγαν απέναντι. Πες τους, ρε, εσύ, βγες στο ραδιόφωνο. Να τους πεις να τον φέρουν ξανά για να μην περνάει το δρόμο αυτή για να πετάξει τα σκουπίδια. Κατάλαβες την Παπαναστασίου. Και λέει: Πες να το φέρουν από την εδώ πλευρά. Εγώ τότε με τον Κουρκούμπα ήμουνα στο κόλπο και ο Κουρκούμπας και λέμε: Παρακαλούμε τον Δήμο να μεταφέρει τον κάδο, γιατί δυσκολεύεται η κυρία Όλγα. Και πήγα εγώ το βράδυ, τον μετέφερα, τον έφερα μπροστά. Ήτανε, είδες που σου είπα, ακούνε όλοι Yellow και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αμέσως, αμέσως την ίδια μέρα έβαλε τον κάδο εκεί που έπρεπε, μόλις το ζητήσατε. Και μετά άρχισε να μου ζητάει διάφορα ραδιοφωνικά ρουσφέτια. Σταμάτησε η εκπομπή, δεν μπορούσα να τα ικανοποιήσω.
1: Μη σ' ακούσω Μητσοτάκη. Μίλησε για πράγματα, γιατί ο Μητσοτάκης αυτό τα θεωρεί που...
0: Λευτεράκι, πάντως άμα δεν πήγαμε εσύ και εγώ στο γήπεδο που είμαστε και διπλανοί, και έτσι κι αλλιώς τα τελευταία μας πέντε ήμασταν, δεν ξέρω, ο Μάνος δεν λείπει ποτέ, αυτός πρέπει να πήγε, κανείς άλλος δεν πήγε. Εκεί στη δική μας την Κερκίδα, άμα δεν πήγες κι εσύ, τέρμα, δεν πήγα κι εγώ και δεν πήγαμε, να το πούμε αυτό. Όχι γιατί κάνουμε αποχή για να διώξουμε τον Καρυπίδη. Άμα δεν σε φτιάξεις, τι να σηκωθώ τώρα να τρέχω, να, δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, και η μπάλα και ο Άρης και ο Ένα, πρέπει να σε φτιάχνει, ρε παιδί μου. Είναι σαν να είσαι με μια γυναίκα με το ζόρι. Δεν πας με το ζόρι, δεν πας.
1: Με πήρε ο Λευτέρης, με πήρε ο Λευτέρης το παιδί που είναι εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτός δεν πήγε.
1: Τι έγινε, μου λέει, τι έγινε. Λέω, δεν με έκανε κλικ να έρθω.
0: Αυτό δεν μας έκανε κλικ. Αυτό είναι η ουσία της εικόνας του γηπέδου. Ότι η ομάδα δεν κάνει κλικ στους οπαδούς. Όλα τα άλλα είναι μπροστά. Άντε να πάμε και για τον Άρη. Πάμε και δεν... Προφανώς για τον Άρη πάμε και δεν πάμε για τον Καρυπίδη. Δεν χρειάζεται ανάλυση και φιλοσοφία. Αυτό δεν είναι Πλάτων. Έλα, να είσαι καλά, Λευτέρη.
1: Καλή συνέχεια, καλή
0: Παρών.
2: Καλημέρα και χαλιά.
0: Καλώς το να, καλημέρα, Λάζαρε.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, λέω, δόξα τω Θεώ.
2: Λοιπόν, να πω κάτι για να μην το ξεχάσω. Είπατε πώς, παιδί μου, ταυτόχρονα στην Αμερική αυτή τη στιγμή ή όχι μόνο αυτή τη στιγμή, γενικά.
0: Όχι μόνο αυτή τη στιγμή, γενικά, ακριβώς.
2: Υπάρχουν πρόεδροι που ελέγχουν τον κόσμο και ταυτόχρονα υπάρχει και μουσική και τέχνη που τον πηγαίνει πιο μπροστά.
0: Ναι, έτσι.
2: Κλασικό παράδειγμα σε αυτό που λέτε είναι η Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
2: Μία χώρα... Δηλαδή η χώρα του Μπαχ, του Μπραμς, του Σούμαν, του Βάγνερ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κύλησε τον κόσμο, την Ευρώπη τουλάχιστον δύο φορές σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι και αυτό λίγο παράδοξο. Πώς από τη μία παράγεις τέχνη, που ναι, αυτή η τέχνη έχει να κάνει με την ψυχή του ανθρώπου και από
0: σωστό,
2: την άλλη παράγεις και τον ναζισμό.
0: Ωραίος, ωραία τα λες, ναι, δεν έχω να πω κάτι.
2: Πώς ταυτόχρονα γεννιούνται αυτά τα δύο πράγματα από τους ίδιους ανθρώπους.
0: Από τις ίδιες ψυχές, έτσι, γιατί μίλησες για την ψυχή, ας πούμε, που είναι το κατεξοχήν, ο κατεξοχήν κοινωνός της τέχνης.
2: Ναι, αλλά όταν λέμε Γερμανοί συνθέτες, μιλάμε για αριστουργήματα, έτσι. Δηλαδή, αν είναι να στείλεις κάτω στους εξωγήινους να σε ακούσουνε, θα διαλέξεις και κάτι από αυτά. Δηλαδή,
0: σίγουρα.
2: Ένα απίστευτο πράγμα. Ταυτόχρονα αυτοί οι άνθρωποι κάνουν έναν παγκόσμιο πόλεμο πρώτο και μετά δεν τους φτάνει αυτό. Με όλα αυτά βέβαια που τους βάλανε ένα...
0: Ναι.
2: Οι σύμμαχοι κτλ. Έχουν και έναν τρίτο και έναν δεύτερο, που ο δεύτερος δεν έρχεται απλώς σαν εκδίκηση, έρχεται με ένα κάλυμα, έρχεται με, το, με αυτό το πράγμα του ναζισμού και λες πώς μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν 300 χρόνια είχαν τον Μπαχ, τον Μπετόβεν, τον Σούμαν, ξαφνικά να έχουν τον ναζισμό.
0: Ναι.
2: Είναι και αυτό ένα, μια παραδοξότητα του ανθρώπου βασικά γενικά, δεν έχει να κάνει με τον Γερμανό. Αλλά...
0: Ναι, γιατί λέγαμε πριν για τις τρύπες και την συμβολική...
2: Καλά, οι τρύπες ίσως εσείς δεν το καταλαβαίνετε, όχι εσείς, οι άνθρωποι που τους έχετε εκεί, οι Θεσσαλονίκοι, δεν καταλαβαίνουν πόσο οι τρύπες έχουν επηρεάσει κοινωνικά τον κόσμο.
0: Σωστό.
2: Γιατί είναι ποιήση. Είναι σαν να ακούς καβαδία.
0: Πολύ από καλύτερο. Το... Για μένα πολύ δυσκολότερη είναι η ποιήση. Θέλω να πω, ο Καβαδίας δουλεύει πάνω στην ομοιοκαταληξία. Μπορεί να έχουν,
2: ναι,
0: να,
2: ναι,
0: κουβαλά συγκίνηση αλλά... οι στίχοι του, αλλά ναι, είναι και πιο εύκολη, ας το πω έτσι, στην κατασκευή τους. Οι τρύπες κάνουν ποιήση με δύσκολο υλικό.
2: Ναι, ναι, οι τρύπες είναι κάτι άλλο από απλώς ένα ροκ συγκρότημα.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Είναι κάτι διαφορετικό που αυτοί που ξέρουν μουσική, και πόσο μάλλον, ας πούμε, η Μετάλλικα που είναι 40-50 χρόνια συγκρότημα, πόσο είναι, ξέρουν ότι κάποια συγκροτήματα ανά τον κόσμο παράγουν
0: έτσι
2: κάτι άλλο από μουσική ή μαζί με τη μουσική.
0: Ωραία τα λες, και σκέψου ότι οι Μετάλλικα δεν μπορούν να αντιληφθούν και τους στίχους. Γιατί,
2: ναι,
0: η στιχουργία, η στιχοπλοκή.
2: Δεν μπορούν να ζήσουν. Το, δηλαδή το ένα τρένο που έτρεχε.
0: Ναι, αυτό το που παίξαν, τι κρίμα παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς.
2: Ακριβώς.
0: Καταπληκτικό, ας πούμε. Ναι.
2: Ακριβώς. Αυτοί θα το πάρουν αυτολεξί. Δεν θα το αναλύσουν.
0: Έτσι.
2: Ένα τρίτο πράγμα, έτσι στα γρήγορα, θα τα λέω, είναι ότι, ρε παιδιά, ας ευχαριστηθούμε και τις νίκες της ομάδας αυτής. Δεν πειράζει. Γιατί βγήκα, δηλαδή αυτά που άκουγα αυτές από Αριανούς, έλεγα, ρε, μήπως έχω πατήσει κανένα άλλο και ηλική κανένα. Δηλαδή, ναι, ναι, νικήσαμε, αλλά και ο Όφη τα παράτησε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Και έτσι να έγινε, μην κάθεσαι να το λες, μωρέ, και εσύ τώρα, σίκα.
0: Αυτό το δεύτερο συμφωνώ.
2: Και κάτι τελευταίο, θέλω αυτό να το σχολιάσουν κάποια παιδιά. Αληθεύει αυτό που υπόθηκε από τον κύριο δημοσιογράφο, το πω γιατί έτσι βγάζει ο άνθρωπος τα λεφτά του, ότι ο κύριος Καρυπίδης του είπε ότι τελειώσαν τα λεφτά.
0: Α, δεν ξέρω, πάντως μοιάζει στο επίπεδο κινήσεων Καρυπίδη να μην απέχει και πολύ από την πραγματικότητα.
2: Κύριε Βασίλη, αν συμβαίνει αυτό, πρέπει ο ΑΣΥΓΜΑ εχθές να κουνήσει γη και ουρανό. Γιατί δεν είναι μια τυχαία δήλωση. Είναι μια δήλωση που έχει προέκταση στο μέλλον και σου λέει, κοίτα να δεις, δεν είναι έτσι όπως το βλέπεις τώρα, θα είναι διαφορετικό το μέλλον.
0: Έχουμε όμως λίγο, Λάζαρε, υπερεκτιμήσει τη δυνατότητα του ΑΣΥΓΜΑ σε σχέση με την παρέμβαση που μπορεί να πραγματοποιήσει στην μπάλα.
2: Κύριε Γεγαλιά, μισό λεπτό. Δεν βγήκατε εσείς. Δεν βγήκε ο Μίτσος ο Μασαλής, δεν βγήκε ο Χάτση, δεν βγήκε ο Παπαδόπουλος να πει, παιδιά, όποιος θέλει να χωράσει τον Άρη, σε μένα είναι. Εγώ είμαι ο θεματοφύλακας. Δεν το είπατε εσείς. Δεν το είπαν οι φύλακοι. Ο ΑΣΥΓΜΑ το είπε. Από τη στιγμή που ο ΑΣΥΓΜΑ παίρνει κάτι τόσο πολύ βασικό, είναι ο θεματοφύλακας του μέλλοντος της ομάδας μας και των ονείρων μας, περιμένω να κάνει και άλλα πράγματα να μας προφυλάξει την ομάδα. Όχι μόνο δηλώσεις για να ηρεμήσει το οργισμένο πλήθος. Γι' αυτό το λέω.
0: Κατάλαβα τι λες, ναι.
2: Μόνο γι' αυτό το λέω. Γιατί αυτό, γιατί ο ΑΣΥΓΜΑ μου έδωσε την αφορμή να το κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό.
2: Σωστό.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Όλοι. Καλημέρα Λάζαρε. Καλημέρα, να είσαι καλά. Παρόν.
3: Τα γρήγορα σε πω, Τζούγκα.
0: Ω, έλα Τζούγκα.
3: Να σε πω, επειδή ξέχασα πριν,
0: ναι.
3: Το βράδυ 8 η ώρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο έχει παρουσίαση βιβλίο ο Αντώνης Αντωνιάδης.
0: Ο Αντώνης
3: το Στρατηγός και ο Κανονιέρης.
0: Το Center Four,
3: Ναι, του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
3: Είμαστε καλεσμένοι σαν παλέμα, όχι του Άρη, αλλά είναι και όλος ο κόσμος του Άρη. Του Άρη, τέλος πάντων γενικά.
0: Ναι, γενικός ο φίλαθλος κόσμος.
3: Και ήθελα να το πω, ποιος θέλει, ρε παιδί μου, μπορεί να έρθει.
0: Πες το ξανά.
3: Αναγνωστάκης.
0: Ναι, η αίθουσα Αναγνωστάκης, για να ξέρει και ο κόσμος, είναι στο Δημαρχείο.
3: Στη
0: μεγάλη αίθουσα κάτω από το Δημαρχείο, το ισόγειο του Δημαρχείου. Ναι. Και είναι στις 8 η ώρα.
3: 8 η ώρα.
0: Ο Κανονιέρης και ο Στρατηγός, έτσι.
3: Ναι.
0: Να είσαι καλά, Τζούγκα. Ευχαριστούμε. Καλώς. Και πάλι. Hey.

Έλα βρε Νίκο, καλημέρα. Μια φορά είπε να πάρουμε και εμείς τηλέφωνο και μας γύρωσες. Δεν πειράζει. Good morning, Αριανά. Συγγνώμη. Τώρα. Καταρχάς δεν είναι προσωπικό που λένε και οι Ινδιάνοι. Αλλά δεν το κατάλαβα ποιο από τα τηλέφωνα ήταν που γύρωσα. Εν πάση περιπτώσει, αν ήταν το πρώτο, εκείνο ήταν πριν με τους τίτλους. Ναι, εκείνο είναι το μόνο τηλέφωνο που γύρωσα. Μετά κάτι θα χειριστικά λάθος εδώ. Γεώργιος, ηγετικός ερωλόγος τώρα. Σήμερα ήταν λιτός για να καταλάβουμε την κρίση την οποία διέρχεται ο Άρης. Έτσι, λιτός. Λιτός, συνοπτικός και όπως λες ηγετικός, δηλαδή είμαστε σε κρίση, οι άλλοι πανηγυρίζουν σε κρίση. Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου ο Αβραάμ. Μεταξύ των άλλων, λοιπόν, λέει: βάλτε καμιά στάση με Αλέξανδρος, Φίλιππος, Ολυμπιάδα. Πού βρήκατε όνομα να βάλετε μπουτάρις? Ποια Άρης, Γεώργιος. Ενώ είναι πιο πιασάρικο, έτσι μη θεωρηθεί. Καλό το μήνυμα, δεν το διαβάζω, Γιάννη. Θα συμβεί ο Σονούπο. Αβραάμ, καλή από.

Κώστας Αμπελόκηπος, εκπληκτική φωτογραφία. Είναι ένα κάρο Ρωμά τώρα πια, δεν μπορώ να πούμε, είναι τρομερό αυτή η εκβιασμή που δέχεται η γλώσσα, γιατί η γλώσσα είναι αυθόρμητη, είναι ένα μέσο επικοινωνίας που διαμορφώνεται μέσα από την επικοινωνία, δεν... αλλά το καταλάβαν κάποιοι καλύτερα από κάποιους άλλους και άρχισαν μέσα από αυτό το μέσο επικοινωνίας να διαμορφώνουν πολιτική, τέλος πάντων. Εδώ που τα λέμε, οι πρώτοι που το κατάλαβαν ήταν ο Παπανδρέου. Όλοι Πασόκ είμαστε. Με τις συμβουλές και την καθοδήγηση του Λαλιώτη, έτσι, που ήταν ο μέγας γλωσσοπλάστης. Όταν λέει, άκουσαν οι γύφτοι ότι έχει μετάλλικα στο ΆΚΑ, κατάλαβαν λάθος. Καταληκτικό. Είναι όλοι σε ραντάτσουν και πάνε για ΟΑΚΑ. Όταν άκουσαν ότι έχει μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, κατάλαβαν λάθος. Εκπληκτικό. Η αλήθεια τώρα, επειδή το έγραψες Κώστα Αμπελόκηπε, και χθες έτυχα σε μια φάση που δεν χωρούσαμε στο δρόμο, ήταν και στενός, να διασταυρωθούμε με ένα καροτσάκι μετάλλικα. Ωραίο αυτό, τους λέω έτσι από εδώ και πέρα. Ρωμάκια, δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων. Και δεν χωρούσαμε, αίρεση. Και δηλαδή αυτό το βλέπουμε όλοι να συμβαίνει κατά κόρον. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση του Δήμου, δημοτική παρέμβαση εν προκειμένου. Για ένα κάρο άλλα πράγματα διηλίζουμε τον κόνοπα, εδώ καταπίνουμε την Κάμιλο. She's now with me inside of you, and I could only stare wide-eyed as everything closed in around the three of us. Things you never saw, talking of the paranormal. Τι έκανε, αρέστη, ναι, δεν μας κάνει κλικ, τι έκανε, ναι, είναι και η ηλικία, δεν μας κάνει. Καλημέρα, Τέο, Άρης Beyond Logic. Εσύ θα πηγαίνεις παρέα με τον Κυριάκο Βούπερταλ, Άρης Βλάβη, Άρης Beyond Logic. Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα. Με το καινούριο σύστημα εδώ του Yellow, πρώτα ακούμε στα κορεάτικα, γιατί υπάρχει μια ακροάτρια, η Βάλια, η οποία στέλνει, προφανώς έχει καταλάβει τη στενή σύνδεση του Yellow με το Red της Κορέας, και γι' αυτό το λόγο στέλνει τις καλημέρες της πάντα. Άλλωστε προετοιμάζεται, έχουμε δει και τη φωτογραφία, να είναι η επόμενη που θα λέει ειδήσεις στο Yellow. Αφού στέλνει λοιπόν στα κορεάτικα καλημέρα, να έχεις μια καλή εβδομάδα, θα ακούσουμε τις ειδήσεις στη συνέχεια στα ελληνικά. Για λίγο ακόμη θα τις ακούμε στα ελληνικά. Σε λίγο θα έρθει η Βάλια, θα τελειοποιήσει τα κορεάτικά της και θα τις λέμε στα κορεάτικα.

0: Weekly Edition από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν απέρριψε την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ισοδυναμεί με παράδοση, λένε οι ιρανικές αρχές. Επιμένουν σε μια σειρά από βασικές απαιτήσεις όπως πλήρη αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς, άρση των αμερικανικών κυρώσεων και άμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως επικρίνει δημόσια τη στάση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας εντελώς απαράδεκτη την απάντησή της. Ανώδο πάνω από 4% καταγράφει αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Στην Αθήνα, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό, ο 70χρονος, έφτασε με C27 της πολεμικής αεροπορίας. Είναι ασυμπτωματικός και μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες. Καθησυχαστικοί οι επιστήμονες για τον Χανταϊό. Δεν μπορεί να προκαλέσει πανδημία, ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Δεν πρόκειται για έναν ακόμη COVID, διαβεβαιώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο στόχο το 2027 η Ελλάδα να μην έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Με σταθερή οικονομία η χώρα δεν θα ξανακυλήσει στα διέξοδα του παρελθόντος, τονίζει. Ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε εικονική πραγματικότητα, απαντά το Πασόκ. Συνεχίζονται σήμερα οι έρευνες στον ποταμό Λουδία για την ανέβρεση πτώματος ενός 40χρονου. Οι δύο δράστες φέρεται να πήγαν με το θύμα σε σπίτι Ρωμά στα Κίμινα με στόχο να βρουν ναρκωτικά. Όταν δεν τα βρήκαν, ο δράστης πίστεψε ότι το θύμα τον εξαπάτησε και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Στη συνέχεια οι δράστες μετέφεραν το πτώμα με όχημα και το πέταξαν στο ποτάμι αφού το έδεσαν με τούβλα. Έγιναν αντιληπτοί με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να ομολογήσουν το έγκλημα. Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε μία 28χρονη μητέρα τριών παιδιών στην Κρήτη. Την εντόπισε διερχόμενος οδηγός στην άκρη του δρόμου. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, φέρεται να υποστήριξε ότι έπεσε κατά λάθος από το αυτοκίνητο, ενώ ήταν εν κινήσει. Ωστόσο, πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ αναφέρουν ότι η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα του σύζυγου. Μέσα σε αυτό επέβαιναν και τα τρία παιδιά της ηλικίας 7 και 4 ετών και ένα βρέφος περίπου 3 μηνών. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.

αφού δεν είχαμε Metallica, λίγο AC/DC. Ο Μάικ Μιχάλης λέει: μόνον η Αφροδίτη λέει για τους Ρωμά τα πράγματα με το όνομα της, όνομά τους, τα πράγματα με το όνομά τους. Και ποια είναι η Αφροδίτη, Μάικ Μιχάλη?

Α, Λατινοπούλου. Κάτσε ρε, τελικά τι, Λατινοπούλου ή Μητσοτάκης? Α, η Αφροδίτη Λατινοπούλου λες. Φωνή λογικής. Ναι, τελικά όμως τώρα με μπέρδεψες, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσει το μήνυμα του Γιώργου, του Γιώργου Αυτοκινητάρα, που είπαμε όμως πώς θα το λένε, αντί για το που μου έχει κολλήσει το Αυτοκινητάρα. Τέλος πάντων, καλή αθλητική ευγένεια και ο σεβασμός στην ιστορία, αλλά τι δουλειά έχει το γραμμένο από τον Μακεδόνα Μπλιάτκα βιβλίο για τον Δωμάζο και τον Αντωνιάδη με τον Άρη. Πότε σεβάστηκαν τον Άρη αυτοί, το 73 με το 71, Γιώργος από Δόξα βρε, βέβαια. Ναι, γιατί είναι η περιοχή των Βικελιδέων και την προτιμώ τη Δόξα από το Αμαξάρα. Ναι, δεν έχεις άδικο, το σκέφτηκα και εγώ προηγουμένως που σύστηνε την εκδήλωση. Ο Μπλιάτκας είναι πολύ, δεν ήξερα ότι ο Μπλιάτκας ήταν όπως έγραψε αυτά τα βιβλία για τον Κούδε, τον Δωμάζο, τον Χατζηπαναγή, που λίγο πολύ αναλαμβάνει αυτός έναν ενδιάμεσο ρόλο να μεταφέρει τις αφηγήσεις τους με τον καλό του λόγο και την καλή χρήση που γνωρίζει πολύ καλά όσο κανείς άλλος ίσως στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ο Μπλιάτκας είναι παιδί του BBC, κάνει αξιόπιστη δημοσιογραφία, το παρακολουθεί τον BBC, είναι εξαρτημένος από τον BBC δημοσιογραφικά, εννοώ ότι το θαυμάζει, το λατρεύει και προσπάθησε όσο μπόρεσε και στην ζωή του και στην δημοσιογραφική του πράξη να παρακολουθήσει το δόγμα BBC, ας πούμε. Δηλαδή κάνει μια αντικειμενική καταρχάς καταγραφή των γεγονότων. Είπαμε, από εκεί και πέρα οι ερμηνείες είναι του καθενός και διαφέρουν. Και πράγματι συμφωνώ απολύτως με τον Γιώργο και το μήνυμά του, γιατί το σκέφτηκα εκείνη την ώρα ότι ρε παιδί μου, όσο και να είναι πραγματικά παικταράδες και ο Δωμάζος και ο Αντωνιάδης, παικταράδες, ποτέ δεν μίλησαν με ζεστασιά στην καρδιά του Αριανού. Πάντα υπήρχε μια απόσταση και θεωρώ, Γιώργο, ότι η απόσταση αυτή προέρχεται από το γεγονός ότι εκείνα τα χρόνια ο Άρης ήταν μια μεγάλη ομάδα που κοιτούσε στα μάτια τον Παναθηναϊκό του Γουέμπλεϊ και τον κέρδιζε τον Παναθηναϊκό του Γουέμπλεϊ και όχι λίγες φορές. Και ουσιαστικά μετά το 68 ο Άρης ήταν μια μεγάλη απειλή για τον Παναθηναϊκό του Γουέμπλεϊ και τις εγχώριες φιλοδοξίες του. Και γι' αυτό ποτέ όντως δεν τον σεβάστηκαν, ποτέ δεν τους θυμάμαι και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά να έχουν επιδείξει μια στάση ανωτερότητας που ουσιαστικά είναι το κατασκευαστικό υλικό των μεγάλων αθλητών. Ποτέ δεν επέδειξαν αυτή τη στάση ανωτερότητας και δεν το λέω μόνον για το 7-1, αλλά είναι και άλλες οι περιπτώσεις. Τώρα εγώ είχα και μια συνείδηση διαμορφωμένη τότε αριανή, οπότε τα παρακολουθούσα λίγο από κοντά, παρά το ότι ήμουν πιτσιρικάς. Ειδικά των αριανών ποτέ δεν τους άγγιξε η υπόθεση Παναθηναϊκός εκείνης της εποχής, που ήταν λίγο υπερκομματικός. Το υπερκομματικός είναι ειρωνικό, δεν υπήρχαν κόμματα τότε, άρα ήταν λίγο χουντικός.

εντάξει, ο Μάικ το διευκρινίζει και σωστή η διευκρίνηση κάνει. Μην μπερδεύεσαι, μου λέει. Η Αφροδίτη τα λέει μια χαρά για τους Ρωμά. Ο Μητσοτάκης είναι εξαιρετικός ηγέτης της χώρας. Σωστό. Εδώ σωστή αυτή η απαραίτητη διευκρίνηση, γιατί... Τώρα έχω βρει και έναν ξάδερφο, Μάικ. Είναι τελείως δικό σου. Πήγαμε ένα ταξίδι, εν πάση περιπτώσει, το προηγούμενο τριήμερο και διαπίστωσα ότι έχουμε και στο ΣΟΙ έναν τάλε κουάλε στις απόψεις. Τάλε κουάλε. Μιλάμε για κυβερνητικό εκπρόσωπο, όχι πλάκα. Βρήκε, αν εσύ μιλάς, ας πούμε, στο Yellow και αναπτύσσεις κάποιες απόψεις και μέσα από αυτές και εμείς κάποιο διάλογο μεταξύ μας. Εκεί ο ξάδερφος πήγε, βρήκε τους Αλβανούς, γιατί κατά εκεί ήμασταν, πήγε, βρήκε τους Αλβανούς και τους έκανε κατήχηση πώς να φερθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ακολουθήσουν τη μεγαλειώδη πολιτική Μητσοτάκη στο επόμενο βήμα τους.

μιλάω για τους απλούς ψηφοφόρους τώρα, Μάικ Μιχάλη. Μιλάω για αυτούς που είναι κατηχητές. Ινστρούκτορες στα κομμουνιστικά, οι παλιοί θυμούνται. Ναι βρε, πλάκα κάνω κι εσύ, τα απαντάς όλα σοβαρά. Καλημέρα, Πούλιος The Great. Το πρωτάθλημα μοιράζεται. Πέρυσι ο Ολυμπιακός, πρόπερσι ο Συμπολίτης, πριν η ΑΕΚ, τώρα πάλι η ΑΕΚ. Πάει με τη σειρά και η υπόλοιπη ψίχουλα. Ποιος θα σοβαρός θα ασχοληθεί με τον Άρη? Δεν βγαίνει μετά η μοιρασιά.

άλλο και το μήνυμα του Δημήτρη Καλαμαριά. Επειδή λέγαμε για το σταθμό Βενιζέλου που υπάρχει μια εισήγηση και μια σκέψη να μετονομαστεί σε σταθμό Δημάρχου.

0: αν εσύ έχει τη δική του άποψη, Μάικ Μιχάλη, για τον ξάδερφο. Και γιατί τον άφησε εκεί που πήγες να γλιτώσουμε μια ψήφο. Ρε φυσικά ρε Μαρία, συγγνώμη, ναι, έχω κλειστές οι γραμμές, ναι, ναι. 328-828, τις ξανανοίγω, δεν προλαβαίνουμε πολλά. Και 6936-512-09, εκεί προλαβαίνουμε περισσότερα, είναι τα Viber μηνύματα. Παρόν!
1: Πρωταθλητής χωρίς ομάδα.
0: Είσαι, όχι, όχι, κανείς, είχες ισχυρό ανταγωνισμό, αλλά περίμενες την... Να βλέπεις, το βλέπεις αμέσως μόλις άνοιξαν οι γραμμές, αλλά πρόλαβες κυριολεκτικά στο photo finish.
1: Ξέρεις τι συμπέρι αυτό,
0: για την ακρίβεια στο voice finish, έλα.
1: Ξέρεις τι συμπέρι αυτό,
0: Τι.
1: Πρέπει να αυξήσεις τις ώρες. Έλα πιο νωρίς ή πιο μετά να πούμε.
0: Άσε τώρα.
1: Τέλος πάντων. Καλημέρα.
0: Καλημέρα έχεις και από τον Μάικ Μιχάλη. Η πιο παράδοξη έτσι. Δεν είναι τώρα το λέω λίγο σκοπτικά επίσης. Μην παρεξηγηθώ και μου απαντήσει.
1: Είναι φιλοαρκάς ο Μάικ ο Μιχάλης, τον αγαπώ.
0: Α, αυτό σας ενώνει. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί είναι προσωπική η καλημέρα. Έλα.
1: Έντε φιλιά, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί κάτσε ρε, πες, δεν είπες τίποτα. Α, δεν το είπαμε για να σε κλείσουμε. Λέω, οδός μετάλλικα, λέει ο Δημήτρης Καλαμαριά. Α, οδός τρυπών όμως μια χαρά είναι ρε, εσύ. Γιατί όχι, δηλαδή, πραγματικά το λέω. Δεν, η επανάσταση που έφεραν στην ελληνική κοινωνία, τα λέγαμε πριν και με τον Λάζαρο, η επανάσταση που έφεραν στην ελληνική κοινωνία οι τρύπες είναι μεγαλύτερη από πολλών πολιτικών, όπως και η επανάσταση Νίκου Γκάλη στην ελληνική κοινωνία, λέω, όχι στο ελληνικό μπάσκετ, ούτε στην ελληνική μουσική, στην ελληνική κοινωνία. Ο ήχος. Ορίστε.
1: Πολιτιστικό γεγονός δεν ήταν οι τρύπες. Πολιτιστικό γεγονός ήταν το στούντιο αγροτικών του Παπάζογλου.
0: Ορθότατο. Ορθότατο.
1: Αυτός, τα παιδιά μουσική παίζανε. Έτσι, το οποίο ούτως ή άλλως θα το κάνανε με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Όχι, εντάξει, τώρα.
1: Και αργήσανε, αργήσανε και 10 χρόνια για να.
0: Επειδή λες κάτι έτσι, που είναι σοβαρό και σωστό. Το στούντιο αγροτικών, θα έλεγα τώρα, ναι. Το στούντιο αγροτικών του Παπάζογλου, επειδή ακριβώς αποτέλεσε γήπεδο, πώς να το πω, τις ακαδημίες, τις μουσικές ακαδημίες της πόλης. Καλά το είπα. Δηλαδή ένα γήπεδο για τις μουσικές ακαδημίες της πόλης.
1: Δωρεάν ακαδημίες, ας πούμε.
0: Είναι πώς ήταν ο Άρης στο μπάσκετ τώρα που λέμε, στις οι ακαδημίες του που ουσιαστικά διασκόρπισαν την αριανή παιδεία σε όλη την Ελλάδα. Κάπως έτσι ήταν και η μουσική παιδεία και ό,τι παρήχθη στο στούντιο αγροτικών. Αλλά αυτό ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει, είναι λίγο εσωτερικής κατανάλωσης του μουσικού κόσμου.
1: Όχι,
0: ενώ
1: να δει το στούντιο αγροτικό, να δει ποιοι περάσαν από εκεί. Δεν χρειάζεται
0: να πούμε. Ναι, δεν χρειάζεται να πούμε. Και τώρα Σούλη που είπαμε πριν, εκεί. Τυχαίνει να μένω και ακριβώς από δίπλα, οπότε έχω κάθε μέρα τη φωτογραφία μνήμης του στούντιο αγροτικών. Αλλά από την άλλη, οι τρύπες, ο ήχος τους, σε συνδυασμό με τη φοβερή στοιχουργία τους, γι' αυτό και ήταν κοινωνική επανάσταση οι τρύπες, γιατί δεν είχαν μόνο μουσική. Η μουσική συγκινεί ένα ορισμένο κομμάτι του κοινού.
1: Ακόμα και η γλώσσα του Αγγελάκα είναι και αυτό πολιτιστικό γεγονός.
0: Βεβαίως. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Αγγελάκας πλέον κάνει μια καριέρα ως άνθρωπος του πολιτισμού. Δηλαδή αυτό που έκανε με την Έκια, την ένατη ραψοδία του Οδύσσου, της Οδύσσιας, που έχει να κάνει με την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη, και ο τρόπος που τη διάβασε μουσικά ουσιαστικά είναι μια συνέχεια αυτής της πορείας του Αγγελάκα στο χώρο του πολιτισμού, ο οποίος όμως έχει και μεγάλη λαϊκή αναγνώριση, τον αγκάλιασε πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου από αυτό που θα λέγαμε ροκάδες. Έφυγε πολύ πιο έξω.
1: Κάτσε ρε άνθρωπε, ακούς ένα μήνα ελληνικό και έχει μια άποψη, άντε ρε Στεφανή και ο
0: Τι, δεν ακούω, κάτι είσαι στον αέρα, πού είσαι.
1: Λέω, ένα μήνα ακούς ελληνικό ροκ και σε έβαλε ο κομισάρης εκεί να ακούς και είσαι και έχεις και άποψη. Ωραία πάντως θα λες, έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, μόνο που ακούω μια ζωή ελληνικό ροκ.
1: Ναι, εντάξει, σε πειράζω, γιατί παλιά ήθελες να βάλεις δεύτερο τάλ και τώρα βάζεις να πούμε Μενιδιάτη.
0: Το Μενιδιάτη το βάζουμε μόνο να μιλάει. Το Γιώργο, τον Περπίνη.

0: Για...
1: ναι. Πάντα να σου πω και κάτι, επειδή λες για ακαδημίες ποδοσφαίρου και για ομάδες, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν κάτι ομάδες εδώ στην Αθήνα.
0: Α, τον μπάσκετ,
1: έχουν,
0: και τον μπάσκετ.
1: Που δεν έχουν, που δεν έχουν, ναι, αλλά στο ποδοσφαίρου, που δεν έχουν λόγο ύπαρξη, έχουν μόνο το όνομα και παίρνουν, τα, παίρνουν από τα παιδάκια τα, σε, με μαύρα χρήματα ακαδημίες, ξέρεις. Ομάδες που ήταν αλφαεθνική β, τώρα είναι δέλτα τοπικό, έχουν κάτι ακαδημίες και συντηρούνται από, τα, από τις συνεισφορές των παιδιών των πατεράδων. Ξέρεις, σου λέει άλλος, α, παίρνω, ξέρω εγώ, στον, ξέρεις, στον Άρη, ας πούμε. Εντάξει, δεν λέω για τον Άρη, αλλά ξέρεις, μια ομάδα που έχει είναι δέλτα εθνική ε, δεν θέλω να πω ομάδες, αλλά συμβαίνει αυτό.
0: Ναι. Τώρα, ναι, ναι. Θα, καθώς θα σε αποχαιρετήσω, θα διαβάσω την τελευταία μήνυμα που έχει προτάσεις για μετονομασίες οδών. Και θα ακούσεις τώρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μαρία.
1: Την αγάπη μου,
0: καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Παρόν.
2: Καλημέρα.
0: Ω, καλώς τον. Καλώς τον Γάργαρο Μπάντου.
2: Πού με πρόλαβε το γατόνι ο φίλος.
0: Είδες γι' αυτό, ναι.
2: Λοιπόν, και το αγροτικό ρε φίλε, άμα θέλετε. Λείψη
0: αντιπάλου, άμα δεν είναι έτσι, ναι.
2: Λοιπόν, το αγροτικό που αναφέρεται, γιατί πήρατε τον Μπέλα. Η λέξη αγροτικό εκεί με παραπέμπει εμένα. Αυτός είναι ο ειδικός.
0: Εμείς θα είμαστε το στούντιο αγροτικών στο ραδιόφωνο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Η Μετάλλικα πόσα χρόνια είναι?
0: Θα σου πω ακριβώς.
2: Για χρονική δυνατή είναι.
0: Άρα, πρέπει να φτάσουν τα 60 κοντά.
2: Πρέπει, ναι, ναι.
0: Μπράβο, αν μετράω μπράβο, σωστά.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: 8, 30, 50, ναι, ναι,
2: πολύ
0: 50,
2: δυνατή, 50, 50, 50. Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή.
0: 50, ναι, 50. Λάθος αφαίρεση.
2: Εντάξει, ναι. Τραβάνε, κόσμο και δικαιολογημένα, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλή.
0: Ωραίο.
2: Για να σε ρωτήσω κάτι.
0: Εσύ πήγες καταρχάς χθες στο ματς, γιατί κάνουμε προσκλητήριο πιστών.
2: Όχι, δεν πήγα.
0: Να, ούτε εσύ,
2: λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Αυτό που τώρα από το σπόντα μου ήρθε, από φίλο.
0: Ναι, ναι.
2: Αν εμείς τώρα κερδίσουμε και τα άλλα δύο μάτς, βγαίνουμε πέμπτη.
0: Ναι.
2: Μήπως παίξουμε Ευρώπη.
0: Αυτό παρακαλώ, δηλαδή είσαι και εσύ αυτής της θεωρίας. 81 λέει ο Κωστής, εγώ 80 έβαλα, γι' αυτό λέω κοντά 50. Νομίζω είναι λίγο παλιότερα, 1-2 χρόνια, δεν ξέρω Κωστή, μάλλον ξέρεις καλύτερα, αλλά και εγώ εκεί τους τοποθέτησα, θυμάμαι την πρώτη τους επαφή, την πρώτη μας επαφή μαζί τους τότε με τους Μετάλλικα. Συγγνώμη Μπάμπη, λοιπόν ξαναγυρνάω. Λοιπόν,
2: μήπως παίξουμε Ευρώπη σαν Πέμπτη.
0: Πιστεύεις και εσύ αυτή τη θεωρία ότι ο Όφη δεν θα πάρει αδειοδότηση κλπ κλπ?
2: Αυτό το έχω ακούσει έντονα.
0: Ναι, έντονα. Πάντα όπου ο Άρης μένει για λίγο στην απέξω,
2: ναι.
0: Πάντα κάτι διεκδικεί εκτρέφονται οι ελπίδες και ξεχνάμε το πραγματικό πρόβλημα. Θα θυμίσω τη χρονιά που υποβιβαστήκαμε με το ΚΑΣ. Έτσι,
2: γιατί,
0: που δικαιωθήκαμε κιόλας με τον Πανιόνιο τότε.
2: Ναι, εάν γίνει αυτό, δύσκολα θα αλλάξουμε ρωτά. Δεν βλέπω να
0: φέρει. Α, γίνει, δεν γίνει. Δεν νομίζω ότι υδρώνει το αυτή του μεγάλου. Δεν νομίζω ότι είναι το κριτήριό του αυτό. Πάντως, εγώ το θεωρώ ολότελα αδύνατο.
2: Ναι, αυτό και εγώ, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Η ΕΠΟ είναι όλο το μυστικό τώρα.
0: ΕΠΟ μπορεί.
2: Ναι. Εάν η ΕΠΟ συνενέσει από την UEFA, τελείωσε.
0: Και εσύ πιστεύεις ότι η ΕΠΟ... Δηλαδή τον Όφη τον έχεις για ομαδούλα,
2: όχι,
0: η οποία
2: όχι,
0: Κρήτη ρε, η μισή Κρήτη κυβερνάει. Και θα διάσουν τον Όφη της κυβέρνησης, όχι μόνο της κυβέρνησης, και της αντιπολίτευσης και της αντιαντιπολίτευσης.
2: Ναι. Ποιος έχει μεγαλύτερη δύναμη, Όφη ή ο Άρης?
0: Σε επίπεδο πολιτικής διεισδυτικότητας, Όφη.
2: Όχι. Τώρα ο Άρης.
0: Για να διαμορφώσεις πολιτική δυνατότητα, μάλλον δυνατότητα
2: λόγω Νέας Δημοκρατίας ο Άρης.
0: Εσύ βλέπεις να τον υπολογίζει πολύ η Νέα Δημοκρατία τον Άρη. Ναι. Τον υπολόγιζε
2: τώρα,
0: συγκεκριμένη στιγμή που υπήρχαν συγκεκριμένες γνωριμίες.
2: Μα τώρα έχει λόγους ρε φίλε μου. Έχει λόγους τώρα. Γιατί δεν πατάνε καλά. Έχουν πολλά θέματα.
0: Ναι.
2: Τι λες εσύ, δεν έχουνε? Δεν έχουν, έχουν και παραέχουνε. Σου λέει κάνε το αυτό, ορίστε η ΕΠΟ είναι κύριε, ορίστε. Τήρησε τους νόμους γιατί είστε μεγάλη ομάδα, θα τον φέρουνε γλυκά γλυκά. Εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Πολύ αισιόδοξος ακούω, Μπάμπη.
2: Όχι, δεν το θέλω εγώ καταρχήν. Εγώ θέλω να ράξω ρότα. Δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη φέτος.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς από την αρχή έχουμε συνειδητοποιήσει ότι στην απέξω θα είμαστε.
2: Μα οι περισσότεροι
0: ό,τι ελπίδες και να μας καλλιεργούσαν.
2: Όχι, όχι. Δεν το θέλω γιατί δεν είμαι και έτοιμος εγώ. Έτσι πού να πάω τώρα. Ας συνεχίσουμε το ίδιο δηλαδή τρόπο όπως και τις άλλες χρονίες. Θα ξεφτυλιστώ πάλι. Δεν το θέλω εγώ τώρα. Αν ξεφτύλα,
0: καλά,
2: δεν
0: θέλω. Τώρα να λέμε την αλήθεια. Η ευρωπαϊκή ξεφτύλα ήταν απλώς των τελευταίων ετών. Ήταν απλώς το λάδι στη φωτιά, να το πω.
2: Θέλω να πω ότι
0: δεν έκατσε και η φάση και ήρθε απλώς να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα δεινά. Αυτό και κυρίως θα σου πω τι γίνεται με την Ευρώπη. Αυτή είναι η δική μου άποψη ως έμπειρου οπαδού. Αυτό δεν είναι κάτι παραπάνω. Ο Άρης, ακόμη και στα πιο δύσκολα του, θυμάσαι δηλαδή ότι τη χρονιά που έπεσε Μπάμπη, παίξαμε με τη Ρώμα Ευρώπη και δεν χάσαμε εδώ μέσα.
2: Πείτε, εκεί πήγαμε τελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.
0: Άλλο αυτό, εγώ λέω για την Ευρώπη.
2: Ναι, και την Ευρώπη.
0: Η εικόνα του Άρη στην Ευρώπη ως πριν από μία πενταετία ήταν εικόνα μιας μεγάλης ομάδας που μπορούσε να υπερηφανεύεται ότι εγώ, όσο χαμηλά και να έπεσα, τη χώρα μου δεν τη συμπαρέσυρα. Κάθε φορά, εγώ δεν ήμουν Ηρακλάκος να βγαίνω και να κάνω ήρωες στους Κύπριους τότε που δεν είχα και ομάδες. Δύο φορές είχε αποκλειστεί ο Ηρακλής. Δεν είμαι, ξέρω εγώ, Πανιωνάκος να στείνω τα μάτς με κάποιους που έστεινε εκεί κάτι 5-2. Αποδεδειγμένα αυτά, έτσι. Είμαι Άρης και όταν βγαίνω στην Ευρώπη, δηλαδή στην Ευρώπη, εγώ τη χώρα μου την έχω τιμήσει. Και η φανέλα μου που γινόταν κυτρινό-μαυρογαλανόλευκη ήτανε τιμή μεγάλη και για μένα και για τη χώρα μου. Δυστυχώς την τελευταία πενταετία, εξαετία έχεις χάσει ένα σοβαρό στήριγμα, ένα σοβαρό στήλο της αργιανής ιστορίας, τη σχέση σου με την Ευρώπη. Αυτό δεν το προσμετράμε. Λέμε η Ευρώπη, η Ευρώπη. Η Ευρώπη τώρα είναι αυτή η ιστορία, έτσι, πέντε χρόνια. Γιατί δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό, αυτά προέκυψαν αυτά τα ολισθήματα στην Ευρώπη, αλλά πραγματικά ξέρουμε πολύ καλά μέσα μας ότι ουσιαστικά ακύρωσε ένα μεγάλο επιχείρημα για το τι είμαστε σε αυτή την χώρα, μια μεγάλη ομάδα.
2: Ακόμα και πιο παλιά με Μπεμφίκα τότε η ομάδα. Ο Μαδάρης που έπεσε, που έφερε 3-3 εδώ με
0: την Ευρώπη. Ποτέ δεν ξέρω, όχι μόνο δεν ξεφτυλίστηκε.
2: Όχι.
0: Τιμούσε πάντα, η παρουσία του στην Ευρώπη ήταν τιμή για τη χώρα.
2: Ξέχασε το 0-3 Σιμπερούτσια την Αίτητη.
0: Τα δεν τα ξέχασα, τα ήμουν και μέσα και
2: μετά. Μπράβο,
0: δεν τα ξεχνάς. Αλλά και σε άλλες χρονιές που δεν ήταν
2: ωραία,
0: τα πράγματα.
2: Να κλείσουμε, να μην κουράζουμε και τον λαό μας στο διατάφτο. Εγώ λέω ότι για μένα δεν θέλω. Εγώ θέλω να αλλάξω διοίκηση, τίποτα άλλο. Αν αλλάξω διοίκηση και έρθει ένας σοβαρός άνθρωπος, όπως είναι τώρα στο μπάσκετ, και έρθει και ο Αντετοκούμπο και τα λοιπά, και φάνηκε ότι στον Άρη από εδώ και πέρα θα υπάρξει φωτεινό μέλλον, πήρε αποδεδειγμένο, φαίνεται καθαρά. Το δείχνουν με τις πράξεις και με τις ενέργειες. Και με τη διοίκηση που έχουμε, λοιπόν. Ναι. Αν έρθει ένας άνθρωπος τέτοιος, τον θέλω με τα χίλια, και ας κάνει και 2-3 χρόνια. Αρκεί να πεις μια ρότα σωστή, να πηγαίνω στο γήπεδο και να χαίρομαι.
0: Αυτό.
2: Να πάρω τα εγγόνια μου και να μην τρομάζω.
0: Αυτό.
2: Να πω, θα φύγω πάλι με κατεβασμένο το κεφάλι να τραπώ.
0: Έφερε και ο Ανέστης τον Ιωάννη ένα μάτς με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός μια νίκη έκανε εκτός έδρας όλη τη χρονιά σε σένα. Και αρχίτη η πρωταθλήμη τους που είναι όλοι στα ζουζένια.
2: Βάλαμε χατραπακές τα τελευταία χρόνια πολλές τέτοιες ήταν. Γεμάτο γήπεδο να χάνεις από τον Όφη, να χάνεις και από τον Πόλο. Δεν θέλω ξανά τέτοιο. Θέλω η ομάδα να παλεύει. Να παλεύει, να είναι ο Άρης ο κανονικός στο ποδόσφαιρο. Όπως είναι στο μπάσκετ τώρα και θα συνεχίσει. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμι μου, καλημέρα.
2: Πάμε αργανάρα, πάμε γερά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Don't bother trying
0: to... Διαβάζω τα μηνύματα της τελευταίας σοδειάς. Το 81 λέει ο Κωστής. Για τους Μετάλλικα και ο Αλέξανδρος το επιβεβαιώνει, πρώτο demo το 82, πρώτο LP το 83, ακόμη πιο ενημερωμένος, συνεπώς δεν 50, είναι 40 τόσα χρόνια, 47, εγώ από το 70 κάπου τους βάζω, το σέβαλα στο μυαλό μου, το 79 εκεί πέρα, ναι, είμαι 2-3 χρόνια πίσω. Ο Μπίλης με τον ίδιο λογότυπο με μένα, αυτό πώς γίνεται. Αρχικά ποιος τιμωρήθηκε ποτέ από την Κρήτη σε οποιοδήποτε ερικός, εντάξει, εντάξει τώρα. Αρχικά, και δεν χρειάζεται και το τελικά, γιατί το αρχικά συμπεριλαμβάνει και το τελικά. Ποιος τιμωρήθηκε ποτέ από την Κρήτη σε οποιοδήποτε επίπεδο? Και γενικώς θυμάσαι, Αλέξανδρε, ότι κατά καιρούς στα δύσκολά μας πάντα υπήρχε κάποιος που έριχνε στάχτη στα μάτια. Τη μια φορά τότε ήταν με τον Γκάστο Πανιόνι. Δεν θα πέσουν γιατί αυτό. Την άλλη, όχι, θα αυξηθούν οι ομάδες. Περιμέναμε ως τελευταία στιγμή, αντί να γίνουν οι σωστές κινήσεις εξέγερσης. Εμείς καθόμασταν γιατί περιμέναμε ότι θα δικαιωθούμε στο ΚΑΣ και θα πέσει ο Πανιόνιος, ή την άλλη φορά θα αυξηθούν οι ομάδες. Ποτέ δεν έγινε τίποτα. Τώρα, σε αυτή τη φάση προεκλογικά, μετράν περισσότερο τον Άρη, σας φαίνεται ότι ο Άρης έχει επιδείξει και αποδείξει πολιτική ισχύ στην ιστορία του? Μα αν είχε πολιτική ισχύ, τώρα το πότε γίναν τα λάθη και ποια ήταν μπορούμε να το αναλύσουμε, δεν είναι της στιγμής, ενώ του πολιτικού προσανατολισμού του Άρη, ή εν πάση περιπτώσει της εικόνας που εξέπεμπε στην πολιτική σκηνή ο Άρης. Ωστόσο, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει Κρήτη Άρης και η κυβέρνηση συγκεκριμένη να πάρει θέση υπέρ του Άρη. Και η αντιπολίτευση, ξαναλέω, και η αντιπολίτευση της αντιπολίτευσης, γιατί πια τώρα δεν έχουμε ακριβώς αντιπολίτευση, έχουμε αντιπολίτευση της αντιπολίτευσης. Πιο πολύ αντιπολίτευση έχει η αντιπολίτευση παρά κάνει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Έλα, αφήχθη ο Κυριάκος Άρης Βλάβη. Πώς το έγραψε ο Τεό, έχουμε έναν ίδιο. Καλή εβδομάδα, Χριστάκο μου αγαπημένε. Τι λες εδώ, τον Άρη τον υπολογίζουν τόσο όσο υπολογίζουν σήμερα εκείνους υπολογιστές του 70 που έπιαναν ένα δωμάτιο και τους έβλεπαν με δέος. Μερικές φορές τα λέτε πιο καλά, πιο αυτός ο αλληγορικός λόγος, ο παραβολικός μάλλον, στον οποίο ειδικεύεται ο Χριστάκος, δάσκαλος Γκάρ, τα λέει όλα. Ήρθε ο Χάτζη, ο Billy the Kid που λέει, και ο Σωτήρης φεύγει. Σωτήρη Παντγκάρετ, υπάρχει Αριανός που ακόμη πιστεύει ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θα σώσει, βοηθήσει την ομάδα. Τότε δυστυχώς είμαστε μωρί το πνεύματι, μωρί το σώματι και ακόμη χειρότερα μωρί στο τι βλέπουμε. Τραγικό. Στελάκος, ο Στελάκος που μαζί μεγαλώσαμε στα θρανία του σχολείου και τη Στρόκ, μου λέει από το 81, ναι, Στελάκο, Στελάκος Πλιορίτης. Χώρια που θα είναι οξύμορο, λέει ο Κώστας Χ, να ευνοηθεί μια ομάδα, εμείς επειδή θα τιμωρηθεί μια άλλη, για λόγο που εμάς αφορούσε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και ποσά. Και κύριος είδε αν έχουμε ξεμπερδέψει αμετάκλητα. Ο Παναγόπουλος δεν εγκαταλείπει ποτέ τα ένδικα μέσα, είναι ατελείωτα. Οι δικαστές αλλάζουν άποψη συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, αγνοώντας κάποιες φορές την νομοθεσία, εάν έχουν να κάνουν με τέτοια ζητήματα. Βλέπε Κοντοβάς και Τριανταφυλάκος. Κώστα Σίγμα, προηγούμενος ήταν Κώστα Χ, έτσι, Κώστα Σίγμα, σε έχουν κερδίσει μόνο εσένα όλα τα χωριά στην έδρα, σε όλα πώς να αλλάξει αυτό, όταν ο κόσμος είναι αναγκασμένος να ακούει κάτι παπαγάλος που λένε ότι όλα καλά, η διαιτησία έφταξε. Μάριε, πολύ καλό το μήνυμά σου. Να σε καλά, Κώστα Αμπελόκηπη, έτσι μια φιλική πρωινή καλημέρα. Έλα, momentum, Μανώλης, λέει. Ξέρει ότι με εκνευρίζει η λέξη momentum. Έχει ρίξει 10 momentum. Φεύγω, Μανώλη. 2 μηνύματα ακόμα. Ωραία, αύριο το κράξιμο, Μανώλη. Made lemonade like a kid grown up on its own somewhere. για τις φρούδες ελπίδες της τιμωρίας του Όφη και της αντικατάστασης του στην Ευρώπη από εμάς. Το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη, λέει ο Ανέστης. Ωραίος και κουλτούρα ο Ανέστης, τι νομίζετε? Ωραίο. Και κάνει και πρόταση να ονομάσουν, μια που λέμε για μετονομασίες οδών, τον περιφερειακό οδό Καρυπίδη να τον ακολουθήσει ο πρόεδρος με κατεύθυνση νοτιοδυτικά και να πάει στο χωριό του να ησυχάσουμε. Check the passport, check the flights, check the hymen. Ναι, και τελειώνω με αυτό που είναι ένα μήνυμα που συνοψίζει ό,τι λίγο πολύ συζητήσαμε σήμερα από τον Ιωάννη που λέει: καλημέρα, έβλεπα χθες την ΑΕΚ, ζήλεψα ρε γάμο, καινούριο γήπεδο, χαρές και εμείς άδειο χαριλάω με Καρυπίδη την τρέλα μου μέσα. Good morning, Αριανάγελο, Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα.

καλημέρα. Πόσα τραγούδια είναι μια playlist που μπορεί να έχει? Μπορεί να και μόνο ένα τραγούδι. Θα κάνω καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά, θα κάνω, ρε Βασίλη. Έχω ήδη καμιά δεκαριά, τα έχω φτιάξει. Και έχω και ποικιλίες τραγουδιστές.

Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Χατζηθανασίου στο μικρόφωνο. Να έχω καλασμένο το Ντίμο, λες.

Γέλο Radio 101,7, Δημήτρης Καζανθανασίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Όχι πάρα πολύ ώρα, έτσι με... δεν χρειάζεται και πολύ πολύ. Να παίρνει και τις ανάσες τους ο κόσμος.

0: πώς θα αντέξει ο καημένος ο κόσμος. Κάνα δύο ώρες εδώ ο Τίμος, κάνα δύο ώρες εγώ εδώ. Πώς να βγει η ομάδα μετά στην Ευρώπη.
1: Πίσω δε γυρνάει. Κι όταν σβήνεις μια καρδιά μισή.
0: Άρη Σόφη 3-1.
1: Κι όταν σβήνεις μια καρδιά.
0: Με τον Άρη να συνεχίζει τις καλές

αντικειμενικά έχει καλή εικόνα. Βέβαια αυτή η καλή εικόνα δεν έχει κανέναν αντίκτυπο και δεν μεταφράζεται σε τίποτα απόλυτα. Δυστυχώς. Γιατί η χρονιά έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τους στόχους της ομάδας. Μια ομάδα που πέρα από την κατάκτηση του κυπέλου του Όφη που είναι ο λόγος, ο ουσιαστικός λόγος. Ναι, ξέχασα και τις τέτοιες στάρ. Προχτές είχα πει τέτοιες τσελίν. Πώς δεν έγινε ένα σποτάκι. Τέντε Στάρ και την άμαυρη πηλαία 2-3-10-3-23-8-90. Κήπου 35 πίσω την εκκλησία του προφήτη Ηλία στην Κιτρινά Μαυρή Πηλαία.

που έκανε την περιοχή κιτρινόμαυρη. Που χαρακτήρισε την περιοχή ως κιτρινόμαυρη. Χαιρετίσματα εκεί στον Ρούλη, στον Παρασκευά. Στην παλιά γενιά της Πηλέας. Λοιπόν, συνθηματάκια τώρα, έτσι φτάνει με τα τραγουδάκια. Κήπου 35, είπαμε πίσω την εκκλησία του προφήτου Ηλία, είπαμε τέντεστά, 2, 3, 10, 3, 8, 90, είπαμε. Ό,τι θέλετε εσείς για τέντες, πέργολες, αναμοθράυστες, θα το βρείτε εκεί στον Ηλία. Ανάγκη, το άρρωστο. Φυσικά να πούμε την καλημέρα μας και στον Εσπρέσο Τσελίνη, χαμηλής φρεκτικότητας καφείνη, έντονα αρώματα. Ο νούμερο ένα καφέ στη χώρα. Έχει κερδίσει την εκτίμησή μας πολύ απλά γιατί το προϊόν αξίζει. Όταν το προϊόν αξίζει, κερδίζει την εκτίμηση του κόσμου. Το τηλέφωνο της Σελήνη για όλους εσάς, τους επαγγελματίες του χώρου και τους κοινωνιστικούς που μπορούν να απευθυνθούν εκεί στην Σελήνη να ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Αλλά ουσιαστικά οι επαγγελματίες να κλείσουν το δικό τους ραντεβού για να βάλουν σε επαγγελματικές διαδρομή την απόλυτη ποιότητα.

Φυσικά στο μια εταιρεία η οποία στέκεται δίπλα σας και με σεμινάρια σε προσωπικό και με τεχνική υποστήριξη για οτιδήποτε προκύψει μέσα στο 24ωρο. Ένας Άρης ο οποίος χθες έπαιξε το Χαριλάο, φυσικά Χαριλάο δεν ήταν αυτό. Ένα Χαριλάο που δεν ζει και στιγμές που τις ζηλεύεις. Ένα Χαριλάο που δυστυχώς κατόρθωσε η ίδια η ομάδα να το αδειάσει. Περί κατορθώματος πρόκειται. Αν καταφέρεις να αδειάσεις το Χαϊλάο, τότε πραγματικά είσαι άξιος αναφοράς. Και αν το κάνεις χωρίς το παραμικρό αντίκτυπο, τότε είσαι πραγματικά θεός. Αν κατάφερες να παίζει η ομάδα με τον κόσμο που παίζει, χωρίς να περνάς και κανέναν εφιάλτη, τότε πραγματικά είσαι άξιος για να αναφέρεσαι ως κάτι σημαντικό. Κάτι σημαντικό έχεις καταφέρει και κάτι πολύ καλά έχεις κάνει τελικά. Δεν εξηγείται αλλιώς, δεν μπορώ να δώσω άλλη ερμηνεία. Κάτι έχεις κάνει πάρα πολύ καλά. Μπορεί να έχεις κατορθώσει να παίζει ο Άρης σε άδειο γήπεδο και να είμαστε στο ναι μεν αλλά. Δεν θυμάμαι κάτι προηγούμενο να έχει συμβεί ποτέ. Πόσα χρόνια και να ψάξω από την είδηση του συλλόγου. Από εκεί και πέρα πάμε τώρα στο ποδοσφαιρικό, καθαρά ποδοσφαιρική εικόνα, αφού η εποχή αυτά λέει. Να, έτσι, βλέπουμε τα παιχνίδια, να τα κρίνουμε. Τώρα πώς μπορείς να κρίνεις ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει την παραμικρή βαθμολογική σημασία και δεν έχει καν και το χαρακτήρα του φιλικού προετοιμασίας, γιατί δεν είναι αυτή η ομάδα, ας πούμε, λες θα προετοιμάσω την ομάδα, ποια ομάδα προετοιμάσαι, ξέρω εγώ ποιοι θα είναι και ποιοι δεν θα είναι εδώ στον Άρη την χρονιά που μας έρχεται. Γνωρίζω μήπως. Ξέρω που να ξέρω. Ποιο να ξέρω και τι να, ποιο να κρίνω. Πάντως ο Άρης έκανε και το τέταρτο παιχνίδι του στα play-off και άμα βάλεις και κανένα δυο παιχνίδια πριν τα play-off έκανε, συμπληρώνει μια πεντάδα εξάδα αγώνων που η αλήθεια είναι ότι η εικόνα της ομάδας είναι πάρα πολύ καλύτερη από την προηγούμενη σε ό,τι διάρκεια της χρονιάς. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Βέβαια η βαθμολογία ακόμα δεν έχει μεταφραστεί έτσι με, πώς το λένε, κάτι συγκεκριμένη αλλαγή τάξη πραγμάτων, δηλαδή ο Άρης ακόμα παραμένει στην έκτη θέση, δεν έχουμε αλλάξει τη βαθμολογική μας θέση. Εντάξει, και να την αλλάξουμε δεν θα παίξει κάποιο ρόλο στην ουσία της χρονιάς, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Άρης δείχνει να θέλει για το όνορ, για την ιστορία του, να μπει στην πεντάδα και να διατηρήσει αυτό το σερί, ρε παιδί μου, της κατάληξης της βαθμολογικής θέσης της ομάδας στο πρωτάθλημα, που λέει ότι είναι 7 χρονιά συνεχόμενη στην πεντάδα, να το κάνει και 8 ώστε να επιμηκύνθει να μεγαλώσει και το σερί, το οποίο το υπερθεματίζουμε πάρα πολύ. Ο Λεβαδιακός έχει 28 πόντους, ο Άρης 25. Ο Όφη βέβαια που ουσιαστικά έχει μείνει στην κατάκτηση του κυπέλου και για το μέγεθός του ειδικά είναι πάρα πολύ λογικό να έχει μείνει εκεί. Και θα πω για το μέγεθος τι θέλω να πω. Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν οι ομάδες είναι, ας το πούμε, αδιάφορες βαθμολογικά,
θα πω και το παράδειγμα της τετράδας στα play-offs το 1-4 που τελείωσε το πρωτάθλημα, που για μένα η ομάδα που κέρδισε πόντους από την τετράδα είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι για μένα πολύ σημαντικό μια ομάδα, ειδικά όταν οι άλλοι τρεις παίζουν και το πρωτάθλημα, να παίζει τα τέσσερα παιχνίδια χωρίς να έχει δικό της συμφέρον ή βαθμολογικό, να τα παίζει όλα πάλι καρίσια. Έτσι ψηλώνει μια ομάδα, έτσι μεγαλώνει μια ομάδα, έτσι την παραδέχεται και ο αντίπαλος αυτή την ομάδα. Όταν παίζεις τα 4-90 λεπτά που έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που τα έπαιξε, όχι εντυπωσιακά, όχι μαγικά, αλλά πραγματικά έδωσε ό,τι μπορεί να δώσει απέναντι και στους τρεις τους. Σαν να διεκδικούσε και αυτό το πρωτάθλημα. Είναι μια παρένθεση αυτή έτσι, που κάνω για την... πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τις ομάδες και πώς μεγαλώνει και το προϊόν γενικότερα της χώρας και, το, και ο σύλλογος κερδίζει πόντους, όποιος σύλλογος είναι αυτός που το κάνει. Κατά τα άλλα το πρωταθληματάκι, τώρα όφι, εντάξει όφι είναι, έμεινε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εμείς τώρα έχουμε δύο παιχνίδια, έχουμε ένα παιχνίδι με το Βόλο στο Χαριλάου, παίζουμε με το Βόλο. Όχι, στο Βόλο παίζουμε. Και με το Λεβαδιακό παίζουμε στο Χαριλάου. Νομίζω. Αν κερδίσουμε τον ο Λεβαδιακός θα έχει ένα μάτς με εμάς. Και έχει και ένα μάτς μέσα στην Κρήτη. Μέσα στο γήπεδο του με την Κρήτη. Με τον Νοφ. Με το, πώς το λένε. Ναι, Άρης Λεβαδιακός την Κυριακή και Λεβαδιακός Σόφι την Τετάρτη. Έτσι, την Κυριακή παίζει. Αν ακόμα και ο Λεβαδιακός κερδίσει τον Όφη και εμείς κερδίσουμε το Βόλο μες στο Βόλο, θα παίξουμε στο Άρης Λεβαδιακός στην πέμπτη θέση, έτσι για την ιστορία μάλλον. Γιατί νομίζω ότι άμα τους κερδίσουμε, τους ισοβαθμούμε και τους περνάμε κιόλας, γιατί στα μεταξύ μας θα είμαστε από πάνω, έτσι. Έτσι δεν είναι καλά, δεν τα λέω. Οπότε ο Άρης με δύο νίκες θα βγει πέμπτος. Και θα μεγαλώσει και το σερί του παρουσίαση του Άρη στην πεντάδα, θα έχει το 8-8. Άρα θα γίνει πιο εντυπωσιακή ακόμα η αναφορά όταν θα κάνουμε αναφορές για τις βαθμολογικές θέσεις που κατέληξε η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά το πρωταθληματάκι, βάφτηκε κίτρινο μαύρο. Το πήρε η ΑΕΚ του Ηλιόπουλου κόντρα σε συμμαχίες, ΕΠΟ, ΜΕΠΟ και όλα αυτά, το κακό συναπάντημα που ο Έλληνας φύλαθος θεωρεί ότι όλα αυτά παίζουν τον απόλυτο ρόλο για οτιδήποτε συμβαίνει στο χόρτο και ότι είναι όλα συνεννοημένα. Ήρθε η φετινή ΑΕΚ να, έτσι, από ό,τι είδατε και στην πράξη, να, για άλλη μια φορά να το αποδομήσει. Είναι η ίδια ομάδα που το αποδόμησε από την αντίθετη άποψη, από τον αντίθετο ρόλο στην ιστορία. Πριν κάποια χρόνια όταν αυτή ήταν στα κουμάντα, αλλά είχε βγει πέμπτη, κάτω από τον ΑΕΚ και από τον Άρη. Με εμάς τρίτους τότε. Χρονιές όπως εκείνη, όπως αυτή, αντιλαμβάνεσαι κανείς ότι αυτή η γενική, έτσι, αυτή η γενική προσέγγιση των πραγμάτων, αυτός έχει την ΕΠΟ, ή αυτός έχει την ηθεσία, ή αυτός έχει το ένα, ή αυτός έχει το άλλο, κάνει κουμάντο, κάνει ράνι, ο άλλος 100 χρόνια θα του το δώσουν, θα το κάνουν. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα αν πραγματικά δεν έχεις και κάτι να δείξεις. Καλά, στην συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι η ΑΕΚ, ναι, μεν το πήρε δίκαια το πρωτάθλημα, αλλά δεν έπαιζε και μόνη της. Είχαν να δείξουν κάτι, αλλά ήταν καλή η ΑΕΚ. Πήρε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι, έτσι, σημείο αναφοράς σε κουβέντες γενικότερα στην ιστορία. Από εκεί και πέρα ο συμπολίτης με τον δαφανοστοφανωμένο, τον έφηβο, θα παίξουν τα τελευταία δύο παιχνίδια για το ποιος θα πάρει τη θέση της ελληνικής εκπροσώπησης στα προγραμματικά του Champions League. Βέβαια και η ΑΕΚ play-off Champions League θα παίξει, θα πει στους ομίλους, αλλά anyway
ξεκινάει από άλλη θέση την ευρωπαϊκή της πορεία την επόμενη σεζόν. Και φυσικά γεμάτη ικανοποίηση για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο καθένας την επόμενη χρονιά. Η ΑΕΚ είπαμε ξεκινάει, θα ξεκινήσει ως πρωταθλήτρια και με τον μπόνους που σου δίνει ένα πρωτάθλημα και οικονομικό και οτιδήποτε άλλο. Ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη έχει δείξει ότι στο παρελθόν ότι όταν κάνει χρονιές αποτυχημένες, γιατί όταν ο Ολυμπιακός δεν παίρνει το πρωτάθλημα είναι αποτυχημένη χρονιά, ό,τι και ακόμα κάνει στο Champions League. Έχει δείξει ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη ότι δεν επηρεάζεται και πολύ από κάποιες χρονιές για την επόμενη. Ίσα-ίσα το παίρνει ακόμα πιο αλλιώς και το αυξάνει το volume της χρηματοδότησης για την ομάδα του, δηλαδή για να μην επαναλάβει και δεύτερη χρονιά έτσι μακριά από το πρωτάθλημα. Βέβαια, ερωτηματικό στην παρέα για την επόμενη χρονιά είναι τι γίνεται με τον συμπολίτη και τον Κυριάννη. Δεν ξέρουμε εκεί πέρα τι γίνεται. Ο Κυριάννης εκεί είναι σε μια μόνιμη, παρόλο που κάνει τον απόλυτο αποταλητισμό, έχει μια μόνιμη αντιπολίτευση στο συμπολίτη. Πράγμα πολύ παράξενο για τα αγωνιστικά επιτεύγματα της ομάδας στην δική του θητεία. Μια ομάδα που είχε μόνο όσο ονείροξη να δει ότι την ρόλο πρωταγωνιστικό και να ακουμπάει τίτλους. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει αλλάξει την ιστορία της και πλέον θεωρείται αποτυχημένη χρονιά εάν δεν πάρει κάτι. Πράγμα το οποίο ήταν μεταφυσικό αυτό να συμβαίνει στην πρόσφατη εποχή. Συν το ότι έχει πάρει και κάποια πράγματα. Αυτός ο πρόεδρος έχει μια μόνιμη αντιπολίτευση στον συμπολίτη. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο. Μας περιπτώσει δεν με πολύ νοιάζει κιόλας. Ο τέταρτος της παρέας, ο Παναθηναϊκός, που και λεφτά έχει. Καλά εκεί και αν δεν έχει αντιπολίτευση. Και δεν ξέρω τι θα κάνει και με τον Μπενίτεφ. Έκανε κάποια πράγματα φέτος σε επίπεδο στην Ευρώπη. Το προσπάθησε, το πάλεψε. Στην Ελλάδα έμεινε στην τέταρτη θέση πολύ μακριά από την διεκδίκηση πραγμάτων. Στο κύπελο νέμα, αποτυχημένη η χρονιά ουσιαστικά. Χρήματα εκεί υπάρχουν. Η λογική λέει ότι αν κάτι διαφορετικό από τη φετινή χρονιά συμβεί, θα είναι μάλλον προς το καλύτερο, γιατί υπάρχουν χρήματα. Βέβαια υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει και πολύ γνώση εκεί, αλλά anyway. Και μετά από για την επόμενη πάντα χρονιά μιλάμε τώρα και για έτσι πως κυλάνε τα πράγματα. Και μετά είναι οι υπόλοιποι με τον Άρη μας να θέλει να επανακτήσει τα κεκτημένα της παρουσίας στην πεντάδα, βέβαια της πεντάδας με αντίκτυπο την Ευρώπη, γιατί ο Άρης μπορεί και να μην χάσει καν την πεντάδα την οποία είχε ως δεδομένο, αλλά θα έχει χάσει την έξοδο τη συμμετοχή του στις κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων. Λόγω του ότι ο Όφη κατάφερε να πάρει το κύπελο. Βέβαια εδώ θα σου πει κάποιος τον Άρη, σου λέει και τι φταίω εγώ ρε φίλε, μα πήρε ο Όφη το κύπελο, κάτσε να απολογηθώ γιατί ο Όφη πήρε το κύπελο μια φορά στα 100 χρόνια. Εγώ το χρέος μου το έκανα, ξαναβγήκα πέμπτος, αν τελικά βγούμε με δύο νίκες με Βόλο και Λεβαδιακό. Το οποίο είναι και το πιθανότερο σενάριο, η αλήθεια είναι. Τον Άρη να καλυτερεύει και τα στατιστικά του σε επίπεδο και τερμάτων και γενικότερα. Να καλυτερεύει και την εικόνα του στο φινάλε και να αφήνει μια. Και κάποιοι ποδοσφαιριστές να αφήνουν και κάποια γεύση έτσι, μια καλή χρειά εν ώψη της επόμενης χρονιάς. Βέβαια στο μυαλό μου εννοείται ότι έχω τον κύριο Γκάρε. Εν πάση περιπτώσει, μετά τους τέσσερις πλούσιους της χώρας υπάρχουν οι υπόλοιποι οι οποίοι κινούνται σε συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη, κάνοντας η περισσότερη διαχείριση εσόδων-εξόδων των οικονομικών δεδομένων του μπραντ που ηγούνται.
Ο Άρης είναι το μεγαλύτερο μπραντ από όλα τα υπόλοιπα, οπότε έχει το προβάδισμα στο να κάνει και καλύτερο μπάτζετ. Αφού δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος έτσι άλλος άνθρωπος που να αλλάζει τα δεδομένα από τις υπόλοιπες ομάδες. Τώρα βέβαια ο Όφη θα έχει αυξημένα έσοδα λόγω της διαδομένης παρουσίας του στους ομίλους. Θα αυξήσει τα όποια έσοδα είχε μέχρι τώρα κατά 3,5-4 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω. Οπότε αυτό θα δημιουργήσει άλλες οικονομικές συνθήκες στην κούρσα για την Ευρώπη. Μια Ευρώπη η οποία η πέμπτη θέση δηλαδή του ελληνικού ποδοσφαίρου, η οποία είναι πραγματικά πολύ ελκυστική, είναι λογικό, γιατί κρύβει ένα κουβά με χρήματα και κρύβει και το διαβατήριο για να αλλάξει τα δικά σου οικονομικά δεδομένα, εφόσον δεν γίνεται αυτό μέσα από αλλαγή ανθρώπων. Δηλαδή μία ομάδα μπορεί να ανεβάσει, έτσι ένας από τους τρόπους που ανεβάζεις τα έσοδά σου είναι οι ευρωπαϊκές επιτυχίες, η ευρωπαϊκή παρουσία, η έντονη, ο πρωταγωνιστικός ρόλος εκεί. Ο Άρης έχοντας συμμετάσχει τελευταία 7 χρόνια στις σκληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλλων, δεν κατάφερε ούτε μία από αυτές τις χρονιές να εξαργυρώσει την παρουσία του στην πεντάδα. Ελπίζω να μην τα καταφέρει και ο Όφη, αν και ο Όφη ήδη το έχει καταφέρει, γιατί έχει μπει ήδη στους ομίλους. Οικονομικά δηλαδή ήδη πάρει περίπου όσα λεφτά πήραμε εμείς τα 7 χρόνια που βγήκαμε. Νομίζω ότι ο Άρης στα αυτά τα 6-7 χρόνια πήρε από κανένα εκατομμύριο το χρόνο, δεν παίρνουμε. Παίρνουμε. Αυτά 6-7, ναι, πήραμε. Ο Όφης με τη μία του χρονιά θα πάρει κοντά στα 4-4,5. Εμείς στα 6-7 χρόνια πήραμε, νομίζω, παραπάνω, θεωρώ. Κανένα εκατομμύριο το χρόνο δεν το παίρνουμε. Από τις παρουσίες μας στην Ευρώπη. Είτε με ένα αντίπαλο, είτε με ένα δεύτερο που είχαμε σε 3 από τις 5 χρονιές, νομίζω, προκριθήκαμε και σε μια δεύτερη φάση. Τέλος πάντων. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Πολύ καλή ομάδα χτες. Τώρα το τι μελιγενέστε για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς τα ξέρει μόνο ο Θόδωρος Καρυπίδης και οι άνθρωποι του, έτσι. Για το ποιος θα καθίσει, για το ο κύριος Ρέγες, έτσι. Τι έχει στο μυαλό του. Ο κύριος Ρέγες, ο οποίος έχει συμβόλαιο, να σας πω. Έχει συμβόλαιο και δεύτερο χρόνο, 2 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι τι λέγαμε τις προηγούμενες φορές στην προηγούμενη εκπομπή, είπαμε ότι πάμε για κάτι πρωτόγνωρο να μείνει δεύτερη χρονιά πρωτόγνωρο στον Άρη, δεν έχει ξαναγίνει έτσι. Δεύτερη χρονιά να μείνει άνθρωπος στο αγωνιστικό, δίπλα στον Θόδωρο Καρυπίδη, στο κομμάτι του τεχνικού διευθυντή. Βέβαια ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο 2 χρόνια και αν δεν θελήσει ο ίδιος να φύγει, όπως κάνανε οι προκάτοχοι του, τότε δεν μπορεί κανένας να τον διώξει αν δεν τον αποζημιώσει. Συνεπώς ο κύριος Ρέγκες μια χαρά περνάει στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Ρέγκες προφανώς θα ρωτηθεί για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας με προπονητή, παίκτες κλπ. Βέβαια, ο κύριος Ρέγκες, ο οποίος δεν ξέρουμε τώρα πώς στον Άρη, ξέρεις τι, δεν είναι και εύκολο να βάλεις πρόσημο, να βάλεις βαθμολογία στο έργο του οποιοδήποτε τεχνικού διευθυντή, γιατί δεν γνωρίζεις κιόλας ποιους έφερε, ποιους δεν έφερε, μέχρι που μπήκε, μέχρι που εισακούστηκε. Βέβαια, αυτό που ξέρουμε είναι εκείνη η περιβόητη δήλωση του που τον εξέθεσε έτσι, γενικότερα. Ήρθε γεμάτος αυτοπεποίθηση για πράγματα να πει μεγαλόστομα, αλλά υπολόγιζε. Στο ξαναδώ. Τέλος πάντων, τώρα ένα θέμα το οποίο έτσι αποσχολεί, φαντάζομαι, την ομάδα, είναι το θέμα του προπονητή, έτσι. Νομίζω ότι ο σύλλογος, αυτό που τον ενδιαφέρει πρώτα, 500.000, το ξέρω, Κωστή, 500.000, πού να φύγει, χαζός είναι. Και ποιος να τον αποζημιώσει και τόσο έτσι εύκολα. Οπότε η δεύτερη χρονιά του θα την ολοκληρώσει,
προσφέρει και σε αυτό το κομμάτι που προσέφερε με τις λύσεις συμβολέων ή με την κινητικότητα στις είτε αποδεσμεύσεις είτε μεταγραφές είτε να τους μόνσες που πήγε δανεικός οτιδήποτε κέρδισε η ομάδα κάποια χρήματα, άρα τα 500 που παίρνει μερικά από αυτά τα δικαιολόγησε σε οικονομικό κομμάτι, οπότε μικραίνει η ζημιά. Τώρα όσον αφορά τα καθήκοντα του τεχνικού διευθυντή, σαν τεχνικό διευθυντή να προτείνει προπονητές, ποδοσφαιριστές και όλα αυτά, εντάξει, σε άλλες ομάδες. Εμείς έχουμε τον άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλύτερα από τον καθένα την αγορά των προπονητών και των ποδοσφαιριστών. Οπότε ο Άρης τώρα στρέφεται και ο Θόδωρος Γαρυπίδης στην σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, εκεί που πρωτεύω ρόλο παίζει η επιλογή του προπονητή, ξαναλέμε. Τώρα εκεί σας είχα πει και μέσα στο χειμώνα ότι ο κύριος Γρηγορίου αν βγάλει την ομάδα στην Ευρώπη, σας το είχα πει, εσείς γελούσατε. Θέλω να γελάτε ακόμα, γιατί επαληθεύεται το δικό μου ερώτημα ακόμα και που δεν βγήκε καν στην Ευρώπη. Γιατί η ομάδα παίζει και καλά. Οπότε τα γελάκια που είχατε όλοι σας όταν εγώ σας έλεγα ότι η ομάδα θα σκεφτεί πολύ σοβαρά το πλάνο Γρηγορίου την επόμενη χρονιά, σας κοπήκαν έτσι. Βέβαια φαβορεί παραμένει ο Νίκος Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος Νίκος Παπαδόπουλος διάβαζα το βιογραφικό του από το 2010 που ξεκίνησε να προπονεί μέχρι το 2023. Δεν υπήρξε πουθενά με σημαντική παρουσία και σε κανένα ουσιαστικό μεγάλο κλαμπ. Αλλά ακόμα δεν έχει πάει σε μεγάλο κλαμπ. Απλά έκανε 2 χρόνια καλά με το Λεβαδιακό του κυρίου Κομπότη. Ένας προπονητής τέλος πάντων που παλεύει, ένας προπονητής κλασικός Έλληνας προπονητής που παλεύει, μοχθεί, αγωνίζεται για να παίρνει το συμβόλαιό του στις ομάδες της Super League που το βλέμμα τους το έχουν μονίμως σε αυτή την δεξαμενή προπονητών. Λογικό είναι. Τώρα βέβαια που κολλάει ο Άρης στο να έχει το βλέμμα του σε αυτή την δεξαμενή προπονητών, Θεός και ψυχή μας. Ο Νίκος Παπαδόπουλος μετά τη χρονιά που έκανε με τον Λεβαδιακό, πώς μπορεί να εξαγυρώσει αυτή τη χρονιά? Στους 4 πλούσιους είναι σχεδόν αδιανόητο να πάει. Στον Όφη που είναι ο κυπελούχος Ελλάδος και η 5η ομάδα που βγαίνει στην Ευρώπη, αποκλείεται επίσης να πάει, με τον Όφη να έχει από την ίδια δεξαμενή προπονητών τον θεωρητικά πιο πετυχημένο, γιατί τον έζησε και τον βίωσε, του πήρε και το κύπελλο, τιμή Σένεκεν, δεν μπορεί να τον διώξει. Πίνουν και νερό στο όνομά του και πέρα, μια χαρά περνάνε. Άρα μετά μένει το μεγάλο μπραντ του Άρη και έρχεται και ο Ηρακλής που έχει ένα σχετικά δυνατό μπραντ σε σχέση με τους υπόλοιπους πλέον, σε συνδυασμό με την επιστροφή του στην Αλφα Εθνική και εκεί ο Παπαδόπουλος και εκεί παρελθόν. Ο Ηρακλής επίσης θα μπορούσε να είναι μια ομάδα που θα μπορούσε να απασχολήσει επαγγελματικά τον Νίκο Παπαδόπουλο. Όχι ότι δεν θα μπορούσαν και άλλοι, και ο Ατρόμητος θα μπορούσε και ο Βόλος και όλοι αυτοί βέβαια. Να που κολλάει ο Άρης να είναι στην ίδια αυτή, στο ίδιο αυτό αρθράκι. Εντάξει, είναι σημεία των καιρών. Οπότε κάπου μεταξύ Παπαδόπουλου Γρηγορίου και κάποιας έκπληξης από Ισπανία, κάποιος Παπαδόπουλος της Ισπανίας, δεν ξέρω. Εκεί να ζητηθεί η βοήθεια του κύριου Ρέγες. Γιατί δεν νομίζω να θεωρείται ότι οι όποιες επιλογές γύρω τον... Αν και από ό,τι ξέρω ο Ρέγες για τον Γρηγορίου έχει καλή άποψη για από αυτά που είδε. Έτσι πληροφορήθηκα. Σου λέει... Κάποια στιγμή νομίζω ότι είπε και την ατάκα ότι άμα είναι να αλλάξουμε Έλληνα προπονητή στην Ελλάδα ήταν να καθίσουμε τον Γρηγορίου, είπε ο Ρέγης. Να αναζητήσουμε κάποιον άλλον Γρηγορίου αφού έκανε και 2 μήνες στον Άρη, η οποία η εικόνα της ομάδας είναι θετική, άσχετα γιατί δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος που η ομάδα δεν βγήκε στην Ευρώπη. Άρα κέρδισε πόντους με την εικόνα της ομάδας του, με τη δουλειά του δηλαδή.

Όχι την Τετάρτη, την Κυριακή παίζουμε όμως. Το ξεκινάει τα πλέον με την ΑΕΚ. Όλο ανενημέρωτος έρχομαι. Εκεί όπου έχουμε στις δύο νίκες είμαστε, για να μπούμε στην τετράδα, να σπάσουμε την έδρα από την ΑΕΚ των 4 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Την ΑΕΚ του κυρίου Νάναλη, του κυρίου Σάκοτα. Πέμπτη, εντάξει μωρέ, Πέμπτη. Α, παίζουμε πρώτα εκεί και την Κυριακή παίζουμε στο Παλέ, γι' αυτό ναι, νόμιζα ξύλινε. Εντάξει μωρέ, ένα λάθος κάνω. Τετάρτη ποδόσφαιρο, ναι, είχαμε και το ποδόσφαιρο, το οποίο... Τετάρτη παίζουμε Βόλος Άρης, Πέμπτη πάμε με την ΑΕΚ και Κυριακή παίζουμε στο Παλέ και στο Χαριλάο και τα δύο, εντάξει, τα κατάλαβα. Τι σας έχω, τζάμπα σας έχω, τζάμπα σας πληρώνω. Αυτά είναι τα μάτς. Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή. Τέσσερα παιχνίδια, δύο ποδοσφαιρικά, δύο μπασκετικά. Ελπίζοντας ότι στο μπάσκετ θα υπάρχει και τρίτο παιχνίδι, ή μπορεί και να μην υπάρχει τρίτο παιχνίδι, γιατί να υπάρχει να κάνουμε 2-0 εμείς. Γιατί δεν μπορεί να γίνει και αυτό. Θα μου πεις, δεν έχει δείξει δείγματα ο μπασκετικός Άρης να παίρνει τέτοιου είδους διπλά όταν κλήθηκε μέσα χρονιά να κάνει τέτοιο αποτέλεσμα. Καλημέρα ρε Τζον, καλημέρα βρε αγόρι μου, καλημέρα ψυχούλα μου, θα σε φωτίζω και εσένα, μην στεναχωριέσαι. Ο Άρης, ο μπασκετικός Άρης, ο οποίος μία ικανοποίηση μας την έχει δώσει, όχι γιατί έκανε παπάδες στο παρκέ φέτος, μας έχει δώσει μία ικανοποίηση αυτή η πρώτη χρονιά του Ρίτσα Τσιάου και της ομάδας του, για το ότι αυτά τα πραγματάκια τα οποία δήλωσε ότι πάνω σε αυτά θα βαδίσουμε, τα τήρησε, με την ομάδα πλέον να μπαίνει σε δεδομένα, με την ισογραφία να είναι έτσι εμφαντική, σε ένα δεύτερο βήμα, μια δεύτερη χρονιά πολύ πιο ουσιαστική και αγωνιστικά και ακόμα καλύτερη και στο αξιογωνιστικό, δηλαδή γήπεδα και ιστορίες. Ο Άρης, η αλήθεια είναι ότι μέσα στη χρονιά παιχνίδια σαν αυτό που θα κληθεί να κάνει την Πέμπτη δεν τα έχει καταφέρει. Να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, ο Άρης δεν είναι το φαβορί στην σειρά με την ΑΕΚ. Βέβαια θέλουμε να είναι η τελευταία χρονιά που ο Άρης δεν θα έχει, θα πηγαίνει σε τέτοιου είδους μάτς με τον τίτλο του outsider. Να μην πω ότι πρέπει να είναι το απόλυτο φαβορί, πρέπει τουλάχιστον να κοιτάει στα μάτια οικονομικά την ΑΕΚ, ας πούμε, που είναι και η ομάδα που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή μετά τους δύο. Βέβαια είναι και ο συμπολίτης πλέον, που ακόμα δεν το έχει αποδείξει στο παρκέ, αλλά εντάξει, δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Ο συμπολίτης, ο οποίος έχει πείσει όλο τον κόσμο και από ό,τι φαίνεται έτσι θα γίνει, θα κινηθεί σε εντυπωσιακά οικονομικά δεδομένα την επόμενη χρονιά, οπότε ο Άρης έχει απέναντί του πραγματικά ουσιαστικούς αντιπάλους με πολύ μεγάλη άνεση στα οικονομικά δεδομένα τους ο καθένας. Αλλά αυτό νομίζω ότι τον μπασκετικό Άρη δεν τον φοβίζει, αρκεί να είναι ο Άρης καλά, να είναι ο Άρης και επίσης και αυτός να κινηθεί σε δυνατά νούμερα, ώστε να μπορέσουμε να κοιταχτούμε στα μάτια με κοντινά οικονομικά δεδομένα με όλους, ακόμα και αν είμαστε εμείς το πέμπτο μπάτζετ, αλλά να έχουμε ένα σημαντικό μπάτζετ ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε κουβέντα. Ο μπασκετικός Άρης, ο οποίος έχει την δυνατότητα να πείθει τον κόσμο του, να πείθει και τον ουδέτερο ότι είναι η ομάδα που μπορεί να ξεκινήσει από την εκκίνηση του πέμπτου μπάτζετ, αλλά να έχει τη δυνατότητα να σκέφτεται και να βλέπει και άλλα πράγματα που δεν θα το σκεφτόταν άλλη ομάδα. Εδώ πέρα με ρωτάει εδώ ο Τζον, καλημέρα. Να διαβάσω όλο τη λέξη ή να διαβάσω τη μισή λέξη και το υπόλοιπο μήνυμα? Τη μισή λέξη θα διαβάσω, γιατί είμαι και καλό.

0: ως άνθρωπος.
1: Λέει ο Τζον, ο Θόδωρος, το χαρτί το έστειλε στον ΑΣ. Αυτό είναι το μήνυμά του, με την πρώτη λέξη να είναι λίγο μισή. Ο Θόδωρος το χαρτί το έστειλε στον ΑΣ, λέει ο Τζον. Δεν το έστειλε και δεν θα το στείλει και ποτέ. Είναι δική μου εκτίμηση, μάλλον δεν είναι πληροφορία, το παίρνω πίσω το ύφος. Δεν μπορώ να το ξέρω να το κάνει, δεν μπορώ να μαντέψω. Έχω την αίσθηση, έτσι. Δεν βγάζει η ΠΑΕ διαρροή. Και εγώ διαρροές θα βγάζω. Είναι μόνο η ΠΑΕ να βγάζει διαρροές και η ΚΑΕ και η ΑΣ και όλοι. Αν βγάζω κι εγώ διαρροές. Δεν είναι άποψη, αίσθηση είναι. Δεν είναι ενημέρωση. Εξάλλου εγώ από ποιον να την έχω την ενημέρωση? Δεν μου κάνουν την τιμή να μιλάνε. Αν και έχω μια ενημέρωση από κάποιους ανθρώπους που λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους με μιλάνε. Και όχι γιατί με μιλάνε, γιατί κάνω την εκπομπή. Με μιλάνε γιατί με γνωρίζουν 20 χρόνια και έχω και ένα... έχουν ένα λόγο να με πούνε και δυο πράγματα, έτσι, πέρα από θέσεις, θεσμούς και οτιδήποτε, στο φιλικό τόνο, γιατί δεν προέκυψε η γνωριμία μας. Εγώ δεν έχω γίνει με κανέναν φίλος επειδή έπρεπε να γίνω. Είχα τους φίλους μου από παλιά, τώρα συμπτωματικά έτυχε, είναι σύμπτωση αυτή. Κάποιοι από τους φίλους μου, τους παλιούς, να μπορούν να με ενημερώσουν για το τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από την κουρτίνα του Άρη, του επίσημου Άρη. Και να σας πω την αλήθεια, να σας πω μια μεγάλη αλήθεια μεταξύ μας. Καλύτερα να μην με λέγανε τίποτα. Γιατί τέτοιες κουβέντες κάνω και μετά βάζω την Έφη Θόδη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αν έστειλε το χαρτί, με ρώτησες. Ορθά κοφτά, Τζον. Όχι, δεν το έστειλε. Παρόλο που κάποιοι άνθρωποι μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα αφήναν το ενδεχόντο να αιωρείται ότι μπορεί και να έχει υπογράψει το χαρτί. Τι θα πει μπορεί, το υπέγραψε ή το υπέγραψε, δημοσιογράφηστε, δεν ξέρετε. Εγώ δεν είναι λογικό να μην ξέρω. Αλλά... anyway, δεν το υπέγραψε. Έτσι ξέρω εγώ, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, τι να σε πω. Και αν θες την πρόβλεψή μου να παίξουμε και στοίχημα, γιατί το στοίχημα είναι μέσα στην ζωή μας, δεν θα το υπογράψει. Γιατί πολύ απλά δεν τους βλέπει. Δεν τους υπολογίζει, δεν τους ενδιαφέρει αυτός ο ρόλος που έχουν αναλάβει. Όχι, δεν τους υπολογίζει όσον αφορά γενικότερα για τον ΑΣ, αλλά δεν τους υπολογίζει για την εμπλοκή τους για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Εσείς τη δουλειά σας στον ΑΣ έχετε την αρρωγή μου, την ηθική μου και ψυχολογική μου συμπαράσταση, αλλά εσείς τη δουλειά σας στον ΑΣ, εγώ τη δουλειά μου στο ποδόσφαιρο. Τι δουλειά, τι σχέση έχουμε? Και εντάξει, το ακούω, γιατί σου λέει εταιρεία μου, γιατί ποιο να δώσω εγώ. Ο ΑΣ του το είπε, λέει, αν ισχύει αυτό ότι δεν το έδωσε να βγει ο ΑΣ πάλι και να ενημερώσει τον κόσμο. Ο ΑΣ είχε και μια διαρροή. Αυτός και ο Χρήστος Ογκάλης μας είπε τι, μίλησε με κάποιους ανθρώπους από τον ΑΣ, είπε και ο Χρήστος Ογκάλης αυτά που σας είπε. Δεν ξέρω αν θα κάνει η συνέντευξη τύπου ο ΑΣ, Γιώργο. Δεν γνωρίζω αν θα κάνει, δεν ξέρω αν θα κάνει, δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι. Θα μου πεις, εσύ δεν θες να κάνει. Α, θέλω. Θέλω, γιατί να μην θέλω. Θέλω να μας πει, όχι να... όταν λέω θέλω. Θέλω, αλλά αυτό που θέλω... δεν ξέρω αν... το θέλω. Καλά, τι λες τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας το πάρουμε από την αρχή και να πούμε έτσι το το κλισέ ότι ναι, πρέπει να μας κάνει μια ενημέρωση ο ΑΣ, να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι στιγμής στην όποια προσπάθεια του ερασιτέχνη, των ανθρώπων αυτών, να βρουν την άκρη του νήματος.

άλλη και ξανά τα συνθηματάκια από την αρχή, έτσι. Να... Ωραίο αυτό το συνθήμα. Συνθηματάκια θα παίζουν έτσι συχνά πυκνά πλέον. Με την προσμονή της δημιουργίας της καινούργιας ομάδας της σεζόν 26-27 από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Που νομίζω ότι με διαρροές πάλι αφήνει στον κόσμο την, την ενημέρωση. Θα πάμε με χαμηλότερα budget, με διαχείριση εσόδων-εξόδων, αλλά με πλέον διαβασμένη από τα λάθη του παρελθόντος. Τώρα, αν εγώ βρίσκω λόγο να αισιοδοξώ ότι τα λάθη του παρελθόντος στην 11η χρονιά δεν θα επαναληφθούν όπως επαναλαμβανόντουσαν 11 χρόνια, δεν βρίσκω τέτοιο λόγο να έχω αυτήν την αισιοδοξία. Αλλά σας λέω, όπως πολλές φορές σας το λέω, ότι στο ποδόσφαιρο μπορεί να προκύψει το απροσδόκητο, και αυτό το απροσδόκητο είναι για αυτό το οποίο ζούμε. Για να το, όταν θα εμφανιστεί μια φορά ως το Τζόκερ, να το παρουσιάσουμε ως δουλειά και αλλαγή τρόπου σκέψης. Δηλαδή, για να σας πω, να καταλάβετε, ρε παιδί μου, τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάνει π.χ. τίποτα σωστά όσον αφορά επαγγελματικές του επιλογές και δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά, δεν πηγαίνει οι πρακτικές του, οι λειτουργίες του και η ατυχία του σε μερικά πράγματα ή οτιδήποτε δεν τον φέρνει σε ένα καλό οικονομικό επίπεδο, και όλο λέει ότι θα το πάρω αλλιώς, θα το κάνω, και έρχεται μια μέρα και αλλάζει το τα δεδομένα, κερδίζοντας τον Τζόκερ. Την επόμενη μέρα αυτής της τυχερής μέρας, μπορεί κάποιος φίλος του να πει, είδες, ο Μίτσος έχει καμιά 30 εκατομμύρια. Είδες, πολύ καλά τα έχει κάνει. Τα πράγματα. Όχι, κολόφαρδος ήταν, απλά γιατί απλά του τύχε τον Τζόκερ. Όχι ότι είναι κακό. Με στην καλή χαρά θα είναι ο Μητσάκος άμα το πιάσει, αλλά δεν θα είναι και αποτέλεσμα δουλειάς. Και στον Άρη, αυτή τη στιγμή που κυνηγάει και ο κάθε Μητσάκος, αυτή τη στιγμή κυνηγάνε και στον Άρη. Να πιάσουμε το τζοκεράκι μας μια χρονιά, να κάνουμε 3-4 καλά μάτς συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένα μάτς, έτσι. Βέβαια, τώρα έχουμε λιγότερα μάτς να διεκδικήσουμε τον Τζόκερ, γιατί κάθε χρονιά το διεκδικούμε σε 2 σετ αγώνων. Στο σετ των προκριματικών των ευρωπαϊκών και στο σετ του κυπέλου. Τώρα έχουμε ένα σετ λιγότερο να διεκδικήσουμε πράγματα. Αυτό δεν είναι και πολύ ευχάριστο, γιατί είχαμε πιο πολλές πιθανότητες. Τώρα πάμε στη μέση την κουβέντα. Τώρα περιοριζόμαστε, εντάξει, μπορεί να είναι και καλύτερα να μην κουραζόμαστε κιόλας. Καλά, όχι ότι κουραζόμαστε και πολύ. Συνήθως κάνουμε τα λιγότερα μάτσα από κάθε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Στη χρονιά εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, θα διεκδικήσουμε πάλι την είσοδό μας στην πεντάδα. Μυαλωμένη βέβαια, με λιγότερο budget όμως. Και με το γνωστό τρόπο, τον πατροπαράδοτο διαχείρισης των εσόδων της εταιρείας, όπως διαστόματος Θωμαίδη μεν, αλλά Θόδωρο Καρυπίδη κουβέντας. Και θα περιμένουμε τις κληρώσεις του κυπέλου Ελλάδος για να αναπροθέσουμε τις ελπίδες μας σε ένα παιχνίδι με κάποια ΑΕΚ, με κάποιο Παναθηναϊκό, με κάποιον Ολυμπιακό ή το Συμπολίτη, να κάνουμε μια μεγάλη πρόκριση που θα μας εξασφαλίσει μετά μια συμμετοχή σε ένα παιχνίδι τελικού, και εκεί να κάνουμε ακόμα ένα μεγάλο βράδυ για να λύσουμε όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν γενικότερα, και να φτάσουμε στο τέλος της κουβέντας και της ημέρας και να λέμε ότι να μιλάμε για την απόλυτη δικαίωση των επιλογών μας. Ένα πράγμα κάτι σαν τον Όφη, ας πούμε.
πει το σε χαλάει, αφού πει το και πολύ μόνο. Γιατί να με χαλάει. Απλά θα ήμουν πιο έτσι, χαρούμενος αν ο Άρης πήγαινε σε ένα άλλο γκρουπ ομάδων και ας μην έπαιρνε και κύπελο. Ας ήταν μια ομάδα που η εκκίνησή του στη χρονιά θα ανάγκαζε τους πάντους, τους πάντες να τον ορίζουν σαν τον απόλυτο διεκδικητή των όποιων στόχων στον οποίο διοργανώσεων συμμετέχει. Και ας τελικά να μην κατάφερνε και τίποτα. Θα ζούσα μία ακόμα χρονιά χωρίς κύπελο, αλλά γεμάτος ότι η ομάδα έχει αλλάξει πλέον δεδομένα και η ομάδα πλέον παίζει με τον χρόνο. Υπέρ της και όχι με τον χρόνο παίζοντας τζόκερ. Ψάχνοντας έναν γκαρέ να βρει να αισθανθεί όμορφα ότι βρήκαμε στις 7, 8, 10 προσπάθειες που κάνουμε έναν παίχτη ο οποίος αξίζει λίγο και να τον βλέπεις λίγο παραπάνω. Ο οποίος βέβαια γκαρέ τώρα δεν ξέρω τώρα τι φάση είναι. Ο γκαρέ είναι δανεικός. Τι είναι τώρα ακριβώς, με ποιον αγοράσει ένα χρόνο δεν ξέρω αυτά τα... Αυτά τα κομμάτια δεν τα ξέρω καλά. Άσε που και να τα ήξερα. Τι νόημα θα είχε. Καλημέρα Δημήτρη. Τώρα είναι η μοναδική στιγμή που μπορούν να επέμβουν κυβερνητικοί και μη παράγοντες για να τον πείσουν να προχωρήσει σε ενέργειες για πώληση. Αυτό και τίποτα άλλο από κανένα κυβερνητικό και μη. Δεν θέλουμε να μας βρουν επενδυτή. Ο ΑΣ έχει ενδιαφερόμενους. Ο ΑΣ, εσωτήρι. Σωτήρι, να ξαναδιαβάσω το μηνυματάκι σου, γιατί... Όντως, στο μήνυμά σου αυτό καθ' αυτό χωρίς να δένει με τίποτα άλλο είναι το θεωρώ, θα συμφωνήσω με αυτό το μήνυμα. Αλλά νομίζω ότι μετά τις τρεις τελίτσες που γράφεις έχει πολύ συνέχεια η κουβέντα και λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα Δημήτρη, τώρα είναι ίσως η μοναδική στιγμή που μπορούν να επέμβουν κυβερνητικοί και μη παράγοντες για να τον πείσουν να προχωρήσει στις ενέργειες για πώληση. Αυτό και τίποτα άλλο λέει από κανένα κυβερνητικό και μη. Δεν θέλουμε να μας βρουν επενδυτή, λέει ο ΑΣ τους έχει τους ενδιαφερόμενους. Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω με τίποτα από αυτά που γράφεις. Απλά δυστυχώς δεν βλέπω να ενδιαφέρει κανέναν όλο αυτό που γράφεις. Ο Μάς με έστειλε ένα μήνυμα το οποίο το διέγραψε, αλλά να διαβάσω το πιο πάνω. Καλημέρα. Η πιο σωστή αντίδραση του ΑΣ στο επικοινωνιακό και 30.000 μέλη, μόνο έτσι θα μπορεί να μιλήσει και, και με την πολιτεία και με επιχειρηματία βεληνικούς. Δεν νομίζω. Και από το χαρτί αυτό που το καταλαβαίνετε πλέον και στην πράξη δεν υπογράφεται, δεν νομίζω ότι στο ποδοσφαιρικό τμήμα τους ενδιαφέρει και πολύ οι όποιες κινήσεις κάνει ο ερασιτέχνης σε αυτό το κομμάτι που εμείς θέλαμε να κάνει πράγματα ο ερασιτέχνης. Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει και πολύ. Διαρροή είναι και αυτό έτσι. Αίσθηση. Εξάλλου είπαμε. Είναι της μόδας αυτή, διαρροές. Δεν είναι δηλαδή τίποτα. Μόνο με τη δυναμική του κόσμου θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε μόλις τους δίπλα οι πολιτικοί μας θα πείσουν πάνω μας. Πιο πριν είχαμε καμιά 2 εκατομμύρια μηνύματα. Το ξαναστέλνω γιατί δεν τους είχε διαβάσει άλλη εκπομπή. Μητσάρα καλημέρα, οτιδήποτε άλλο πέρα από τη διευθυνσία της Παλιάρης δεν μας ενδιαφέρει. Τα μυαλά μας έχουν... Νίκο, εσένα δεν σε ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή, αντικειμενικά δηλαδή, έτσι όπως καταγράφω εγώ την επικαιρότητα, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει ή δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Δικαίωμά σου είναι βέβαια, Νικόλα, να σε ενδιαφέρει ό,τι εσύ νομίζεις ότι πρέπει να σε ενδιαφέρει. Αλλά ένα πράγμα είναι στο μυαλό αυτή τη στιγμή του
ανθρώπου που μας ενδιαφέρει τι έχει στο μυαλό του. Γιατί δεν ενδιαφέρει κανένα τι έχει στο μυαλό του. Εσύ, ο Σωτήρης, ή εγώ, σε που εγώ είμαι και γνωστός μαζί με τον Τίμο, προβληματικός. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει του είναι να λύσουμε. Καταρχάς, νομίζω ότι άμεσα θα έχουμε εξέλιξη στο θέμα του προπονητή, μετά την Κυριακή δηλαδή, να τελειώσει το πρωτάθλημα. Είτε αυτό είναι παραμονή του Γρηγορίου, που είναι ο άνθρωπος που επί κοτσαρίσματος η ομάδα έχει μια καλύτερη εικόνα από την προηγούμενη. Είτε τον Νίκο Παπαδόπουλο, που, που είναι και από τους, νομίζω, ο πρώτος στόχος του Τόντο Γαρυπίδη, και ήταν και όταν ήρθε ο Γρηγορίου, αλλά δεν άφησε ο Νίκος Παπαδόπουλος στην ομάδα του. Ήθελε να τελειώσει τη χρονιά, να τη βγάλει Πέμπτη. Και θέλει να τη βγάλει Πέμπτη. Αυτή τη στιγμή είναι φοβερό πράγμα. Αυτό είναι καλό για τον ελληνικό ποδοσφαίρο. Δύο ομάδες παλεύουν να βγουν Πέμπτη, πραγματικά παλεύουν, σαν να βγάζει κάποιο Πέμπτη θέση. Βέβαια το Λεβαδιακό το καταλαβαίνω. Καλά και τον Άρη, δεν είναι μια μεγάλη ομάδα. Και τους δύο από διαφορετικό λόγο. Καθένας ο Άρης γιατί σέβεται τη φανέλα του, σέβεται την ιστορία του και καλά κάνει. Και τον, έτσι πρέπει να κάνει κάθε μεγάλη ομάδα. Να παλεύει ανεξαρτήτως αν ακόμα και δεν έχει αντίκτυπο, γιατί ο Άρης είσαι και πρέπει και οφείλεις να σέβεσαι τη φανέλα σου. Ο Λεβαδιακός από μια άλλο πρίσμα, δηλαδή από το ότι πότε θα μας ξαναδοθεί ευκαιρία να βγούμε Πέμπτη. Αν δεν το κάνουμε τώρα, πότε θα το κάνουμε. Οπότε, έστω και αν δεν βγει η Ευρώπη, να έχουμε να λέμε ότι βγήκαμε και Πέμπτη και περάσαμε και τον Άρη, που είναι κατόρθωμα πραγματικά για το μέγεθος της ομάδας της Βοιωτίας. Οπότε, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους μάχονται και οι δύο για την κατάληψη αυτής της βαθμολογικής θέσης. Καλό είναι αυτό. Βλέπουμε και λίγο και καλύτερη εικόνα και λίγο μπαλίτσα. Δηλαδή, ο Άρης είναι καλός, ας πούμε έτσι. Κάπα 16 πρωτάθλημα, 4-1 σε Φαλήρο. Κάπα 16. Γεια σου, Ετάσου. Ο Γκαρέ είναι δανεικός μέχρι το Δεκέμβριο. τον έχουμε μέχρι το Δεκέμβριο, άρα δεν έχουμε να μας απασχολήσει κάτι με τον Γκαρέ μέχρι το Δεκέμβριο, αλλά έχουμε την οψιόν αγορά σε αυτές τις περιπτώσεις. Περικλή, ευχαριστώ. Έχει οψιόν αγορά περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλημέρα, Δημήτρη. Κοίταξε, αν τώρα βάλουμε την δήλωση του Θόδωρ Καρυπίδη που λέει ότι τα λεφτά τελείωσαν. Βέβαια, σε το κομμάτι των χρημάτων, και επειδή με έχω καταμπερδευτεί τα τελευταία 10-11 χρόνια, πότε τελειώνουν τα λεφτά, πότε κάνουμε μεταγραφές των 2,5 και των 3 εκατομμύριων, χαμπάρι δεν παίρνω. Οπότε, καθίστε ένα μικρό καλάθι. Εκεί που τελειώσαν τα λεφτά, ξαφνικά ο Άρης μπορεί να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς για να πεις, να διαβάσει μια στιγμή μια είδηση που να λέει ο Άρης προχώρησε στην αγορά του Γκαρέ. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, αφού η εταιρεία δεν έχει λεφτά, η εταιρεία κινείται με τα εισοδήμα, με το τέτοιο της, με τα εισοδά της, και το budget πέφτει και πάμε σε συμβόλαια κανένα 250.000 και 300.000 το πολύ μέσο όρο, και πάμε σε τέτοια νούμερα ξαφνικά να διαβάσουμε και μια αγορά, μπορεί, στον Άρη όλα γίνεται. Πιστέψτε, στον Άρη μπορεί να το διαβάσετε αυτό. Είναι λίγο αντιφατικό, αλλά γίνεται. Σύμφωνα με προσωπική πληροφορία, επειδή είμαι πολύ κοντά σε στελέχη, η κυβέρνηση κάνει το εξής. Ενδιαφέρθηκε για τον Άρη, παιδιά, γιατί πήγε ο ΑΣΥΓΜΑ και μάλιστα με ονόματα. Επικοινώνησαν, λέει, με το. Αυτά τα λέει ο Δημήτρης, έτσι, ο φίλος της εκπομπής εδώ πέρα. Επικοινώνησαν με τον Καρυπίδη, ο οποίος σου είπε ότι δεν επιθυμεί να φύγει. Καλά, δεν είναι. Πέφτει από τα σύννεφα. Αυτά τα λέει, βέβαια, ο Δημήτρης, το μήνυμα το οποίο γράφει με τις δικές του πληροφορίες. Η κυβέρνηση όμως λέει ακριβώς το εξής: δεν μπορώ να ασχοληθώ περισσότερο σε μια περιοχή που κάνει κομμάτι. Ναι, κάνει κομμάτι για τον Κυριάννη πριν τις εκλογές, ειδικά ένας συμπολίτης που καραδοκεί αντιπολίτευση να τον πάρει. Από υψηλό στελεχό σου λέω ότι το εξής: η Μακεδονία. Με αυτό υπήρχε πάντα στο. Πώς το λένε, πάντα. Αυτή η λογική, αυτή η προσέγγιση των πραγμάτων. Αυτό το οποίο μπορώ να πω, να επιβεβαιώσω, να προσθέσω, να συμπληρώσω, είναι ότι ο ΑΣΥΓΜΑ που ανέλαβε τώρα, τις φορές που έχει κάνει κουβέντα με την κυβέρνηση, δεν τις έχει κάνει ο Άρης κουβέντα
σε όλη την ιστορία. Οι άνθρωποι όλο το 24ωρο και συγκεκριμένα τουλάχιστον, εντάξει, όταν λέμε ΑΣ εννοούμε όλους, έτσι, το ΔΣ. Βέβαια, εγώ θα το... Εν πάση περιπτώσει, άστε αυτό να μην το... Λοιπόν, όντως οι άνθρωποι αυτοί έχουν αφιερώσει αμέτρητες ώρες στην προσπάθειά τους να βρούνε τον άνθρωπο που θα αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου και την πορεία του συλλόγου. Αλλά όπως καταλαβαίνετε ή όπως αντιλαμβάνεστε και στην πράξη και με το διαστόματος και του Θόδωρου Καρυπίδη που άρχισε να λέει ότι δεν καταλαβαίνω ποιοι περιθώρια να έχουμε και deadline και με τη χαρτιά και γενικότερα δεν τους πολύ βλέπει στο κομμάτι τους ανάμειξής τους για τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις, έτσι, δεν τους πολύ βλέπει γενικότερα, μια γάτα τους εκτιμάει, αλλά τους εκτιμάει για την δική τους δουλειά, δηλαδή τους εκτιμάει μέχρι το σημείο που σου λέει, εγώ άμα θέλω να βρω εγώ, τι θα βρω εγώ, τι, δεν μπορώ εγώ, μπορώ, άμα θέλω δεν βρίσκω, άμα δεν θέλω δεν βρίσκω. Και εξάλλου είχαμε και μέχρι πρώτη, νομίζω ένα χρόνο δεν έκλεισε, η κουβέντα του Θόδωρου Καρυπίδη που είπε ότι έχει 5 και 10 εκατομμύρια τώρα σιγά. Εγώ τα βάζω. Βέβαια ήρθε τώρα να προσθεθεί μια άλλη δήλωση που είναι αντιφατική με εκείνη, που λέει ότι τα λεφτά τελείωσαν και ότι δεν μπορεί να βάλει όχι 5 και 10 ούτε 1 ευρώ παραπάνω και ότι θα πάει με διαχείριση. Εντάξει τώρα, αλλάξαν τα δεδομένα πιθανόν, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, αλλά να πάρουμε ως δεδομένο αυτή την τελευταία τοποθέτηση του Θόδωρου Καρυπίδη ή την προηγούμενη, μάλλον την τελευταία θα πάρουμε. Καλημέρα Χάτζη. Όχι Ηρακλή. Όχι. Όχι Ηρακλή. Όχι. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι, όχι. Ο Γιώργος λέει, ο ΑΣ είναι δυνατός, ενώ οι άνθρωποι μέσα τους μάθαμε, τους ξέρουμε, να βγει να μιλήσει σε αλήθειες, τίποτα άλλο. Μακάρι, Γιώργο, να βγει και να πει αλήθειες, να βγει και να βγει ο ΑΣ ό,τι ακριβώς έχει ζήσει, βιώσει όλο αυτό το διάστημα στο οποίο παλεύει. Μακάρι, σε μια τέτοια συνέντευξη. Να έχει να μας πει πράγματα τα οποία θα μας κάνουν σοφότερους. Δεν ξέρω αν θα κάνουν κανένα αλφασίμα, δεν ξέρω τι έχουμε στο μυαλό τους οι άνθρωποι. Μακάρι να το κάνουν, να μας ενημερώσουν και εμάς έτσι για την πορεία των πραγμάτων τέλος πάντων. Ηρακλή, όχι. Το γιατί όχι, καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει. Εγώ. Ο Περικλής. Εάν πραγματικά δεν ενδιαφέρεται να πουλήσει, λέει... Εδώ μεταξύ είστε, λέω, απίθανοι. Καλά, δεν διαβάζω τώρα. Άμα τα διαβάσω εγώ... Άμα ξέρετε τι γίνεται για αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο σε άλλες εκπομπές και ασχολούνται μαζί μου και ότι χθες η εικόνα του Χαριλάου ήταν αποτέλεσμα των δικών μου εκπομπών και του τίμου. Ο Χριστός και μας φιλάει. Για αυτούς όλους που έχουν προσωποποιήσει το πρόβλημα του ότι ο Άρης, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι σε ώρα μηδέν όσον αφορά την ψυχολογία του κόσμου του και την έχουν προσωποποιήσει την όλη κατάσταση σε δύο εντελώς πουθενάδες, συγγνώμη Τίμο που σε λέω πουθενά, αλλά πουθενά είσαι και εσύ και εγώ μπροστά στο μεγαλείο του Άρη, σε δύο εντελώς ανύπαρκτους, όσο και να βασικά τον εαυτό μου μιλάω, έτσι μην νομίζω ότι λέω κανένα, Τίμο βάζω και εσένα, συγγνώμη, είμαστε η απόλυτα ανύπαρκτη πόλη που μπορεί να επηρεάσουν οτιδήποτε. Στον Άρη και είμαι και πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί αν θα γινόταν κάτι διαφορετικό, δεν θα αισθανόμουν και πολύ καλά για το μέγεθος του συλλόγου. Τέλος πάντων. Να τους ενημερώσω λοιπόν με αυτούς
που ασχολούνται μαζί μου και με τον Δήμο, ότι αν διάβαζα όλα τα μηνύματα τα οποία έρχονται κατά δεκάδες και τους χαρακτηρισμούς, θα παθαίνανε σοκ άμα τα διάβαζα. Παιδί, όμως εγώ θέλω να προστατεύσω και τον Άρη και τον θεσμό και τον γενικότερα και τους πάντες, και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να αναπαράγω έτσι χαρακτηρισμούς, το οποίο, εντάξει, δεν είναι και πολύ κομψή. Άλφα σήμα για να λέει, εκτός κι αν ακόμα το παλεύω να αλλάξει γνώμη, ναι, παρικλή. Εγώ από ό,τι γνωρίζω από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, θα παλεύει. Βέβαια, για να έχουν αποτέλεσμα οι όποιοι αγώνες γίνονται, πρέπει να έχεις και ψυχολογικά, ηθικά, ουσιαστικά, πρακτικά μαζί σου στον ίδιο σκοπό ενωμένο και το αντικείμενο για το οποίο παλεύεις, το θέμα για το οποίο παλεύεις. Σας είχα πει ξανά το παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα. Όσο και να θέλουμε να σώσουμε κάποιον άνθρωπο, π.χ. τώρα τον αδερφό μας, τον κολλητό μας, τον σύντροφό μας, οποιοδήποτε άνθρωπο μας ενδιαφέρει και θέλουμε να τον, μέσω από διαδικασίες ή γνωριμίες ή ξέρω και εγώ, έναν δρόμο που αβαδίσουμε χέρι-χέρι, να το σώσουμε και να τον κατευθύνουμε σε μια άλλη έτσι διαδρομή. Αν ο ίδιος δεν έρθει αρρωγός και ταυτιστεί απόλυτα με την προσπάθεια που θα κάνουμε, οι πιθανότητες, νομίζω ότι άντε να μην πω εκμηδενίζονται, βασικά εκμηδενίζονται, αλλά επειδή είμαστε και ρομαντικοί, ελαχιστοποιούνται. Το να καταφέρω κάτι κόντρα ουσιαστικά και στα θέλω του ίδιου του ανθρώπου για τον οποίο μάχομαι, δεν είναι και πολύ εύκολο. Όντι, αυτό πάλι χθες λέει, τρελάθηκα με αυτά που άκουσα από τους ακροατές για τον Δήμο και για σένα. Καταρχάς, δεν αντιλαμβάνονται μερικοί άνθρωποι ότι έτσι μικραίνουν τον Άρη. Δεν το αντιλαμβάνονται. Από την τρέλα τους να πετάξουν την μπάλα στην κερκίδα και να βρουν κάποιον εντελώς no-name, γιατί ένα no-name τύπος είμαι, και εγώ και ο Τίμος, και ξαναζητάω συγγνώμη από τον Δήμο γιατί θεωρώ ότι καταλαβαίνει τι λέω. Από την τρέλα τους στο να... Δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να τοποθετούνται. Δεν αντιλαμβάνονται ότι μικραίνουν τον Άρη. Δεν το αντιλαμβάνονται. Εντάξει, τώρα θα μου πεις τι αντιληπτική ικανότητα να ζητήσεις από ανθρώπους που πιθανόν να μην... Ας πάντα, δεν είναι... Δεν μπορώ στη διαδικασία. Ο Ευθύμης λέει τα δικά του. Ναι. Εντάξει. Δεν έχει ακριβώς τις πλάτες κυβέρνηση, λες Ευθύμη. Δεν έχει ακριβώς πλάτες. Δηλαδή, απλά δεν έχει και εχθρός. Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα. Έχουν βρίσει τον Κόκαλη Ολυμπιακή, το Σαββίδι, οι συμπολίτες, τον Βαρδινογιάννη Παναθηναϊκή, τον Ηλιόπουλο, οι Εξίδες. Ο Θόδωρος όμως που τα άκουσε έχει παρεξηγηθεί. Εντάξει, στον Άρη γενικότερα συνεχίζεται αυτό το γαϊτανάκι, ότι παρεξηγούνται στον Άρη είναι εύκολο. Παρεξηγησιάρδη είναι στον Άρη. Μάλιστα χθες. Μάλιστα μέχρι και ο. Ναι. Παναγιώτη, έτσι είναι αυτά. Τα ζήσαμε. Ναι. Μεγάλη προσπάθεια καταβάλω και δεν διαβάζω ολοκληρωμένα τα μηνύματα. Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν θες και εκτός αέρα.
Ναι, Οδυσσέα. Mm-hmm. Λέει ο Οδυσσέας ένα μηνυματάκι εδώ πέρα, από τα δεκάδες μηνύματα, το οποίο ο κόσμος του Άρη εδώ πέρα έχει, πραγματικά είναι σε ένα mood πολύ... συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο. Και, οκ. Okay. Λέει ο Οδυσσέας, καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Αν θες και εκτός αέρα, δεν έχω θέμα να ακουστεί, λέει. Την άποψή σου, λες. Τι λέει ο Οδυσσέας, λέει, από τη στιγμή που δεν υπογράφει το χαρτί, θα έπρεπε να υπάρχει ανοιχτή με τοπική όλων των θεσμών απέναντί του, δείχνοντας ότι ο σύλλογος είναι πάνω απ' όλα και μικρή είναι ο σύλλογος από έναν σαν τον σημερινό πρόεδρο. Και αυτό είναι που απαξιώνει τους πάντες και τα πάντα. Γιατί λέει δεν αντιδράει κανένας, είτε ο ΑΣ επίσημα, είτε οι σύνδεσμοι όσοι μπορούν. Το θέμα είναι ποιος θα βάλει τα στήρια του μπροστά για να τα βάλει με ένα συγκεκριμένο καθεστώς. Τι να σε πω, φίλε. Καθεστώς δεν ξέρω. Την οικογένεια Καρυπίδη, προφανώς εμείς. Τι να σε πω τώρα. Ο Άρης έχει θεσμούς. Και πρώτα απ' όλα είναι ο ΑΣ, ο οποίος έχει κάνει τις προσπάθειές του αμέτρητες. Αυτό είναι ένα από τα λίγα πράγματα που μπορώ να το επιβεβαιώσω για να το υπογράψω με δύο χέρια. Ο ΑΣ έχει κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βγει ο Άρης από το τέλμα σε αυτό το κομμάτι. Υπεράνθρωπες προσπάθειες. Σε αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω με... και να το υπογράψω με δύο χέρια. Για να αυξήσεις τις πιθανότητες να καταφέρεις πράγματα, πρέπει να έχεις μαζί σου όλο το σύλλογο μηδενός εξαιρουμένο. Με φυσικά πρώτο τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο για τον οποίο γίνεται κουβέντα. Τι πάει. Ο ΑΣ δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει την απόλυτη, στο λένε, άρρωγη ψυχολογική, ηθική, ουσιαστική γύρω από το... από αυτή την προσπάθειά του, από την ίδια τον ίδιο τον εμπλοκό. Το χάρτη δεν το υπογράφει, όχι. Μπορεί η Θανάση για αυτό το λόγο. Μπορεί για αυτό το λόγο. Εν τω μεταξύ να στέλνετε και μηνύματα. Ο Θανάσης από την Αυστρία κερνάει ένα μπουκαλάκι σε όποιο αριανάκι θέλει. Θέλει να κεράσει ο Θανάσης. Στέλνετε μηνύματα, την Τετάρτη θα κάνουμε την κλήρωση. Δεν το είπα από την αρχή. Τώρα βέβαια στέλνετε εσείς. Δεν μπορώ να δώσω τώρα μηνύματα τώρα. Έχει τελειώσει μια αύριο, Τρίτη και Τετάρτη. Τρίτη και Τετάρτη θα γίνει αυτό. Δεν το κάναμε σήμερα, το ξέχασα, Θανά, συγγνώμη. Επειδή θα πάμε για κανένα sold out την Κυριακή στο Παλέ, έτσι την κόβω. Ο κόσμος του Άρη έχει ανάγκη να πάρει κλίμα από την αγαπημένη του ομάδα. Και το Παλέ είναι αυτό το οποίο είναι το αποκόπη το παδικό του Αριανού αυτή τη στιγμή. Επειδή την ψυχανεμίζω με τη δουλειά και το sold out της Κυριακής και ο Θανάσης την έχει καταλάβει, κερνά ένα μπουκαλάκι κερασάκι σε οποιοδήποτε αριανάκι θέλει να δει το παιχνίδι, το Άρης ΑΕΚ, την τηλεόραση αν δεν βρει εισιτήριο, γιατί για να είναι όλοι αριανοί στο Παλέ είναι λίγο αδύνατον να χωρέσει το Παλέ κανένα μισό εκατομμύριο κόσμο. Οπότε... κερνάει ο Θανάσης ένα μπουκαλάκι σε οποιοδήποτε αριανάκι θέλει να το δει το μάτς, κούτρα, στο Λατράπ. Ναι, Γιώργο. Είναι πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα, Γιώργο. Sold out στο Χαϊλάου θα έχει, θα το δεις, λέει ο Άρης. Το κάνει κάθε μέρα. Λέει ο Άρης για sold out στο Χαϊλάου. Κάντε τράπα Παλέ και Χαϊλάου τη νέα χρονιά, λέει ο Δημήτρης. Αυτό διαχρονική αντίληψη ήταν στον Άρη.
πολλές φορές, πολλές στιγμές της ιστορίας μας, λέγαμε ότι ένα Χαριλάου δεν χωράει τον κόσμο του Άρη σε μπασκετικό μάτς.

δεν είχε υπογράψει κανένα χαρτί. Ερμή. Δεν είχε υπογράψει κανένα χαρτί. Ακόμα και αυτό που λες να υπήρχε, οι άνθρωποι του ερασιτέχνη έπρεπε να το επιβεβαιώσουν. Αυτό. Θα έπρεπε να το ξέρουν. Δεν το επιβεβαιώνουν. Είμαστε τρελοί, λέει ο Άρης. Εσύ εχθές μια χαρά την πήρες πάντως. Η αλήθεια είναι, Άρη. Τώρα βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο κάπως άβολο οι όποιες έτσι, στιγμές ικανοποίησης και ανακούφισης νιώθουμε οπαδικά να έρχονται από την από τις ειδήσεις της, που δεν αφορούν τον Άρη, ας πούμε. Να κάνω ό,τι είναι τώρα. Λέει ο Γιώργος αυτό εδώ. Γιώργο, άμα θέλεις μπορούμε να κάνουμε καμιά κουβέντα για να σου λυθούν και μερικές απορίες. Όσο μπορούμε να κάνουμε και κουβέντες ακόμα για το ποιο προπονητή θα πάρουμε, ποιο παίχτη θα πάρουμε, ποιον οτιδήποτε. Ωραία. Σούπερ τα πράγματα. Χριστίνα Στεφανίδου φαίνεται στην λεπτή ειδήσεων σε λίγο. 10:03 πρώτα λεπτά θα πάμε εμείς σε δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου. Πριν το δελτίο ειδήσεων να βάλουμε το τραγουδάκι της εισαγωγής. Σας άρεσε το τραγουδάκι της εισαγωγής? Δεν με είπατε όμως αν σας άρεσε. Ο Άρης αγαπάει παθολογικά την ομάδα και καλά κάνει. Θα διαβάσω και το μήνυμά του σε λίγο. Δεν ξέρω, σας άρεσε το τραγουδάκι? Τουλάχιστον γελάσατε καθόλου ή όχι? Εφηθόδη, δεν κακή η εφηθόδη. Καλή είναι.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Σταφανίδου. Στο νοσοκομείο Αττικών, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό έφτασε στις 3 τα ξημερώματα με στρατιωτικό αεροσκάφος 27 από την Ολλανδία και μπήκε σε καραντίνα για 45 ημέρες. Για προληπτικούς και μόνο λόγους έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, έγραψε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Δεν πρόκειται για νέο COVID, ξεκαθαρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, σε νέο αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη απέρριψε την αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Ισοδυναμεί με παράδοση, λένε οι Ιρανικές αρχές. Εντελώς απαράδεκτη απάντηση του Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη προβλέπει σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ενώ δηλώνει διατεθειμένη να αραιώσει μέρος του ουρανίου που έχει εμπλουτίσει και να το στείλει σε τρίτη χώρα πιθανό. Τη Ρωσία. Να μπει όριο στον υπερτουρισμό και στις αυξανόμενες πιέσεις σε υποδομές, επιχειρεί η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Τουρισμού παρουσιάζουν σήμερα το νέο χωροταξικό σχέδιο του κλάδου. Στόχος να μπει ένα τέλος στην ενιαία αντιμετώπιση όλων των περιοχών. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο αναμένεται να θεσμοθετηθεί τον επόμενο μήνα. Στον στόχο το 2027 η Ελλάδα να μην έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Με σταθερή οικονομία η χώρα δεν θα ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος, τονίζει. Ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε μια εικονική πραγματικότητα, απαντά το Πασόκ. Συνεχίζονται σήμερα οι έρευνες στον ποταμό Λουδία για την ανέβρεση πτώματος ενός 54χρονου. Οι δύο δράστες φέρεται να πήγαν με το θύμα σε σπίτι Ρωμά στα Κίμινα Θεσσαλονίκης με στόχο να βρουν ναρκωτικά. Όταν δεν τα βρήκαν, ο δράστης πίστεψε ότι το θύμα τον εξαπάτησε και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε μία 28χρονη μητέρα τριών παιδιών στην Κρήτη. Την εντόπισε διερχόμενος οδηγός στην άκρη του δρόμου. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της. Φέρεται να υποστήριξε ότι έπεσε κατά λάθος από το αυτοκίνητο ενώ ήταν εν κινήσει. Ωστόσο, πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ αναφέρουν ότι η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα του σύζυγου. Μέσα σε αυτό επέβαιναν και τα τρία παιδιά της, ηλικίας 7 και 4 ετών και ένα βρέφος περίπου 3 μηνών. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπονται για σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Έκτακτη είδηση.
12: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
12: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
12: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
12: Έργο τέλεια νέα.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
17: Γιώργη.
18: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
26: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
27: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και injectionservice.gr.
2: Lease Access.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Yellow Radio 101 και 7, είναι το 10ο καλό. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Στην πρώτη εκπομπή μιας πολύ γεμάτης εβδομάδας που έχουμε μπροστά μας. Νίκος Παδόπουλος στο μικρόφωνο και όλοι εσείς φυσικά παρέα ραδιοφωνικός και ιντερνετικός για τις επόμενες περίπου 2 ωρίτσες.

Μια πολύ γεμάτη εβδομάδα αγωνιστικά. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορεί να φέρει σε άλλα ζητήματα. Η οποία ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από χθες. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099, στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Στην τελευταία εβδομάδα του πρωταθλήματος για το ποδόσφαιρο επιτέλους να συχάσει το κεφάλι μας. Γιατί αυτό το πράγμα το φετινό δεν παλεύεται. Την εκκίνηση των play-off για τον μπασκετικό Άρη την επόμενη Πέμπτη με την ΑΕΚ. Και σε εβδομάδα τελικού, καθώς την Παρασκευή στις 6 η ΚΑΠΑ19 αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο για το κύπελο Ελλάδος για τις ηλικίες ΚΑΠΑ19. Άρα έχουμε μάνι μάνι αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.

και V match. Δηλαδή Βόλος Άρης την Τετάρτη, αδιάφορο, αλλά οκ. Στο καλεντάρι υπάρχει. ΑΕΚ Άρης την Πέμπτη. Άρης ΠΑΟΚ την Παρασκευή στο Αγρίνιο. Και την Κυριακή Άρης ΑΕΚ στο κατάμεστο, όπως αναμένεται παλέ, ό,τι και να γίνει την Πέμπτη. Και ένα Άρης Λεβαδιακός που δεν ξέρω πραγματικά πόσος κόσμος θα είναι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ.

Έχουμε να πούμε για το χθεσινό παιχνίδι, έχουμε να πούμε για καθαρά τυπικούς ρεπορταζιακούς λόγους. Το τι περιμένουμε ενάμεσα της Τετάρτης με τον Βόλο, γιατί μάνι μάνι θα έχουμε και μάτς ξανά σε δύο μέρες για τους Κιτρινόμαυρους που χθες με σχετική άνεση επικράτησαν 3-1 του Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off.

Έχουμε οριστικά πρωταθλητή από χθες. Και δίκαιο νομίζω κιόλας, δικαιότατο. Γιατί η ΑΕΚ έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο φέτος. Με σημείο εκκίνησης μάλιστα της ανωδικής πορείας της. Εκείνο το παιχνίδι με τον Άρη στην Νέα Φιλαδέλφεια, αν θυμάστε. Μια ομάδα που κατάφερε παίζοντας με δύο επιθετικούς στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν να πάρει το πρωτάθλημα. Έχοντας όμως ένα πολύ καλό προπονητή στον πάγκο της, όπως είναι ο Μάρκο Νίκολιτς, και έχοντας δύο χαφάρες, όπως είναι ο Μαρίν και ο Πινέδα, για να παίζουν για τρεις παίχτες στην ουσία στον άξονα, και όχι για δύο, καλύπτοντας αυτό το κενό που δημιουργείται όταν φεύγεις το 4-2-3-1 και πας σε σύστημα με δύο επιθετικούς και με τετράδα κιόλας. Για να απαντήσω και σε ένα πολύ καλό μου φίλο που πιστεύω ότι ακούει. Για ένα παιχνίδι το χθεσινό, επειδή το χάζευα όταν γύρισα στο σπίτι μετά το Βικελίδης, ήταν όλα λες και γίνονταν για να το πάρει ΑΕΚ χθες και να μην τραβήξει παραπάνω. Και το 1-1 στο Καραϊσκάκης, αλλά και το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε. Δεν ξέρω τώρα πόσοι το είδατε. Στα τελευταία λεπτά ήταν λες και θα ερχόταν δεδομένα τον γκολ. Το έβλεπες, το ένιωθες. Ότι θα γίνει. Ήταν το κλίμα, ήταν η θέληση της ΑΕΚ, ήταν η εικόνα του παιχνιδιού, ήταν όλο μαζί. Και δίκαια η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα.

Και το μόνο το οποίο έχει μείνει σε κρεμότητα, τα μόνα βασικά, είναι να δούμε ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση στις επόμενες δύο αγωνιστικές στο play-off. Ποιος θα κατακτήσει την πέμπτη θέση, που δεν έχει βέβαια κανένα ουσιαστικό νόημα παρά μόνο το γόητρο και κάποια χρήματα, τα οποία δεν είναι και λίγα. Και ποιες θα είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα πούν το ποίημα και θα υποβαστούν στην Super League 2, με τη Λάρισα να είναι ξεκάθαρο φαβορή, από εκεί που ήταν μια ομάδα η οποία φαινόταν θα σωθεί άνετα. Και το ερώτημα είναι εάν θα το γυρίσει και αν όχι, ποιος εκ των Πανσεραϊκού και Αστέρα Τρίπολης θα την ακολουθήσουν στη δεύτερη κατηγορία.

Εμείς τα δικά μας είχαμε χθες ένα παιχνίδι το οποίο έγινε στο Βιγελίδη παρουσία πολύ λίγου κόσμου και ήταν αναμενόμενο βέβαια αυτό. Και αυτή δυστυχώς θα είναι και η εικόνα του Βιγελίδης μέχρι να βρει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου να πιαστεί από κάτι και να γυρίσει πίσω. Δεν το συζητάω για το τελευταίο μάτι σεζόν της Γερμανίας με το Λεβαδιακό. Αναφέρομαι και στην επόμενη χρονιά. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν περισσότερο παρένθεση, όπως και το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας, προηγούμενης βασικά, με τον Όφη στο Παγκρίτιο. Παρένθεση σε μια άλλη κουβέντα που έχει να κάνει με το διοικτησιακό. Δίχως όμως να έχουμε και εκεί ακόμα κάποια ουσιαστική εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με αυτό το οποίο περιμένουμε, προσδοκούμε και επιθυμούμε όλοι, την αλλαγή διοικτησιακού καθεστώτος.

όπως σας έλεγα και την Παρασκευή, σε λίγο έτσι πιο έντονο ύφος από το συνηθισμένο της εκπομπής, θα πρέπει να μάθουμε αυτή τη στιγμή να ζούμε παράλληλα με αυτά τα δύο πράγματα και να τα διαχειριζόμαστε ταυτόχρονα. Και το ιδιοκτησιακό ως κουβέντα, ως σχολιασμό και ως ρεπορτάζ, αλλά και με το αγωνιστικό ως σχολιασμό, ως κουβέντα και ως ρεπορτάζ. Διότι η προσπάθεια συνεχίζεται για την εξέβρεση ενός ισχυρού ανθρώπου για την ΠΑΕ. Δεν σταματάει επειδή μπορεί να αναφερόμαστε λιγότερο σε μία εκπομπή. Είναι κάθε μέρα ζεστή, είναι κάθε μέρα ενεργή. Το θέμα είναι να παρουσιάσει και μια ουσιαστική εξέλιξη και με το να ανακυκλώνουμε τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα, να ξέρετε ότι δεν θα εμφανιστεί πιο γρήγορα κάποιος. Που όταν γίνει αυτό θα βγάλουμε σημαίες εδώ πέρα, τα βρακιά μας θα κρεμάσουμε έξω τον μπαλκόνι. Αλλά παράλληλα η ομάδα έχει μια επόμενη μέρα, όποια κι αν είναι αυτή, μια επόμενη μέρα που αντιλαμβάνουμε ότι η πλειοψηφία δεν θέλει να δει την εκκίνησή της με τον Θόδωρο Καρυπίδη στη γραμμή της αφετηρίας να κρατάει το τιμόνι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και όσο δύσκολη και είναι θα πρέπει να διαχειριστούμε και να προχωρήσουμε μέχρι να γίνει αυτό το οποίο ουσιαστικά θέλουμε όλοι.

0: Θα πούμε πολύ νωρίς το ζουμί της εκπομπής. Με τον πρώτο μας καλεσμένο. Δεν θα τον έλεγα καλεσμένο. Κομμάτι της εκπομπής είναι βέβαια ο κύριος Λεάνης. Δεν το χαρακτήριζα τόσο ως καλεσμένο. Οπότε πάμε ευθύς αμέσως το βάλουμε στην παρέα μας και του ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Τι κάνετε κύριε Λεάνη?
1: Καλημέρα σας, καλή σας εβδομάδα.
0: Καλημέρα στην ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν.
1: Παντού, ηλιόλουστη. Ηλιόλουστη Ελλάδα.
0: Τώρα ναι, νομίζω ότι αυτή η ιδέα με τις βροχές σταμάτησε επιτέλους. Οπότε μπορούμε να βαδίσουμε προς την. Για μένα, από τις χειρότερες εποχές του χρόνου, ξεκάθαρα.
1: Ποιο?
0: Το καλοκαίρι. Ξεκάθαρα.
1: Α.
0: Ξεκάθαρα. Από τις χειρότερες εποχές του χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ τη ζέστη, αδελφέ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Άρχισε και μου τη δίνει στα νεύρα. Δύο πράγματα που τη δίνουν στα νεύρα κάθε καλοκαίρι. Η ζέστη και το ότι ο Άρης κάνει 18 μεταγραφές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή.
1: Θεωρώ ότι το πρώτο τουλάχιστον είναι διαχειρίσιμο.
0: Ανάβει το κλιματιστικό, ναι.
1: Εγώ είμαι τη αντίθετη λογική και πρακτική. Δεν μπορώ το κρύο.
0: Σαν την άνοιξη, αδελφέ, δεν υπάρχει. Όχι, άστο ούτε το κρύο.
1: Καλά,
0: μαζί σου. Μαζί σου, μαζί σου. Και το χειμώνα τον θέλω. Η άνοιξη είναι η πιο ισορροπημένη εποχή του χρόνου.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία εποχή. Έχει ισορροπία.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ που αυτό το η συχνή χρήση του ρήματος προσδοκάω, προσδοκώ,
0: ναι.
1: Συνειρημένο γάρ,
0: ναι, ναι.
1: Από σένα μου θυμίζει το προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Αμήν. Ναι, είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα έλεγα. Νίκο, δεν ξέρω, ενδεχομένως να ακουστώ και λίγο αιρετικός, αλλά δεν θα, γιατί όπως είχες πει και την Παρασκευή θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές, δεν ξέρω το ισχυρός στα οικονομικά μεγέθη πώς κατατάσσεται, αντικειμενικά ξέρουμε πώς κατατάσσεται. Εγώ θα έλεγα να υπάρχει ένας σοβαρός παράγοντας, πρωτίστως, ένας σοβαρός παράγοντας θα έχει και μια ισχύ. Αλλά επειδή ενδεχομένως στα μάτια πολλών, και είναι και πολύ λογικό, οι ισχυροί παράγοντες να είναι οι παράγοντες οι οποίοι συνήθως κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, και δεν ξέρω κατά πόσο για τον Άρη, μακάρι, το εύχομαι ολοψύχως, να είναι εφικτό, θα, και έναν σοβαρό παράγοντα με όραμα και φιλοδοξία, θεωρώ ότι θα ήταν πολύ θετική η παρουσία του.
0: Καλά, έτσι. Πέρα από τα χρήματα, εννοείται και όλο αυτό το πακέτο. Εγώ το θεωρώ αυτονόητο, γι' αυτό το αναφέρω. Το οποίο συνοδεύεται. Ναι. Σοβαρότητα, το όραμα, η όρεξη, το πλάνο, όλα αυτά τα πράγματα. Εννοείται. Δεν τα...
1: Απλά και κυρίως το πλάνο. Δηλαδή, ευκαιρίες δοθήσεις. Έβλεπα χθες τα πανηγύρια στα Φιλαδέλφια. Ναι. Εγώ το αγαπή ότι για μένα η ΑΕΚ είναι η ομάδα η οποία τώρα στο δεύτερο τουλάχιστον μισό του ελληνικού πρωταθλήματος είχε δείξει πολλά θετικά στοιχεία και ότι έτσι πως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση ήταν αυτή η οποία άξιζε να πάρει το πρωτάθλημα. Και εμένα στην άποψή μου θα θυμόσαστε ότι το προφίλ του συγκεκριμένου επιχειρηματία και ιδιοκτήτη ΑΕΚ δεν ήταν και το σοβαρότερο που έχουμε δει.
0: Όχι. Και δεν φρόντισε να μας αποδείξει το αντίθετο με την παρουσία τα τελευταία δύο χρόνια, να σου
1: πω. Αλλά επειδή έχω τις πληροφορίες και επειδή πάντα λειτουργούμε δημοσιογραφικά, το επιτελείο είναι πολύ σοβαρό. Σε αντιδιαστολή με το προφίλ το οποίο βγάζει ο πρόεδρος, η ιδιοκτήτης. Okay. Είναι πολύ σοβαρό. Και τα αποτελέσματα θεωρώ ότι και φάνηκαν και καταγράφηκαν. Σωστά. Ένας πολύ σοβαρός προπονητής, ένα πολύ σοβαρό προπονητικό team, ένας σοβαρός οργανισμός υπό τον πρόεδρο. Συνεπώς, παίζουν πολλά πράγματα.
0: Θες να σου πω όμως κάτι μέσα σε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Παίζει ρόλο και το τι παρέλαβε ο Λιόπουλος.
1: 100%.
0: Δεν παρέλαβε ένα χωράφι στο οποίο έπρεπε να σπείρει.
1: Όχι. Παρέλαβε μια ΑΕΚ που ήταν κρατεά και πρωταγωνίστρια.
0: Αναγκιά σου. Γι' αυτό του γλίτωσε χρόνο.
1: 100% και όχι μόνο του γλίτωσε χρόνο. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή ήταν μια ανταγωνιστική, του δημιούργησε και μεγαλύτερες ευθύνες. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο συγκεκριμένος Λιόπουλος πήρε την ΑΕΚ από, από τα χέρια του πιο κρατεού και μεγαλύτερου εκτοπίσματος προέδρου στην ιστορία της.
0: Ισχύει. Και γι' αυτό κρύφτηκε αυστηρά και στην πρώτη του χρονιά.
1: Μπράβο. Και γι' αυτό και κρύφτηκε αυστηρά. Δηλαδή είχε και ένα μέγεθος από την άλλη μεριά να συγκριθεί. Δεν είναι δηλαδή ότι πήρε ένα νοικοκυρωμένο σωματείο από το Μάκη του Μέγκουλα. Οπότε έλεγε τώρα εγώ έχω όλο το περιθώριο να κάνω το μεγάλο βήμα. Όχι. Την είχε πάρει ήδη σε μεγάλο βηματισμό και συγχρόνως ταυτοχρόνως δεν έπρεπε να αποδείξει ότι είναι αντάξιος αυτινού του βηματισμού.
0: Και σταδιακά το έκανε, εντάξει.
1: Και σταδιακά το έκανε. Και θεωρώ ότι το έκανε και έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, έτσι. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Έπαιξε.
1: Δηλαδή, θες, έβλεπα δύο πράγματα, τα οποία είναι αδιανόητο να μην σχολιάσω. Το ότι υπήρχαν συνάδελφοι και δικαίως έγραφαν ότι ο Παναϊκός χθες ήταν ο καλύτερος Παναϊκός στο play-offs και η ΑΕΚ του έβαζε γκολ, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον οποιοδήποτε τρόπο. Με τον οποιοδήποτε τρόπο.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι αν δεν είχε και το βάρος των ειδικών συνθήκων του παιχνιδιού, το σκορ θα ήταν μεγαλύτερο.
0: Θα το είχε πάρει πιο εύκολα, ναι. Κοίτα, αυτό, ναι. Αυτό είναι μειωτικό για τον Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια είναι. Όχι πολύ, μόνο μειωτικό για τον Παναθηναϊκό. Δείχνει πως κάποιοι, οι οποίοι και αυτοί υποτίθεται, όχι υποτίθεται, και αυτοί είναι μεγέθη. Αλλά σαν μεγέθη, με τις επιλογές τους, την οπτική τους και τη φιλοσοφία τους, έχουν μικρύνει τον Παναϊκό.
0: Θες να σου πω κάτι. Ειλικρινά, εσύ το ξέρεις και καλύτερα κιόλας λόγω της τριβής σου με την πρωτεύουσα. Τους Παναθηναϊκούς δεν μπόρεσα να τους καταλάβω ποτέ. Δηλαδή, με ΑΕΚΣΥ θα βρω μια συνεννόηση. Με Ολυμπιακό θα βρω μια συνεννόηση. Με αυτούς, ρε φίλε, με Ολυμπιακό πιο δύσκολα. Με αυτούς δεν μπορώ να βγάλω συνεννόηση ποτέ. Ο Παναθηναϊκός είναι λες και ζει σε ένα δικό του κόσμο. Το περιβάλλον, εγώ σου λέω, και οι κάποιοι, όχι όλοι οι συνάδελφοι, κάποιοι συνάδελφοι, οπαδοί κτλ.
1: Ναι.
0: Και το τόσο το κάνουν τόσο.
1: Ναι. Μετά από 26 χρόνια στα πεπραγμένα εδώ, μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητα ότι υπάρχουν δύο ειδών Παναθηναϊκοί. Με τα βεβαιότητα. Και αυτό ενδεχομένως να είναι και ο λόγος που
0: ναι.
1: Συμφωνώ με αυτό που λες. Υπάρχουν οι Παναϊκοί του ποδοσφαίρου οι οποίοι εθελοτυφλούν και ζουν με έναν αέναο μεγαλοειδεατισμό και υπάρχουν και του μπάσκετ οι οποίοι έχουν καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος και δεν ασχολούνται σχεδόν με το άλλο.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι ο Παναϊκός μαζί με τον Ολυμπιακό ήταν πάντα οι σύλλογοι κρατεοί σε επίπεδο διοικητικό. Όταν από το διοικητικό αυτό πέρασες από μια εποχή ενός εκ των μεγαλύτερων παραγόντων οικονομικών, μιλάω, στον κόσμο, και αναφέρομαι στην οικογένεια Βαρδινογιάννη, σε διάφορους οι οποίοι σου λέγαν διάφορα, τα οποία ήταν από γραφικά μέχρι ηλαρά, εντάξει, μετά είναι πολύ λογικό να χάσεις τον προσανατολισμό σου. Αν καθίσεις δηλαδή και αναλογιστείς σε τι, με τι μέγεθος ο Παναϊκός δημιούργησε αυτό το εκτόπισμα και μετά πού βρέθηκε και πώς βρέθηκε, γιατί εγώ ας το πω, γιατί είναι πλέον καταγεγραμμένο, δεν νομίζω ότι έχει καταγραφεί αντίδραση φίλων, οπαδών, φιλάθλων άλλης ομάδας να κυνηγήσει έτσι τον ιδιοκτήτη και τον οικονομικό παράγοντα, ο οποίος την κατέστησε ήταν ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.
0: Ισχύει αυτό, έγινε. Έγινε.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό.
0: Έγινε και αυτό.
1: Έγινε και αυτό.
0: Έγινε και αυτό.
1: Ναι, οπότε τώρα θεωρώ ότι ξέρεις, όσο πιο μεγάλη είναι η θάλασσα, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα...
0: Πάντως, 16 χρόνια χωρίς
1: πρωτάθλημα. Ο κυματισμός των οποίων δημιουργεί, έτσι.
0: 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολλά.
1: Καλά, δεν είναι πάρα πολλά, είναι αιώνας.
0: Είναι αιώνας, δηλαδή. Εντάξει, μιλάμε τώρα και για τον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός έχει ένα παρελθόν το οποίο είναι γνωστό.
1: Μα, να σου το πω διαφορετικά. Το οποίο, αν το συζητήσει εδώ με σοβαρούς φίλους ομάδες, είναι το πρώτο που λένε. Πρόσεξε να δεις. Η κατάρρευση ήταν στον Παναθηναϊκό όσον αφορά το σύλλογο. Δεν ήταν μόνο όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Κατέρευσε ο σύλλογος. Αν δεν υπήρχε το μπάσκετ.
0: Αν δεν υπήρχε το μπάσκετ. Που και το μπάσκετ έκανε μια κοιλιά για κάποια χρόνια.
1: Ναι, έκανε και μια κοιλιά, λογικό.
0: Τότε που έλεγε ο Γιαννακόπουλος, φεύγω, δεν βάζω λεφτά, η ομάδα θα πάει με τα έσοδα που έχει. Όσα πάνε και όσα έρθουν, με άρτζι προπονητή. Με όλο αυτό. Την πέρασε λίγο τη φάση αυτή, αλλά μετά το γύρισε, εντάξει, ναι.
1: Ναι. Αν δεν υπήρχε δηλαδή το μπάσκετ, δεν υπήρχε κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό. Έπαψε να είναι μέγεθος γενικό, ως σύλλογος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το μπάσκετ κράτησε τον σύλλογο.
0: Σου θυμίζει κάτι?
1: Βέβαια.
0: Σου θυμίζει κάτι?
1: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, υπάρχει ένα κοινό στοιχείο μεγάλου διδοτισμού ανάμεσα ημών και
0: Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, που το ζητάω και με συναδέλφους από Αθήνα και συμφωνούν, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια, οι μόνες του διαφορές με τον Άρη είναι τα λεφτά και τα χρώματα και το σήμα. Δηλαδή όλη η υπόλοιπη κουβέντα είναι ίδια. Λάθος επιλογές παικτών, λάθος επιλογές προπονητών, τεχνικοί διευθυντές, ο πρόεδρος θα κάνει όλα λάθος, ο πρόεδρος πρέπει να φύγει, όλα. Το έγκλημα βέβαια για τον Παναθηναϊκό, πρόσεξε, και στον Άρη έχουν γίνει προφανώς τα τελευταία χρόνια απίστευτα λάθη και εγκλήματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Λοιπόν, το έγκλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι αυτό το πράγμα το κάνει με τα δεκαπλάσια λεφτά. Αυτό είναι το χειρότερο, δηλαδή ότι πετάει λεφτά αβέρτα. 10 μεταγραφές το Γενάρη, ξανά άλλες τόσες το καλοκαίρι. Και θα μου πεις, εσύ τι κάνεις, ρε Παπαδόπουλο, στον Άρη, κάνεις λίγο. Τα ίδια κάνουμε κι εμείς. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός σκορπάει απίστευτα τα λεφτά, ρε φίλε. Και είναι πραγματικά να απορρίσεις, ας πούμε, θα πήγα στους Παναθηναϊκούς, γιατί δεν μπορεί να βρεθεί ένας να έρθει να πάρει τον Παναθηναϊκό από τα χέρια του Αλαφούζου.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω καταρχήν ότι δεν θέλει ο συγκεκριμένος.
0: Δεν θέλει πρώτον, να φύγει, ναι.
1: Στην παρούσα φάση. Πρώτον, και το δεύτερο το οποίο υπάρχει και θα μείνει ως αποτύπωμα για να το ολοκληρώσουμε με τον Παναθηναϊκό, είναι το ότι η παρούσα διοίκηση θα συνεχίσει να πετάει βότσαλα από την παραλία και να πετυχαίνει τη μοναδική βάρκα που είναι μες στη θάλασσα. Θα πετυχαίνει καθόλου θάλασσα. Τη βάρκα θα πετυχαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι δεδομένο. Για τον τρόπο της λειτουργίας της, για την στελέχωση, είναι πολλά. Και από την άλλη μεριά, οι Παναθηναϊκοί δεν θα συγχωρήσουν ποτέ κάτι το οποίο έχει σχέση με την παρούσα διοίκηση και χρησιμοποιείται ως σχήμα ενισχυτικό για αυτήν, αλλά είναι αρνητικό. Και ποιον αυτό, Νίκο, γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά με τους συναδέλφους με τους οποίους συζητάς από κάτω, ότι στον Παναθηναϊκό έχουν μπει χρήματα και ότι έχει δώσει χρήματα και έσωσε τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό δεν τον έσωσε κανένας. Τον Παναθηναϊκό τον έσωσε ο Ολυμπιακός.
0: Α, εσύ το πας εκεί τώρα.
1: Και αυτό είναι μια μαύρη τρύπα την οποία δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ οι Παναθηναϊκοί να μπορέσουν να την μπαλώσουν. Είναι δεδομένο.
0: Αφήνοντας,
1: αν ήθελε την εποχή με τον σχετισμό δυνάμεων που υπήρχαν ο Ολυμπιακός να τον στείλει στα Τάρταρα, θα τον έστελνε. Και το ξέρουν. Οι σοβαροί Παναθηναϊκοί το ξέρουν.
0: Θα σε πάω, γιατί νομίζω ότι για μένα δούλεψε χθες ο Κουαμέ. Ως λάτρης Ιταλίας, ως ένας
1: άνθρωπος. Πριν πάμε στον Κουαμέ, να χαιρετήσουμε τη μεγάλη επιστροφή του Λεβαδιακού. Τελεία θαυμαστικό, πάμε παρακάτω.
0: Ορίστε.
1: Να χαιρετήσουμε τη μεγάλη επιστροφή του Λεβαδιακού.
0: Τι μεγάλη επιστροφή?
1: Σε ανταγωνιστικό επίπεδο, ρε φίλε.
0: Σε αυτά τα δύο μάτς με τον Βόλο κατάφερε πραγματικά να σηκώσει κεφάλι. Λοιπόν, βλέποντας τον Κουαμένα κάνει αυτά που έκανε χθες, σκέφτηκα εσένα. Και σκέφτηκα εσένα γιατί, και ξέρω ότι βλέπεις πολύ Ιταλία και Φιωρεντίνα και τα λοιπά. Και βλέποντας και εσύ, νομίζω τον Κουαμέ χθες, νομίζω ότι σου δημιουργήθηκαν εικόνες από τις καλές του χρονιές στη Φιωρεντίνα.
1: Ναι, καταρχήν μου δημιουργήθηκε μια πολύ θετική εικόνα που είναι ότι ο Κουαμέ έχει όρεξη για μπάλα, γιατί είναι το υπαριθμόν ένα για ένα αθλητή.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Υπαριθμόν ένα, πες μου ό,τι θέλεις.
0: Εγώ θα το χαρακτηρίζω ότι ξανασυστήθηκε. Γιατί όσο,
1: ναι, όσο
0: τον είχαμε δει και μια-δυο φορές ως βασικό, που όχι στη θέση του βέβαια πάντα, γιατί τον, και ο Γρηγορίου έκανε αυτό το λάθος, έγκλημα για μένα. Έβαλε δύο φορ με τον Όφη και μας έκανε Όφη από τον άξονα Δαντέλα. Και ναι, ο Χιμένεθ τον είχε βάλει δεύτερο φόρ σε ένα παιχνίδι με την Κηφισιά. Και, ήταν και, ένα, ναι, και, είναι, και μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ήρθε από μια χρονιά που δεν είχε πάρα πολύ χρόνο. Και δεν
1: θα
0: ήταν
1: θυμάσαι,
0: στα καλά του.
1: Θα θυμάσαι,
0: ναι,
1: στην αρχή των συνδέσεών μας ότι αυτό ήταν κάτι που το είχαμε και επισημάνει και καταγράψει. Δηλαδή το ότι είχαν σχεδόν φύγει το παραπάνω από τα 3/4 της αγωνιστικής περίοδου και δεν είχαμε σαφή εικόνα των ρόλων και των θέσεων των παικτών. Θυμάσαι που το συζητούσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή λέγαμε, ρε παιδί μου, αυτός ο Κουαμέ τι είναι δηλαδή? Αλάτι, πιπέρι, μπαχαρικό, τι είναι, ρε παιδάκι μου? Τα ξέρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχαμε σαφή εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Ο Νίκος τι είναι, ο Μιχάλης τι είναι, δηλαδή υπήρχε αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό εδώ το πράγμα με τον coach τώρα έχει ξεκαθαρίσει. Καταλάβει δηλαδή τι ρόλους μπορούν να ερμηνεύσουν, πώς μπορούν να τους ερμηνεύσουν καλύτερα και σύμφωνα πάντα με τις αδυναμίες και τις ανάγκες που έχει η ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Mm-hmm. Και λέει, εντάξει, αυτά είναι κάποια μικρά κουτάκια τα οποία αν τα συνδέσεις δημιουργούν ένα σύνολο. Okay. Ο Κουαμέ, εγώ επιμένω, αυτό το οποίο μου χαροποίησε χθες ήταν η όρεξή του και η διάθεσή του να παίξει μπάλα, να φανεί, να πρωταγωνιστήσει, χωρίς όμως να το κάνει με έναν τρόπο αμετροεπή, δηλαδή παίζοντας ας πούμε για τον εαυτό του. Το γκολ που δίνει στον Καρέ είναι και ευφυΐας και τεχνικής κατάρτισης.
0: Εκεί θέλει οξυδέρκεια. Δηλαδή,
1: ναι,
0: εκεί θέλει ποδοσφαιρικό IQ, γιατί αν είσαι λίγο αμπντάλης, όπως έλεγε και ο συγχωρημένος,
1: ναι,
0: ο παππούς μου, εκεί θα, θα πάρεις την μπάλα και θα την πουπουνείς κατευθείαν και λες άιντε ό,τι γίνει. Αλλά
1: ναι,
0: και δεν επιβίωσε.
1: Και τυχαία, με μια παλιά που του ήρθε, Νίκο, με δύναμη.
0: Ναι, ναι, ναι, του ήρθε καλά. Και πρόσεξε, το κλου στην επίθεση είναι άλλο σε αυτό το γκολ. Ότι η επίθεση αυτή ξεκινάει από τον Καρέ. Ξεκινάει από τον Καρέ στον,
1: ναι,
0: άξονα,
1: ναι,
0: και καταλήγει με τον Καρέ στην εκτέλεση.
1: Ναι.
0: Συν την εξυπνάδα του Κουαμέ, που αν δεν ήταν έξυπνος, δεν θα έπαιζε ούτε στην Ιταλία, δεν θα έπαιζε ούτε στο Βέλγιο αυτό το παιδί.
1: 100%. Γιατί εκεί ο Κουαμέ δέχεται μια παλιά που, όπως είπες και εσύ, είναι ουσιαστικά ακόμα και για τελική δυνατή, την δείχνει ότι έχει τεχνική κατάρτιση, δηλαδή ελέγχει την μπάλα, πασάρει ακριβώς γιατί βλέπει εκεί που πρέπει να πασάρει,
0: mm-hmm,
1: και η φάση ολοκληρώνεται. Όπως και το τελείωμα μετά από την σέντρα του Γιαννιώτα, το οποίο, εντάξει, μπορεί να πούνε κάτι παρεβάλλε. Εντάξει, αυτά τα παρεβάλλε τα ακούω κι εγώ λίγο βερεσέ, γιατί παίζει ρόλο στο βηματισμό πώς θα βάλεις το πόδι σου, με τι ταχύτητα, με τι τεχνική, και εκεί καταγράφεται η τεχνική. Στο σύνολο, αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Εμένα με χαροποίησε, επαναλαμβάνω αυτό, το ότι δείχνει, βρίσκει τα πατήματά του, έχει όρεξη για μπάλα, παίζει μπάλα και αυτό κεφαλαιοποιείται. Κεφαλαιοποιείται και για τον ίδιο, αλλά πάνω απ' όλα και για τον ομάδα.
0: Δεν είναι ότι ο Κουαμέ, δεν είναι τόσο το ότι βρήκε, έκανε, γιατί καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι ότι η απόδοση του άρεσε τα τελευταία δύο μάτς συνολικά αλλά και ατομικά συνοδεύεται από τον αστερίσκο της κατάστασης του Όφη. Το θέμα για τον Κουαμέ, ας πούμε, για τον οποίο συζητάμε στην προηγούμενη περίοδο, είναι ότι ο παίκτης τώρα είναι καλά. Το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν ακόμα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό από τον αστερίσκο του Όφη σίγουρα. Γιατί ο Όφη, τον οποίο έχουμε δει στα δύο τελευταία παιχνίδια, δεν είχε καμία σχέση με τον Όφη που έπαιξε ο Άρης στο Μετάσμα.
0: Καμία. Βέβαια, ούτε ο Άρης έχει την ίδια εικόνα με εκείνη. Δηλαδή είναι μια
1: αυτό
0: ομάδα.
1: Αυτό θα έλεγα και με πρόλαβε.
0: Ναι, μια ομάδα η οποία είναι βελτιωμένη. Και η βελτίωση του Άρη δεν ξεκίνησε τα τελευταία δύο μάτς με τον Όφη. Δηλαδή, όποιο κοιτάει τη λεπτομέρεια, η βελτίωση είναι σταδιακή για να φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, γιατί ο Άρης στο παιχνίδι με τον γιατί το είχαμε πει ότι στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη στο πρωτάθλημα, ότι ο Όφη είναι πιο ομάδα.
0: Ναι,
1: το είχαμε πει και
0: απεδείχθηκε
1: ότι ήταν πιο ομάδα. Ο Άρης όμως τότε, ακόμα, για να κάνουμε μια σύνδεση και με αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, έψαχνε τον προσανατολισμό του. τώρα ο Άρης είναι πιο σωστός και πιο αποτελεσματικός, γιατί έχει βρει αυτόν τον προσανατολισμό που ακόμα στο παιχνίδι με τον Όβη στο πρωτάλημα τον έψαχνε. Δε στη σύνθεση εκείνης της ομάδος, δε στη σύνθεση αυτής της ομάδος και θεωρώ, ή μάλλον των τελευταίων αγωνιστικών, και θεωρώ ότι είναι η αποκρυστάλλωση θέσεων, δυνατοτήτων και ρόλων από τον προπονητή. Αυτό είναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο ανταγωνιστικός ο Όφη, έχει πετύχει τη χρονιά του με απόλυτη επιτυχία, δεν το συζητάμε. Okay, αλλά το να σκεπάζει σωστά την μπάλα ο Κουαμέ, το να τη πάει σωστά, να την προστατεύει σωστά, δεν έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα μόνο του Όφη.
0: Δεν μπορούσε, να σου πω κάτι, δεν μπορούσε ο Γρηγορίου τόσο γρήγορα να αρχίσει να καταπίνει σπαθιά. Ήθελε χρόνο, πήρε χρόνο, είχε δηλαδή και σε δύο μήνες αυτά που έχει πετύχει για μένα είναι σημαντικά. Και,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: και για να προλάβω ορισμένους, δεν τα λέω όλα αυτά για να φτάσει στο ορισμένο αυθαίρετο συμπέρασμα και να πείτε ο Παπαδόπουλος να το λέει να μείνει ο Γρηγορίου. Εγώ δεν λέω να μείνει ο Γρηγορίου. Μακροπρόθεσμα, δεν ξέρω αν μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Όχι, ρε παιδιά, ένα λεπτό.
0: Λέμε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα για την πραγματικότητα. Έχει πάρει μια ομάδα που είχε πρόβλημα στην επίθεση, το διόρθωσε. Είχε πρόβλημα στη φυσική κατάσταση, το διόρθωσε. Ο Άρης
1: να το πω διαφορετικά.
0: Και, και για μένα το πιο σημαντικό, και σου δίνω το λόγο, έχει τις τελευταίες δύο εβδομάδες μια ομάδα η οποία δεν κυνηγάει τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Τον Μπέχτη δεν τον νοιάζουν τα λεφτά της πέμπτης θέσης ή το γόητρο. Δεν τον νοιάζουν αυτά τα πράγματα.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει, αλλά καταφέρνει και σου κρατάει πνευματικά σε μια κατάσταση που η εικόνα του Άρη στα τελευταία δύο μάτς είναι λες και ακόμα έχει να κυνηγήσει κάτι. Ενώ τα μάτς είναι παντελώς αδιάφορα. Δηλαδή και εμείς περιμένουμε να τελειώσουν να φύγουμε.
1: Ναι. Να το πω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε στην επόμενη μέρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ποιος έρχεται ή δεν ξέρω κι εγώ τι γίνεται,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν μένει ο Γρηγορίου και έρχεται ο, τι να σου πω, ο Μουρίνιο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το αποτύπωμα που θα έχεις, η εικόνα που θα έχεις, η μνήμη που θα έχεις από τον Γρηγορίου δεν είναι θετική.
0: Θα είναι, ναι, θα είναι, θα είναι.
1: Τότε
0: θα είναι, ναι.
1: Τι καθόμαστε και συζητάμε. Θα είναι θετική. Θα λέγεις ότι ήρθε μετά ένας προπονητής, ο οποίος εντάξει, γιατί εμείς είμαστε πολύ φιλόδοξοι και θέλουμε να πάμε στην επόμενη μέρα πιο ανταγωνιστικοί, αλλά ο άνθρωπος ήταν σοβαρός. Έκανε δουλειά. Δεν ήρθε δηλαδή και αυτός ο μεταβατικός να πει εντάξει, ρε μάγκες, και τι έγινε τώρα, πόσο θα κάτσω. Τρεις μήνες τώρα.
0: Είναι, Μιχάλη, να σου πω κάτι. Είναι αυτή η προσέγγιση.
1: Φέρτε μου ένα ούζο, φέρτε μου και δύο μετζέδες και τελειώσαμε.
0: Είναι αυτή η προσέγγιση και της ποδοσφαιρικής αμάθειας αλλά και της αδυναμίας να εστιάσει στη μεγαλύτερη εικόνα ότι. Όχι, μην κοιτάς πώς τον λένε. Δηλαδή αυτό το πολύ επιφανέκο που κάνουν πολλοί, επειδή είναι ο Γρηγορίου. Και άμα αυτή τη στιγμή δεν είναι στον πάγκο του Άρη, ο Γρηγορίου ήταν ένας ξένος προπονητής, ξέρεις τι θα ακούγαμε. Δες τον ανάτος με αυτόν μπορείς να χτίσεις και τα λοιπά, γιατί θα ήταν ξένος. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν λέω να μείνει ο Γρηγορίου. Πρέπει όμως να αντιλαμβανόμαστε και για το μέλλον αυτό ότι πρέπει να αξιολογούμε αυτό που βλέπουμε και όχι το πώς το λένε. Αυτό από το
1: ναι.
0: Οποίο πηγάζει.
1: Έχεις απόλυτο.
0: Αυτό το οποίο βλέπουμε.
1: Εντάξει. Όχι το φαίνεστε, αλλά το είναι. Εντάξει.
0: Αυτό είναι για μένα το ουσιαστικό τη υπόθεση.
1: Βέβαια.
0: Και δεν είναι συμπέρασμα, γιατί βλέπω και μηνύματα που έρχονται, παιδιά, των δύο αγώνων με τον Όφη. Όποιος βλέπει, έβλεπε από το πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο ότι ο Άρης πάει να βρει ένα μπούσουλα, μια ταυτότητα ως ομάδα. Και δεν ήταν αυτό το άνευρο, το άχρωμο το οποίο υπήρχε νωρίτερα.
1: Ένα λεπτό. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν είναι να μπούμε στη λογική του μη χειρών βέλτιστων κτλ. Στον οποίο εγώ δεν μπαίνω και το απεχθάνομαι. Αλλά για να έρθω λίγο πιο κοντά σε αυτή τη λογική. Όταν ο Άρης Παμουσκάρη διαβάζουμε στα ρεπορτάζ. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το ότι σκέφτεται για την επόμενη μέρα για τον Νίκο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ο οποίος έχει κάτι να επιδείξει. Okay. Έχει κάτι να επιδείξει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θεωρώ το ότι ανεβαίνουμε για καμιά τεράστια κλίμακα.
0: Καλά, ναι.
1: Α, μπράβο. Ένα αυτό. Δεύτερον, όταν συζητάμε, πάνω χάρη, για το Λέτο.
0: Ναι.
1: Και εμένα με πιάνει νευρικό γέλιο κοιμόμενος.
0: Γιατί, ρε.
1: Έλα ρε Τσιμάργαλο, πάρω τώρα ένα προπονητή ο οποίος καταρχήν μου εμφανίζεται με 45 βαθμούς Κελσίου, με λουστρίνι και με κοστούμι, λες και πρόκειται να ξαναραβωνιαστεί.
0: Και έχει,
1: λοιπόν,
0: και έχει παχύνει πολύ ρε φίλε δηλαδή.
1: Εντάξει, έχει παχύνει πολύ. Και από την άλλη μεριά μου έχει μια ομάδα που φύγαν δύο παίκτες και από τότε αρχίζει και κινδυνεύει. Δηλαδή, τι έχω δει εγώ, ας πούμε, από τον τέτοιο.
0: Να σου πω,
1: από τον
0: Λέτο. Να σου πω κάτι. Άργησε λίγο
1: μπορεί
0: να βρει.
1: Μπορεί σε 5 χρόνια, σε 7 χρόνια να γίνει καλό προπονητή.
0: Άργησε να βρει τα πατήματά τη και φυσικά μετά τη φυγή του εταιρείου και του Παντελίδη, αλλά τα βρήκε.
1: Έλα, εντάξει, δεν παίζει κανένα και ιδιαίτερο ποδόσφαιρο τώρα και φυσικά, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, αν είναι να πάω στη λογική, ας πούμε, του Λέτο ή του Γρηγορίου.
0: Καλύτερο δείγμα, εγώ θα σου βάλω το Γρηγορίου. Καλύτερο το δείγμα του Παπαδόπουλου την τελευταία διετία. Αν θέλουμε να το πάμε εκεί.
1: Ναι.
0: Καλύτερο το δείγμα του Παπαδόπουλου από το Λέτο. Αλλά και ο Λέτο σου βγάζει κάτι, ρε παιδί μου, σου λέει εμένα μου αρέσει. Δεν λέω όχι. Εμένα όμως ξέρεις τι μ' αρέσει και με αυτές τις δύο περιπτώσεις Παπαδόπουλο λέω το αυτή τη στιγμή. Ότι αν είναι κάποιος από αυτούς τους δύο τελικά, και δεν ξέρω ποιος θα είναι. Γιατί παρότι είχε βγει την πρώτη εβδομάδα ότι ο Παπαδόπουλος έκλεισε, δεν αντιποκρίνεται στην πραγματικότητα. Προχωρημένο, ναι. Okay. Και οι δύο θα δουν τον Άριος step up στην καριέρα τους. Και αυτό δίνει.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι θετικό.
0: Είναι εξτρά κίνητρο για δουλειά, ναι, για πολλά πράγματα. Και όχι να έρθει κάποιος ψηλωμένος, φτασμένος και να πει: α, εδώ πέρα ήρθα, εγώ δεν σας βλέπω, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Από την άλλη μεριά, αν έρθει κάποιος ο οποίος έχει εμπειρία, δεν θα το πω εγώ ψηλωμένος ή φτιαγμένος ή οτιδήποτε, αλλά αν έρθει κάποιος ο οποίος έχει περγαμηνές.
0: Αρκεί να έχει όρεξη για δουλειά.
1: Ναι, και να έχει και όρεξη για δουλειά, θεωρώ ότι παρασέρνει και τον υπόλοιπο οργανισμό.
0: Μαζί σου. Αλλά θέλω να έχει όρεξη για δουλειά, εντάξει, και να μπορεί, πρόσεξε,
1: να, το κάνουμε,
0: να
1: δηλαδή
0: διαχειριστεί. Στον οργανισμό δεν υπάρχουν οι συνθήκες που είχες στις άλλες ομάδες που δούλευες. Δεν είμαστε τόσο. Είμαστε κάτι άλλο. Μπορείς να το διαχειριστείς. Μην έχουμε μέσα στη χρονιά σουξουμούξου, γιατί αν έχουμε σουξουμούξου θα χαλάσει η μαγιά. Και άμα χαλάσει η μαγιά, δεν θα πάει καλά αυτός ο γάμος και θα πάμε στο διαζύγιο μετά.
1: Δεν νομίζω ότι έχει περιθώριο πλέον ο Άρης να ξαναπάει σε αυτές τις λογικές. Δηλαδή, δύο προπονητές μέσα σε μια αγωνιστική περίοδο.
0: Κάθε χρόνο, Μιχάλη, πρέπει να τελειώσει, αλλά κάθε χρόνο αυτά γίνονται.
1: Ναι, πρέπει να τελειώσει όμως. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, γιατί διαλέγουμε προπονητές στα πατσούλια.
1: Ναι, γιατί επειδή γίνεται κάθε χρονιά, τι να το κάνουμε τώρα, να το κάνουμε παράδοση.
0: Δεν το κάνουμε παράδοση. Εννοείται ότι πρέπει να σταματήσει.
1: Τότε.
0: Εννοείται ότι πρέπει να σταματήσει. Ναι, αλλά να σου... δεν σε κάνει να αισιοδοξεί με τον τρόπο που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να το σταματήσει. Και αυτό και άλλα πράγματα. Στα μεταγραφικά, οι επιλογές παικτών, στο κομμάτι του scouting, στο κομμάτι της οργάνωσης. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και κάθε καλοκαίρι λέμε ότι πρέπει να γίνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι τα περισσότερα δεν γίνονται.
1: Ούτε και πρώτα να γίνουν.
0: Και δεν θα, ναι, με αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν θα γίνουν. Γι' αυτό λέμε και πάμε τώρα στην κουβέντα τη γνωστή, την κλασική, την πατροπαράδοτη, ότι πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Απλά για να αλλάξει η κατάσταση πρέπει να βρεθεί κάποιος.
1: Ναι.
0: Που θα πάει επίσημα και θα πει: θέλω να πάρω την ομάδα. Και μετά θέλει, δεν θέλει, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή δεν καίγεται να τη δώσει κιόλας. Λαθασμένα, ναι, λαθασμένα βέβαια, γιατί θα πρέπει να καταλάβει το εξής, ότι όσο το προϊόν μένει στα χέρια του, χάνει αξία. Δεν, ναι, μπορεί να ανεβάσει την αξία του και θα πάρει λιγότερα χρήματα. Θα πρέπει και αυτός το πιέσει παραπάνω, που δεν το κάνει. Λοιπόν, θα πρέπει και αυτός το πιέσει λίγο παραπάνω και γι' αυτό περιμένουμε κι εμείς μήπως βρεθεί κάτι και σταματήσουμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για οργάνωση, για προπονητές, για μεταγραφές, για όλο αυτό το πακέτο.
1: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να έχουμε και μια κατεύθυνση ως προς αυτό. Δηλαδή, τι υπάρχει και από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κάτι. Η ομάδα συνεχίζει με αυτόν. Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η χρονιά με αυτόν. Και πρέπει να το δεχτούμε όλοι.
1: Ότι πρέπει. Ναι, και από την...
0: άσχετα αν το
1: και
0: θέλουμε από... ή όχι, που δεν το θέλει κανένας πλέον. Αυτό, με αυτό, ναι, θα ξεκινήσει. Από την άλλη Δευτέρα.
1: Φυσικά και δεν το θέλει κανένας, αλλά αυτό, ναι, το πράγμα λειτουργεί ενισχυτικά όσον αφορά το πρόσωπό του. Με την έννοια ότι σου λέει, να, εγώ είπα κιόλας.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Δεν μπορεί ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή να έχει κέρδος όταν άρεσε κάτι, Μιχάλη. Δεν μπορεί.
1: Το κέρδος... 100% συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και πρέπει να αντιληφθεί και αυτός ότι όσο υφίσταται αυτή η κατάσταση, κακό του κάνει. Και δεν του το προκαλεί κανένα το κακό. Η φθορά είναι που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Η φθορά μέσα από τα λάθη. Όχι ότι ξαφνικά αδικείται κτλ.
1: Γιατί μέσα από τα λάθη του ενός.
0: Μέσα από τα λάθη του ενός. Γιατί ο Καρυπίδης έχει αυτή την λογική ότι γιατί εγώ τα ακούω. Τα έχει ακούσει ο Μαρινάκης, τα έχει ακούσει ο Σαβίδης, τα έχει ακούσει ο Αλαφούζος, τα έχει ακούσει ο Μελισανίδης. Θα τα ακούσεις κι εσύ. Δεν γίνεται να μην τα ακούσεις. Θα τα ακούσεις. Φυσικά και θα τα ακούσεις. Δεν γίνεται να μην τα ακούσεις. Αυτά έχουν ακούσει αυτοί.
1: Εδώ υπάρχει μια διαφορά η οποία σχεδόν είναι ειδοποιός. Δηλαδή, ο Μαρινάκης τα ακούει όσον αφορά το θέμα των χρημάτων, το οποίο είναι απεριόριστο. Μιλάμε για περιόριστο. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος παίζει σε τρεις ομάδες. Έτσι. παίζει στον Ολυμπιακό, mm-hmm. παίζει ανοιχτά. Παίζει στον Ολυμπιακό, παίζει στην Νότιχα.
0: Που γι' αυτό είναι ένα.
1: Και σε Ριο Άλβε.
0: Και μπορεί να πάρει κι άλλη. Θα δούμε.
1: Ναι, λοιπόν. Αν θέλει, δηλαδή, γιατί βλέπει ότι δεν βγαίνει να πάει, παίρνει ακόμη ένα και το κάνει καρέ. Αλλά εκτός από αυτήν την ιστορία, παίζει και σε ένα project το οποίο γι' αυτό να είναι τεράστιο όταν μιλάμε για Premier League. Έτσι. Γιατί για την Νότιχα, είναι μήπως που έφτασε η Νότιχα στα ευρωπαϊκά.
0: Έφτασε, ναι.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνεται, γιατί μια επανάληψη αυτού που είπες, θα το έχουμε στον Ολυμπιακό, σε περίπτωση ότι βγει δεύτερος.
0: Μα ήδη υπάρχει γκρίνια.
1: Κάτσε.
0: Ήδη υπάρχει.
1: Ναι, ήδη υπάρχει. Εντάξει, ήδη υπάρχει, αλλά σε έναν, καταλαβαίνεις, διαφορετικά αναπτύσσεται και εκφράζεται σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει 47-48.
0: Μα ρε, ο παδός θα γκρινιάζει, δεν γίνεται. Εγώ δεν
1: έτσι κι αλλιώς.
0: Πάντα αυτός είναι ο ρόλος του. Εγώ το τονίζω βέβαια. Μέχρι το σημείο της λογικής. Γιατί από ένα σημείο και μετά τα πράγματα ξεφεύγουν και δεν έχει καμία λογική.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, εντάξει, στον Ολυμπιακό υπάρχει και μια ιδιαίτερη τέτοια. Δηλαδή, αν καθίσεις, ας πούμε, και μιλήσεις με κάποιους, θα σου πούνε ότι δεν είναι αρεσί, λένε ότι φέτος δεν το πήραμε, δεν θα το παίρνουμε κάθε χρόνο, αλλά φέτος δεν παίξαμε μπάλα. Τον ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό να παίζει μπάλα.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Τον ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.
0: Νομίζω όλες οι ομάδες ενδιαφέρουν να παίζουν μπάλα.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι όλες οι ομάδες ενδιαφέρουν να παίζουν και μπάλα. Και μπορεί και να το έχουν και, και διαφορετικό το πώς παίζω μπάλα. Να το πω με έτσι. Λίγο πιο εξειδικευμένα. Τον Ολυμπιακό τον ενδιαφέρει να παίζει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Μπάλα μπορεί να παίξουν όλοι.
0: Ναι.
1: Okay, να παίξει ποδόσφαιρο. Και όταν βλέπει, ας πούμε, ότι έχει παίχτες αξίας και δεν αποδίδουν κτλ., ξεκινάει η γκρίνια. Σωστά το είπες. Στην ΑΕΚ φώναζαν. Λέγανε ότι μπορούμε να το πάρουμε. Έχουμε καλή ομάδα. Φέρε ένα καλό προπονητή. Κάνε. Αλλά πρόσεξε να δεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόσεξε να δεις. Σε όλα αυτά υπάρχει πλην του Παναθηναϊκού, που είναι τα ίδια χάλια με εμάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay. Υπάρχει ένας οργανισμός και στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένας οργανισμός.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι εσύ δεν έχεις έναν αντίστοιχο οργανισμό για τα δικά σου δεδομένα.
1: Βέβαια.
0: Δεν τον έχεις. Αυτό είναι η βάση. Αυτό είναι η πηγή του προβλήματος. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Το ότι είσαι η ομάδα του ενός. Δεν είσαι μια ομάδα στελεχωμένη με παραπάνω άτομα, μια εύρυθμη λειτουργία που θα γίνουν και λάθη, αλλά ξέρεις ότι υπάρχει μια βάση. Αυτό είναι η βάση. Εννοείται. Δεν το
1: εγώ όταν έγραφα και έλεγα και υπογράμμιζα ότι δεν γίνεται ένας να πρέπει να δώσει, να είναι παντογνώστης και από την άλλη μεριά να πρέπει να δώσει λογαριασμό στον εαυτό του, δεν υπάρχει πουθενά να έχει λειτουργήσει αυτό. Ότι εγώ είμαι ένας, αποφασίζω για όλα, από το χαρτί υγείας στις τουαλέτες του συλλόγου μέχρι ποιος θα είναι φροντιστής, γυμναστής, τερματοφυλάκων, προπονητής, όσους επιθετικούς χρειαζόμαστε κτλ. Και από την άλλη μεριά αυτός να πηγαίνει για να απολογηθεί σε ποιον.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Στον εαυτό του. Δηλαδή, τι θα πει, α πούμε, στον εαυτό σου.
0: Εγώ θα σου πω ακόμα και το παράδειγμα. Θα φύγω, ας πούμε, από του μεγάλου, στου πέντε, και θα πάω, ας πούμε, στον Όφη. Σε κομμάτι του στελεχειακό.
1: Σωστό.
0: Ο Όφη ένα φεγγάρι. Που ο Όφη είναι πολύ καλά στελεχειακά και οργανωτικά επίση για τα δεδομένα
1: που έχει. Το είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Ότι όλο, άμα το δει στον οργανισμό, είναι εξαιρετικά στελεχωμένο.
0: Ναι. Από τον Όφη είχε περάσει, παιδιά, ο Μινάς Λισάνδρου.
1: Ναι,
0: όσοι ξέρουν, Μινάς Λισάνδρου είναι από τα top στελέχη στο ελληνικό ποδό και είναι και συμπατριώτη μου κιόλα. Τα top στελέχη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Μινάς Λισάνδρου.
1: Μα πέρασε και από τον, πέρασε και από την ΑΕΚ.
0: Και είχε περάσει, ναι, αυτό πήγα να πω. Και πέρασε και από την ΑΕΚ. Και νομίζω πάλι στην ΑΕΚ είναι ο Λισάνδρου. Τώρα έφυγε από τον Όφη, πήγε στην ΑΕΚ φέτος. Ναι. Για να καταλάβετε ότι και ο Όφη, ας πούμε, που είναι ένα μικρότερο μέγεθος από τον ΑΕΚ. Πέρασε. Έχει μια οργάνωση που.
1: Το κυνήγησε, που τράβηξε, μου, αυτό
0: που τράβηξε και έφερε έναν άνθρωπο στο Μινάς Λισάνδρου. Και ο Λισάνδρου για να πάει σε μια ομάδα πρέπει να υπάρχει οργάνωση, να ξέρετε. Αλλιώς δεν πάει. Εσύ δεν το είχε ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν είχε τον αντίστοιχο. Και όλες οι ομάδες. Ο Πάγκμπερ να έχει την Κοντζάρεβα. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω ποιον έχει. Όλοι έχουν κάποιον. Αυτό είναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει έναν.
0: Ο Ολυμπιακός έχει καμιά 15.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Και 15 και πάλι δεν βγαίνει για να καταλάβουν και κάποιοι πώς λειτουργεί. 15 και πάλι δεν βγαίνει και πάλι υπάρχουν απαιτήσεις και πάλι φυσικά, παραπάνω φυσικά. Και πάλι δώσε και ξανά.
0: Αλλά ξέρει ο άλλος ότι υπάρχει από πίσω οργανισμός. Αυτό είναι. Είπες κάτι πολύ σωστό. Ότι υπάρχει από πίσω ο οργανισμός. Και θα σε αφήσω γιατί πρέπει να κλείσουμε. Να πάμε και στο διάλειμμα. Επειδή, ας πούμε, είπες για τον Νίκολς, μου θύμισες τώρα κάτι που το κάνει τον Γκαζέτα τελευταία να σύρει σχόλια. Οπαδών στα αποσταρίσματά του από προηγούμενους μήνες. Ό,τι μπινελί και έπεφτε για τον Νίκολς όταν ήρθε από τους αεξίδες δεν υπήρχε. Και τώρα ο Νίκολς είναι ο στρατηγός. Δηλαδή, είναι αυτό που λέω πολλές φορές. Περιμένετε, ρε παιδιά, να δούμε κάποιον και μετά τον αξιολογήσουμε. Μη βιαζόμαστε να τον κρίνουμε επειδή κρατάμε ένα πληκτρολόγιο μπροστά μας.
1: Μου επιτρέπεις να πω κάτι?
0: Πες και το τελευταίο, το είναι γιατί πρέπει να πούμε και στο διάλειμμα. Ναι.
1: Ναι, πολύ σύντομα. Μια που ανέφερες αυτό και έχει να κάνει και με το δημοσιογραφικό γίγνεσθε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όπου υπάρχει προηγμένο ποδόσφαιρο, σοβαρό προηγμένο ποδόσφαιρο, υπάρχει και σοβαρή δημοσιογραφία. Δεν είναι τυχαία αυτά. Τον Γκαζέτα κακώς το κάνει. Και εγώ όταν ήμουνα, είχα με αυτό συγκρουστεί. Δηλαδή το βλέπω πραγματικά, μα πραγματικά φτηνό και φεδρό κάποιος, όπως είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος ή ο Μιχάλης Ολεάνης ή οποιοδήποτε, να διατυπώνει την άποψή του μετά από κόπο, μετά από έρευνα, μετά από δουλειά, έτσι, μετά από μελέτη, έτσι, γιατί για να γράψεις παραδείγματος χάρη ένα άρθρο άποψης 800 και 700 λέξεων χρειάζεται και μια μελέτη. Το ξέρεις εσύ.
0: Μια μελέτη που είναι μηνών και δουλεύεται στο μυαλό σου, όχι μπράβο, τώρα να κάνεις ένα-δύο τηλέφωνα απλά.
1: Και, ναι, και να κάθεσαι εσύ μετά από όλη αυτή την ιστορία να γίνεις ισότιμος συνομιλητής με τον Γιάννη το Μέγκουλα. Εντάξει ρε φίλε, δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ο Γιάννης
1: δεν μπορεί.
0: Εντάξει,
1: ναι, δεν γίνεται δηλαδή εσύ να γράψεις ο Νίκος Παπαδόπουλος να παίρνεις την ευθύνη και τα λοιπά και να γίνεις συνομιλητής με τον, τον Χοντρούλη 23.
0: Τελειώνει η ανωνυμία στα social media. Το ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τελειώνει. Να το δούμε. Θα είναι ωραίο αυτό. Θα είναι ωραίο.
1: Στο ζήτα φτάσαμε για να τελειώσει.
0: Καλά, ναι, άλλο αυτό. Άλλη κουβέντα αυτή.
1: Ζούκοφ.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά. Επειδή την Παρασκευή δεν θα είμαι εδώ, θα ταξιδέψω στο μαγευτικό Αγρίνιο για τον τελικό το μικρό. Θα τα πούμε την Πέμπτη ξανά. Και την Πέμπτη θα έχουμε και τον Απόελ.
1: Θα έχουμε παιχνίδι την Τετάρτη.
0: Θα έχουμε παιχνίδι την Τετάρτη και θα έχουμε και μπάσκετ την Πέμπτη. ΑΕΚΑΡΙΣ. Οπότε.
1: Α, ναι, ξεκινάνε. Σωστά.
0: Ξεκινάνε τα play-off με το φίλο σου τον Dragon που τα έκανε εκεί πέρα μαντάρα στο φινάλε.
1: Και από τους 20... Δεν νομίζω ότι τα έκανε ο Dragon. Όχι. Δεν συμφωνώ.
0: Καλά. Καταλαβαίνει τώρα. Το είπα λίγο έτσι οπαδικά. Προφανώς και δεν ήταν δική του ευθύνη. Οι άλλοι μέσα τα κάνανε τώρα πώς τα κάνανε.
1: Εντάξει, τώρα όταν αυτή η ομάδα πυροβόλησε τα πόδια τη και μάλιστα την πρώτη φορά πέτυχε και λέει έχω κι άλλο πόδι. Κάτσε να πετύχω το άλλο. Και αποκλείστηκε από έναν Λουκούμοβιτς. Πώς το λέγανε αυτόν, ο οποίος αν τον ξαναβάλεις τώρα να σουτάρει, θα σπάσει τα ταμπλό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα. Δηλαδή η ΑΕΚ αυτό το πράγμα που έκανε, εγώ δεν πίστευα στα μάτια μου. Λόρες, η πλάκα μας κάνουν.
0: Εγώ το αφήνω τελειωμένο και το κλείνω.
1: Καλά, ναι. Λογικό.
0: Το κλείνω. Δεν το είδα όλο. Ψιλοχάζευα. Λέω τελείως, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και λέω, κάτσε, τι έγινε τώρα.
1: Ναι, εγώ δεν θεωρώ στα τόσα χρόνια που παρακολουθώ μπάσκετ άλλη σε τελικό, άλλη τέτοια αυτοκτονία. Δεν έχω ξαναδεί.
0: Μια ερώτηση γρήγορα θέλω να απαντήσει σε ένα φίλο, ναι, για να μην τον αδικήσω. Ναι. Θα πάρουμε και λίγο παράταση. Λοιπόν, ρωτάει φίλος ο Γιάννης να μας πει Κάτσε, περίμενε γιατί το έχασα. Πού είναι. Να το. Να μας πει, λέει ο Μιχάλης, γενικά τι ζητάνε στην Αθήνα για τον Άλλη και τον Καρυπίδη.
1: Καλά, δεν είναι καθόλου καλή εικόνα για τώρα. Κοίταξε, ο Άρης ήταν πάντα από τις πιο συμπαθείς ομάδες στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν το συζητάμε. Και ιδιαίτερα απέναντι στους φίλους του Ολυμπιακού. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι σε αυτό δημιούργησε και μια ταύτιση και μια γέφυρα η παρουσία του Ξανθού.
0: Ναι.
1: Τεράστια η εκτίμηση. Ο Άρης αυτή τη στιγμή. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τον αντιμετωπίζουν ως μια ομάδα η οποία δεν λειτουργεί σοβαρά. Ότι είναι σοβαρή περίπτωση.
0: Καλά, δεν είναι πια δικό.
1: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά. Αυτή την εικόνα βγάζει ο Άρης προς τα έξω.
0: Μα η αλήθεια είναι, δεν είναι ψέματα.
1: Ναι, και αυτό λέω κι εγώ. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή το ότι είναι μια αφιψηλού προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Okay. Αλλά είναι η πραγματική αποτύπωση. Δηλαδή αυτό βγάζει ουσιαστικά ο Άρης. Αυτό βγάζει ουσιαστικά ο Άρης και όλες οι χαμένες ευκαιρίες που τα τελευταία 5 χρόνια έχουν προσθεθεί στη σωρό των χαμένων ευκαιριών που έχουν προηγηθεί.
0: Και γι' αυτό απότομα τότε με εκείνες 2/3 θέσεις υπήρχε μια έκρηξη πολύ μεγαλύτερου σεβασμού προς τον Άρη και βλέπαμε.
1: Βέβαια.
0: Όλα τα site αθηναϊκά, όπως το ξέρεις καλύτερα από μένα, να ασχολούνται με τον Άρη τότε, τι έπαιζε ο Άρης, ναι, τι έκανε ο Άρης τότε. Γιατί, ναι, γιατί ήταν όντως σημείο αναφοράς. Λοιπόν, κύριε Λεάνη, ραντεβού την Πέμπτη. Να είστε καλά.
1: Ραντεβού την Πέμπτη. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Αριβεντέρτσι. Λοιπόν, άντε. Κύριος Λεάνης ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεφύγαμε. Η ώρα δεν είναι 11 όπως ακούσατε τώρα. Η ώρα είναι 11 και 10. Θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων του Jer Times. Ξεφύγαμε και λίγο, αλλά πάντα οι συζητήσεις με τον Μιχάλη έχουν ενδιαφέρον. Θα πάμε break. Θα γυρίσουμε με μπάσκετ και Χρήστο Γκάλι. Γιατί έχουμε και εβδομάδα με δύο παιχνίδια, αλλά έχουμε και πολλή συζήτηση προηγούμενες μέρες, γήπεδα, Ευρωλίγκες και όλα τα συναφή. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό έφτασε στις 3 τα ξημερώματα με στρατιωτικό αεροσκάφος σε 27 από την Ολλανδία και μπήκε σε καραντίνα για 45 ημέρες. Για προληπτικούς και μόνο λόγους έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, έγραψε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, είναι απείρετος και ασυμπτωματικός χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Δεν πρόκειται για νέο COVID, ξεκαθαρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί, αναφέρει ο εκπρόσωπος του οργανισμού. Νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό της Ξάνθης. Συνελήφθη η μητέρα. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, σε νέο αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη απέρριψε την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ισοδυναμεί με παράδοση, λένε οι Ιρανικές αρχές. Εντελώς απαράδεκτη απάντηση του Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Άλμα τιμών του πετρελαίου μετά το αδιέξοδο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ανησυχία για παρατεταμένα κλειστά στενά του Ορμούζ. Να μπει όριο στον υπερτουρισμό και στις αυξανόμενες πιέσεις σε υποδομές επιχειρεί η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Τουρισμού παρουσιάζουν σήμερα το νέο χωροταξικό σχέδιο του κλάδου. Στόχος να μπει ένα τέλος στην ενιαία αντιμετώπιση όλων των περιοχών. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο αναμένεται να θεσμοθετηθεί τον επόμενο μήνα. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγούνται σήμερα οι δύο άντρες που φέρονται να ομολόγησαν την εμψυχρό δολοφονία ενός 54χρονου στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες στο Λουδία για την ανέβρεση του πτώματος. Οι δύο δράστες φέρεται να πήγαν με το θύμα σε σπίτι Ρωμά στα Κείμηνα με στόχο να βρουν ναρκωτικά. Όταν δεν τα βρήκαν, ο δράστης πίστεψε ότι το θύμα τον εξαπάτησε και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Μυστήριο με την 28χρονη μητέρα που βρέθηκε χτυπημένη στο Ηράκλειο. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την εντόπισε διερχόμενος οδηγός στην άκρη του δρόμου. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της. Φέρεται να υποστήριξε ότι έπεσε κατά λάθος από το αυτοκίνητο ενώ ήταν εν κινήσει. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα του σύζυγου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
2: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
12: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
19: Smart Finance.
14: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
19: Smart Finance.
14: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
19: Smart Finance.
14: Μην τρελαίνεσαι. Απλά

0: ασφαλείας σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Λύσαξες.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο εσείς.
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Γέλο Radio 101 και 7 το 10 το καλό. Παρέα με ζωτοπολείο Μόστρα. Δευτέρα μεσημεράκι, καλός καιρός. Πάτε με στακίδι 22. Χαριλάω και απέναντι το παρκάκι. Κρεατικά θέλετε, θαλασσινά θέλετε,

0: Πια τα μέρα στέλνετε. Όλα top ποιότητα, όλα με την υπογραφή της Αναστασίας Μπέκα. Θα ετοιμάσουμε και ένα δωράκι τώρα το επόμενο διάστημα. Που έχει φτιάξει ο καιρός, ευκαιρία είναι. Μαζί με Digital Mark. Την κορυφή σε θέματα τεχνολογίας. Ανδρέα Παδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Το πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Θα το βρείτε μόνο εκεί. Μαζί με πολλές επιλογές για αγορές και οποιαδήποτε λύση ψάχνετε και για τον υπολογιστή σας, το λάπτοπ σταθερό, τάμπλετ, παιχνιδοκονσόλα, τα πάντα. Και φυσικά αντλίες θερμότητας Midem Thermal, που μπαίνουν μέσα σπίτια μας χάρη στον όμιλο Tour Nikioti, για να μας δίνουν ζεστό νερό χρήσης, αθόρυβη λειτουργία, ασύρματο έλεγχο Wi-Fi, νέα οικολογικά ψυχτικά υγρά R32 R290 πιστοποίηση Eurovent. Και εντάσσονται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Αφήνουμε τα του ποδοσφαίρου. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια προς το τέλος πάλι. Πάμε στο του μπάσκετ, γιατί μπαίνουμε σε αγωνιστική εβδομάδα. Πέμπτη Κυριακή. ΑΕΚ Άρης ΑΕΚ αντίστοιχα. Αλλά έχουμε και τα γύρω-γύρω. Γήπεδο. Ευρωλίγκα. Και Χρήστος Γκάλης για να μας κάνει σοφότερους. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε.
1: Ερώτηση. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορούσαν να παίξουν έτσι.
0: Και πριν. Άμα έχεις αλλάξει προπονητή νωρίτερα, Χρήστο μου, θα είχες παίξει και έτσι νωρίτερα. Αλλά δεν άλλαζε προπονητή. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Δεν πειράζει. Μια ζωή εμείς διαπιστώνουμε το λάθος όταν έχουμε βρει στον τοίχο. Έτσι, ναι. Αυτό είναι. Μην με συγχύσεις τώρα, δεν μπορώ. Δηλαδή, προσπαθώ να μένω ήρεμος ή να μην εξωτερικεύω τα νεύρα μου. Δηλαδή, μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Σε παρακαλώ. Εγώ μετά από κάτι τέτοιο, όπως το χθεσινό, ξέρεις, εκνευρίζομαι. Απλά από τη μια δεκαετία, δηλαδή από τα 20 μέχρι τα 30, που ήμουν εντελώς θερμοκέφαλος. Δηλαδή, ήμουν αγαπητέ μου πολύ. Τα τελευταία 6 χρόνια, όταν πέρασα τα 30, δηλαδή πια στα πρώτα άντα, άρχισα να διαχειρίζομαι καλύτερα τον εαυτό μου και να διατηρώ την ψυχραιμία μου. Σε όλα. Σχεδόν σε όλα. Τώρα το σκέφτομαι ένα-δύο μου ξεφεύγουν. Σχεδόν σε όλα. Το θέμα είναι χρειάζεται να φύγει αυτή η χρονιά στην μπάλα να τελειώνει, να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Έκανα μία από τα ίδια και τον μπάσκετ τώρα, μην νομίζεις.
0: Το μπάσκετ όμως, θα σου πω τώρα τι μας προσφέρει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάνω σε μια εβδομάδα που η μπάλα τελειώνει και σχάζει το κεφάλι μας, επιστρέφει το μπάσκετ για να ασχολιόμαστε με κάτι τουλάχιστον στο οποίο υπάρχει όραμα, αδελφέ, είναι πιο ευχάριστο.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Και μακάρι να παίζει μέχρι τον Ιούνιο, θα πω εγώ. Αν αποκλειστούμε από την ΑΕΚ, η χρονιά τελειώνει.
1: Ναι, τελειώνει. Δεν έχει αγώνες κατάταξης.
0: Δεν έχει αγώνες κατάταξης. Ωραία, μάλιστα. Ωραία, δεν είναι. Αλλά ελπίζω, θέλω να πιστεύω. Αν και η ΑΕΚ, εντάξει, είναι μια πολύ καλή ομάδα, αυτό το ξέρουμε όλοι. Και δεν της έχει δοθεί το credit, νομίζω, και μηντιακά φέτος που της αξίζει. Για το ότι είναι καλή ομάδα. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν άτυχη φέτος στο μηντιακό κομμάτι και δεν πήρε το credit που της άγγιζε, επειδή έπεσε πάνω στην συζήτηση και στην κουβέντα που γίνεται για τον ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε, η ΑΕΚ είναι άτυχη πρώτα απ' όλα γιατί είναι στην ΑΕΚ. Οι ΑΕΚτζίδες δεν αγαπήσανε τον μπάσκετ. Ποτέ. Θυμάμαι εκπομπές που έκανα με τον Ταπούτο και το έλεγε και ήταν και το παράπονο ότι παίρναμε πρωτάθλημα, λέει, το 2002 και δεν ερχόντουσαν στο γήπεδο. Στον τελικό ήρθανε.
0: Ναι, ναι. Ο Χρήστος το ξέρει από μέσα, εντάξει.
1: Γενικότερα δεν το αγαπήσανε. Να ξεπήρε και το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ, πήγαινε για πρωτάθλημα, πέσαν όλοι πάνω στο ποδόσφαιρο, το αφήσαν το μπάσκετ. Είναι πολύ καλή ομάδα η ΑΕΚ. Και αυτό που έγινε στον τελικό. Δεν ξέρω αν μπορεί να επαναληφθεί σε άλλον τελικό. Να έχει για 35 λεπτά τον έλεγχο του αγώνα και με διαφορά και ξαφνικά να χάνει τα άβγα και τα πασχάλια.
0: Αυτοκτονία.
1: Και να σου πω, δεν κατάλαβα τι έγινε και πολύ.
0: Για να το εξηγήσεις δηλαδή, να βρεις δηλαδή, να φτάσεις στη ρίζα του προβλήματος και να πεις, αδελφέ, δηλαδή γιατί.
1: Γιατί τι πήγε στραβά, τι δεν έκαναν που έπρεπε να κάνουν. Γι' αυτό ξεκινάει μια νέα εκπομπή, Χρήστος Γκάλης, με τον φίλο μου τον προπονητή, τον Παναγιώτη Κουβάτση.
0: Α, Παναγιώτης αδελφός, φιλιά.
1: Το ξέρεις?
0: Το ξέρω, ναι, ρε, μιλάμε με μηνύματα. Είναι δικός μας άνθρωπος.
1: Δικός μας άνθρωπος, ξεκινάμε. Αύριο μεθαύριο θα ανέβει η εκπομπή μας.
0: Όντως, ανάλυση. Έλα, Παναγιώτη.
1: Ανάλυση ΑΕΚ.
0: Ωραία. Θα τον πάρω και εγώ σε εκπομπές, γιατί μου έχει προθυμοποιηθεί κιόλας να τον βγάζω. Οπότε να ξέρετε, θα τον τσιμπάω κι εγώ καμιά φορά.
1: Ναι, εντάξει. Απλώς θα κάνουμε και βίντεο για το Yellow Radio.
0: Μια χαρά. Και καλά θα εξηγηθείτε.
1: Ανάλυση με πινακάκια, με σχεδιαγράμματα είναι.
0: Παναγιώτης είναι παιδί που έχει διαβάσει πολύ μπάσκετ, έχει δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσει σε αυτό το σημείο να μπορεί να το προσεγγίζει και δεν είναι πολλές οι καλές μπασκετικές αναλύσεις.
1: Δεν τον ήξερα νωρίτερα να τον βάλω μια κόντρα με τον Καράισιτς που τον λέγανε μπασκετική διάνοια.
0: Είμαι με Παναγιώτη, να ξέρεις. Είμαι με Παναγιώτη. Είμαι με Παναγιώτη.
1: Όλα τα λεφτά σου, Παναγιώτη.
0: Τα περισσότερα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Καράιτσιτς έχει μέλλον στο μπάσκετ, γιατί επειδή τότε είχε τύχει από σπόντα να μιλήσει.
1: Καλά, έχει μέλλον, εντάξει, είναι μπασκετική διάνοια.
0: Έχει πολύ πράγμα, αλλά δεν ήταν ακόμα έτοιμο.
1: Ο χρονών έγραφε σε περιοδικά του NBA, δηλαδή ήξερε και ξέρει μπάσκετ.
0: Δεν είναι ακόμα έτοιμο για πρώτο.
1: Ναι, αυτό είναι ότι δεν πληρεί τα κριτήρια για πρώτο προπονητή ακόμα.
0: Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Πέρι, λέει ότι η ΑΕΚ μετά την κατάξυση του Champions League το 18 λέει, έκοψε λέει, σε εντός έδρας αγώνα 816 εισιτήρια. Οι άνθρωποι δεν ασχολούνται, λέει, εκοφαντικά, λέει κιόλας. Καλημέρα και ως δύο. Γεια σου, ρε.
1: Και φέτος έριξε λεφτά. Είναι πολύ καλή αυτή η ομάδα. Δηλαδή αυτή η ομάδα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Με ποιο πράγμα, Δημήτρη μου, εξήγησε μου λίγο την καλημέρα μου και όλο ο πατάω και καρδούλα. Πριν πάμε τώρα στα αγωνιστικά, θέλω να πάμε λίγο σε γήπεδο, σε λίγο Ευρωλίγκα, γιατί έχει ανοίξει κουβέντα τις τελευταίες μέρες. Θέλω λίγο να μας πεις, να μας κατοποιήσεις λίγο σε αυτά τα πράγματα. Λίγο παραπάνω. Αν μπορείς.
1: Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
0: Λέω πριν πάμε στα αγωνιστικά. Γιατί
1: να πάμε
0: λίγο στα γύρω-γύρω.
1: Κοίταξε, αφού θα είναι η ηγεσία της Ευρωλίγκας εδώ και ο Άρης είναι ταγμένος.
0: Ναι.
1: Με την πλευρά της Ευρωλίγκας, καλό είναι οι διοικούντες να συναντηθούν με τη διοίκηση της Ευρωλίγκας, να τα πούνε, να τους ενημερώσουν για το τι σκέφτονται τα επόμενα χρόνια όσον αφορά για τις διοργανώσεις της Ευρωλίγκας. Εντάξει, πέρα το ότι ακούγεται για άλλες ομάδες, ο Άρης το έχει πει ότι στόχος του είναι να παίξει στην Ευρωλίγκα. Το απάντησαν ο δρόμος είναι το EuroCup.
0: Καλά, ναι.
1: Και το να προωθεί πιστά τα τελευταία χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια και φέτος δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε ομάδες για να χτυπήσει το EuroCup και κατ' επέκταση την είσοδο του στην Ευρωλίγκα. Φιλοδοξούμε από τη νέα χρονιά να φτιάξει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί στο EuroCup και θα έχει στόχο την κατάκτησή του, άρα και να πάει στην Ευρωλίγκα. Επειδή από τη μια μέρα στην άλλη δεν φτιάχνονται οι μεγάλες ομάδες, να φτιάξει μια μεγάλη ομάδα φέτος που να πρωταγωνιστήσει και του χρόνου να πάει για να το κατακτήσει. Είναι ένα πλάνο που έχουν δώσει οι ιδιοκτήτες και ακολουθούν πιστά οι διοικούντες του Άρη. Άμα λέγανε οι ιδιοκτήτες όχι, φεύγετε από το EuroCup και πηγαίνετε στο Champions League, θα κάνουν το αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά τα φετινά νομίζω ότι του χρόνου θα γίνουν αλλαγές στο EuroCup. Δηλαδή θα έρθουν πολλές καλές ομάδες και αρκετές από το
0: BCL.
1: FIBA Champions League, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, λογικό είναι κιόλας, γιατί εντάξει, αργά ή γρήγορα όλοι θα το παίρνουν γραμμή ότι είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Όπως και να το
1: είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω και είναι στην κυριολεξία μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τώρα αυτό που έκανε η FIBA 1,5 παιχνίδι την εβδομάδα με ρεπό, δεν είναι αυτό που χρειάζονται οι ομάδες. Οι ομάδες θέλουν ένταση, θέλουν παιχνίδια για να βρίσκουν αγωνιστικό ρυθμό και οι ομάδες που δεν έχουν ρόστερ, εκμεταλλευόμενες τον αγωνιστικό ρυθμό, να στοχεύουν να επιλέγουν μία από τις δύο διοργανώσεις, το πρωτάθλημα ή την Ευρώπη. αλλά αυτό της FIBA έτσι με τις διακοπές και τους ομίλους δεν είναι ότι χρειάζονται οι ομάδες. Οι ομάδες χρειάζονται παιχνίδια, χρειάζονται εισιτήρια, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και κλείνουν προς την Ευρωλίγκα που τους προσφέρει τουλάχιστον για στο EuroCup για 5 μήνες συνεχή δράση. Και φυσικά εκεί αρχίζουν τα, έχει τις δικές τις δυσκολίες ότι πρέπει να έχεις γεμάτο ρόστερ, γιατί από τη στιγμή που θα έχεις πολλά παιχνίδια μπορεί να έχεις και τραυματισμούς, μπορεί να έχεις και κούραση και απουσίες, άρα πρέπει να έχεις γεμάτο ρόστερ για να μπορείς να τα απεξέλθεις. Γενικότερα είναι και φυσικά, επειδή όλοι μιλάνε για το NBA Europe, έχουν δει και τις τελευταίες εξελίξεις, δηλαδή ναι μεν το NBA Europe ξεκίνησε συζητήσεις με τη FIBA, προσπάθησε να το οικειοποιηθεί η FIBA, τράβηξε κάποιες ομάδες, ξαφνικά το NBA Europe σου λέει παγώνουμε για 2 χρόνια δεν κάνουμε τίποτα, αλλά κάνει συζητήσεις με την Ευρωλίγκα και συζητήσεις ουσίας.
0: Χάρη μου, επειδή λέει ο Χάρης, οι άλλοι λένε θα παίξουν Ευρωλίγκα, λέει, και εμείς λέμε, ακόμα για EuroCup. Καλά, ας παίξουν μία.
1: Ναι.
0: Και μετά συζητάμε πάλι. Οι άλλοι λένε. Άσους να λένε. Εντάξει.
1: Φίλε Χάρη, ένα στοιχηματάκι θες να βάλουμε, ένα καφεδάκι. Ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει μπάσκετμπολ Champions League του χρόνου.
0: Όχι, EuroCup.
1: Παιδιά, θέλω να σας χαρίσω καφέ. Βάλτε με στοίχημα.
0: Δηλαδή είσαι τόσο σίγουρος.
1: Παιδιά, θέλω να σας χαρίσω καφέντες.
0: Χριστάρα, τώρα εντάξει, επειδή ξέρεις την αγάπη, μην την πάθουμε τώρα όπως την πάθουμε τον Τρικέρι. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή. Να είμαστε λίγο τέτοιο τώρα. Δηλαδή, που και γίνονται και αυτά. Δεν λέω ότι δεν γίνονται, γίνονται. Δηλαδή, να σε ακολουθήσω.
1: Ακολούθαμε.
0: Θα σε ακολουθήσω, ρε Χρήστο. Θα σε ακολουθήσω γιατί. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μια φορά θα γίνει, δεύτερη δεν θα γίνει. Θα είμαι μαζί σου, ξεκάθαρα.
1: Και δεύτερη να γίνει. Την τρίτη δεν θα γίνει.
0: Εντάξει. Ο φίλος ο Πέτρος λέει. Η Boston Celtic λέει σκέφτεται να προσεχθούν από το NBA λέει, και στο NBA σκέφτεται τον Μπάου. Εντάξει.
1: Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Να πω λίγο στους φίλους.
0: Ναι.
1: Να φοβάστε τους παράγοντες που μιλάνε πολύ και τάζουν πολλά. Θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Πώς έλεγε ο Κωνσταντίνος.
0: Καλά, επικοινωνιακά είναι αυτά περισσότερο τώρα. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι παραπάνω. Είναι επικοινωνιακά, είναι και λίγο παλιωμοδίτικη, να το πω έτσι, η νοοτροπία, γιατί έχει και τέτοιους παράγοντες ο ΠΑΟΚ στο δυναμικό του, για να δείξει ότι κάνει αυτό. Δηλαδή, εγώ έτσι το ερμηνεύω τουλάχιστον.
1: Μα το δυσάρεστο, ξέρετε, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Την προπαγάνδα που κάνουν όσον αφορά ο μπασκετικός ΠΑΟΚ για στόχο την Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, τώρα πότε είναι, πλησιάζει με θέμα το γήπεδο, βρίσκει περισσότερο αντίκτυπο στους Αριανούς παρά στους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Δηλαδή ο Μιστακίδης πλέον πρέπει να σκέφτεται σοβαρά να πάρει τον μπασκετικό Άρη, να αφήσει τον ΠΑΟΚ να πάρει τον μπασκετικό Άρη, γιατί στον μπασκετικό Άρη τον πιστεύουν περισσότερο από ότι στον ΠΑΟΚ.
0: Καλό. Καλό.
1: Άσε που δεν το θέλω. Άμα έχω σιάο και δεν το κούμπο, τι να τους κάνω αυτούς. Να έρθει τώρα υπάλληλος του Μιστακίδη τώρα με το Ρασνάτοβιτς να με κάνει και Καλάθη και Παπαγιάννη. Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ο Δημήτρης λέει ότι έτσι όπως φτιάχνει ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο θα παίξει Ευρωλίγκα κάποια στιγμή. Οι κινήσεις που κάνει με τόσα εκατομμύρια και προπονητές είναι και Ευρωλίγκα. Και καλά κάνει, λέει. Εμείς έχουμε, λέει, άλλο πλάνο όμως. Λέει στήριξη. Βγάζοντας και λίγο ειρωνία, θα έλεγα ο Δημήτρης.
1: Ναι, εντάξει, παιδιά, περιμένετε. Ακόμα δεν ξεκίνησαν οι μεταγραφές στον Άρη. Ο Άρης
0: αυτό για τον, πώς το λένε, Φώστερ, πώς λέει.
1: Έκανα, να σου πω κάτι. Το έχω μετανιώσει, έκανα ένα λάθος, γιατί ναι, μου στέλναν πολλά μηνύματα τι θα γίνει με το Μίλησες και του έλεγα, παιδιά, ξεχάσει το Μίλησες. Χάσει κερδίσει. Που μίλησε, τελειώνει το συμβόλαιό του. Λοιπόν, και άνοιξε κουβέντα. Γιατί πολλοί μου λέγανε να μείνει ο Μίλης. Δεν μένει ο Μίλης. Ό,τι και να κάνει. Εκτός αν έπαιρνε το κύπελλο Ελλάδος που δεν το πήρε. Ή εκτός αν έπαιρνε το EuroCup που δεν το πήρε.
0: Ο Ερμής, με τον οποίο ελπίζω να πούμε σε ένα νέο καθεστώς οι επαφές μας, γιατί πρέπει να αντιληφθεί ότι και οι δύο θέλουμε το ίδιο πράγμα, ρωτάει. Και σε ως δείγμα έτσι καλής διάθεσης, να το πω και τη δικιά μου πλευρά, λέει ο Χρήστος, όχι ρωτάει, λέει ότι ο Χρήστος συνεχίζει να υποτιμάει το Μιστακίδη, λέει, και δεν θα έπρεπε.
1: Μα δεν είναι υποτιμό το Μισακίδη.
0: Ναι.
1: Ο Μισακίδης παραμένει ένας μεγάλος παράγοντας.
0: Καλά, εντάξει, και έχει απίστευτα λεφτά. Εντάξει.
1: Υποτιμώ τα όσα υπόσχονται οι συνεργάτες του.
0: Ναι.
1: Δεν τα πιστεύω, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε, δεν τα πιστεύω.
0: Ο Δημήτρης ρωτάει αν ο Πάκ παίρνει Παπαγιάννη. Τι ρε παιδιά, ρωτάς Πάκ, θα κάνουμε εδώ πέρα.
1: Τον πήρε.
0: Τον πήρε, τον έκλεισε, τελείωσε, τελειωμένο.
1: Έτσι μαθαίνω, τον πήρε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ο Δημήτρης λέει δεν ειρωνεύεται.
1: Ο Παπαγιάννης, ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμα, ε.
0: Α, δεν ειρωνεύεται ο Δημήτρης και λέει ότι λέει, εμείς έχουμε άλλο πλάνο γιατί εμάς δεν μας χάρισε κανένα γήπεδο. Πάω και λέει δεν θα δώσει δραχμή για γήπεδο. Λέει ο Σιά πλήρωσε χρέη, ο άλλος τα ρύθμισε. Σωστό, έχει δίκιο ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Σωστό, έχει δίκιο.
1: Δηλαδή είναι αυτές οι λεπτομέρειες τώρα. Και ο Πάω μην νομίζει, 1,5-2 εκατομμύρια χρωστάει. Γιατί δεν τα πληρώνει.
0: Έχουμε κάτι για να κλείσουμε το θέμα του προπονητή, για να σας αφήσω, για να θα σας ακούσουμε και το μεσημέρι.
1: Το προπονητή, παιδιά, ο Άρης έχει προπονητή, πάει στους αγώνες με την ΑΕΚ με τον
0: για
1: προπονητή.
0: Για μετά, Χρήστο, μιλάμε τώρα, εντάξει, άστα τώρα, εντάξει, για μετά μιλάμε.
1: Μετά ξέρουμε ότι...
0: Θα παρεξηγηθεί ο Μίλης, θα μιλήσουμε τώρα για προπονητή, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν θέλουν στην ΚΑΕ τώρα.
0: Δεν θέλουν, τώρα τι θα κάνουμε δηλαδή, εντάξει.
1: Επειδή υπάρχουν αγώνες μπροστά,
0: καλά, εντάξει. Ναι, τώρα ο Μίλης ακούει γέλο αυτή τη στιγμή και παρεξηγείται που εγώ με τον Γκάλι μιλάμε για θέματα.
1: Όχι, αλλά του τα λένε.
0: Εντάξει, θα σου τα πούνε, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, κοίταξε, όχι, δεν υπάρχει. Θα, να τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας και έχουμε να πούμε πολλά. Προσπαθούν στο σχεδιασμό της ομάδας να ξεκινήσουν. Ας ελπίσουμε ότι με το που θα τελειώσουν, αυτό το όνομα που έχει πρώτο ο Ζήσης στη λίστα του και το παλεύει, φιλότιμα, αυτό να υπογράψει σε περίπτωση... που δεν υπογράψει αυτό, να θα πάει σε άλλες λύσεις.
0: Είναι όνομα το οποίο έχει ακουστεί.
1: Ναι. Πιο πολύ απ' όλα.
0: Άντε.
1: Μην πεις τίποτα.
0: Άντε ρε. Γεια σου ρε Χρήστο, να είσαι καλά, φιλιά.
1: Ναι, γεια.
0: Γεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά το Χρήστο Γκάλι. Ωραία. Τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο. Για να επιστρέψουμε, πήραμε έτσι και λίγο μπασκετική χρειά. Πολλά περισσότερα βέβαια συνέχεια. Και με Γιάννη Δασκάλου 12-2, με ποιο δάσκαλο καθίσεις και το μεσημέρι αργότερα με τον Χρήστο στο Yellow News και τον Δημήτρη Οσανλή, σε ό,τι έχει να κάνει μετά του μπάσκετ και όχι μόνο, άλλωστε ξέρετε ότι εδώ πέρα καθημερινά υπάρχει από νωρίς το πρωί επικαιρότητα, ρεπορτάζ, αναλύσεις, μέχρι και αργά το βραδάκι. Λοιπόν, πάμε στα μηνυματάκια λίγο, γιατί δεν έχω διαβάσει πολλά μέχρι στιγμής. Καμιά πόσα 58. Να αυτό μηνύματα δεν προλαβαίνω να διαβάσουμε. Ό,τι μπορώ θα κάνω. Ο Ηλίας ζητούσε την κομματάρα, τον Chemical Brothers, τη βάλαμε. Βάλαμε την κομματάρα.

Καλημέρα μου και στο Φράγκο. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Στο Insta λέει φαίνεσαι πολύ καλύτερα. Τι εννοείς? Στο Insta φαίνομαι πολύ καλύτερα, δεν καταλαβαίνω. Έχεις να πεις δηλαδή ότι δεν βλέπομαι? Στο Insta φαίνομαι καλύτερα. Καλημέρα μου και στο Γιώργο που λέει μια χαρά. Έρχονται λέει για Κάρι, λέει νίκες λέει. Όπως είπε σε φίλους του μάλιστα, επενδυτές άμεσα λέει δεν υπάρχουν. Λεφτά δικά του λέει τελείωσαν, άρα τετράδα δεν υπάρχει. Λέει πάει με Γρηγορίο και όπου βγει. Μάλιστα. Άμα το λες ρε Γιώργο, μας επιστέψω. Ο Ντίμης, αφού σωστά λες ότι ο Μαρίν είναι παιχταράς, γιατί ενώ θέλαμε αυτόν πήραμε τον Μουρτσάνο. Όχι, μπερδεύεσαι. Πήραμε το Ράτσιτς. Και δεν πήραμε το Ράτσιτς επειδή αρνηθήκαμε να πάρουμε τον Μαρίν. Ο Μαρίν δεν ήθελε να έρθει. Αυτή είναι η διαφορά. Και μετά ο Άρης κατέληξε στο Ράτσιτς. Το θυμάμαι, γιατί θυμάμαι ότι... Θυμάμαι εικόνα, ήμουνα στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο, στην Ολλανδία το καλοκαίρι και μιλούσα στο τηλέφωνο για αυτό το θέμα. Για λέμε έκαμε και στο Στάθη και στο Νεκτάρι που λέει αυτήν την εβδομάδα πιθανότητα να περιμένουμε εξέλιξη στον ΑΣΥΓΜΑ. Δεν ξέρω αν τελικά, γιατί το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα για τον ΑΣΥΓΜΑ, ότι είναι πιθανό. Δεν το είχαμε δώσει δεδομένο ότι ο ΑΣΥΓΜΑ αυτή την εβδομάδα θα πάρει θέση. Για μένα θα επιμείνω και θα πω ότι πρέπει να πάρει μια θέση. Θα το κάνει γραπτά, θα το κάνει με συνέντευξη τύπου. Δεν βλέπω εύκολα συνέντευξη τύπου τις επόμενες μέρες, θα σας πω την αλήθεια. Αυτό μου βγαίνει και ως ρεπορτάζ τελευταίο. Δεν βλέπω να γίνεται εύκολα. Δεν ξέρω αν θα ανατραπεί αυτό ως θέση να γίνεται τελικά συνέντευξη τύπου. Υπήρχε η σκέψη, για την ώρα δεν θα πάμε σε υλοποίηση. Αλλά προφανώς και. Χωρίς να σημαίνει ότι θα σταματήσει η γη να γυρίζει και ότι δεν πρέπει να κοιτάμε και την επόμενη μέρα. Πρέπει να υπάρξει σε κάποια φάση μια ενημέρωση τι γίνεται με την όλη διαδικασία. Θεωρώ εγώ. Ο Μιχαήλ, λυπάμαι που το λέω, αλλά εγώ έτσι όπως είδα τον Γκάρι χθες, λέει δεν νομίζω να έχει σκοπό να πουλήσει. Ρε παιδιά, ο Καρυπίδης δεν ψάχνει να πουλήσει την ομάδα. Ο Καρυπίδης έχει πει: βρείτε κάποιον, φέρτε τον. Δεν καίγεται. Εις βάρος του είναι βέβαια. Δεν το καταλαβαίνει και αυτό είναι κρίμα για αυτόν. Όσο το προϊόν μένει στα χέρια του, χάνει αξία. Όσο χάνει αξία, θα πάρει αυτός λιγότερα λεφτά. Δεν το αντιλαμβάνεται. Ο Κώστας, περιμένουμε πότε επιτέλους κάποιος από όλους σας θα πει ότι έχω την πληροφορία ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Και δεν μιλάω ότι κάτι έκλεισε, απλώς μια εξέλιξη ότι κάτι υπάρχει, ότι κάποιος πραγματικά εκδήλωσε ενδιαφέρον. Έστω και αν ο Καρυπίδης αρνήθηκε. Κόντρα στο μαύρο και στο άραχνο, λέει, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Που προμοτάρει η πλευρά Καρυπίδη. Για τα φερέφωνα κολλητούς. Δεν νομίζω ότι έχει φερέφωνα πλέον ο Καρυπίδης του κολλητούς. Ένα είναι αυτό. Και επίσης δεν είναι κάτι που προμοτάρει μόνο η πλευρά του Καρυπίδη αυτή τη στιγμή. Είναι η πραγματικότητα. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο επίσημα να του πει ότι θέλω να πάρω την ομάδα είναι η πραγματικότητα. Δεν το προμοτάρει ο Καρυπίδης, παιδιά. Και δεν είπα ποτέ ότι κάποιο πήγε στον Καρυπίδη επίσημα και του είπε θέλω να μου δώσει την ομάδα. Ο φίλος ο Βασίλης. Για το Λεάνι ένα μήνυμα. Αυτή την ερώτηση, να ξέρεις, θέλω να την κάνω κι εγώ. Την καλημέρα και στον Κώστα, την περάει από πληκτρολογία αυτή τη στιγμή. Άλλη πηγή θετικής ενέργειας. Την καλημέρα και στον Χρήστο και στον Μαργαρίτη. Και στον Αναστάση που διέγραψε ένα μήνυμα από τώρα τη λέει ο προπονητής. Λέει πρέπει να ανακοινωθεί Κυριακή ακριβώς μετά το παιχνίδι. Φέτος δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην τύχη και μόνο να περιμένουν τον επενδυτή. Πάντως εγώ την Κυριακή πριν γυρίσω Πράγα δεν θα πάω παλέ. Ξέρω ότι εκεί θα είναι γεμάτο. Λέει όσο για τον Γρηγορίου πρέπει να φύγει χθες με την αιμονή σε Ρόζ Πέρεθ και Αθανασιάδη που φεύγουν. Λέει να αφήνει εκτός τον Βορλιαζίδη και τον Γκάμτσι, Χαρούμπα και άλλους μικρούς ντροπή για τον οργανισμό. Αναστάση μου. Και ακόμα μία φορά και το έχει αιτιολογήσει και ο προπονητής θα πούμε το εξής. Η ΚΑΠΑ 19 έχει τελικό. Γι' αυτό τα παιδιά δεν παίξανε. Η ΚΑΠΑ 19 έχει τελικό. Γι' αυτό δεν τους έβαλε. Γι' αυτό δεν τους έβαλε ρε αγάπη μου. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε? Θα μπεις γιατί δεν έβαλε το Βορλιαζίδη. Μαζί σου. Αλλά ο Γρηγορίου θέλει την πέμπτη θέση, αδελφέ. Και ο Άρης θέλει την πέμπτη θέση. Οπότε.
Βασίλη, δεν ισχύει αυτό το οποίο μου γράφεις. Και πες αυτούς που στα λένε να κουνήσουν λίγο το κεφάλι τους. Κάτσε τι λέει. Ο Βαγγέλης, καινούριο γήπεδο Παναθηναϊκός, σε εγκαταστάσεις για όλο τον άλλο αυτοκίνητο. Αυτό ισχύει. Ναι. Μετά από πόσα χρόνια που το πάλευε, το κατάφερε. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν σώζεται, λέει, επενδυτή στον Ντούντουνινγκ 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Καλά, δεν τα έδωσε αυτά τα λεφτά ποτέ. Τέλος πάντων, α τη λυπάει. Μπουσέτ και τα λοιπά και το όλοι Τερζή. Με Τερζή, καλύτερη μπάλα είδε από το Χιμένεθ και από τον Ζωνίδη. Να ξέρει πληροφοριακά. Στο λέω απλά να ξέρει. Φυτόρο Ευρωπαίο προπονητών με συμψηφισμού, λέει, με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό Αμέ. Και ο κάθε κουαμέ κρίθηκε παίρνοντας με αντιπάλους, όχι με διούχους και πελούχους. Θα σου πω κάτι, Βαγγέλη. Άλλοι κρίθηκαν με αυτό, σε αυτό το πλαίσιο το οποίο λες. Ο κουαμέ ήρθε το Γενάρη και το παιδί δεν ήταν σε κατάσταση αμέσως να μπει και να γίνει βασικός. Ήρθε από ένα ιδιαίτερο πρώτο μισό σεζόν. Εγώ δεν θα βγάλω συμπεράσματα πλέον για παίχτες. Τα έχω βγάλει ήδη τα συμπεράσματά μου. Το μόνο που. Και βλέπεις ότι δεν έχω μιλήσει για κανένα παίχτη με διαφορετικό τρόπο από ό,τι μιλούσε το προηγούμενο διάστημα. Ακόμα και για τον Πέρεθ, εγώ δεν λέω να μείνει. Ο Πέρεθ πρέπει να φύγει. Κρίθηκε. Στα κρίσιμα μάτς που ήταν. Το έχουμε πει. Απόν ήταν. Πώς φώναζε τότε εκείνο το Ρόισο, το οποίο τον παίζουσε εκείνη τη σειρά. Και φύγανε στον κρεμό παρέα. Ίσον απόν του έλεγε. Πώς το λέγανε εκείνο, θα πει όταν ακόλουσε. Τέλος πάντων. Πέρεθ κρίθηκε. Όλοι κρίθηκανε. Δεν περιμέναμε τα playoff. Για τον Γκουαμέ, το μόνο που θα πω χθες. Είναι ότι σου άφησε, επειδή πλέον το παιδί είναι καλύτερα από ό,τι ήταν τους προηγούμενους μήνες, και αυτό είναι ρεπορταζιακό, δεν είναι αίσθηση. Σου αφήνει μια χαραμάδα ότι ο χρόνος μπορεί να παίξει καλύτερα. Και εφόσον αξιοποιηθεί καλύτερα, γιατί ο Γρηγόρη ήταν αυτός που έκανε το λάθος, τρισμέγιστο λάθος, να μου τον βάλει δεύτερο φόρ με τον Όφη και μας έκανε Όφη στον άξονα Δαντέλα. Γιατί δεν είχαμε τρίτο παίχτη. Και δεν υπήρχαν αλληλοκαλύψεις και βοήθειες. Και ο Ράτς με το Χόγκλα παλεύανε με το Φούντα και τον Νους που κλείνανε εσωτερικά. Συν τον Ανδρούτσο, αν θυμάμαι καλά, και μας έκανε ο Γιώργιος από εκεί σε εκείνο το μάτσο Βικελίδης. Γιατί ο Κουαμέ δεν γυρίζει, θα γυρίσει να βοηθήσει ποτέ. Οπότε. Και καλύτερη αξιοποίηση. Και όσο περνάει ο καιρός και το παιδί. Αυτό είπε ο Μιχάλης που μιλούσαμε νωρίτερα. Να έχει όρεξη να παίξει ένας παίκτης. Αν έχει όρεξη να παίξει, θα κάνει πράγματα. Το αποτύπωμα του Γρηγορίου στην εποχή του Μουρίνιο. Ρε Ευαγγέλη, δεν είπαμε ότι ο Γρηγορίου είναι ο Μουρίνιο, αλλά επειδή το λέει Γρηγορίου, δεν θα πούμε ότι ο άνθρωπος έχει κάνει δουλειά 2 μήνες τώρα. Εγώ δεν σου είπα να μείνει. Εγώ δεν είπα Γρηγορίου να μείνει. Εγώ σου λέω ότι έχει κάνει μέσα στιγμή 2 μήνες. Να μην το λέμε επειδή το λένε Γρηγορίου. Άμα το λέγανε Γρηγορίνιο. Άμα αυτά τα έκανε ο Χιμένεθ, ορισμένοι θα πετούσατε και τα καπέλα και θα λέγατε ο δες τι κάνει ο Μανόλο. Επειδή το λένε Χιμένεθ. Δεν σου είπα να μείνει, σου είπα τι κάνει. Και τους φιλωμένους προπονητές που λες, τους θέλω. Το περιβάλλον για να τους φέρεις, τους έχεις. Το έχεις. Δεν το έχεις. Το λέω εγώ. Και αυτό είναι κριτική. Δεν το έχεις και δεν θα το έχεις. Το περιβάλλον που θα μπορέσει να φιλοξενήσει ένα προπονητή όπως τον έχουμε όλους στο μυαλό μας. Και θέλω να μου απαντήσεις αυτό που σου λέω. Και εγώ θέλω προπονητάρα. Μαζί σου. Ένα προπονητή που θα επηρεάσει όλο τον οργανισμό με την άβρα του, με τη γνώση του, με την τεχνογνωσία του, με τις εμπειρίες του, με την καθοδήγησή του. Δεν έχει περιβάλλον για να φέρει τέτοιο προπονητή. Και δεν θα δώσει τόσα λεφτά για προπονητή φέτος. Είναι δεδομένο αυτό. Την καλημέρα μου και στον Άκη, που είναι ενάντια στην επιλογή Παπαδόπουλου. Δεν τον θέλει. Ο Σωτήρης, επειδή όλα αυτά τα χρόνια θα είμαι μόνο 2 προπονητές που κάνουν το αυτονόητο ποδόσφαιρο, Μάτσο και Γρηγορίου, θα πρέπει να τον διατηρήσουμε. Λέει, τα αυτονόητα σονάρα έχουν γίνει εξειζητημένα. Και θεωρούμε όποιος θα κάνει. Ναι, σε παρακαλώ, μαζί σου. Συμφωνώ. Βέβαια, με το Μάτζιο υπήρξε 2-3 θέσεις. Πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Έπαιξες και ποδόσφαιρο, το οποίο συζητούσαμε σε όλη την Ελλάδα. Μην μηδενίζουμε, Σωτήρη μου. Αλλά θα σκόνω μια ερώτηση και σένα, που είσαι και δικός μου κιόλας, και είναι ώρα να διαφωνούμε, που έκανα και στον Ευαγγέλη πριν. Έχεις τις συνθήκες για να φέρεις άλλο προπονητή, όπως τον έχουμε όλο στο μυαλό μας? Και είναι το ερώτημα. Εγώ σας λέω ότι δεν τις έχουμε. Και ο μόνος τρόπος να φέρεις ένα τέτοιο άνθρωπο είναι να τον φέρεις και να το εξηγήσεις ακριβώς τι ισχύει στο κλαμπ αυτή τη στιγμή και να είναι έτοιμος να το διαχειριστεί. Μόνο έτσι. Ο Γιάννης λέει: δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η χρονιά ξεκινάει με αυτόν. Συγγνώμη, λέει, αλλά με τίποτα. Μαζί σου. Σε καταλαβαίνω. Κανένας δεν μπορεί. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να το δεχτούμε, δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει.
Και φυσικά υπάρχει επόμενη μέρα. Τα πεπραγμένα των τελευταίων 4 χρόνων δεν σε κάνουν αισιόδοξο το πώς θα κυλήσει. Αλλά υπάρχει επόμενη μέρα. Ο Γιώργος λέει: αν το καλοκαίρι είχαμε τον Γρηγορίου, δεν θα κάναμε πολύ καλύτερη πορεία, λέει. Τι λέει? Δεν θα κάνουμε πολύ καλύτερη πορεία έτσι όπως γίναμε. Δεν το ξέρω, Γιώργο, να σου απαντήσω. Το μόνο στο οποίο μπορώ να σου απαντήσω, γιατί είναι και πιο κοντινό, είναι ότι αν έχεις αλλάξει προπονητή νωρίτερα, δεν θα ήταν η πορεία σου έτσι όπως είναι τώρα. Δύο χειμένες δεν πρέπει να αλλάξει τον Φλεβάρι. Το Δεκέμβρη πρέπει να αλλάξει. Αλλά τα ανακλαστικά της διοίκησης πάλι ήταν λαθασμένα. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Τι αύριο, ρε. Α, το έχεις copy-paste το μήνυμα από χθες. Εντάξει. Αχα. Ναι, ναι. Δημήτρη, αν θες να κάνουμε μια νορμάλη συζήτηση, εγώ αλήθεια στο λέω, ειλικρινά, έλα να την κάνουμε. Με αυτό τον γραπτό λόγο που έχεις, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Γενικότερα. Και για το άδειο γήπεδο είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αλλά μάλλον δεν ακούγεις. Καλημέρα και στον Χρήστο. Ο Παπαδόπουλος είναι καλός προπονητής γιατί γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και σε ποια ομάδα πήγε παρουσίαση έργο. Παίζοντας ελκυστικό και επιθετικό ποδόσφαιρο. Καλά, στο Λεβαδιακό κύριο το έκανε. Όχι με τον κολοσσά του παίχτε. Κάτι που λείπει χρόνια τον Άγλα, που βάζουμε γκολ με το σταγονόμετρο. Η αγορά, λέει ο Παναγιώτης, λέει τελικά ανοίγω, ξέρει ότι δεν κοίταγε τα πουλή στον Άγλα. Αντίθετα με την αγορά, ξέρει ότι ο Καρυπίδης πουλάει. Η αγορά ξέρει ότι ο Άρης είναι προσπόληση. Και ο Άρης είναι προσπόληση Παναγιώτη επειδή ο ίδιος ο Ραστέχνης ψάχνει και έχουμε φτάσει μέχρι την Deloitte. Άσε τι θέλει ο Καρυπίδης και τι δεν θέλει. Στην ουσία ο Άρης αυτή τη στιγμή το ξέρουν όλοι ότι ψάχνει. Αυτό εννοούσα όταν το έλεγα. Αλλά πάλι παίρνετε τα λόγια μου και τα ερμηνεύετε όπως σας βολεύει. Γιατί εγώ πάντα θυμάμαι τι λέω. Λοιπόν. Και δεν είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή το ότι ο Καρυπίδης. Δεν έχει πάει κάποιος και ο Καρυπίδης του έχει πει όχι, παιδιά. Συνεχίζετε, το ερμηνεύετε λάθος. Έχουμε καταλήξει όλοι συμπεράσματα ότι ο Καρυπίδης πρέπει να φύγει. Το θέμα είναι να βρεθεί κάποιος. Συνεχίζετε, το διαβάζετε και αν το ερμηνεύετε λάθος. Καλημέρα, Στεφανέ μου. Συνεχίζω όμως να με ακούς από ό,τι βλέπω. Εντάξει, εσύ λες. Άλλη η πολύ πλειοψηφία των συνοπαδών σου λέει κάτι διαφορετικό. Στεφανάρα μου. Οπότε. Και παρόλα αυτά ακούς. Και καλά κάνεις και καλά ξηγείς και να συνεχίζεις να ακούς. Λοιπόν. Καλημέρα στον Νίκο από το Εγάλεο. Η Άκη το Σάββατο αυτοκτόνησε. Ο Ζαχαρίας. Ακούγεται ότι μοιράζουν wild cards. Μήπως να μπούμε κι εμείς σειρά. Νομίζω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος για να πάει Ευρωλίγκα. Εδώ οι Ελένοι θα παίξουν σίγουρα EuroLeague, λέει, και εμείς λέμε ακόμα για EuroCup. Με τρία τρία χνελπίδες ή δίπλα. Επικοινωνιακό να το αναλύσαμε τον Χρήστο. Ο Ανδρέας λέει θα παίξουν EuroLeague, λέει άλλοι, επειδή το έγραψε ένα δημοσίευμα λέει από τη Σερβία. Λέει. Να βάλω κι εγώ ένα φιλαράκι για τη Μάλτα να γράψω ότι εμείς θα παίξουμε στο NBA. Το κανονικό λέει. Απλά τα μου έπουλαν τη συνεχώς τυράκι. Υπέρ του πάω και ο κόσμος το πιστεύει. Ο Ανδρέας είναι από αυτούς ο οποίος το διαβάζει πάρα πολύ σωστά. Το όλο θέμα. Και δεν το βλέπει επιφανειακά. Ο Ηρακλής λέει: Μισή κομμάρι μας άφησε ο Γκάλης. Καλημέρα, Νίκο. Γεια σου, Ηρακλή. Καλημέρα και στο φίλο μου το Σουμπάρι. Και στον Κώστα. Και στο Γιώργο που λέει πρέπει να πάρει από την αρχή το κουντάι της. Στον Αλέξανδρο, φέρε 5-6 παίχτη που πάλμα με φιλοδοξίες για Ευρώπη, μπας και δούμε μπαλίζα του χρόνου. Μα Κώστα, ο Καρυπίδης ο ίδιος έχει κάνει το άνοιγμα. Γιατί λέει, αφού λέει, ξέρω δεν πουλάει, τι να πάνε να του πούνε. Μα ο Καρυπίδης δεν έχει πει. Ότι ανοίχθηκα κάτι σοβαρό, εγώ είμαι εδώ για να τα ακούσω. Ωραία. Άρα το έχει, την έχει ανοίξει την πόρτα τη ουσία. Απλά δεν θα κάτσει να ψάξει ο ίδιος. Λάθος του, εγώ λέω. Είναι λάθος του. Αλλά δεν θα το κάνει. Γιατί ο Καρυπίδης έχει τη δική του λάθος οπτική στο όλο ζήτημα.

Κοίταξε ρυθμητικά, με έχει καλύτερο ρεπορτάζ από μένα. Έλα, πες το μου, δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Εσύ μου. Το μήνυμά σου είναι λάθος το εξής. Λέει, έχεις απόλυτο δίκιο. Και λέει, Μαρίνη δεν ήθελε να έρθει και πήγες να έχει με 1,5 εκατομμύριο. Το θέμα δεν ήταν τα λεφτά που θα δίνεις στην ομάδα. Το θέμα είναι τι ήθελε ο παίχτης. Διάλεξε ο παίχτης στην ΑΕΚ. Αυτό. Όχι, διάλεξε ο παίχτης στην ΑΕΚ. Διάλεξε να μην έρθει σε σένα. Να στο θέσω έτσι. Μινάς Χατζησάβας, μπράβο ρε Στέργιο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο Αλδημήτρης ηγραφαντικά σε περνάει ο σπίτι, ο 37χρονος Νέιρα, ισχύει αυτό. Αλλά Φαντιγκά γενικότερα έκανε καλό παιχνίδι και χθες και είναι καλός και θεωρώ ότι πρέπει να μείνει. Ο Κέρκες γιατί δεν παίζει, έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Ο Δημήτρης με το Μωρόν τι γίνεται, ο Μωρόν δεν έπαιξε χθες. Περισσότερο και δεν ήταν έτοιμος, θεωρώ. Γιατί έλειπε μια εβδομάδα και κάτι τις προπονήσεις, έκανε μόνο 2 κανονικές προπονήσεις και γι' αυτό δεν τον έβαλε. Πιστεύω θα τον βάλει στα τελευταία 2 μάτς σεζόν ο Γρηγορίου. Τώρα βασικό αλλαγή θα το δούμε. Αλλά για μένα και με τον Καντεβέρη και τον Γκουαμέ έχει αποδειχθεί στα τελευταία παιχνίδια, και όχι μόνο με τον Όφη, ότι στο ποδόσφαιρο ο σύγχρονος φόρ είναι αθλητικός φόρ. Αν δεν τρέχεις, θυμηθείτε χθες όσοι είδατε το μάτς. Μια πολύ καλή στιγμή του Άρη που ξεκινάει από pressing του Κουαμέ έξω από την περιοχή του Όφη. Και προβολή με το οποίο ο Άρης κλέβει την μπάλα και την παίρνει ο Γκαρέ, νομίζω και έκανε ένα κακό σουτ μετά. Αλλά μια καλή, έχει καλές προϋποθέσεις η φάση. Και γενικότερα, σύγχρονο ποδόσφαιρο, παιδιά, παίξει ο οποίος δεν είναι αθλητικός, δεν επιβιώνει εύκολα. Πρέπει να έχεις τεράστια χαρίσματα αλλού για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Πρέπει να τρέξεις, πρέπει να πιέσεις, πρέπει να μοχθείς, πρέπει να είσαι χαμάλης. Πρέπει να είσαι αθλητής. Για να το μαζέψω και να το κάνω έτσι λίγο πιο ωραίο. Ο Ιωάννης λέει, η Νέα Δημοκρατία ακούει, λέει αλλιώς μαύρος είναι Α Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η οπτική του, ποια είναι η οπτική του Καρυπίδη, ότι έκανε μια κακή χρονιά εγώ σου λέω, αυτή πιστεύω ότι είναι η οπτική του. Πρώτα απ' όλα, το λάθος. Και είπα και κάτι πριν ότι είχε να κάνει την δική του Καρυπίδη. Δεν γίνεται να αναρωτιέσαι για ποιο λόγο τα ακούς φέτος όταν τα έχουν ακούσει άλλοι κι άλλοι. Το έχουν πάρει και τίτλους τα τελευταία χρόνια. Θα τα ακούσεις, φυσικά και θα τα ακούσεις. Εννοείται ότι θα τα ακούσεις. Τι γίνεται με τα ακούσεις. Στον Άρη είσαι πρόεδρος. Δεν είσαι στη Βέρεια. Στον Άρη είσαι, θα τα ακούσεις. Και θα κάτσεις και θα τα ακούσεις και θα το υπομένεις και μετά θα προχωρήσεις. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Και να το ακούμε εμείς χωρίς λόγους σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν τα ακούς εσύ. Σε παρακαλώ τώρα. Την καλημέρα μου και στον Χρήστο. Και στο Στάθη. Ο Χρήστος μου λέει: θέλω να πεις με ποδοσφαιρικά κριτήρια γιατί δεν κάνει ο Γρηγορίου. Χρήστο, θα σου πω το εξής για τον Γρηγορίου. Δεν αμφισβητείται η βελτίωση ομάδας το τελευταίο δίμηνο. Δεν ξέρω και εγώ δεν κολλάω στο όνομα του. Στο όνομα κολλάνε. Όσοι βλέπουν μόνο την επιφάνεια και δεν βλέπουν το περιτύλιγμα. Δεν ξέρω αν ο Γρηγορίου μπορεί μακροπρόθεσμα να διαχειριστεί τον Άρη. Γιατί ο Άρης με την υπάρχουσα κατάσταση κιόλας, που δεν είναι ιδανική και δεν θα είναι ούτε του χρόνου, για πολλούς λόγους που έχουμε αναλύσει, είναι μια πολύ δύσκολη και μια καυτή πατάτα για τον κάθε προπονητή. Αυτό είναι. Δεν αμφισβητείται ότι έχει κάνει ο Γρηγόριο 2 μήνες τώρα. Και δεν το αμφισβητεί και τον ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει γνώμη μου, είναι η άποψή μου. Είναι αυτό που βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Και αν μπορείς να το διαβάσεις. Όσοι δεν έχουν την ικανότητα να το διαβάσουν, γι' αυτό δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Δεν μπορούν να αντιληφθούν όλοι αυτό το οποίο βλέπουν. Το καταλαβαίνω αυτό. Και εγώ δεν μπορούσα κάποτε. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, μέσα από ανθρώπους του ποδοσφαίρου με βοηθούν, το αντιλαμβάνομαι καλύτερα. Και ακόμα έχω να μάθω πάρα πολλά. Αλλά το θέμα με εμένα τον Γρηγορίου είναι το μακροπρόθεσμο που μπορεί να διαχειριστεί. Φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει. Νομίζω ότι δεν μπορεί. Και ο δεύτερος λόγος θεωρώ ότι είναι το επικοινωνιακό. Ξέρετε ότι δεν είμαι φαν, γι' αυτό το βάζω δεύτερο όμως και δεν το βάζω πρώτο. Δεν κάποιος θα σου έλεγε. Ιωάννη πιστεύω το έχει καταλάβει, αλλά τι να σου πω τώρα. Δεν βγάζεις άκρη με τον Καρυπίδη εύκολα. Δεν βγάζεις. Επιθετικός λέει ο Γιάννης, με Y93 με την τεχνική του Κουαμέ και την ποδοσφαιρική αντίληψη που έχει, δεν μπορεί να είναι κακός. Ρε, δεν είναι κακός ο Κουαμέ, ανέτοιμος ήρθε. Αυτό είναι το θέμα. Ο Κουαμέ έγινε καλά σε ένα σημείο που ήταν περιττό. Να σου το πω έτσι. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, γεμάτη εβδομάδα. Αύριο μπορεί να ανοίξω και γραμμές, γιατί
Τετάρτη είναι το match, δεν ξέρω κατά πόσο θα το κάνουμε. Την Πέμπτη θα έχουμε να πούμε μπόλικα και μετά το παιχνίδι, αλλά και για τον μπάσκετ που παίζει με την ΑΕΚ. Ευχαριστούμε την Digital Market που ήταν και σήμερα μαζί μας, τις αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal και το μεζοδοπολείο Mostra που πλην της Τρίτης όλες οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδος σας περιμένει τις 1.30 βαρά η κουζίνα Αβέρτα με ποιοτικά πιάτα από τα χεράκια της Σεφ Αναστασίας Μπέκα. Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου. Γιάννης Δασκάλου έρχεται με το δάσκαλο καθίσει μέχρι τις 2 αφού ακούσαμε πρώτα τίτλους ειδήσεων από GR Times και Χριστίνα Στεφανίδου. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Θρίλερ με νεκρό νεογέννητο σε οικισμό στο δροσερό Ξάνθη. Συνελήφθη η μητέρα. Κατά πληροφορίες δεν είναι ανήλικη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι συγγενικό πρόσωπο ενημέρωσε για το νεκρό βρέφος. Εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Προς το παρόν είναι άγνωστες οι συνθήκες του θανάτου του. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο νοσοκομείο Αττικών, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό έφτασε στις 3 τα ξημερώματα με στρατιωτικό αεροσκάφος σε 27 από την Ολλανδία και μπήκε σε καραντίνα για 45 ημέρες. Για καθαρά προληπτικούς λόγους, τονίζει το νοσοκομείο στο ιατρικό ανακοινωθέν. Όπως αναφέρει, δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Δεν πρόκειται για νέο COVID, ξεκαθαρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εν τω μεταξύ, ένα ακόμη κρούσμα επιβεβαιώθηκε μόλις πριν από λίγο στη Γαλλία, καθώς μια επιβάτηδα του κρουαζιερόπλοιου που είχε εμφανίσει συμπτώματα βγήκε θετική. Νωρίτερα και ένας Αμερικανός επιβάτης εμφανίστηκε θετικός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, σε νέο αδιέξοδο διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Τεχεράνη απέρριψε την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ισοδυναμεί με παράδοση, λένε οι Ιρανικές αρχές. Εντελώς απαράδεκτη η απάντηση του Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις. Να μπει όριο στον υπερτουρισμό και στις αυξανόμενες πιέσεις σε υποδομές επιχειρεί η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Τουρισμού παρουσιάζουν σήμερα το νέο χωροταξικό σχέδιο του κλάδου. Στόχος να μπει ένα τέλος στην ενιαία αντιμετώπιση όλων των περιοχών. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο αναμένεται να θεσμοθετηθεί τον επόμενο μήνα. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγούνται σήμερα οι δύο δράστες που φέρονται να ομολόγησαν την εμψυχρό δολοφονία ενός 54χρονου στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες στο Λουδία για την ανέβρεση του πτώματος. Οι δύο δράστες φέρεται να πήγαν με το θύμα σε σπίτι Ρωμά στα Κίμινα με στόχο να βρουν ναρκωτικά. Όταν δεν τα βρήκαν, ο δράστης πίστεψε ότι το θύμα τον εξαπάτησε και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Μυστήριο με την 28χρονη μητέρα που βρέθηκε χτυπημένη στο Ηράκλειο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την εντόπισε διερχόμενος οδηγός στην άκρη του δρόμου. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της. Φέρεται να υποστήριξε ότι έπεσε κατά λάθος από το αυτοκίνητο ενώ ήταν εν κινήσει. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα του σύζυγου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αργύρι, μην τρέχεις! Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Με το στόμα
14: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
15: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
17: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
17: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
17: www.ergopavlatel.gr.
16: Έργο τέλεια νέα.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
14: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Lease Access.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθόματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
20: GPS λογικό έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Δάσκαλε, δάσκαλε.
22: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
23: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Neoskal.
24: Neoskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
25: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά μονοτικά,
24: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
25: λέβητες και σόμπες πέλε, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
24: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα pellet και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
25: Neoskal. Προέκταση με Άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 767 900.
24: Neoskal και όλα καλά.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στην εκπομπή που την προσφέρουν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. 40 χρόνια συνυπογράφει τις επιτυχίες ιδιωτών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της Επίδοσης δωρεάν και ενημερωθείτε για ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

όμορφες στιγμές και επαγγελματικές. Υπάρχει ένα εκπληκτικό catering των Ζαχαροπλαστείων Μίλτος που σας περιμένει για να το απολαύσετε και να καταλάβετε την ποιότητα αλλά και τη σχέση τιμής και ποιότητας που υπάρχει από τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Δίπλα μας επίσης η Αλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Κορυφαία κατασκευή ποιοτικά τα κουφώματα της Αλουπλαστ. Η αδερφή Δερβίση είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο με ένα εκπληκτικό δίκτυο συνεργατών και σε έναν πολύ πρωτοποριακό πολυχώρο. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα εκεί στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά για να διαπιστώσετε τι πραγματικά τους πάρα πολλούς λόγους που πρέπει να επιλέξετε τα κουφώματα της Αλουπλαστ. Δίπλα μας εννοείται και η Smart Finance. Ειδικά τώρα που παίζουν οι δηλώσεις και λοιπά και διάφορα πράγματα, μην μπαίνετε σε λογιστικές παγίδες. Η Smart Finance και οι άνθρωποι της είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσουν έξυπνα, μεθοδικά, άμεσα, αποτελεσματικά και υπεύθυνα στις πιο οικονομικές τιμές αγοράς με απόλυτη εξειδίκευση και υπευθυνότητα. Smart Finance, Σόλωνος 88. Σήμερα είναι Δευτέρα 11 Μαΐου. Χρόνια πολλά για χθες για τις μανούλες. Και βέβαια εμείς θα προσπαθήσουμε και σήμερα στο ξεκίνημα μιας ακόμη εβδομάδας να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, σε όλο το φάσμα του ρεπορτάζ, κυρίως του μπασκετικού, αλλά και ό,τι υπάρχει θα σας το μεταφέρουμε με μπόλικη αγάπη, με υπευθυνότητα, με ωραίες μουσικές. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, σας στέλνω δικούς μου για το επόμενο διωράκι, ως τις 2.

για την επικοινωνία σας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber του Yellow. Μηνύματα στέλνετε και κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Παρακολουθείτε και την εκπομπή μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube, εκεί όπου μπορείτε να συναντάτε και πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό αλλά και καινούργιες εκπομπές με εξειδίκευση από τους δημοσιογράφους και τους παραγωγούς του Yellow Radio, οπότε αξίζει τον κόπο να εγγραφείτε.

μπήκαμε στην εβδομάδα των μπασκετικών play-off που ξεκινούν. Ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ την Πέμπτη στην Αθήνα, στη Σαν Ελαρίνα. Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων με έπαθλο την είσοδο στην τετράδα. Με μειονέκτημα έδρα ο Άρης. Αλλά είναι πραγματικά άξιο αναπορίας τι ΑΕΚ θα βρει απέναντί του την Πέμπτη και πώς θα μπορέσει κυρίως η ΑΕΚ, οι παίκτες της, να ξεπεράσουν το εκπληκτικό σοκ το οποίο υπέστησαν το περασμένο Σάββατο στην Μπανταλώνα. Να σας πω την αλήθεια, οριακά ένιωσα άσχημα και στενακορέθηκα για τους φίλους της ΑΕΚ που έβλεπα στις κάμερες το συν 20 κάποια στιγμή και το συν 17 στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Εξανεμίστηκε και η ΑΕΚ έχασε ένα κύπελο που για 32-33 λεπτά έδειχνε ότι θα το πάρει περπατώντας και παρουσιάζοντας ένα εκπληκτικό αγωνιστικό πρόσωπο, απόλυτα διαβασμένο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το ερωτηματικό που λέγεται ΑΕΚ, ειδικά για το πρώτο παιχνίδι της Πέμπτης. Ο Άρης φυσικά θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ό,τι συνθήκη βρει μπροστά του, αλλά μπασκετικά το παιχνίδι θα το προσεγγίσουμε με τη βοήθεια ενός πολύ εκλεκτού καλεσμένου. Ένας άνθρωπος που έκανε πολλά

και καλά χρόνια στο προπονητικό επιτελείο του Άρη και μάλιστα έζησε έντονα τα χρόνια της Ευρωλίγκας. Ένας άνθρωπος που πέρασε και από τον πάγκο της ΑΕΚ, πολύ έμπειρος προπονητής και καλός φίλος, ο Θανάσης Παπαχατζής. Σε λίγο θα μας μιλήσει εδώ στην εκπομπή και με τη δική του την μπασκετική βοήθεια και συνδρομή και εμπειρία θα προσπαθήσουμε να τον να αποκρυπτογραφήσουμε τη σειρά των αγώνων με την ΑΕΚ και πώς ο ίδιος ο coach Παπαχατζής βλέπει να κυλούν τα πράγματα. Εννοείται δε ότι είναι με την ευκαιρία της συνέντευξης που θα μας παραχωρήσει ο coach Θανάσης Παπαχατζής θα προσπαθήσουμε να θυμηθούμε και εκείνα τα ωραία χρόνια της Ευρωλίγκα, τα οποία τα ζήσαμε με την επιστροφή του Άρη μετά από αρκετά χρόνια. Το 2006-7 ήταν που επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και εκεί όπου φιλοδοξεί να ξαναβρεθεί μέσα από το πλάνο που έχει εκπονηθεί από τη νέα ιδιοκτησία της Καϊάρης. Ό,τι άλλο περιλαμβάνει το ρεπορτάζ, ό,τι άλλο περιλαμβάνει η επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο χθες πέτυχε άλλη μια νίκη χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, άλλη μια καλή εμφάνιση χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Από τη μία εννοείται ότι χαίρεσε να βλέπεις τον Άρη να κερδίζει ανεξαρτήτως σημασίας αγώνα και αθλήματος, αλλά από την άλλη πλευρά λες, παρά τη χαρά που έχεις για την εμφάνιση και, και την νίκη, λες, βλέπεις το νόμισμα από την άλλη του όψη και λες, αν είναι να έχω ομάδα και παίκτες που αποδίδουν χωρίς να υπάρχει η κατάσταση της πίεσης και του πρέπει, τότε μάλλον κάτι δεν έχει γίνει καλά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το λιγότερο την προκειμένη στιγμή και τη δεδομένη στιγμή για το ποδόσφαιρο. Θα κάνουμε κάποια σχολιάκια. Εγώ έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου να πω τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίως για μια κατάσταση που συναντώ και που με ανησυχεί περισσότερο και από τα ίδια τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα ή δεν λαμβάνουν χώρα στην ομάδα, στην ΠΑΕ. Μπόλικη αγάπη στο φίλο τον Γιώργο, στο φίλο τον Φράγκο, που εύχονται καλή εβδομάδα με υγεία. Ο φίλος ο Βαγγέλης λέει: περίμενα να μπεις με Μετάλλικα σήμερα λόγω της επιλογής, λόγω της επικαιρότητας αλλά και της αγάπης σου για το Ράιον. Παιδιά, η Μετάλλικα είναι λατρεμένη από πολύ πολύ τρυφερή παιδική ηλικία. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συναυλία τους. Χάρηκα πάρα πολύ που τίμησαν τη χώρα με τόσο όμορφο τρόπο, αλλά τίμησαν και την παράδοση και τη μουσική μας ροκ κουλτούρα, παίζοντας μερικές στροφές από το υπέροχο, από την υπέροχη αυτή μπάντα που νομίζω ότι θα ήταν παγκοσμίας εμβέλειας αν έβγαινε από τα σύνορα, οι Τρύπες. Χάρηκα που πήγε πάρα πολλοί κόσμος και το χάρηκε και από εδώ από την πόλη μας γενικά. Αλλά εντάξει, έχουμε δουλίτσα να κάνουμε εδώ και δεν ξεφεύγουμε. Σε πρώτη ευκαιρία, σε ροκ εκπομπή, οι Μετάλλικα πάλι εδώ θα παίξουν, φίλε Βαγγέλη.

0: Είναι τεράστια, γράφει ο φίλος εδώ, επικοινωνιακή τατουάρι. Επειδή ο ΠΑΟΚ αναφέρουν, λέει, σοβαρά site. Παιδιά, ακούστε λίγο. Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό το πράγμα, για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία και κουραζόμαστε κάθε μέρα. Άκουγα και πριν τον Χρήστο τον Γκάλι, μιλούσε για τα θέματα και του ΠΑΟΚ, σας έλεγε την άποψή του. Ακούστε λίγο. Αν θέλετε να ενημερωθείτε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, σίγουρα δεν θα ενημερωθείτε από τούτη εδώ την εκπομπή. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός τα επόμενα χρόνια. Έχουν επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν οι άνθρωποι της ΚΑΕΑΡΙΣ. Προφανώς και έχουν επιλέξει και οι άνθρωποι της ΚΑΕΠΑΟΚ πώς θα κινηθούν. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Όχι να το κάνω δημόσια και να το σχολιάζω. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω και γενικότερα. Γιατί οι μισοί παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα θα πάνε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Λες, το αναφέρουν πολύ σοβαρά site. Τα πολύ σοβαρά site που το αναφέρουν αναπαράγουν μια είδηση που ήρθε από τη Σερβία, από ένα blog μπασκετικό. Τι να σου πω τώρα. Με γεια τους, με χαρά τους. Αν αγοράσουν την Ευρωλίγκα, αν πάρουν και μια θέση στο NBA του χρόνου και κάνουν και πρόταση στο Γιάννη τον Αντετοκούμπο και πάρουν και την ομάδα, το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά, θα κάνει πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω αν θα πάρει πολύ καλούς παίκτες, δεν ξέρω αν θα γίνει πολύ καλή ομάδα, θα φανεί. Σας έχω πει και πάλι ότι μόνο καλό στον Άρη, στον οργανισμό που λέγεται Άρης, κάνει αυτή όλη η ιστορία με τον ΠΑΟΚ. Αλλά έχει κουράσει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς είναι ακροατές σας εδώ στο Γέλο. Αυτό θέλω να πω, ότι η πλειοψηφία των ακροατών του Γέλου και της εκπομπής λέει φτάνει, βαρεθήκαμε να ακούμε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και το τρομερό project. Και αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει, από την άποψη ότι όταν ολοκληρωθούν οι κινήσεις και υπάρχει όλο το σκηνικό συμπληρωμένο, θα μπορούμε να σχολιάσουμε και να χαρακτηρίσουμε κάποια πράγματα. Κρατήστε ό,τι επίσημα έχει δηλωθεί και έχει επικοινωνηθεί από την Ευρωλίγκα. Κρατήστε αυτά που ακούτε και μαθαίνετε για το ρεπορτάζ του Άρη, ότι σε περίπου μια εβδομάδα από τώρα, σε 9 μέρες από τώρα, οι άνθρωποι του Άρη θα δουν τον Τσούς Ματέο, τον εκτελεστικό διευθυντή της, τον CEO, τον διευθύντα σύμβουλο της Ευρωλίγκα. Θα κάνουν ένα ραντεβού μαζί του και θα συζητήσουν πάρα πολλά πράγματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της συμμετοχής του Άρη στη διοργάνωση και στην Ευρωλίγκα όλα τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία αυτή. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή. Και όσοι Αριανοί θεωρείτε ότι ο Άρης πρέπει να εκπορεύει τις κινήσεις του και τα πλάνα του με βάση τις κινήσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ, ο ΙΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, το Περιστέρι, νομίζω ότι τουλάχιστον επικοινωνιακά είναι τελείως λάθος και φτάνει. Κάποια στιγμή, δηλαδή, όπως λένε πολλοί, έλεος, φτάνει. Όταν οι ομάδες έχουν ολοκληρώσει μπασκετικά το χτίσιμό τους, ο Άρης σαφώς και κοιτάει τι κάνει ο ανταγωνισμός, σαφώς και θα κινηθεί και θα αποκτήσει παίκτες βάσει του ανταγωνισμού και το πώς θα μπορέσει να απενεργοποιήσει όπλα αντιπάλων του, αλλά δεν θα κάνει και τον προγραμματισμό του και τη δουλειά του ανοίγοντας τα site και τα δημοσιογραφικά και λέγοντας τι λένε οι φήμες. Για όνομα του Θεού τώρα, ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Είναι πολύ σοβαρή η δουλειά που γίνεται στον Άρη. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πλάνο που έχει εκπονηθεί και υπάρχει μια διάθεση των ανθρώπων να, και μας το είπαν και όλα, παιδιά, είναι εμείς λίγο να τελειώσουμε με τα play-off και όλα θα τα δείτε μπροστά σας. Τα ανακοινώσεις, ονόματα, σχέδια, πλάνα, τι θέλουμε να κάνουμε, αν θα έχουμε και ποιον θα έχουμε προπονητή. Λίγο ήρεμα πια, δηλαδή λίγο κάπου όπα. Τώρα, με την ευκαιρία τοποθετήθηκα για αυτό το θέμα για να μην το έχουμε πάλι στο κεφάλι μας. Ο φίλος ο Γιάννης εδώ λέει ότι ο Γκρέι με βάση τις δηλώσεις του μάλλον φεύγει. Ξέρουμε τίποτα για τον Γκρέι της ΑΕΚ? Κοίταξε τώρα, κοίταξε, όταν κάνουν και απογοητευμένοι κάποιοι παίκτες δηλώσεις μετά από μια τέτοια ήττα, δεν ξέρεις τι μπορείς να πεις ή όχι. Αλλά φαίνεται ότι ο Γκρέι δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ. Τώρα, αν με ρωτάς για το αν ο Γκρέι αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Άρη, θα σου πω ότι τους μεταγραφικούς στόχους του Άρη δεν τους γνωρίζει κανένας ξεκάθαρα πλην από 2-3 ανθρώπους που πρέπει να τους γνωρίσουν και ανήκουν καθαρά στον οργανισμό της ΚΑΕ. Αν με ρωτάς εμένα προσωπικά τη γνώμη μου για τον Γκρέι, θεωρώ ότι είναι ένας καλός παίκτης, ότι μου αρέσει. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί η απόκτηση ενός παίκτη, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες εκεί έξω, δεν θα αποκτηθούν όλοι από όλες τις ομάδες. Πάντα παίρνεις παίκτες και με βάση τον ανταγωνισμό και με βάση αυτά που έχεις και με βάση αυτά που θέλεις να κάνεις. Δηλαδή έχεις ένα παίκτη στο 4, τον Νουά. Θα φροντίσεις να πάρεις έναν παίκτη με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Νουά. Έχει ο Γκρέι. Έχει αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι όμως η καλύτερη επιλογή που έχεις για αυτή τη θέση. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να σου το απαντήσω εγώ. Τώρα, την καλημέρα μου στο φίλο τον... το Γιάννη που λέει κάτι χάνω, άκουσα ότι δεν θα έχει παιχνίδια για τις θέσεις 3-4. Αν το Περιστέρι περνούσε τον ΠΑΟΚ, φίλε, θα έβγαινε τρίτο ακριβώς. Δεν αλλάζει κάτι. Η θέση τρίτη για τον ΠΑΟΚ είναι κατοχυρωμένη, εκτός και αν περάσει τον Παναθηναϊκό και πάει να παίξει τελικούς. Επειδή δεν θα υπάρξει μάτς τρίτης τέταρτης θέσης, ο ΠΑΟΚ κρατάει τη βαθμολογία που έχει από την κανονική περίοδο και τερματίζει τρίτος. Και να σας πω και κάτι, αν δεν υπάρχει διακύβευμα για την τρίτη θέση, δηλαδή παλιά το Άρης Μαρούσι, τώρα είναι και coach του Παπαχατζής, θα ακούσουμε τη γνώμη του, ήταν συνεργάτης και βοηθός του Ματσόν τότε, όταν κερδίσαμε το Μαρούσι 3-2 μέσα στην Αθήνα, το Μαρούσι του Παναγιώτη Γιαννάκη, του Βασίλη Σπανούλη, του Μπλάκνε κλπ, του Ευθύμοφ, του Βάσκο, του Βούλγαρου, που είχε ομαδάρα. Τότε παίζονταν η τρίτη θέση για Ευρωλίγκα. Ήταν μεγάλο το διακύβευμα. Αν υπάρχει ένα διακύβευμα, να γίνει η τρίτη θέση. Όταν δεν υπάρχει διακύβευμα, δίκαια δεν γίνεται μάτς τρίτης τέταρτης θέσης και δίκαια θα την κατακτήσει ο ΠΑΟΚ που τερμάτισε τρίτος στην κανονική διάρκεια. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα, ο Άρης με την ΑΕΚ διεκδικούν την τέταρτη θέση. Ποιος θα είναι τέταρτος και ποιος θα είναι πέμπτος. Εκτός και αν πάνε στον ημιτελικό και περάσουν από τον Ολυμπιακό. Που δεν θα γίνει. Τώρα, ποια είναι η διαφορά του τρίτου με τον τέταρτο και τον πέμπτο, πέρα από το πρεστίζ, τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Απολύτως τίποτα. Τώρα, θα μου πείτε τώρα για κάποιο οικονομικό κίνητρο μπορεί να υπάρχει. Αυτά νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη και ο Άρης του Σιάου και η ΑΕΚ του Αγγελόπουλου δεν τα πολύ δίνουν σημασία. Αν ήταν ο Άρης των προηγούμενων ετών που διοικητικά μετρούσε και το ευρώ που θα πάει, ήταν σημαντική η κατάταξη. Τώρα, όχι τόσο. Ο φίλος ο Γκρέγκ λέει, παιδιά, κάπου να σταματήσουμε, λέει, με αυτή την ιστορία με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, όταν ανακοινώνεται κάτι να το ξέρουμε, να το μαθαίνουμε, αλλά δεν κάνουμε και ρεπορτάζ. Συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό να βλέπεις τον ανταγωνισμό και να τον παρακολουθείς, και όλοι έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε, και εμείς ως ρεπόρτερ και οι άνθρωποι των ομάδων φυσικά. Αλλά δεν μπορεί να εκπορεύονται οι κινήσεις ή το οτιδήποτε ή να μας επηρεάζει ή να λέμε, να χαρακτηρίζουμε επικοινωνιακή ήττα το καινούριο φασούλι που ξαναβγήκε, ότι δεν θα παίξει η Μπουρ και θα την πάρει ο ΠΑΟΚ, θα πάρει ο ΠΑΟΚ wildcard για την Ευρωλίγα. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι ρεπορτάζ, ούτε μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Μπόλη και αγάπη από τον Γιάννη που λέει, ρε παιδιά, έλεος με αυτό το πράγμα. Ο Νίκος συμφωνεί απόλυτα μαζί μου. Ο Γιώργος λέει, απορώ γιατί ασχολούμαστε. Κάτσε, γιατί δεν ανοίγει αυτό το μήνυμα, θα το διαβάσω. Φτάνει με τον ΠΑΟΚ, λέει και ο Δημήτρης. Άλλους 4 μήνες έχουμε για να ξεκινήσει η χρονιά. Γενικώς, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει λίγο να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε και να ασχοληθούμε με λίγο πιο ουσιαστικά πράγματα του ρεπορτάζ. Τα οποία σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα του Άρη, ειδικά του μπασκετικού Άρη, έχω την αίσθηση, παιδιά, ότι πάρα πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, δεν ξέρω αν η χρονιά μπορεί να τελειώσει 17 του μήνα. Τώρα, την Πέμπτη είναι το πρώτο μάτς με την ΑΕΚ. Την Κυριακή, στο Παλέ, είναι το δεύτερο μάτς με την ΑΕΚ. Μπορεί μία εκ των δύο ομάδων να κάνει το 2-0 και να περάσει στην επόμενη φάση. Μπορεί να χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, να πάει 23 και να πάει η ομάδα του Άρη στους ημιτελικούς. Αν ο Άρης αποκλειστεί 17-23, την επόμενη μέρα 18 ή την επόμενη μέρα 24, θα έχουμε αρχίσει να μαθαίνουμε ουσιαστικά πράγματα για το ρεπορτάζ. Αν ο Άρης πάει και στους ημιτελικούς τον Ολυμπιακό και προχωρήσει, μόλις τελειώσει η σειρά, τότε την επόμενη μέρα, δηλαδή θέλω να πω, είναι μερικές ημέρες ακόμα μακριά το να αρχίσει να ξετυλίγεται μπροστά σας το κουβάρι των εξελίξεων για τον Άρη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο φίλος ο Μίλτος κάνει χαβαλέ και λέει: ακούγεται πως ο κύριος Μιστακίδης θα αγοράσει τα τρόπαια του Πανελληνίου για να γίνει η πέμπτη μπασκετική δύναμη. Ε, εσύ Μίλτο, δεν τρώγεσαι. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι καλό θα ήταν να κάνουμε εδώ μια μικρή παύση και να πάμε στον εκλεκτό καλεσμένο μας που θα τον έχουμε σε πολύ πολύ λίγο στη γραμμή μας. Ο Θανάσης Παπαχατζής αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ομάδας του Άρη κατά τη διάρκεια της επιστροφής του Άρη σε πρωταγωνιστικό ρόλο μετά από αρκετά χρόνια αναζητήσεων. Ήταν κομμάτι του προπονητικού team του Άρη. Έχει κάνει με τον Αντρέα Ματσόν, έχει κάνει με τον Λευτέρη Σούμποντιτς, έχει κάνει με τον Γκόρντον Χέρμπερτ. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έζησε τον Άρη πολύ έντονα, από πολύ μέσα, με πολύ έντονο τρόπο. Ο Άρης ταξίδευε, έπαιζε Ευρωλίγκα, έπαιζε και πρωταγωνιστικό ρόλο, ήταν στην τετράδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ο Κώστας Παπαχατζής ήταν εκεί βοηθός προπονητή, όπως σας είπα, και του Αντρέα Ματσόν και του Λευτέρη Σούμποντιτς και του Γκόρντον Χέρμπερτ, και γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει καλά τι εστί ο οργανισμός Άρης, και είμαι σίγουρος ότι πάντα και όποτε του δίνεται δυνατότητα τον παρακολουθεί. Coach, τι κάνεις? Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
1: Και εγώ.
0: Ζήσαμε πολλές και ωραίες έντονες στιγμές στο παρελθόν και νομίζω ότι και στη δική σου προπονητική καριέρα που είναι μεγάλη και έχεις πάρα πολλές εμπειρίες και εικόνες, εκείνος ο Άρης που επέστρεφε στην Ευρωλίγκα, εκείνος ο Άρης που έδωσε μάχη και για το All-Lab Cup, εκείνος ο Άρης που έπαιξε και δύο χρόνια στην Ευρωλίγκα με πρόκριση και στο Top 16, ήταν μια από τις πολύ ωραίες μπασκετικές ιστορίες που έχεις να μοιράζεις, έτσι.
1: Μην ξεχάσουμε και τον Αλισμόν, το τελικό στο Ηράκλειο.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια. Και τον τρόπο που χάθηκε το κύπελλο.
0: Βέβαια. Είχες και coach Μπάρτον εσύ. Ήσουν και από τους αιματοκυλισμένους του Λίντος. Το ξέχασα αυτό. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Καμιά φορά ξέρεις και εδώ στον Άρη, όταν διαμαρτύρονται για τη διαιτησία, ξέρεις πολλές φορές για Ευρωλίγκα, για διάφορα άλλα και φίλοι του Παναθηναϊκού, το θυμόμαστε και το μας λέμε, παιδιά, τι να πούμε εμείς. Νομίζω ότι εκείνο ήταν, εντάξει, από τα ξεπέραστα, έτσι.
1: Στην μεγάλη καριέρα που είχα την τύχη να έχω, ήταν το μοναδικό παιχνίδι που μπήκα στα ποδητήρια μετά τη λήξη και είδα και τους 12 παίχτες να κλαίνε από απόγνωση, γιατί δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν σε αυτό που είχε γίνει και τι θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα.
0: Πραγματικά, ναι, όχι, νομίζω ότι ο Άρης έχει κάνει το τέλειο παιχνίδι για, νομίζω, 18-20 λεπτά όσο το επέτρεψαν τουλάχιστον, και μετά άλλαξαν οι κανόνες γενικά και οι όροι και οι κανονισμοί, είδαμε πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Δεν θέλω όμως να σε πάω στα στενάχωρα, εγώ θέλω να πάμε στα ευχάριστα και να θυμηθούμε λίγο μαζί. Πώς θυμάσαι εκείνα τα έντονα χρόνια της Ευρωλίγκας? Εγώ θυμάμαι να ταξιδεύουμε, να είσαι εσύ με τον Νικόλ και να κάνετε σκάουτινγκ ο ένας για την Ευρωλίγκα για το επόμενο μάτς και ο άλλος για την Ελλάδα για το επόμενο μάτς, στα αεροδρόμια περιμένοντας τις πτήσεις, έτσι. Δεν θυμάμαι, νομίζω ότι δεν με πατάει η μνήμη μου.
1: Καθόλου, ναι. Ήταν μια περίοδος πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για μας. Ήταν τιμή μας, καταρχάς, να είμαστε σε αυτή την ομάδα, να δουλεύουμε με αυτούς τους προπονητές και να έχουμε την ευκαιρία να ανταγωνιστούμε τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και φυσικά να έχουμε την πολυτέλεια να κοτσάρουμε την ομάδα σε ένα γήπεδο που είχαμε sold out σε κάθε παιχνίδι ασυζητητή στην Ευρώπη.
0: Δεν κόντραρε απλά ο Άρης, δεν συμμετείχε απλά ο Άρης στην Ευρωλίγκα. Τον ένιωσαν στο πετσί τους οι ομάδες. Ήταν πολύ σκληροκάρι, ήταν πολύ καλή ομάδα, έτσι. Και μάλιστα με ένα μπάτζετ πολύ μικρότερο από τις περισσότερες ομάδες, ο Άρης κατάφερε να παίζει πάντα πάνω από την αξία του, έτσι είναι μπασκετικά.
1: Κοίταξε, την πρώτη χρονιά από τα λεγόμενα τότε του διευθύνοντα σύμβουλο της ομάδας, του κ. Δαμιανίδη, είχαμε το χαμηλότερο μπάτζετ στη διοργάνωση, κοντά στα 2 εκατομμύρια, λίγο παραπάνω. Και η ομάδα κατάφερε και μπήκε στο Top 16. Την επόμενη χρονιά που ήρθε ο κύριος Χέρμπερτ, τα λεφτά ήταν λίγο παραπάνω. μπήκαμε πιο άνετα στο top 16, είναι αλήθεια.
0: Σωστό.
1: Αλλά ήμασταν ακόμα πιο ανταγωνιστικοί και δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά τότε ήταν θέμα διαιτησίας το γεγονός ότι δεν διεκδικήσαμε την είσοδό μας και στην οκτάδα.
0: Ναι, ήταν κάποια μάτσα εκεί. Τότε οι Ρώσοι είχαν πολύ δυνατές βάσεις και γενικώς ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι ήταν μια απολαυστική ομάδα με χαρακτήρες έντονους, όχι τα καλύτερα και τα πιο εύκολα διαχειρίσιμα παιδιά, αλλά νομίζω ότι στο γήπεδο αυτό που είχε βγάλει εκείνη η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ δυνατό προϊόν μπασκετικό.
1: Ναι, ναι, ειδικά την πρώτη χρονιά με τον Αντρέα Ματσόν η ομάδα ήταν πολύ μαχητική. Είχε καταρχάς πολλούς Έλληνες βετεράνους που καταλάβαιναν τι σημαίνει το μέγεθος της ομάδας. Είχαν εμπειρία από τη διοργάνωση και είχαν μεγάλη φιλοδοξία. Αν θυμάσαι, η ομάδα έφτασε πολύ κοντά να παίξει και στον τελικό του πρωταθλήματος.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αποκλειστήκαμε στο Game 5 από τον Ολυμπιακό στα τελευταία 2-3 λεπτά.
0: Ναι, και μα επειδή έχασε καλά. Ο καλύτερος μας σκόρερ ο Σκέλης και είχε χάσει καμιά 6-7 ελεύθερα σούτ από αυτά που έβαζε ναι. Ψωμοτήρι στις γενικότερα.
1: Ναι. Τη δεύτερη χρονιά ήταν διαφορετικό το στυλ της ομάδας, αλλά και πάλι έτσι. Ήμασταν, όπως είπες, πολύ ανταγωνιστικοί ακόμα και με τις μεγάλες ομάδες στην έδρα μας.
0: Πέρασε μια μακρά περίοδος μετά τις ωραίες εκείνες μέρες. Ο Άρης ξαναμπήκε σε μια δίνη οικονομικών και αγωνιστικών προβλημάτων. Κατάφερε να γίνει αξιοπρεπής, να αρχίσει να ορθοποδεί και φέτος το καλοκαίρι ήρθε πολύ πολύ μεγάλη αλλαγή με την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, με την έλευση ενός μεγάλου επενδυτικού φαντ και είμαι σίγουρος και ως άνθρωπος του μπάσκετ αλλά και ως άνθρωπος ο οποίος έχει δεθεί λόγω των πολλών αναμνήσεων του και της συνεργασίας του με τον Άρη ότι είσαι από αυτούς που πραγματικά χάρηκαν για αυτή τη νέα προοπτική που γεννήθηκε, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Επειδή έχω δουλέψει στον Άρη 3 φορές, ο δεσμός μου με την ομάδα είναι ισχυρός. Πάντα θέλω να πηγαίνει καλά ο Άρης. Για να είμαι ειλικρινής, θέλω να πηγαίνουν καλά και οι άλλες ομάδες Θεσσαλονίκης, όσο και αν αυτό σε κάποιο...
0: Καλά, δεν μας πολύ αρέσει, αλλά εντάξει, είναι καλό αυτό.
1: Αλλά, θέλω να πάει καλά και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός βρίσκει...
0: Εσύ θεωρείς ότι η Θεσσαλονίκη είναι κομβική για να ανέβει η ποιότητα του μπάσκετ γενικότερα, από αυτή την άποψη το λες και το αντιλαμβάνομαι
1: εννοείται. Πιστεύω και τον Άρη βοηθάει αυτό να είναι δυνατός ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστό. 100%.
1: Και αυτό που εύχομαι είναι να γίνει ο σχεδιασμός σωστά, διότι δεν είναι τα χρήματα μόνο. Αν τα χρήματα δεν επενδυθούν σωστά και αν δεν υπάρχει λογική, τότε απλά αυτές οι προσπάθειες θα πάνε στο πρόντο. Θέλει πάνω απ' όλα ένα σχέδιο και ανθρώπους που ξέρουν πώς να φτιάξουν αυτή την ομάδα και να την πάνε μπροστά.
0: Χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί αντιλαμβάνεσαι και εσύ και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει μια διαφορετική πορεία ό,τι αφορά το σχεδιασμό των ομάδων για την επόμενη χρονιά. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει περισσότερο θόρυβο, θέλει να είναι λίγο πιο έτσι. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις, έχει φέρει τον κύριο Τρινκέρι. Ακούγονται πολύ έντονα μεγάλα ονόματα μεταγραφικά. Ο Άρης πάει με διαφορετικό τρόπο, λέει: θέλω να τελειώσει χρονιά ήρεμα. Προσπαθεί λίγο να αξιολογήσει τις επιλογές. Δεν λέει ότι θα κάνω ένα τεράστιο μπάτζετ, αλλά θα κάνω ένα πολύ καλό μπάτζετ γιατί έχω μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι ανησυχεί πολλές φορές ο κόσμος και αυτό το λέγαμε λίγο πριν μιλήσουμε. Εσύ σε αυτό λες, παιδιά, ηρεμία και προσοχή. Το πλάνο παίζει μεγάλο ρόλο. Φυσικά και τα χρήματα παίζουν ρόλο, αλλά και το πλάνο, έτσι.
1: Ακριβώς. Για μένα πρέπει να είναι καθορισμένη η ιεραρχία. Δηλαδή, υπάρχει ένας γενικός διευθυντής, ο οποίος θα πρέπει να βάλει τους στόχους.
0: Στον Άρη λέγεται Νίκος Ζήσης.
1: Μάλιστα, ο Νίκος θα πρέπει να βάλει τους στόχους και να του δοθεί όλο το έδαφος να το κάνει αυτός αυτό.
0: Έχεις άποψη για τον Νίκο προσωπική?
1: Έχω την καλύτερη, γιατί δεν είχα την τύχη να συνεργαστώ, αλλά ήμασταν πολλά χρόνια αντίπαλοι. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει.
0: Πονοκέφαλος ήταν με την Μπενετό που τον είχαμε απέναντί μας. Μετά μας είχε δώσει και μια πρόκριση όταν είχαν κερδίσει με στην Νάπολη με δικό του καλά. Θυμάστε ότι στο top 16, έτσι, με το Ματσόν. Μας είχε βοηθήσει τότε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Έχεις λοιπόν καλή άποψη για τον Νίκο.
1: Έχω πολύ καλή άποψη. Είναι άνθρωπος με γνώση, με χαρακτήρα, με λογική. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, που πιστεύω είναι σημαντικό, γιατί καταλαβαίνει την οτροπία του κόσμου. Θα πρέπει να του δοθεί η άνεση να πάρει τις αποφάσεις, δηλαδή να αποφασίσει αυτός τι μπάσκετ πρέπει να παίξει η ομάδα για να προχωρήσει.
0: Με εκπλήσει αυτό που λες λιγάκι, γιατί εδώ δεν μπαίνει και ο coach στην εξίσωση.
1: Ο coach θα μπει στην εξίσωση από τη στιγμή που ο διευθυντής θα αποφασίσει τι χαρακτήρα θέλει η ομάδα.
0: Και θα επιλέξει και τον ανάλογο coach, λες, όποιος και να είναι αυτός, θα παραμείνει ο ίδιος, θα έρθει άλλος.
1: Ακριβώς. Και να κάνει και μια έρευνα της αγοράς σε πρώτη φάση, να βρει ποιους παίχτες μπορεί η ομάδα να πάρει, ότι η ομάδα μπορεί να τους πάρει αυτούς τους παίχτες, ότι αυτοί οι παίχτες θέλουν να έρθουν στην ομάδα, γιατί είναι σημαντικό και αυτό. Σωστό. Να έχουν κίνητρο.
0: Σωστό.
1: Να μην έρθουν μόνο για τα χρήματα ή για τα νούμερά τους.
0: Ναι.
1: Να ταιριάζουν δηλαδή από όλες τις απόψεις, και από το αγωνιστικό και από το κομμάτι του χαρακτήρα, σε αυτό που θέλει να πετύχει η ομάδα.
0: Δεν είναι εύκολη διαδικασία πάντως, και δεν μπορείς να έχεις πάντα το, δηλαδή πολύ δύσκολο να βρεις το 100% της επιτυχίας. Πάντα θα υπάρχουν κάποιες παραφωνίες, έτσι. Ίσως γι' αυτό και γίνονται αλλαγές και διορθώσεις στη διάρκεια των σεζόν της ομάδας.
1: Ναι, αυτές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
0: λιγότερες.
1: Λιγότερες, ναι. Ακριβώς. Και να είναι συγκεκριμένη η ιεραρχία, που σημαίνει διευθυντής, προπονητής. Εγώ αυτό πιστεύω, το χθεσινό παράδειγμα της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο, βέβαια. Ναι.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί είναι μια ομάδα η οποία δεν ξόδεψε τα λεφτά που ξοδέψανε οι βασικές ανταγωνιστριές της. Είχε όμως αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρθηκα.
0: Είναι ομάδα, δηλαδή, του Γενικού Διευθυντή της αρχικά και του προπονητή της μετά. Έχεις δίκιο. Ριμπάλτα επέλεξε και το, βέβαια, έχεις δίκιο. Σωστό.
1: Και είχε και μια δίκηση η οποία στήριξε.
0: Ναι, ήταν εκεί να υλοποιήσει το πλάνο, βέβαια. Σωστό.
1: Η ομάδα της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο πέρασε από δύσκολες καταστάσεις μέσα στη χρονιά. Όμως ο ιδιοκτήτης έβλεπε τι δουλειά γινότανε, καταλάβαινε ότι υπήρχε μια φιλοσοφία και ένα σκεπτικό, και τελικά το αποτέλεσμα το είδαμε χθες.
0: Ναι, ο ανταγωνισμός πρέπει να σε βοηθάει, όπως λες εσύ, και στην περίπτωση του Άρη στο μπάσκετ, όχι να σε πανικοβάλλει. Δεν πρέπει να σε πανικοβάλλει. Σωστό. Τώρα, μιλήσαμε και λίγο για την ποδοσφαιρία και πολύ καλά έκανες και ανέφερες το παράδειγμα, γιατί ταιριάζει όντως. Για την μπασκετική ΑΕΚ όμως, το Σάββατο το βράδυ πραγματικά ήταν ένα σοκ. Δεν ξέρω αν ήταν και για σένα, αλλά νομίζω ότι για όλους μας ήταν ένα σοκ. Ο τρόπος που η ΑΕΚ έχασε ένα κύπελο που έδειχνε να το έχει στα χέρια της, όχι μόνο στο συγκεκριμένο μάτς για 32 λεπτά, ήταν εκπληκτική τακτικά και αγωνιστικά με το πλάνο της στον ημιτελικό με τη Μάλαγα, εξαιρετική με τη Λιέτουβος σε 30-32 λεπτά, και τελικά ήρθε ένα καταστροφικό 8 λεπτό στο οποίο χάθηκαν όλα. Μία εξήγηση υπάρχει από σένα, coach?
1: Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι η ΑΕΚ θεώρησε ότι είχε τελειώσει το παιχνίδι. Διότι οι αντιδράσεις των παιχτών στο τελευταίο δεκάλεπτο ήταν σαν να μην παίζανε, σαν να κοιμόντουσαν.
0: Σαν τα μαγεμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, σωστό.
1: Ήταν απλά 5 φανέλες που πηγαίνανε πάνω κάτω. Και δεν θυμάμαι να έχω δει παρόμοιο παιχνίδι με τόσο
0: ούτε εγώ,
1: μεγάλη διαφορά.
0: Ούτε εγώ. Ναι. Τέτοια απόκληση απόδοσης σε τόσο μεγάλη διάρκεια, σε τόσο, δηλαδή, και σε ένα τελικό ευρωπαϊκό, πρώτη φορά κι εγώ. Ίσως η αυτοκτονία μοιάζει λίγο με την αυτοκτονία τη ΤΣΕΣΚΑ στην Κωνσταντινούπολη με τον Ολυμπιακό, όταν έβαλε το καλάθι εκείνο Πρίντεζης με τον Καζλάουσκα στο προπονητή της ΤΣΕΣΚΑ. Ίσως κάπως εκεί, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη διάρκεια. Όχι.
1: Ναι, ναι. Και από ό,τι θυμάμαι τότε, πώς να το πω, ο αντίπαλος αντιδρούσε. Δεν ήταν ότι έπαιζε με κάτω τα χέρια. Ναι. Δηλαδή, η ΑΕΚ έπαιζε με κάτω τα χέρια, έχασε όλες τις μάχες, δεν έτρεχε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Πώς βγαίνει όμως τώρα μια ομάδα μετά από μια τέτοια απογοήτευση, πώς μπορεί και αν μπορεί, και τι λες εσύ γι' αυτό, μέσα σε 3-4 μέρες να βρει ένα κίνητρο και να παίξει play-off match με τον Άρη για να μπει στην τετράδα, έστω και με πλεονέκτημα έδρας?
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο,
0: είναι
1: για
0: δύσκολο.
1: Να είμαι ειλικρινής. θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά εκεί από τους ανθρώπους της ομάδας. Θα πρέπει να ενωθούν, να προσπαθήσουν να θυμηθούν το χαρακτήρα που είχε η ΑΕΚ, γιατί μέχρι το τέταρτο δεκάλεπτο όλα ήταν άψογα, και να αντιδράσει. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο, και ο Άρης, αν θέλει να είναι ανταγωνιστικός και να έχει καλό αποτέλεσμα, mm-hmm. θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για όλα, γιατί υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί η ΑΕΚ πολύ πιο δυνατή.
2: Να αντιδράσει, λες. Να αντιδράσει. Ναι. Σωστό, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Mm. Άρα ο Άρης σε αυτό το μάτς πάει τακτικά πρέπει να ξεχάσει και να μην ασχοληθεί καθόλου με το τι έκανε ή δεν έκανε η ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έτσι.
1: Θα έλεγα στο τέταρτο δεκάλεπτο το τελικό.
2: Σωστό.
1: να δούνε τα πρώτα 30 λεπτά.
2: Σωστά,
1: ναι.
2: σωστά. Να μην δει το τελευταίο δεκάλεπτο. Σωστά. Σου αρέσει φέτος ο Άρης? Ξεκίνησε λίγο περίεργα, δύσκολα η χρονιά, με ένα προπονητή που ήρθε, πήρε μια ευκαιρία, δεν μπόρεσε τελικά να κολλήσει με την ομάδα. Ήρθε ο κύριος Μίλησιτς, δυσκολεύτηκε. Φάνηκε να αλλάζει κάποια πράγματα, να βελτιώνει την ομάδα. Έγιναν κάποιες σημαντικές προσθήκες, ο Νουά, ο Κώστα Αντετοκούμπο, ο Άντζουσιτς. Και ο Άρης νομίζω ότι ομαλοποίησε λίγο την κατάσταση και έδειξε καλό μπάσκετ σε κάποια κομμάτια.
1: Ναι, πιστεύω ότι και οι δύο προπονητές κάνουν καλή δουλειά, και ο πρώτος προπονητής έκανε καλή δουλειά. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω τι είχε στα υπόψη του για το θέμα των αλλαγών των παιχτών.
2: Πιο πολύ το κομμάτι της διαχείρισης λίγο του στήχησε, γιατί ίσως δεν είχε και τις εμπειρίες. Γιατί ξέρεις και εσύ καλά, κότσο, ότι το να είσαι συνεργάτης σε ένα πολύ μεγάλο όνομα όπως ο Μπράντοβιτς και να είσαι πρώτος προπονητής στον Άρη με μια ομάδα με απαιτήσεις, δεν είναι πάντα εύκολο η μετάβαση, έτσι.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά επειδή δεν είμαι μέσα στην ομάδα, ούτε ήμουνα κοντά, ναι. δεν μπορώ να τον κρίνω. Από την άποψη ότι δεν ξέρουμε τι γινόταν μέσα στην ομάδα.
2: Σωστό.
1: Και δεν ξέρουμε αν υπήρχε και απαιτούμενη υπομονή. Ίσως και ο κύριος
2: Καραϊτζίτς.
1: Καραϊτζίτς, ναι, να πετύχαινε. Αλλά σίγουρα και οι αλλαγές βοηθήσαν πολύ την ομάδα, ήταν εύστοχες, mm-hmm. και η ομάδα έπαιξε πιο σκληρά στη συνέχεια του πρωταθλήματος, και σαφώς το πρόσωπό της ήταν πολύ βελτιωμένο, και είχε μια μακρά διάρκεια που έπαιζε ανταγωνιστικά και πετύχαινε αποτελέσματα. Mm. Αν θυμάμαι καλά, είχε 9 συνεχόμενες νίκες.
2: Έκανε, όχι, παραλίγο 9. 9 ήταν το μεγαλύτερο σερί που είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια κάποια στιγμή με τον coach Πρίφτη. 8 είχε κάνει.
1: 8.
2: Και νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο διάστημα, 3 μήνες ο Άρης ήταν αήττος, και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Coach, πες μου κάτι έτσι για να κλείσουμε. Φαίνονται μπροστά στον μπασκετικό χάρτη αρκετές αλλαγές στα επόμενα χρόνια. Κανείς δεν ξέρει πότε, πόσο μεγάλες αλλαγές και πώς θα διαμορφωθεί το κομμάτι Ευρωλίγκα, NBA, Europe κλπ. Έχεις κάποια άποψη εσύ, έχεις κάτι, σκέφτεσαι κάτι εσύ, μπορείς να μας βοηθήσεις λιγάκι στο τι να περιμένουμε?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ περίεργο. Σίγουρα το NBA θέλει να εξαπλωθεί παγκοσμίως, γιατί η νοοτροπία των Αμερικάνων, όπως βλέπεις,
2: να τα κατακτήσουμε όλα. Έτσι είναι όπως τα λες. Απλά εδώ δεν χρειάζεται να πέσουν πύραυλοι, δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ. Ελπίζουμε να
2: μετάσχουμε. Σωστό.
1: Πάντως θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δυστυχώς αυτό δεν ευνοεί τόσο πολύ την παραγωγή των παιχτών, αλλά πιο πολύ το να, όταν τελικά φτάσουμε να παράγουμε τέτοιους παίκτες, να τους κρατήσουμε στη χώρα μας. Γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει με το κολεγιακό μπάσκετ, και θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και στο επαγγελματικό. Θα πρέπει, αλλάζουν οι εποχές, δεν είναι όπως ήταν αυτές οι οποίες μεγαλώσαμε. Θα είναι πιο δύσκολο να ταυτιστούμε με τις ομάδες της περιοχής μας.
2: Σωστό.
1: Ίσως και της χώρας μας. Mm-hmm. Αλλά τι να κάνουμε, αφού η εξέλιξη των πραγμάτων είναι αυτή.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, δύσκολη. Μάλλον έχει δύο όψεις η ερώτηση. Top 5 θέλω να μου πεις παικτών που συνεργάστηκε στον Άρη όλα τα χρόνια που ήσουν. Και αν θέλεις, αυτή είναι προαιρετική ερώτηση, αν θέλεις να απαντάς, αγαπημένος προπονητής ή συνεργασία που απόλαυσες περισσότερο. Αν θέλεις το απαντάς αυτό, γιατί ξέρω ότι σέβεσαι και τιμάς όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκες, γιατί ξέρω σε χαρακτήρα. Αλλά αν θέλεις, μας το λες.
1: Ναι, να απαντήσω μόνο στη δεύτερη που είναι η πιο δύσκολη.
2: Αν θέλεις την πιο δύσκολη, σ' ακούω.
1: Γιατί τους παίχτες δεν θα ήθελα να τους ξεχωρίσω. Διότι σέβομαι την προσπάθεια του κάθε παίχτη, γιατί η δουλειά η δικιά μας και το αν φαινόμαστε καλοί ή κακοί βγαίνει μέσα από την προσπάθειά τους. Όλοι έχουν καλή πρόθεση. Καμιά φορά υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία ή δεν είναι καλό ο συγχρονισμό.
2: Έλα, πες μου τώρα ότι δεν ήταν ο Mike Wilkinson ή ο Ryan Stack μέσα στην πεντάδα αυτή. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Εντάξει, υπάρχουν παιδιά τα οποία.
2: Ειδικά αυτοί ήταν κανονικοί στρατιώτες.
1: Υποδείγματα, ναι. Ήταν υποδείγματα.
2: Και υπήρχαν και άλλοι που ήταν μουσίτσες, μουχρίτσες, αλλά επίσης ήταν ανθεκτικοί στον χρόνο και συνεργασίες, όπως ο Τερέλ Κάστλ. Δεν μπορείς να πεις κάτι και για τον Τερέλ. Μουχρίτσα μεν, αλλά ήταν εκεί.
1: Ναι, ναι.
2: Συνεπέστατος.
1: Έπρεπε όμως να δουλέψεις πολύ γι' αυτό.
2: Πολύ, πάρα πολύ. Και όχι μόνο τη μέρα και τη νύχτα. Ευτυχώς τότε για τις ομάδες σας, για την ομάδα του Άρη, υπήρχε ο σπουδαίος Βασίλης Βουρτζούμης που δεν τον έχουμε κοντά μας, αλλά ήταν το μόνο κομμάτι που δεν θα μπορείς ποτέ να αντικατασταθεί από τον Άρη.
1: Σίγουρα.
2: Άρα λοιπόν, για πες μου για τον coach, για να σας αφήσουμε.
1: Ο προπονητής, τον οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ.
2: Ξέρω ποιο θα πεις. Λάμδα Σίγμα.
1: Είναι ο τέτοιος, είναι ο Δημήτρης ο Νικολαίδης.
2: Α, εσύ με τον Νικόλ, εσύ πας εγώ δεν λέω για... Α, μην πας να μου κάνεις τρίπλα, κότς Παπαχατζή. Ξέρω ότι με τον Νικόλ ήσταν, είχατε άριστη σχέση. Εγώ μιλάω για πρώτο προπονητή, ας τον Νικόλ. Ο Νικόλ ήταν και καλός και στο πιάνο, αν θυμάσαι. Έπαιζε και πιάνο σε ξενοδοχεία. Για πάμε τώρα σε πρώτο προπονητή, αν θες.
1: Εντάξει, ο Λευτέρης ο Σούμποτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κανέναν στη ζωή μου.
2: Είχες
1: στη...
2: και άλλη συνεργασία, βασικά, έτσι.
1: Γιατί ήμασταν πολλά χρόνια μαζί, περάσαμε πολλές ομάδες, έχουμε διατηρήσει καθημερινή σχεδόν επικοινωνία, οπότε είναι θέμα ανθρώπινης πλέον σχέσης.
2: Και σε δύο εβδομάδες, επειδή έτυχε να μιλήσω και χθες μαζί του, έρχεται Θεσσαλονίκη σιγά σιγά. Θα τον δούμε και από κοντά.
1: Α, ωραία. Εύχομαι να περάσει και από την Αθήνα.
2: Θα έρθει σίγουρα. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά και για τις πολύ ωραίες στιγμές που ζήσαμε. Και δεν ξέρεις ποτέ τι φέρνει ο χρόνος και το μέλλον. Μακάρι να σε ξαναδούμε, γιατί εγώ ξέρω πόσο καλός προπονητής, πόσο συνεπής είσαι, αλλά και πόσο πραγματικά τίμησες τον Άρη με τη δουλειά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, Θανάση Παπαχατζή. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Επίσης. Γεια.
2: Εξαιρετικός Θανάσης Παπαχατζής, φίλες και φίλοι. Είχα την τύχη να συναναστραφώ μαζί του πάρα πολλά χρόνια. Όπως ακούσατε, συνεργάστηκε με Μπάρτον, με Ματσόν, με Χέρμπερτ, με Λευτέρη Σούμποτης φυσικά, και στον Άρη αλλά και αλλού. Ένας εξαιρετικής ποιότητας άνθρωπος πρώτον και ένας πάρα πάρα πολύ καλός προπονητής με βαθύτατη γνώση και πάρα πολύ εργατικός. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει, θα τα διαβάσουμε όλα, αλλά επειδή θέλουμε να έχουμε μια σχετική συνέπεια με χρόνους, γιατί είμαστε ραδιόφωνο και τιμούμε τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν χορηγικά, εδώ ακριβώς θα κάνουμε μια μικρή παύση. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το grtimes.gr και τη συνάδελφο τη Χριστίνα Στεφανίδου, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και τα χορηγικά μας, εννοείται. Θα έχουμε τη δυνατότητα μετά να μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να ολοκληρώσουμε το μπασκετικό ρεπορτάζ, αλλά και ταυτόχρονα να μπούμε στην διαδικασία σχολιασμού όλης της υπόλοιπης επικαιρότητας. Παρακαλώ πολύ, αν δεν έχετε κάτι εξαιρετικά καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι και σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ με την συνέχεια της δεύτερης ώρας εκπομπής, πάντα στο Yellow Radio 101,7.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1.
4: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των συζύγων τους για τη χρήση του έτους 2024. Στο νοσοκομείο Αττικών, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό έφτασε στις 3 τα ξημερώματα με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27 από την Ολλανδία και μπήκε σε καραντίνα για 45 ημέρες. Για καθαρά προληπτικούς λόγους, τονίζει το νοσοκομείο στο ιατρικό ανακοινοθέν. Όπως αναφέρει, δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Δεν πρόκειται για νέο COVID, ξεκαθαρίζει παράλληλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εν τω μεταξύ, ένα ακόμη κρούσμα επιβεβαιώθηκε μόλις πριν από λίγο στη Γαλλία, καθώς μια επιβάτηδα του κρουαζιερόπλοιου που είχε εμφανίσει συμπτώματα βγήκε θετική. Νωρίτερα και ένας Αμερικανός επιβάτης εμφανίστηκε θετικός. Θρίλερ με νεκρό νεογέννητο σε οικισμό στο δροσερό Ξάνθη. Συνελήφθη η μητέρα. Κατά πληροφορίες δεν είναι ανήλικη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι συγγενικό πρόσωπο ενημέρωσε για το νεκρό βρέφος. Εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Προς το παρόν είναι άγνωστες οι συνθήκες του θανάτου του. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Κλονίζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απορρίπτει την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ισοδυναμεί με παράδοση, λένε οι Ιρανικές αρχές. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει για το μη επανδρομένο σκάφος στη Λευκάδα. Χαρακτήρισε τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, οι δύο άνδρες που φέρονται να ομολόγησαν την εμψυχρό δολοφονία ενός 54χρονου στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες στον Λουδία για την ανέβραση του πτώματος. Οι δύο δράστες φέρεται να πήγαν με το θύμα σε σπίτι Ρωμά στα Κείμηνα με στόχο να βρουν ναρκωτικά. Όταν δεν τα βρήκαν, ο δράστης πίστεψε ότι το θύμα τον εξαπάτησε και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Μυστήριο με την 28χρονη μητέρα που βρέθηκε χτυπημένη στο Ηράκλειο. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την εντόπισε διερχόμενος οδηγός στην άκρη του δρόμου. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της. Φέρεται να υποστήριξε ότι έπεσε κατά λάθος από το αυτοκίνητο ενώ ήταν εν κινήσει. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα του σύζυγου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
4: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος, εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
21: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με
22: πει. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μου, όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Στην εκπομπή έχουμε τη χαρά να σας την προσφέρουν εταιρείες που έχουν αφήσει και συνεχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στο χώρο που δραστηριοποιούνται. Κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. Η μοναδική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα με έδρα σε τρεις χώρες, σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Οπότε το στήσιμο μιας εταιρείας σε αυτές τις χώρες μόνο από την επίδοση μπορεί να γίνει με απόλυτη επιτυχία, καθώς υπάρχει βαθιά γνώση του νομοθετικού και οικονομοτεχνικού πλαισίου και φυσικά ένα ραντεβού με ένα σύμβουλο της επίδοσης θα σας πείσει γι' αυτό. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, τι να πεις, 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας, τις μικρές και μεγάλες μας στιγμές. 10 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, ένα ζαχαροπλαστείο Μίλτος είναι σίγουρα κοντά σας, να το τιμήσετε όπως τιμά και αυτό εμάς με τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη του. Άλλου πλάστη και αδερφή Δερβίση, πάνε μαζί. Εδώ κατασκευάζονται με βάση τις ανάγκες των ελληνικών οικοκυριών και των ελληνικών κτηρίων και επιχειρήσεων τα κορυφαία κουφώματα PVC από ένα εξαιρετικό δίκτυο συνεργατών της Άλουπλας και των αδερφών Δερβίση. Στη Δημοκρίου του 12 στην Καλαμαριά υπάρχει το showroom, ένας υπέροχος πολυχώρος ακριβώς για να διαπιστώσετε η διεισόμαση και να ενημερωθείτε για την ποιότητα και την απαράμιλη. Εγγύηση που σας προσφέρει μια συνεργασία με την Άλουπλας και τους αδερφούς Δερβίση. Smart Finance, Σόλωνος 88. Τα παιδιά είναι γατόνια. Ό,τι φοροτεχνικό και λογιστικό θέμα υπάρχει, σας το λύνουν με αμεσότητα, με υπευθυνότητα, με γρήγορες έξυπνες λύσεις, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εκεί είναι και σας περιμένει Smart Finance και μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών. Σε όλα τα παιδιά έχω προσπαθήσει να απαντήσω σε κάποια μηνύματα που στείλανε για να προλάβω. Ο φίλος ο Παύλος ανησυχεί με τον παλαβό της Χάπουελ Τελ Αβίβ, λέει, που θα δώσει 76 εκατομμύρια για αγωνιστικό. Παύλο μου, τι να σου πω αγόρι μου. Πάντως η πιο ακριβή μεταγραφή που έγινε φέτος και τα περισσότερα χρήματα, το υψηλότερο συμβόλαιο, ο Μίσιτς δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Αλλά ναι, όντως. Εκεί υπάρχει μια ιδιομορφία και μια τρέλα. Γκάμπριελ Λασένη, ωραίος, ψηλός και προσιτός πιστεύω, λέει ο φίλος ο Κώστας, στο πλαίσιο μιας γενικότερης, αν θέλετε, πώς το πω, των προτάσεων που γίνονται τώρα. Εδώ υπάρχει ένα άλλο μήνυμα που αφορά και πάλι, είναι διοικητικό θέμα άλλης ομάδας. Γιατί να σας πω τώρα, έχουμε τόσα ωραία πράγματα να ασχοληθούμε εμείς, τα οποία θα έρθουν μπροστά μας. Η Βαλένθια, από ό,τι βλέπω, ζητάει μόνιμη άδεια για να γίνει franchise της Ευρωλίγκας. Θεωρώ ότι, αν μη τι άλλο, αυτό που δείχνει η Βαλένθια στο γήπεδο αξίζει τον κόπο. Και βέβαια όχι μόνο με την ποιότητά της εντός παρκέ, είναι και εκπληκτικό το νέο γήπεδο που έχει δημιουργήσει, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά και ωραία μηνύματα που έχετε στείλει. Κάποια αφορούν και τον Τερέλ Κάσιλ, ότι έπαιζε πολύ καλό μπάσκετ και εκτός παρκέ. Παιδιά, τον Τερελάκο τον ξέραμε πάρα πολύ καλά. Μεγάλη σου πια, σας λέω.

και θα ανακοινωθούν πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολύ γρήγορο. Έχουν πάρθει φυσικά οι αποφάσεις, απλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να τις επικοινωνήσουν και πολύ καλά κάνουν, θα έλεγα, για την ομάδα μέχρι να τελειώσει τις υποχρεώσεις της. Πολύ και αγάπη στο φίλο μου τον Μπέρι. Α, να σας πω και κάτι άλλο. Το είχαμε πει και μετά τη συνάντηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή την καθιερωμένη συνάντηση, την εθιμοτυπική, την ενημερωτική των δημοσιογράφων με τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Με τον κύριο Ζήση, τους ανθρώπους της διοίκησης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον Αντώνη τον Κάτζιο. Επειδή και πάλι δημοσιεύματα εμπλέκουν τον Άρη με την απόκτηση Πλώτα, τον εμπλέκουν με τον Προμηθέα. Υπήρξε ένα δημοσίευμα του. Εν πάση περιπτώσει, ενός site το οποίο είναι. Άρρηκτα η σχέση του είναι ΚΑΕ Παναθηναϊκού ουσιαστικά, που έλεγε ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τα βρήκε με το Λιόλιο γενικότερα και θα υπάρχει συνεργασία γενικότερη και στήριξη, και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θα δώσει και κάτι παραπάνω για τον Μπαζίνα. Ίσως κάνει και κάτι ανάλογο ο Άρης με τον Πλώτα και ο Άρης παίρνει τον Πλώτα κλπ. Ακούστε, το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να το επαναλάβουμε και τώρα, ότι ο Άρης δεν πρόκειται να κινηθεί για την απόκτηση του Πλώτα. Καλό παιδί, ταλαντούχο παιδί, καλός παίκτης, δεν είναι στον σχεδιασμό του Άρη, στον προγραμματισμό του Άρη, και αυτό δεν το λέω εγώ. Επανέλαβε με μία διαρροή της πριν από λίγο η ΚΑΕ Άρης, για να τελειώσουν αυτά τα δημοσίευματα που για κάποιο λόγο συνεχίζουν να σέρνονται. Σωστό Γιάννη, το σύστημα είναι πολύ προβληματικό από τη στιγμή που δεν υπάρχει μάτς για την τρίτη θέση. Έτσι ακριβώς είναι, ότι το ταβάνι του Άρη φέτος στην κατάταξη τελική είναι η τέταρτη θέση. Γεια σου φίλε Τόλη μου, και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Το μόνο κίνητρο είναι για την πέμπτη θέση, μιας και ο Παναθηναϊκός δεν το βλέπω να συμμετέχει στο Super Cup. Λόγω τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει στην Κίνα, όπως πέρσι, η πέμπτη ομάδα θα πάρει τη θέση του. Το Περιστέρι είναι έκτο, άρα στην ουσία δεν παίζεται. Ναι. Δεν παίζεται τίποτα, όντως φίλε Κωνσταντίνε. Συμφωνώ και με τον Νικόλα. Ο φίλος ο Λάζαρος λέει τυπικά έπρεπε να γίνει. Ναι, δεν έχει νόημα το ότι δεν γίνεται για την τρίτη θέση, άσχετα αν είναι δίκαιο. Δεν υπάρχει κάποιο διακύβευμα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα για να είναι πιο ανταγωνιστικό και πιο ελκυστικό το ελληνικό πρωτάθλημα και στο μπάσκετ. Καλά, δεν μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Εδώ γίνονται τώρα τα μάτς κατάταξης στο 5-8 χωρίς να υπάρχει νόημα. Αυτό ήταν άλλος φοβερός σχεδιασμός. Ο φίλος ο Ηρακλής λέει: ο μπασκετικός Άρης εκπέμπει υγεία και ανυπομονώ να τελειώσει η χρονιά και να αρχίσουν οι ανακοινώσεις παιχτών όπως ήταν το χειμώνα. Τώρα λέει: τώρα για τον γείτονα, όταν δίνει 500 συγκεκριμένους παίκτες, σκεφτείτε τι θα ζητήσουν οι παίκτες που θα πλησιάσει και θα έχει ένα τεράστιο μπάτζετ ουσιαστικά, λέει, στα χαρτιά. Καλή ομάδα θα είναι.

Κάτι στέλνει ο Γιώργος που προφανώς αφορά άλλη ομάδα για τα διοικητικά της. Γεια σου φίλε Κωστή, με τις ανακοινώσεις και με τις πληροφορίες που μας στέλνεις. Την αγάπη μου στον Απόστολο από την Κατερίνη. Στέλνει ωραία παλιά συνθήματα που αφορούν τον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πιστεύεις ότι βάσει του μπάτζετ θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε ένα-δύο παίκτες των 700-800 χιλιάδων? Στέλνει ο φίλος μου ο Νίκος. Καλησπέρα Νικόλα. Κοίτα, η λογική λέει ότι ειδικά για το κομμάτι του σέντερ, όπου Άρης θα χρειαστεί μια πάρα πολύ καλή προσθήκη, επειδή οι καλοί σέντερ, δεν υπάρχουν πολύ καλοί σέντερ και οι καλοί είναι ακριβοί, εκεί ενδεχομένως να μπορέσει ο Άρης να φτάσει σε μια τέτοια υπέρβαση. Τώρα, η διοίκηση είπε ότι θέλουμε 5 νουά. Το κασέ του νουά είναι εκεί, 5 με 6. Επομένως, για να πας, κάποιες φορές θα χρειαστεί να ρίξεις αυτό το νούμερο, κάποιες να το ανεβάσεις. Δεν το αποκλείω, αλλά νομίζω ότι υπερβατικά ο Άρης για κάποιους παίκτες θα μπορέσει να φτάσει να πληρώσει φέτος δύο τέτοια συμβόλαια, λέω εγώ.

Την αγάπη μου στην Αντιγόνη. Το καλύτερο προσπαθώ να κάνω, Αντιγόνη μου. Γεια σου ρε Γιωργάρα μου, να σε καλά. Γιάννη, μαθαίνω ότι ο DPG δεν έθελξε να δώσει το ΆΚΑ σε περίπτωση τέτοιου του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, προσφέρουμε το παλέ, καλύπτουμε και τα έξοδα σε όλες. Άκου λίγο. Άκου. Δημήτρη, καταρχήν νομίζω ότι δεν είναι δικαίωμα του Γιαννακόπουλου να δώσει ή να μην δώσει το ΆΚΑ τη στιγμή που έχει υπάρξει συμφωνία και θα γίνει το Final Four εκεί. Δεν είναι σαν τη γειτονιά που είχε το παιδί την μπάλα και λέει, α, ναι, δεν μου δίνετε φάουλ, την παίρνω και φεύγω. Δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω αν είπες κάτι για το δημοσίευμα για τον Ιταλό που σαν πρώτο στόχο, που είναι η δεύτερη επιλογή, αν δεν κλείσει, λέει ο Σπανούλης. Δεν είπα τίποτα για το θέμα προπονητή, φίλε Δημήτρη, γιατί δεν έχει κάτι καινούριο για να πω. Κιτρίνης όλη η Αθήνα, λέει Γιάννη. Ο Αλέξανδρος και μου στέλνει στην αυλία τον Μετάλλικα με τα κιτρινόμαυρα. Ναι, το βλέπα κι εγώ, φίλε. Πολύ ωραίο. Χρωματική επιλογή. Εξαιρετική από τους Μετάλλικα. Μήπως μας συμφέρει λόγω χρόνου να αποκλειστούμε από την ΑΕΚ και να ασχοληθούμε με τα έργα στο παλέ πιο γρήγορα. Κώστα, δεν είναι αυτό το θέμα για τα έργα στο παλέ. Τα έργα στο παλέ, είπαμε, εξηγήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα μετά τη συνάντηση με τους ανθρώπους ΚΑΕ. Για ποιο λόγο και πότε θα αρχίσουν και για ποιο λόγο μπορεί να καθυστερήσουν και για ποιο λόγο μπορεί να μην γίνουν φέτος τα έργα που έχει στο πλάνο της με βάση και τις στατικές μελέτες που ζήτησε και έκανε η ΚΑΕ. Δεν νομίζω το αγωνιστικό να παίζει ρόλο με αυτό. Δεν παίζει ρόλο με αυτό, όχι, δεν νομίζω. Παρετήθηκε ο Βασίλης Οικονομίδης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Διαφορά σε θέματα λειτουργίας και νοοτροπίας, λέει ένα δημοσίευμα. Και λένε και για τον κύριο Βεζιρτζή ότι παρετείται. Τι να σας πω ρε παιδιά, είναι η κατάσταση εκεί τόσο, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τι γίνεται. Δεν θα ήθελα να είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας ΚΑΕ ΠΑΟΚ με όλα αυτά που γίνονται δεξιά και αριστερά. Χρήστο, να πιστέψεις αυτό που σου λέει η ΚΑΕ, η επίσημη θέση της ΚΑΕ. Για να στο λέει θα πει ότι υπάρχει λόγος να σου το πει, ακόμα και αν θέλει κάτι άλλο να σου πει στην πραγματικότητα. Αυτό που σε είχα ρωτήσει τη γνώμη σου, λέει, πιστεύεις ότι θα έπρεπε να έχουμε γραμμές πιο πολλές στο γέλο ώστε να πιέζεται η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία για να δώσει λύση στην μπάλα? Να έχουμε γραμμές επικοινωνίας, εννοείς, φίλε Γιάννη? Δεν τις πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Το λέω με ειλικρίνεια, με πολύ αγάπη. Γιατί πάντα η πλειοψηφία στα ραδιόφωνα είναι σιωπηρή. Εκεί έξω υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ακούει την εκπομπή και το γέλο γενικότερα. Δεν είναι όλοι αυτοί που επικοινωνούν με μηνύματα και είναι ακόμα λιγότεροι αυτοί που επικοινωνούν τηλεφωνικά όταν υπάρχουν γραμμές επικοινωνίας. Επομένως δεν το θεωρώ ότι είναι μοχλός ή μέτρο πίεσης ή δείχνει τη δυναμική για την πίεση. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο αν θέλεις με το να μαζευτούν υπογραφές. όπως είχαν μαζευτεί για την έκθεση. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι στον Άρη γενικότερα θεσμικά που έχουν πιο άμεση σχέση και επαφή και γραμμές επικοινωνίας και γέφυρες επικοινωνίας με το κυβερνόν κόμμα, για να καταλάβει το κυβερνόν κόμμα ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα εδώ. Και να σου πω κάτι, ετοιμαστείτε. Θεωρώ κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι τέλη Σεπτεμβρίου, το αργότερο αρχές Οκτωβρίου, μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θεωρώ βασικά ότι ο Πρωθυπουργός θα έρθει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα προαναγγείλει εκλογές. Θεωρώ ότι, δηλαδή, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Σας το λέω αυτό με σχεδόν βεβαιότητα. Άρα είναι 4 μήνες. 4-4,5 μήνες. Ας ασχοληθούν αυτοί που πρέπει, γιατί για να αλλάξει η κατάσταση θέλει πολλή δουλειά και ουσία. Τι ωραίο πράγμα στο μπάσκετ, λέει, που ανυπομονούν να τελειώσει μια καλή χρονιά, γιατί θα έρθει λογικά μια ακόμα καλύτερη. Και συμφωνώ, Γιώργο, και σε όλα τα υπόλοιπα. Ωραία, δεν μου δίνετε πάσα, παίρνω την μπάλα και φεύγω. Ακριβώς αυτό, Σπύρο. Έτσι μου ακούγεται η είδηση, δεν θα αφήσει ο Παναθηναϊκός
να γίνει το Final Four στο ΆΚΑ. Μα ο Παναθηναϊκός έδωσε αγώνα, είπε είναι εθνική σημασία και έβριζε τον Ολυμπιακό που ήθελε να γίνει στο Βελιγράδι. Θα τα ξεχάσουμε. Γιάννη, ένα όνομα θα σου πω για σέντερ. Μάρεκ Μπλάζεβιτς της Τόφας Μπούρσα. Ξέρετε κάτι, με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι έχετε κάνετε scouting, παρακολουθείτε. Έχω καλούς φίλους, ο Πέτρος, ο Μαΐδης, ο φίλος μου, είναι τρομακτικός γνώστης της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, των παικτών ειδικά. Μου λέει κάθε μέρα αυτόν πρέπει να πάρουμε για αυτό το λόγο, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Λέω, ρε φίλε, scouting report, λες και είσαι επαγγελματίας. Χαίρομαι πολύ που έχετε έτσι αρχίσει και ασχολείστε με θετικά πράγματα και όχι με το αν η ομάδα αδειοδοτηθεί, αν θα σβήσουμε μπαν και άλλα πολλά. Μπόλη και αγάπη στην Κιτρινόμαυρη Επανομή που γιορτάζει σήμερα ο Άγιος Αργύριος ο Επανομήτης, στην αγάπη μου, σε ένα όμορφο χωριό στην Κιτρινόμαυρη Επανομή. Μας έχει δώσει και έναν γιουκούδι. Γκολάρα έχει βάλει στην Τούμπα ο Αντώναρος. Γεια σου φίλε Αναστάση, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι μόλις τελειώσει η χρονιά στο μπάσκετ τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο κατανοητά για όλους μας και θα ρολάρουν. Ναι φίλε μου. Α, ο Γιάννης, Γιάνναρα μου εσύ είσαι. Η συνάντηση με τον Τσούς Ματέο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωλίγκας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Άρης οργανώνεται, έχει ένα project. Θα του δώσουν λεπτομέρειες για το project, θα του πούνε οικονομικά και τεχνικά πράγματα που έχουν στο μυαλό να κάνουν, τα έργα στο παλέ που θέλουν να κάνουν. Γενικά στον Άρη, αυτό που θέλω να πω στην Ευρωλίγκα είναι ότι εμείς είμαστε στο EuroCup, προετοιμαζόμαστε για το EuroCup, θα δοθούν και κλειστά συμβόλαια για το EuroCup. Δεν θα είναι εύκολο να μπεις στο EuroCup, αυτό θέλει να κάνει η Ευρωλίγκα. Αλλά ο Άρης νομίζω ότι με πολλούς τρόπους θα δείξει στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωλίγκας, τον κύριο Ματέο, το project του, το μπασκετικό του project, αλλά και το οικονομοτεχνικό του πλάνο, για να δείξει ότι είναι μια ομάδα που θέλει σε 2-3 χρόνια να είναι στην Ευρωλίγκα. Και φυσικά για το Σπανούλη που με ρωτάς, και εσύ όπως και πάρα πολλά άλλα παιδιά, δεν είναι κρυφό. Ο Σπανούλης έχει απειροελάχιστες πιθανότητες να έρθει φέτος στον Άρη. Αυτές τις απειροελάχιστες πιθανότητες προσπαθούν να τις εξαντλήσουν με ό,τι πιθανό και απίθανο τρόπο μπορούν να έχουν οι άνθρωποι του Άρη. Και κυρίως, για να μην είναι οι άνθρωποι του Άρη, ο Νίκος ο Ζήσης. Σας λέω όμως και πάλι ότι θα είναι θαύμα αν γίνει κάτι τέτοιο φέτος. Ειδικά με τη ζήτηση που έχει ο Σπανούλης στην Ευρωλίγκα. Ήδη βέβαια έχει μοιράσει 2 χιλόπιτες. Η μία πήγε στην ΕΦΕΣ και η δεύτερη, και μάλιστα σήμερα ο επίσημος Ερυθρός Αστέρας τοποθετήθηκε ότι θα μείνει του χρόνου ο Μπράντοβιτς προπονητής. Να ξέρετε ότι στην πραγματικότητα το project έλεγε Σπανούλης, αλλά ο Σπανούλης δεν το δέχτηκε. Αλλά τον θέλει το Σπανούλη άλλες 3-4 ομάδες σίγουρα. Και εδώ το φίλο τον Κρίς για ένα μήνυμα που έχει να κάνει με κατασκευή γηπέδου κλπ. Φίλε, δεν μπορεί, φίλε Κρίς, ο Άρης δυτικά, κι ας έχουμε εκεί ένα τρομερό πυρήνα φανατικό κιτρινό-μαύρο, ο Άρης, αν θέλεις νομοτελειακά, χωροταξικά, η θέση του είναι στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της πόλης και ανατολικά. Μόνο στο κέντρο και στην καρδιά της πόλης ή ανατολικά θα μπορούσε ο Άρης να χτίσει το δικό του σπίτι γενικότερα. Και να σου πω και ότι από τη στιγμή που η έκθεση και η έκταση εκεί δεν δίνει τη δυνατότητα σε κανένα να χτίσει κάτι, είτε μπασκετικό είτε κάτι άλλο, νομίζω ότι το όλο project της διπλής ανάπλασης αλλά και της εκμετάλλευσης ενός τεράστιου πολυχώρου εκεί που μπορούν να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά το θέμα του γηπέδου. Θα κοιτάξει ο Άρης παιδιά ταλέντα Ελληνοαμερικανούς από κανένα πανεπιστήμιο? Κοίταξε, λόγω της ιδιότητάς του Ζήσης ως GM της Εθνικής, με το Σπανούλη έχουν το μυαλό τους πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
Από εκεί πέρα δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερος γνώστης από τον Ζήση του τι συμβαίνει. Όπως για παράδειγμα για τον Μπουλακίδα που λέγεται και λέγεται και λέγεται. Ο Μπουλακίδας έχει ένα θέμα σοβαρό ακόμα. Δεν έχει ελληνική υπηκότητα. Δεν έχει ελληνικό διαβατήριο, θέλω να πω. Έχει διάφορα θέματα που υπάρχουν. Γενικώς να είστε σίγουροι για αυτά τα πράγματα, ότι ο Άρης, οι κεραίες του και τα ραντάρ του είναι πολύ ψηλότερα από εκεί που κάποιοι νομίζουν. Εκλογές τον Οκτώβριο, πληροφορίες εκ των έσω, συμφωνώ με Σλίδη, επιβεβαιώνω. Παιδιά, στον Άρη και στο EuroCup ταιριάζει ο Τάις. Παιχταράς είναι ο Τάις, φίλε, αλλά νομίζω ότι θα βρει πολύ εύκολα δουλίτσα στην Ευρωλίγκα. Περιμένουμε να ακούσουμε και για το ποδόσφαιρο. Είπες, θα έλεγες κάποια πραγματάκια. Όχι, όχι, δεν ήταν για τις εκλογές, Κώστα. Θα πω κάτι που θέλω να πω. Πόση χαρά και υγεία έχουμε που κάνουμε σκάουτινγκ και χωρίς να μας ρωτήσει κανείς. Σωστός ο Σπύρος για τον μπάσκετ. Για μένα, λέει, το καλύτερο θα ήταν να βρεθεί το πιο γουστόζικο, θα πω, ηλία, όχι όπως το γράφεις, να βρεθεί, λέει, στο ποδόσφαιρο τύπου σιά ο χρηματοδότης χωρίς εμπλοκή της κυβέρνησης. Μα ρε φίλε, όνειρο είναι αυτό, ηλία, όνειρο. Και νομίζω ότι προς τα εκεί προσανατολίστηκαν και κάποιες προσπάθειες που έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν οι άνθρωποι του ΑΣΕΓΜΑΡΙΣ. Αλλά, μιας και είπαμε για το ποδόσφαιρο, θέλω να πω το εξής. Καλός φίλος, πολύ καλός φίλος, εκπληκτικός. Με θεσμικό ρόλο. Μου λέει, ρε Γιάννη, τι φωτιές μου βάζεις, λέει. Γιατί ζητάς, λέει, και λες ότι πρέπει να δοθεί συνέντευξη τύπου από τον ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ. Τι να πούμε, λέει. Γιατί μας βάζεις φωτιές. Δεν είναι μέλος του, της διοίκησης του ΑΣΥΓΜΑ, έτσι το ξεκαθαρίζω αυτό. Με αφορμή αυτό και με αφορμή κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει, γιατί αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω πως πρέπει κάποιος θεσμός του Άρη, και από τη στιγμή που δεν βλέπω ότι θα το κάνει η ιδιοκτησία της ΠΑΕ, δεν ευελπιστώ ότι θα το κάνει. Μακάρι να το έκανε, ειδικά η κυρία Καρυπίδου, όχι ο Θόδωρος Καρυπίδης, να δώσει μια συνέντευξη τύπου και να κάνει ένα άνοιγμα προθέσεων. Θα έλεγα το εξής. Για μένα νομίζω ότι ο ΑΣΥΓΜΑ πρέπει με κάποιο τρόπο να τοποθετηθεί. Όχι για μας, πιο πολύ για εσάς. Για όλους μας όμως. Γιατί όλοι μας θέλουμε απαντήσεις, να ξέρουμε πού βαδίζουμε, να ξέρουμε αν και σε ποιο βαθμό έχει γίνει το οτιδήποτε και να ξέρουμε αν και σε ποιο βαθμό κολλάει το οτιδήποτε. Αυτό που εγώ διακρίνω και δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά φοβάμαι ότι ισχύει, είναι ότι υπάρχει ένας φόβος. Φόβος να τοποθετηθούμε. Φόβος να πάρουμε την ευθύνη. Φόβος να μιλήσουμε για την καυτή πατάτα που λέγεται ΠΑΕ και ιδιοκτησιακό. Φόβος, αν θέλετε, για το τι πραγματικά έχει συμβεί και για το πού πάνε οι σχέσεις μας. Εγώ αυτό το φόβο δεν μπορώ να τον καταλάβω. Δεν μπορώ να τον εξηγήσω. Και δεν μπορώ να ξέρω από πού εκπορεύεται. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχουν πράγματα πίσω από πόρτες τα οποία κρατούν κάποιους με κλειστά στόματα. Είναι υγεία η επικοινωνία με τον κόσμο. Είναι υγεία να μιλήσεις για αυτό που πραγματικά κάνεις με όλες σου τις καλές τις προθέσεις για να βοηθήσεις μια κατάσταση. Δεν είναι καθόλου υγεία αυτό που διαπιστώνω με θλίψη και με μεγάλη στεναχώρια, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση στις σχέσεις ΑΣΥΓΜΑ και ΠΑΕ Άρης, ή αν θέλετε ΑΣΥΓΜΑ και Θόδωρου Καρυπίδη. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο Καρυπίδης, όπως μαθαίνω, κατηγορεί τους ανθρώπους του ΑΣΥΓΜΑ ότι του βάζουν πίεση. Πίεση για ποιο πράγμα? Πίεση του βάζουν ή θα του έβαζαν μόνο αν ο ίδιος έχει πάρει μια απόφαση, ότι εγώ δεν θέλω να πουλήσω και θέλω να μείνω στην ομάδα όπως έχει. Ακόμα και αυτό να συμβαίνει, οφείλει να βγει να το πει. Γιατί δεξιά και αριστερά, ακόμα και σε μένα, όπως σας είπα, όταν μου απάντησε σε ένα ξεκάθαρο ερώτημα που του έκανα, ισχύει, πουλάς, φεύγεις, είπε ότι θα είμαι ο πρώτος που θα χαρεί αν υπάρξει κάποιος που ενδιαφερθεί για την ΠΑΕ. Τέλος πάντων, δεν είναι η ΠΑΕ Άρης Άβατον.
Δεν πρέπει να περιμένουμε να βγει λευκός καπνός και μέχρι τότε βουλώστε το όλοι και μην μιλάτε για τίποτα, για να μην θυμώσει ο τάδι ο Δίνα ή για να μην θυγεί ο ένας ή ο άλλος. Είναι υποχρέωση όλων όσων έχουν ένα θεσμικό ρόλο να ασκήσουν αυτό το καθήκον τους, όχι μόνο κάνοντας αυτά που πρέπει να κάνουν, αλλά και λέγοντας αυτά που πρέπει και μπορούν να πούν και αναλαμβάνοντας μια ευθύνη στο μέτρο που τους αναλογεί. Για μένα λοιπόν, θα το επαναλάβω όσο και αν στεναχωρώ έναν καλό μου φίλο, για μένα ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης πρέπει να μιλήσει για όλη την εικόνα και την κατάσταση που αφορά τα τμήματά του, τα άγχη, την καθημερινότητα, την απογοήτευση για πολλά θέματα, αλλά και για το πώς θα μπορέσει αυτός ο σύλλογος που θα έχει του χρόνου επιπλέον 3 τμήματα σε επαγγελματικό επίπεδο να συντηρηθεί. Πρέπει να μιλήσει και για το κομμάτι που τον αφορά για την ΠΑΕ Άρης. Γιατί? Γιατί κατά ψέματα, όταν ανέλαβε η σημερινή διοίκηση της ΠΑΕ Άρης, του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, ένα από τα πράγματα τα οποία υπογράμμισε και δεν το ζήτησε κανένας αυτό από τη διοίκηση ήταν ότι θα αναλάβει τις πρωτοβουλίες που τις αναλογούν θεσμικά για την ΠΑΕ. Εννοείται ότι ο ΑΣΥΓΜΑ, ό,τι και να κάνει η πλευρά του κυρίου Καρυπίδη, οφείλει θεσμικά να τον έχει από κοντά, από την άποψη ότι για να δώσεις λύση σε ένα θέμα που αφορά την ΠΑΕ με ιδιοκτήτη, πρέπει να είσαι, να έχεις ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη. Επομένως, εγώ εξακολουθώ να λέω και να πιστεύω ότι θεσμικά πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα. Από τη στιγμή που δεν θα υποθούν από την διοίκηση της ΠΑΕ ή από την ιδιοκτησία της ΠΑΕ, για να το πω καλύτερα, νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει από τον ΑΣΥΓΜΑ. Γιατί και εγώ, αλλά και κυρίως τα παιδιά που ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, έχουμε κουραστεί να μην μπορούμε να σας αρθρώσουμε δύο λέξεις πραγματικές που να προκύπτουν μέσα από ένα ρεπορτάζ και να δίνουν κάτι για τις εξελίξεις. Εγώ θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια, αν μπορούσα θα σφίγγα το χέρι του καθένα ξεχωριστά, που βρέθηκε χθες στο κλειάνι της Βικελίδης, στο Άρη Σόφι. Αυτή η ελάχιστη, η λίγη, η πολύ λίγη, σε μια εικόνα που είναι πραγματικά πολύ στενάχωρη να βλέπεις αυτό το γήπεδο έτσι. Αλλά εγώ δεν θέλω να μιλήσω για αυτούς που δικαιολογημένα, δικαιολόγητα δεν βρήκαν τον δρόμο να πάνε. Θέλω να πω ότι ακόμα υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ζωή και υπάρχουν άνθρωποι και έξω που περιμένουν να μάθουν. Περιμένουν να ενημερωθούν και οφείλουν θεσμικά κάποιοι να τους μιλήσουν. Όλη αυτή η περίεργη ατμόσφαιρα, όλη αυτή η αγωνία που υπάρχει, κάπου πρέπει κάποιοι να μιλήσουν, να διοχετευτεί κάπου μια ενημέρωση, μια πληροφόρηση. Ό,τι και να γίνει την επόμενη μέρα, με Καρυπίδη, κάτι που δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και κυρίως του Άρη, ή χωρίς Καρυπίδη, πρέπει να δοθεί ένα στίγμα. Πού είμαστε, τι κάνουμε, τι περιμένουμε. Τώρα, αν μέσα σε όλα αυτά εγώ σας έχω πει κάτι και το είπα και σε ανθρώπους και σε παιδιά που ασχολούνται με τα οπαδικά και τα συνδεσμικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Άρη θα ξεκινήσει αν υπάρξει εκεί μέσα μια τρύπα, ένα τρύπημα. Το μεγαλύτερο ο Άρης κρατήθηκε ζωντανός και ισχυρός λόγω της εσωτερικής του ενότητας και κυρίως γιατί κράτησε το οπαδικό του κίνημα. Αυτό πρέπει να προστατευθεί σαν κόριο οφθαλμού από όλους. Οπότε, αντιλαμβάνομαι κάποια μηνύματα που μου στέλνετε και μου μιλάτε για αγωνία, για διαφορετική οπτική, για κόντρες κλπ. Εγώ λέω ψυχραιμία από όλους και κυρίως θεσμική τοποθέτηση από όλους, από αυτούς που πρέπει, για την ουσία. Για το τι μέλη γενέστε, αν κάτι γενέστε. Αυτό ήθελα να πω για την ΠΑΕ και διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο να μιλήσουμε. Μεγάλη στεναχώρια. Προβληματισμός. Ένας φόβος αόρατος, δεν ξέρω από πού εκπορεύεται και για ποιο λόγο. Λες και υπάρχει κάποιος που λέει που δεν θέλει να τρέξουν κάποια πράγματα προς μια κατεύθυνση. Τέλος πάντων. Ανδρέα, τα διαβάζω τα μηνύματά σου. Είναι μηνύματα τα οποία αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να τα μεταφέρω στον αέρα. Θέλω να πιστεύω και πάλι σου λέω το εξής. Ότι η ενότητα η εσωτερική του Άρη σε όλα τα επίπεδα θα διατηρηθεί. Αυτό ήταν το μόνο που μας είχε απομείνει και μας κράτησε όρθιους και δεν επέτρεψε στο να γίνει πραγματικότητα το μια πόλη μια ομάδα.
Γιατί το μοναδικό πράγμα που τους εμπόδιζε στο να πραγματοποιηθεί αυτό το πράγμα ήταν ο Άρης. Και το μόνο πράγμα που κράτησε τον Άρη στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα, γιατί δεν είναι τώρα τα πολύ δύσκολα, τα πολύ δύσκολα ήταν η γάμα εθνική που δεν μπορούσε να ανέβεις, στη Β, τα στισήματα που πέφτανε σε αυτές τις κατηγορίες με άλλους εμπλεκόμενους και γενικά ένα σύστημα απαξίωσης, αποδόμησης, αποζήμησης, απομίζησης. Σου ρουφούσαν το μεδούλι κάθε μέρα. Και σε αυτό το πράγμα ο Άρης κράτησε. Και δεν κράτησε μόνο γιατί κράτησαν οι άνθρωποι που τον χρηματοδοτούσαν οτιδήποτε, οι θεσμοί του κράτησαν. Η ενότητα κρατήθηκε. Αν αυτό το πράγμα διαλυθεί και με φράγκα, πολλά φράγκα παντού, δεν μπορεί ο σύλλογος να προχωρήσει με επιτυχία. Πάντα θα έχει εμπόδια. Αυτό λοιπόν ήθελα να πω για το ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να συζητήσω για το θέμα προπονητή κλπ. Άκουγα πριν και τον Νίκο και τις συζητήσεις του με τον Μιχάλη το Λεάνη. Έχω ακούσει και τις τοποθετήσεις του Δημήτρη του Οσαλή με προσοχή για τους επόμενους, για αυτούς που πιθανολογούνται, για αυτούς που συζητώνται, για το αν πρέπει ή όχι να μείνει ο Γρηγορίου το ένα το άλλο. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί νομίζω ότι είναι ίσονο σημασία. Αν μου πείτε τη γνώμη μου, ναι. Θα την πω, αλλά δεν έχει σημασία τόσο πολύ η γνώμη μου αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μεγάλη σημασία για να εκτονωθεί, όχι να πεις κάτι για να πεις κάτι, να πεις κάτι που αποκρίνεται και αντανακλά την πραγματικότητα της ΠΑΕΑΡΙΣ, να φύγουν αυτά τα δεξιά και αριστερά που είχαν ακουστεί με τα τέρατα και τους μεγαλομετόχους και τους χοντροεπενδυτές που ήταν έτοιμοι να πάρουν την ομάδα. Αποδείχθηκε ότι δεν είχαν κάποια βάση. Και σας λέγαμε τότε, παιδιά, εμείς δεν έχουμε ρεπορτάζ που να πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Και μας λέγατε, ρε παιδιά, τελείωσε. Έχουν υπογράψει. Πάει Άρης, δεν ανήκει στον Καρυπίδη. Και λέγαμε, από πού προκύπτει αυτό, δηλαδή τόσο μυστικό είναι. Το θέμα είναι αυτοί που έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν κινήσεις και ενδιαφέρονται και έχουν συμφέρον θεσμικό. Για μένα αυτοί πρέπει να επικοινωνήσουν με εσάς. Χωρίς κανένα φόβο, χωρίς καμία αναστολή και χωρίς να υπάρχει κάποιο αόρατο χέρι που τους κλείνει το στόμα να μην μιλήσουν. Καμία ομερτά και κανένας λευκός καπνός δεν πρέπει να περιμένουμε να βγει. Όχι εμείς, οι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν πραγματικά καθημερινά με την καθημερινότητα του Άρη. Και κάποια στιγμή, να τελειώσει η χρονιά φυσικά, είναι υποχρέωσή της διοίκησης ΠΑΕ, της ιδιοκτησίας ΠΑΕ, αν θέλετε ακόμα σε δεύτερη μοίρα και του τεχνικού διευθυντή, να πούνε, ρε αδερφέ, δύο κουβέντες. Να μιλήσουν και αυτοί, να πούνε κάτι. Λοιπόν, ξεκόλλησε το ίντερνετ, το Viber που είχε κολλήσει. Αληθεύει ότι η Καλαμάτα δήλωσε δεύτερη έδρα το Βικελίδης. Αυτό πρώτη φορά το ακούω, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ομερτά, φίλε, και νόμος σιωπής. Αν υπάρχει, πρέπει να σπάσει. Και αυτός ο νόμος πάει θεσμικά, χωρίς καμία άλλη κουβέντα. Όσα προβλήματα και αν υπάρχουν και να δημιουργούνται, όσο θέλω μπορούμε να αναζητάμε εμείς και πάλι ήμασταν εκεί. Φίλε Τάσο, σου είπα, εγώ θα ήθελα χθες, αν μπορούσα, να αγκαλιάσω έναν προς έναν όλους αυτούς που έβαλαν τα κυτρινό μαυρά τους, τα μπλουζάκια τους, τα ωραία τους και πήγαν στο γήπεδο. Πραγματικά τους και τους θαύμασα και τους χάρηκα. Όχι, δεν έχει να κάνει με τηλεφώνημα, φίλε. Δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένο τηλεφώνημα, φίλε Χάρπη. Τελείως καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό το πρόσωπο, όχι. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΑΣ και ο Καρυπίδης δεν έχουν καλές σχέσεις, κυρίως λόγω του ότι ο Καρυπίδης δεν θέλει να διευκολύνει την κατάσταση και να υπογράψει ξενοδότηση σαν αυτή που λέει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, Γιάννη. Δεν ξέρω αν ο Καρυπίδης ένιωσε πως κύκλοι του ΑΣ, αν θέλεις, κυκλοφορούν πράγματα, σενάρια, οτιδήποτε για την ΠΑΕ χωρίς αυτόν. Είναι μια εσωστρέφεια αχρίαστη, λανθασμένη και πρέπει, νομίζω ότι ο ΑΣ πρέπει να περάσει το σωστό μήνυμα και στον Καρυπίδη στο εσωτερικό, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους που είναι έξω από αυτό. Ότι χωρίς τον Καρυπίδη
δεν μπορεί να βρεθεί λύση στην ΠΑΕ. Δηλαδή, ο Καρυπίδης δεν είναι το μαύρο πρόβατο, το πρόβλημα. Όχι, πρόβλημα είναι η παρουσία του πλέον στην ομάδα. Δημιουργεί. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι κομμάτι της λύσης του προβλήματος. Γιατί χωρίς τη συνένεση και τη σύμφωνη γνώμη και την συμπόρευη σύμπλευση του Καρυπίδη προς μια κατεύθυνση, δεν θα βρεθεί λύση. Είναι αδύνατο να βρεθεί. Και εγώ εύχομαι να μην ισχύουν αυτά τα πράγματα, Βασίλη. Γι' αυτό και θα επαναλάβω και θα πω ότι το πιο σημαντικό πράγμα στο σύλλογο είναι η ενότητά του εκ των έσω, αυτή που τον κράτησε όρθιο στα δύσκολα. Αν πιστεύω ότι θα πήγαινε ο Σπανούλης στον Ολυμπιακό όντας προπονητής, φυσικά και θα πήγαινε. Εννοείται ότι θα πήγαινε. Δεν καταλαβαίνει από αυτά ο Σπανούλης, φίλε. Τοξικότητα υπήρχε και όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό και πήγε στον Ολυμπιακό. Ούτως Λούκας καταλαβαίνει από αυτά. Είναι προσωπικότητες αυτές που δεν καταλαβαίνουν από το τι θα πει, θα γράψει ο πορτοκαλί τοξικός βόθρος. Πρέπει να καταλάβει ο ερασιτέχνης ότι έχει τον κόσμο με το μέρος του. Το να μην μιλήσει είναι χειρότερο. Αν κρατήσει σιγή, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί η στήριξη. Καλησπέρα Γιάννη. Χθες στο γήπεδο εμείς που ήμασταν περάσαμε ωραία, να ξέρεις, γινόμασταν μια καλή παρέα. Είχε και μια ακαδημία από την Καρδίτσα να δεις, λέει, πόσο χάρηκαν αυτά τα παιδιά. Α, τώρα ο φίλος λέει, υπάρχει μεγάλη αλληλοεκτίμηση μεταξύ Σπανούλη και Τζέιμς. Αν έρθει ο Σπανούλης, πιστεύεις ότι μπορεί να έρθει και ο Τζέιμς? Ρε Ντένις. Ωραίος ο άλλος ο Ντένις. Με τα άλλα του τα... Λέει, αν φέρει Στάις, φέρει και ένα Σρέντερ. Λοιπόν, κάνετε πλάκα μερικοί, εντάξει, με τις μεταγραφές. Όπως έλεγε ο Ξανθός, τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη, τα καλύτερα έρχονται, λέει ο Αδάμ. Την αγάπη μου στον φίλο τον Χρήστο από την Επανομή, ευχαριστούμε για τα χρόνια πολλά και να είσαι πάντα καλά. Μπόλικη αγάπη σε έναν τόπο που είναι συνδεδεμένος με ωραίες παιδικές μου αναμνήσεις. Με τον μπαμπάκα μου τότε πηγαίναμε στις Αλικές, μου μοιάζει ότι περπατάω και πηγαίνω στην έρημο για να κάνουμε μπανάκι εκεί. Όταν η Επανομή ακόμα ήταν μακριά από beach bar, δεν υπήρχε τίποτα το παραμικρό. Δεν υπήρχαν σπίτια, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχαν μόνο αμμώδεις δρόμοι. Τρακτέρ που περίμεναν κάποιοι αγρότες να κολλήσουν κάποιοι για να πάρουν το 5000. Και κάναμε κάτι φοβερά μπάνια εκεί με τον μπαμπάκα μου. Εννοείται ολόγυμνη. Ναι, είναι τοξικά κάποια πράγματα, φίλε Μάικλ. Μπόλικη αγάπη στο φίλο τον Αναστάση που λέει: υπήρχε περίπτωση να αφήσουμε την ομάδα, λέει. Και την άλλη εβδομάδα εκεί θα είμαστε. Προτιμώ να πάω Χαριλάου, λέει, παρά Παλέ. Όχι για να στηρίξω τον Καρυπίδη, για να μην αποξιωθεί κι άλλο η μπάλα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, Αναστάση. Ένα πράγμα είναι ο Άρης. Για εσάς τουλάχιστον που είστε φίλαθλοι αυτής της ομάδας και έχετε επιλέξει να την αγαπάτε και να τη στηρίζετε ό,τι και να γίνεται. Γιάννη, από αυτά που λες, εμείς καταλαβαίνουμε ότι θες να πεις πως ο Καρυπίδης απλά δεν πουλάει και ο κόσμος έχει γίνει άνω κάτω γιατί ο Άρης δεν μιλάει κλπ. Εγώ δεν είπα ότι ο Καρυπίδης βάζει εμπόδια ή δεν πουλάει. Εγώ είπα ότι για κάποιο λόγο οι σχέσεις του με τον ΑΣ δεν είναι καλές. Και αυτό είναι άσχημο. Εγώ πόνταρα πάρα πολύ στην επιθυμία του ΑΣ. Και γι' αυτό το λόγο, αν θυμάστε, υπήρχε και μια ανακοίνωση προ 3-4 μηνών ότι έλεγε χαμηλώστε τους τόνους για την ΠΑΕ. Εγώ θεώρησα ότι ο ΑΣ επιδιώκει να έχει διάβλους επικοινωνίας και καλές σχέσεις με τον Καρυπίδη, γιατί αντιλαμβάνεται ότι δεν θα μπορούσε όσο καλές προθέσεις και να έχει να βοηθήσει αν δεν είναι εντάξει με τον Καρυπίδη. Δηλαδή, όχι να γίνουν κολλητοί, να ξέρει ο Καρυπίδης τις κινήσεις που κάνει ο ΑΣ με κάποιον τρόπο. Τώρα, αν τα πράγματα πίσω από τις κλειστές πόρτες έχουν χαλάξει, έχουν χαλάσει και έχουν γίνει άλλα πράγματα, δεν το ξέρω. Ο φίλος είναι εδώ. Μπόλικη αγάπη στο Νάρι Super 3 Hallingen House. Όσοι μιλάνε για αποχή κάνουν τρύπημα και όσοι αναπαράγουν σενάρια χωρίς βάση κάνουν το ίδιο, λέει ο φίλος. Να έχεις τον Άρη δίπλα σου να μην πηγαίνεις και εμείς, λέει, από το εξωτερικό να παρακαλάμε να έρθουμε στην Ελλάδα για την καψούρα μας. Έτσι είναι, φίλε. Και δυστυχώς, λέει, κάποιοι έχουν τρυπήσει τον Άρη και γι' αυτό τα 1500 άτομα στο γήπεδο.
Την αγάπη μου, λέει ο φίλος ο Άρης. Σε ακούω σχεδόν αναλυπώς, δεν συμμετέχω. Παρόν χθες και πάντα, θα περάσω αύριο για την αγκαλιά. Σήμερα δεν σε προλαβαίνω. Γεια σου, Χρυσταρά. Πολύ και αγάπη και στον φίλο τον Χρήστο που λέει στο Χαριλάου χτυπάει η καρδιά μας και στηρίζουμε την Αριανάρα μας με Λίσσα. Εγώ τους αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους που είναι έτσι. Με αυτά που, τα λεφτά που λες ψάχνουν ψηλό από NBA με τη βοήθεια του Γιάννη Ρου και από EuroLeague ή EuroCup. Θεωρώ, φίλε Νίκο, ότι οι κομβικοί παίκτες που θα αποκτήσει φέτος ο Άρης στην ομάδα μπάσκετ θα είναι παίκτες που γνωρίζουν, έχουν εμπειρία από το επίπεδο του EuroCup, της EuroLeague και γενικώς το υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και των διοργανώσεων του. Δεν θεωρώ ότι ο Άρης θα διαλέξει παίκτη από το NBA σε κομβικές θέσεις που δεν έχει προϋπηρεσία ευρωπαϊκή. Η βάση των επιλογών του Άρη θεωρώ ότι θα είναι βάση σκεπτικού νουά. Παίκτες που έχουν παίξει Ευρωλίγκα, που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο, που ξέρουν τις διοργανώσεις. Δυστυχώς, Γιώργο, η εικόνα του γηπέδου θύμισε αγώνα Γάμα Εθνικής. Στη Γάμα Εθνική είχε περισσότερο κόσμο, σε πληροφορώ, Γιώργο. Το πως δεν σ' άφησε στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού πιστά. Η Σόβια και εγώ στην κερκίδα μαζί. Ακόμα και αν πεθάνω, θα είμαι εκεί. Δεν ξέρω αλήθεια για πότε το τραγουδάμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποια συνθήματα που έχουν βγει στην πράξη δεν τα υποστηρίζουμε. Αλλά ας μην κατηγορούμε κανένα για αυτόν. Τώρα δεν είναι η ώρα να δείχνουμε με το δάχτυλο ποιος φταίει και ποιος όχι. Σίγουρα για την εικόνα του γηπέδου δεν φταίει αυτός που δεν έρχεται. Σίγουρα φταίει για την εικόνα του γηπέδου αυτός που έχει απαξιώσει μια κατάσταση και έχει χάσει την εμπιστοσύνη από τον κόσμο για συγκεκριμένους λόγους. Συμφωνώ, Σπύρο, συμφωνώ. Η Deloitte είναι άλλο πράγμα, φίλε Κώστα. Η Deloitte ζήτησε μελέτη βιωσιμότητας για το έργο της διπλής ανάπλασης, το οποίο δεν εμπλέκεται η ΠΑΕ. Έχει να κάνει μόνο με τον ΑΣΥΓΜΑ το θέμα της διπλής ανάπλασης και η Deloitte διενήργησε έλεγχο για αυτό το κομμάτι. Δεν έκανε οικονομικό έλεγχο στην ΠΑΕ, που είναι αποκλειστικά θέμα της ΠΑΕ. Μην μπερδευόμαστε, έτσι. Λοιπόν, ναι, φίλε Ανδρέα, συμφωνούμε γι' αυτό ότι για την εικόνα του γηπέδου κυρίως φταίει η διοίκηση της ΠΑΕ Άρης, ο μεγαλομέτοχος της. Τα λάθη που έγιναν, τα λάθη που δεν διορθώθηκαν, κάποιες συμπεριφορές, όλα αυτά τα έχουμε πει. Το να τα λέμε συνεχώς και να τα ανακυκλώνουμε δεν θα βοηθήσουμε καμία κατάσταση. Το data room είναι... Το χαρτί υπάρχει, δηλαδή η Deloitte είπε ότι θα το παραδώσει στον ΑΣΥΓΜΑ. Αυτό που, ξέρεις, συμπληρώνει έναν φάκελο για να είναι άρτιος είναι ένα χαρτί που να δηλώνει ότι η ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας συνενεί στο να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις. Αυτό πρέπει να συμβεί. Αν δεν συμβεί, τότε, αν για κάποιο λόγο δεν συμβαίνει, τότε κάποιοι πρέπει να βγουν και να το πούν ότι δεν συμβαίνει. Γιατί τότε θα αλλάξει και το επίπεδο της πίεσης και θα αλλάξει και, αν θέλεις, και ο τρόπος αντιμετώπισης ορισμένων ανθρώπων. Γιατί είπαμε, όλοι έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να πάρουν θέση. Ο κύριος Καρυπίδης μπορεί ακόμα να σώσει την παρτίδα και να αποφασίσει να είναι μέρος της λύσης του προβλήματος και όχι το πρόβλημα. Εγώ έτσι πιστεύω. Όλοι αυτοί που δεν πατάνε γήπεδο, δήθεν δικαιολογημένα, ας πάρουν διαρκεία στο Βόλεϊ να σωθεί το τμήμα και να δείξουμε και κάπως τη δυναμική μας. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό, φίλε Πασχάλη. Και ειδικά φέτος το Βόλεϊ που έχει τρομερές οικονομικές απαιτήσεις και είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη καυτή πατάτα που έχει στα χέρια του ΑΣΥΓΜΑ. Γιατί αν θέλετε να παραμείνει και να είναι ανταγωνιστικό στην Α1 το Βόλεϊ του χρόνου, παιδιά, μιλάμε για ένα μπάτζετ 300-400 χιλιάρικα minimum για να μείνει στην κατηγορία.

0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ήταν η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σοσαλής και ο Χρήστος Γκάλης με την εκπομπή Yellow News. No release, no delay. Εμείς πρώτα ο καλός ο Θεός, θα είμαστε ξανά μαζί σας την αυριανή ημέρα, 12η του Μάη, ημέρα Τρίτη. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία Επίδοσης, τα υπέροχα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που 50 χρόνια ομορφαίνουν και γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας, τις μικρές και μεγάλες μας στιγμές, την Άλουπλας και τους αδερφούς Δερβίση που έχουν το προνόμιο να κατασκευάζουν τα κορυφαία κουφώματα πέβεσαι στην Ελλάδα. Μια επίσκεψη στο showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά θα πείσει και τους δύσπιστους. Και εννοείται ότι κοντά μας είναι και η Smart Finance, μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών που με αυθεντικότητα, μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα στις κορυφαίες τιμές της αγοράς προσφέρουν ουσιαστικές λογιστικές λύσεις. Κάπου εδώ σας αφήνουμε. Τίτλοι ειδήσεων από Χριστίνα Στεφανίδου και GR Times. Και ακολουθεί διαφημιστικό και αμέσως μετά Yellow News. Εύχομαι σε όλες και σε όλους να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Δευτέρας. Γεια σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στην αντεπίθεση περνάει η Τεχεράνη στον απόϊχο της απόρριψης της ιρανικής πρότασης από τον Τραμπ. Χαρακτήρισε παράλογες τις αμερικανικές αξιώσεις. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, το Ιράν ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και άνοιγμα του στενού. Η Τεχεράνη καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να απέχουν από κινήσεις στα στενά που θα υπονόμευαν τα συμφέροντά τους. Παρέμβαση της Μόσχας για τα πυρηνικά. Δεν μπορείτε να πάρετε το εμπλουτισμένο ουράνιο χωρίς τη συγκατάθεση της Τεχεράνης, δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος. Φωτιά παίρνουν και πάλι, οι τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια η τιμή του Brent. Μήνυμα Γεραπετρίτη με φόντο το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, προεσερχόμενο στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, έκανε λόγο για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Η Ελλάδα είπε δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ασυμπτωματικός ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό μπήκε σε καραντίνα 45 ημέρες.
3: Ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
4: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
17: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
18: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
19: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
19: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
19: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
20: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
21: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Ό,τι υπάρχει να σχολιάσουμε και σήμερα. Ο Άλστες κέρδισε στο παιχνίδι κόντρα στον Όφη με 3-1. Παρέμεινε 3 βαθμούς πίσω από τον Λεβαδιακό, ο οποίος επίσης κέρδισε τον Βόλο στην προσπάθειά του για την κατάκτηση της 5ης θέσης. Δεν οδηγεί κάπου αυτή η 5η θέση όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά είναι η 5η θέση στη βαθμολογία. Αυτό έχει μείνει. 2 παιχνίδια υπάρχουν. Ο Άρης θέλει 2 νίκες. Με 2 νίκες είναι σίγουρα 5ος. Από εκεί και πέρα θα δούμε και το αποτέλεσμα στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Όφη. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης έτσι κι αλλιώς θα χρειαστεί 2 νίκες προκειμένου να τερματίσει την 4η θέση της. Στην πέμπτη θέση, συγγνώμη, της βαθμολογίας, στην πρώτη θέση των play-off 5 έως 8. Είμαστε μια εβδομάδα που έχει παιχνίδια για την ομάδα μας, και την ποδοσφαιρική και την μπασκετική, καθώς ξεκινούν και τα play-off για μια θέση στην τετράδα. Ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τετάρτη έχει το παιχνίδι Βόλος Άρης. Πέμπτη έχει το ΑΕΚ Άρης για το μπάσκετ. Έχουμε και Παρασκευή παιχνίδι. K19 παίζει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τον τελικό του κυπέλου K19. Όλα αυτά στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Θα τα πάρουμε όλα έτσι με τη σειρά. Θα ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά, θα πάμε μετά μπασκετικά. Στην πρώτη ώρα θα μιλήσουμε περισσότερο ποδοσφαιρικά. Θα έχουμε και Φώτη Πλιάκο παρά 20, 3 παρά 20, να μας δώσει και το δικό του σχόλιο όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη και τη χθεσινή νίκη και γενικότερα ό,τι θέλει να σχολιάσει ο Φώτης. Στη δεύτερη ώρα θα πάμε μπασκετικά με Χρήστον Γκάλη που θα είναι εδώ στην παρέα μας για να συζητήσουμε, για να τα πούμε όσον αφορά το πώς θα μπορέσει ο Άρης να παίξει αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αυτό που έχουμε μπροστά μας, ξαναλέω, όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πω τα καθιερωμένα ότι μας ακούτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7, και μέσα από εκεί μπορείτε να μας παρακολουθήσετε. Κάντε ένα like στο βίντεο, αν σας αρέσει, πατήστε subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο σας προσφέρουμε μέσα από το κανάλι μας. Υπάρχουν ήδη έτσι πρώτες εκπομπές που έχουν γίνει και αποκλειστικά για το YouTube, και το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν και παραπάνω σε αυτή τη νέα προσπάθεια την οποία κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Τώρα, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό, το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς. Τηλέφωνο 6981-33-4455, επαναλαμβάνω, 6981-33-4455 είναι το τηλέφωνο. Το email info@secure247.gr. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Ακόμη, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, με δυνατότητα εξπρές παράδοσης, βραβευμένο ως το κορυφαίο, το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στην Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα χρόνια. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. 2310-52-55-85 το τηλέφωνο. Email info@μεταφρασεις24.gr για μια ποιοτική μετάφραση από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Αυτά για τους χορηγούς της εκπομπής μας. Και πάμε να τα πάρουμε έτσι λίγο με τη σειρά.

Τον Γκουαμέ, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία και συμμετοχή και στα τρία γκολ της ομάδας. Στο πρώτο έδωσε την μπάλα στον Γκαρέ και πέτυχε τα δύο επόμενα. Πρώτα γκολ για τον Κριστιαν Γκουαμέ, δεν είχε ξανασκοράρει. Πρώτο παιχνίδι στο οποίο σκόραρε για την ομάδα του Άρη, πετυχαίνοντας δύο γκολ ο Γκουαμέ. Γενικότερα ο Άρης, γενικότερα στα play-off σκοράρει πιο εύκολα η ομάδα του Άρη. Βέβαια, θα μου πει κάποιος, στα δύο πρώτα είχαμε και το θεωρητικό ενδιαφέρον όσον αφορά την πέμπτη θέση, γιατί έδινε και Ευρώπη. Μετά χάθηκε, αλλά γενικά σίγουρα σκοράρει πιο εύκολα η ομάδα του Άρη στα παιχνίδια των play-off. Όταν έχει βάλει 9 γκολ, ενώ έχει βάλει 20 σε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα σε 26 αγωνιστικές, 9 γκολ σε 4 παιχνίδια, σίγουρα δείχνει να σκοράρει περισσότερο η ομάδα του Άρη. Να βρίσκει και άλλους σκόρερ. Μέσα στα play-off έχουν σκοράρει και ο Χόγκλα και ο Καντεβέρε και ο Γιαννιώτας και τώρα και ο Γκουαμέ, τέταρτος παίκτης που σκοράρει αποκλειστικά στα play-off. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει την εικόνα που έχουμε για την ομάδα, για το πώς λειτουργήσε, για το πώς συμπεριφέρθηκε μέσα σε σεζόν οι παίκτες κτλ. Απλά δείχνει, παιδί μου, ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι σε κάθε περίπτωση. Σίγουρα κάτι καλύτερο από το να είσαι στο 5-8 και σε όλη αυτή τη διαδικασία στην οποία βρίσκεσαι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σίγουρα, αν το σκεφτούμε λίγο, επειδή την ακούω αυτή την κουβέντα και από χθες και με το παιχνίδι, δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει και τι έγινε το ένα και τι έγινε το άλλο, παιδιά. Πρέπει κάτι να καταλάβουμε. Ό,τι και αν θέλουμε, ό,τι και αν ζητάμε, ό,τι και αν περιμένουμε, ό,τι και αν ευελπιστούμε, όταν έχει έτσι παιχνίδια η ομάδα μας, δηλαδή, αν πει κάποιος ότι κερδίσαμε, οκ, okay, και παίξαμε και καλά, ξέρω εγώ, δεν θέλει, ξέρω εγώ, να φύγει ο καθένας. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί έχουμε μπει τόσο πολύ σε αυτή τη διαδικασία. Το καταλαβαίνω από τη μία πλευρά. Απ' την άλλη, όμως, έχουμε μπει σε μια διαδικασία απόλυτης, ξέρω εγώ, ενασχόληση με το οτιδήποτε και μόνο έχοντας κάτι στο μυαλό μας το οποίο δεν έχει και κάτι αυτή τη στιγμή παραπάνω να πούμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Δεν έχει κάτι παραπάνω. Είμαστε σε ένα σημείο εκεί που ήμασταν, τα ξέρουμε, τα έχουμε αναφέρει, τα έχουμε σχολιάσει δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες φορές πώς έχουν τα πράγματα, τι γίνεται κτλ. Δεν αλλάζει κάτι στην ουσία της όλης κουβέντας. Δηλαδή, αν πούμε ότι κερδίσαμε και παίξαμε καλά, τι αλλάζει σε όλα τα υπόλοιπα? Τι αλλάζει, δηλαδή? Δεν ξέρω, ξαναλέω, αυτό είναι το μπέρδεμα που έχουμε στο μυαλό μας σε κάθε περίπτωση. Τώρα, αγωνιστικά η ομάδα παίζει την Τετάρτη με τον Βόλο και την άλλη Κυριακή με τον Λεβαδιακό. Δύο τελευταία παιχνίδια, όπως είπα και πριν, με δύο νίκες βγαίνει πέμπτη στην βαθμολογία. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα ο Άρης πλέον παίζει και χωρίς άγχος. Δεν υπάρχει κάποιο άγχος, δεν υπάρχει κάποια πίεση. Ιδίως τα δύο τελευταία παιχνίδια, έτσι με τον Όφη, από τη στιγμή που πήρε ο Όφη το κύπελο και δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο η πέμπτη θέση στη βαθμολογία, δεν υπάρχει κάποιο άγχος. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια. Πώς να το πω. Είναι μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια αυτό που έχουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αγωνιστικά, ξαναλέω, δύο μάτς, θα τα παίξουμε και αυτά και θα τελειώσει αυτό το κομμάτι το αγωνιστικό και θα ασχοληθούμε μετά ακόμη περισσότερο με τα υπόλοιπα. Έτσι κι αλλιώς και τώρα ασχολούμαστε και τώρα είμαστε διαδικασία ενασχόληση, σχολιασμού και όλων των υπολείπων για το πού βρισκόμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Λοιπόν. Λίγο. Επειδή το παρακολουθώ ότι είμαστε σε μια διαδικασία λίγο μπερδεμένη για το πού βρισκόμαστε, για το πώς κινούμαστε και όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή έχει ακουστεί όσον αφορά το κομμάτι εκείνης εξουσιοδότησης, αν έχει δοθεί εξουσιοδότηση, ξαναλέω, εξουσιοδότηση στην Deloitte από την πλευρά της οικογένειας Καρυπίδη, από την πλευρά της Ειρήνης Καρυπίδη βασικά, δεν είναι της οικογένειας, είναι η Ειρήνη Καρυπίδη, η οποία είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ Άρης. Η εξουσιοδότηση, αν έχει δοθεί, δεν έχει δοθεί, θα πω κάτι. Και σε μένα έρχονται πληροφορίες που λένε ότι είναι πιθανόν να έχει δοθεί. Δεν θέλω όμως εγώ να πω κάτι παραπάνω. Ας το πούν οι ίδιοι εμπλεκόμενοι. Ξέρετε γιατί δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία? Όχι γιατί πιστεύω ή δεν πιστεύω αυτά τα οποία ακούγονται, αλλά επειδή είμαστε στον Άρη, προτιμώ σε τόσο σημαντικά θέματα ό,τι είναι να το λένε οι ίδιοι άνθρωποι και να μην. Εκτός αν μου πούνε, Δημήτρη, ισχύει αυτό, πες το. Εφόσον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αν θέλει κάποιος να βγει να το πει, ας βγει να το πει από την αναστέχνη κτλ. Εγώ προσωπικά, σαν Δημήτρης, δεν το κάνω. Άλλος μπορεί να το κάνει. Άλλος μπορεί να το κάνει. Είναι

0: συγκεκριμένα τα πράγματα. Είναι η αλήθεια ότι, το έχω πει κι άλλες φορές, ο κόσμος μπήκε σε μια διαδικασία, το μυαλό του μπερδεύτηκε και δικαιολογημένα σε κάποιο βαθμό. Εγώ δεν είμαι τρελός να πω ότι φαντασιώνονται όλοι και ξαφνικά φαντασιώθηκα. Το μυαλό, λογικό είναι να μπερδεύεται σε κάποιες περιπτώσεις το μυαλό του κόσμου για το τι ισχύει, τι δεν ισχύει, όταν ακούει ακόμα και από εμάς ότι υπάρχει μια, ότι μπορεί να υπάρξει κάτι και εμφανίζονται τα δημοσιεύματα που λένε ότι κάτι υπάρχει τελειωμένο. Λογικό είναι ο κόσμος να μπερδεύεται και να σου λέει, να, αφού είπαν αυτό, να και το άλλο ισχύει. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ξέρω ότι κανείς δεν με ακούει τώρα. Μ' ακούτε και φεύγει από τα αυτιά σας. Δεν θέλετε να τα ακούσετε. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει κάτι. Δεν λέμε ότι υπάρχει κάτι που έκλεισε. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω πει ποτέ. Ότι υπάρχει κάτι δεδομένο, κλεισμένο. Εγώ ευελπιστώ ότι κάτι θα υπάρξει. Αυτό και σε αυτό επιμένω και δεν το αλλάζω. Και επειδή, εδώ τώρα λέει ένας φίλος προσωπικά, λέει, θεωρώ τελείως λάθος ότι επικοινωνήσατε στον κόσμο ότι υπάρχει καπνός στα διοικητικά χωρίς να υπάρχει τίποτα απολύτως. Είπαμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ούτε είπαμε ότι υπάρχει κάποιος κλεισμένος, ούτε κάποιος δεδομένος. Άλλοι τα είπαν αυτά. Εμείς τους ψέξαμε με εισαγωγικά αυτούς που τα είπαν αυτά και τα ακούσαμε εμείς μετά. Ότι δεν θέλετε, γι' αυτό τα λέτε. Εγώ συνεχίζω και λέω αυτό το πράγμα. Όσον αφορά λοιπόν το κομμάτι χαρτί, ας το πούν οι ίδιοι. Ας το πούν οι ίδιοι. Αν έχει δοθεί το χαρτί. Οι άνθρωποι της ΠΑΕ που το έδωσαν, αν το έδωσαν, η Ειρήνη δηλαδή, η Ειρήνη Καρυπίδη ή ο ΑΣ. Γιατί πρέπει να πούμε εμείς, ξαναλέω και σε μένα έφτασε. Δεν θέλω να το πω. Γιατί να το πω εγώ. Είναι παράλογο αυτό που λέω. Εκτός ξαναλέω αν μου πούνε επίσημα. Η Μοτάδε δόθηκε. Πες το. Να πω και κάτι άλλο. Το κομμάτι χαρτί. Και αυτό το ξαναείπα. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήραμε το χαρτί ήρθε και ο ενδιαφερόμενος. Κουραστικός είμαι, ξέρω, λέω και το ξαναείπα και αυτό κουράζει. Που λέω συνέχεια ξαναείπα. Αλλά δεν σημαίνει ότι ήρθε και ο ενδιαφερόμενος αν δοθεί το χαρτί. Τι σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα σε αυτούς που χτυπήσαμε πόρτες να πούμε πλέον ότι έχουμε αυτή την εξέλιξη. Υπάρχει και αυτό. Μπαίνει κάποιος, αν ενδιαφέρεται κτλ. Τα έχω ξαναπεί, πολλές πόρτες, χτύπημα. Άλλος, όχι, όχι, όχι. Θα δούμε, ίσως, όχι, όχι. Είναι πολλά, πολλά τα αποτελέσματα που είχαμε. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο. Και να χτυπήσει κάποιος την πόρτα κατευθείαν του Καρυπίδη, της Ειρήνης, της ΠΑΕΑΡΙΣ. Χωρίς να εμπλακεί ο ΑΣ, χωρίς να πάει στην Deloitte ή οπουδήποτε άλλο. Να πάει και να πει γεια σας, έχετε μία ΠΑΕ, ενδιαφερόμαστε για αυτή την ΠΑΕ και να μπει στη διαδικασία συζήτησης μαζί τους. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, είναι δεδομένο. Εμείς αυτά τα λέμε ότι είναι ενδεχόμενα, μπορεί κτλ. Λέμε τώρα και τι έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Τι έχουμε στα χέρια μας, έχουμε μία ΠΑΕ, στην οποία ιδιοκτήτες είναι η οικογένεια Καρυπίδη, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος είναι η Ειρήνη Καρυπίδη και προχωράμε. Ναι ρε Σιάρη, να σου πω κάτι όμως. Εμείς όταν λέμε κάτι και μετά βγαίνει ότι κάτι είναι κλεισμένο και τα λοιπά και δημιουργείται αυτό το κλίμα, εμείς φταίμε σε αυτό. Αν εμείς βγαίναμε και λέγαμε ότι υπάρχει κάτι κλεισμένο, προχωρημένο, έρχεται, χτυπάει, τότε να μας κατηγορούσες. Δεν λέμε αυτό το πράγμα, δεν είπαμε αυτό το πράγμα εμείς ποτέ. Εγώ τουλάχιστον είμαι και γρουσούρης σε αυτά, είμαι και περίεργος και προσεκτικός σε αυτά. Δεν θέλω. Πραγματικά μπορεί και κάτι να είναι, πώς το λένε, να το ξέρω κιόλας περισσότερο, αλλά πάντα είμαι πιο πολύ προσεκτικός και ίσως και περισσότερο από όσο ορισμένες φορές ξέρω εγώ, θα ήθελε ο κόσμος. Θα με ήθελα να, και εγώ να είμαι πιο αισιόδοξος, να λέω πράγματα κτλ. Είμαι και πιο περίεργος σε αυτά. Θέλω κάτι να είναι πολύ δεδομένο για να το πω. Πολύ δεδομένο. Ακούστε να δείτε. Ναι, μπορεί να πάει και στον ίδιο τον, και στην ίδια την οικογένεια Καρυπίδη. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Αυτό το δεν θέλει να πουλήσει, θέλει να πουλήσει κτλ. Εγώ λέω ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται, άσχετα που κάποιες φορές μπορεί να μην το δείχνει οτιδήποτε άλλο, και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι μέσα εισαγωγικά δεν τον σηκώνει το κλίμα. Δεν τον σηκώνει το κλίμα. Το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Το καταλαβαίνει, ξαναλέω, πάρα πολύ καλά. Και ξέρει ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα και δεν βρεθεί κάποια λύση οτιδήποτε άλλο, θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο το κλίμα και θα γίνει και ακόμα πιο δύσκολο το να μπορέσει να πουλήσει κιόλας. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Θα δυσκολευτείς ακόμη και να δεις πώς θα πουλήσει. Δηλαδή, τώρα είσαι και σε μια φάση που ακόμα λες έχω τη δυνατότητα. Έτσι, έχω τη δυνατότητα. Ίσως, το βάζω και αυτό στην κουβέντα μας. Το βάζω και αυτό στην κουβέντα μας. Θέλει να το κάνει με τους δικούς του όρους. Με το δικό του τρόπο. Με τη δική του λογική. Το πώς. Ξαναλέω λοιπόν ότι αυτά είναι όλα που θέλουμε, που συζητάμε, που περιμένουμε. Τα δούμε. Εγώ λέω, ας πούμε, ότι η συνέντευξη τύπου που την έχουμε αναφέρει και άλλες φορές από τον ΑΣ είναι πιθανό να γίνει. Έτσι. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει η συνέντευξη τύπου από τον ΑΣ. Για μένα πρέπει να γίνει κιόλας. Και να υποθούν κάποια πράγματα πώς έχουν. Παιδιά, και σοβαρά να υποθούν κάποια πράγματα πώς έχουν. Μην χαθούμε ή αναλωθούμε σε πράγματα που δεν θα μας οδηγήσουν κάπου. Και μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα τώρα μπαίνουμε πάλι στη διαδικασία προπονητής, ποιος ήταν ο προπονητής, δημοσιεύματα για σίγουρη συμφωνία με τον Παπαδόπουλο, απ' την άλλη μπορεί να μείνει ο Γρηγορίου, όχι ο Λέτο, όχι ακούστηκε το ένα όνομα, όχι ακούστηκε το άλλο όνομα. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, πέρα τώρα από την προσωπική άποψη, την έχω πει την προσωπική μου άποψη εγώ, ας πούμε, για τον Παπαδόπουλο, ότι δεν είναι, αυτό τώρα είναι δικό μου. Μην μπαίνετε τώρα στη διαδικασία να λάβετε βάση αυτό που λέω εγώ σε σχέση με το τι θα κάνει ο Καρυπίδης και τα λοιπά. Αυτό είναι δικό μου θέμα όσον αφορά το κομμάτι Παπαδόπουλο. Έτσι, είναι δικό μου θέμα. Το ότι δεν θεωρώ ότι δεν είναι ούτε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, ούτε ότι δεν τον θέλω στον αέρα. Εγώ, σαν Δημήτρης. Αύριο αν έρθει, καλώς ήρθες να κάνεις τη δουλειά σου. Εγώ λέω την άποψή μου πριν έρθει. Πριν, μάλλον, γίνει ή δεν γίνει η έλευσή του. Γρηγορίου, τον κρίνω όπως και ο ίδιος κρίνει τον εαυτό του, στα δεδομένα τα οποία παρέλαβε, στο τι έκανε. Δεν μπορώ να έχω απόλυτη κρίση και για τον Γρηγορίου να πω δηλαδή ότι πέτυχε ή δεν πέτυχε ή οτιδήποτε άλλο. Ήρθε σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, πήρε μια ομάδα, πρώτα 5 μάτς δεν κέρδισε, έκανε 5 ήττες, που δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο αυτό σε καινούριο προπονητή. Στη συνέχεια έκανε μια νίκη, όσο ακόμα η πέμπτη θέση θεωρητικά θα μπορούσε να οδηγήσει στην Ευρώπη. Τέλειωσε μετά το κομμάτι αυτό με την κατάσταση του κυπέλλου από τον Όφη και έκανε και άλλες δύο νίκες. Μπορεί να κάνει και άλλες δύο τώρα και να κάνει 5 συνεχόμενες. Δεν μπορώ να τον κρίνω και να πω α, επειδή έκανε αυτά. Εγώ βλέπω έναν προπονητή πάντως ο οποίος προσπαθεί και σε μεγάλο βαθμό καταφέρνει. Έτσι. Και σε μεγάλο βαθμό καταφέρνει να την κρατήσει την ομάδα σε ένα επίπεδο, σε ένα καλό σημείο. Την ομάδα, ενώ είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ενώ ξαναλέω, βλέπουμε τις άλλες ομάδες πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τους παίκτες σε μία αλφα εγρήγορση. Θα μου πεις στον Όφη, ο Κόντις λέει προσπάθησα, δεν τα κατάφερα, πήρε το κύπελο. Τι να τους πεις στους παίκτες στο Όφη? Παίξτε τα παιχνίδια τώρα με τον Άρη, τον Βόλο και τον Λεβαδιακό όταν έχουν πάρει το κύπελο. Εμείς αν ήμασταν δεν θα κατεβαίναμε στα παιχνίδια. Τώρα μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Εμάς θα ψάχναν να μας βρουν. Θα ξεκινούσε το παιχνίδι και θα λέγε πού είναι ρε παιδιά ο Άρης, ήρθε. Πού είναι, τους βρήκαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην δουλεύουμε ξανά λέω μεταξύ μας. Πήραν το κύπελο αυτοί, τελειώσανε. Το αφήσανε εκεί. Εσύ λες να προσπαθήσω, αυτό το κρατάω. Έτσι, το κρατάω ότι κατάφερε να το διαχειριστεί. Λοιπόν. Εντάξει παιδιά, να σας πω κάτι. Τους προπονητές, αλλά και τους ανθρώπους και όλους, και από τη δουλειά τους κρίνουμε πρώτον. Δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι στο. Ήτανε στο Λεβαδιακό. Σε ομάδα με φανέλα Πούπουλο. Δεν μου έδειξε κάτι για να πω α, εγώ είμαι σαν Δημήτρη. Τίποτα. Και ένας Λεβαδιακός ο οποίος πήρε και τα σφυρίγματά του φέτος, πήρε και το σπρόξιμό του και όλα τα υπόλοιπα για τους λόγους που τους ξέρουμε. Εγώ αυτό είδα. Δεν είδα κάτι άλλο. Έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο σε κάποια μάτς. Okay, αλλά ξαναλέω, αν αυτούς τους παίκτες τους έπαιρνες και τους έβαζες στη φανέλα του Άρη και τους έβαζες να παίξουν μέσα στο Βικελίδης, θα είχαμε 25 βαθμούς λιγότερους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα φανταζόμαστε κάποιες στιγμές. Έτσι. Δεν είναι τόσο απλά όσο τα φανταζόμαστε. Οπότε ούτε Παπαδόπουλος αυτή τη στιγμή, ούτε Γρηγορίου, ούτε Λέτο, ούτε τίποτα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Θα το δούμε πώς θα πάει και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα πάμε στο Φώτη. Σιγά σιγά. Για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο. Έλα βρε ξυπνητζής τώρα έτσι. Να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει και ο Φώτης για το, και για το χθεσινό παιχνίδι και γενικότερα έτσι για το κομμάτι ποδοσφαιρικό Σάρης, όπως προχωράει έτσι προς το τέλος της χρονιάς. Λοιπόν, ναι, να σου πω κάτι. Κάποιος δείχνει κάτι, μπορεί να πάρει την ευκαιρία του. Δεν ξέρω ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Επειδή έχουμε ακούσει πολλά, επειδή πολλά έχουν έρθει στα αυτιά μας, Είμαι διακριτικός. Εντάξει. Θυμάμαι και αυτό που έγινε, ας πούμε, με τον Παπαδόπουλο. Θυμάμαι και το 17 αυτό που έγινε. Τότε που είχε συμφωνήσει με τον Άρη, μας λέει συμφώνησε και ο ίδιος μας το είπε ότι συμφώνησε και ο Άρης. Και το βάλαμε μάλιστα και πρωτοσέλιδο, τότε αν θυμάστε στην Άρη, όσοι την παίρνατε την εφημερίδα, επειδή εγώ το έκανα το πρωτοσέλιδο, το είχαμε βάλει και πρωτοσέλιδο, ότι πήραμε τον Παπαδόπουλο, έκλεισε τον Παπαδόπουλο στον Άρη και την επόμενη μέρα ανακοινώθηκε από τον Όφη. Και αυτό με πείραξε. Γιατί ξαναλέω, μας το είπε και ο ίδιος, έτσι. Δεν μας είπε ο Καρυπίδης μόνο, συμφώνησα με τον Παπαδόπουλο, οπότε να πεις, μπορεί να μην είχε συμφωνήσει και τα λοιπά και την πατήσαμε. Μας το είπε και ο ίδιος ο Παπαδόπουλος. Και μπήκε το πρωτοσέλιδο και την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη, υπέγραψε στον Όφη. Εντάξει. Αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα. Θα μου πεις, δεν έχουν γίνει και τα λοιπά. Δεν μ' αρέσουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Γι' αυτό περισσότερο αναφέρομαι στα γύρω-γύρω. Περισσότερο αναφέρομαι στα γύρω-γύρω και σε αυτό το κομμάτι, αλλά και στα γύρω-γύρω που έχουν και αυτά τη σημασία τους κάποιες φορές. Λέμε, καμιά φορά μπορεί να μην έχουν τόσο πολύ τη σημασία τους, αλλά πολλές φορές έχουν τη σημασία τους και τα γύρω-γύρω σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να καλέσουμε τον Φώτη για να ακούσουμε το δικό του σχόλιο όσον αφορά τα του ποδοσφαιρικού Άρη. Λοιπόν, πρέπει να τον έχουμε μαζί μας. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Τι λέει?
0: Καλή εβδομάδα, καλά.
1: Ξεκινήσω με την ΑΕΚ λίγο που δίκαια πήρε το πρωτάθλημα εχθές.
0: Και, βέβαια, έγινε και με έναν τρόπο λίγο.
1: Είναι με δραματικό τρόπο αυτό το γκολ του Ζωάο Μάριο στο φινάλε. Και ενώ είχαν σφίξει τα γάλατα, είναι η αλήθεια. Όταν ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-1 και αυτή ήταν. Κυνηγούσε το γκολ, εκεί θα μπορούσαν να διαφοροποιηθεί τα πράγματα, αλλά αυτό το δραματικό φινάλε και αυτό το γκολ του Ζωάο Μάριο της έδωσε δίκαια το πρωτάθλημα. Είναι αίτη από τον περασμένο Οκτώβριο. Έχει έναν νεόκοπο στο ποδόσφαιρο ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι πομπόδης, είναι υπερβολικός, όπως θέλει μπορεί να το πει, ο ιδιαίτερος, κεντρικός, ό,τι θέλουμε, ό,τι χαρακτηρισμό, φυσιολογικός για άλλους, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ιδέα προφανώς από το ποδόσφαιρο. Για μένα έκανε μια πολύ σωστή λειτουργία, ενίσχυσε την εταιρεία, γιατί για να έχεις καλή ποδοσφαιρική ομάδα πρέπει να έχεις και στελέχη. Βεβαίως. Και ανάλογη εταιρεία από πίσω. Πήρε το Δέδε, πήρε τον Λισάνδρου και πιθανολογώ και άλλους συνεργάτες που δεν είναι και τόσο πολύ προβλημένοι. Ήξερε ότι θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, οπότε από την αγορά των προπονητών στράφηκε σε έναν coach ο οποίος έχει πάρει 8 πρωταθλήματα στην καριέρα του, σε επίπεδο το οποίο το αξιολογεί ο καθένας όπως θέλει, αλλά έχει πάρει 8 τίτλους και είχε δείξει δείγματα γραφής και με καλή πορεία με μέτριες ομάδες στην Ευρώπη. Πήρε τον Νίκολιτς λοιπόν, ενίσχυσε την ομάδα του μεταγραφικά, δεν διέλυσε την ομάδα που διασύρθηκε πέρυσι στο φινάλε του πρωταθλήματος. Αν θυμόμαστε, η ΑΕΚ είχε ένα πολύ κακό φίνις πέρσι. Βέβαια. Και έδωσε ρόλους σε αυτούς που λέμε ότι ξέρω εγώ τι τους κρατάς, διώξεις. Προφανώς θα μπορούσε να έχει διώξει το Λιούμπισιτς, λέω εγώ, και να παίρνει έναν θεωρητικά στα χαρτιά σαν μεταγραφή καλύτερο. Θα μπορούσε να έχει διώξει τον Κατσίνοβιτς και να είχε πάρει έναν τέτοιο. Το Μάνταλο σίγουρα μπορούσε, αλλά δεν διέλυσε αυτό το Ρώτα. Θεωρητικά θα μπορούσε να έχει βρει και δεξιό μπακ πολύ καλύτερο. Τους κράτησε λοιπόν όλους αυτούς. Ο προπονητής τους έδωσε συγκεκριμένους ρόλους. Έκανε ουσιαστικές κινήσεις στις μεταγραφές, δηλαδή ο Μάριν, ο Γιώβιτς και ο Βάργκα σε πολύ μεγάλο βαθμό νομίζω ότι κρίνουν το πρωτάθλημα. Πήρε τεχνικό διευθυντή που τον άφησε να κάνει την δουλειά του, να και ο Λέων συμφωνεί, τον Ριμπάλτα. Οπότε μας δείχνει πως γίνεται η δουλίτσα, έτσι, κανονικά. Δηλαδή δεν κοίταξε, ξέρεις, μόνο το φαίνεστε, κάνα δύο-τρεις φαντακτέρες μεταγραφές. Τα έκαναν όλα στοχευμένα.
0: Μα να σου πω κάτι, το έκανε πέρσι αυτό, φέρνοντας το Μαρσιάλ, φέρνοντας, κατάλαβες, δηλαδή
1: βεβαίως,
0: το Λαμέλα, τα έκανε πέρσι και φέτος έμαθε.
1: Έμαθε. Κάτω του Λαμέλα, όταν σου λέει ο προπονητής θέλω το Λαμέλα, μπαίνεις σε αυτή τη λογική.
0: Okay,
1: δηλαδή για το Λαμέλα δεν. Για το Μαρσιάλ προφανώς φαινόταν.
0: Για το Λαμέλα ήταν πάρα πολλά τα λεφτά, ρε παιδί μου. Εντάξει, για ένα παίκτη το οποίο ήταν στα. Φαινόταν ότι ήταν πλέον.
1: Εννοείται. Οπότε ο προπονητής κράτησε τα αποδυτήρια, κάνοντας κάθε παίκτη να αισθάνεται σημαντικός στο ρόλο του. Είπε θα παίξει 4-4-2, μετά το άφησε όταν δεν είχε το ρόστερ, μετά όταν ξαναπήρε το Γιώβιτς το ξαναγύρισε σε 4-4-2. Είχε τη στήριξη, όλο αυτό το πράγμα έγινε και από το background της επικοινωνιακής πολιτικής. Έτσι, για μένα υπερβολική πραγματικά, αλλά το έκανε για να αμυνθεί, για να μην αδικηθεί, γιατί δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο παιχνίδι στο οποίο αδικήθηκε. Οπότε ο Μάριος Συριόπουλος, ο Σούπερ Μάριο και ο ραλίστας και τα λοιπά, μας έδειξε ότι, ξέρεις, και αναλόγως, χωρίς να έχει το πρώτο budget, έτσι, στην κατηγορία, με καλές μεταγραφές, με ακριβές μεταγραφές, αλλά αν δεν κάνω λάθος, πρέπει στα χαρτιά, και όχι στα χαρτιά, μόνο στα συμβόλαια, να έχει το τέταρτο budget η ΑΕΚ. Δηλαδή, μπορεί να είναι και κάποιο τον Παναθηναϊκό που έχει καμιά 48 παίκτες και κάνει το εντελώς αντίθετο. Θα πήγε και πολύ καλά στην Ευρώπη και νομίζω ότι αυτό είναι θέμα διοικητικών πράξεων και αποφάσεων. Έτσι, δηλαδή το δούλεψε σε όλο το επίπεδο ιδανικά, έτσι, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Λείπω εγώ, ξέρω, μέχρι εδώ. Έφερε το Μαρσιάλ, τάφαγε, ξέρω εγώ, να μην πω τι, τον πλήρωσε κτλ. Μετά τις έκανε όλες τις μεταγραφές και όλες τις κινήσεις ο Ριμπάλτα. Όταν δημιουργήσει ένα συμπαγή, έτσι, με αυτόν τον τρόπο κορμό παικτών, είναι πιο πιθανό να έχει καλύτερα αποδυτήρια, να έχει καλύτερη συμπεριφορά γενικότερα. Οπότε έχει να χάσει από τον Οκτώβριο, ας πούμε, πέρσι η ΑΕΚ, και χθες πάλι, ακόμα και στην ημέρα που ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά, πιέστηκε, αυτή η ομάδα ανταπεξήλθε για όλους αυτούς τους λόγους. Δεν ξυπνάς μια μέρα ένα πρωί και κάνεις μια ομάδα η οποία δεν χάνει από τον Οκτώβριο. Οπότε δίκαια το πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, και νομίζω ότι αυτός είναι και ο τρόπος, ανεξάρτητα τώρα το τι budget μπορεί να έχεις, έτσι, αλλά να υπάρχει στελέχωση. Καλά, έχει το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ότι κληρονόμησε εντός εισαγωγικών μια γηπεδάρα, έτσι, που κάνει τη διαφορά ένα καινούργιο γήπεδο. Εκτός από το γήπεδο, όλα τα υπόλοιπα τα έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό μόνος του, με τις επιλογές συνεργατών που έκανε το τελευταίο διάστημα, έτσι, ας το πούμε. Έτσι, γιατί είναι. Δεν γίνονται κάποια πράγματα κατά τύχη, ούτε με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ούτε με μαγικά ραβδάκια, ούτε με ρέντα που λένε, ούτε με αν δεν έπαιζε στην Ευρώπη. Γίνονται όλα για συγκεκριμένους λόγους. Πάντα στο ποδόσφαιρο τα πάντα καταλήγουν από τα πόδια και την διάθεση των ποδοσφαιριστών, έτσι. Οπότε αυτό είναι το μυστικό, να έχεις συμπαγείς παίκτες, ξέρω εγώ, ρόστερ, με ρόλους, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, εμπειρία, να είναι χρόνια στην ομάδα. Κάπου διάβασα, λέει, εσείς που μας πρίξατε με τους Έλληνες τι έγινε. Η ΑΕΚ το πήρε με λίγους Έλληνες, αλλά εγώ λέω ότι η ΑΕΚ έχει το Μάνταλο, έχει τον Ρώτα, έτσι, έχει τον Μπίλιο. Το 400 τον βάζω στους Έλληνες. Το Ζήνη εντός εισαγωγικών το βάζω στους Έλληνες. Και πάνω απ' όλα, όταν λέμε για ελληνικό κορμό, είναι ένα στοιχείο. Νομίζω και η ΑΕΚ θα ήθελε να έχει περισσότερους Έλληνες παίκτες και ενδεχομένως να το κάνει. Αλλά μιλάμε, ρε παιδί μου, να έχει ένα κορμό. Δηλαδή, σου λέω τα παραδείγματα των αναπληρωματικών φέτος που σου είπα. Αν ήταν, θα μπορούσε να πει: εγώ μπορώ να βρω καλύτερο από τον Γκατζίνοβιτς και να έδιωχνε λύση του συμβολέου του ενός, πάρε τον άλλον. Τους κράτησε και γι' αυτό το λόγο πέτυχε. Εμείς φυσικά κάνουμε το αντίθετο, το είπε νομίζω και ο Γκάρες στις δηλώσεις του χθες, με τόσες αλλαγές, ρε παιδιά, πώς να γίνει η ομάδα. Και γι' αυτό, επειδή έγιναν όλες αυτές οι αλλαγές, επειδή έγιναν λάθος κινήσεις στους προπονητές, για μένα και με την απόλυση του Ζουνίδη, με δεδομένο ότι δεν ήταν θέμα μόνο του προπονητή, ας το πούμε έτσι, με την πρόσληψη του Χιμένεφ που ήταν ρίσκο, με το ότι ο Χιμένεφ έμεινε και παραπάνω και τα λοιπά, ο Άρης έχασε τη σεζόν και τώρα στο φινάλε της χρονιάς, έχοντας έναν προπονητή ο οποίος κάνει τα... προφανώς και παίρνει τα credits και έχει τέλος πάντων μερίδιο ευθύνη στη βελτιωμένη εικόνα της ομάδας, αλλά για μένα κάνει και τα αυτονόητα. Απαλλάχτηκε εντός και εκτός εισαγωγικών από τον Μωρόν, παίζουν ψιλοκανονικοί επιθετικοί στην επίθεση. Όχι ότι επαναλαμβάνω ότι ρίχνω φταίξιμο στο Μωρόν, έτσι. Νομίζω ότι είναι μια συνολική κατάσταση που ακόμα και παίχτη σαν τον Μωρόν που έβαλε 20 γκολ τα προηγούμενα την περσίνη σεζόν που λέει ο λόγος, να τον κάνουν να έχει τέλος πάντων αυτή τη συμπεριφορά που έχει φέτος. Έκανε δύο πολύ καλές κινήσεις τον Γενάρη, τον Γκάρε και τον Κουάμε. Τον Κουάμε τον ρίσκαρε, το ήξερε ότι παίρνει, νομίζω, το ξέραμε όλοι ότι παίρνει ένα παίκτη ο οποίος ο κανονικός, ο Κουάμε, το επίπεδο του είναι πάνω από το ελληνικό πρωτάθλημα και τον είδαμε εχθές τον Κουάμε να έχει φτάσει σε ένα επίπεδο και σωματικά πολύ ικανοποιητικό, γιατί πνευματικά εμένα μου έδινε εντύπωση ότι είχε όρεξη πάντα από το ξεκίνημα, αλλά το σώμα δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Χθες μας έδειξε ότι είναι επιθετικός, ο οποίος εντάξει, είναι δηλαδή, έπαιξε όπως πρέπει να παίζουν οι επιθετικοί, έβαλε δύο γκολ, έδωσε assist, κυνήγησε φάσεις, είχε κερδισμένες μονομαχίες, είχε τρίπλες. Όταν έπρεπε πάσαρε, κέρδισε αρκετές μονομαχίες στο κέντρο. Γενικά, και εδώ ισχύει το τι να το κάνω τώρα. Τώρα δεν έχει και καμία σημασία αυτό το πράγμα. Ο Άρης έπαιξε σαν κανονική ομάδα. Δηλαδή, ο Σέντερ Φόρ έβαλε δύο γκολ. Ο ένας εξτρέμ έβαλε γκολ. Ο Γκάρε, ξέρω εγώ, ο Ντουντού έδωσε ασίστ. Ο Γιαννιώτας έδωσε ασίστ. Ο Ράσιτς είχε σούτ στο δοκάρι. Ο Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας, έκανε 4 αποκρούσεις όποτε χρειάστηκε. Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα έκανε ο Άρης στη διάρκεια της σεζόν. Δεν πήρε γκολ από τους εξτρέμ, δεν πήρε γκολ από τους επιθετικούς. Δεν ψαχνόταν στους χαφ κτλ. Και τώρα σε ένα timing στο οποίο λίγοι ασχολούμαστε, έτσι και βλέπουμε τα παιχνίδια, παρουσίασε αυτό το βελτιωμένο πρόσωπο ομάδας. Πάντα συνυπολογίζοντας ότι οι δύο νίκες επί του Όφηρου ήταν κόντρα σε έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν ξεζουμισμένος και σωματικά και ψυχικά από την κατάκτηση του κυπέλου. Έτσι. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλι είδαμε ένα καλό παιχνίδι, το οποίο έγινε παρουσία λίγων οπαδών. Για μένα πάντως, επειδή έγινε κάτι πιτσιρικάδες τριγύρω και μετά τους είδα και έξω από το κήπεδο, ήταν καμιά δεκαριά, φωνάζανε κιόλας, και μόνο που πήραν χαρά αυτά τα παιδάκια που πανηγύρισαν τρία γκολ κτλ. Ναι, ξέρω, το μεγάλο πρόβλημα είναι να υπάρξει αυτή
2: η περίφημη. Πού ήταν αυτοί οι πιτσιρικάδες, πού?
1: Συγγνώμη.
2: Στη Κερκίδα ήταν.
1: Άκουγα τις φωνές τους, δεν τους έβλεπα.
2: Λοιπόν,
1: πρέπει να ήταν ή στην
2: 7. Οι πιτσιρικάδες αυτοί ήταν στην 7.
1: Ναι,
2: και
1: μπράβο, στην 7.
2: Και ήταν από τις ακαδημίες του Άρη Καρδίτσας.
1: Τέλεια. Μπράβο, που
2: τους έφερε με αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια που κάνει ο Άκης ο Αδάμ από τον Ερασιτέχνη. Έφερε τον Άρη Καρδίτσας, το χάρηκαν.
1: Δεν το ξέρα.
2: Το καταχάρηκαν.
1: Τα είδα τα παιδιά, δεν κατάλαβα τι είναι. Τα είδα πόσο χαρούμενα ήταν.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Μετά το παιχνίδι στην Αλκμίνης φεύγοντας, και λέω τώρα αυτοί που λένε μην ασχολείσαι και μην κάνεις. Για μένα μόνο από αυτά Και τώρα που μου λες, γιατί νόμιζα ότι ήταν και.
2: Όχι, από την Καρδίτσα, την Καρδίτσα ήταν.
1: Δικά μας παιδάκια. Μόνο να κάνεις πέντε Αριανούς, ξέρω εγώ από αυτό, και να αλλάξει κάπως κατάσταση μελλοντικά, για μένα είναι κέρδος. Δηλαδή, εγώ πραγματικά δεν παρατάω, δεν θέλω να παρατάω ούτε ένα παιχνίδι, είτε είναι αδιάφορο, είτε μ' αρέσει ο πρόεδρος, είτε μ' αρέσει ο προπονητής, είτε ο διευθύνων σύμβουλος κτλ. Έτσι, για μένα, ακόμα και στα αδιάφορα, η ομάδα πρέπει να δείχνει χαρακτήρα ότι θέλει να κερδίζει. Αλλά τα προβλήματα είναι γνωστά, έτσι. Δηλαδή, θα πρέπει να ακολουθηθεί κάποτε στον Άρη με ένα μοντέλο όπως το έκανε ο Ηλιόπουλος, έτσι, με εξειδικευμένους συνεργάτες, ο καθένας στο ρόλο του, με σωστή επιλογή. Αναλόγως και το τι θέλεις να κάνεις. Θες να παίξεις καλό ποδόσφαιρο, θες να παίξεις αμυντικά, θες το αποτέλεσμα, θες να προωθήσεις νέους, οτιδήποτε γουστάρεις, να πάρεις τον κατάλληλο προπονητή για να προκύψει κάτι καλό. Τώρα φυσικά για αυτή τη σεζόν, ό,τι και να γίνει στο τέλος είναι. Δεν αλλάζει κάτι, έτσι. Δεν πρόκειται δηλαδή να γίνει μια διαφορετική αξιολόγηση. Αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι πάλι μην μπούμε στην λογική, όποιο και αν είναι τώρα λέω το διοικητικό σχήμα, ότι αυτοί οι παίχτες απέτυχαν, ξέρω εγώ, και είναι όλοι εξοφλημένοι και άχρηστοι και ανίκανοι και γελοί και σωρί να τους διώξουμε και να φέρουμε άλλους. Κάποιοι από αυτούς προφανώς και δεν μπορούν τα παιδιά, και για αγωνιστικούς λόγους και για πνευματικούς, αλλά είναι και κάποιοι οι οποίοι για μένα στην επόμενη μέρα, γιατί το αγωνιστικό θα υπάρχει, έτσι, είτε δηλαδή βγει μια μέρα μια ανακοίνωση ότι ο Τάδε έκανε πρόταση, ξέρω εγώ, στον Θόδωρο Καρυπίδη, εξετάζεται, και μέχρι να φτάσουμε στην ανακοίνωση, η ομάδα θα υπάρχει, θα πρέπει να λειτουργεί, να είναι έτοιμη εν ώψη της επόμενης σεζόν. Εγώ λέω ότι έχει κάποιους παίκτες πάνω στους οποίους μπορεί να πατήσει για να ξεκινήσει την σεζόν χωρίς πάλι να χρειαστεί να κάνει 18-20 μεταγραφές και να τα αλλάξει όλα. Τώρα εντωμεταξύ είδα νωρίτερα, έβγαλε ανακοίνωση, αν έχεις το Θεό σου, ο Μπέος Ιπαέ Βόλος Νούπου Σου, στο μάτς λέει με τον Άρη 5 η ώρα την Τετάρτη, μόνο στο Πανθεσσαλικό, ότι θα μπουν μόνο τα διαρκείας. Λες και δηλαδή πραγματικά μερικά πράγματα είναι εξωφρενικά, εντελώς δηλαδή εξωφρενικά. Αυτή η ανακοίνωση είναι δηλαδή από τα ό,τι πιο, ρε παιδί μου, αστείο έχω δει, που είναι και αρκετά τα αστεία.
2: Εντάξει, μην το στεναχωρείς το δήμαρχο, γιατί έχει και κάτι θέματα τώρα με τη δικαιοσύνη και τέτοια. Άσε, ο άνθρωπος έχει κάτι ζητήματα τώρα.
1: Ανακοίνωση για Βόλος Άρης, που ας πούμε τώρα χθες, άμα δούμε πόσο κόσμο είχε στο Άρης
2: Όφη,
1: ότι δεν θα κάνει. Δηλαδή, εγώ σου λέω, ένας Βολιώτης, ένας Αριανός να είναι τώρα στο Βόλο, ας πούμε, για επαγγελματικούς λόγους. Δεν μπορεί να πάει στο μάτς. Πες, αυτός τρελάθηκε, ρε παιδί μου. Πέντε ώρα έχει τελειώσει τη δουλειά του και θέλει να πάει να το δει. Έχει αυτό το βίτσιο. Δεν μπορεί να πάει να δει το μάτς. Τέλος πάντων, το λέω επειδή είπαμε τώρα με τον Βόλο Νούπου Σου και τον Μπέο, δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν προσεγγίζεται από ό,τι φαίνεται με τίποτα. Οπότε έτσι βλέπω την κατάσταση. Εγώ θα ήθελα να δω και κάποιους στα δύο τελευταία παιχνίδια, ενδεχομένως κάποιους που δεν τους έχουμε δει και πάρα πολύ. Δεν ξέρω και πόσοι και ποιοι μπορούν να ανταπεξέλθουν. Έτσι το λέω, δηλαδή χωρίς να έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, και κάποιους από την Under 19, πότε είναι, αυτό δεν έχω μόνο σημερομηνία.
2: Την Παρασκευή 6 ώρα.
1: Άρα από την Under 19 είναι δύσκολο να παίξουν, δηλαδή την Παρασκευή και την Κυριακή, δεν ξέρω. Να πάρει κάποιο την αποστολή, λίγο έτσι να του δώσει χρόνο να συμμετοχή.
2: Όχι, δεν γίνεται. Αφού την Παρασκευή έχουν το.
1: Δεν γίνεται έτσι. Παρασκευή είναι το τέτοιο.
2: Ναι. Εντάξει, να παίξουν αυτοί έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Έτσι, ο Κάμψης, ο Χαρούπας και ο. Τρεις είναι. Και ο Πασαραφιανός. Αυτοί τρεις είναι.
1: Ναι. Τώρα εννοείται όρια αυτή η σεναριολογία και για τους προπονητές.
2: Για προπονητή είναι εδώ τώρα κάποιοι φίλοι ρωτάνε πώς το βλέπεις το θέμα του προπονητή. Για Γρηγορίου, ποια είναι η άποψή σου?
1: Εγώ ρωτάνε. Θέλω το Λέτο για προπονητή, αλλά δεν ξέρω τις διαθέσεις του.
2: Την άποψή μας λέμε τώρα εμείς, δεν λέμε ποιον θα πάρει.
1: Εγώ λέω την άποψή μου. Για μένα ο Λέτο έχει ένα πακέτο το οποίο με ικανοποιεί. Σαν ποδοσφαιριστής είχε διεθνείς παραστάσεις, έπαιξε σε υψηλό επίπεδο. Έχει παίξει στην Ελλάδα, έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν μπορείς να δείξεις δείγματα γραφής, δηλαδή στη Super League 2 όταν ανέβασε την Κηφισιά. Του πήρανε φέτος, ενώ ξεκίνησε εντυπωσιακά, τους δύο κορυφαίους του παίχτες. Δεν βλέπουμε συνταρακτική διαφορά, δηλαδή πάλι παρουσιάζει ένα ομοιογενές σύνολο. Έχει το Λέγιν. και αντιμετώπισε πάντα τον Άρη, δηλαδή σε όλες τις δηλώσεις. Εγώ έβλεπα ένα σεβασμό. Λέει: παίζουμε τον Άρη, είναι μεγάλη ομάδα, είναι φυσιολογικό να χάσουμε. Ξέρω εγώ, μια φορά θυμάμαι που είχε χάσει, ξέρω εγώ που δεν κέρδισε. Κτλ. Για μένα, επειδή για να είσαι προπονητής, αλλά γενικά στον Άρη, ειδικά όπως είναι η κατάσταση τώρα φέτος, δεν αρκεί να κάνεις καλό κουτσάρισμα, ναι, ή να είσαι καλό στο ασυξιολόγιο το εβδομαδίο ή να κάνεις τις καλύτερες επιλογές στην εντεκάδα. Θέλει και μια προσωπικότητα. Οπότε εγώ βλέπω ότι ο Γρηγορίου κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσει το ρόλο, για δηλαδή να μην χάνεις το αρχικό σου πλάνο. Τον πήρες για υπηρεσιακό, θα πρέπει να τελειώσει σαν υπηρεσιακός και να έρθει ένας προπονητής, λέμε τώρα, το πήγαμε και πολύ μακριά, που να έχει αυτά τα στοιχεία, λέω εγώ, δηλαδή και προσωπικότητα και διεθνείς παραστάσεις και να τον ψιλοσέβονται οι παίκτες, δηλαδή να έχει αυτό το... να είναι ανερχόμενος για μένα, δηλαδή το ναι, συζητάω ξέρεις, με διάφορο κόσμο, λέει μην έρθει ο Λέτο και το δει σαν σκαλοπάτι στην καριέρα του, μετά να πάει, ξέρω εγώ, που να πάει, λέει μετά από 3 χρόνια. Λέω καλά, εσύ έφερες το Λέτο και τον κάθε Λέτο και έμεινε και τρία χρόνια κιόλας. Ναι, σε εμάς και μας θα ανησυχούμε που θα πάει μετά από εμάς. Να είναι ανερχόμενος, λέω τέλος πάντων, να μην έχει το προφίλ του Χιμένεθ, έτσι. Δηλαδή, ένα διεκπαιρεωτικό τέτοιο. Δηλαδή, και για να μην το προσωπήσω στο Λέτο, να έρθει ένας προπονητής ο οποίος θα δώσει ένα χαρακτήρα στην ομάδα. Δεν με νοιάζει ποιος είναι αυτός. Θα παίζει σφιχτά, θα παίζει αμυντικά, θα παίζει 5-3-2. 4-3-3, θα έχει ίνδαλμα τον Αρτέτα, θα έχει τον Μουρίνιο που παίζει σφιχτά, αλλά να αποκτήσει η ομάδα ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Αν γίνεται, να μπορεί να παίζει και μπάλα. Γιατί φέτος πονέσανε τα μάτια μας κανονικά με αυτά που έχουμε δει και χρειαζόμαστε να δούμε κάτι καλύτερο του χρόνου σαν μπάλα.
2: Ωραία, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτά. Γεια σας. Bye bye.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Φώτης Πλιάκος. Στο δικό του σχόλιο έτσι για τα ποδοσφαιρικά γενικότερα και τα ποδοσφαιρικά του Άρη. Λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να πάμε και στο μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής μαζί με Χρήστο Γκάλη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας είτε κατά το πώς της εκπομπής, είτε το Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99, είτε και στο chat εκεί, ό,τι προλάβω να ξεχωρίσω και να διαβάσουμε. Τώρα, χορηγή της εκπομπής μας, Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες. Και Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, ακούμε αρχικά το δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και επιστρέφουμε.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Τους ομολόγους του ενημερώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να καταστεί Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ντρόν. Απαντήσεις ζητάει η αντιπολίτευση για το σοβαρό περιστατικό. Νομοσχέδιο πρόκληση φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία. Θα επιχειρεί να κατοχυρώσει δικαιοδοσία σε περιοχές του Αιγαίου που η ίδια αμφισβητεί, ενώ θα μπλοκάρει οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν έχει την άδειά της. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν έχει καμία απολύτως αξία από άποψη διεθνούς δικαίου, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κλείνει και πάλι το παράθυρο της διπλωματίας στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση. Παράλογες οι αμερικανικές αξιώσεις, απάντησε η Τεχεράνη. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και άνοιγμα του στενού. Παρέμβαση της Μόσχας για τα πυρηνικά. Δεν μπορείτε να πάρετε το εμπλουτισμένο ουράνιο χωρίς τη συγκατάθεση της Τεχεράνης, δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος. Φωτιά περνούν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια η τιμή του Brent. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του παραμένει ο πλουσιότερος πολιτικός αρχηγός με βάση τη συνολική αποτίμηση καταθέσεων, επενδύσεων και περιουσιακών στοιχείων. Πιο περιορισμένη περιουσιακή εικόνα για Κουτσούμπα, Φάμελο και Νατσιό. Ασυμπτωματικός ο Έλληνας επιβάτης του Κρουάς Γερόπλιου με τον Χανταΐο μπήκε σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών για καθαρά προληπτικούς λόγους. Δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την όσο τονίζεται στο ιατρικό ανακοινωθέν. Χρειάζεται παρατεταμένη και στενή επαφή για να μεταδοθεί. Δεν πρόκειται για νέο COVID, ξεκαθαρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ληστεία με Καλάσνικοφ σημειώθηκε το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Κατά πληροφορίες η λία των δραστών μπορεί να φτάνει τις 200.000 ευρώ. Τρεις οι δράστες διέφυγαν με γιο ταχύ σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα. Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Αναζητείται ισορρός. Στον ένα ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, στον άλλον για άμεση συνέργεια. Οι αρχές αποδίδουν το έγκλημα σε διαφορές για ναρκωτικά. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Λευτεράκι, τα είδες?
11: Τι να δω ρε Ζωζό.
10: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
11: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
10: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
11: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
10: Τις κληρώσεις?
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
13: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
15: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
14: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αργύρι, μην τρέχεις!
15: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
18: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
19: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
20: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
20: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
20: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε Λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
1: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Παρακαλώ.
5: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
4: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
5: Ποιος?
4: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
5: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
4: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
6: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
8: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λόγιο έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
10: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
11: μεϊμάρης.com. Μεϊμάρης.
12: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
14: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτριο Σανλή και Χρήστο Γκάλι που τον έχουμε στην παρέα μας και αυτόν. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, μωρέ. Είπαμε τα ποδοσφαιρικά την πρώτη ώρα, είχαμε και το Φώτη εδώ, κάναμε τα σχόλιά μας. Θα πάμε σιγά-σιγά.
1: Σας άκουσα με προσοχή.
0: Έτσι ακριβώς, θα πάμε και
1: για ένα πράγμα μόνο διαφωνώ.
0: Πού θες, πού διαφωνείς?
1: Να μην κάνει καμιά συνέντευξη ο ερασιτέχνης Άρης.
0: Να μην κάνει, λες εσύ?
1: Να μην κάνει. Αν δεν έχει κάτι χειροπιαστό να πει, να μην κάνει.
0: Okay.
1: Διότι όσες...
0: Εγώ το λέω για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση, δεν το λέω για.
1: Καλά, κάτι. Και την προηγούμενη φορά που είχα να ξεκαθαρίσει κατάσταση και μπέρδευε ακόμα
0: περισσότερο. Την περασμένη φορά ήταν η τελετή παράδοση παραλαβή και τα λοιπά και εντάξει, δεν υπόθηκαν. Δεν υπόθηκαν όπως έπρεπε κάποια πράγματα. Εγώ
1: αν
0: το λέω
1: κάτι...
0: από την άποψη μόνο λίγο να ξεκαθαρίσω ότι ισχύει αυτό, ισχύει εκείνο, ισχύει το άλλο. Να ξέρουμε τι ισχύει, γιατί τώρα ξέρεις, έχουμε μείνει λίγο στο τι λεγόταν πριν 5 μήνες. Ερχόμαστε στο τώρα, ακούμε διάφορα και. Τα μπλέκουμε πολύ στο μυαλό μας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, τα
1: αν
0: αυτά.
1: Δεν έχει κάτι χειροπιαστό, okay. Δηλαδή ότι βρήκα τον Γκάλι, τον φέρνω, έχει πάρει τη μελέτη της εταιρείας, να μην βγει. Όταν θα έχει τον Γκάλι ή τον Ιφσαούτ να αναλάβει.
0: Έγινε. Λοιπόν,
1: τον φέρει σε συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη, τότε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Τα αφήνουμε λίγο. Παιδιά, αυτό λίγο με το σούπερ μετά δεν είναι σούπερ αυτό. Αυτό λέει ποιοι κάνουν την εκπομπή. Δεν έχει σχέση που το Σανλή είναι προς τον Γκάλι και τον Γκάλι προς τον Σανλή. Ξέρετε ποιοι είμαστε. Έτσι. Μη στεναχωριέστε. Ξέρετε ποιοι είμαστε. Αυτό εδώ είναι ο Γκάλι, αυτό εδώ είναι ο Σανλή. Μη στεναχωριέστε. Αυτό απλά είναι το σούπερ λέει ποιοι κάνουν την εκπομπή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Λοιπόν, πάμε λίγο. Πριν πάμε στα δικά μας, πριν πάμε στα του Άρη, θέλω λίγο σχόλιο για ΑΕΚ και τελικό BCL. Γιατί δεν ξέρω, ήταν από. Τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όπως εξελίχθηκε το μάτς. Έτσι, όχι εκπλήξεις πριν το μάτς, όπως εξελίχθηκε το μάτς. Αν και εσύ, επειδή μιλούσαμε το. Ήμασταν παρέα το μεσημέρι του Σαββάτου, εσύ έλεγες ότι το πάρει η ΑΕΚ.
1: Ναι, εσύ.
0: Και θεωρούσες ότι το πάρει σίγουρα η ΑΕΚ.
1: Έτσι όπως έπαιξε στον ημιτελικό και δεν πίστευα ότι έχει κάνει.
0: Και βλέποντας και το μάτς τα 3 πρώτα δεκάλεπτα, νομίζω ότι ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο η άποψή σου. Τι έγινε μετά, πώς έγινε αυτό, πώς το εξήγησες αυτό?
1: Τίποτα. Η ΑΕΚ έχει μια δυναμία η οποία φαίνεται σε αρκετά παιχνίδια ότι φοβάται να κερδίσει.
0: Δηλαδή?
1: Δεν μπορούν να κρατήσουν οι παίκτες της την μπάλα όταν αυτή καίει.
0: Ξέρεις τι, με την Πανταλόνα ας πούμε, έδειξαν και στα 2 παιχνίδια που έγιναν στο Σαν Ελαρένα και στα 2 χάνανε. Και στα 2 Πανταλόνα φαινόταν καλύτεροι και στα 2 Πανταλόνα φαινόταν ότι τα παίρνει και πάει στο Final Four και τα 2 όμως κατάφεραν και τα πήρανε. Δηλαδή, εκεί που φαινόταν ότι το χάνουν, το πήραν και τις 2 φορές. Σε αντίθεση με αυτή την περίπτωση, τώρα εδώ με τον τελικό, που ενώ ήταν κάτι σίγουρο, κάτι. Πώς να το πω, στα 3 πρώτα δεκάλεπτα λέγαμε τελείως. Τώρα, όταν τρως 25 πόντους στο ημίχρονο και έχεις φάει και 21 στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού, δηλαδή είναι μια συνέχεια η άμυνα του ενός αγώνα με τον άλλον, και 45 στα 3 δεκάλεπτα λες, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, τι θα κάνει τώρα ξαφνικά η Ρίτας. Θα τα βάζει από παντού. Κι όμως η Ρίτας τα έβαζε από παντού. Αυτός ο Λουκόσιους έγινε ξαφνικά.
1: Στην τέταρτη περίοδο.
0: Δεν υπάρχει. Αυτό που έγινε. Ανέβηκε και ο Χάρντινγκ, ο οποίος μέχρι τότε είχε βάλει ένα πόντο μόνο. Και ξαφνικά έβαλε όλους 15 στην τέταρτη περίοδο. Και έγινε μαγικό. Έγινε μαγικό. Αυτό που έγινε ήταν μαγικό.
1: Ήταν μαγικό και σου λέω, η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την επιτυχία της. Δηλαδή είσαι μπροστά. Έχεις βρει το κουμπί να εξοδετερώσεις τον αντίπαλο. Έπρεπε να περιμένεις ότι στην τελευταία περίοδο θα ρίξει τη ζαριά του, γιατί είναι τελικός.
0: Δεν έχει σημασία. Γρήγορα, ναι, θα παίζει γρήγορα.
1: Δεν έχει σημασία. Ναι, επειδή είναι τελικός, δεν έχει σημασία αν θα χάσει με 10, με 20, με 30 πόντους. Θα τα παίξει όλα, μήπως κερδίσει ή σου κλέψει τον αγώνα με έναν.
0: Έτσι.
1: Και σε αυτό το διάστημα εσύ τα ξεχνάς όλα. Φταίει και ο Σάκοτα. Που κόλλησε και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε αυτή την κρίσιμη ειδική κατάσταση, γιατί όντως είναι σαν ειδική κατάσταση, γιατί πρόκειται για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Είναι σαν να ήταν άλλο μάτς.
1: Ναι, σου κλέψε το παιχνίδι σε 4,5 λεπτά.
0: Εγώ έφυγα από την καφετέρια που ήμασταν εκεί με τον φίλο μας τον Αναστάση.
1: Για να αλλάξει το γούρι.
0: Όχι, έφυγα στο τέλος του 10 λεπτού. Λέω, ήμουν και κουρασμένος. Το πρωί ήμασταν παρέα τώρα. Το πρωί πήγαμε βόλτες, τέλεια, γυρίσαμε, κάναμε. Ήμουν κουρασμένος. Λέω, Αναστάση, φεύγω, δεν αντέχω, ρε παιδί μου. Τέλειωσε το 10, δεν γυρίζει το μάτς, τι να δω τώρα, φεύγω. Φεύγω, πάω, Πάω μέχρι τη στάση.
1: Φαινόταν να μην γυρίζει.
0: Πάω μέχρι τη στάση, κάθομαι. Τα ανοίγω στο κινητό. Έτσι να χαζεύω, ρε παιδί μου, να το βλέπω τι γίνεται στο κινητό. Βλέπω που μείωσε η Ρήτα. Άργησε να φύγει και το λεωφορείο κανένα 20 λεπτό. Δεν γύρισα πίσω πάντως. Κάθισα εκεί, το είδα. Και μέσα στο λεωφορείο μετά. Εντάξει, ήταν. Άλλη φάση. Δηλαδή, φάγανε μεγάλη κατραπακιά. Και τώρα έρχομαι στο δικό μας. Πιστεύεις ότι αυτή η κατραπακιά θα την επηρεάσει στο ζευγάρωμα το δικό μας τώρα που παίζουμε την Πέμπτη? Γιατί είναι και πολύ κοντά τώρα το πρώτο παιχνίδι.
1: Κοίταξε, αυτό που δεν είδα στην ΑΕΚ είναι πολύ γκρινιά. Από την άλλη, θα μου πεις, βέβαια δεν ασχολούνται τόσο πολύ. Δηλαδή, άμα χάναν το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο με αυτόν τον τρόπο.
0: Το συζητάμε, τώρα,
1: ναι, τώρα θα κεγόταν η μισή Αθήνα.
0: Πόλεμος θα γινόταν, άσχο.
1: Ναι, απλώς την ομάδα μπάσκετ δεν την αγαπάνε.
0: Δεν ασχολούνται, Χρήστο.
1: Ένα τώρα το μνημόνευσα το πρωί στην εκπομπή του Νίκου. Το ξαναλέω και τώρα. Ότι πόσες εκπομπές έκανα με τον Ταπούτο και το είχε παράπονο. Δηλαδή, παίρνανε πρωτάθλημα και δεν πατούσαν στο γήπεδο. Επομένως δεν την αγαπάει την μπασκετική ομάδα ο λαός της ΑΕΚ, οπότε λίγο περνάει αυτό. Αλλιώς η γκρίνια, έτσι όπως χάθηκε ένας τελικός και ένας τίτλος, η γκρίνια θα τους είχε ισοπεδώσει.
0: Μεταξύ μας ήταν μια έκπληξη που έφτασε και μέχρι το Final Four η ΑΕΚ. Δεν ήταν για Final Four η ΑΕΚ φέτος. Δηλαδή στο ζευγάρι μου με την Πανταλώνα δεν ήταν η ΑΕΚ να περάσει. Όχι. Έχασε με 20 πόντους στην Ισπανία και τα δύο μάτς το Σανέλα Ρένα πώς τα κέρδισε, κανείς δεν κατάλαβε πώς τα κέρδισε.
1: Απλούστατα ο Νάναλη ήταν μια μεταγραφή η οποία κόλλησε στο υπόλοιπο ρόστερ και κακά τα ψέματα η ΑΕΚ έχει καλό ρόστερ.
0: Ναι.
1: Έχει καλή ομάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ρόστερ της ΑΕΚ είναι το τρίτο καλύτερο στο πρωτάθλημα, όχι μόνο στο ύψος των χρημάτων αλλά και στην ποιότητα σε σύγκριση με τις ομάδες που είναι στο 4 το ΠΑΟΚ, στο 5 ο Άρης. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι 3. Λέμε τώρα, οι ομάδες ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟΚ που πάλεψαν για την τρίτη θέση, για την τρίτη τέταρτη θέση, η ΑΕΚ έχει το καλύτερο ρόστερ και σε χρήματα και σε ποιότητα με διαφορά από τους άλλους.
0: Αν πιστεύεις αγωνιστικά την ομάδα την επηρεάσει, άσε τώρα τον κόσμο, αγωνιστικά θα την επηρεάσει την ομάδα, δηλαδή οι παίκτες όταν τρώνε ένα τέτοιο ξενέρωμα, γιατί οι παίκτες με το 1,5 χέρι είχαν πιάσει το κύπελο, το είχαν πιάσει.
1: Σε αυτές τις ειδικές καταστάσεις, σε αυτές τις στιγμές, θα πρέπει να βγουν μπροστά οι φίρμες της ομάδας. Θα πρέπει να βγει ο Νάναλη, θα πρέπει να βγει ο Γκρέι.
0: Ναι, ρε Χριστό, για να
1: τους πάρει από το
0: Όχι,
1: χέρι.
0: Όχι, για να κάνει τι, να κερδίσει και να πάει τέταρτη. Δηλαδή, εδώ χάσαν τώρα το τρόπαιο.
1: Καλά, κοίταξε.
0: Χάσαν το τρόπαιο. Ναι. Δηλαδή, ο στόχος ο ένας με τον άλλον είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι σε αυτές τις στιγμές βγαίνει μπροστά η φίρμα, γι' αυτό τις θέλεις τις φίρμες και τις πληρώνεις, για κάτι τις στιγμές να βγουν και να πούνε τους υπόλοιπους, παιδιά ξεχνάμε ότι έγινε, αν και δεν ξεχνιέται, το ξεχνάμε, πάμε
0: εσύ
1: να
0: λες,
1: κάνουμε την έκπληξη στο πρωτάθλημα.
0: Τι πρέπει να κάνουν.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω αν θα τους επηρεάσει ή όχι, άσε τι πρέπει να κάνουν. Γίνεται να μην τους επηρεάσει, εγώ αυτό.
1: Σίγουρα θα τους
0: επηρεάσει. Λέω ότι αν είναι να κάνουμε ένα διπλό, εγώ και θέλω να καταλήξω. Αν είναι να κάνουμε ένα διπλό, το πρώτο μάτς ενδείκνεται γι' αυτό.
1: Πάντα σε όλα.
0: Τώρα που αυτό πες, λέει, όχι μόνο γενικά. Και τώρα
1: όχι,
0: ειδικά.
1: Η βίβλος του μπάσκετ
0: το λέει,
1: λέει
0: γενικά,
1: ότι
0: αυτό, ναι.
1: οι εκπλήξεις σε αυτές
0: τις σειρές
1: γίνονται στο πρώτο παιχνίδι.
0: Απλά τώρα με την ιδιαιτερότητα και αυτή, γιατί είναι πολύ κοντά, Σάββατο γύρισαν Κυριακή πίσω καταρακωμένοι και παίζουν την Πέμπτη το. Δηλαδή πριν προλάβεις να κάνεις μια προπόνηση και τα λοιπά, παίζεις το πρώτο παιχνίδι με τον Άρη. Εγώ εδώ πιστεύω ότι ο Άρης πρέπει να κάνει να δώσει το βάρος. Πλέον από σήμερα, για να πάμε σιγά σιγά στα δικά μας.
1: Ναι, όλη η ομάδα κανονικά.

0: Είπα ότι σε αυτές τις στιγμές πρέπει να βγουν μπροστά οι φίρμες της ομάδας και να βοηθήσουν τους συμπαίχτες τους να συνέλθουν. Λοιπόν, το θέμα είναι αν θα το μπορέσει να το εκμεταλλευτεί ο Άρης ή όχι. Θα το δούμε την Πέμπτη το απόγευμα και λέω αν θα μπορέσει, γιατί για να κερδίσεις μια ομάδα η οποία είναι καλύτερη σε ποιότητα και με περισσότερες λύσεις, θα πρέπει να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος. Να δούμε εάν προετοιμάστηκε ο Άρης για αυτό το παιχνίδι, μάλλον πόσο καλά ότι προετοιμάστηκε, να δούμε πόσο καλά προετοιμάστηκε ο Άρης για αυτό το παιχνίδι. Εάν
1: οι άνθρωποι του Άρη πάντως μας είπαν ότι είναι καλά η ομάδα,
0: είναι πολύ καλά και ότι δείχνουν διάθεση οι παίκτες, γιατί να ξέρω τώρα κακά τα ψέματα τώρα και για τους παίκτες του Άρη δεν είναι και καλύτερη στιγμή, γιατί δεν μπορούν τώρα οι Αμερικανοί να καταλάβουν τι κυνηγάς. Κατάλαβες, οι Αμερικανοί στο NBA είναι πιο απλά τα πράγματα. Παίζεις play-off και πας για πρωτάθλημα. Τώρα στην Ελλάδα ξέρουν ότι δεν μπορεί να πάρει κανένας άλλος πρωτάθλημα πλην του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Οπότε σου λέει για ποιο λόγο παίζουμε play-off. Εντάξει. Παίζεις play-off για το καλύτερο πλασάρισμα. Για να μπορέσει η διοίκηση του χρόνου να σου λέει να σε έβγαλα τέταρτο και να μπορέσει να το πετύχει αυτό σε διαφημιστικά πακέτα και να κάνει και καμιά αύξηση στα εισιτήρια διαρκείας και γενικότερα να εκμεταλλευτεί το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Και άμα δεν το καταφέρεις, δεν έγινε και τίποτα. Έτσι αλλιώς η σοβαρή επένδυση όσον αφορά το αγωνιστικό θα γίνει από το καλοκαίρι και μετά. Είπαμε, η πρώτη χρονιά ήταν λίγο αναγνωριστική, λίγο διστακτική, λίγο απ' όλα, γιατί όντως το ξέρουμε και εμείς, όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι το οποίο χρωστούσε παντού, δεν ξέρεις κάθε φορά που χτυπάει το κουδούνι εάν είναι για τα κοινόχρηστα, για το νερό ή για το ρεύμα. Εσύ λες ότι τα πλήρωσες και όντως τα πληρώνεις όλα, αλλά άμα χρωστάς πολλά χρόνια μπορεί κάτι να ξεφύγει.
1: Δεν ξέρεις τι θα εμφανιστεί.
0: Ξέφυγαν, δηλαδή προσθέθηκαν πράγματα σε αυτά που πλήρωσαν, βγήκαν καινούρια, αλλά δεν βγήκαν τόσο μεγάλα όσο τους λέγανε οι άνθρωποι που έβαλαν να ελέγξουν τα οικονομικά. Γιατί όντως ο ορκωτός λογιστής θα σου ελέγξει, θα ψάξει, θα κάνει διεξοδική έρευνα, αλλά φυλάει και μία πιθανότητα να υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος να το βρει.
1: Λοιπόν, το αφήνουμε. Πάμε λίγο τώρα. Δεν θέλουμε ακόμα να ασχοληθούμε με το θέμα του προπονητή. Γνωστό είναι αυτό. Στο τέλος
0: παιδιά,
1: χρονιάς
0: το αφήνουμε.
1: Όχι. Στο τέλος της χρονιάς.
0: Ναι,
1: δεδομένα,
0: στο τέλος της χρονιάς. Απλά να τελειώσει. Τώρα έχει η ομάδα προπονητή.
1: Όχι.
0: Τώρα δεν μπορεί να τον αλλάξει ο Μίλης.
1: Βγαίνουν ονόματα.
0: Βγαίνουν ονόματα, εντάξει.
1: Λες να δικαιωθείς μετά από ένα χρόνο.
0: Για τον Ταμπελίνη.
1: Λέω τώρα, κουβέντα κάνουμε. Εσύ. Δεν λέμε ότι θα γίνει τώρα κάτι. Κουβέντα κάνουμε. Γράφτηκε για Ταμπελίνη.
0: Ναι.
1: Είναι, πιστεύεις, υποψήφιος.
0: Είναι.
1: Πέρσι ήταν. Πήγε στην Παρή μετά. Οκ. Πιστεύεις ότι είναι δηλαδή.
0: Πέρσι ήτανε. Απλούστατα ο Άρης, ο Ρουσιαμάνης φοβήθηκε να μιλήσει για προπονητή.
1: Μέχρι να
0: έρθουν οι καινούργοι. Και σου λέει, αφού είμαστε, μέχρι να έρθουν οι καινούργοι, ο Ταμπελίνη, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με τον μάνατζερ του Αντετοκούμπο, υπέγραψε στην Παρί, τον πήρε η Παρί. Είναι ένας καλός προπονητής, είναι από τα αναρχόμενα αστέρια του ιταλικού μπάσκετ.
1: Και η Βενέτσια γράφει ότι τον θέλει.
0: Η Βενέτσια έδιωξε το Σπάχια, καλός και ο Σπάχια, έμπειρος προπονητής.
1: Όλο το Σπάχια πρέπει να φέρουμε εδώ πέρα, να κάνετε παρέα.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Επειδή είναι
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εάν θέλεις να πρωταγωνιστήσεις σε μια διοργάνωση, πρέπει να φέρεις έναν προπονητή ο οποίος είναι διατεθειμένος να το κάνει.
1: Και να έχει και την εμπειρία, να έχει το. Ναι. Να έχει, ρε παιδί μου, μια εμπειρία.
0: Να έχει. Εντάξει, ο Σπάχια έχει μεγάλη εμπειρία. Απλούστατα ο Σπάχια τώρα τα τελευταία χρόνια βρήκε το λιμάνι του, την ησυχία του στη Βενέτσια, εντάξει, και αρκέστηκε στο Eurocup, ενώ ήταν ένας προπονητής Ευρωλίγκας. Έχει προπονήσει πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Έχει προπονήσει Μακάμπι, έχει προπονήσει Τουρκία σε ποια συνεφέση.
1: Παλιότερα, απλά, ναι. Απλά ο Σπάχια είναι
0: ναι, το Βαλένθια.
1: Όχι, προχωράει προς το... Πώς το τέλος, δηλαδή, δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, βρήκε την ησυχία του στη Βενέτσια, μια χαρά. Του δίναν 3-4 εκατομμύρια, καλό μάτι
1: εσύ
0: είχε.
1: Εσύ πιστεύεις, εγώ πιστεύω ότι με αναφέρουμε ένα ανερχόμενο προπονητή. Ένα
0: προπονητή. Γι' αυτό κοιτάζανε. Κοίταξε, ο Ταμπελίνη είναι ένας από τους κύριους εκφραστές της σύγχρονης σχολής του μπάσκετ. να ξέρει μια φουρνιά.

0: μια Ιταλών προπονητών, είναι ο Ταμπελίνι, είναι ο της Ταουγκρέσο που τον είχαμε αντιμετωπίσει με την Τρέντο.
1: Της Μπασκόνια,
0: της Μπασκόνια, ναι.
1: Όχι, λες Ταουγκρέσο ήταν.
0: Ναι, παλιά. Μπασκόνια. Λοιπόν, ο Γκαλβιάτη είναι της σύγχρονης σχολής που παίζουν σύγχρονο μπάσκετ. Είναι κάτι το οποίο το θέλει και ο Ζήσης. Και μη σου πω ότι λέμε τώρα, ακόμα και ο, πώς το λένε, και ο Σπανούλης να έρθει, αυτό το μπάσκετ θα παίξει. Αυτό το μπάσκετ θα παίξει. Θα προσπαθήσει να χτίσει μια ομάδα η οποία θα τρέχει. Έτσι είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Και οι ομάδες οι οποίες προσπαθούν να, άμα δείτε τώρα οι ομάδες του Final Four, όλες προσπαθούν να παίξουν γρήγορα. Όλες έχουν μια πεντάδα που παίζουν γρήγορα ή πολύ γρήγορα. Η διαφορά είναι ανάμεσα στις ομάδες, είναι ποια τρέχει σωστά και ποια απλώς βιάζεται. Εκεί είναι η διαφορά. Οπότε ο Άρης θα πάει σε αυτό το μοντέλο, το σύγχρονο μοντέλο. Μια ομάδα που παίζει με πολύ γρήγορο, με πολλές κατοχές, με. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Και ο Ταμπελίνι.
1: Εντάξει, παιδιά,
0: το κάνει αυτό.
1: Να διευκρινίσω κάτι. Επειδή λέμε για ανερχόμενους και τον μπλέκουμε με τον Καράιτσι που είχαμε πέρσει. Καμία σχέση δεν για το ένα με το άλλο.
0: Παιδιά, ο ένας. Μισό.
1: Μιλάμε για προπονητές τώρα οι οποίοι ήταν σε ομάδες.
0: Άμα δείτε κανονικά το βιογραφικό του, ο Ταμπελίνι πήγε στην Πράγα, όχι στην, πριν πάει στην Νιούμπουργκ, και του έκανε χαζού στο.
1: Δεν το λέει μόνο για τον Ταμπελίνι. Γενικά που είπαν ναι, ότι θέλουμε ανερχόμενο προπονητή. Ναι. Το ανερχόμενο προπονητή δεν σημαίνει έναν ο οποίο δεν ήταν ποτέ προπονητή, να τον φέρουμε να τον κάνουμε προπονητή.
0: Το σκεπτικό τους αυτό ήτανε να πάρουν έναν προπονητή ο οποίος είναι, εκφράζει το σύγχρονο μπάσκετ. Απλούστατα ο Καράσιτς δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας μεγάλης ομάδας. Δηλαδή δεν δοκιμάστηκε σαν πρώτος προπονητής. Θα μου πεις, ήτανε στα play-off της, έκανε το κοουτσάρισμα.
1: Και το κοουτσάρισμα,
0: ναι,
1: έκανε.
0: Το κοουτσάρισμα το έκανε, ναι. Αλλά στον πάγκο ήταν ο Μπράντοβιτς, παιδιά. Δεν ήταν αυτός. Αυτός δεν έπαιρνε τις αποφάσεις. Αυτός το κουτσάρισμα έκανε. Γι' αυτό σας λέω. Αλλά δεν θέλω τώρα. Πάλι θα αρχίσουν να λένε ο Γκάλης λέγε καινούριο προπονητή.
1: Ναι, όχι. Τώρα απλά κάνουμε κουβέντα επειδή βγήκε το όνομα του
0: Ταμπελίνι. Επειδή βγήκε το όνομα του Ταμπελίνι. Okay. Όποιος εκφράζει το σύγχρονο μπάσκετ και έχει δοκιμαστεί σε αυτό, τότε έχει δοκιμαστεί σε ομάδες οι οποίες τις έκανε καλές, γρήγορες και πετύχανε. Όπως ο Ταμπελίνι έχει επιδείξει την Νίμπουργκ. Πήρε την Νίμπουργκ, μάλλον τους έκανε χαζούς πρώτα με την Σλάβη, σε ποια Πράγα, πώς λιγόταν την ομάδα της Πράγας. Λοιπόν, μετά τον πήρε η Νίμπουργκ, πέτυχε με την Νίμπουργκ και η μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν να τον εμπιστευτεί η Πάρη. Προφανώς, εντάξει. Θα μου πεις αποτελέσματα, λέω, δεν τα πήγε καλά. Δεν τα πήγε καλά. Αλλά μήπως και αυτός βιάστηκε να κάνει το βήμα προς τα πάνω. Δηλαδή έπρεπε λίγο να δοκιμαστεί σε ομάδες 2-3 επίπεδα κάτω από την Ευρωλίγκα πριν κάνει αυτό το άλμα και πάει στην Παρί. Θα ήταν πιο σόφρον. Αλλά μην ξεχνάτε, το λέγαμε και στο στρατό, ο τολμών νικά. Τόλμησε, δεν κέρδισε.
1: Δεν νίκησε.
0: Αλλά εντάξει, γύρισε. Γεννάει τώρα να βρει μια ομάδα η οποία θα ταιριάζει περισσότερο στα μέτρα του. Τώρα, ναι, λέγει. Όχι, λέγε, λέγε.
1: Έχουμε κάτι άλλο για τον Άρη?
0: Για τον Άρη, όχι, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Απλούστατα πάμε την Τετάρτη, μάλλον πάμε με την Πέμπτη, ο Άρης να εκμεταλλευτεί ό,τι του δώσει η ΑΕΚ. Ή αν θέλεις να εκμεταλλευτεί όλες τις αδυναμίες της ΑΕΚ, οι οποίες δεν μπορώ να πω ότι είναι αγωνιστικές, γιατί έχει καλό ρόστερ, γεμάτο ρόστερ. Απλούστατα είναι σε μια ιδιαίτερη περίοδο, τα εξηγήσαμε και νωρίτερα, και δεν θα είναι, δηλαδή δεν θα ξαναδούμε, τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά, ή δύσκολα θα ξαναδούμε την ΑΕΚ που είδαμε στον ημιτελικό και στα 3 δεκάλεπτα του τελικού, που έπαιξε πολύ καλά.
1: Δύσκολο το μαρκάρισμα. Τώρα έχει κάποιους παίκτες τώρα. Θέλει προσοχή το κομμάτι μαρκάρισμα, πώς θα λειτουργήσουμε. Η περιφερειακή της, εντάξει, να μου πεις, έχει τον Λεκαβίτσιος που είναι κοντό σχετικά και λες ότι ταιριάζει με τον Τζόνς. Αλλά έτσι όπως παίζει η Άκη να παίξει με Τζόνς και Μίτρου Λόγκ μαζί, πεντάδες είναι δύσκολο. Γι' αυτό λέω ότι θέλει μια διαχείριση. Θέλει μια διαχείριση.
0: Θέλει να επιστράτευση και πάλι. Γι' αυτό είπα πόσο καλά
1: παίζει. Και Μποχωρίδη και Χάρελ εκεί θέλει στην περιφέρεια.
0: Και Μποχωρίδη και Χάρελ από πίσω.
1: Καλά μαρκαρίσματα.
0: Να μπορέσουν να πάνε στην περιφέρεια τη Άκη, γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Ότι επειδή δεν μπορεί να του κλείσει όλου. Εδώ ο προπονητής βλέπει και αναλύει το παιχνίδι του αντιπάλου και σου λέει: επειδή δεν μπορώ να τους κλείσω και τους πέντε, να κλείσω τους τρεις από τους πέντε. Ποιοι είναι οι πιο επικίνδυνοι? Και εγώ όταν λέω ποιοι επικίνδυνοι, όχι μόνο στο σκοράρισμα αλλά και στη δημιουργία, ρίχνω το βάρος σε αυτούς. Τώρα, για άμα μπει ο Φλιώνης παραμεσκάρι και του βάλει 10 τρίποντα και χάσει ο Άρης, μετά εντάξει, δεν φταίει και ο προπονητής. Ο οποίος έχει ένα ρόστερ το οποίο δεν αρκεί για να παίξεις, να κοντράρεις τον αντίπαλο. Εκεί χρειάζεσαι και την τύχη. Λοιπόν, απλούστατα ο Άρης θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το ότι κάποιοι παίκτες της ΣΑΕΚ δεν θα έχουν επιστρέψει ακόμα από το Final Four. Αυτό είναι σίγουρο. Κάποιοι παίχτες ακόμα θα μείνουν στην Ισπανία, γιατί χάσαμε και εσύ φταίς και θα μαλώνουν και με τους συμπαίχτες του και θα φανεί και αυτό και μέσα στο γήπεδο. Είπαμε να βγει, θα βγουν μπροστά οι παλιοσυρές και οι έμπειροι παίχτες, αλλά θα βγουνε, θα το κάνουνε.
1: Λοιπόν, θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπάσκετ. Μένω τώρα, πάω σε μια είδηση. Βασίλης Οικονομίδης παρέτησε τον ΠΑΟΚ. Τι έγινε εκεί πέρα?
0: Από ό,τι διάβασα, ακολουθεί και ο πρόεδρος.
1: Είχαν διαφωνίες.
0: Εδώ και καιρό.
1: Α, ποιος, ο Βεζερτζής?
0: Ο Βεζερτζής με τον Οικονομίδη τρώγονταν και μεταξύ τους και με τον εκπρόσωπο του Μιστακίδη που ουσιαστικά κάνει κουμάντο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλές οι σχέσεις και νομίζω ότι ακολουθεί και ο πρόεδρος, ο Βεζερτζής.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε. Πάντως,
0: εντάξει, έτσι βλέπω από τους συναδέλφους του ΠΑΟΚ ότι είναι θέμα χρόνου να ακολουθήσει και ο πρόεδρος.
1: Έκανε μια εντύπωση. Αυτό είναι το Φώστερ που λέει ότι παίρνει, πώς τον βλέπεις?
0: Πολύ καλό παίκτη. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι.
1: Το θυμάμαι στον Παναθηναϊκό εγώ λίγο που έπαιξε και ναι. Πέρσι στην Χάπουελ. Πρόπερση μάλλον. Όχι τη χρονιά που μας πέρασε, την προηγούμενη.
0: Στην Χάπουελ Ιερουσαλήμ.
1: Τελαβίβ, Τελαβίβ.
0: Ναι, Τελαβίβ.
1: Χάπουελ Τελαβίβ. Μα τι που παίξαμε.
0: Ναι.
1: Χάπουελ Τελαβίβ. Πώς. Εντάξει. Καλό, αλλά ξέρω εγώ δεν ήταν κάτι. Δεν είναι κακό παίκτη.
0: Όχι, εντάξει. Κοίταξε τώρα.
1: Και δεν κρίνω ότι πήγε στην Ιαπωνία, έτσι. Δεν κρίνω ότι πήγε στην Ιαπωνία πέρσι.
0: Όχι, όχι,
1: στην
0: δεν είναι. Είναι αυτό τώρα, κοίταξε τώρα. Παραδείγματος χάρη και τον Άννα Λιάμα τον πάρει. Ή μάλλον και στην ΑΕΚ που ήρθε μεσούς περίοδου μπορεί να μην έπιανε. Και να έλεγε ναι. Αλλά τώρα που τον παίρνει από τον καλοκαίρι και θα κάνει προετοιμασία από την
1: και
0: ομάδα.
1: Θα δουλέψει και
0: τέτοιο επίπεδο παίκτες θα το κάνουν, θα το πετύχουν. Θα βγουν. Θα πιάσουν, ρε παιδί. Στον ΠΑΟΚ δεν είναι, ίσα ίσα είναι επιτυχία που πήραν το Φώστερ. Άλλα είναι τα ερωτηματικά στον
1: ΠΑΟΚ. Α, εδώ το λέει ότι είναι μάλλον.
0: Τι.
1: Και ο Βεζερτζής ακολουθεί, μου το επιβεβαιώνουν εδώ και από αλλού. Αυτό που είπες πριν.
0: Το γράφουν όλοι στο Twitter, στο X.
1: Παιδιά, για δικούς μας, για παίκτες ακόμα, εμείς δεν σχολιάσουμε, να τελειώσει λίγο η σεζόν.
0: Αυτή ναι, εντάξει, πει... και για τον προπονητή τώρα, γιατί
1: για τον προπονητή επειδή και... έπεσε το όνομα, αρέσει τώρα.
0: Ναι, και επειδή. Είναι γνωστά τα δεδομένα για τον προπονητή. Σας τα έλεγα, έγινε κακός. Εντάξει, τώρα θα γίνω ακόμα μια φορά κακός με την
1: Για καλή. Παίκτες, τα έχουμε πει, παιδιά. Από ξένους ο Νουά έμεινε. Από τους υπόλοιπους ξένους, ο Χάρελ και ο Τζόουνς έχουν πιθανότητες. Ο Χάρελ πολύ περισσότερες σε σχέση με τον Τζόουνς. Για διάφορους λόγους. Έτσι, σκεφτείτε το και μόνοι σας. Τι μπορείς να βρίσκεις στον Άσο κτλ. Και όσον αφορά το κομμάτι Έλληνες, Μήτρου Λόγκα και συμβόλαιο, Τανούλης θα μείνει 100%. Άντε το κούμπο.
0: 99%.
1: Πάνω από
0: 95%.
1: Εντάξει, εγώ λέω πάνω από 95%. Για αυτές τις πιθανότητες να μείνει.
0: Έχει τον αδερφό του εκεί, θα
1: βάλει
0: κάνει
1: φασαρία. Αυτά είναι τα δεδομένα. Στα υπόλοιπα έχουμε το χρόνο μπροστά μας να τα δούμε.
0: Έχει. Εντάξει. Έχουμε... Και κακά τα ψέματα τώρα. Επειδή πολλοί ασκήσατε σκληρή κριτική σου ζήτηση και καλά κάνατε. Εντάξει, κάποιοι απλώς το είναι... παρακάνατε. Ναι. Εσείς δεν κάνατε καλά.
1: Όταν είσαι στον Άρη.
0: Πρέπει να τα ακούσεις. Το θέμα είναι ότι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι από πολύ νωρίς ξεκίνησε το παράλληλο αντιλαμβανόμενο στη δουλειά που έχει. Δηλαδή και να χτίσει και να έχει αυτή την ομάδα να την τρέχει, να την ενισχύει, να, αλλά συγχρόνως και να χτίζει την καινούρια. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις πλάνα με το μυαλό σου για την καινούρια, γιατί δεν έχεις το βασικό πυλώνα της νέας ομάδας. Δεν έχεις τον προπονητή. Δηλαδή, 3-4 μήνες, άμα ρωτήσεις, όταν ξεκίνησε ο Ζήσης να τρέχει για τη νέα ομάδα, άμα το ρωτούσεις ποιον θα βάζεις προπονητή, θα σου λέγε ότι έχω 15-20 ονόματα. Τα οποία ονόματα με κάποιους μίλησε, κάποιος το ξανασκέφτηκε, τα 15-20 γίνανε 10, 8, 7, 6. Οι περισσότεροι θέλουν να έρθουν. Κάποιοι φοβούνται να έρθουν γιατί το βάρος είναι μεγάλο. Κάποιοι, οι περισσότεροι θέλουν να έρθουν, κάποιοι δεν μπορούν να έρθουν.
1: Πάντως είναι μικρή, ναι, η λίστα των επιλογών.
0: Τώρα αυτό πλέον είναι μικρή. Έτσι. Για να μείνει στους τρεις.
1: Ωραία.
0: Τρεις είναι.
1: Λοιπόν, ναι, θα επιστρέψουμε και με τα μηνύματα μετά, γιατί έχετε στείλει πολλά και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Θα τα διαβάσω και θα τα σχολιάσω, να δώσω λίγο την ενημέρωση από την προπόνηση της ομάδας στο ποδόσφαιρο. Γιατί έχουμε παιχνίδι και την Τετάρτη τώρα. Είναι πολύ κοντά το επόμενο. Σε δύο γκρουπ. Κατάσταση Πέρεθ και Φαμπιάνο, που αποκόπησαν σουβενίδα από τη χθεσινή αναμέτρηση. Χτύπημα στο πόδι, θα επανεκτιμηθεί πριν από την αυρήνη προπόνηση. Δύσκολο τώρα. Πέρεθ και Φαμπιάνο, αν σήμερα δεν προπονήθηκαν, αύριο η ομάδα έχει προπόνηση και φεύγει για τον Βόλο, δύσκολο σου βλέπω να παίξουν. Και μιλάμε για δύο βασικούς, έτσι, όπως ήταν το τελευταίο διάστημα. Περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση για να έχουμε την εκτίμηση για το τι θα γίνει. Εντάξει, αν δεν παίξουν, στη θέση του Βαμπιάνου θα παίξει ο Σούντμπερκ και στη θέση του Πέρεθ θα παίξει ο Γιαννιώτας. Του Ντού από την άλλη πλευρά, είτε ο Μογκαρέ δεξιά, ξέρω εγώ, και κάποιο άλλο στο 10. Και αυτό υπάρχει σαν. Και ο Γκένσεν στο 10, ξέρω εγώ, με τον Χόγκλα πίσω με το Ράτσι. Και αυτό υπάρχει σαν πιθανότητα. Ας το περιμένουμε όμως. Αύριο θα το σχολιάσουμε περισσότερο. Δεν. Έτσι κι αλλιώς είπαμε, είμαστε στην τελική ευθεία. Δύο παιχνίδια έμειναν να τελειώσει η φετινή σεζόν, χωρίς η ομάδα να έχει και να μπορεί να κυνηγήσει κάτι επί της ουσίας σε κάθε περίπτωση. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τα μηνύματά σας. Να τα διαβάσουμε και να τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, μάλλον για να δείξω λίγο μια ματιά στο YouTube αν υπάρχει κάτι εδώ. Αν ο Μποχωρίδης έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Διαιτές νομίζω έχει υπογράψει φέτος. Έχει συμβόλαιο. Παιδιά, και ο Μποχωρίδης έχει και ο Πουλιανίδης νομίζω έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά. Εγώ λέω, είπα κάποια βασικά. Δεν είπα ότι δεν θα μείνει ο Μποχωρίδης. Έτσι, μην. Είπα κάποια βασικά. Ας περιμένουμε και θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Ο φίλος ο Γιώργος εδώ είναι αλήθεια. Λέει ότι ένας προπονητής μπάσκετ ψάχνει σπίτι στη Θέρμη. Κοίτα, επειδή μου το έχετε στείλει πολύ αυτό. Ψάχνει, ότι έχει βάλει να ψάχνει σπίτι και τα λοιπά. Συγγνώμη, αλλά.
0: Ποιος, ο Σπανούλης.
1: Ναι, μωρέ, τώρα. Ποιος, ο.
0: Στη Θέρμη.
1: Πανόραμα, Θέρμη, Πηλαία, εκεί σε εκείνη την περιοχή, λέει, ψάχνει σπίτι. Κοίτα, άμα φέρει και την οικογένεια, θέλει και μεγάλο. Έτσι, θέλει και σπίτι να έχει και πολλά δωμάτια. Mm. Πολλά παιδιά, εντάξει, τώρα πλάκα κάνω. Αλλά. Τα έχουμε πει, παιδιά, τα δεδομένα για τον Σπανούλη. Έχει αυτή την ιδιαίτερη σχέση με το Ζήση και γι' αυτό. Ξέρεις, καμιά φορά φουντώνει και περισσότερο. Να ξέρεις ότι αν δεν είχαμε το Ζήση, πολύ λιγότερα θα ακούγαμε για το Σπανούλη. Είναι η ειδική περίπτωση, είναι κολλητός του, κουμπάρος
0: είναι
1: του.
0: Είναι κολλητός του, φίλος του και ξέρει ο ένας με τον άλλον από τη συνεργασία του κιόλας. Ξέρει
1: μιλάνε,
0: ο ένας.
1: Μιλάνε κάθε μέρα. Ναι. Πέσω, τώρα,
0: δηλαδή,
1: μιλάνε, οι άλλοι μιλάνε κάθε μέρα.
0: Δεν χρειάζεται να συζητήσουν και πολλά. Ξέρει τι θέλει ο ένας, ξέρει πώς λειτουργεί ο ένας για τον άλλον και τρέχουν. Δηλαδή. Εντάξει, η εφεύρεση του, γιατί αυτό ήταν επιλογή του Λιόλιου καθαρά, να βάλει το Σπανούλη προπονητή και GM τον Ζήση. Εντάξει, πολλά μπορούμε να πούμε για το Λιόλιο, αλλά το ότι είναι έξυπνος, ξέρει μπάσκετ και βλέπει μπροστά.
1: Ορίστε, ένας φίλος εδώ λέει: Θέρμη να έρθει στη γειτονιά μας. Ορίστε, τον θέλει στη Θέρμη, λέει, να πάει στη γειτονιά τους. Μια χαρά. Ένας άλλος φίλος, συγγνώμη, μιλάμε με δίδυμο Τζόουνς, μη του Λόγκ, δεν πα πουθενά, λέει. Ρε παιδιά, ακούσατε τι είπα για τον Τζόουνς. Σας είπα ότι πιθανότητες από τους ξένους που είναι στην ομάδα έχουν να μείνουν. Άστον Άουνο έμεινε, ανανέωσε. Ο Χάρελ και ο Τζόουνς, οι άλλοι δεν έχουν. Αυτοί οι δύο μόνο. Ο Χάρελ και ο Τζόουνς, με το Χάρελ να έχει πολύ περισσότερες σχέσεις με τον Τζόουνς. Δηλαδή, αν ο Χάρελ έχει πολλές πιθανότητες να μείνει. Ο Τζόουνς δεν έχει, έχει λίγες. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι θα μείνει ο Τζόουνς. Λοιπόν. Ορίστε, εδώ λέει ένας φίλος πάλι καλά, λέει, που δεν είπες Χρήστο ότι ήταν στην Κάχα Λαμποράλ. Η Κάχα Λαμποράλ ήταν πιο μετά την Downgrade, ή πριν. Πόσα ονόματα έχει αλλάξει αυτή.
0: Η Καχάρα Μποράλ.
1: Η ίδια είναι, αλλά πόσα ονόματα έχει αλλάξει τα Ουγγρέ αυτή.
0: Όχι, δεν είναι η ίδια.
1: Η ίδια είναι 100% άσχημη.
0: Η Καχάρα Μποράλ είναι χορηγό μετά. Είχε
1: ναι, βρε.
0: Στη Σαραγώσα,
1: Μετά πήγε στη Σαραγώσα. Πρώτα ήταν ναι. Η τα Ουγγρέ.
0: Ναι.
1: Τα Οκεράμικα ήταν κάποια στιγμή, καλά τη θυμάμαι. Ναι. Τα Οκεράμικα.
0: Εδώ Βιτόρια... φίλος, ο άλλο τώρα θέλει να με ειρωνευτεί, αλλά λέει μετά από δύο χρόνια. Δεν είναι δύο χρόνια, φίλε. Πέρσι έλεγα τέτοιο καιρό.
1: Ο συγκεκριμένο που το γράφει, να ξέρει, δεν θέλει να σε ειρωνευτεί. Είναι ποιος? Ο παδός. Αυτός που το γράφει εδώ.
0: Ναι, αλλά δεν είναι δύο χρόνια.
1: Όχι, ένα χρόνο. Πες το καλοκαίρι το είχε πει.
0: Ναι, ακόμα δεν κλείσαμε χρόνο.
1: Ούτε χρόνο δεν κλείσαμε. Έτσι. Λοιπόν, ένα φίλο λέει εδώ δυστυχώς θα δούμε πολύ Jones και Long στην ίδια πεντάδα. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει σε αυτό το ματς, έτσι όπως είναι δεδομένο. Και Λαμποράλ Κούτσα ήταν κάποια στιγμή, σωστός. Λαμποράλ Κούτσα, σωστός.
0: Από την τράπεζα.
1: Πόσα ονόματα έχει αλλάξει.
0: Είναι χορηγοί, ρίχνουν πολλά λεφτά.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω, Χρήστο,
0: ναι.
1: Βαλένθια, τον πρόεδρο της Βαλένθια να μας πάρει. Είδες τι χρήμα έχει.
0: Το ξέρω, ρε. Το
1: τα σούπερ μάρκετ, αυτά, Μαρκαντόνα. Σούπερ, κάνουμε και διαφήμιση τώρα στην Ισπανία και Πορτογαλία.
0: Το γνώρισα και πέρσι που παίξαμε στη Βαλένθια. Μετά τον αγώνα ήταν...
1: Το γήπεδο αυτός το έφτιαξε. Το όνομά του έχει.
0: Αυτός μαζί με το Δήμο.
1: Ρόι Γκαρένα λέγεται όμως. Δεν λέγεται Αρένα Βαλένθια.
0: Άμα έβαλε το. Δεν ξέρω πώς έλεγα. Βοήθησε.
1: Έχει λεφτά λες αυτό. Έτσι.
0: Χίλια σούπερ μάρκετ. Αυτά τα
1: λέγαμε. Τι χθες. Είναι χίλια σούπερ μάρκετ δηλαδή.
0: Τον έχεις δει.
1: Πώς τον έχω δει.
0: Άμα τον δεις, είναι ένας παππούς.
1: Ένας κυριούλης. Ο παππούς δεν είναι πολύ μεγάλος ηλικία. Πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Αλλά ένας κυριός ωραίος έτσι.
0: Γύρω στα 60 είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ λεπτός.
1: Πλησιάζουμε στα 60.
0: Πάρα πολύ λεπτός.
1: Πλησιάζουμε στα
0: 60. Πάρα πολύ λεπτός.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι είδα,
0: κυκλοφορεί παντού με το κασκόλ της Βαλένθια, χειμώνα καλοκαίρι. Είτε είναι στο γήπεδο, είτε πάει στο τέτοιο.
1: Αν την αγαπάει τόσο πολύ, ε.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν έχει μπράβο. Έχει χίλια σούπερ μάρκετ, δεν έχει μπράβο. Έχει μόνο έναν ο οποίος είναι μπράβος οδηγός. Και σου λέω, έβγαινε από το γήπεδο και τον φωνάζαν οι Ισπανοί, κάποιοι φίλαθλοι 10 και αυτός τους χαιρετούσε. Και εγώ, όπως ήμουν νευριασμένος από τη βαριά την ήττα, ρωτάω ποιος είναι αυτός. Λέει, αυτός είναι ο πρόεδρος της Βαλένθια. Και με το που λέει πρόεδρος της Βαλένθια, έρχεται ένα Audi Q105. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα δεν έχω δει, ένα Audi τζιπάκι, σοβαρά σας μιλάω. Το οποίο ήταν τεράστιο, ήταν πιο μεγάλο από το λεωφορείο του Άρη. Πρέπει αυτό να ήταν αμερικάνικο ειδική παραγγελία. Τέλος πάντων, έρχεται, τον παίρνει, το βάζει μέσα στο αυτοκίνητο, φεύγουν. Και δεν είναι για πολλές συζητήσεις ο πρόεδρος της Βαλένθια, να ξέρεις, από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι, γιατί δεν δέχεται μύγα στο σπαθί του και τα παίρνει και εύκολα, να ξέρεις.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Γι' αυτό και δεν τον μίλησα.
1: Με τον Γιανακόπουλο τα είπανε.
0: Δεν νομίζω. Με τον Γιανακόπουλο δεν νομίζω να μιλήσουν και ιδιαίτερα.
1: Πάντως έχει φτιάξει μια γηπεδάρα εκεί. Αυτή η Ρόι Γκαρένα λέει είναι. Δεν πήγατε εσείς πέρσι σε αυτό.
0: Όχι, όχι. Δεν είχαν, παίζανε, ήταν να τελειώσει ή παίζανε στο παλιό.
1: Λένε ότι είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο γήπεδο, δηλαδή οι Παναθηναϊκοί το λέγανε. Οι δημοσιογράφοι που πήγανε, που έχουν και το ΆΚΑ που είναι τα πιο ωραία κτλ. Λένε ότι τη Βαλένθια είναι το πιο ωραίο γήπεδο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Το πιο σύγχρονο, το πιο τρομερό γήπεδο.
0: Μα. Εγώ είχα πάει με σπάχια η Βαλένθια το πόσο ήταν, το 10, το 11,
1: ναι.
0: Το 9, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, στο ίδιο γήπεδο που πήγα πέρσι, ναι. Ξέρεις τι αλλαγές έχει τηλεφωνήσει.
1: Είχε κάνει και σε αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Και στο παλιό. Λοιπόν.
0: Μέχρι και πισίνα έκανε.
1: Για τετάρτη, θα τα πούμε για Τετάρτη για το μάτς.
0: Στο παλιό έκανε και πισίνα.
1: Θα τα πούμε για Τετάρτη για το μάτς. Το ναι. Βαλένθια Παναθηναϊκός έχει το ενδιαφέρον του.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα. 100%.
0: Να δούμε μήπως προκύψει κάτι στοιχηματικό.
1: Μέγα λάθος να φύγει ο Τζόουνς, λέει εδώ ένας φίλος. Ακούστε, παιδιά.
0: Περίμενε να σου πω εγώ. Αδερφέ, να σου πω κάτι. Στους κοντούς ποτέ δεν θα έχεις πρόβλημα.
1: Αυτό θα έλεγα. Έχει πολλές επιλογές, ρε παιδιά.
0: Έχεις πολλές επιλογές. Πολλούς παίχτες. Οι ψηλοί είναι λίγοι. Στους ψηλούς, από το θέση 4 και μετά, αρχίζει να υπάρχει λειψανδρία στην Ευρώπη. Ναι. Και το έχουμε εξηγήσει. Με το NBA να μπορεί να ρίξει πολλά χρήματα και να μην ξέρουν τι να τα κάνουν.
1: Είδες πόσα χρήματα θέλουν να δώσουν στον Πιμπέροβιτς για συμβόλαιο?
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Κολέγιο. Αυτό. Κολέγιο.
0: Ναι.
1: Πιμπέροβιτς πόσο χρόνο είναι βασικά?
0: Μέχρι.
1: 23-22, πόσο είναι?
0: Άμα 23-22 μπορεί να υπογράψει. Νομίζω μέχρι 24-25 μπορούν να πάρουν παίκτη.
1: 6 εκατομμύρια νομίζω, διάβασα. Κάπου το διάβασα, τώρα μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο, να μην το θυμάμαι ακριβώς. Ένα τέτοιο νούμερο περίπου διάβασα. Κολέγιο να δώσει τέτοια νούμερα.
0: Κοίταξε, επιτέλους στην Αμερική, κατάλαβαν ότι.
1: Δεν πάει βέβαια. Ο Μπέροβιτς λέει δεν φεύγω από την Ευρωλίγκα τώρα και τέτοια.
0: Το πρόβλημα. Αυτά τα λεφτά υπήρχαν στα κολέγια. Ναι. Απλώς δεν μπορούσαν να τα δώσουν στους παίχτες. Τα βάζανε τα κολέγια στην τσέπη τους και δεν μπορούσαν να τα δώσουν στους παίχτες. Γιατί απαγορευόταν κάθε μορφή επαγγελματικού αθλητισμού. Επαγγελματικού αθλητισμού είναι ότι αγωνίζεσαι, σε πληρώνω. Υποτίθεται ότι ήταν σπουδαστές. Εντάξει, τους δίνεις και ένα πτυχίο μετά τη θητεία τους στο τάδε πανεπιστήμιο. Απαγορευόντουσαν οι μεταγραφές. Άμα έκανες από κολέγιο σε κολέγιο μεταγραφή, έπρεπε να μείνεις εκτός ένα χρόνο. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι ήταν δύσκολα. Τώρα που κατάλαβαν ότι υποκρινόντουσαν, γιατί όλα αυτά γινόντουσαν κάτω από το τραπέζι με μαύρα, δηλαδή το κολέγιο σε έπαιρνε και έκανε δωρεά στη μητέρα σου ένα σπίτι, λέμε, ή ένα αυτοκίνητο, κάτι τέτοιες κάνανε, και απλώς είπαν ότι τέρμα για απαταιωνίες, θα τα κάνουμε όλα καθαρά.
1: Θα τα κάνουμε.
0: Ναι, αφού έχουμε πολλά λεφτά, δεν έχουμε τι να τα κάνουμε. Και τώρα τα μοιράζουν και τα δίνουν στους παίκτες.
1: Λοιπόν,
0: εδώ ο Ζούγρης δεν πήρε 700 χιλιάρικα.
1: Ναι. 7 εκατομμύρια, να δούμε τόσο εδώ ο φίλος ο Πέτρος. 7 εκατομμύρια του δίνει κολέγιο.
0: 7 εκατομμύρια του δίνει κολέγιο τον Μπέροβιτς. Μπράβο.
1: Πεχτάρανε, πολύ μου αρέσει ο Μπέροβιτς. 7, να εδώ το στέλνουν πολύ
0: ψηλά. Είναι πολύ καλό.
1: Βλέπω αρκετή το είδατε το θέμα. 7. Είναι του 2001 ο Μπέροβιτς, άρα είναι 25 χρονών.
0: Ναι.
1: Ο Μπέροβιτς.
0: Είναι στο όριο να πάει ή να μην πάει.
1: Ναι, διάβασα όμως ότι δεν θέλει να πάει.
0: Άμα πάει φέτος, άμα πει φέτος όχι, του χρόνου δεν έχει να το ξανασκεφτεί. Την έχασε την ευκαιρία.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος. Α, και το άλλο που διάβασα για τη Χάπολη Τελαβίβ, το διάβασες?
0: Τι θέλει να κάνει?
1: 76 εκατομμύρια budget λέει για τη νέα σεζόν.
0: Χάπολη Τελαβίβ.
1: 76 εκατομμύρια.
0: Δεν το ξέρω, τον ιδιοκτήτη της Χάπολη. Της Τελαβίβ δεν το ξέρω.
1: Άφραγκος είναι, δεν έχει φράγκο κι αυτός.
0: Ναι. Τον ιδιοκτήτη της Χάπολη Ιερουσαλήμ, ξέρω.
1: Είπαμε, εκείνος έχει ομάδα του NBA, δεν είπαμε.
0: Ο μπαμπάς του.
1: Όχι. Ναι, ο μπαμπά, καλά, ο μπαμπάς έχει, ο γιος τι, ο γιος τι είναι.
0: Ο γιος είναι, έχει μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας του NBA και το έχουν δώσει
1: τις ευρωπαϊκές. Να παίζει με τη Χάπολη Ιερουσαλήμ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει καλή εβδομάδα, μια χαρά λέει έρχονται για τον Καρυπίδη, λέει οι νίκες. Όπως είπε λέει, επενδυτές άμεσα δεν υπάρχουν. Άρα τετράδα πάει Γρηγορίου. Δεν καταλαβαίνω τι λες Γιώργο, είναι λίγο το μήνυμά σου. Αλφασίγμα από ό,τι κατάλαβα λέει, δεν έχει γίνει κάποια κίνηση για τα κονδύλια του Βικελίδη. Ξεκινάνε τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Από ό,τι κατάλαβα, 10 χρόνια θα είμαστε σίγουρα παλέ. Με lifting και βλέπουμε για νέο γήπεδο. Ο Δημήτρης από το καυτό Ηράκλειο μας χαιρετάει. Ναι. Καυτό Ηράκλειο, Το χάσαμε το Ηράκλειο την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ήρθαμε. Λοιπόν, ναι, αυτό, μπράβο που μου το στέλνεις. Για την είδηση που βγήκε ότι δήλωσε το Κλεάνθης Βικελίδης η Καλαμάτα ως δεύτερη έδρα. Πρώτα, για να δηλώσει ως δεύτερη έδρα η Καλαμάτα το Κλεάνθης Βικελίδης, πρέπει να πάρει το OK από τον Α Σιγμάρης. Δεν πρέπει να το πάρει από την Μπαϊάρης. Ο Α Σιγμάρης δεν επιβεβαιώνει ότι έχει δώσει το OK. Από την άλλη, να σας πω ότι αυτό είναι τώρα προσωρινό που κάνει η Καλαμάτα. Στο γήπεδο της Νίκαιας θέλει να δηλώσει για δεύτερη έδρα, της Νεάπολης, για δεύτερη έδρα. Απλά είναι προσωρινό γιατί δεν έχει πάρει ακόμα το OK, εκεί δεν έχει τελειώσει η χρονιά, να δούμε τι θα κάνει και η Κηφισιά κτλ. Εκεί λίγο κολλάει. Η Κηφισιά είναι πιθανό να πάει του χρόνου Χρήστο στο λεωφόρο να παίξει. Από Παναθηναϊκός φεύγει από εκεί και θα πάει στο ΆΚΑ.
0: Καλά, και να γίνει υποταλικός.
1: Τι?
0: Δεν θα την κρεμίσουν τη λεωφόρο.
1: Όχι, θα γίνει πρώτο βοτανικός και μετά.
0: Α, μάλιστα.
1: Να πάει του χρόνου να παίξει λοιπόν στη λεωφόρο, ναι, η Κηφισιά. Υπάρχει αυτό το μπέρδεμα λίγο και γι' αυτό. Αλλά από τον Α Σίγμα δεν έχει δοθεί το OK. Γιατί γράφει αυτό κάπου, δεν είναι κάπου επίσημα. Γράφει και κάπου σε ένα site τη Καλαμάτα εκεί πέρα ότι δεύτερη έδρα δηλώθηκε το. Δεν είναι, μπορεί και να γίνει έτσι. Λέω απλά ότι δεν έχει δοθεί ακόμα το OK. Να το διευκρινίσω. Ο Νίκος. Οτιδήποτε άλλο λέει πέρα από την ιδιοκτησία της ΕΠΑ, οι άλλες δεν μας ενδιαφέρει. Νίκο μου, καλά κάνεις. Όταν έχουμε κάτι, θα το πούμε. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Όταν έχουμε κάτι, θα το πούμε. Ο Ανδρέας. Όταν φύγαμε. Ναι. Εντάξει, τώρα, Ανδρέα, δεν θέλω να το διαβάσω. Θα σχολιάζει μια άλλη εκπομπή ενός άλλου παραγωγού στο ραδιόφωνο. Δεν θέλω να σχολιάσω τώρα, πραγματικά. Δηλαδή. Ξέρεις πόσα μηνύματα έχω, ας πούμε, για το ανάποδο για άλλους παραγωγούς ή για το ίδιο για άλλους ή για μένα. Ή για... Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, είμαστε ένα ραδιόφωνο, μιλάμε πολύ, δεν έχουμε έναν να μιλάει. Θα μπορούσαμε να έχουμε 15 ώρες.
0: Ο καθένας έχει την άποψή.
1: 15 ώρες ένας να μιλάει, πιστεύω θα έλεγε τα ίδια. Γιατί και 15 ώρες, αν μιλούσε ένας, και εγώ να μιλούσα 15 ώρες, μπορεί να λέγα και κάποια διαφορετικά, ακόμα και με τον εαυτό μου. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, να μιλήσω εγώ για κάποιον άλλον ο οποίος έκανε εκπομπή και οι απόψεις του εσένα δεν σου αρέσουν, αρέσουν σε κάποιον άλλον, κάποιο άλλο δεν αρέσουν σε κάποιον άλλον. Αυτό είναι, ρε παιδιά, το ραδιόφωνο. Τι να κάνουμε, δεν είναι. Έτσι λειτουργούμε. Λέει ο Γιώργος, δεν υπάρχει μπέρδεμα, δεν μας απασχολεί το αγωνιστικό, λέει με Καρυπίδη. Θα συνεχίσει η ομάδα, λέει με αυτό το ξέρουμε, αλλά θα υπάρξει πλήρης απαξίωση. Γιώργο μου, δεκτώ αυτό που λες, αλλά πέστε μου τι να κάνουμε δηλαδή. Λέει ο Γιώργος, ναι, όμως όλοι οι δημοσιογράφοι λένε ανοιχτά ταγμένοι στο να φύγει ο Καρυπίδης. Υποθέτω ότι κάτι υπάρχει. Γιατί αν δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να έχετε τον κόσμο να κάτσει σε αναμένα κάρβουνα. Γιώργο, πάλι είσαι σε αλλού και εσύ. Τι εννοείς σε αναμένα κάρβουνα και τι εννοείς είναι ταγμένοι στο να φύγει ο Καρυπίδης. Εγώ δεν είμαι ταγμένος στο να φύγει ο Καρυπίδης. Μπερδεύεστε πάρα πολύ. Όσοι με ακούτε, είμαι ταγμένος στο να μπορέσει να έρθει κάποιος μεγαλύτερος και δυνατότερος στον Άρη για να εξελιχθεί. Δεν με ενδιαφέρει να φύγει ο Καρυπίδης. Με ενδιαφέρει να έρθει κάποιος καλύτερος. Κάποιους ενδιαφέρει μόνο να φύγει ο Καρυπίδης. Και αυτομάτως πιστεύουν ότι μόλις φύγει ο Καρυπίδης θα λυθούν όλα τα προβλήματά μας. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος καλύτερος, κάποιος μεγαλύτερος, δυνατότερος που θα μπορέσει να μας εξελίξει. Αυτή είναι η άποψή μου. Άρα δεν είμαστε ταγμένοι στο να φύγει ο Καρυπίδης. Είμαστε ταγμένοι στο να έρθει κάποιος καλύτερος, μεγαλύτερος, δυνατότερος στον Άρη. Έτσι. Εγώ τα διαχωρίζω. Κάποιοι τα νομίζουν ότι είναι το ίδιο. Για μένα δεν είναι το ίδιο. Ο Ιωάννης. Έχουμε, λέει, άγχος και πίεση. Όλοι μας έχουμε, Ιωάννη μου. Εμείς δεν έχουμε. Εσύ τι πιστεύεις, δηλαδή, ότι είμαστε ήρεμοι και όλα καλά? Δεν αντέχεται η κατάσταση. Okay. Ο Κώστας. Συνέντευξη τύπου μετά από 6 μήνες. Παιδιά, 6 μήνες πέρασαν από τότε. Πάλι θα σχολιάσουμε κάτι που υπόθηκε δεν ήταν τέλη Νοεμβρίου η συνέντευξη, ήταν Δεκέμβριο. Λοιπόν, τελειώνει η αγωνιστική περίοδος, πρέπει να ξέρουμε που βαδίζουμε. Εγώ γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρξει ενημέρωση. Ο Χρήστος διαφωνεί σε αυτό. Εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρξει ενημέρωση. Πέρασαν 6 μήνες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση.
0: Εγώ, αν δεν έχουν κάτι το χειροπιαστό, μην κάνουν τίποτα. Άστο, είναι επικίνδυνο αυτό.
1: Χρήστο, λες την άποψή σου.
0: Ναι.
1: Εμένα άποψή μου ότι πρέπει να μιλήσουν. Και να πούν. 6 μήνες πέρασαν από τότε. 5,5 πόσο πέρασαν. Έγινε 1, 2, 3 και τι γίνεται.
0: Έτσι κι αλλιώς τέλη του μήνα δεν θα γίνει
1: και
0: συνέλευση.
1: Και τι γίνεται. Καλά, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Πάλι θα μιλήσουμε.
1: Okay. Δεν είναι. Θα δούμε, δεν είπαν. Ποιο σου πέσε ότι θα γίνει και συνέλευση. Δεν υπόθηκε πουθενά αυτό, να ξέρει. Το δούμε πότε θα έχει και αν θα έχει τώρα. Αν υπάρχει περίπτωση, λέει, να μην πουλήσει ο Καρυπίδης, αλλά να αλλάξει, λέει, και να τα κάνει όλα σωστά. Τώρα τι να σου απαντήσω εγώ σε αυτό.
0: Εντάξει, τώρα,
1: εγώ σε αυτό είμαι πλήρως.
0: Όχι, τώρα.
1: Μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν τα πράγματα όχι σωστά, να κάνεις κάποιες επιλογές ίδιες και να σου βγουν.
0: Είναι
1: αυτό. Να αλλάξει τρόπο συμπεριφορά και διαχείριση δεν γίνεται, ρε παιδιά. Αυτό.
0: Είναι όπως έλεγε ο Χάρκινγκ, αν δεν το πάει για βροχή, μάλλον θα χιονίσει. Τι είναι,
1: ναι, δεν το ξέρουμε.
0: Αυτά τα υποθετικά σενάρια.
1: Δεν μπορώ να περιμένω εγώ από έναν άνθρωπο που 8 χρόνια κάνει το ίδιο πράγμα. Ότι ξαφνικά, και μην μου πει κάποιος είναι πήρε τεχνικό διευθυντή κτλ. Το ίδιο πράγμα κάνει. Είτε έχει τεχνικό διευθυντή, είτε δεν έχει, περίπου το ίδιο πράγμα κάνει στο τέλος. Άντε, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, να φέρει και τρεις ένας τεχνικός διευθυντής, ξέρω εγώ, 4. Δεν αλλάζει επί της ουσίας όλο αυτό. Άρα λοιπόν, από έναν άνθρωπο που 8 χρόνια κάνει το ίδιο πράγμα, εγώ δεν περίμενα ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό. Μπορεί να του βγει. Του βγήκε κάποιες χρόνια. Δεν του βγήκε. Δεν έκανε επιλογές που μας οδήγησαν στην τρίτη θέση, δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια κτλ. Έγιναν και αυτά. Δεν είναι. Είναι από τη φαντασία μας. Αλλά να αλλάξει τον τρόπο, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει. Ο Φώτης. Χθες λέει, όπως κάθε φορά, ήμασταν στο γήπεδο και στηρίξαμε την ομάδα διότι η πέμπτη θέση είναι σημαντική για την ιστορία του συλλόγου.
0: Μπράβο, ρε Φώτη.
1: Και έχουμε βαρεθεί με αυτούς που γκρινιάζουν συνέχεια και συσχετίζουν τη στήριξη στην ομάδα με το διοικητικό.
0: Μπράβο, ρε Φώτη.
1: Και εσείς, λέει, νομίζω δεν κάνετε καλό που λέτε συνεχώς ότι δεν έχουν νόημα τα μάτς. Δεν έχουν αγωνιστικό.
0: Βαθμολογικό.
1: Δεν δίνουν κάτι, ρε Φώτη. Αυτό λέμε. Δηλαδή,
0: βαθμολογικό
1: είναι. Εγώ αυτό λέω τουλάχιστον. Δεν λέω ούτε να μην κερδίσουμε, ούτε να μην τα παίξουμε τα μάτς, ούτε τίποτα.
0: Το μόνο ενδιαφέρον είναι για τους περισσότερους παίκτες είναι να αφήσουν τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις. Αυτό είναι.
1: Ο Θωμάς λέει, ούτε και εγώ θέλω τον Παπαδόπουλο. Δεν ξεχνώ όταν ήμασταν στη Β' και ενώ είχε συμφωνήσει προφορικά μαζί μας, έκλεισε τον Όφη. Και του είχε δώσει μεταγραφικούς στόχους του Άρη. Αυτός πήγε και χτύπησε όλους αυτούς για τον Όφη. Θωμά μου, την έχω πει την άποψή μου. Κάποιος θα πει ότι κακώς τη λέω την άποψή μου, γιατί μπορεί να έρθει ο Παπαδόπουλος στον Άρη. Εγώ λέω την άποψή μου. Και αν έρθει, θα τον καλωσορίσω και να κάνει καλή δουλειά στην ομάδα. Ο Αλέξανδρος. Άλλη μια νίκη, τώρα μένουν 2 αγώνες. Μακάρι να κάνουμε το 2-2, ιδίως την Τετάρτη κοντά στον Βόλο του Μπέου. Να δεις, λέει, ότι θα παίξουν με εμάς για να μας κερδίσουν. Έτσι, το σίγουρο είναι αυτό. Να πάρουμε τις 2 νίκες και συνεχίσουμε τη νέα χρονιά να δούμε έναν Άρη ακόμη καλύτερο, λέει ο Αλέξανδρος. Ο Ξενοφών, κακοδαιμονία του Άρη. Δεν μου να δώσει. Αυτόν που. Μάλιστα, έγινε ο Ξενοφών. Είχε στείλει και βλέπω και 7 Μαρτίου τελευταίο μήνυμα. Ο Ρουταχός για play out πάμε. Ο Παύλος, χωρίς να θέλω να βαντάρω τον Γρηγορίου, χθες πρώτη φορά την ομάδα φέτος να βγαίνει στην αντεπίθεση με συνδυασμούς. Εγώ θα πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Και στην Κρήτη το είδαμε αυτό. Και στη Λιβαδιά το είδαμε αυτό. Να γίνεται πολύ καλά. Ενώ στα παιχνίδια τελευταία με Γρηγορίου στον πάγκο. Παιδιά, βλέπουμε κάποια πράγματα. Δεν λέω ότι είναι καλός και να μείνει ο Γρηγορίου κτλ. Λέω ότι κάτι βλέπουμε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπουμε κάτι. Έτσι. Λέω ότι κάτι βλέπουμε σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πριν. Ο Κώστας λέει πόσο κοντά ήταν το καλοκαίρι ο Μαρίν. Κοίτα, ήταν τότε μαζί με τον Ράτσιτς. Έπαιζε η περίπτωση του Ράτσιτς και η περίπτωση του Μαρίν. Ήταν αρκετά κοντά. Ήταν, εγώ κάποια στιγμή είχα ενημερώσει ότι μπορούσαμε να τους πάρουμε και τους δύο. Ο Παναγιώτης, πόσους Λάτιν έχει η ΑΕΚ στην ομάδα? Λάτιν δεν έχει, ελάχιστος έχει. Του Πινέδα.
0: Εντάξει, έχει.
1: Ποιον άλλο δεν έχει? Ποιον άλλο έχει?
0: Πορτογάλο.
1: Ποιον?
0: Τον Πορτογάλο που βάλε χθες τον γκολ.
1: Το Ζωάο Μάριο. Καλά, αυτός παίζει μια στα 100 τώρα. Εντάξει, το Ζωάο Μάριο δεν έχει άλλο.
0: Και είναι Ισπανό, δεν πρέπει να έχει.
1: Ποιον? Δεν έχει Κοϊτάκου, Τέσσα, Γιώβιτς, Βάργα, Ζήνη. Δεν είναι όλοι, είναι. Ο Μάριν. Στο κέντρο τη άμυνα ο Μουκουντή. Ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας είναι Πορτογάλος, είναι ο Ρέλβας. Και ο Ρέλβας πρέπει να είναι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο φίλος ο Ντένις, τη φανέλα λέει: Πούπουλο την έβγαλε Πέμπτη ο Παπαδόπουλος και με καλές εμφανίσεις και χωρίς ιδιαίτερο υλικό. Είναι επειδή είναι φανέλα Πούπουλο, ρε Ντένις. Αυτό δεν λέμε. Μια φανέλα Πούπουλο μπορεί μια χρονιά να την κάνει μια καλή πορεία.
0: Εγώ ξέρω τι θέλω για τον Παπαδόπουλο.
1: Γιατί,
0: γιατί τώρα έχει εκπαιδεύσει ο δικός του.
1: Ελίασον. Ελίασον είναι Σουηδός, παιδιά. Δεν είναι.
0: Ναι, Σουηδός είναι αυτός. Σουηδός. Δεν ήξερα κι εγώ.
1: Διαλέξαμε το Ράτσα αντί του Μάριν. Γιατί δεν είναι καλός παίκτης ο Ράτσας? Ο Ράτσας εμένα
0: μάλιστα. Εκπαιδευμένος θα σου έρθει ο Παπαδόπουλος από τον Κομπότη.
1: Ναι, ναι. Καλά. Λοιπόν, ο Νίκος. Α, όχι, ο Χρήστος λέει: Εγώ καθόμουν πίσω από αυτά τα παιδάκια. Πολύ ωραία εικόνα. Υπήρχε ένας μεγάλος κύριος για τα παιδιά από το Άρη Καρδίτσας, λέει. Υπήρχε ένας μεγάλος κύριος από πίσω, λέει: Γκρίνιαζε επειδή έκαναν θόρυβο. Του την είπαν, λέει, και καλά έκαναν. Εντάξει τώρα. Όντως γκρίνιαζε κάποιος? Ο Δημήτρης λέει: Να σας δώσω μια είδηση. Στη Θεσσαλονίκη η κυρία Βερόνικα δεν το κούμπο. Μάλιστα. Τι ήρθε να κάνει η Βερόνικα?
0: Ψώνια.
1: Στη Θεσσαλονίκη ήρθε να κάνει ψώνια.
0: Ήρθε να δει το γιο της.
1: Ο Νίκος, τα μπάτζετ, λέει: Δημήτρη, είναι Ολυμπιακός 120, Παναθηναϊκός 90, ΠΑΟΚ 85, ΑΕΚ 70, Άρης 23, Ατρόμητος 16, ΟΦΗ 15, Λιβαδιά 12, όλα μαζί. Μάλιστα. Ο Στέλιος, στηρίζουμε το γέλο, λέει, από την πρώτη μέρα και από την πρώτη ώρα. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε με το σταθμό που μας φέρνει κοντά στην αγάπη μας τον Άρη. Και φτάσαμε χθες, έφτασα, λέει, προσωπικά στο σημείο να νιώθω άσχημα, γιατί χάρηκα που κέρδισε ο Άρης. Να μην νιώθεις καθόλου άσχημα, τα υπόλοιπα δεν θέλω να τα σχολιάσω. Στέλιο, δεν θέλω να σχολιάζω άλλους συναδέλφους. Ο Ευάγγελος, τα κριτήρια για ένα νέο προπονητή, λέει. Ναι, τώρα. Ωραίο το μήνυμά σου, Ευάγγελε, πραγματικά. Να το διαβάσουμε στο καφενείο. Ο Θανάσης, πειραματισμοί στο Κασίδι το κεφάλι, λέει. Ο Κώστας, θα πρέπει να μιλήσει ο Εστέχνης και η ΠΑΕ, λέει. Είτε έρθει είτε δεν έρθει η επόμενη μέρα στο διοικητικό, θα πρέπει να αλλάξει άμεσα αυτή η εικόνα εσωστρέφεια και άδειων κερκίδων. Ο Καρυπίδης θεωρεί τον εαυτό του σωτήρα και πάνω από τον Άρη. Αντί να προσπαθεί να εξομαλύνει την κατάσταση, ρίχνει λάθη στη φωτιά, διαρροές στα μέσα και δημοσιογράφους που τρυπούσαν τον Άρη. Πέρσι για 13 βαθμούς τουλάχιστον κάτω από διαιτητικές σφαγές και μιλά για καλές σχέσεις με Καγκάτση. Για τα λάθη και τα σωστά του, λέει, δεν μπορώ να κρίνω, δεν ξέρω, είμαι 45 ετών και δεν θυμάμαι κάποιον πρόεδρο να βάζει λεφτά. Όλη η διαχείριση έκαναν. Αυτό τουλάχιστον θεωρώ ότι κάτι έχει βάλει, λέει ο Κώστας. Ο Μάτσε, το είπαμε για την παρέτηση του Βασίλη Οικονομίδη από τον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντίνος, δεν γίνεται, λέει, να μην πουλήσει, όπως τα λες. Αν έρθει πρόταση σοβαρή, δεν μπορεί να πει όχι και το ξέρει. Ο Βαγγέλης κυκλοφόρησε δημοσίευμα, λέει, στη Σερβία ότι αν δεν κατέβει η Μπουρκ στην Ευρωλίγκα θα δώσουν τη θέση στους διπλανούς.
0: Έχετε κάποια Σερβία,
1: Στη Σερβία, ναι.
0: Στη Σερβία.
1: Ο Δημήτρης, βάσει του ρεπορτάζ για την ομάδα μπάσκετ, πιάνει διάθεση, λέει, της ομάδας να το κυνηγήσουν ή να το παρατήσουν, με δεδομένο ότι ακούγονται πολλά για το ποιος μένει και ποιος φεύγει. Τι νοείς να παρατήσουν και να κυνηγήσουν? Στα μάτια που θα παίξουν με την ΑΕΚ. Κανονικά, ρε, τι λες τώρα? Ποιος λέει να τα κυνηγήσουν, να τα παρατήσουν? Δεν το κατάλαβα αυτό, ρε παιδιά. Ο Χρήστος από τις Σέρες, ελπίζω, λέει, κούραση και απογοήτευση να λειτουργήσει υπέρ μας. Οι δικοί μας πρέπει να μπουν δυναμικά και να τους πάρουμε μια διαφορά, έτσι ώστε να μας κυνηγάνε στο σκορ. Δεν θα αντέξει ΑΕΚ, θέλω την τρίτη θέση για λόγους γοήτευση. Τρίτη θέση δεν μπορούμε να πάρουμε, παιδιά. Τέταρτη μπορούμε να πάρουμε.
0: Τέταρτη.
1: Δεν έχει παιχνίδι 3-4 φέτος. Ο Λάζαρος, η γνώμη σου λέγεται μεταγραφή του Μπαζίνα, Χρήστο, και αν αξίζει τα. Δεν είναι 600, 700 είναι, λένε.
0: Όχι, δεν αξίζει γιατί ανέβηκε πάρα πολύ. Ανέβηκε πάρα πολύ. Θα μου πεις, βέβαια, ήταν ένας και ήταν τρεις ομάδες. Ναι.
1: Ο Μιχάλης, ο Ταμπελίν, είναι προπονητής που θέλει χρόνο για να παίξει αυτό που θέλει. Βασίζεται σε αυτοματισμούς. Νομίζω πως ο Σπάχια με την πείρα του είναι πιο σωστή επιλογή, λέει ο Μιχάλης.
0: Παιδιά, ο Σπάχια δεν είναι υποψήφιος. Μπορεί να είναι,
1: ναι,
0: τώρα, δεν ξέρω.
1: Δεν τα φέραμε τώρα.
0: Ναι,
1: δεν τα κάναμε.
0: Φίλος μου.
1: Ο Κώστας, από τους περσινούς ξένους, λέει, δεν κρατάς κανέναν. Τον Νουά τον κρατήσαμε ήδη. Μόνο το Χάρελ υπό προϋποθέσεις. Μόνο το Χάρελ είπαμε ότι πάμε να κρατήσουμε και τον Τζόνς με κάποιες πολύ λίγες πιθανότητες. Εντάξει, ότι ψάχνει σπίτι στην πόλη, ω πάντων.
0: Ε, παιδιά, έχει και το πατρικό της γυναίκας του.
1: Καλά, ρε, στο τέτοιο της...
0: Έχει και του κουμπάρου της
1: Ολυμπίας. Μικρό θα είναι της Ολυμπίας τώρα, θα έχουν σπίτια, 6 παιδιά. 6 παιδιά έχει.
0: Του ζήσει το σπίτι και το έχει δει.
1: Μεγάλο είναι. Έχει. Εντάξει, θα πάει στο σπίτι του, του ζήσει να μείνει. Θα πάρει ένα, θα μείνει σαν σπίτι.
0: Θα κάνω να το πάτε, μένουν τα 15 παιδιά μέσα, μια χαρά είναι.
1: 6 είναι τα παιδιά. Και ο Ζήσης 4 έχει, πόσα έχει. Και εκείνος έχει πολλά.
0: 4 ή 5 έχει.
1: 4 νομίζω, 6 και 4, 10. Δεκάδα κάνουν να κατέβουν στο. Να παίξουν. Ο Στέλιος και χρονικά είναι κοντά προπονητής, λέει ο Μπασκετικός, λέει. Αν για παράδειγμα ξεκινάει η προετοιμασία 20 Ιουλίου. Παιδιά, μέχρι 10 Ιουνίου θα ανακοινωθεί ποιος είναι ο νέος προπονητής. Αυτό μας υπόθηκε από τον καθήλυνα αρμόδιο.
0: Του Ζήσης.
1: Αυτό θα. Μέχρι, και, είτε είναι ο Μίλιτσιτς που έχει και αυτός κάποιες πιθανότητες από ό,τι μας είπε.
0: Ρε, μην λες τέτοια τώρα και τους ξεσηκώνει τώρα.
1: Είτε οποιοσδήποτε άλλος. Καλά, εγώ λέω τώρα τι να πω,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λογικά είναι σε επαφή και με παίρνει. Καλά, φυσικά ρε, παιδιά είναι σε επαφή. Με τα πάντα είναι. Ο Αντώνης, ο Αντώνης.
0: Έλα τώρα τους ακροατές του ασυνομά τώρα.
1: Πάλι άρχισε με τον κολλητό στον Ταμπελίνη. Πάρ το χαμπάρι, λέει. Έλληνα σαν
0: ο Σπάχια είναι ο κολλητό μου, όχι ο Ταμπελίνη.
1: Έλληνα ο νέο προπονητή, λέει ο Αντώνιο.
0: Έλληνα. Και εγώ. Υπέρ των ελληνικών προϊόντων είμαι.
1: Ο Μιχάλης δεν είναι παράδοξο, λέει, που δεν θα γίνει μαζί για τέτοια θέση φέτος στο μπάσκετ. Δηλαδή ουσιαστικά ο Πάκος βγήκε τέτοιος από τώρα. Πολύ παράδοξο, όντως.
0: Ρε φίλε, χωρίς ουσία είναι. Τι θα γίνει η τρίτη, αφού δεν έχει ευρωπαϊκές θέσεις.
1: Ρε ένα μάτς μεταξύ τους, ποιος θα βγει τρίτος, σιγά το πράγμα. Τόσο κακό είναι δηλαδή.
0: Θα τους δώσουν τα ίδια λεφτά, τρίτους, τέταρτους, θα πάρουν τα ίδια λεφτά και τελείως.
1: Αυτό τους πείραξε. Δηλαδή ένα μάτς δηλαδή, που θα γίνει ακόμα. Ο Μάκης, μήπως λέει τον μπερδεύεται με τον Λορέντζο Φερέρ, τον πρόεδρο της Βαλένθια. Τι εννοείς?
0: Όχι, είναι στο ποδόσφαιρο.
1: Ρόιγκ λέγεται ο πρόεδρος της Βαλένθια στο μπάσκετ. Ρόιγκ. Γι' αυτό λέγεται και Ρόιγκ Αρένα το γήπεδο. Ο Θωμάς, φήμες λέει για Ντεμαράζ, Τέλη Μιστακίδη με 12 εκατομμύρια για Μπιμπέροβιτς. Επιβεβαιώστε παρακαλώ, λέει ο Θωμάς. Επιβεβαίωσε, Γκάλη.
0: Ο Μπιμπέροβιτς του Βραζνάτοβιτς είναι.
1: Δεν ξέρω. Ο Νίκος, εγώ λέει την καλημέρα μου από το ζεστό Εγάλεο. Και Θεσσαλονίκη ζεστή είναι, να ξέρετε. Ο Κώστας, επειδή δεν σας πρόλαβα, λέει, είπατε κάτι για Τζόουνς. Όχι, παιδιά, είπα απλά εγώ. Ότι Χάρελ και Τζόνς έχουν χάσει πιθανότητες να μείνουν, ο Χάρελ πολύ περισσότερες. Ο Τάσος. Α, το πρωί που είπες για μπάσκετ, την Champions League και ΠΑΟΚ, ότι θα πάει τον χρόνο εκεί.
0: Ναι.
1: Ισχύει το στοίχημα που έχεις βάλει με τον Νίκο.
0: Έβαλα και με τον Νίκο, έβαλα και με τον Πέτρο.
1: Okay.
0: Θέλει να βάλει και αυτός, πόσα λένε, φίλε.
1: Όχι, δεν θέλει να βάλει, ρωτάει, αν ισχύει το στοίχημα που έβαλες. Ο Γιώργος λέει πόσα διαρκείας έχει ο Βόλος. Νομίζω πρέπει να έχει.
0: 30.
1: 6. 6 διαρκείες.
0: Όχι, ρε, 6, αφού έδωσε 30 σε. Σε ένα σωματείο.
1: 6 διαρκείας. Είναι 4 παιδιά και ο Μπέος, πώς έχει 5 παιδιά και η γυναίκα του.
0: Όχι, έδωσε και 30 διαρκείας σε ένα σωματείο, σε κάτι φίλους.
1: Ο Κώστας, επιτρέπεται, ρε Δημήτρη, να παίζει η ομάδα, λέει, έτσι με Γρηγορίου και να έχει αυτά τα χάλια με Ουζουνίδη και Χιμένεθ. Πώς εξηγείται αυτό? Δεν προλαβαίνω 4 και 6 λεπτά να σου το εξηγήσω τώρα αυτό το πράγμα. Ο Νίκος. Και εμείς αγαπάμε, Νίκο μου. Και εμείς αγαπάμε. Δεν το διαβάζω στον αέρα αυτό που λες, αλλά και εμείς αγαπάμε. Λοιπόν. Ο Χρήστος, σίγουρα κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά πώς γίνεται για το Παλέ να χρειάζονται ένα σωρό μεταγραφές και άδειες, όπως λεγόταν, δίπλα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να χτίσουν νέο αθλητικό κέντρο. Εκεί δεν χρειάζονται άδειες. Ρε Χρήστο. Δηλαδή, πραγματικά, συγκρίνεις ένα γήπεδο που ανήκει στο κράτος 60 ετών. Και τι χρειάζεται και εκεί που είναι και όλα τα υπόλοιπα και τι χρειάζεται για να το ανακοινήσεις και να κάνεις πράγματα κτλ. Με κάποιον ο οποίος θα πάρει ένα χωράφι και θα φτιάξει ένα κτίσμα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα στον εαυτό σας? Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα? Το ένα είναι κάτι υπάρχον, 60 χρόνια υπάρχει και θες να κάνεις ανακοινήσεις, να κάνεις δουλειές, να κάνεις πράγματα σε αυτό. Και το άλλο είναι θα πάρω ένα οικόπεδο και θα κάνω ένα κτίσμα. Τι σχέση μπορεί να έχει το ένα με το άλλο? Ο Αριστείδης, να θέσω ότι εγώ λέω μια άλλη παράμετρο για τον Παπαδόπουλο, όπως του πιστώνουμε, λέει, τους καλούς 6 μήνες καλές πορείες, πρέπει να είναι υπεύθυνος και για τους 2 μήνες κατάρρευση του Λεβαδιακού. Ο Χάρης λέει για τον Τζόνς, οκ. Okay. Ο Λευτέρης λέει φέρε τον. Αν να του αφήσω τον πιο ωραίο για να κλείσουμε. Το Μάνι Μπέιτς λέει να φέρει τώρα.
0: Το Μάνι Μπέιτς που έπεσε φέτος. Τζι Λίγκ πρέπει να πήγε. Δεν τον είδα.
1: Είδε, καταλάβα την ερώτηση, δεν θέλετε να καταλάβετε. Αν οι φήμες παραμονής ή όχι παικτών και προπονητή θα επηρεάζουν την απόδοση του στα παιχνίδια με την Άκη με δεδομένο. Σου είπα όχι, δεν θα επηρεάσουν καθόλου. Αυτό. Στο απάντησα. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Δεν θα επηρεάσουν καθόλου. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί τώρα ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος ο Σλαμάς. Σε κρατάει στη Λοφιά μέχρι τις 6. 6 με 8 box to box με Ιάσονα Μίσχο και Νίκο Σαπουρίδη. 8 με 10 για σένα ήρθα πάλι με Μανώλη Ανδρεαδάκη. 10 με 12 κίτρινη κάρτα Στράτος Μουζίνας Κωνσταντίνος Στόικος. Και 12 με 2 χορεύοντας με τους λύκους με τον Αλέξανδρο Πόχο. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και
0: πάλι. Αντώνιο, μη χάσει την εκπομπή του Ασλαμά. Θα γίνει ειδική αναφορά για σένα, Αντώνιο Ψηλό.
1: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του παραμένει ο πλουσιότερος πολιτικός αρχηγός με βάση τη συνολική αποτίμηση καταθέσεων, επενδύσεων και περιουσιακών στοιχείων. Πιο περιορισμένη περιουσιακή εικόνα για Κουτσούμπα, Φάμελο και Νατσιό. Στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Τους ομολόγους του ενημερώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να καταστεί μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ντρόν. Απαντήσεις ζητάει η αντιπολίτευση για το σοβαρό περιστατικό. Νομοσχέδιο πρόκληση φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία. Θα επιχειρεί να κατοχυρώσει δικαιοδοσία σε περιοχές του Αιγαίου που η ίδια αμφισβητεί, ενώ θα μπλοκάρει οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν έχει την άδειά της. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν έχει καμία απολύτως αξία από άποψη διεθνούς δικαίου, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κλείνει και πάλι το παράθυρο της διπλωματίας στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση. Παράλογες οι αμερικανικές αξιώσεις, απάντησε η Τεχεράνη. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Παρέμβαση της Μόσχας για τα πυρηνικά. Δεν μπορείτε να πάρετε το εμπλουτισμένο ουράνιο χωρίς τη συγκατάθεση της Τεχεράνης, δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος. Φωτιά παίρνουν στο μεταξύ και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια. Η τιμή του Brent. Ασυμπτωματικός ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό μπήκε σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών για καθαρά προληπτικούς λόγους. Δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, τονίζεται στο ιατρικό ανακοινωθέν. Χρειάζεται παρατεταμένη και στενή επαφή για να μεταδοθεί. Δεν πρόκειται για νέο COVID, ξεκαθαρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Θρίλερ με νεκρό νεογέννητο σε οικισμό στο δροσερό Ξάνθη. Συνελήφθη η μητέρα. Συγγενικό πρόσωπο φέρεται να εντόπισε το νεκρό βρέφος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Προς το παρόν είναι άγνωστες οι συνθήκες του θανάτου του. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης. Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Αναζητείται ίσορος. Στον έναν ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, στον άλλον για άμεση συνέργεια. Οι αρχές αποδίδουν το έγκλημα σε διαφορές για ναρκωτικά. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Με το σώμα γεμάτο.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
12: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
14: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Έκτακτη είδηση.
19: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
18: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
19: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
18: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
19: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
18: www.ergopavlatel.gr.
19: Έργο τέλεια νέα.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
22: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS πλοϊχό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
7: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
8: Μεϊμάρις.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

πριν πω καλησπέρο βδόμαδο, πριν το πω και οτιδήποτε άλλο, ποιοι είμαστε, ποια συχνότητα, ποια εκπομπή, ποιος είμαι και τέτοια. Λοιπόν, πάμε, ερώτηση παύλα θέμα, για να ξεκινήσει καλά η εκπομπή. Είναι η Ελλάδα η χώρα με τους περισσότερους ειδικούς στο metal στον πλανήτη Γη? Απλό το ερώτημα. Επαναλαμβανάνω, είναι η Ελλάς η χώρα με τους περισσότερους και βαθύτερα σε γνώση ειδικούς στο metal παγκοσμίως? Απαντάς και σχολιάζεις στο Viber του σταθμού 6936 512 099. Επαναλαμβανάνω, 6936 512 099.

Α, τι έκανα εσείς, δεν έβαλα. Καλά που το στέλνει ο Γεώργιος Ερσίνκη. Γεώργιο, δεν ακούστηκα. Δεν κατέβασα, τι έκανα εσύ. Λοιπόν, κάτσε, γιατί αν δεν ακούστηκα, αυτοκτονήσαμε. Λοιπόν, πριν πω, λέω καλησπεροβδόμαδο, πριν πω τι μύρισε, πριν πω ποιοι είμαστε, ποια είναι η συχνότητα, ποιο, οτιδήποτε. Ερώτηση, παύλα, θέμα. Είναι η Ελλάς η χώρα με τους περισσότερους metal αναλυτές στον πλανήτη? Είναι η πατρίδα μας η χώρα με τους περισσότερους, αλλά και βαθύτερα σε γνώση, metal αναλυτές στον πλανήτη Γη? Απαντάς στο Viber 6936 512 099. Επαναλαμβανάνω, 6936 512 099. Γιώργη Ελσίνκη, ένα τεράστιο ευχαριστώ για πολλωστή φορά. Μόνο εσύ μου έστειλες, Μάριε, δεν ακούγεσαι.

Λοιπόν, Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs, έτσι. 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs. Yellow Radio. Ασλαμολογίες η εκπομπή με τον φιλό Πατριμάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Κάθε μέρα πάμε μαζί από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Όταν λέω κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Το κλασικό, το ραδιοφωνικό, το πενθήμερο. Πάντα εδώ στο Yellow Radio, το Μαγέρικο και σήμερα κοντά μου, Λάμπρου Πορφύρα 5 Depot, το Μαγέρικο, τηλεφωνική επικοινωνία για παραγγελίες, κρατήσεις και ντελιβεριά 2310-428-355 για ολάκερη την Ανατολική Σαλόνικα, αλλά αν η παραγγελία είναι ικανή μέχρι και το κέντρο φτάνει κάποιες φορές το Μαγέρικο. Καταφθάνουν ήδη μηνυματάκια, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σε μία τώρα Δευτέρα που επειδή μύρισε Δευτερίλα, τι να πρωτοποιείς, πώς να το κωδικοποιήσεις. Είναι το τι θα πω εύκολο. Ποια είναι η ατζέντα, δηλαδή της ημέρας, ορίζεται από μόνη της. Το θέμα είναι πώς να το κωδικοποιήσω. Ας ξεκινήσω να κάνω μία αρχή. Ήδη έκανα με το ερώτημα αν η Ελλάς είναι τελικά η χώρα, παρένθεση, και κλείνει παρένθεση, με τους περισσότερους και πλέον βαθιστόχαστους metal αναλυτές στον πλανήτη Γη. Άντε πάμε να ακούσουμε κάτι metal.

ΑΕΚ ουίσκι και Iron Maiden δίσκι. Δικαιώνεται τελικά ο Ευθύμης ο Χαλιαμπάλιας εδώ, ο ακροατής μου, ο οποίος έκραζε την Πέμπτη όσους πάνε στους Ατσάλικα. Τι γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή γέμισε κανονικά, γέμισαν τα σοσιαλιστικά μέσα, αυτά έτσι δεν τα λένε, σοσιαλιστικά μέσα δεν τα λένε, γέμισαν από Ζορμπά. Εννοείται, εννοείται, μοναδική και αξεπέραστη Δέσποινα, εννοείται, και αυτό δεν θα το ξεχάσω.

ότι οι Metallica έπαιξαν το συρτάκι αυτό του συνθέτη που δεν μου αρέσει να λέω το όνομά του. Είναι kitsch. Είναι καρακιτσαριό. Είναι η απόλυτη γραφικότητα στα πλαίσια ενός έμπρακτου ευχαριστώ που μας γεμίσατε το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, Σπύρος Λιούις. Ή είναι απλά σκέτο ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελλάδα. Ή μήπως είναι αυτό που λέμε «μωραίνει ο Κύριος, όν βούλετε απολέσει». Ήταν όλοι αυτοί το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ των Βουπού της Αθήνας, οπαδοί του μέταλ. Ή ήτανε όπου γάμος και γιορτή η Βασίλο Πρώτη. Ήταν μία ένδειξη ότι ο Έλληνας είναι ο πλέον πανηγυρτζής λαός στον πλανήτη Γη.

Περιμένω στο Viber 6936 512 099. Δεν νομίζω ότι σήμερα υπάρχει έστω μισός που έχει την διάθεση να μιλήσει για ποδόσφαιρο. Για ποιο ποδόσφαιρο να πει τι? Όταν τα σοσιαλιστικά μέσα είναι εδώ και 2,5 μέρες γεμάτα από μετάλλικα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Το ΕΨΕ και σήμερα, ποιος και ποια και ποιοι και ποιες είπαν τη γνώμη τους ή με ρώτησαν για μετάλλικα στο ΟΑΚΑ είναι αδιανόητο. Αλλά το ότι μετά από συναυλία των Μετάλλικα θα μιλούσα για τη συναυλία και θα έπαιζα από κάτω αυτό το κομμάτι, αυτό το κομμάτι που δεν ξέρω αν τελικά είναι αυτό το οποίο καπελώνει μουσικά την πατρίδα μας, δεν ξέρω αν συμφωνείς, έχει πάρα πολλά πλοκάμια το θέμα. Ανοίγει πάρα πολύ. Περιμένω γνώμες, απόψεις, σχόλια στο Viber 6936 512 099.

Εν τω μεταξύ, μου το είπε μόνο ένα παλικάρι, ένα άτομο, ο Σάκης, ο Αριανός. Βλέπω από το βράδυ τους, από το ξημερώματα Κυριακής μέχρι και σήμερα, και κάπου το έψαξα τώρα πριν έρθω εδώ, αλλά δεν βρήκα. Λέει, είδες τη φωτογραφία από τη συνάντηση της Έφης, της Θόδη, με τον James Hetfield, τον Μετάλλικα, στο ΟΑΚΑ. Λέω, όχι. Το ψάξα και τώρα πριν έρθω δεν το βρήκα. Ας μου το στείλει κάποια, παύλα κάποιος, αν μπορεί. Παρακαλώ πάρα πολύ, παιδιά. Συνάντηση Έφη Θόδη με James Hetfield το βράδυ του Σαββάτου. Δηλαδή, όπου και να γυρίσω το κεφάλι μου, όπου, ό,τι και να δω, ό,τι και να ακούσω, νιώθω τριγύρω μου παντού να βλέπω τον Alan Bates με τον Anthony Quinn να χορεύουν το σιρτάκι, όχι το σορτάκι, να χορεύουν το σιρτάκι από την ταινία Zorbas the Greek. Σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, έτσι. Σε σκηνοθεσία του τεράστιου Μιχάλη Κακογιάννη.

Επίσης, θέλω όποιος μου στείλει, αν μπορεί, το θα το κλείσω πάρα πάρα πολύ. Εφηθόδη με James Hetfield. Και αν μπορεί κάποιος, θα επιβραβευθεί κιόλας η εξυπνότερη, το εξυπνότερος, ευρηματικότερος διάλογος, ο οποίος διεμήθη ανάμεσα στην Έφη και τον James. Ανάμεσα στον James και την Έφη. Να μου στείλει ένα διαλογάκο, καμιά 8-10 λέξεις, 12 έστω. Αν μπορεί παραπάνω και παραπάνω. Ποιος διάλογος διεμήθη ανάμεσα στους δύο μεγάλους καλλιτέχνες? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα Μία Ζωή. Bruce 83, εσύ πήγες στους Μετάλλικα, ναι ή όχι? Ρωτάω, εσύ που είσαι γνήσιος μέταλλερ.

Έρχεται ανατριχιαστικό μήνυμα από Chris Varg. Δεν κάνω πλάκα. Ανατριχιαστικό μήνυμα από Chris Varg. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 λέξεις. Chris Varg, για πολλωστή φορά υποκλίνομαι στο μεγαλείο του πνεύματός σου. Έχει ξαναστείλει σχετικά σχόλια ο Chris Varg από την μέρα που έχω έρθει εγώ στο Yellow Radio, 5,5 χρόνια πριν.

Θα ακούσετε τώρα σε λίγο τι λέει ο Chris Varg, και όποιος διαφωνεί, όποια διαφωνεί μαζί του, εννοείται μπορεί καλίστος να το κάνει. Άνετα και καλίστος. Δεν σχολιάζω καν. Λοιπόν, διαβάζω πρώτα ή μάλλον βάζω πρώτα λίγο από το κομμάτι και μετά το μήνυμα του Chris Varg.

0: Έλα να χαρώ εγώ μετάλλιες.
1: Bon Jovi που θέλετε, κουφάλες.

Θεοδωράκη, αυτή που κάποτε χαρακτήριζες ιμπεριαλιστικούς πράκτορες το παίζουν το κομμάτι σου. Κάποτε και καπέλωσες μια γενιά ολόκληρη, τρεις γενιές, τέσσερις γενιές ολόκληρης Ελλήνων. Αυτοί παίζουν το κομμάτι σου. Αμερικανοί ιμπεριαλιστές πράκτορες.

Διαβάζω το μήνυμα του Chris Varg. Και τώρα, Γιάννη, κατάλαβες γιατί δεν έπρεπες να τους διαλύσεις. Τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Τι μήνυμα, τι μήνυμα, τι μήνυμα, Chris Varg. Κουφάλα αγγελάκα, κουφάλα αγγελάκα. Μου τους διέλυσες για να παίζεις σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη κλάψω. Σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη γλάσω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη σιγά μη φοβηθώ. Κατάλαβες, αγγελάκα, ποιους διέλυσες για να κάνεις σόλο καριέρα. Και να σου και μουσικός, πάει στο διάλο. Δεν είσαι μουσικός, ποιητής είσαι. Να σου μουσικός, πάει στο διάλο. Αλλά δεν είσαι μουσικός, ποιητής είσαι. Και αν θέλεις, βγες να το συζητήσουμε. 23-10-3-28-8-28. Πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα. ΑΕΚ, ουίσκι και Iron Maiden δίσκι.

Ποιος δεν εμπέδωσε το μήνυμα του Chris Varg, το ξαναματαδιαβάζω και μάλιστα τζάμπα. Κανονικά πρέπει να τον πληρώσουμε τον Chris Varg για το μήνυμα που στέλνει. Και τώρα Γιάννη, κατάλαβες γιατί δεν έπρεπες να τους διαλύσεις. Τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, φίλε Μαρία.
0: Καλησπέρα, αδερφέ, καλησπέρα. Ένα όνομα, αν θες.
1: Θέμησα Εκτζής από Αθήνα.
0: Θέμησα Εκτζής από Αθήνα. ΑΕΚ Whisky και Iron Maiden Whisky. Ναι.
1: Γιατί δεν ήθελες να πάμε στους Μετάλλικα, ρε φίλε.
0: Πήγες.
1: Δεν πήγα, η αλήθεια είναι ότι δεν πήγα.
0: Δεν πήγες. Όχι, δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ. Υπάρχει θέμα, δεν μπορώ.
1: Όπα.
0: Ναι, και δεν ξέρω και αν πήγαινα κιόλας. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να πήγαινα.
1: Γινόταν χαμός πάντως, δεν πήγα γνωστή μου. Κοιτάξτε.
0: Καλά, μίλησα με άτομα που ήταν, είδα 855 βιντεάκια, εντάξει, ναι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Καλά, αναμενόμενο, εντάξει, δεν...
1: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε και ναι, δηλαδή όσο μεγαλώνουν αυτοί γίνονται και ακόμα καλύτεροι.
0: Αυτό το συζητάω.
1: Δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό το συζητάω, εντάξει.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τι έχεις να πεις για την ΑΕΚΑΡΑ.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω εσένα, γιατί σήμερα θέλει να βγει και κόσμος. Συμφωνείς με τον Μάριο Ηλιόπουλο ότι αυτό είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα?
1: Φίλε, δεν είναι απλά το πιο μάγκικο.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή κόντρα σε όλους και σε όλα, έτσι, αυτό το πρωτάθλημα.
0: Γιατί κόντρα σε όλους και σε όλα?
1: Γιατί η ΑΕΚ δεν έχει στα κέντρα αποφάσεις κόσμο και κοσμάκι.
0: Ναι.
1: Όπως που είχε παλιά, έτσι, να μην.
0: Ναι. Τέτοιο, έτσι. Ναι. Σήμερα λες δεν έχει παρασκήνιο, ας πούμε, η ΑΕΚ.
1: Μα δεν έχει ούτε στραγάλι ούτε σπόρια έχει, φίλε. Και το έχει βγει και το έχει επικοινωνήσει και η ΑΕΚ. Ότι δεν ασχολούμαι με κανέναν.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Ναι.
1: Έτσι έχουν ακυρωθεί κάτι γκολ, ας πούμε, όπως τα έχεις πει και εσύ, που αυτά δεν ακυρώνονται. Δηλαδή τα βλέπουν οι Άγγλοι και γελάνε.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις, ας πούμε, σε άλλες δύο ομάδες, ας πούμε, τον Ολυμπιακό Πειραιώς και τον Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης. Και τους βλέπεις, ας πούμε, και αυτά τα γκολ, ας πούμε, τα μετράνε κανονικά.
0: Ναι.
1: 6 γκολ δηλαδή καθαρά, έτσι δεν το συζητάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης ήταν μεγάλη νίκη, γιατί ο Παναθηναϊκός κατέβηκε για την ιστορία του και για τη φανέλα του κτλ. Δεν έκανε.
0: Χίλια μπράβο στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε κιόλα.
0: Ναι.
1: Και έτσι δεν είναι πιο γλυκό, ρε φίλε. Ήταν και πιο γλυκό,
0: ναι,
1: από την αλήθεια. Εντάξει.
0: Εγώ εσένα θα σε πω μπράβο την Τετάρτη στην Τούμπα.
1: Φίλε, αν δεν μου κάνουν πασίγιο, θα τους διαλύσω, να ξέρεις.
0: Oh!
1: Θα τους διαλύσω.
0: Εδώ τώρα θέτεις μεγάλο θέμα. Αν δεν σου κάνουνε πασίγιο,
1: ναι,
0: θα τους διαλύσω. Αν σου κάνουνε πασίγιο, δηλαδή, τι να μην πάω να το δω? Να γλιτώσω τα 4,5 ευρώ από τον καφέ?
1: Γιατί, τι 4,5 ευρώ, ρε φίλε, τζάμπα, θα είναι ανοιχτές οι πύλες, να πούμε, εκεί πέρα.
0: Ποιες πύλες, δε, θα πάω να το δω εγώ σε μαγαζί, λέω, το μάτς.
1: Αν σε μαγαζί, νόμιζα ότι για να γεμίσει αυτό το κήπεδο πρέπει να είναι να μπει ο κόσμος δωρεάν μέσα.
0: Ωραία, παλικάρι μου, λέω, άμα να μην πάω να το δω, δηλαδή να ξέρω αν είναι, να μην πάω να το δω.
1: Να πας να το δεις, να γελάσεις.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία.
1: Αν να ξέρεις ότι γλυώ.
0: Ναι, αλλά μη σου κάνουνε πασίγιο και δω κανένα 1-0, 2-0 στο 9.
1: Λες, κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Αν ήταν ο κύριος Μελισσανίδης, αυτό μπορεί να το βλέπεις. Γιατί θυμάσαι τα
0: παιδιά
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, έχει, ναι.
1: Έχει ο κύριος Ηλιόπουλος, τον κύριο Γκαγκάτση, τον έχει πάει στα δικαστήρια, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Για αγωγές πάνω από 200-250.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε δεν νομίζω. Δηλαδή, ναι, να το πάρει τηλέφωνο ο ποιητή.
0: Ναι.
1: Με τέτοια κόντρα διαιτησία, φίλε με. Δηλαδή, όχι πιο μάγικο, όχι πιο καριδάτο, όχι πιο κακαλάτο.
0: Καριδάτο. Ναι, καριδάτο, και ωραίο γλυκό, ναι, το καριδάτο, ναι.
1: Καριδάτο, ρε, ναι, φίλε, ναι, ναι, ξέρω τι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, κατάλαβες, κόντρα σε όλους και σε όλα.
0: Θέμη μου.
1: Η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που συνέχεια βελτιωνόταν μέσα στη χρονιά.
0: Σωστό. Έτσι. Και δηλαδή, απίστευτο ρόστερ για Ελλάδα. Για Ελλάδα, απίστευτο ρόστερ.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή, ας πούμε, μέσα στο ραδιόφωνο του Άρη, έχει αλλάξει... έχει αλλάξει όλο το ιατρικό επιτελείο. Έχει έναν Έλληνα, δεν θυμάμαι το όνομά του, που αυτός ήταν στη Γιουβέντος. Έχουν,
0: ναι,
1: πάρει καινούργια μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Έχουν μπει καινούργια χορτάρια στα σπάτα, ξέρω εγώ, κτλ. Που αυτά ο Μελισσανίδης, καλός ή κακός, δεν τα έκανε.
0: Ναι.
1: Έχουν πάρει καινούργια μηχανήματα για από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε, για τους τραυματισμούς κτλ. Πιο ξεχωρισμένα, πιο καινούργια, πιο φρέσκα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός αυτός ο γιατρός της ΑΕΚ, έτσι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι όλα βοηθάνε, φίλοι, γιατί η ΑΕΚ δεν έβαλε τραυματισμό η ουσία. Δηλαδή, δεν, ναι, θυμάμαι να έχει κάποιον τραυματισμό.
0: Ναι, καλά, για πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ναι, εντάξει, θα έχεις, εντάξει, οκ. Okay,
1: έχει το μάνταλο, μωρέ, μόνο, ναι, το μάνταλο είναι το Γιώβιτς που είχε ένα χτύπημα, ξέρω εγώ, στο, ναι, πόδι, χτύπημα, όχι τραυματισμό, στο γόνατο.
0: Ο Γιώβιτς έκανε λίγο κολαράκι, εμένα μου φάνηκε έτσι χθες.
1: Φίλε, τι να σου πω τώρα, έτσι πάντα ήταν το στυλ.
0: Πλακώθηκε στα πιτόγυρα, φίλε. Και στα δύο γκολ, αλλά ειδικά στο δεύτερο,
1: εντάξει,
0: είναι η δουλειά, η δουλειά του φορ που λατρεύω. Παλιό, ναι, καλό εγγλέζικο φορ.
1: Ναι, ρε φίλε, το ξέρω.
0: Εκτός ισορροπίας, με κρεμασμένο αντίπαλο πάνω,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι, τον είχε καλιά δηλαδή.
0: Κεφαλιά, ναι, πάσα 60 πόντους από το χορτάρι, ναι, κάτσε καλά, ρε.
1: Εντάξει. Ο Μάριο, δηλαδή, άμα, αν το έστελνε κατευθείαν, το έκανε κατευθείαν κουτουπιέ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πήγαινε, ξέρω εγώ, στη Νέα Χαλκιδόνα.
0: Στην εκκλησία από πίσω, ναι.
1: Από πίσω ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ή μπορεί να το πιανε κιόλας, έτσι πως το έκανε. Δηλαδή, που
0: και πιάνει πλάκα, ρε φίλε. Θα μείνει στην ιστορία, το πρωτάθλημα το σφραγίζει ο, για μένα, ο Κατεμέ, πιο ανιαρός παίκτης της ΑΕΚ. Ζωάω, Μάριο.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Δεν, τον μπορώ, φίλε, δεν τον μπορώ με τίποτα.
1: Άντε να πας και το πάρει και η Χάρτς, να πούμε, το πρωτάθλημα.
0: Η Χάρτς.
1: Η Χάρτς, η Χάρτς.
0: Α, η Χάρτς, η Χάρτς, ναι, ναι, ναι.
1: Να πάρει το πρωτάθλημα και είμαστε στους ισχυρούς και παίξουμε μια...
0: Ψιλοαυτοκτόνησε η Χάρτς.
1: Ναι, ρε γαμώ, το χ αυτό που έφερε.
0: Ψιλοαυτοκτόνησε,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, με αυτό γκολ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τέλος,
0: ναι,
1: πάντων. Πας και μπορούσαμε και πούμε.
0: Ωραία, Θέμης, έγινε, παικταρά μου, να σε καλά, συγχαρητήρια.
1: Το χρόνο πρώτα Θεός, δηλαδή το χρόνο, καλοκαίρι και μετά να παίξουμε.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι, αγόρι μου, να σε καλά, να σε καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Χαμός, παιδιά, χαμός, ξεκινάει ωραία η Δευτέρα, ο Θέμης εννοείται χαρούμενος πρωταθλητής. Λοιπόν, άχρε Κρις Βάργκ, πόσο μεγάλες αλήθειες λες.

0: Περιμένω μηνυματάκια 6936 512 099. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή βδομάδα, παλικάρι μου.
0: Καλή βδομάδα. Κώστα, εσύ είσαι?
1: Ναι.
0: Έλα ρε Κώστα, έλα ψυχούλα μου, έλα παικτάρα μου. Καλά, καλά, ωραία φίλε.
1: Πώς πέρασε Σαββατοκύριακο?
0: Όμορφα, όμορφα. Πολύ σεξ, πολύ σεξ.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι. Κλείσε τη συσκευή που με ακούς, κλείσε, κάνει επιστροφή.
1: Έλα, έλα.
0: Κλείσε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι γίνεται συμφωνία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού να μετακινούνται φιλάθλοι?
0: Όχι, δεν το ξέρω, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Προχτές το διάβασα.
0: Δηλαδή τι συμφωνία, να μετακινούνται οι δύο, οι δυο τους μεταξύ τους, τι, ή τι?
1: Αλλά μεταξύ τους, ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός θα έρχεται εδώ και ΠΑΟΚ να κατεβαίνει κάτω.
0: Κάνε το και εσύ με τον Ολυμπιακό ή με τον ΠΑΟΚ, αν μπορείς. Δεν το κατάλαβα.
1: Πού να δεχτούν, ρε.
0: Εντάξει.
1: Αυτοί είναι κολλητοί τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Τι είναι, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Με τον Ηρακλή κάτι θα γίνει, θα πηγαίνουμε.
0: Μακάρι, βέβαια, εγώ μακάρι, δεν το σχολιάζω καν. Τι, αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε.
1: Ωραία. Πηγαίνεις, δεν πηγαίνεις.
0: Να είμαι, να έχω την υγειά μου, γιατί τώρα δεν μπορώ να πάω. Ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι.
1: Όλη η υγεία θα.
0: Αν μου δίνεις και εσύ λίγο μπαστούρμα να δυναμώνω.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
1: Έγινε, ρε.
0: Άντε Κώστα μου, να είσαι καλά, ψυχούλα μου. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Μέσα σε ένα άψυχο πορνείο. Και αυτό το παίξανε οι Μετάλλικα. Δεν χωράς πουθενά. Παίξανε σιρτάκι, έτσι, Zorba the Greek. Και παίξανε και αυτό οι Μετάλλικα. Γραφικότητα καρακιτσαριό ή ένα ατόφιο γνήσιο ευχαριστώ στο ελληνικό κοινό, το οποίο κατέκλυσε το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρος Λιούις. Αν δεν χωράς μέσα σε μια μυροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια γαλιά φυλακή. Ο Γεώργιος Ελσίνκη λέει, η Ελλάδα έχει τους περισσότερους και καλύτερους αναλυτές σε όλα τα θέματα, οπότε θα τους έχει και στο μέταλ. Και η εισαγωγή του, καλησπέρα Μάρια του Ελσίνκη, ειδική ενημέρωση, τα χαιρετάμε στον τον τεράστιο Γκουγκλάκι. Ξεκινάει με μακελιό ο Γεώργιος Ελσίνκη. Γιατί ξεπλένεις τον ανιψιό του Μητσοτάκη? Άνοιξε μεγάλος πόλεμος για την πτώση της κυβέρνησης. Γιατί ξεπλένεις τον ανιψιό του Μητσοτάκη? Σφοδρή επίθεση εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη κατά γρ Δημητριάδη νη Χατζηνικολάου για στημένη συνέντευξη. Οικονομική διαπλοκή με την πώληση του ομίλου Real Group υποκλοπές. Γιατί εμπλέκει και τον Πιερακάκη? Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι προσβολή μεγάλη, Ο κορυφαίος κατά πολλούς Έλληνας πολιτικός δημοσιογράφος, δημοσιογράφος των πολιτικών, έτσι, να κατηγορείται για στημένη συνέντευξη, είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Ποτέ δεν μπορεί να γίνει.

ελεύθερη ώρα. Μήπως τελικά εμείς ζητάμε την ηλεκτρονική μας αστυνόμευση, αναρωτιέται η καλή εφημερίδα με ένα μόλις ευρώ και 50 λεπτά. Βασικό θέμα μόρφου, έρχεται η θεϊκή εγχείρηση στην ανθρωπότητα. Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος μεταξύ εξωγήινων και ομάδας ε. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά ποια είναι η ομάδα ε?

0: ήρθε και εγώ πάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αδερφέ, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Από τη φωνή καταλαβαίνω ότι κάτι σημαντικό θες να πεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, το όνομά σου αν θες, το όνομά σου.
1: Ο Λεωνίδα, ο αγαπημένος πατέρας.
0: Λεωνίδα. Λοιπόν, σήμερα περιμένω από σένα να κεντήσεις.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Δηλαδή, εσύ κατάλαβες ποιοι είναι οι εξωγήινοι και απορίας ήταν στην ομάδα Ε.
0: Ναι. Οι εξωγήινοι, εξωγήινοι, ρε φίλε. Αφού τώρα οι Αμερικάνοι στέλνουν αρχεία με φαινόμενα UFO στην Ελλάδα. Τι, δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή, οι εξωγήινοι, ας πούμε, είναι από κάπου συγκεκριμένα, ξέρουμε ποιοι είναι, και έχουμε απορία ποιοι είναι οι άλλοι.
0: Όχι, είναι έξω από τη γη.
1: Είχαμε δηλαδή το ένα και έχουμε απορία στο
0: είναι έξω από τη γη, αβρε αγόρι μου.
1: Έξω από τη γη, μάλιστα. Ναι, ναι. Το έξω από τη γη είναι και λίγο. Είναι λίγο μεγάλο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
1: Ναι, ναι. Ναι. Δεν μου λες, ναι. Έχω μεγάλη απορία.
0: Ναι.
1: Είσαι εσύ τώρα, ξέρω εγώ, 40 ετών.
0: Ναι.
1: Έχεις πληρώσει π.χ. 150 ευρώ εισιτήριο για να δεις τους Μετάλλικα.
0: Ωραία.
1: Από 200 μέτρα μακριά.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Να δεις το εντός εισαγωγικών τον Άδη.
0: Ναι.
1: Και σου λένε εκ των προτέρων τώρα σε ένα φαντασιακό σενάριο,
0: ναι,
1: πριν ξεκινήσει την αυλία ή ξέρω εγώ μερικές μέρες πριν, ότι στο σετ των Μετάλλικα,
0: ναι,
1: οι Μετάλλικα θα παίξουν Ζορμπά και Τρύπες.
0: Ναι.
1: Το πουλάς το εισιτήριο ή το πουλάς?
0: Θα ένιωθα κάπως. Θα ένιωθα κάπως.
1: Ναι, και εγώ κάπως θα ένιωθα. Εγώ θα ένιωθα κάπως με 3α θα ένιωθα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή λέω προτιμούν αυτοί τώρα να παίξουν Ζορμπά και Τρύπες. Από το να παίξουν δύο κομμάτια, ας πούμε, επιπλέον του καταλόγου τους.
0: Δικά τους, δικά τους, ναι, ναι.
1: Ανεξάρτητα ποια εποχή, δεν, ναι, με νοιάζει.
0: Ναι.
1: Το, ξέρω εγώ, το Fixer,
0: ναι,
1: και το ID Sapir, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ένιωθα κάπως. Και δεν θα ένιωθα ότι με τιμάνε, θα ένιωθα ότι με κοροϊδεύουνε.
0: Ναι.
1: Εμένα σαν Λεωνίδα.
0: Ναι.
1: Ο καθένας μπορεί να νιώθει όπως θέλει.
0: Ναι.
1: Αν νιώθει διαφορετικά, απόψη μου είναι ο μέσος οπαδός των Μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Άποψή μου.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Το είπα προχθές και το έχω πει και άλλες φορές.
1: Ναι.
0: Εγώ κατάλαβα ότι θα στραβώσουν τα πάντα με τους Μετάλλικα όταν η συγχωρεμένη η μάνα μου. Ένα πρωί είμαστε στο σπίτι στην κουζίνα, ενώ όταν ζούσε, όχι τώρα που έχει συγχωρεθεί. Θα ήταν λίγο κάπως αυτό, θα ήταν λίγο μακάβριο. Έβαλα εγώ ή στο ραδιόφωνο, έβαλε κάτι από το Black Album. Και γυρίζει η μάνα μου και λέει, αχ, αυτό είναι ωραίο καλέ. Λέω, όχ, με το που το άκουσα αυτό.
1: Ναι, τελείωσε, τα σχόλια περιτεύω.
0: Ναι, λέω, δηλαδή η μάνα μου... Που οτιδήποτε ας πούμε από τα τρία πρώτα άλμπουμ.
1: Ναι, φίλε, και θα της άρεσε, θα ήταν το τέτοιο. Το Unforgiven, το Sad Patrol.
0: Δεν μπορούσε ούτε μισό λεπτό να ακούσει. Ενοχλούνταν. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, έλεγε κλείσει το ματώνουν τα αυτιά μου.
1: Ναι, βραγωρί, ναι. Κανονικά τα πράγματα είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα είναι περίεργα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί έχω κάποιους φίλους που είναι πολύ φανατικοί Μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε Μεταλλάδες.
0: Ναι.
1: Για οικονομία της κουβέντας τώρα.
0: Ναι.
1: Άσχετα αν δεν έχουν ακούσει τίποτα που να. Και έχει τίποτα metal που να έχει βγει από το 2000 και μετά.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν έχουν ιδέα.
0: Μία άποψη με την οποία προφανώς είναι ο Στέργιος, ο οποίος είναι και μουσικός σε μπάντα.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή metal μπάντα και ακούει και πάρα πολύ, πολύ ψαγμένα πράγματα. Δεν το διαπιστώνω τώρα. Στα 5 χρόνια θα πάμε εδώ πέρα στο Yellow Radio. Λέει, η μεγαλύτερη metal μπάντα της Ιφιλίου, η Metallica εξ Αμερικής, έκατσε και έβγαλε, σε εισαγωγικά το έβγαλε, δύο ελληνικά κομμάτια για να τιμήσει τη χώρα που έπαιξε. Ήμουν μέσα. Μία μεγάλη, αλλά κλάσμα των Metallica μπάντα, τους ψωνισμένους Iron Maiden εκ Γυραιάς Αλβιώνας, τους παρακαλάμε 40 χρόνια να παίξουν εδώ το Alexander the Great, αλλά ούτε που ασχολούνται. Άσε που μας έβρισαν κιόλα την τελευταία φορά που ήρθαν. Καλησπέρα Μάριε.
1: Συμφωνώ στα μισά που λέει ο φίλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όντως, ας πούμε, Μετάλλικα, ναι, δαπανίσανε χρόνο και λοιπά, ναι, φυσικά το κάνανε για να μάθουν οτιδήποτε. Αλλά εγώ σαν να αποδώσω το Μετάλλικα θα νιώθω βλάκας αν πλήρωνα να δω τους Μετάλλικα να μου παίζουν Ζορμπά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα το θεωρούσα τιμή, θα λέω ότι με κοροϊδεύουνε. Όχι ότι με κοροϊδεύουνε, ρε παιδί, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι. Το θεωρείς και kids. Το θεωρείς γραφικότητα και kids.
1: Όχι ρε παιδί μου, το θεωρώ φτηναδούρα λίγο, λίγο
0: φτηναδούρα.
1: Χαζομάρα, πώς να σου το πω.
0: Καλό, φτηναδούρα, ναι, ναι. Φτηνό τρίκ. Σαν φτηνό τρίκ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Για τους Maiden θα συμφωνήσω 100% ότι τόσα χρόνια παρακαλάμε να παίξουν Alexander the Great και δεν το παίζουν από κομπλεξισμό και μόνο. Συμφωνώ 100% που είμαι μεγάλος φαν των Maiden. Έτσι.
0: Εγώ πάλι επίσης, καθόλου Maiden, μετά από Paul Di'Anno όχι. Κάτι έχουν πει. Επίσης, κάτι έχουν πει γιατί δεν το παίζουν.
1: Δεν ξέρω γιατί, η αλήθεια δεν με νοιάζει κιόλας. Από τη στιγμή που δεν το παίζουν εδώ και χρόνια. Αυτός που λέει για το ότι βρίσκανε, επειδή ήμουν μέσα σε εκείνη τη συναυλία, εγώ, στο Περιστέρι ήταν εκείνη η συναυλία, You Greek Cunts, έτυχε να είμαι μέσα, ήταν στα γενέθλιά μου.
0: Ναι.
1: Ήταν επειδή τον είχαν φτύσει. Όταν φτύσουν λοιπόν και τον τέτοιον...
0: Τον Hetfield, ας πούμε.
1: Και τον Hetfield και δεν ξέρω πώς θα τα δράσει. Ή τον Ulrich, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κάποιον Ulrich, για να τα λέμε και σωστά.
0: Ναι.
1: Κάποιον Ulrich.
0: Ναι.
1: Μην πούμε τώρα ότι είναι και drummer Ulrich.
0: Τραγικός.
1: Θα πάθουν αυτά να φλεξει drummer
0: ναι.
1: Κανονική.
0: Ναι, ο Πάνος ο Τόλιος θέλει 30 drummer σαν τον Ulrich.
1: Τώρα είναι ποιος Ulrich και ποιος Ulrich. Ναι, εντάξει τώρα. Okay. Έγινε. Από τους τέσσερις ο καλύτερος μουσικός είναι ο μπασίστας, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μουσικός.
0: Ναι, ναι. Πώς είναι, Τροχίλο, πώς λέγεται?
1: Τρουχίγιο.
0: Τρουχίγιο προφέρεται, ναι. Τρουχίγιο, ναι, ναι, ναι. Τρουχίγιο.
1: Επίσης η Maiden. Πολύ ωριακά θα... Τώρα θα ακουστεί πολύ περίεργο αυτό που θα πω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά πολύ ωριακά θα τους έβαζα στην κατηγορία metal. Θα τους έβαζα, αλλά πολύ, πολύ ωριακά. Γιατί τελευταία φορά που παίξαν metal οι Maiden πρέπει να ήταν πριν 25 χρόνια.
0: Και σε αυτό, συμφωνώ.
1: Ναι. Και άμα ήτανε.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Οκ, okay, εντάξει. Ναι. Και αν από, τους, ας πούμε, από τη δισκογραφία τους από τον πρώτο μέχρι εγώ τον δέκατο δίσκο να είναι... Τρεις δίσκοι metal, τέσσερις οριακά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το εννοώ και ας μην υπάρξει. Όχι ότι δεν τους λατρεύω, τους λατρεύω, ξέρω κομμάτι προς κομμάτι, στίχο προς στίχο όλα τους.
0: Ναι.
1: Όλα. Και τα τελευταία. Δεν έχω το Senjutsu το έχω σε βινήλιο αυθεντικό αγορασμένο. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα, έτσι. Ωραία. Δηλαδή όταν μιλάμε για metal, θα μιλήσουμε λίγο διαφορετικά. Θα έρχονται, ας πούμε, Crimson Glory. Δεν θα τους ακούς κανείς. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Που είναι metal συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ στα μεγάλα συγκροτήματα είναι η Saxon με τους Halloween metal συγκρότημα. Είναι...
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις που το πάω και πώς το εννοώ.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Στο εμπορικό, ας πούμε.
0: Σωστό.
1: Η Παντέρα, ας πούμε.
0: Στο πιο mainstream, ας πούμε. Στο πιο mainstream.
1: Το εμπορικό συγκρότημα είναι η Παντέρα.
0: Ναι.
1: Για metal, έτσι πάντα λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραίος.
1: Εννοούσα και αυτά ήθελα να πω.
0: Λεωνίδα.
1: Ναι,
0: καταπληκτική παρουσία για μία ακόμη φορά. Για μία ακόμη φορά. Να είσαι καλά, Λεωνίδα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Λεωνίδας, λατρεμένος. Η εικόνα του Λεωνίδα με την κορούλτα το χέρι να την πηγαίνει εδώ και εκεί με συγκινεί. Όπως και πολλών άλλων πατεράδων, βέβαια. Να είναι γεροί όλοι οι γονείς, μητέρες και πατεράδες. Χρόνια πολλά στις μητέρες. Πήρες και ένα λουλούδι στη μητέρα, ρε, εσύ που με ακούς. Ή την έβγαλε σκούτρα. Ψέ, είχαμε γιορτή της μητέρας, έτσι. Κανα λουλουδάκι πήραμε. Δημήτρης Κρό. Καλή εκπομπή ασλαμά της κυτρινόμαυρης καρδιάς μας. Quiz. Ποιος Έλληνας τραγουδιστής μπορεί να κάνει sold out στο ΆΚΑ? Ρωτάει ο Δημήτρης ο Κρό. Προφανώς μετά το sold out των Metallica. Ποιος Έλληνας τραγουδιστής μπορεί να κάνει sold out στο ΆΚΑ? Όποιος θέλει απαντάει. Και πάω στον ΣΑΜ. Η Ελλάς, παρένθεση, Έλληνας, κλείνει παρένθεση, φυσικά και είναι η πιο βαθιά εξημερωμένη, συγγνώμη, ενημερωμένη στο θέμα metal. Εξημερωμένη, λέει, μετά στα καπάκια ζητάει συγγνώμη, ενημερωμένη, ήθελα να πω, στο θέμα metal από όλο τον κόσμο. Όπως φυσικά σε όλα τα ζητήματα που μπορεί να ρωτήσει έως και ο πιο σοφός βουδιστής στο Νεπάλ. Ουσιαστικά ο ΣΑΜ κάνει την ίδια τοποθέτηση με τον Γεώργιος Ελσίνκη, με διαφορετικά λόγια. Έτσι, θυμίζω, ο Γεώργιος Ελσίνκη είπε ότι η Ελλάδα έχει τους περισσότερους και καλύτερους αναλυτές σε όλα τα θέματα. Οπότε θα τους έχει και στο μέταλ. Αυτό ουσιαστικά λέει και ο ΣΑΜ. Η Δέσποινα, την καλησπερίζω, λατρεμένη Δέσποινα, μόνιμη συνεργάτης της εκπομπής. Τρύπες, μην ξεχάσεις να παίξεις καλησπέρα. Το έστειλε νωρίς, πριν βάλω τον Δε Χωράς Πουθενά, το οποίο έπαιξαν οι Μετάλλικα. Και ήμουν σίγουρος ότι αν μου έλεγε κάποιος ότι οι Μετάλλικα θα παίξουν τρύπες, θα έλεγα ότι θα παίξουν ή το Δε Χωράς Πουθενά ή αυτό.

0: το εθνίψει δεν κερδίζει ποτέ.
1: Άλλη μία φορά το μήνυμα του Chris Varg πρέπει να διαβάζεται κάθε μέρα σε όλα τα ραδιόφωνα της Ελλάδας. Και τώρα, Γιάννη, κατάλαβες γιατί δεν έπρεπε να τους διαλύσεις? Τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα.
2: Δεν πιάνουν οι ευχές. Εδώ το τώρα ζητιανεύει λίγη πίκρα από το χθες.
3: Από το χθες.
1: Αυτό πιανού είναι, του Φίβου ή του Θεοφάνους? Αναρωτιέται ηρωνικά προς εμέ το Αλεχάνδρο Ελπόχο όταν έβαλα το Ζορμπά The Greek από την, όχι από τους Μετάλλικα, στην κανονική του εκτέλεση, από την ομώνυμη ταινία, στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Δημήτρης Οδοντίατρος, Σαλονικιός Αριανός, μόνιμος κάτοικος πλέον Λιβαδιάς. Καλησπέρα Μάριο! Τώρα για Μετάλλικα ρε φίλε, πήγε ο κάθε πικραμένος επειδή απλά είναι μόδα. Έλα τώρα με τους νεοέλληνες. Σε άλλα νέα, λέει ο Δημήτρης, τρομερό σουκού, άνω κάτω τελεία. Έχασε η ΑΕΧ του Αλαζόνα σάκοτα το ευρωπαϊκό και ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Τα παιδιά δεν πήραν τίτλο για τα 100 χρόνια, κλαψ κλαψ. Εγώ πήγα Μάριε να δω το τέταρτο ετάπ του ποδηλατικού γύρου αφού είχε εκκίνηση στην Αταλάντη. Οι ποδηλάτες είναι υπεράνθρωποι και περνάνε τελείως στον ντούκου. Περνάνε εντελώς τελείως στον ντούκου οι ποδηλάτες. Εννοείται. Είδε, λέει ο Δημήτρης, το τέταρτο ετάπ του ποδηλατικού γύρου, το οποίο είχε εκκίνηση στην Αταλάντη. Όχι στην Αταλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Αταλάντη. Μην είσαι βλάχος. Λέω εσύ που ακούς, λέω τον Δημήτρη. Ω,

Παναγιώτης Πατέρας, καλησπέρα Μάριε. Πρώτον, ο Γεώργιος, καλησπέρα Παναγιώτη Πατέρα. Ο Γεώργιος Ελσίνκη να πάει σε οφθαλμίατρο να δει τα αυτιά του. Μια χαρά ακουγόσουν. Όσο για Μετάλλικα, φαλτσάρανε στον Ζορμπά. Όπα, Αταλάντα είπα, να ο Ντένις Αριανός, μόνιμος κάτοικος της Φιλαδέλφια, γνωστή και για το τυρί κρέμα της των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Καλησπέρα Μάριο, οποιοδήποτε μουσικό συγκρότημα βρίσκεται στο τέλος της εποχής του, στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια θα είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Για το like στο Facebook, ο Έλληνας θα ανέστηνε ακόμα και τους Μίλι Βανίλι. Πού τους θυμήθηκες ρε σκύλε Ντένις? Πού τους θυμήθηκες ρε? Δώσε φιλιά στους Φιλαδέλφια 76ers.

στα καπάκια κολλητά με τον Ντένις από τη Φιλαδέλφια, Αντώνης από την Αταλάντα. Και οι δύο Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έτσι. Ποιοι οπαδοί του metal, ρε Μάριο? Α, Αντώνης, ο Απόλλων ανέβηκε, έτσι. Πάει, τέλος, ανέβηκες, έτσι δεν είναι? Ποιοι οπαδοί του metal, ρε Μάριο, 8 στους 10 εκεί μέσα δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον μπάσο από την ηλεκτρική κιθάρα? Έχω πάει σε άπειρα live, αλλά σε αυτούς αρνούμε να πάω και για αυτόν τον λόγο. Και κάπως έτσι έγιναν και οι Metallica το καλύτερο metal συγκρότημα. Αντώνη, συγγνώμη, του οπαδού, του φανατικού, του ψαγμένου που τα σκαλίζει. Ναι, κάτι. Ο Αντώνης γενικά είναι κόντρα σε οτιδήποτε γίνεται μόδα, σε οτιδήποτε γίνεται mainstream κτλ. Κτλ. Βασίλης. Πού είναι? Νάτος. Γεια σου, σατανόγρια ομορφόπεδο. Είναι ο μόνος που με λέει ομορφόπεδο. Κανείς και καμιά άλλη δεν με λέει ομορφόπεδο. Επειδή ήμουν στα τούνελ με το τρένο, ποιος κέρδισε τα γυαλιά την Παρασκευή? Όπα, τώρα με βάζεις. Θα πάω τώρα Παρασκευή, τις σκόλες μου εδώ πέρα. Παρασκευή είχαμε 8 του Μάη, έτσι. Σε λένε το κορίτσι του Μάη. Γυαλιά, Λεωνίδας Καραγιάννης. Βασίλη, τα γυαλιά Λεωνίδας Καραγιάννης. Αυτά. Και λέει στα καπάκια ο Βασίλης, σκέψου Σαββατοκύριακο να είσαι μεταλλάς και αεκτζής. Ναι, ωραίο, θα ήταν καλή φάση. Είπαμε, ΑΕΚ ουίσκι και Iron Maiden δίσκι. Και κάτι ακόμα. Πήραν όλοι οι βλάχοι, οι Nothing Else, μάτρες. Όπως το λέω ακριβώς, Nothing Else μάτρες. Πήραν όλοι οι βλάχοι, οι Nothing Else μάτρες και 6 light και μείναν έξω γνήσιοι Metallica fans. Εδώ αυτό είναι, όταν είναι κάτι της μόδας θα γίνει και αυτό. Θα πάνε οι Nothing Else μάτρες και οι 6 light και θα μείνουν έξω οι Metallica fans, οι οποίοι μπορεί και απλά να μην έχουν λεφτά, να είναι στα ζόρια, να. Να είχα λίγο τραχανά τώρα. Ποιος ανέφερε τους Μίλι Βανίλι? Ωραία μπάντα. Ντουέτο από την Γερμανία, έτσι. Οι Μίλι Βανίλι Γερμανοί. Παιδιά, για πάμε λιγάκι να θυμηθούμε ένα χιτάκι τους. Περιμένω σχόλια και αναμνήσεις από αυτό το πανέμορφο κομμάτι. Αν είναι μάγκες η Μετάλλικα, ας διασκευάσουν αυτό, το «Girl, you know it's true».

Μην ξεχνάς την ερώτηση από Δημήτρη Κρό. Ποιος Έλληνας θα μπορούσε να κάνει sold out στο ΟΑΚΑ? Απαντάς έτσι στο βιμπεράκι μου. 6936 512 099.

κομματάρα. Τι κόμμα. Μπράβο, ρε φίλε. Ποιο σε έριστηνε για, για μίλι βανίλι, ο Ντένι, εσύ το έστειλε, ρε εσύ. Μπράβο, αδερφέ, με έχει φτιάξει. Μου θύμισε μίλι βανίλι. Πω, πω, πω. Γεώργιος Ελσίνκη επανέρχεται. Η ελεύθερη ώρα στην κυριολεξία ξεθάβει την ομάδα Ε. Ήταν η ομάδα του επιστήμονα Γεώργιου Γκιόλβα, ο οποίος είχε φτιάξει το υπερόπλο Μπέβατρον και άλλες εφευρέσεις

0: μαζί με την ομάδα του δούλευαν για τα συμφέροντα του ελληνισμού. Αλλά μέλη της ομάδας ήταν, άλλα θες να πεις προφανώς, ήταν ο Γεώργιος Παλμός και ο Ιωάννης Φουράκης. Όλοι αυτοί έχουν πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Όσο ζούσαν, κάνανε συναντήσεις στο καφέ Τζανής στην Αρετσού. Δηλαδή, πες μου μια σημαντική εφεύρεση, ρε Γεώργη Ελσίνκη, που έκαναν. Σε παρακαλώ, τη θυμήθηκα τώρα, ναι, ομάδα Ε, ναι. Πες μου μια εφεύρεση, ας πούμε. Περιμένω να ακούσω μια σημαντική εφεύρεση. Ξέρω εγώ, έκαναν ένα μηχάνημα το οποίο μάζευε τα ψίχουλα. Παράδειγμα, λέω, δεν υποτιμώ τους ανθρώπους, αλλά να ακουστεί μία εφεύρεσή τους. Ο Γκρέγ λέει, πρόσεξε λίγο, το λέει ο Γκρέγ, όχι εγώ, αυτοί οι πανηγυρτζίδες που πήγαν Μετάλλικα και διασκευή πάριο να κάνανε όλο το σετ, δεν θα είχαν πρόβλημα. Και εγώ πάω τώρα στην τηλεφωνική γραμμή να μην περιμένει ο φίλος. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αδερφέ.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ρε φίλε.
0: Ναι, το όνομά σου λίγο, αν θες ένα όνομα.
1: Είμαι ο Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης, ο παδός της ΑΕΚ.
1: Ο Παναγιώτης, ο στεναχωρεμένος τόσο καιρό και τόσα χρόνια.
0: Α,
1: θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Αριανός,
0: ρε. Αριανός, συγγνώμη, ρε φίλε, γιατί λέω τον... Okay.
1: Μάριο, εσύ δεν είσαι.
0: Ναι, ρε, ο Μάριος είμαι, ρε Παναγιώτη.
1: Έχω πολλά χρόνια, 30 και στο άλλο το ραδιόφωνο που ήσουν.
0: Δεν πάλι καλά. Καλά, με κάνεις ότι είμαι και πάνω από 50, ρε φίλε. Με ξεφτέλησε.
1: Λέω, ρε.
0: Καλά, ναι, ναι, Παναγιώτη μου, ναι. Ναι. Γιατί είσαι αναχωρημένος, τι έχεις, γιατί, ρε φίλε.
1: Μάριο, θα με ακούσεις, ρε.
0: Σ' ακούω, πάμε, ναι.
1: Κάτι με είπες, τι με είπες, δεν το άκουσα.
0: Σ' ακούω, πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν, θέλω να πω, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Τόσο καιρό με στεναχωρούσε, με έκανε, δεν έπαιζαν καθόλου τίποτα. Τώρα έσωσε η ομάδα και παίζει μπαλάρα. Και μπορώ να παίξω με όποιον θέλω, ρε φίλε. Με όποιον θέλω και δεν στεναχωριέμαι. Θα το κερδίσω με όποιον παίζω.
0: Ναι, από σαν να έχει μία δόση ηρωνία σε αυτό που λες.
1: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς... Όχι, ρε φίλο, Παναγιώτης είμαι, ρε. Απορρεθήκη.
0: Βρε, ο Παναγιώτης... Ναι, ρε μάτια μου, είσαι ο Παναγιώτης. Τι αλλά σα... πήρα, αυτό πήρα, που λες, σαν να ηρωνεύεσαι λίγο.
1: Μέσα στην καρδιά μου, ρε. Εντάξει. Στεναχώρια. Στεναχώρια είχα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Γιατί μπορεί να πει κανένας ότι παίζουμε μπαλά.
0: Ναι, ωραία, αλλά...
1: Βασίζομαι στην ομάδα μου τώρα. Βασίζομαι.
0: Ναι.
1: Θέλω να παίξω με τον καλύτερο, να το σκίσω.
0: Ε, τώρα τελειώσαν όλα, τι να το κάνω, ρε φίλε.
1: Εσύ ξέρεις στεναχώρια, άμα κρατούσαμε αυτούς τους παίκτες και δεν έκανε... Θα κάνει καμιά μεταγραφή τώρα, οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Αλλά έλεγα από μέσα μου, άμα είμαστε με αυτούς και δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ανοιχθεί να κάνει μεταγραφή. Ξεχαθήκαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα, με αυτούς εδώ πάμε όπου θέλουμε, φίλε.
0: Άρα θες, περίμενε, να μείνουν όλοι αυτοί, να μείνουν όλοι.
1: Να μείνουν, ναι.
0: Όλοι, να μείνουν.
1: Εκτός από το... τώρα δεν ξέρω και το όνομά του ένας που μπορεί, εντάξει, το παίζει στο κέντρο λίγο, αλλά εντάξει. Αν εξαιρέσουμε κανένα δυο.
0: Ποιον λες, δε, το Χόγκλα, ποιον. Το Γένσεν, το Γένσεν.
1: Πολύ καλά. Αλλάζουν την μπάλα, γρήγορα παίζουνε, έτσι μπορεί να πει κανένας τίποτα. Βλέπω ό,τι λέω, ό,τι λέω, ό,τι βλέπω λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εσύ ναι. Αφιβάλλεις και θα μου σε λέω. Δεν έχουμε, η ομάδα έστρωσε, ρε φίλε.
0: Ναι, απλά έστρωσε τώρα που τελείωσαν όλα, ρε εσύ, Παναγιώτη.
1: Ρε φίλε, και του χρόνου αν παίξουμε αυτούς δεν φοβάμαι κανέναν. Να παίζουν έτσι όμως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν φοβάμαι κανέναν, φίλε.
0: Εγώ έχω ακούσει, τώρα μην το καίμε σαν θέμα, γιατί έχουμε μέρες μπροστά μας.
1: Δεν ήταν τυχαία, ρε φίλε. Όλα ήταν με ενέργειες.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και σε αυτό το παιχνίδι και στο προηγούμενο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα με τη Λιβαδιά...
0: Απλά ήταν, Παναγιώτη, ήταν παιχνίδια χωρίς κανένα διακύβευμα. Όχι απλά που δεν καίνε, δεν είχαν κανένα διακύβευμα. Πώς το λένε. Δεν...
1: Ναι, τα γκολ που βάζαμε, ρε Μάρια, ήταν όλα τυχαία να πούμε. Τι χαρά να πάρω τώρα όταν αλλάζανε μια παλιά και δεν μπορεί η παλιά δεν πήγαινε στον αντίπαλο.
0: Εντάξει.
1: Τι χαρά να πάρω.
0: Εντάξει.
1: Με στεναχώρια ήμουνα. Τώρα ρε φίλε τους βλέπω και τους χαίρομαι.
0: Ναι.
1: Τους βλέπω και τους χαίρομαι.
0: Ναι.
1: Θέλω να παίξω με ένα δύσκολο αντίπαλο. Κατάλαβες.
0: Ναι. Ωραίος. Έγινε ρε Παναγιώτη μου. Έγινε παλικάρι μου.
1: Και εύχομαι να τα κρατήσεις τα παιδιά. Να κάνει και ένα δυο προσθήκες, τρεις. Έτσι. Θέλουμε έναν αμυντικό. ένα καλό χαφάκι.
0: Καλά, τι μόνο με αυτούς.
1: Αν μπορεί να πάρει δύο στρεμάκια.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Και οι άλλοι είναι καλή αλλαγή. Καλή είναι, μ' αρέσουν.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν, φίλε.
0: Ωραίος, ωραίος. Έγινε, Παναγιώτη μου. Έγινε, ψυχούλα μου. Έγινε, αδερφέ. Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Να δούνε, συμφωνούν μαζί μου.
0: Έγινε. Να, το, ο κόσμος τώρα που σ' ακούει, ναι. Έγινε, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος κάει μύτη, κάνει σκασιά και ρωτάει το εξής. Ξέρουμε αν θα γίνει απονομή στην ΑΕΚ μεθαύριο? Όχι τίποτα άλλο, να το σηκώσουν στο Θεσσαλονικό ουρανό και αυτοί.

Αν γνωρίζει κάποιος, παιδιά, αν θα γίνει απονομή στην ΑΕΚ μεθαύριο στην Τούμπα, παρακαλώ πολύ ας επικοινωνήσει με την εκπομπή. Λέμε και κανένα χαζό να περνάει η ώρα. Δεν το ρωτάω εγώ, ο Σταύρος το ρωτάει. Μεγάλο μήνυμα από Κωνσταντίνο. Εμένα η μάνα μου, δεκαετία του 80, από την πλήση εγκεφάλου, τόσες φορές που άκουγε τα βινίλια να παίζουν στην διαπασόν, έτσι είναι, στην διαπασόν, όχι στο διαπασόν που ακούω από κάποιους βλάχους, τραγουδούσε τον ρυθμό του Fade to Black όταν μαγείρευε και έκανε τις σπιτικές δουλειές. Πραγματικά πολύ πολύ συγκινητικό μήνυμα από τον Κωνσταντίνο. Σταύρο, δεν το διαβάζω το μήνυμά σου, γιατί το έχω θέμα ή για αύριο ή για... Όχι, Τετάρτη δεν κάνω εκπομπή. Παιδιά, sorry, το λέω από τώρα. Τετάρτη δεν έχω εκπομπή. Επειδή παίζει 5 η ώρα ο Άρης στο Βόλο. Και έκανε ανακοίνωση ο νούπος σου Βόλος ότι δεν θα δεχθούμε παρουσία παδών του Άρεως. Επειδή το παιχνίδι δεν έχει κανένα με κανένα την παραμικρή σημασία, εγώ, δηλαδή αν ο νούπος σου Βόλος, η διοίκησή του, είχε ένα γραμμάριο χιούμορ, θα έλεγα ανοιχτές όλες οι θύρες για τους οπαδούς του Άρεως. Χωρίς υπερβολή. Δηλαδή λίγο χιούμορ αν είχε η διοίκηση του Βόλου, ναι. Σταύρο, το έχω θεματάκι για αύριο αυτό, οπότε δεν το διαβάζω αυτό που λες με το «βρε παιδί μου». Και το κάνεις εντελώς τελείως αλητία, έτσι. Εντελώς τελείως αλητία. Μ' αρέσει που τοποθετείς και το γιακουμάκι, ρε αλήτη, στην κατάλληλη θέση. Αλυταριό, αλυταριό. Πω, πω, παιδιά, θα φάω κόλλημα τώρα με μίλι βανίλι. Πω, πω, πω, εντάξει. Οι οποίοι πολλοί νομίζω τους μπέρδευαν και τους έλεγαν νίλι βανίλι. Όχι μη, έβαζαν νι.

Ο Στέργιος, ο οποίος υπερασπίστηκε τους Μετάλλικα, επανέρχεται λέγοντας: «Οι Maiden μας έβρισαν το 2022 στο ΟΑΚΑ. Δεν τα θυμάται καλά ο φίλος», για τον Λεωνίδα λέει. «Και μας έβρισε ο Ντίκινσον για τα καπνογόνα, όχι γιατί τον έφτισαν. Κανείς δεν τον έφτισε». Κατά τα άλλα, μέτρια η εμφάνιση των Μετάλλικα. Πέρασαν τα χρόνια, full εμπορικό set list, παρένθεση, βάλε και άλλες μπαλάντες, μπορείς, κλείνει παρένθεση, αλλά αδιανόητο σκηνικό, κανείς άλλος δεν έχει τέτοιο σκηνικό σήμερα. Στέργιο, η Kiss είναι ανενεργή.

I'm in love with two girls. Όπω, δεν τρέπεστε λιγάκι ρε εσύ. Αγαπάτε δύο κορίτσια, είναι δυνατόν. Λοιπόν, μήνυμα του IK, ο οποίος μου στέλνει για τις τρύπες από μετάλλικα, σχόλιο Έλληνα στο YouTube. Το διαβάζω ευθύς αμέσως. Πραγματικά το εκτελέσανε. Δεν είναι για σοβαρή μουσική. Τεράστιο μήνυμα. Πραγματικά το εκτελέσανε. Δεν είναι για σοβαρή μουσική.

I'm so a love girl. Χάρης GMTS, μεγάλη αρρώστια και μεγάλος ασλαμολάγνος, υπεραδυναμία ξέρεις, κράζω μετάλλικα, αλλά καλή φάση είναι αυτή που παίζουν ό,τι να είναι οι μπάντες. Είναι καθαρά για σοου, για τζέρτζελο. Δεν σηκώνει κράξιμο. Και στέλνει και ένα μήνυμα προς τους φανς των Metallica και των Maiden. Μόνο Priest ρε νιόλες. Όχι, μόνο Priest γνιόλες. Τι είναι το γνιόλες? Συγγνώμη. Προς φαν Metallica και Maiden. Μόνο Priest γνιόλες. Σπαγκάτα κάνει ο άλλος τέτοια. Αυτή εντάξει ήταν, νομίζω, μοιάζουν πολύ αναμεταξύ τους αυτοί οι δύο, τον Μίλι Βανίλη, αλλά δεν είναι αδέρφια, ε. Κάποια φάση νομίζαμε ότι είναι αδέρφια, ή είναι αδέρφια, ρε, δεν θυμάμαι καλά. Γερμανικό ντουέτο, αλλά δεν είναι αδέρφια, αν και μοιάζουν πάρα μα πάρα πολύ.

0: Girl, you know it's true. Καλέ, I love you και τέτοια. Χαμός, εντάξει, αρκετά με μίλι βανίλι. Αχ, να σου δώσω λίγο χαρά, ρε Χάρης GMTS. Εσύ με υμνείς, είσαι υπεραδυναμία, με έχεις υπεραδυναμία. Λοιπόν, πάμε για σένα λίγο, Judas Priest. Diamonds and Rust.
1: Thank you. So over the years, as you would imagine, we've written a lot of heavy metal songs.
0: Πω, εδώ παιδιά, ο Rob Halford μου θυμίζει πάρα πολύ Alejandro El Pojo, αλλά με μουσάκι.
1: But we've always kept a lookout on the musical landscape for other great songs that we can give the Judas Priest treatment to. You can do that with a good song, you can make it into anything you want. And that's what we did with this next one. It was originally composed out in California by a beautiful lady with the name of June Baez. This is our latest interpretation of her beautiful song, Diamonds and Rust.
0: Ακόμη αναρωτιέμαι, έγινα 29.5 και ακόμη αναρωτιέμαι αν η Joan Baez έχει ακούσει αυτή την εκτέλεση, τον Judas Priest, και αν την άκουσε, αν της έμεινε τρίχα στο κεφάλι. Απαντάει ο Παύλος στον Δημήτρη Κρό. Έκανε η Βύση σε ούτε ένα 24ωρο sold out για την επερχόμενη συναυλία που θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Ναι, ρώτησε για τραγουδιστή, Παύλο, ο Δημήτρης, για άντρα Έλληνα. Η Βύση είναι κοπέλα, είναι κορίτσι. Πάντως έχεις δίκιο, σε λιγότερο από 24 ώρες sold out για το ΟΑΚΑ η Άννα, η Βύση. Κώστας, αυτή τη στιγμή μόνο ο Λεξ γεμίζει ο ΟΑΚΑ.

Ιάσον, καλησπέρα Μάριε. Εμένα που μου αρέσει ο Eminem, δεν μπορώ να φανταστώ να τον περιμένω πώς και πώς να έρθει η Ελλάδα και να μου τραγουδήσει Sneak και Going Through. Σωστός. Σωστός. Λέει, λατρεύω Eminem. Αλλά μένει να μου έρθει η Ελλάδα και να τραγουδήσει Sneak και Going Through, έλεος. Σε περιμένουμε το καλοκαίρι, λέει, για live σχολιασμούς Μουντιάλ και Αγγλία. Ιάσον, να είμαστε γεροί. Αυτό αν το κάνω, θα το κάνω στους Fighters, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Και τώρα αυτή τη βδομάδα στους Fighters, μάλλον θα κάνω την Πέμπτη. Θα σας ενημερώσω.

Ποιος μου έστειλε ότι μόνο ο τεράστιος Νότης θα γέμιζε δυο φορές το ΟΑΚΑ. Κάπου χάθηκε τώρα. Ποιος το έστειλε για Νότης Φακιανάκη.

Έλα ρε Γιάννης, πού χάθηκες? Γιάννης από την μακρινή και αφιλόξενη Δυτική Γερμανία, κάπου λίγο έξω από την Στουτγκάρδη. Γεια σου Πασά μου. Με συγκινείς Γιάννη, με κάνεις και Πασά. Μακάρι να έχω το εξωτικό του Πασά στο νησάκι του των Ιωαννίνων. Κούκλα, τι ωραίο σπιτικό. Το έχω επισκεφτεί 2 φορές. Να σου πω κάτι και δε με λες ρε Γιάννη. Οι οπαδοί των Metallica είναι σαν τους Ravers. Βρήκαν λόγο ύπαρξης στην μουσική χωρίς αυτό που ακούν να είναι άξιο λόγου ανάμεσα στους μουσικόφιλους. Το καταλαβαίνεις από την εκτέλεση Θεοδωράκη και Τρύπες. Ποιοι Metallica ρε Μάριε? Και μου στέλνει 5 emoji φατσούλες οι οποίες χτυπιούνται από τα γέλια. Diamonds and Rust. Αυτό είναι metal κουφάλες. Judas fucking Priest.

0: Μπράβο τα παιδιά, μπράβο τα παιδιά, ωραίο τελείωμα έκαναν, μάσαλα, μάσαλα. Τώρα θα πάω σε Δημοσθένη Gentleman, πολύ καστρο, είδα το μήνυμά του. Θα πάω παιδιά, 6936-512-099. Ήταν μια γραφικότητα, ένα καρακιτσαριό, το ότι έπαιξαν οι Μετάλλικα, Συρτάκι και Τρύπες. Ήτανε απλά ένα γνήσιο ατόφιο ευχαριστώ στην Ελλάδα, η οποία τους έδωσε ένα τεράστιο sold out στο Σπύρος Λιούις. Συνεχίζω, χάρη GMTS, ξέρω αυτό είναι εμπορικό αλλά είναι κομματάρα.
1: British Steel. There's a song on British Steel that's become synonymous to this band and to the world of heavy metal. We're going to share you with it tonight, and it's because it creates heavy metal magic wherever we go when we say these special words. Breaking the what? Breaking the what?
2: Low.
1: Breaking the what?
2: Low.
1: Let's go break that low right now here in London, baby.
0: Και τα μυαλά στα μίξερ. Δημοσθένη Gentleman, καλησπέρα Μάρια, καλησπέρα Δημοσθένη. Σχετικά με τη συναυλία των Metallica, μία προσωπική μου άποψη. Δεν μιλάμε για μία metal rock συναυλία, αλλά για ένα show. Η εποχή των πραγματικών συναυλιών 80s και 90s δεν υπάρχει πια. Όλα για το hype και την έκθεση. Και όταν λέει έκθεση, ο Δημοσθένης δεν εννοεί τη διεθνή της Θεσσαλονίκης. Είναι shows που απευθύνονται κυρίως στους δήθεν, τους celebrities, τους ανθυποcelebrities και τους influencers. Δεν μου στείλε κανείς διάλογο της Εφη Θόδη με τον James Hetfield. Πήγε τον βρήκε η Εφη Θόδη, τον αγκάλιασε λέει, εγώ δεν το είδα αυτό. Το έψαξα κιόλας λίγο σήμερα. Έγινε λέει, μου το έπαινα παλικάρι, ένας ο Σάκης, Αριανός, ένας φίλος. Πιο καθαρό η metal συναυλία, λέει ο Δημοσθένης, ήταν αυτή του Blaze Bailey στην τελευταία του επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, παρά αυτά τα πανάκριβα shows των μεγάλων bands. Blaze Bailey που έχει έρθει στην πόλη μας για το τεράστιο live Iron Maiden στο θέατρο Δάσους, έτσι, που έγινε χαμός. Πρώην Wolfsbane ο Blaze Bailey. Αντώνης, ο παδός του Απόλλωνος Καλαμαριάς, θέλουμε έναν πόντο ακόμα σε δύο αγώνες. Εντάξει, ανέβηκες. Αν και είσαι λίγο αυτοκτονικός εσύ, ως Απόλλων Καλαμαριάς, αλλά εντάξει, ανέβηκες. Ο Σπυρίδων λέει, για πλάκα sold out στο ΆΚΑ, ο Δαβίδ Γιλμουρίδης. Να πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω τον κύριο.

Ας μου στείλει κάποιος τη μετάφραση του τίτλου στα ελληνικά, παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Breaking the Law, Judas Priest. Ας μου στείλει τον ελληνικό τίτλο, θα παρακαλούσα πάρα πάρα πολύ, θέλω να το δω να το χαρώ.

Ρε Γιάννης, ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ, κουφάλα, πάρα με ξενερώσεις, ε. Εντάξει. Σπάζοντας τον νόμο, λέει. Δεν θέλω αυτό. Κατάλαβες ποιο θέλω. Κατάλαβες πολύ πολύ καλά ποιο θέλω. Εντάξει. Λοιπόν, για να πάω, συνεχίζω τα μηνυματάκια σας. Γεώργιος Ελσίνκη. Το Μπέβατρον, το οποίο ήταν το απόλυτο αντιαεροπορικό όπλο το οποίο θα κατέριπτε αυτόματα όποιο εχθρικό αεροσκάφος έμπαινε στον ελληνικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με την ομάδα Ε, θέλαν να το δώσουν τζάμπα στο Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αλλά η τότε ηγεσία του Υπουργείου αρνήθηκε. Ποιους είχαμε τότε, ποιοι ήταν η κυβέρνηση? Γεώργιε, αν θυμάσαι με ποια κυβέρνηση έγινε αυτό, να επικοινωνήσω λίγο με τους ανθρώπους της. Αλλά η τότε ηγεσία, λέει, του Υπουργείου αρνήθηκε και το πούλησαν στην Κορέα. Σε ποια Κορέα, τη Νότια ή τη Βόρεια? Δηλαδή μου λες τώρα εσύ ότι το Μπέβατρον είναι στην υπηρεσία, λειτουργεί για την αντιαεροπορική άμυνα κάποιας εκ των δύο Κορεών? Είσαι σίγουρος? Είσαι σίγουρος? Θέλει τουλάχιστον μία ολόκληρη εκπομπή για να ασχοληθεί κάποιος με την ομάδα Ε. Ο Χαρδαβέλας τους έχει κάνει 2-3 εκπομπές στις πύλες του Ανεξάρτητου. Εντάξει, εκπομπές εντάξει. Μου λες ότι είχαν φτιάξει το υπερόπλο Μπέβατρον και άλλες εφευρέσεις. Και μου στέλνεις μόνο για το Μπέβατρον. Αυτό το υπερόπλο. Δηλαδή αυτό λειτουργεί και τόση μόνο η Κορέα, καμία άλλη σοβαρή χώρα? Ρωτάω με σεβασμό, δεν κάνω καμία επίθεση σε σένα. Μην γίνει παρεξήγηση, έτσι. Εσένα σε θεωρώ ένα Μπέβατρον των ακροατών, δεν σχολιάζω καν. Να δω εφευρέσεις, τι άλλη εφεύρεση κάνανε η ομάδα Ε. Ασυλέας KS. Δηλαδή το ότι τους έκανε εκπομπές ο Χαρδαβέλας δεν μου λέει κάτι. Και εγώ τους κάνω για να πουλήσω. Εφευρέσεις θέλω. Μία, αυτό. Δύο, αυτό. Πύλες του ανεξήγητου εννοούσα. Όλα αυτά τα λέγανε οι Έψιλον. Δεν ξέρω τι ίσχυε. Άσε Γιώργο, Γεώργιε, εντάξει. Και εγώ λέω ότι είμαι ο νούμερο ένα εραστής στην Ευρώπη. Το λέω εγώ, το υποστηρίζω. Και θα σου το αποδείξω σε λίγο, περίμενε τώρα, σε λίγο. Εγώ δεν παραμυθάς. Εντάξει. Επαναλαμβανάνω, δεν επιτίθεμαι σε σένα, προς Θεού. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου θύμισες την ομάδα Ε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ασυλέας KS. Να τους κρατήσουμε να μην κρυώσουμε το χειμώνα. Θοδωρή Πούλα. Α, λέει ο Ασυλέας με αφορμή τον Παναγιώτη που ενθουσιάστηκε από το ποδόσφαιρο που παίζει ο Άρης στα τελευταία 3 μάτς. Και έχει τρελαθεί με όλους τους παίκτες. Είναι, λέει, πολύ καλή κτλ. Να τους κρατήσουμε να μην κρυώσουμε το χειμώνα. Θοδωρή Πούλα. Ασυλέας KS. Η γιαγιά μου ξέρεις τι έλεγε. Ναι, θα σε κρατήσω πόρτα για το χειμώνα. Εντάξει, ναι. Χάρης. Τι λέει? Καθίστε ρε παιδιά. Εδώ οι άλλοι λένε ότι θα παίξουν, λέει, σίγουρα EuroMig. Και εμείς λέμε ακόμα για EuroCup κτλ. Με τι κριτήρια έχουν ελπίδες οι δίπλα? Βρε. Και καμιά κανάτα καφέ. Πρέπει να δεις την ταινία Σλαμά, είναι εξαιρετική. Χάρη, σε τι αναφέρεσαι? Συγγνώμη, δεν βγάζω άκρη. Το μήνυμά σου μάλλον είναι για άλλη εκπομπή, το πιο πάνω. Α, ναι, τα πιο πάνω είναι, ναι, γράφει σήμερα πρωινά, εντάξει. Πρέπει να δεις την ταινία Σλαμά, είναι εξαιρετική. Ποια ταινία, μάτια μου? Ποια ταινία, Χάρης? Ο Παναγιώτης από τη Λάρισα που μου έστειλε απίστευτα αδιανόητη μοναδική φωτογραφία την Παρασκευή, όπου κάνει air guitar με το χολοκοπτικό στο χωράφι του στη Λάρισα, κλαίω, ατελείωτη ποζεριά, λέει ο Ρουβάς για πλάκα sold out στο ΆΚΑ. Γεια σου, σερ. Γεια σου, Παναγιώτη Λαρισαίο. Φέρνει λίγο και σε όπα ο ήχος τους ή η ιδέα μου είναι... Σταύρος, τώρα για ποιους εννοούσες? Α, Μίλι Βανίλη. Για Μίλι Βανίλη λες. Ο Λέξ γεμίζει καφτατζόγλιο. Το ΆΚΑ θα το γεμίσουν οι βλάχοι που κάθονται με την νεολαία.
Και κλείνει ο Σταύρος λέγοντας: «Σίγουρα εννοείς Φακιανάκη και όχι Μηταράκη σε προεκλογική περίοδο?» Αναρωτιέται ο Σταύρος. Και εγώ συνεχίζω μουσικά, αφιερώνοντας το επόμενο κομμάτι Γεώργιο Ελσίνκη σε μένα. Judas Priest, εύλογος ο τίτλος, είναι αυτός ο χαρακτηρισμός τον οποίον ούκο λίγες φορές μου έχουν αποδώσει σχέσεις μου στη διάρκεια της ζωής μου. Turbo Lover.

0: Α, να το, να το. Ο Μάκης ο Φάντομ είναι. Καλησπέρα, παλιόπαιδο Μάριε. Αχ, τι με κάνεις, βρεσί.
1: Τι ωραίο. Πόσο τρυφερό. Αχ, τι με κάνεις, βρεσί.
0: Μόνο ο μέγιστος Νότης θα γέμιζε δύο στάδια μαζί. Εγώ, λέει Μάριος, το έστειλα. Μάκης Φάντομ, να σε καλά, παικτούρα μου.

0: Ο Βασίλης λέει, φτύσαν τον Χάρη στο Ιβανόφιο, έτσι για τους τύπους. Α, ναι, ναι, τότε το λαϊβάκι στο Ιβανόφιο που είχε γεμίσει νταλίκες τριγύρω. Και όποιος δεν γουστάρει μετάλλικα, απλά δεν πάει. Και όταν φτύσαν τον Χάρη, μάθαμε όλα τα υποκοριστικά του ΦΑΚ από τον Ντίκινσον. Ο Βασίλης κλείνει λέγοντας, ο Αργυρός θα κάνει sold out και όλα τα εισιτήρια θα τα πάρει η Κίμπερλι. Ο Φώτης, παραβαίνοντας τον νόμο, μου στέλνει τον ελληνικό τίτλο του Breaking the Law. Λάθος, Φώτης. Ο Γκρέγ μου στέλνει το σωστό. Μπρίκια κολό, μπρίκια κολό. Αυτό είναι. Πάω στη γραμμή η οποία έχει 20 δευτερόλεπτα γιατί ξεκινάει σε λίγο η Άσον. Ναι.
1: Έλα ρε Μάρη, χρόνια και ζαμάνια να...
0: Ρε Γεώργιε, πλάκα μου κάνεις. Τώρα που κλείνω, πάμε. Γιώργος Αργιανός του Κέντρου.
1: Νόμιζα ρε φίλε, είχα πολύ καιρό σε ακούσω. Νόμιζα ότι σε διώξαν από το γέλο. Λέω,
0: τι λες ρε, κάθε μέρα εδώ ρε παλικάρι. Ποιος σε με διώξει. Εδώ θα έρθουν και άλλοι Ηρακλειδείς. Περίμενε τώρα.
1: Βασικά επειδή ρώτησες να πούμε έναν που σε πήρε τηλέφωνο, αν είναι αεξής.
0: Ναι.
1: Θα σε πω ρε παιδί μου ότι ο μόνος αεξής που σου τηλεφωνάει και σε ακούει είναι ο Μάριος χωρίς ομάδα.
0: Τελικά ρε εσύ ο Μάριος χωρίς ομάδα είναι ΑΕΚ.
1: Δεν ξέρω, να βρω τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Αλλά ήθελα να σε δώσω μια είδηση βόμβα.
0: Δώσε.
1: Προεκλογική βόμβα Κούλη Μητσοτάκη, ο οποίος φιλοδοξεί ρε παιδί μου να κλείσει, να ολοκληρώσει την τετραετία του, έτσι, δηλαδή την άνοιξη του 27, έτσι.
0: Ρίξτε, ναι, άντε παλικάρι μου, ρίξτε.
1: Την άνοιξη του 27, επειδή κλείνουν 6 χρόνια από τα εμβόλια, ναι, τα οποία γίνανε άνοιξη 21, αν θυμάσαι, για τον κορονοϊό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Κούλης Μητσοτάκης, αυτό θα το ανακοινώσει σε λίγες μέρες, το λέω, δηλαδή, γιατί έχω άτομα μέσα στην κυβέρνηση, έτσι,
0: ναι,
1: κάποιον Αριανό, δεν σου πω ποιος.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ, πολύ, πολύ μάγος, είναι ελμάγο. Λοιπόν, ναι, όποιος έχει πιστοποιητικά ότι έχει, ρε παιδί μου, κάνει τα εμβόλια και τα τρία δεν ήταν ή τέσσερα, τρία εμβόλια, θα πάρει ένα χιλιαρικά για το κάθε εμβόλιο, δηλαδή ένα τριχίλιαρο θα τσιμπήσει. Και είναι ζωντανός, ρε παιδί μου, δεν έχει πει το πείμα όπως τόσοι που είπαν το πείμα, είναι, ναι, ζωντανός, θα πάρει 3.000 ευρώ, φίλε.
0: Όποιος ξανακάνει τα τρία εμβόλια.
1: Όχι, τώρα με το κατακοϊό, χανταϊό, να πούμε θα ξαναγίνει.
0: Α, όποιος τα έκανε!
1: Όποιος τα έκανε τα τρία εμβόλια, φίλε, στο τέλος της χρονιάς τώρα.
0: Θα πάρω κι εγώ. Τα έκανα, τα έχω κάνει εγώ.
1: Θα πάρει 3.000 ευρώ, να πούμε.
0: Εγώ τα έχω κάνει, τα έχω κάνει εγώ.
1: Τα έχεις κάνει?
0: Ναι, ναι, δεν κορυδεύω.
1: Μπράβο, ρε γίγαντα.
0: Τρία έκανα, ναι, ρε.
1: Σοβαρά, μιλάς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να πούμε, είσαι. Τι να πω.
0: Βέβαια, ναι. Δεν είμαι ο μόνος, λες, και άλλοι τα κάνανε.
1: Και αν τα κάνω, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πώς ζήσανε το θέμα, είναι.
0: Όχι, πολλούς και εγώ που ζούνε, ρε φίλε. Εντάξει, δεν κατάλαβα.
1: Ναι. Εντάξει, 3.000 ευρώ στο τέλος, ναι, χρονιάς, να, τα Χριστούγεννα.
0: Ορίστε, ο Διονύσιος.
1: Στην στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κούλης Μητσοτάκης.
0: Εδώ, Διονύσιος. Διονύσιος, εδώ, Αριανός. Ναι. Εγώ έκανα 4.
1: Και θα σε πω και κάτι, επειδή μιλάς για συναυλίες και τέτοια, θα σε δώσω την είδηση, φίλε, η μεγαλύτερη συναυλία των εποχών, που θα ξεπερνάει και αναβίση, θα ξεπερνάει, να πούμε, και τους Μετάλλικα, θα ξεπερνάει και τη Μακεδονία και τον Ανδρέα Πανδρέου στα καλύτερά του, θα γίνει.
0: Ναι.
1: 12 Σεπτεμβρίου, Πλατέρης, στο τέλος, 30 χρόνια Αντώνης Ρεμός, θα γεμίσει ο Αντωνάρας, να πούμε, από την παραλία μέχρι το άγαλο του
0: Βενιζέλου
1: Πανδρέα, και θα γεμίσει, και εκτός από αυτό, θα γεμίσει προς τα δυτικά μέχρι το λιμάνι, προς τέλος μέχρι το λιμάνι, το παντελικό μέτωπο, και από προσανατολικά μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Δεν θα έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
0: Άντε να δω. Άντε να δω.
1: Δηλαδή υπολογίζει ο Αντώνης ο Ρέμος γύρω στις 350.
0: Ωραία. Εδώ με το Μάκης, με το Μάκης Φάντομ που λέει ο Νότης για πλάκα θα γέμιζε 2 άκα. Συμφωνάς?
1: Ο Νότης, φίλε, τότε που είχε σταματήσει θα γέμισε και 1 εκατομμύριο. Αλλά τώρα δεν ξέρω γιατί υπάρχουν οπαδοί του Νότη που έχουν στεναχωρηθεί. Ναι. Που νιώθουν, παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι. Εσύ, ναι, Νότη, καλά κάνεις ένα μαγαζιά και δεν ξηγείς, αλλά για τους τόσους φάνους που έχεις που δεν έκανες μια συναυλία έτσι για να σε αποχαιρετήσω, δεν ξέρω τώρα, μακάρι να κάνει.
0: Σωστό, ναι, ναι.
1: Μια συναυλία, ρε φίλε, για μας που τόσα χρόνια σας αγαπούσαμε και στηρίζαμε.
0: Κάνε ένα live, έτσι, ναι.
1: Ναι, μια συναυλία τεράστια, ναι, να πούμε.
0: Σωστό.
1: Δύο βασικά, μια αυτή είναι μια Θεσσαλονίκη.
0: Έγινε, Γιώργο, έγινε, αγόρι μου, έγινε, ψυχούλα μου, έγινε, τα λέμε, γερά. Λοιπόν, τελευταία μηνυματάκια, είπα ο Γκρέγκ απάντησε σωστά για τον τίτλο. Μπρίκια κολό, έτσι. IK. Η L εφήβραν την ξύστρα για στυλό. Κλαίω. No Όλοι λάθος κάνουν, μόνο ο μέγιστος Τάσος Μπουγάς θα γέμιζε στάδια στην Ελλάδα. Ο Αγγελάκας μετά την συναυλία των Μετάλλικα. Κλαίω.

0: Α, Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε. Το Girl You Know It's True είναι μια βιογραφική ταινία του 23, λέει, για το μουσικό ντουέτο Milli Vanilli των μελών της δεκαετίας του 80, αρχών 90's, που προκάλεσε ένα από τα πιο διαβόητα σκάνδαλα στη διεθνή pop μουσική. Θα το ψάξω. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Χάρης. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Βασίλης, εγώ έκανα 3 εμβόλια και πέθανα. Γεώργιος Ελσίνκη, η ομάδα Ε ανήκει στη σφαίρα της καλτήλας. Μία άλλη εφεύρεση ήταν μία συσκευή που απομάκρυνε από το τσιγάρο όλες τις λαβερές ουσίες. Τεράστιοι Judas Priest, τους έχω δει ζωντανά στο Μπιλμπάο. Εγώ στο Καφτατζόγλιο, Γεώργιε. Σταύρος, αλήθεια, έχουμε εξήγηση για το ότι η Βύση κάνει sold out, ενώ εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν άνθρωπο να λέει «Ακούω Βύση». Ωραία, αδέρφια, ξεκίνησε η εβδομάδα, νομίζω, σπιντάτα, ξεκίνησε τσαχπίνικα, χαίρομαι ιδιαιτέρως για αυτό. Έχω μηνύματα εδώ πέρα, τι λέει. Α, θαλαμοφύλακας, λίγο ακόμα να καθίσει ο Κάρη, θα μιλάτε για συνταγές, όπα. Ο Χίσανο Τσαλτίδης λέει μπορεί να κάνει sold out στο ΆΚΑ, λέει ο θαλαμοφύλακας. Θαλαμοφύλακα, πάλι μαγική εικόνα είδαμε στο Καραϊσκάκης. Είχες δεν είχες, πάλι μαγική εικόνα είδαμε. Λοιπόν, αυτά αδέρφια, με το καλό τα λέμε αύριο στις 4 εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ήταν ασλαμολογίες με φιλόπατρι Μάριο Ασλαμή. Για τους φίλους ασλαμά, χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας, γητευτή των αγριεμένων δοκιμάτων, αθεράπητον σαργό της έπλας ευμάρειας, ακολουθεί Jason με Νίκο Σαπούρ εδώ στο Yellow Radio. Αύριο θα έχουμε πλούσια θεματολογία και τσαχπίνικη, πιστεύω, πικάντικη. Να είστε καλά, να έχουμε μία bloody rocking week χωρίς συρτάκι αλλά με τρύπες.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λευτεράκι, τα είδες?
14: Τι να δω, ρε Ζωζό.
13: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
14: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
13: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
14: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
13: Τις κληρώσεις?
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
16: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
20: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτης.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
15: GPS και βυθώματο έχεις.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
15: GPS λογικό έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα είμαστε Yellow Red 101 ακόμα μετά τον FM. Βρισκόμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 6. Είναι η Hobby Box to Box, η Hobby Μαρκάρη, Κόφι Πασάρι, Ουστάρι και Σκοράρι στον αέρα του Yellow Red 101,7. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, έχοντας αρκετά πράγματα να πούμε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε εδώ πέρα στο Yellow Red 101,7. Με Ιάσονα Μίσχο και Νίκο Σαπουρίδη. Νίκο Σαπουρίδη και Ιάσονα Μίσχο. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα. Έχω να πω σήμερα δεν άρχισε ο Μάριος. Για να τα λέμε όλα. Εμείς αργήσαμε.
0: Εντάξει, άργησε και ο Μάριος. Άσχετο είναι το ένα μετάλλο.
1: Εντάξει, αν δεν αργούσε ο Μάριος, μετά δεν θα υπήρχε τίποτα στον αέρα.
0: Θα υπήρχαν ρυθμίσει, εντάξει. Σαν να διαλύουμε του εδώ πέρα ήμασταν.
1: Εντάξει, άλλο αυτό.
0: Ναι, δεν είναι. Τι να κάνουμε. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Καθυστερήσαμε λίγο. Δεν πειράζει.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Έτσι κι αλλιώς. Ξέρεις, όταν ξέρεις ότι δεν θα μπεις πριν τις 6 και 4 στην εκπομπή, καμιά φορά μπορεί να αργήσεις και 2-3 λεπτάκια τώρα. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν όλα αυτά οι ζωντανές εκπομπές. Έχουμε σήμερα πράγματα για να πούμε.
1: Σίγουρα. Και έχω να πω ότι εμείς καθυστερήσαμε, αλλά έχει νόημα να κάτσει να μας ακούσει ο κόσμος. Ποια ομάδα θεωρείς ότι καθυστέρησε να παίξει φέτος μπάλα, αλλά δεν έχει νόημα να τη δει ο κόσμος?
0: Καλά, τώρα προφανώς ποδοσφαιρικός Άρης εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Αυτό...
1: Τίποτα, απλά μου φάνηκε ωραίο σαν σκέψη και είπα να το μοιραστώ μαζί σου.
0: Και η Ρήτας καθυστέρησε να μπει στο μάτς με την ΑΕΚ, αλλά μετά είχε νόημα. Έχω δει μόνο το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ του ΑΕΚ Ρήτας. Το πρώτο δεν θυμάμαι τι έκανα. Δεν ήμουν καν σπίτι, δεν το είδα.
1: Μεγάλη Ρήτας που κάπου εδώ να πω ότι έχουμε πάει στην μπουτίκ και έχουμε τσιμπήσει και μπλουζάκια.
0: Έχουμε τσερτάκια, ναι.
1: Προπολού, ας πούμε.
0: Απ' τη μία σκεφτόμουν ότι αν κάναμε YouTube θα μπορούσα σήμερα να έρθω με φανέλα Ρήτας.
1: Όχι, εμένα είναι στάπλητα το τι σημαίνει.
0: Ναι. Απ' την άλλη
1: το φορούσε η κοπέλα μου τώρα τη πρώτη.
0: Μάλιστα.
1: Με το μεταξύ το φορούσε τη μέρα του τελικού.
0: Δεν το ήξερε, κατά λάθος.
1: Δεν το ήξερε. Τη λέω, ξέρει ότι η Ρήτας, ξέρω εγώ, παίζει με την Nike. Μου λέει, ποια είναι η Ρήτας?
0: Το ίδιο είχαμε πάρει, το κόκκινο το έχει εσύ.
1: Ναι, το μαύρο κόκκινο.
0: Εγώ έχω το κόκκινο με το σήμα μπροστά.
1: Α, όχι, εγώ έχω πάρει ένα μαύρο με κόκκινο που λέει Ρήτας Μπάσκετμπολ.
0: Όχι, όχι, όχι. Μα, ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, σκέφτεται από τη μία ότι θα μπορούσα να το φορέσω έτσι για το χαβαλέ. Μετά λέω, αν ο Άρης είχα στείλει κάποιο Ρήτας και έβλεπα έναν άδικηρο αεξή στο ΑΕΚ TV να φοράει φανέλα τη ομάδα και έτσι τον Άρη στο τελικό, δεν θα έλεγα τι κομπλεξικό είναι αυτό. Και μετά λέω, δεν είμαι κομπλεξικό γιατί πραγματικά δεν είχα κανένα θέμα να το πάρει ΑΕΚ.
1: Ναι, όχι. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Ήθελα να το πάρει. Γιατί εντάξει, το άξιζε φέτος με την πορεία που έχει κάνει στο PCL. Και να σου πω την αλήθεια, προοδεύει και το ελληνικό μπάσκετ με τη διακρίση των ομάδων.
0: Έχει επισκιαστεί όλο αυτό το οποίο έχει κάνει η ΑΕΚ λόγω και τη μεγάλη συζήτηση που έχει συγκεντρώσει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και δεν έχει πάρει το ρόλο τον οποίο θα έπρεπε να έχει πάρει η ΑΕΚ φέτος, που θα έπρεπε να.
1: Δεν έχει πάρει τα εύσημα, μάλλον. Ναι, το ρόλο τον έχει πάρει αγωνιστικά προφανώς, γιατί έχει βγει τρίτη.
0: Ενώ στα media, μηντιακά δεν έχει πάρει το ρόλο.
1: Ναι, μηντιακά σίγουρα. Το πήρε λίγο αυτές τις μέρες.
0: Λίγο περισσότερο.
1: Λόγω του τελικού, αλλά και του Final Four.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Όσο ακριβά και να ήταν τα εισιτήρια, ρε φίλε, σου δίνουν 2.600 και αγοράζει ο κόσμος 800. Δεν ξέρω πόσο ακριβά ήταν.
1: Πόσο
0: αλλά
1: ήταν,
0: σε παρακαλώ.
1: Έχεις καμία εικόνα?
0: Δεν έχω.
1: Συν πλην 10, ας πούμε.
0: Εντάξει, ούτε συν πλην 50 δεν έχω εικόνα. Απλά ξέρω ήταν ακριβά. Αν ξέρει κάποιος φίλος, ας μας πει. Εγώ το θεωρώ ντροπή. Και εκτιμώ ότι όσο ακριβά και αν ήταν τα εισιτήρια σε αντίστοιχη περίπτωση για τον Άρη. Και πω και για την Άρη είναι και η μεγαλύτερη σημασία στο να κατακτήσει το Champions League σε σχέση με τον Άρη. Ρε φίλε, πιστεύω ότι θα πήγαινε ο κόσμος άνετα. Και ήταν και στην Πανταλώνα, ρε φίλε. Και ήταν Καταλωνία, ήταν σε ωραίο μέρος για να πας.
1: Σίγουρα, δεν ξέρω πόσοι έκαναν το ταξίδι στα μάτς με την Πανταλώνα.
0: Δεν ξέρω. Κοίτα.
1: Δηλαδή, μπορεί, δεν ξέρω αν πήγανε οι φίλοι της ΑΕΚ.
0: Πολλοί προτίμησαν να είναι και στην Όργωνη Αρίνα για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά, όχι, okay, πάλι μπορούσε να γίνει.
1: Εσύ δεν είναι τώρα τόσο μικρός ο παδικός κορμός της ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Που να πεις ότι δεν μπορούν να πάνε 2.000 νοματέοι στην Ισπανία και άλλοι.
0: Και μπορούσαν να γυρίσουν κιόλας, φίλε.
1: Ναι, μωρέ τώρα. Εγώ σου λέω, το μόνο ελαφρυντικό που μπορώ να δώσω σε ορισμένους είναι όσοι πήγανε, ρε παιδί μου, στα μάτς με την Πανταλώνα. Και σου λένε τώρα πού να ξαναπηγαίνουμε.
0: Εντάξει, γιατί δεν ήταν πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω, όσοι ήταν. Και 10 να ήταν, αυτοί οι 10 δεν μπορούμε να τους πούμε τίποτα.
0: Αλλά γενικά θεωρώ μια μικρή αποτυχία ήταν για την ΑΕΚ. Εκπληκτικός σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού ο Νάναλη. Πολύ καλός ο Μπάκλεϊ. Ντεφορμέ ο Σάκοτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν σου έλεγε κάποιο στην τελευταία επίθεση. Θα μου πει δεν είναι κακές προποθέσεις, αλλά ήταν κρύος. Είναι Ένα παίκτη που δεν είναι από του κορυφαίου σου.
1: Μήπως ήταν κάποιο προπονητικό τρίκ, ας πούμε. Ότι περίμεναν να την πάρει κάποιο άλλο.
0: Πώς είχαμε δώσει εμείς σε Νίκο Καμάρα κάποτε.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Γιατί σου λέει από αυτού του πέντε που ήταν μέσα, δεν θυμάμαι και ποιοι ήταν. Ο Λε

0: το διαχειριστούν. Θα έπρεπε όταν βλέπεις ότι φεύγει το μάτς από πάνω σου να κάνεις κάτι διαφορετικό. Βάλ τον μέσα και ας πάρει και το πέμπτο. Τώρα κάτι τρικάκι που δοκίμαζε με το Χαραλαμπόπουλο και δεν του βγαίνει, ήταν ψιλοαστεία και δοκίμασε να αλλάξει και την άμυνά σου, ρε φίλε. Αφού οι αλλαγές δεν σου βγαίνουν.
1: Σίγουρα.
0: Όλος ο τρόπος με τον οποίο παίζεις δεν σου βγαίνει. Ο Λουκούσιους τα βάζει από το σπίτι του. Καλό θα ήταν να είχαμε κι εμείς κάνει Λιθουανό σουτέρ κάποτε, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω. Και κάπως έτσι η
2: έχεις, Ρίτας... αφού έχεις Λιθουανό σουτέρ.
0: Κάσαν στο ούτε Μπιλμπάο έχει, αλλά δεν είμαι και Μπιλμπάο. Προσπαθώ πια από τις ομάδες μου, το Ορλάντο. Όχι, δεν έχουμε κάνει Λιθουανό σουτέρ. Στο WNBA δεν υποστηρίζω κάτι.
2: Ωραία, λίγο για να σε βοηθήσω να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Έχεις Λιθουανό πρώην σουτέρ.
0: Α, ο Γκετσεβίτσιους. Πρώην του Άρη ήταν πρώην σουτέρ. Ναι, οκ. Okay.
2: Παίχτη που τα παλιά τα χρόνια σούταρε, τώρα δεν σουτάρει.
0: Ναι.
2: Καλά, σουτάρει, αλλά δεν σουτάρει καλά.
0: Τώρα είναι επαγγελματίας καλωσφαιριστής ακόμα.
2: Έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι επαγγελματίας.
0: Από την απάντησή σου, μάλλον τον κουλμπό κανονίζεις.
2: Ναι,
0: εντάξει. Αν μου λες ότι είναι επαγγελματίας πάλι. Αν μου λες ότι είναι επαγγελματίας πάλι, θα είχα μπερδευτεί λίγο. Αλλά οκ. Okay. Ναι, πολύ χέτσι τον κουλμπό κάνει, αλήθεια, αλλά.
2: Εντάξει, ίσως και παραπάνω από ότι το
0: παραπάνω
2: αξίζει.
0: Από το... ξέρεις τι, γιατί μας εκνευρίζουν κυρίως παίκτες που δεν κάνουν σωστά τα βασικά. Mm. Ο κουλμπόκα δεν έχει άσχημο ποσοστό στο τρίποντο. Αλλά ο Κουλμπόκα είναι πάρα πολύ στρίκι, δεν κάνει τίποτα άλλο καλά μες στο γήπεδο. Αυτό είναι.
2: Είναι μια μαύρη τρύπα στην άμυνα.
0: Βέβαια, τον αντίστοιχο παίκτη του ποδοσφαιρικού Άρη που δεν κάνει τίποτα καλά εκτός από την τελική προσπάθεια, είτε μιλάμε για πάσα είτε για σουτ, τον έχω σε πολύ ψηλότερη εκτίμηση σε σχέση με τον Κουλμπόκα.
2: Μωρόν.
0: Ντούντου. Mm. Ο Μωρόν εντάξει κάνει κάποια πράγματα ακόμα. Έκανε τουλάχιστον.
2: Έκανε τα παλιά τα χρόνια, έκανε, γι' αυτό λέω.
0: Ο Ντούντου, πω ρε φίλε, πόση ζεστή έχει.
2: Έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Ωραία.

0: Άντε, μπας και να πνεύσουμε λίγο γιατί... δεν το βλέπω. Ναι, τον έχω σε πολύ μεγαλύτερη εκτίμηση στο ντουντού σε σχέση με τον Κουλμπόκα, είναι η αλήθεια. Εντάξει, μάλιστα. Οκ.
1: Απλά μου το πέταξε και...
0: Δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά...
1: Ναι, ούτε εγώ, αλλά κατάλαβα.
0: Θα φανεί στην πράξη. Λοιπόν, έχουμε και μερικά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε. Πάμε βασικά να ξεκινήσουμε, γιατί βλέπω υπάρχει λίγο ενδιαφέρον. Ο φίλος ο Γιάννης, υπάρχει ενδιαφέρον. Παιδιά, ενώ στα blog ο Κουλμπόκα τσατζάρεται άφοβα. Στο blog, τι εννοείς, Γιάννη μου, ξέρεις.
1: Στα blog out, μήπως.
0: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο... Δεν βοηθάει καθόλου το ίντερνετ, έχουμε αρκετά μηνύματα και αλλά δεν μας βοηθάει καθόλου εδώ πέρα. Πρέπει να πάρουμε καινούργια RAM μάλλον στον υπολογιστή. Κάπως έτσι το βλέπω. Θα το τάξω, ο Αρνόντλας Κουλμπόκα είχε γράψει και ο Γιώργος. Εντάξει, πού να το φανταστώ ρε παιδιά ότι είναι τον Κουλμπόκα, μου κάνει εντύπωση. Καλησπέρα, ήταν έχει 2 EuroCup το PCL, έχει ένα επίπεδο, το EuroCup δεν έχει τόσο καλή ομάδα. Εντάξει, προφανώς το EuroCup έχει πιο υψηλό επίπεδο από το PCL, δεν το συζητάμε, αλλά και το PCL φέτος το έχει πλησιάσει το EuroCup, είναι η αλήθεια. Του χρόνου θα δούμε τι θα συμβεί. Ότι η Ρίτας έχει πάρει 2 EuroCup δεν έχει κάποια σημασία, άλλα χρόνια ρε φίλε. Και ο Άρης, άρα και ο Άρης επειδή έχει βρεθεί σε 4 Final Four EuroLeague μόνο που είναι στο EuroCup είναι πιο δυνατή η διοργάνωση.
1: Σίγουρα.
0: Τι σημαίνει αυτό. Εμένα η ανατροπή τη ΣΑΚ με πλήρωσε πάντως 50 ευρώ με 6 με τη Ρίτας λέει ο φίλος ο Νίκος. Και εμένα με πλήρωσε τελικώς, αλλά εγώ είχα βάλει ένα bet builder το οποίο πήγε να μου το καταστρέψει. Μου έμενε μόνο να πιάσω το under 6,5 rebound του Gray και πήγαμε παράταση, το οποίο φοβήθηκα ότι θα με χτυπήσει πάρα πολύ. Πάλι καλά, βέβαια, αυτό δεν συνέβη στο τέλος και πήγα κι εγώ ένα ταμιάκι, ένα δεκαράκι. Στο blockout ενώ δεν νομίζω να βάζει το σώμα του. Όχι, δεν το βάζει. Πουθενά δεν το βάζει το σώμα του, Γιάννη μου. Πουθενά δεν το βάζει το σώμα του, δυστυχώς. Ο Γιώργος, ναι, Αρνόντας Κουλμπόκα, το είπαμε. Καλησπέρα, παιδιά. Έστω να έχεις κανένα από το βόλεϊ, γενικά είσαι αισιόδοξος ή όχι και τόσο. Θεωρώ ότι η ομάδα θα κατέβει, ότι δεν θα πάει καλά στο πρώτο γύρο και θα κάνει μεταγραφές το Δεκέμβρη. Εκτός αν πάρεις, ξαναλέω, πολύ καλούς ξένους. Απλά στο κομμάτι των Ελλήνων, δυστυχώς, έχει

0: έχουν χαθεί επιλογές και στο θέμα του προπονητή και στο θέμα των παικτών. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για ονόματα τέλος πάντων, αλλά και ένας καλός πασαδόρος μπορείτε να καταλάβετε ποιον εννοώ. Πιθανά φεύγει και πάει Κύπρο, που θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή και φέτος είναι καλό πρωτάθλημα. Εντάξει, πλέον θα πάμε σε περιορισμένες επιλογές. Θα δούμε, να περάσουμε το Ρέθυμνο σίγουρα και μετά, αν μπορέσουμε να βάλουμε από κάτω μας Φλίσβο Καλαμάτα, θα είναι πάρα πολύ καλά. Πρέπει να δω ποιος θα σχεδιάσει και την ομάδα.
1: Να δούμε τι θα γίνει και με το σχεδιασμό και με τη γενικότερη επίδοση της ομάδας. Μήπως και, βασικά όχι μήπως, με την προσπάθεια, με το στόχο, ας πούμε, να σωθεί η κατηγορία.
0: Ναι, θα ήταν ωραίο να μην πηγαίναμε κατευθείαν για να σωθούμε, να είχαμε μερικές περισσότερες ελπίδες, αλλά οκ. Okay.
1: Αυτό έχουμε, τώρα με αυτό πορευόμαστε.
0: Ναι, ας σωθεί η ομάδα με άνεση, να μην κατευθυνθούμε μέχρι τον τελευταίο αγώνα και μικρό το πρόβλημα. Γι' αυτό τζόρισε να μάθει να μείνει αχάρη στο καλύτερο τεσσάρι του τελευταίων 5 ετών, το Roberts Bloomberg πλην Τούλνα. Εντάξει, δεν είχαμε καθόλου καλά τεσσάρι, αλλά θεωρώ ότι ο Χόκλερ είναι σίγουρα καλύτερο παίκτη από τον Bloomberg. Θεωρώ ότι ο Ζήριους έκανε κάποια πράγματα καλύτερα από τον Bloomberg.
1: 100%.
0: Έτσι κι αλλιώ. Ζητάει συγγνωμοτικά ο Μάρο Τσουλάμα τον Νίκο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, θα μάθουμε σε λίγο. Τέλος πάντων, πάντως η Ρίτας το πήρε το BCL, μια ομάδα με ιστορία, μια ομάδα με ένα πάρα πολύ ζωντανό κοινό, μια ομάδα με μπασκετική παράδοση, μεγάλη ομάδα του Βίλνιους. Τώρα είναι σαν να λέμε η Manchester United του Βίλνιους και η Γούλφς είναι η Manchester City. Κάτι τέτοιο.
1: Η οποία Γούλφς υπάρχει πλέον.
0: Δεν θα υπάρχει, ρε φίλε.
1: Νομίζω έχει διαλυθεί η Γούλφς.
0: Διαλύθηκε ήδη.
1: Νομίζω έχει διαλυθεί, κάτι θα σου πω. Λοιπόν, Wolves BC. Ναι.
0: Διαλύθηκε.
1: Τον προηγούμενο μήνα δήλωσε χρεοκοπία.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ οι αγωνιστικές της υποχρεώσεις σταμάτησαν τον Ιούνιο του 25, μετά που την κλείσανε εντός εισαγωγικών την ομάδα.
0: Μία ομάδα την οποία εμείς θα τη θυμόμαστε, δηλαδή. Είχαμε και τον Άγωνα το μεταξύ μας.
1: Έχει πάει και ο Κάουαν.
0: Οπότε έχουμε λόγους να τη θυμόμαστε. Ένα project που, εντάξει, είναι δύσκολο από το πουθενά να αναγκάσει τον κόσμο να υποστηρίζει μία ομάδα. Η Ρίτας, δεν ξέρω ποιο κομμάτι του Βίλνιους αντιπροσωπεύει, βέβαια, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο, τα γκράφιτι, όλος ο χώρος εκεί πέρα, όλο το σύμπαν της Ρίτας είναι πολύ ωραίο. Η Γούλφς δεν είχε κάποια σχέση, κάποια ρίζα στο Βίλνιους, δεν είχε κάποια επαφή με τον κόσμο της πόλης. Και χαίρομαι, να σου πω την αλήθεια, που διαλύθηκε.
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω τώρα από το ταξιδάκι μας στη Λιθουανία που θυμάμαι. Θυμάσαι ότι είχα γνωρίσει εκεί πέρα το παλικάρι εκείνο τον Αρμάντας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν Ζάλγκυρης. Αλλά ήταν στο Βίλνιους. Γενικότερα δεν το πολύ έλεγε. Δηλαδή εκεί πέρα στο μπαρ που ήμασταν και συζητούσαμε, οριακά ψιθυριστά έλεγε ότι είναι Ζάλγκυρης το παιδί. Μετά έτυχε και κάτσαμε λίγο και τα είπαμε με έναν τυπά που ήταν οργανωμένος στη Ρίτας. Και τα είχαμε πει πάρα πολύ καλά. Γενικότερα μου είχε πει ότι όλοι εδώ πέρα είναι μόνο Ρίτας. Δεν ξέρω τώρα πόσο αντικειμενική είναι η άποψή του, αλλά δεδομένου ότι και ο άλλος μιλούσε πάρα πολύ προσεκτικά και μου είπε και αυτός κάτι σε αυτή τη λογική, ότι γενικότερα στο Βίλνιους.
0: Για αυτή τη μπουτίκη της Ρίτας πήγαμε το ίδιο πράγμα, μας είπαν.
1: Άρα μιλάμε όντως για μια ομάδα που τη στηρίζει η πόλη της.
0: Έτσι είναι. Χάσαμε την ευκαιρία να πάρουμε merch Wolves. Δεν θα ξαναυπάρξει ποτέ, είναι η αλήθεια.
1: Καλά, δεν είχε μπουτίκ, άμα θυμάσαι.
0: Ναι, γι' αυτό είχε μόνο σε αγώνες.
1: Δεν είχε μπουτίκ, μόνο στα μάτς είχε.
0: Η Ρίτας, η οποία πώς θα πάει τώρα, θα ήθελα να τη δούμε ξανά στο EuroCup. Όχι σαν ταξίδι, εντάξει, ταξίδι δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος κάποιος να πάει δύο φορές στη ζωή του στο Βίλνιους.
1: Ναι, όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Αλλά θεωρώ ότι βάσει ιστορίας, βάσει του κόσμου, θα ήταν ωραίο να τη δούμε. Φέτος η Ρίτας είναι δεύτερη πίσω από τη Ζάλγκυρης. 28-1 έχει η Ζάλγκυρης, 19-11 η Ρίτας. Η Πανεβέζης είναι στο 15-16.
1: Νεπτούνας τρίτη,
0: Νεπτούνας τρίτη, ναι. Και οι Νεβέζες τελευταία με 8-22. Έχουν και δύο. Αυτό το έχουν δύο ομάδες του Πανεβέζης, πραγματικά.
1: Μιλάμε, το Πανεβέζης είναι μικρότερο από τη Σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική, ναι. Ρε φίλε, τι να το κάνεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Που έχει τελειώσει το μάτς και είχε μόνο ένα μαγαζί ανοιχτό να φάμε και εκείνο ήταν fast food, ξέρω εγώ.
0: Τα Χέσμπεργκερ. Που...
1: Ναι, τα Χέσμπεργκερ.
0: Που μας έλεγε και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Οπότε πάμε στο εξωτερικό να πάμε να φάμε Χέσμπεργκερ.
1: Εντάξει, σωστό και αυτό.
0: Παλικαρίσια κατάκτηση της Ρήτας και με την Τενερίφη πήγε εξαιρετικά. Με την ΑΕΚ έκανε μια απίστευτη, μια μυθική ανατροπή. Είναι η αλήθεια. 29 έριξε στον ημιτελικό Χάρντινγκ. Στον τελικό δεν έριξε 29. Ο Λουκούσιος πήρε τα σκύπτρα. 23-4 για τον φίλο μας τον Λουκούσιος, ο οποίος είχε και 7 στα 10 τρίποντα και σχεδόν όλα τα βάλει στο δεύτερο μήχρονο, γιατί στο πρώτο είχε πάρα πολλά θεματάκια. Ο Γκουτάιτης νομίζω ότι δεν έδειξε και κάτι το ιδιαίτερο. Που γινόταν λέει στη συζήτηση ότι να θα πάρει τον πάγο Γκουτάιτης και θα πάρει πρωτάθλημα, ξέρω εγώ.
1: Έλα μωρέ, καλός ήταν ο Γκουτάιτης.
0: Μήτριος ήταν, φίλε, ήταν καλός στο πεντάλεπτο. Ναι.
1: Εντάξει ρε φίλε, όταν κρίνεται ένα μάτς πρέπει να έχεις...
0: Εντάξει ρε φίλε, αλλά πρέπει να κάνεις και κάτι όταν η ομάδα σου μένει 25 πόντους πίσω.
1: Όλο αυτό.
0: Είσαι ο Γκουτάιτης, ένας από τους πιο γνωστούς παίκτες της ομάδας σου. Ένας από τους πιο παρασημοφορημένους. Έχεις περάσει από το Παναθηναϊκό.
1: Ναι βρε, και έρχομαι εγώ και σου λέω τώρα ότι καλό όλο αυτό, αλλά και μεγάλος είναι και έχει τραυματιστεί αρκετά πολύ στην καριέρα.
0: Εγώ σου λέω ρε φίλε, με αυτό που είδες από τον Γκουντάιτης, τον ήθελες του χρόνου στον Άρη?
1: Δεν έκατσα να το δω όλο το μάτς, ναι, να σου okay. πω την αλήθεια. Είδα τέταρτη περίοδο και παράταση.
0: Okay.
1: Με αυτά που είδα, ναι.
0: Θα τον ήθελες?
1: Με αυτά που είδα στην παράταση, ναι ρε φίλε.
0: Εγώ αν μιλάμε ότι πάμε για πεντάδα με πέντε νουά, δεν θα ήθελα τον Γκουντάιτης.
1: Εντάξει.
0: Θεωρώ ότι μπορείς να βρεις καλύτερο παίκτη από τον Γκουντάιτης. Και δεν προσπαθώ καθόλου να μειώσω τον παίκτη ή τίποτα.
1: Εγώ να σου πω το άλλο. Θέλω έναν παίκτη πιο εγκεφαλικό και πιο μπασκετικό σε αυτές τις θέσεις. Είναι κάτι που λείπει από τον Άρη.
0: Θέλεις ένα ακόμα παίκτη που δεν μπορεί να βάλει βολές?
1: Όχι ιδιαίτερα, αλλά αν είναι να κάνει όλα τα υπόλοιπα καλά σε μπασκετικό. Πρόσημο, δεν μιλάμε τώρα, δεν με ενδιαφέρει η αθλητικότητα.
0: Κύριε φίλε, δεν έχει παίξει που κάνουν τα πάντα καλά σε μπασκετικό πρόσημο, δεν έχει τον ΝΟΑ. Τι κάνει λάθος ο ΝΟΑ, τι δεν κάνει καλά?
1: Εντάξει, δεν μπορεί να παίξει ένας-ένας, όχι ότι ο Γκουντάιτης μπορεί, αλλά.
0: Γιατί δεν μπορεί να παίξει ένας-ένας, στο post μια χαρά μπορεί να παίξει.
1: Στο post.
0: Ναι.
1: Όχι με πρόσωπο.
0: Δεν τον έχω δει. Δεν του δίνουν και χρόνο και χώρο να παίξει με πρόσωπο βέβαια. Αλλά οκ, είτε και. Μια χαρά μπορεί να παίξει στο post ένας-ένας. Ο Χάρελ δεν τα κάνει τα πάντα καλά μπασκετικά. Δεν ξέρω, δεν μου λείπει ο Γκουντάιτης. Πείτε μου την άποψή σας. Πείτε μας αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε. Αλλά προσωπικά δεν μου λείπει καθόλου ένας Γκουντάιτης από τον Άρη.
1: Δεν ξέρω, εγώ σε ένα πιθανό δίδυμο, ας πούμε, με τον Κώστα θα μπορούσα να το δω. Σαν δίδυμο ψηλών.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον πολύ καλά.
0: Εντάξει, όχι. Θέλω ένα παίκτη που είναι μεγαλύτερη επιθετική απειλή. Θέλω κάτι διαφορετικό, να πω την αλήθεια. Έναν καλύτερο Μίλετιτ. Ο Γιώργος λέει: θεωρείται ότι θα πάμε για βασικό ή για δεύτερο σέντερ, με δεδομένο ότι μένουν Κώστας Στανούλης. Εγώ θα έπαιρνα έναν πιο τελικάτο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάρεις κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον Κώστα. Για να έχεις και μια περισσότερη επιλογή. Δηλαδή, αν μπορούσες να βρεις έναν καλύτερο Keith Benson, θα μου άρεσε μια τέτοια επιλογή. Ένας παίκτης που μπορεί να παίξει με πρόσωπο, που είναι εξαιρετικό στο σκοράρισμα, έχει τα θεματάκια του στην άμυνα, να είναι το ακριβώς αντίθετο του Κώστα Αντετοκούνμπο. Εκπληκτικός, κάποιος παίκτης που είναι elite στην επίθεση, αλλά πάρα πολύ προβληματικός στην άμυνα.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα με χαλούσε κάτι
1: τέτοιο.
0: Ο φίλος ο Γιώργος λέει: το Final Four της EuroLeague θα γίνει Ισπανία τελικά. Τι, δεν νομίζω. Ο Κώστας για πάγκο καλός είναι, ο Κώστας για βασικός καλός είναι. Αν μπορεί να παίζει ο Κώστας και δεν έχει θέματα με τα φάουλ του, είναι πολύ καλός και για βασικός. Αν από τη στιγμή που ο στόχος έτσι καλλιώς, ο στόχος του Άρη είναι να διεκδικήσει το EuroCup, δεν είναι του χρόνου να πάει να βρεθεί στο Final Four της EuroLeague, θα ήταν λίγο δύσκολο. Εγώ θεωρώ ότι ο Κώστας είχε πάντα ψηλό ταβάνι και είναι η πρώτη χρονιά που
1: δείχνει τι μπορεί να κάνει,
0: ναι,
1: στο 100%.
0: Λίγο δείχνει να το ξύνει αυτό το ταβάνι μετά τη Βιλερμπάν. Δεν είναι μεγάλος, 28 χρονών είναι. Έτσι έχουμε δει. Είναι στο prime του θεωρητικά, είναι στα καλύτερα χρόνια.
1: Είναι τόσο ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Νόμιζα ήταν, ξέρεις, εκεί πέρα.
0: Όχι, αφού ο Γιάννης είναι 30+.
1: 31 είναι Γιάννη, 32.
0: Δεν είναι 32. Κάτσε να δω. Λοιπόν, Γιάννη είναι 31, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, οπότε για Κώστας είναι 28. Δεν είναι καθόλου παράλογο.
1: Ναι, οκ. Okay. Σου λέω, τον είχα πιο μικρό στο κεφάλι μου. Τον είχα ότι πήγε στον draft ότι πήγε στα 19 του στους Lakers. Το 20.
0: Πήγε, ναι. πήγε πιο μετά.
1: Μετά πήγε Βιλερμπάν, ας πούμε, και μετά Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Ο Γιώργος ρωτάει αν θα θέλαμε Trevion Williams. Ναι, νομίζω ότι είναι η ιδανική λύση ο Trevion Williams.
1: Δεν έχω εικόνα.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν και φέτος στην Μπαχτσίσα Χίρη, τον έχουμε δει και στην Ούλμ. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν. Πού ήταν, ήταν Χάπολ πέρυσι. Ή απλά είχε πάει και δεν είχε παίξει. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, δεν θα με χαλούσε. Δεν θα με χαλούσε ο Trevion Williams. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Ξαναλέω, αν ο στόχος μας είναι. Που αυτός ήταν ο στόχος μας, να πάμε να διεκδικήσουμε και με το καλό να κατακτήσουμε το EuroCup, δεν με χαλάει καθόλου μια τέτοια περίπτωση στυλ Trevion.
1: Το ερώτημα είναι άλλο, φίλε.
0: Ποιο είναι το ερώτημα?
1: Kyle Lowry θέλεις?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ναι, μεν ήταν ο καλύτερος παίκτης εκείνης ομάδας των Rockets.
1: Ναι, μεν είναι ο καλύτερος παίκτης αυτής της ομάδας των Sixers.
0: Τον Raptor, συγγνώμη. Αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να μας δώσει πάρα πολλά πράγματα ο Kyle Lowry.
1: Εντάξει, είναι 40 χρονών ο άνθρωπος.
0: Ναι, γι' αυτό οι παίκτες οι οποίοι φτάνουν στην ηλικία στην Ευρώπη πάρα πολλές φορές. Κινδυνεύουν οι ομάδες οι οποίες τους αποκτούν να παρατηρήσουν ότι έχουν μια παντελή αδιαφορία για το να παίξουν μπάσκετ.
1: Είδαμε και κάτι αντίστοιχο με τον Τσάλμερς, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, ο Τσάλμερς ήταν τίμιος, ότι προσπαθούσε, απλά είχε πολλά θέματα τραυματισμών.
1: Προσπαθούσε ο Τσάλμερς, απλά ήταν λίγο μπουλούκος, ήταν.
0: Είχε θέματα, μωρέ, περισσότερο ο Τσάλμερς. Άλλο πρώην NBA δεν έχουμε πάρει, αλήθεια, τα τελευταία χρόνια. Mm-mm. Μόνο τον Super Mario. Καλά τώρα, σούπερ, να τον κάνει ο Θεός, αλλά τέλος πάντων.
1: Από πρώην NBAers, πριν πρώτου Chalmers.
0: Ναι.
1: Καλά, θεωρητικά ο Κώστας αποτελεί πρώην, ναι, NBAer, ναι, ναι. Έχει και πρωτάθλημα. Εκτός του Chalmers, mm-hmm. ποιον άλλον έχουμε πάρει τα τελευταία 10 χρόνια?
0: Αρχικά και φέτος είχαμε ένα πρώην NBAer. Δύο.
1: Ναι, Bryn Forbes.
0: Και Alex Antetokounmpo. Τώρα είναι NBAer, δεν είναι, ναι. πάλι.
1: Άρα δεν είναι προ NBA.
0: Ναι, NBA. Έχουμε, ρε φίλε, ποιοι παίκτες που έχουν περάσει τον Άρη έχουν παίξει στο NBA, λέμε τώρα. Bryn Forbes, Alex Antetokounmpo. Δεν έχουμε πολλούς. Ο BJ Tucker.
1: Ο οποίος αποσύρθηκε.
0: Ναι, αποσύρθηκε, βέβαια.
1: Το σεβασμό μας στον τιτανοτεράστιο BJ Tucker.
0: Πάρα πολύ τίμιος. Έκανε μια καριέρα, νομίζω, πολύ μεγαλύτερη από όσο αναμενότανε. Πολύ μεγαλύτερη από το ύψος του, σίγουρα.
1: Και πολύ μικρότερη από τη συλλογή παπουτσιών του, φίλε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει εικόνα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Ναι, ναι, έχω δει φωτογραφίες με τη συλλογή παπουτσιών του PJ Tucker.
1: Κάπου εδώ να σου πω ότι ο PJ Tucker είχε πάρει παπούτσι του Γιάννη από την Nike πριν το βγάλει η Nike και πριν το δει ο ίδιος ο Γιάννης από κοντά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, έχει συμβεί αυτό.
0: Δεν το ήξερα αυτό. Δεν είχα αυτό το lore. Ο Jason Richardson είχε έρθει από του Orlando Magic. Mm-hmm. Ο Corey Joseph έπαιξε για τον Άρη, αλλά δεν ήρθε δυστυχώς. Ο Devin Marble είχε έρθει από του Orlando Magic. Mm-hmm. Είχαμε αρκετούς από τους Magic τώρα που το σκέφτομαι. Δεν μπορώ. Στακ, Μάση, Wilkinson δεν είχαν παίξει ποτέ.
1: Διάλεξε έναν που να υπάρχει μισή πιθανότητα να μπορεί να έρθει.
0: Από
1: NBA αυτή τη στιγμή.
0: Που είναι τώρα στο NBA.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Bronny James.
1: Δεν υπάρχει μισή πιθανότητα να
0: έρθει. Γιατί, ρε φίλε.
1: Γιατί θα πάει όπου πάει ο μπαμπάς.
0: Άμα σταματήσει ο μπαμπάς.
1: Άμα σταματήσει ο μπαμπάς, θα. Δεν είναι τόσο κακός ο Bronny. Hot take.
0: Ναι, είναι τόσο κακός ο Bronny. Hot take. Είναι παίκτη που δεν θα παίζει το NBA χωρίς τον Γιάννη.
1: Θα παίζει G-League.
0: Χωρίς τον James.
1: Θα παίξει G-League.
0: Όσο αξίζει.
1: G-League μπορεί να σταθεί ο Μπρόνι.
0: Όσο αξίζει να είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στο NBA, λιγότερο αξίζει να είναι ο Μπρόνι.
1: Πάει και έρχεται. Θα σου πω ότι πιο πολύ αξίζει ο Θανάσης το χρόνο συμμετοχής παίρνει παρά ο Μπρόνι το δικό του.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά αν έλεγα να. Για τα ίδια λεπτά να παίζουν, νομίζω ο Μπρόνι τα αξίζει πιο πολύ.
0: Εντάξει, δεν αποκλείεται. Κάποιον από. Κοίτα, πιστεύω ότι ο Τζετ Χάουαρντ, όπως παίζει στους Magic, έχει μια πιθανότητα να έρθει η Ευρώπη μέσα στα επόμενα χρόνια. Α, ξέρεις ποιος θα μπορούσε. Τώρα σχεδόν με την ομάδα μου κιόλας, αλλά οκ. Okay. Ποιος θα μπορούσε να έρθει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, όντως. Και θα είμαστε στην επίπεδο Ευρωλίγα, θα μπορούσαμε να τον πάρουμε.
1: Ποιος?
0: Μο Βάγκνερ.
1: Ναι.
0: Δεν το θεωρώ απίθανο.
1: Ναι, γιατί δεν είναι τόσο καλό ο Φραντζ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι εκεί πέρα εν μέρη λόγω νεποτισμού.
0: Εντάξει, το αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλος. Δηλαδή,
1: σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει καν σύγκριση.
1: Δεν θα είχε το ρόλο που έχει στο Ορλάντο. Δεν θα ήταν στο Ορλάντο καταρχάς.
0: Δεν ξέρω, μπορεί. μπορεί. Αλλά...
1: νομίζω είναι μια καλή αναλογία Τζέρι and Jeremy Grant.
0: Ναι, ίσως, ίσως.
1: Το Mo Franz Wagner.
0: Ξέρεις ποιος άλλος, ξέρεις ποιος άλλος θα μπορούσε.
1: Ξέρεις ποιος άλλος θα μπορούσε.
0: Που δεν ξέρω τι έχει κάνει φέτος.
1: Θα σου πω. Θα σου πω εγώ ποιον άλλον σκέφτηκα μόλις. Τον Τζοέλ τον Εμπίτ που αποδείχτηκε άλλη μια φορά στην καριέρα του ότι είναι απατεώνας, ρε φίλε. Ε, τι, συγγνώμη, δεν πρέπει να τα πω.
0: Ναι, ναι. Θα πάμε μετά στο Τζοέλ.
1: Ωραία, πάμε στην
0: τελευταία. Α, ξέρεις ποιος θα μπορούσε που το συζητούσαμε τις προάλλες. Ο Σμιθ. Ο Ντένις Σμιθ Τζούνιορ.
1: Ντένις Σμιθ Τζούνιορ, ο οποίος πού είναι τώρα.
0: Πουθενά. Αλλά ποιο σκεφτόμουν όντως και θα μπορούσε και θεωρώ. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Αν παίζει ακόμα μπάσκετ ή αν έχει κρεμάσει τα παπούτσια του. Αλλά θεωρώ ότι θα ήταν τρομερή περίπτωση για Ευρώπη και για τον Άρη.
1: Είναι στην G-League ο Ντένις Σμιθ Τζούνιορ και έχει 7,7 πόντους ανά παιχνίδι. Εγώ δεν τρελαίνομαι.
0: Εντάξει, μπορεί να αναβιώσει την καριέρα του. Ξέρεις ποιος είναι όντως πολύ καλή επιλογή. Ο Μαρκέλ Φούλτς.
1: Είναι καλή επιλογή ο Μαρκέλ.
0: Είναι ο άσος που ψάχνουμε. Hot take, καλύτερος από Corey Joseph.
1: Είναι. Δεν είναι hot take.
0: Είναι καλύτερος από Corey
1: Joseph.
0: Δεν
1: είναι hot take.
0: Για να δω φέτος. Και είναι μικρός ακόμα. Είναι 27 ο Fulge ακόμα.
1: Αποκλεί. Ναι, ρε. Στον draft του 18 ήταν ο Μαρκέλ.
0: Μάλιστα. Φέτος έπαιξε 5 μάτς με τους.
1: Ξέρεις σε 2 χρονά για ποιος είναι ο ιδανικός. Το έχουμε συζητήσει και από το τηλέφωνο αυτό.
0: Ποιος. Ένα 11 από τους 6 εσείς έχει στην G-League ο Μαρκέλ. Α, τι ωραίο είναι αυτό.
1: Ένα γκαρντάκι που έχει παίξει σε όλες τις ομάδες σχεδόν του NBA.
0: Χωσέ Καλντερόν.
1: Όχι.
0: Για προπονητής.
1: Γερμανός.
0: Ο Σρέντερ. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει.
1: Άρρωστα, σε 2 χρόνια.
0: Δεν είναι ακόμα για Ευρωλίγκα ο Σρέντερ.
1: Εγώ σου λέω, σε 2 χρόνια δεν θα είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Στα 34.
0: Ο Σρέντερ θεωρώ ότι θα αγαπηθεί πάρα πολύ αν έρθει. Είναι. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι δίπλα στη λέξη hustle πρέπει να μπει η φωτογραφία του. Που δεν ξεκίνησε έτσι την καριέρα του. Την καριέρα του ξεκίνησε ως και ένας καλύτερος scorer στο μυαλό μου τουλάχιστον. Αλλά είχα ακούσει μια ιστορία για τον Στρέντερ τώρα αυτές τις μέρες κάπου σε ένα short, δεν θυμάμαι, που μιλούσε ένας πρώην προπονητής των Hawks, όχι ο Budenholzer, ένας assistant του, που λέει ήταν ένα καλοκαιρινό workout ψηλό αδιάφορο ψηλό, και ήταν ο Jeff Tigg εκεί πέρα.
1: Ο Jeff Tigg γιατί είναι παντού, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις δει τα podcast του. Είναι παντού. Όποια στιγμή στο NBA. Ναι, τι να σου πω και το. Άμα το ρωτήσεις για τους 100 πόντους του Will Chamberlain, θα σου πει ναι, ήμουν εκεί, φίλε, το είδα. Για κάποιον λόγο και με κάποιον τρόπο είναι παντού ο Jeff Tigg και πάντα υπάρχει κάποιο βίντεο που να το αποδεικνύει.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, και λέει ότι ήταν ένα καλοκαιρινό workout, ξέρεις, αυτά τα πάρα πολύ χαλαρά. Και ήταν ο Jeff Tigg. Και έρχεται ο Σρέντερ, τότε rookie. Και πρώτη φάση κάνει άμυνα, δεύτερη φάση κάνει άμυνα, τρίτη φάση κάνει άμυνα. Ο Τζεφ Τιγκ λέει, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είμαστε, παίζουμε καλοκαιρινό workout χωρίς κανένα ενδιαφέρον, τι συμβαίνει. Και γυρνάει και του λέει τότε ο προπονητής, Τζεφ, συστήσου, αυτός είναι ο Ντένις Στρέντερ, αυτό είναι το παιχνίδι του και αυτό θα κάνει καριέρα. Και όντως γι' αυτό έκανε καριέρα ο Στρέντερ. Και ότι έχει βγάλει όλα αυτά τα εκατομμύρια στην καριέρα του, νομίζω ότι είναι δυσανάλογο της παικτικής του αξίας και έχει να κάνει με το hustle το οποίο βγάζει. Οπότε ναι, θεωρώ ότι ο Ντένις Στρέντερ θα αγαπιόταν πάρα πολύ στον Άρη. Πάρα πολύ. Επίσης θα έπαιρνε πάρα πολλές τεχνικές ποινές για κομπλεξικούς λόγους, επειδή οι διαιτές δεν ξέρουν να σφαιρίζουν στην Ελλάδα.
1: Και για ακόμα πιο κομπλεξικούς λόγους, επειδή πλήγω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και όλο δεν θα υπάρχει κανένας διαιτητής που θα το βλέπει το μάτς και θα του κρατάει άχτη. Σίγουρα δηλαδή τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να ακούσει το βρίσιμο της ζωής του άμα σε οποιοδήποτε ντέρμπι έξω. Είτε
0: ακούσεις,
1: είναι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, με τον Συμπολίτη.
0: Με τον Συμπολίτη όχι, μπορεί να γιουχάρουν μαζί στον εθνικό ύμνο.
1: Μπορεί να το χειροκροτήσουν.
0: Ναι.
1: Να βάζει ο Στρέντερ καλάθι και να το χειροκροτάνε. Δεν ξέρω.
0: Δεν αποκλείεται. Οπότε ναι, Ντένις Στρέντερ δεν είναι πιθανή επιλογή, αλλά εντάξει, ευχαριστούμε που παίξατε, κύριε Σαπουρίδη.
1: Βίκτορ Λαντίπο.
0: Θα μπορούσα, αλλά δεν θέλω τώρα παίχτη με τέτοιο ιστορικό τραυματισμό.
1: Εντάξει, έχουμε δει ποδοσφαιρικό Άρη. Για μια σεζόν, Λαντίπο το κάνω.
0: Κάτσε, θέλω να πω μια περίεργη επιλογή τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά δεν ξέρω αν συνεχίζει να παίζει μπάσκετ. Κάποτε τον είχα πιστέψει αυτόν τον παίκτη, τον είχε κάνει draft ο Κλαχώμα. Άρα εντάξει, αν πάω στον κουβά, πάω μαζί με τον Σαν Πριέστη, δεν πειράζει. Ντάριους Μπέιζλι.
1: Ιδέα. ιδέα ποιος είναι ο κύριος.
0: Ο οποίος φέτος, πού είναι, φέτος είναι Αυστραλία. Ναι, έπαιξε Κίνα, Κίνα συγγνώμη. Έπαιξε Κίνα, 8 πόντους, 6 rebound ανά αγώνα, 2 assist, 40% στο τρίποντο. Εντάξει, αν είναι μια εναλλακτική επιλογή, είναι από τους παίκτες που θυμάμαι ότι μπορούσε να κάνει πράγματα. Είναι, ήξερε μπάση, είναι υψηλός. Μένα μου αρέσει ο Darius Bailey. Θεωρώ ότι θα ήταν μια ψηλοτίμια επιλογή. Είναι μια ακόμα σκέψη παίκτη που κάνω. Δεν ξέρω ποιος θέλει, μπορεί να μου δώσει τις δικές του ιδέες. Λοιπόν, καλησπέρα. Αυτός που έκανε λάθος σου πήγε φέτος, ο Πεν. Αυτός που έκανε λάθος πήγε φέτος, ο Πεν. Δεν καταλαβαίνω. Ο Πένι. Όχι, ο Πεν. Κατάλαβες τι εννοεί ο Λάζαρος στο μήνυμα. Καλησπέρα. Αυτός που έκανε λάθος σου πήγε φέτος, ο Πεν. Ο Σκούνι Πεν. Χάνω κάτι. Δεν ξέρω. Μαχμούτα Ντούλερ, παιδιά, καλησπέρα. Ναι, έχεις δίκιο Δημήτρη, βέβαια. Και ο φίλος ο Ιωάννης που λέει καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ο τεράστιος Ραούφ, πώς είδατε την αποβολή του Γουέμπι? Πώς είναι το απόλυτα λογική, δηλαδή. Πώς μπορεί να δούμε την αποβολή του Γουέμπι?
1: Εντάξει, εγγονίδι κανονικά στα μούτρα, έτσι.
0: Θα μπορούσε να βγει του χρόνου μια ομάδα με δύο ξένους στο 4-5 και τρεις Έλληνες, Κώστα Δανούλη και Τσαλμπούρη, ας πούμε. Ο Τσαλμπούρη, η αλήθεια είναι ότι φέτος με απογοήτευσε. Με απογοήτευσε και ίσως ότι έχει να κάνει με την προσωπικότητά του, γιατί στα κρίσιμα δεν βγήκε προς τα... για τον Πανιόνιο. Μην βλέπετε που έκανε καλά ματς κόντρα στον Άρη, να κρίνουμε γενικότερα το τι συμβαίνει, και ο Τσαλμπούρης δεν έκανε συνολικά μια καλή σεζόν.
1: Εγώ για τον Τσαλμπούρη δεν το θέλω ποτέ τον Τσαλμπούρη στον Άρη.
0: Ναι,
1: γιατί... Ειλικρινά, ενώ σαν παίκτης μ' αρέσει, δεν θέλω να τον δω ποτέ με φανέλα του Άρη για εκείνο το μάτς με τον συμπολίτη.
0: Μάλιστα. Γιατί σ' αρέσει να παίξει ο Τσαλμπούρης?
1: Δεν ξέρω. Ψηλό, καλό σουτάκι.
0: Επειδή είναι ο μαστόρας του μπάσκετ.
1: Ε?
0: Που κάνει πολύ καλά μάτς με τον Άρη και δεν τυχαίνει να το βλέπει σε άλλα μάτς.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Καλό σουτάκι. Τι πόσο θα έχει ο Τσαλμπούρης στα τρία τελευταία του χρόνια?
1: Πώς?
0: Πες μου, χωρίς να το δεις, ρε παιδί μου.
1: Εγώ θα σου πω, επειδή. Τώρα θα είναι κάτι τρελό, κάτι τρελά χαμηλό. Εγώ θα σου πω ότι είναι ένα καλό 25%, 22%.
0: Ένα καλό 22%.
1: Καλό ηρωνικά, ρε παιδί μου.
0: Ρε φίλο, εσύ δεν το σώζα να έχει 22% και δεν νομίζω να έχει 22. 27 έχει φέτος να φα 1.
1: 25 σου είπα.
0: Πέρυσι είχε 36. Μπράβο του.
1: Σου είπα εγώ καλό στέρ.
0: Ναι, πέρυσι είχε 16,7%. Δηλαδή, ούτε εσύ δεν περίμενε να είναι τόσο χαμηλό. Έχει πάρα πολλές διακοιμάνσεις. Στα...
1: 16,7 νομίζω δεν είχα εγώ φέτος στη σειρά.
0: Ναι,
1: ψέματα. Εγώ είχα ένα τρίποντο σούτερ, ένα έβαλα μετά την ξανά σούτερ. 100 έχω.
0: Ναι.
1: Να πάρει ο εμένα ο Άρης. Θεωρείς μπορώ να σουτάρω καλύτερα από τον Κουλμπόκα?
0: Όχι, τον Κουλμπόκα δεν μπορείς να σουτάρεις καλύτερα. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα άλλα όμως καλύτερα από τον Κουλμπόκα. Μπορεί να πάρει εμένα με το Διονύσιο Άρης που συνεχίζουμε να κερδίζουμε πάντα σε ό,τι παίζουμε, σε ό,τι άθλημα παίζουμε.
1: Στο πάντερ.
0: Και μπάσκετ. Και μπάσκετ. Κατεβήκαμε στις προάλλες, πάλι τους κερδίσαμε.
1: Πότε πήγατε, βέβαια?
0: Τη μέρα που δεν μπορούσες.
1: Ναι, ποια μέρα δεν μπορούσες?
0: Σάββατο.
1: Ναι, όχι, Σάββατο έτρεχα σε 9 η ώρα μέχρι τις 12.30 το βράδυ.
0: Δεν πειράζει. Θα δούμε. Μήπως αυτό το σουκού μπορείς να έρθεις.
1: Μήπως το σουκού, άμα θέλετε.
0: Να δούμε κι εμείς αν
1: το μπορείς. Κανονίζουμε.
0: Ναι.
1: Κυριακή, τίποτα.
0: Ο Ιωάννης λέει είναι για να χάσει όλη τη σειρά. Ο Γουέμπι, όχι, δεν είναι για να χάσει όλη τη σειρά. Είναι οριακά για να χάσει ένα μάτς ακόμα.
1: Ο οποίος Γουέμπι.
0: Α, ο Πέιν! Ο Πέιν της Παρτιζάν που πήγε στους Sixers. Ναι.
1: Κάμερον Πέιν.
0: Θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή επιλογή.
1: Κάμερον Πέιν, ο αγαπημένος μου παίκτης στους περσινούς Knicks. Πέραν τον.
0: Δεν λέει Κάμερον Πέιν, αλλά.
1: Α, νόμιζα λέγει τον Κάμερον Πέιν, ρε.
0: Θεωρώ ότι ο Cameron Payne θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά
1: ο οποίος είναι free agent.
0: Βασικά ναι, το Cameron Payne λέει. Το Cameron Payne λέει.
1: Α, στην Παρτιζάν, ναι.
0: Όχι, στους Sixers.
1: Τον στέλναμε σπίτι του δηλαδή χθες.
0: Ναι, εσύ. Πολύ απογοητευτική Sixers. Κυρίως ο Tyrese Maxey και ο Paul George. Κυρίως ο Tyrese Maxey όμως. Μετά την τρομερίστρα που έκανε με τους Celtics. Ο Embiid που τον κράζεις είχε 25 πόντους σε 2,5 δεκάλεπτα, 5 rebound, 5 assist. Τι άλλο να κάνει ο Embiid? Ήταν εκπληκτικός χθες. Τι άλλο θες να κάνει?
1: Άξι, αλλά δεν είχε συμπέκτες. Όχι, εγώ σου κράζω τον Embiid γιατί τον αντιπαθώ. Δεν πανάβαζα, ναι, και 70 πόντους, 20 rebound, 40 assist. Πάλι θα τον έκραζα.
0: Ήταν τρομερός, να σου πω κάτι. Είναι από τις σπάνιες φορές που χάνω και στοίχημα και δεν εκνευρίζω με τον παίκτη. Γιατί δεν φταίει κάπου. Τον είχα να έχει 40 πόντους rebound και assist, είχε 35 σε 2,5 δεκάλεπτα. Μετά τον έβγαλε. Τι να κάνει, 30 πόντους πίσω ήταν. Δεν έχει φύγει ο Embiid κάπου. Ο Max ήταν κάκιστος, έχει κάνει underperform σε όλη τη σειρά. Ο Paul George δικαιώνει σε αυτό, ήταν πάρα πολύ κακός. Περίμενα να κάνει.
1: Μου έλεγε εσύ vintage Paul George και.
0: Περίμενα να κάνει καλύτερα. Ναι, δεν το συζητάμε. Κανένα άλλο δεν έκανε το βήμα παραπάνω. Εντάξει, ο Drummond ξέρουμε ότι είναι απαταιώνα.
1: Εντάξει, ο Drummond, ρε φίλε, τώρα σε αυτή τη φάση που έχει φτάσει η καριέρα, ναι, τι ναι, περιμένει να κάνει ο Άντρε Drummond. Να σου πάρει 10 rebound, να
0: απλά υπάρχουν ακόμα Drummond. Καλά, 10 rebound μπορεί να μην πήρει όλη τη σειρά. Απλά υπάρχουν ακόμα Drummond enjoyers εκεί έξω στον κόσμο και νομίζω είναι κυρίω προπονητέ.
1: Εντάξει, συμπαθητικό παίκτη ο Άντρε Drummond. Στα μάτια μου τουλάχιστον.
0: Ένα μέτριο παίκτη.
1: Δηλαδή το δίδυμο Drummond Griffin στο Detroit ήταν.
0: Μέτριο.
1: Παίξανε μαζί, παίξανε μαζί μια σεζόν 2.
0: Συνυπήρξαν. Ναι, ήταν μετριότητα.
1: Όχι, ρε φίλε, εμένα μ' άρεσε. Ειδικά, καλά, Blake Griffin στο Detroit, γούσταρα.
0: Βγήκαν 8, ρε φίλε, okay, εντάξει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
0: Okay, το δίδυμο κανύπλου Λαμέλο είναι 4 επίπεδα πάνω από τον Drummond Blake Griffin.
1: Εγώ σου λέω ότι μ' άρεσε και ήταν fan του Watch.
0: Ήταν fan του Watch, ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Εντάξει, και η Lob City Clippers ήταν.
0: Καλά, ήταν πολύ πιο fan του Watch.
1: Ήταν προφανώς, αλλά εγώ σου λέω ότι δεν μπορείς να τους θεωρήσεις υπερομάδα σε καμία περίπτωση.
0: Ήταν απλά, ήταν τραυματίες, είχαν θέμα τραυματισμού. Τέλος πάντων, μπράβο πάντως στους New York Knicks, μπράβο σας. Η αλήθεια είναι ότι ενώ συνήθως τα πάω πολύ καλά στις προβλέψεις μου στο NBA, φέτος. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Περίμενα τους Celtics να πάνε πάρα πολύ καλά. Περίμενα να το πάρουν βασικά οι Celtics. Και ήταν απογοητευτική απέναντι στους Sixers. Βάσει, επειδή την είδα τη σειρά, βάσει όσων είχα δει από τους Sixers, περίμενα να χτυπήσουν τη Νέα Υόρκη και να την πάνε ακόμα και σε 7 μάτς. Ούτε αυτό έγινε.
1: Όχι, όχι, ούτε αυτό έγινε. Έγινε το ακριβώς αντίθετο.
0: Ναι, ναι. Και, το ακριβώς. Πήγε στα 4 μάτς τέλειο σειρά. Ναι. Περίμενα να την κοντράουν τη Νέα Υόρκη και να την πάνε στα 7 μάτς. Η Νέα Υόρκη τους πέρασε από πάνω τους.
1: Πέρασε από πάνω τους έχοντας 4 εντός έδρας μάτς, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είδες τι γινόταν στη Φιλαδέλφια. Πάνω, κοντά η μισή χωρητικότητα του γηπέδου ήταν δική μας.
0: Ναι, οκ, okay, ενδιαφέρον.
1: Σκέψου, είδα ένα βίντεο τώρα χθες προχθές. Είναι μαζεμένοι οι φίλαθλοι των Νίξ έξω από το γήπεδο, μέσα στο γήπεδο μάλλον. Όχι στην αρένα, απ' έξω στα Πέριξ. Και είναι μια κυλιόμενη και από πάνω είναι οι φίλοι των Sixers και τους κοιτάνε και φοβούνται να κατέβουν.
0: Έχω πάει πολύ καλά στη Δύση βέβαια και θα κάνω, εντάξει, έχω χάσει την Ανατολή, έχω πάει καλά στη Δύση, θα κάνω μια πρόβλεψη τελικών που είναι Thunder Princeton 4-1. Αυτό δίνω σαν πρόβλεψη τελικών.
1: Thunder Knicks 4-2.
0: Θα χάσει το όμως.
1: Ναι,
0: εντάξει, okay.
1: Δυστυχώς.
0: Κορυφαίος.
1: Ωστόσο, ελπίζω στο μικρό εξωγήινο.
0: Ναι, στο WMB.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος ακόμα.
1: Ο οποίος εφέτο την Οκλαχώμα την έχει κάνει εξοχικούλη. Και είναι ο μόνος που έχει κάνει την Οκλαχώμα εξοχικούλη. Άρα ελπίζω να περάσει τη Μινεσότα.
0: Καλά, ναι, κάτσε να περάσει τη Μινεσότα.
1: Κάτσε να περάσει τη Μινεσότα. Μετά να πετάξει έξω την Οκλαχώμα γιατί είναι μάγκας. Και μετά να μου δώσει το πρωτάθλημα.
0: Θεωρώ ότι οι Σπέρς θα το πάρουν όλα τα επόμενα χρόνια. Με την τριάδα Harper, Castle και Wemby. Αυτή είναι.
1: Και έχουν και τον Fox ακόμα εις πέρσα. Δεν ξέρω τι κάνει, αλλά.
0: Α, κάτσε επιλογή για. Θα μου πει, εντάξει, δεν πρόκειται να έρθει η αλήθεια ακόμα Ευρώπη. Λουκ Κορνέτ.
1: Όχι, ρε, που να έρθει Κορνέτ.
0: Καλά, δεν είναι πάρα πολύ μακριά από το να έρθει η Ευρώπη. Δύο χρονάκια είναι από το να έρθει η Ευρώπη. Αλλά
1: εγώ θεωρώ ένα από του παίκτε που δεν θα έρθουν Ευρώπη.
0: Ναι. Συμφωνήσαμε με τον Διονύση ότι είναι κορυφαίο στο stat padding ο Drummond. Κάποτε ήταν, πλέον. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα.
1: Καλά το stat padding που έχει κάνει ο Westbrook στην καριέρα του δεν του φτάνει κανένας.
0: Καλά, δεν ισχύει αυτό.
1: Άρα δεν υπάρχει κορυφαίος stat padding.
0: Ναι, δεν είναι κορυφαίος, αλλά είναι πολύ καλός. Κάποτε ήταν πολύ καλός stat padding, ειδικά όταν ήταν στους Pistons. Και ένας παίκτης που δεν ήταν ποτέ franchise player ασχέτως του τι προσπαθούσαν να μας πείσουν. Εσύ θεωρείς ότι αν περάσουν οι Pistons τους έχεις δηλαδή?
1: Δύσκολα, αλλά καληνύχτα. Καλά, πιστεύω σε έναν James Harden, ναι. Πατέρα παντοκράτορα, αλλά για να μου κάνει τη ζωή πιο εύκολη, όχι τίποτα.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι το έχουμε το Detroit. Γιατί ρε φίλε, τώρα άμα δεις και θα μου πεις, δεν έπαιξε με σοβαρές ομάδες μέχρι στιγμής, έπαιξε με τη Φιλαδέλφια και με την Ατλάντα. Mm-hmm. Αλλά και τους δύο τους έχω πάρει και τους πατάω κάτω, χοροπηδάω πάνω τους, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν συγκινούμε με το ότι χοροπηδά πάνω του, δεν συμφωνώ κιόλα.
1: Πώς δεν συμφωνείς, ρε Ιάσονα, τη Φιλαδέλφια τι την έκανα. Αν εξαιρέσουμε. Καταρχάς. Ναι, καταρχάς από την Ατλάντα.
0: Με δυσκόλεψε περισσότερο.
1: Με δυσκόλεψε περισσότερο, αλλά και τα δύο μάτς που έχασα τα χάσα στον πόντο.
0: Εντάξει, δυσκόλεψε περισσότερο από όσο έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να σου πάρει δύο μάτς στην Ατλάντα.
1: Ναι, αλλά μου τα πήρε στον πόντο. Συμβαίνει αυτό στον μπάσκετ, εσύ.
0: Θα μετρούσε σαν μισή νίκη. Δηλαδή, αν πήγαινε Game 7, θα σου έδιναν τιμή σε ένα και επειδή εσείς πήρατε τρεις καλές νίκες και αυτοί πήραν μία καλή και δύο κακές.
1: Όχι, ρε, άσονα. Απλά το θέμα είναι.
0: Ήσουν η καλύτερη ομάδα και σε χτύπησε στα ίσα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι η εικόνα της ομάδας μόνο κακή δεν είναι.
0: Όχι, και μόνο. Εντάξει, δεν είναι κακή.
1: Και δείχνει ότι πάμε all the way. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πέραν της Οκλαχώμα υπάρχει κάποια ομάδα που. Μπορεί να.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα ήσασταν.
1: Όχι που μπορεί να μας κερδίσει, υπάρχουν. Και εγώ θεωρώ ότι είμαστε outsider, αλλά σου λέω ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια ομάδα που να μπορούμε να μην μπορούμε να τη χτυπήσουμε πέραν της Οκλαχώμα.
0: Δεκτό.
1: Με τη Μινεσότα, ας πούμε, είμαστε φαβοροί.
0: Παιδιά, τι γίνεται με τους παίκτες της Μονακό. Εγώ από αυτούς θα λιγοκοίταζα τον Τάι. Στο μεταξύ, από τις ομάδες που βλέπουμε στα playoff, ο Γιάννης θα έκανε ωραία πράγματα στη Νέα Υόρκη. Αλήθεια, αυτό θα ήταν καλό fit, είναι η αλήθεια. Εγώ τον θέλω στο Ορλάντο. Από τον Φόρμπς καλύτερα θα σούταρες, Νίκο. Εντάξει, ο Φόρμπς στην Ελλάδα 40%. Ο Ντράμοντ είναι σαν τον Κώστα Αντετοκούμπο, επιθετικά ανύπαρκτος. Γιατί τόσο χέρι τον καλύτερο ψηλό τον οποίο είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν ξέρω, ανέτειο τελείως.
0: Ο Γιώργος λέει: ταυτίζομαι 1000% με τον Νίκο για εκείνο το μάτς του Σαλμπούρη. Ήμουν και σε πιο ευαίσθητη ηλικία τότε όπως και αυτός. Είχαμε και καραντίνα παραλίγο να σπάσω όλο το σπίτι. Μάλιστα. Okay.
1: Ναι, ειλικρινά, αυτό και με τον Ηρακλή με τα σουτ του Παπαδάκη, παιδιά. Δύο μάτς, ειδικά με το σουτ του Παπαδάκη, ήμασταν Γιάννενα τριήμερη με το σχολείο και να είμαστε τώρα στο δωμάτιο να το βλέπουμε. Να θέλω να σπάσω όλο το δωμάτιο. Δεν έχανε σουτ ο Παπαδάκης. Και πού είναι ο Παπαδάκης τώρα?
0: Κολοσσό ήταν φέτος. Πού ήταν? Όχι, Κολοβέρος ήταν Κολοσσό. Σε μια ομάδα τώρα που δεν έκανε πάρα πολλά.
1: Κώστας Παπαδάκης, νομίζω το μικρό.
0: Περιστέρι. Α, Περιστέρι και παίρνει 12,4 λεπτά ένα μάτς.
1: Καλά. Δες τώρα ποιοι μας έχουν κάνει κηδεία.
0: Σνάιντερ, παιχταράς, αλαχώνευ, τους καλυτέρες στην παρέα λίγο. Παναγιώτης, μάλλον Σρούντερ ήθελε να γράψει. Δεν έχω κανένα θεματάκι μαζί του. Και αγραβάνεις με το Μεσολόγγι. Εντάξει, οκ, εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι ο Διονύσης το στείλε. Εντάξει, και εσύ να πες Διονύση απέναντι στον Άρη σε εκείνη την ομάδα.
1: Καλά, δεν το έχω πολύ ξεκάθαρο το παιχνίδι με το Μεσολόγγι, το συγκεκριμένο που λες.
0: Νομίζω είχε. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ προβληματικό εκείνο το μάτς με το Μεσολόγγι που έκανε και αυτό την παρουσία του στην πρώτη κατηγορία. Είχαμε πολλές ανακατατάξεις και στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πάντως, εγώ θα πω μια άποψη η οποία είναι αντιδημοφιλής. Για μένα, καλό για τον ΠΑΟΚ είναι που παραιτήθηκαν όλοι αυτοί. Μακάρι, για μένα μακάρι να μέναν με τον Βεζιρτζίκη, με τον Μπουντούρη και με όλους αυτούς να μένω Μιστακίδης, να άκουγε τις δικές τους συμβουλές. Θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Καλό τους κάνει που έφυγαν αυτοί, όχι κακό. Εντάξει, από τη μία λέω στην ιστορία της ομάδας, αλλά στην πράξη εγώ χάρηκα δηλαδή.
1: Θεωρείς ότι είναι άνθρωποι που κρατούσαν τον πασχετικό συμπολίτη σαν πίσω?
0: Θεωρώ ότι άνθρωποι που θα κρατούσαν τον πασχετικό συμπολίτη πίσω, αν φτάναμε μέχρι εκεί. Λοιπόν. Φτάσαμε στις 7 και 4 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Και μετά γυρνάμε με μπαλίτσα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Break και επανερχόμαστε.
1: Τα λέμε. Yes!

0: διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Δίναμε. Με το σώμα γεμάτο.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
14: Money.
12: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Έργο τέλεια νέα.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
20: GPS λόγιο έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
19: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ πέρα μας επιστρέφουμε. Γέλο ρε κούτους 101 ακόμη μετά τον FM. Βρισκόμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 7. Γεια σου Ανας Μίσχος, Νίκος Αβορίδης. Νίκος Αβορίδης, γεια σου Ανας Μίσχος. Είναι η Box του Box. Εκπομπή μαρκάρει εγώ, πασάρι, στάρι και σκοράρι στον αέρα του Γέλο ρε 101,7. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Θα μιλήσουμε λίγο για ποδοσφαιρικό Άρη. Θα πούμε και λίγα μπασχετικά ακόμα, αλλά κυρίως για ποδόσφαιρο. Βλέπω εδώ πέρα ο Λάζαρος λέει: πάντως είναι τρελή ίντρικα πως Σπανούλης δεν έχει υπογράψει ακόμα σε ομάδα έως την τελευταία στιγμή. Κυνηγάς, το ξυπνάω ένα πρωί και ο Σπανούλης στον Άρη. Το μπάσκετ του Άρη δεν βαριέσαι ποτέ. Τι να πω, μακάρι, μακάρι. Να πάμε
1: μακάρι, αν και δεν είναι τόσο. Είναι πιθανό.
0: Θα φάνει.
1: Θα φάνει.
0: Θα φάνει.
1: Πάμε και στην παλίτσα μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που ρώτησα εκεί πέρα και τους συναδέλφους όταν έφτασα στο γήπεδο είναι πόση ώρα ποντάρουν ότι θα μου πάρει μέχρι να μετανιώσω. Ήταν η πρώτη φορά που μπορούσα να έρθω μετά από καιρό και λέω πόση ώρα θα μου πάρει να μετανιώσω. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να μην πάω, αλλά πόση ώρα θα μου πάρει να μετανιώσω που πήγα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το μετανιώσα σε όλο το μάτς. Μπράβο στον Άρη. Είναι η πρώτη φορά που βάζουμε 3 γκολ σε 2 σειρίες εντός έδρας μάτς στο πρωτάθλημα μετά το 24. Αν ψάξουμε να το πότε βάλαμε 3 γκολ σε σερί μάτς εντός έδρας γενικότερα, νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε αρκετά για να το βρούμε.
1: Κάτσε θα σου πω, δώσε μου 2 λεπτά, μίλα εσύ.
0: Δεν νομίζω ότι σε 2 λεπτά θα μπορείς να το βρεις. Η τελευταία φορά όμως που βάλαμε σε εντός έδρας στο πρωτάθλημα 3 γκολ, 3 ή περισσότερα γκολ, ποια ήταν, μπορείς να θυμηθείς? Ήταν το 24.
1: Που βάλαμε 3 γκολ.
0: Ναι, σε 2 σερί μάτς εντός στο πρωτάθλημα.
1: Με Αστέρα τελευταία.
0: Όχι, με Αστέρα πέρυσι είχαμε.
1: Πέρυσι ήταν.
0: Γκολ, ναι. Ήταν το 23-24 για την ακρίβεια.
1: 23-24. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Πρέπει να ήταν σε διάφορα μάτς. Σε ντέρμπι δεν βάλαμε 3, άρα βάλαμε.
0: Το ένα ήταν ντέρμπι.
1: Το ένα ήταν ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Έχουμε βάλει 3 γκολ σε ντέρμπι. Ναι. Ποιον το έχουμε βάλει?
0: Δεν κερδίσαμε.
1: 3-3.
0: Ναι. 3-3 με την ΑΕΚ.
1: Το είχα για κάποιο λόγο 2-2 στο κεφάλι μου.
0: 3-3. Μετά κερδίσαμε 0-1 στον ΠΑΟΚ και μετά ξαναήρθαμε στο Βικελίδης και κερδίσαμε 3-1 τη Λαμία. Με τα γκολ να μπαίνουν μέσα σε 5-6 λεπτά όλα.
1: Αυτή ήταν η τελευταία φορά, είπες?
0: Αυτή ήταν η τελευταία φορά. Αλλά υπήρχε και ενδιάμεσα ένα μάτς κυπέλου. Οπότε δεν ήταν 2 σερί εντός έδρας μάτς, ήταν 2 σερί εντός έδρας μάτς στο πρωτάθλημα. Για να πιάσουμε 2 σερί εντός έδρας μάτς ή 2 σερί μάτς γενικότερα, νομίζω ότι θα χρειαστεί να πάμε αρκετά πίσω, γιατί δεν ήμασταν και ποτέ τόσο επιθετικοί. Α, βασικά θυμήθηκα, 2 σερί μάτς γενικότερα θυμήθηκα ποτέ είναι.
1: Πότε?
0: Το 23, Άρης ΑΕΚ 3-2 και πας για ένα Άρης 0-3. Άρα 2 εντός σε οποιαδήποτε διοργάνωση θα δυσκολευτώ εξαιρετικά για να.
1: Το ψάχνω τώρα, κάτι θα βρούμε.
0: Νομίζω ότι θα δυσκολευτείς και εσύ εξαιρετικά για να το βρεις. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό το πράγμα. Πάμε στο ποδοσφαιρικό Άρη, μέχρι να το βρει και ο Νίκος ή μέχρι να βαρεθεί να ψάχνει ο Νίκος.
1: Λοιπόν, 2 σερί μάτς που να Όχι, δεν είναι εντός αυτά.
0: Τι βρήκες?
1: Βρήκα 2 σερί μάτς να βάλαμε πάνω από 3 γκολ.
0: Σε ποια ήτανε, πέρα από αυτό που είπα? Θέλω να ελπίζω ότι είναι
1: πίσω. Σεζόν 22-23.
0: Να.
1: Άρης Λαμία 5-0. Και μετά πας Γιάννη Άρης 0-4.
0: Okay.
1: Να μιλάμε για 2 μάτς διαδοχικά που η ομάδα έβαλε πάνω από 3.
0: Α, με Πάρντιου ήτανε.
1: Να.
0: Αυτά και τα 2. Πάνω από 3 κιόλας. Εντυπωσιακό αυτό. Αλλά 2 σερί μάτς εντός έδρας που νομίζω θα δυσκολευτούμε περισσότερο. Αν βρεις κάτι ή αν το βρει και κάποιος φίλος, το συζητάμε. Άρης κέρδισε 3-0 με MVP νομίζω ξεκάθαρα τον Κριστιαν Κουαμέ. Και οι δύο ομάδες είχαν από 15 τελικές. Ο Άρης είχε 11 σούτ στο στόχο. 11 σούτ, συγγνώμη, μέσα από την 5 στόχο. Αλλά είχε 11 σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Για το φετινό Άρη, εντυπωσιακό.
0: Και γενικότερα, φίλε, 11 σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι εύκολο, είναι συχνό, είναι σε καμία περίπτωση. Ο Κουαμέ έκανε την καλύτερη του εμφάνιση εδώ και χρόνια. Μου το έλεγε ο Διονύσης την ώρα του αγώνα ότι είχε να βάλει τέσσερα χρόνια δύο γκολ στον ίδιο αγώνα και γενικά δεν πρέπει να το έχει κάνει σε πάρα πολλές περιστάσεις. Νομίζω ότι είναι μακράν, ότι ήταν μακράν ο κορυφαίος παίκτης του Άρη, ο Κριστιαν Κουαμέ. Δείχνει γενικά τελευταία να έχει ανέβει. Έδωσε και την assist στο προηγούμενο μάτς, έχει δύο γκολ, δύο assist. Γιατί είχε δώσει άλλη μία assist, αλλά δεν θυμάμαι πού. Πρέπει να μην ήταν πάρα πολύ σοβαρή η άλλη assist που είχε δώσει. Τέλος πάντων, έχει δύο γκολ, δύο assist. Ανέβηκε με τον Όφη, έδωσε και assist βέβαια. Έχει δύο γκολ, δύο assist. Εντάξει, προφανώς εκείνος προσπαθεί να αναζωπηρώσει την καριέρα του. Δεν είναι σε μια κακή ηλικία, αλλά πρέπει εκείνος να παλέψει. Τελευταίο γκολ που είχε βάλει γενικότερα ο Κριστιαν Κουαμέ ήταν πέρυσι απέναντι στην Κόμο, σε έναν αγώνα Έμπολι Κόμο 1-1, όπου είχε σκοράρει δίνοντας το βαθμό στην ομάδα του. Και αν ψάξουμε για την τελευταία του ντοπέτα, για κάσε να το βρω, είπαμε πριν από 4 χρόνια, αλλά πού ήταν. Λοιπόν, δυσκολεύομαι να το...
1: Φίλε, βρήκα δύο σερί μάτς εντός έδρας που ο Άρης έβαλε πάνω από 2 γκολ.
0: Για πες.
1: Βέβαια, μεσολαβεί από το ένα στο άλλο μεγάλο διάστημα, λόγω Χριστουγέννων.
0: Δεν πειράζει. Λόγω Χριστουγέννων δεν πειράζει.
1: Και πάλι είναι πάνω από 3 γκολ και στα δύο μάτς.
0: Ποια σεζόν μπορεί να είναι?
1: Είναι τη σεζόν 19-20.
0: Σεζόν 19-20, Μιχαήλ Ένινγκ. Άρα το ένα είναι το Άρης ΠΑΟΚ 4-2.
1: Ναι.
0: Το άλλο ποιο μπορεί να ήταν?
1: Άρης Βόλος 4-0.
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό το μάτς.
1: Με
0: σκόρερ,
1: με γκολ 2 του Γκάμα, το ένα από πέναλτι και 2 του Ιντέγια.
0: Μάλιστα.
1: Μεσολάβησε 1-0-0 με τον Παναθηναϊκό.
0: Πρέπει να είχε μπει ένα και ένα και κορυφαίο της αγωνιστικής.
1: Ναι. Μεσολάβησε και 1-0-0 με τον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν στη Λεωφόρο αυτό. Άρα τελευταία φορά που το κάναμε και δεν μεσολάβησε μάτς του Χαριλάου.
0: Μάλιστα,
1: ήταν αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Είναι η έκτη ντοπέτα του Κουαμέ. Η τελευταία ήταν με την Anderlecht στις 23 Δεκεμβρίου του 2022. Γενικά οι τρεις είναι με την Anderlecht, μία με τον Άρη. Έχει μία επίσης στη Serie B με τη φανέλα. Ποιο σήμα είναι αυτό εσύ που τα ψάχνεις κιόλας? Αυτό εδώ πέρα. Εντάξει. Δεν θα το βρίσκεις. Δεν θα το βρίσκεις. Να, εδώ πέρα. Τσιταντέλα. Τσιταντέλα είναι εδώ πέρα και η πρώτη ήταν το 2016 σε ένα 5-0 με την Inter Primavera. Τελευταία φορά που το έκανε ο Κουαμέ και έβαλε 23-21 Anderlecht Courtrai και ήταν η τελευταία φορά. Έχει το πέτα λοιπόν στην καριέρα του Κουαμέ, πάρα πολύ καλός γενικότερα. Με 3 σουτ έβαλε 2 γκολ, δηλαδή το αντίστροφο του Τίνο Καντεβέρε που κάνει 15 σουτ αλλά βάζει 1 γκολ είναι έλεγχο. Εντάξει, προφανώς έχει κάνει πολύ καλύτερη σεζόν ο Καντεβέρε.
1: Σίγουρα.
0: Δεν προσπαθώ να υποστηρίξω το αντίθετο, αλλά θεωρώ ότι ο Κουαμέ σιγά σιγά ανεβαίνει και βελτιώνεται όλο και περισσότερο.
1: Να σου πω τώρα εγώ το ερώτημα. Εφόσον έχουμε δει λίγο τι μπορεί να κάνει ο Κουαμέ, χωρίς να είμαστε σίγουροι για το αν θα μπορέσει να το ξανακάνει και πότε.
0: Ναι.
1: Έστω ότι σου λέω εγώ ότι έστω ένας από αυτούς τους δύο θα είναι υγιής όλη τη χρονιά του χρόνου.
0: Mm-hmm.
1: Και πάντα θα έχεις έναν διαθέσιμο.
0: Δεν θέλω να απαντήσω.
1: Δεν τους κρατάς και τους δύο?
0: Α, ναι, τους κρατάω και τους δύο. Τους κρατάω και τους δύο.
1: Γιατί σε προηγούμενη εκπομπή που έχουμε συζητήσει, τα ερωτηματικά μας ήταν στο αν θα μπορέσουν να παραμείνουν αυτοί,
0: ναι,
1: οι δύο υγιείς.
0: Αν μου πεις ότι είναι υγιείς, τους κρατάω και τους δύο, εννοείται.
1: Εγώ σου λέω ότι πάντα θα έχεις έστω έναν διαθέσιμο.
0: Α, έστω έναν διαθέσιμο. Ναι.
1: Παίρνοντας ναι μεν το ρίσκο να αυτός που είναι σε καλύτερη φόρμα να είναι τραυματίας,
0: ναι,
1: και να πρέπει να παίξει με τον άλλον.
0: Το παίρνω το ρίσκο, ναι, ναι. Θα τους κρατήσω και τους δύο. Θα τους κρατήσω και τους δύο. Θεωρώ ότι ο Κουαμέ δίνει περισσότερα πράγματα γενικά μες στο παιχνίδι. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι δύσκολη απάντηση ποιον κρατάς αν είναι και οι δύο υγιείς. Ο Κουαμέ δίνει περισσότερα πράγματα μέσα στο παιχνίδι, κερδίζει παραπάνω μονομαχίες, έχει πάρα πολύ καλό έλεγχο της μπάλας και του σώματός του, με δεδομένο το ύψος του. Θεωρώ ότι ο Καντεβέρη όμως απ' την άλλη είναι πολύ καλύτερο σε αυτό που είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου, στο γκολ. Γιατί το δείχνει και η καριέρα του. Έχει πάρα πολύ καλύτερα νούμερα. Το δείχνει και η πορεία του στον Έρχη. Πολύ καλά τελειώματα. Σχέτως που η μπάλα μερικές φορές δεν έχει πολλές φορές δεν έχει καταλήξει στα δίχτυα. Έχει πολύ καλύτερες τοποθετήσεις.
1: Κοίτα, εγώ θα ήθελα ένα φόρ λίγο πιο γρήγορο από αυτούς τους δύο.
0: Ο Κουαμέ δεν είναι αργός.
1: Ναι, αλλά δεν
0: είναι. Με επειδή είναι ψηλός.
1: Δεν είναι και γρήγορος ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν έχει την ταχυδύναμη του Αμπακάρ Καμαρά, αλλά δεν είναι αργός παίκτης. Ο Καντεβέρε είναι από τα λίγα προβλήματά του. Η έλλειψη ταχύτητας.
1: Σίγουρα.
0: Θεωρώ ότι ο Κουαμέ, από την άλλη πλευρά, είναι ένας παίκτης που έχει πάρα πολλά καλά. Μακάρι να είναι υγιής και ο Κουαμέ έχει και το καλό της ηλικίας.
1: Επίσης, κάτι που θέλω να.
0: Βέβαια, ο Καντεβέρε έχει πάρει

0: Χωρίς μέλλον, χωρίς μοίρα, ας πούμε. Δηλαδή, έχουμε πολύ μικρό δείγμα γραφής. Έχουμε ένα γκολ και δύο assist του Καντεβέρη και δύο γκολ και ένα assist του Κουαμέ.
1: Είναι ιδιωτικοί παίχτες, ρε, αλλά εγώ δεν θέλω να βασίζομαι πάλι και, σε και τρία... δεν ξέρω τι θα μου δώσουν.
0: Ναι, και τρία γκολ του Γκαρέ, ξέρω εγώ πώς έχει βάλει.
1: Ναι.
0: Ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος σκόρερ της ομάδας, γιατί νομίζω πρώτος είναι ο Μωρόν με τέσσερα στο πρωτάθλημα. Ρε φίλε, βλέπω κάτι.
1: Θέλω υγιείς παίκτες. Δεν μπορώ να πω στη διαδικασία. Όσο και αν ο Κουαμέ δείχνει πάλι σφιγμό στα τελευταία μάτς, όσο και αν ο Καντεβέρε είναι πάρα πολύ καλός, όσο έχει παίξει, δείχνει να ξέρει πάρα πολύ ποδόσφαιρο αυτό το παιδί, να έχει καλά τελειώματα, να ξέρει πού να σταθεί και πού να βρεθεί. Δεν θέλω να κάνω μια πορεία και ξαφνικά στα κρίσιμα μάτς ή για ένα μήνα να μην έχω τον βασικό μου center for και ξαφνικά να αναρωτιέμαι γιατί χάνω, γιατί χάνονται βαθμοί, αν φταίει ο προπονητής, τι φταίει, αν φταίει το ένα, αν φταίει το άλλο, αν μας φάζει διαιτησία και απλά είναι θέμα προγραμματισμού επειδή πήραμε παίκτες οι οποίοι ήταν ξανά επιρρεπείς στους τραυματισμούς. Εγώ συγγνώμη, τους γουστάρω και τους δύο τους φορ και τους τρεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή από τους τρεις φορ που έχουμε δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν για τον χρόνο. Το Μωρόν λόγω μυαλού και τους άλλους δύο λόγω τραυματισμών. Και οι τρεις είναι παιχταράδες. Και οι τρεις, αν μου πεις ότι θα είναι υγιείς και θα έχουν το μυαλό τους στο κεφάλι τους, τους εμπιστεύομαι για βασικούς με κλειστά τα μάτια. Και ας πάρω νομίζω, έναν δεύτερο φέρι.
0: Αν ήταν και οι τρεις υγιείς και με το μυαλά τους στο κεφάλι τους, δεν θα παίζανε στον Άρη.
1: Καλά, προφανώς. Οποιοσδήποτε από τους τρεις, αν ήταν υγιής και με το μυαλό του στο κεφάλι του, θα του έκλεινα συμβόλαιο κατευθείαν. Θα έλεγα παίξε σε αγόρι μου και θα πάρω το Μοχανάντα Λί δεύτερο και να μου βγει και να μην μου βγει.
0: Καλά,
1: δεν με νοιάζει.
0: Μοχανάντα Λί παιχτάρα, φίλε.
1: Ναι, μου βγήκε. Στον Άρη δεν βγήκε.
0: Στον Άρη δεν βγήκε και βγήκε σε οτιδήποτε άλλο στην καριέρα του όμως. Χωρίς να έχει παίξει υψηλό επίπεδο.
1: Δεν παίζει καν Ευρώπη νομίζω. Ασία δεν είναι.
0: Ναι, Ασία είναι, αλλά εντάξει, ρε φίλε.
1: Άλλη μάχη για το χρόνο. Ναι, παίζουν.
0: Όταν είναι ανταγωνιστικό στην Ασία, γιατί να μην είναι.
1: Μουντιάλ πήγε.
0: Ναι, Μουντιάλ πήγε, Μουντιάλ θα παίξει.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Θα τιμωρήσει τα αντίπαλα δίχτυα.
1: Χλωμό.
0: Γιατί χλωμό, από τους πρώτους σκόρες στην ιστορία της χώρας του είναι.
1: Under 1,5 γκολ και ασίστ το Μοχανάντα Λί στο Μουντιάλ. Στο λέω από τώρα.
0: Hot take είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι hot take, αλλά το πιστεύω αρκετά.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι όλο το παιχνίδι του Ιράκ ο Αλί.
1: Εντάξει, έχουν και άλλους καλούς παίκτες.
0: Εγώ σου λέω. Δεν έχω κάτι να δω Ιράκ, ρε φίλε.
1: Εγώ έχω κάτι να δω Ιράκ.
0: Από...
1: σε επανάληψη, εντάξει.
0: Από αυτά που βλέπω από τα στατιστικά και τα λοιπά, είναι πολύ καλά τα στατιστικά του Αλί με το Ιράκ. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είμαστε κάπως σε καλά χέρια μεσοεπιθετικά. Χωρίς να θέλω τώρα, εντάξει, τώρα τι γίνεται διοικητικά στον Άρη το ξέρουμε και έχουμε εκφράσει άποψη.
1: Όπως βλέπεις είμαι γκρινιάρης όλες μου τις ομάδες. Εδώ πέρα θα προσθέσω επιλογή σε αυτό το poll για το χειρότερο πράγμα που μας συνέβη φέτος.
0: Ποιο είναι, θεωρείς?
1: Το ότι ο κόσμος ακόμα θεωρεί ότι ο Παόλο Μπανκέρο μπορεί να είναι να γίνει.
0: Α, για Ορλάντο μιλάμε.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαι γκρινιάρης όλες μου τις ομάδες.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω από τη μία να πέσουμε στην παγίδα και να αρχίσουμε πάλι να ελπίζουμε για ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες είναι απίθανες να συμβούν. Αλλά τι να κάνουμε, ρε φίλε, να μην κουτσομπολέψουμε λίγο, να μην πούμε λίγο και κάτι θετικό για αυτή την ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μπορούμε να πούμε καχιστικά πράγματα.
0: Ειλικρινά έχω συγχαθεί να μιλάω αρνητικά, έχω συγχαθεί να μιλάω εξαγωνιστικά. Και έχω μπουχτίσει, ρε φίλε. Θέλω έτσι λίγο να μιλήσουμε σε αυτό το πλαίσιο.
1: Ο Λάζαρος λέει: με αυτά που έκανε ο Άρης στις τελευταίες αγωνιστικές είναι σαν το ρητό που λέει: ο γάμος σχόλασε και ο γαμπρός έχει κάψες. Ναι. Εγώ επαναλαμβάνω ότι στα φιλικά σοβαρά συμπεράσματα δεν μπορούμε να βγάλουμε και αυτά τα μάτς είναι φιλικά. Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον.
0: 100%.
1: Ειδικά για τους αντιπάλους του Άρη. Και ακόμα και αν ο Άρης δεν τα βλέπει στα φιλικά, αυτό είναι τα δηλητηριάζει ακόμη περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με την πιθανότητα εξαγωγή συμπερασμάτων. Γιατί αυτό σημαίνει ότι μία ομάδα θα προσεγγίζει σοβαρά και άλλη όχι. Οπότε εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Μόνο μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα για τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών. Έχει Καντεβέρη, λέει Κουαμέ, Μωρόν, ποιον αφήνει με το καλό να φύγει. Και του τρει.
0: Και του τρει.
1: Όχι, του τρει, εντάξει, υπερβολή. Θεωρώ ότι ο Μωρόν ο κύκλο το έκλεισε και αφήνει έναν εκ των Κουαμέ Καντεβέρη να φύγει και παίρνει έναν και βασικό. Πεχταράδε είναι και οι τρει. Απλά οι δύο θεωρώ ότι είναι ρίσκο να του κρατήσει λόγω τραυματισμού και ο τρίτος.
0: Ωραία. Το,

0: Το ερώτημα είναι άλλο τώρα. Ναι. Για να σου κάνω λίγο εγώ τον συνήγορο του διαβόλου. Θεωρείς ότι άντε και φεύγουν αυτοί οι τρεις. Και οι τρεις. Μπορεί να έρθει άλλος καλύτερος. Να μην έχει αυτά τα προβλήματα.
1: Τώρα θα κάνω
0: δεδομένο, μια... δεδομένο ότι είπα πριν 5 μήνες μπήκε στη λογική να πάρει τον Κουαμέ, ο οποίος έχει αυτά τα προβλήματα. Θεωρείς ότι θα αναγνωρίσουν ότι ο Κουαμέ έχει αυτά τα προβλήματα και θα γυρίσουν και θα σου πούνε μάγκα μου, ωραία, ναι, αλλά αυτός ξέρω εγώ είναι τραυματίας ή δεν είχε
1: όχι, καλή αγωνιστική τέτοια. Αλλά αν κάνουμε αυτή τη συζήτηση απλά θα πάθουμε κατάθλιψη, γιατί θα οδηγηθούμε και πάλι σε ένα πόρισμα που έχουμε ήδη βγάλει, ότι δεν μπορούμε να ελπίζουμε με την παρούσα διοίκηση σε μια αλλαγή της φιλοσοφίας και σε μια βελτίωση των πραγμάτων, οπότε δεν έχει πάρα πολύ νόημα να συζητάμε.
0: Ωραία, ξέρεις τι έχει νόημα να συζητάμε, ποιον κρατάς με την παρούσα διοίκηση. Αυτό έχει νόημα, δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Τους χίλιους που ήταν εκεί πέρα, προσπαθώ να τους κρατήσω, γιατί. Πού ήμασταν,
0: Σαν φορ.
1: Έτσι, ναι. Έναν από αυτούς τους χίλιους. Δεν μου κάνει διαφορά.
0: Με κάλυψες.
1: Ναι. Δεν έχω ελπίδες, δυστυχώς. Τώρα, αν μιλάμε για έναν από αυτούς τους τρεις, επειδή με τον Πανό θεωρώ ότι το γυαλί δεν μπορεί να κολλήσει. Και επειδή φοβάμαι ότι πάλι δεν θα πάρουμε κάποιο παίκτη που θα μπορεί να δημιουργήσει για τον Καντεβέρε, ας πάρουμε τον Γκαμέ τουλάχιστον να κερδίζει καμιά μονομαχία, να είναι λίγο σκληροτράχυλος. Γιατί φοβάμαι ότι ο Καντεβέρε, αν και είναι καλύτερος παίκτης, καλύτερος παίκτης τώρα, το Γκαμέ πολύ καλός παίκτης είναι, αλλά αν και είναι πολύ καλύτερος σκόρερ και ίσως ταιριάζει περισσότερο, δεν θα φτάνει μπάλα σε εκείνον.
0: Ωραία, άρα κλειδώνεις Γκαμέ.
1: Ναι, κλειδώνω. Όχι, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Επειδή δεν πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα, αν ήμουν Ολυμπιακός θα σου έλεγα Καντεβέρε, να σου πω. Αν πει ποιο από του δύο είναι καλύτερο στον Ολυμπιακό, θα σου λέω Καντεβέρε. Κάτι είχε γράψει ο Λάζαρος, είχε αποκαλέσει Κώστα. Είναι ο Νίκος, φίλε Λάζαρε, και το Διονύση τον είχε πει Κώστα. Σου λείπει ο Κώστας, θέλω να το πω να κάνει Λάζαρε τρίτη εκπομπή την εβδομάδα. Μαζί μου δεν κάνει εκπομπές ο Κώστας, να ξέρεις.
0: Δεν έχεις κάνει εκπομπή με Κώστα, δυο σας.
1: Ποτέ. Και όταν κάλυπτα το στράτο την Τετάρτη δεν ήρθε.
0: Τι λες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σκληρό.
1: Ο Μπανκέρο είναι κλόουν. Εντάξει, κλόουν δεν ξέρω αν είναι, αλλά. Πολλά δεν είναι. Εγώ πιστεύω θα κλείσει εμάς ο Σπανούλης, κακά τα ψέματα του χρόνου πάμε για σωτηρία στο ποδόσφαιρο, εκτός αν αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή που δεν το βλέπω. Όχι, δεν πιστεύω ότι πάμε για σωτηρία. Πιστεύω ότι ο Άρης θα πάει και πάλι για την πέμπτη θέση. Γιατί στην τελική ανάλυση ο Άρης μόνο ακόμα και σε ένα καθεστώς διαχείρισης.
0: Κάτσε ρε, ποιος είπε για σωτηρία.
1: Ο φίλος ο Γιώργος. Ακόμα και σε ένα καθεστώς διαχείρισης ο Άρης μπορεί καλύτερα να βγει πέμπτος. Ειδικά με αυτούς τους αντιπάλους που υπάρχουν. Κάλιστα για πλάκα. Λοιπόν, να το πω να κάνει περισσότερες κουμπές. Θα το πω, ρε Λάζαρε, θα το πω. Καλησπέρα, παιδιά. Ερώτηση χαζή, αλλά θα την κάνω. Μπάλα καλή χωρίς κανένα. Χωρίς κανένα διακύβευμα. Η καλύτερη με Γρηγορίου. Τι. Ερώτηση χαζή, αλλά θα την κάνω. Μπάλα καλή χωρίς κανένα διακύβευμα. Η καλύτερη με Γρηγορίου. Ναι, οκ. Okay. Καλύτερο ποδόσφαιρο παίζουμε με Γρηγορίου, αλλά αυτό που λες, δεν υπάρχει ένα διακύβευμα. Εγώ δεν μπορώ, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να μπω και στη συζήτηση να αξιολογήσω τον Γρηγορίου και να πω ότι αν ο Γρηγορίου είναι επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Το έλεγα στα πρώτα μάτς τα οποία έχανε, ότι δεν μπορώ να τον κρίνω και δεν μπορώ να τον ψέξω. Και αντίστοιχα, ότι ακόμα και καλά να πήγαινε, δεν θα μπορούσα να του αποδώσω τα εύσημα. Εγώ παραμένω σε αυτή τη θέση αμετακίνητος.
0: Εγώ θεωρώ ότι. Εγώ ξυστή, δεν είμαι τόσο είσαι αποστάκια όσο εσύ. Εγώ θα κάτσω να τον κρίνω τον Γρηγορίου.
1: Εσύ σου είχα πει εξ αρχής ότι δεν μπορώ να τον κρίνω θετικά ή αρνητικά.
0: Ναι, ωραία, εγώ μπορώ να σου πω ότι μπορώ να τον κρίνω τον Γρηγορίου.
1: Οκ. Okay.
0: Όσο κρινόταν η σεζόν, δεν είδαμε τίποτα. Απολύτως.
1: Καλά, δεν κρινόταν η σεζόν ποτέ.
0: Ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο ήταν διαθέσιμο μέχρι ένα σημείο.
1: Γελάω.
0: Βρε, και εγώ γελάω, αλλά όταν είσαι
1: προπονητής. Πάλι, παίξαμε καλύτερα.
0: Όταν είσαι προπονητής, ρε φίλε του Άρη, όσο υπάρχει έστω μαθηματική πιθανότητα,
1: ναι,
0: προσπαθείς.
1: Ναι, okay.
0: Δεν μιλούσαμε για μαθηματική πιθανότητα, μιλούσαμε και για ρεαλιστική πιθανότητα.
1: Okay, okay. Εντάξει, όχι, έχεις δίκιο.
0: Ωραία.
1: Θα σου πει πάλι, και νομίζω ότι θα κάνω τον αντίλογο εδώ πέρα, ότι αν πούμε ότι πρέπει να κρίνουμε τον Γρηγορίου, πρέπει να τον κρίνουμε θετικά.
0: Γιατί?
1: Έδειξε, η ομάδα ήταν πολύ καλύτερη σχέση με το Χιμένεθ. Δεν ήταν καλή, ήταν πολύ καλύτερη σχέση με το Χιμένεθ.
0: Εσύ, Άσονα. Αν είμαι. Τώρα αυτή τη στιγμή το Yellow Radio είναι το μεγαλύτερο ραδιόφωνο στην Ελλάδα, ωραία.
1: Plausible, ναι.
0: Ναι. Και είμαι εγώ, κάνω εκπομπή 4 με 6.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και δεν ακούγομαι. Δεν ακούγομαι. Με κλείνει ο κόσμος, ματώνουν τα αυτιά του και δεν μπορούν. Δεν μπορούν, ρε παιδί μου, παίρνουν τηλέφωνο στο σταθμό, κλείστε το Σαπουρίδι, δεν κάνει.
1: Πολύ πιθανό και το σενάριο, ναι.
0: Και μετά βγαίνεις εσύ 6 με 8
1: Δεν αυτό, όχι. Λάθος είναι.
0: Περίμενε. Βγαίνεις εσύ 6 με 8.
1: Η σύγκρισή σου.
0: Και είσαι κακός, ναι, μεν, αλλά δεν είσαι τόσο χάλια όσο εγώ.
1: Η σωστή αναλογία θα ήταν άλλη. Ότι εσύ κάνεις 4 με 6, έχεις 2% ακροαματικότητα. Με τον Σαν Λί υπεύθυνο προγράμματος, αρχισυντάκτη κτλ. Φεύγει ο Σαν Λί, αναλαμβάνει Χρήστος Γκάλης, όπως όλοι πραγματικά θέλουμε, και με τον Χρήστο Γκάλη έχεις 8% ακροματικότητα. Ρε φίλε, και κακό να είναι το 8%. Δεν πρέπει να το πιστωθεί ο Χρήστος ότι ενώ με τον Σαν Λί είχες 2, με αυτόν έχεις 8.
0: Ναι, πρέπει να το πιστωθεί ο Χρήστος. Ωστόσο, δεν γίνεται
1: όταν. Ο Χρήστος Γκάλης είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου σε αυτό το παράδειγμα.
0: Ναι, δεν γίνεται όταν. Ο Χρήστος, ας πούμε, όταν το γέλο μάλλον είναι ένα ραδιόφωνο αντάξιο, ξέρω, 40% ακροαματικότητας, να είσαι συγχαρούμενος με το 8 και να λες καλός είναι.
1: Εντάξει, φίλε, αν ο προηγούμενος άφησε το 2, σε είχε επιλέξει εκείνος και...
0: ναι, το θέμα είναι ότι... Ωραία, ευχαριστούμε τον Χρήστο τον Γκάλη που μας ανέβασε στο 8 από εκεί που ήμασταν στο 2. Καλή συνέχεια,
1: καλά, ναι,
0: θα έρθει ένας
1: εννοείται,
0: ο οποίος
1: εννοείται,
0: θα μας ανεβάζει πάλι εκεί που
1: δεν το συζητάμε αυτό, εννοείται. Απλά λέω ότι αν πρέπει και καλά να το κρίνεις, το αποτύπωμά του είναι θετικό, όχι αρνητικό.
0: Ναι, το αποτύπωμά του είναι θετικό, αλλά οποιαδήποτε κουβέντα παραμονής είναι επικίνδυνη.
1: Α, ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό, δεν διαφωνώ. Απλά... Εγώ διαφωνώ ότι μπορεί να κριθεί. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να κριθεί ούτε θετικά ούτε αρνητικά, γιατί παρέλαβε ένα χάλι.
0: Ναι, το ότι παρέλαβε ένα χάλι ελαφρυντικό, ναι, να στο βάλω. Το ότι,
1: από τη μία, οπότε είναι ελαφρυντικό ότι παρέλαβε ένα χάλι, και από την άλλη είναι αποτρεπτικός παράγοντας το να το κρίνω θετικά, γιατί αυτό το χάλι σίγουρα μόνο με την αλλαγή ψυχολογίας κάπως θα βελτιωνόταν. Οπότε εγώ δεν μπορώ να το κρίνω ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να μείνει σε καμία περίπτωση. Δυστυχώς. Αν μείνει, δεν θα στεναχωρηθώ τόσο. Να σου πω γιατί μπορείς να το φανταστείς. Γιατί δεν έχω έτσι κι αλλιώς πάρα πολλές ελπίδες.
0: Είσαι επικίνδυνος.
1: Δεν θα στεναχωρηθώ τόσο. Όχι επειδή δεν θεωρώ ότι είναι κάχιστη επιλογή.
0: Ναι, είσαι επικίνδυνος.
1: Όχι, γιατί εσύ πιστεύεις ότι θα έρθει κάποιος άλλος να κάνει διαφορετικό.
0: Όχι, δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Ειλικρινά δεν το πιστεύω και δεν πιστεύω σε τίποτα όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αλλά δεν γίνεται να μιλάμε ότι.
1: Συμφωνώ.
0: Επαγγελματικός σύλλογος με τα δεδομένα του Άρεως της Θεσσαλονίκης κρατάει τον Μιχάλη τον Γρηγορίου.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Δηλαδή τον ευχαριστούμε τον Μιχάλη τον Γρηγορίου γιατί μας πήρε από το 2, μας έφερε στο 8, αλλά ο Άρης δεν είναι ούτε για το 2 ούτε για το 8, ο Άρης είναι για το 40 και για το 50.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου. Άλλο σου λέω, ότι απλώς δεν θα απογοητευτώ τόσο γιατί αυτό πιστεύω ότι θα γίνει.
0: Ναι,
1: όχι ότι θα μείνει ο Γρηγορίου. Πιστεύω ότι και να μείνει ο Γρηγορίου και να μείνει ο Γρηγορίου δεν θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Θα προτιμούσα σίγουρα τον Παπαδόπουλο που ακούγεται. Προσωπικά θα ήθελα το Λέτο. Είναι ο μοναδικός που θα μου ζωγραφίσει ένα χαμογελάκι. Ο Σεμπαστιάν Λέτο. Γιατί είναι ο μοναδικός που θεωρώ ότι έχει ένα υψηλό ταβάνι. Αλλά okay, και να μείνει ο Γρηγορίου, ξέρεις, έχω φάει πολύ τερζή σε περιόδους που ακόμη πίστευα που είχαμε Ευρώπη, που είχαμε ελπίδες. Οπότε δεν θα είναι καν το χειρότερο το οποίο.
0: Βρε, το χειρότερο δεν θα είναι, αλλά γιατί κάθε επιλογή σε αυτόν τον σύλλογο να είναι κακή, ρε.
1: Ναι. Δεν
0: γιατί,
1: πιστεύω ότι θα μείνει. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει πάντα.
0: Ναι, όχι, και εγώ δεν πιστεύω ότι θα μείνει, ειλικρινά. Γιατί εντάξει, είπαμε κάπου όπα, αλλά. Ρε φίλε, γιατί. Γιατί να συζητάμε καν για αυτό το ενδεχόμενο, ρε Σιγάσον. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, καλησπέρα στον γενικό, λέει ο Γιάννης. Ο Ιωάννης λέει καλησπέρα, Ιάσον. Πες ναι για το γυναικείο και το ανδρικό βόλεϊ. Για το γυναικείο, αποκτήσαμε μια παίκτρια η οποία έπαιζε τελικού στο πρωταθλημά της αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω αν τελείωσαν. Πήρε και κύπελο. Ακραία είναι αυτά. Θα πω για το γυναικείο. Στο ανδρικό, περιμένουμε να έχουμε θετικές εξελίξεις. Περιμένουμε. Να πληρώσει ο Άρης τον. Δεν ξέρω εκτός αν το έχει κάνει αυτές τις μέρες και δεν το έχω μάθει. Τους δύο παίκτες που πρέπει, το ένα παίκτη και το ένα προπονητή. Εντάξει, για να το πω είναι εύκολη υπόθεση. Ακόμα και αν ο παίκτης λειτουργεί και δραστικά, δυστυχώς συμβαίνει. Και μετά να κάνουμε ομάδα. Από τα 4 μου πήγε ένα γήπεδο και από το μάτς με τη Λάρισα που μας έδειξε ο Κάρετα. Αν του δεν ξαναπατάω, δεν φύγει. Με θλίβη που το λέω, αλλά δεν τον μπορώ. Ο Βασίλης.
0: Εντάξει, δεν είσαι ο μόνος.
1: Για αρκετό κόσμο ήταν σημείο καμπής ο συγκεκριμένο.
0: Δεν είσαι ο μόνος, φίλε, και για μένα δεν ήταν καν αυτό το σημείο καμπής.
1: Ο Γιώργος λέει, εν τω μεταξύ, θεωρώ ότι αν με κάποιο τρόπο παίρναμε κύπελο, μπορεί να την έκανε στη φωτογραφία και τη σερτάκι και να την πουλούσε στη μπουτίκ.
0: Ναι, ρε.
1: Το οποίο δεν είναι το χειρότερο της υπόθεσης.
0: Δεν είναι το χειρότερο που θα είχε κάνει.
1: Όχι, δεν είναι το χειρότερο της συγκεκριμένης υπόθεσης.
2: Το χειρότερο είναι ότι θα υπήρχε κόσμο που θα την αγόραζε. Ο Γιώργος λέει: στην Πάλα έχουμε 8 γκολ στα 3 τελευταία μάτς και 21 σε όλα τα υπόλοιπα. Ο Γρηγορίου δεν μπορεί να κριθεί, αλλά από εμένα έχει respect γιατί ανέλαβε ένα μπάχαλο στο χειρότερο χρονικό σημείο. Όχι ότι είχε πολλές καλύτερες επιλογές από τον Άρη στην καριέρα του, αλλά τουλάχιστον έβαλε πλάτη όσο μπορούσε.
0: Εντάξει, ναι, μωρέ, τώρα αν έρθει του χρόνου, του παραχρόνου με καμιά ομάδα νεοφώτιστη, όταν έρθει στο Χαριλάου, ρε παιδί μου, να το χειροκροτήσουμε, να το πούμε, ναι, και ένα μπράβο του ανθρώπου. Αλλά δεν είναι για να έρχεται στο Χαριλάου κάθε εβδομάδα.
2: Ναι. Ούτε θεωρώ ότι έβαλε πλάτη γιατί ήταν lifeline. Πώς το λένε. Τέλος πάντων, ήταν ο τρόπος του να παραμείνει στη ζωή του Γρηγορίου. Θεωρώ ότι αναζωγόνησε την καριέρα του με την παρουσία του στον Άρη.
0: Ήταν λίγο σωσίβιο.
2: Ναι, μπράβο. Ναι, ήταν σωσίβιο ο Άρης. Και μπορείς τουλάχιστον και εμάς να μας απαλλάξει από μερικά από τα πάρα πολλά νεύρα μας. Καλησπέρα, παιδιά. Γνώμη για τον Χίλαρ της Μπιλμπάο. Δεν έκανε πολύ καλή ζώνη φέτος, ασχέτως του τι έκανε στο δεύτερο τελικό. Εγώ θα ήθελα τον Φρέα από την Μπιλμπάο, που τον βλέπω πέρυσι. Εμένα μου αρέσει και ο τέτοιο που ξεχνάω συνέχεια το όνομά του, ο Σουηδός, τον θεωρώ καλό παίκτη.
0: Αχ, τον. Κάτσε να το βρω, άρεσε, γιατί τον έβλεπα κι εγώ και μ' άρεσε.
2: Βλέπετε ότι όλες οι συζητήσεις μας για μπάλα είναι no way out, γιατί ο Παδόπουλος είναι η καλύτερη επιλογή, επειδή.
0: Ο Πάντζα.
2: Ναι, ο Πάντζα, μπράβο. Επειδή έχουμε δοκιμάσει όλα, ξαναγυρνάμε στο Μάτζιο. Εντάξει, οκ, όχι. Πόπο ρε φίλε, όχι, τώρα το σκέφτομαι, δεν τον θέλω. Γιατί τον Πάντζαρ. Γιατί άμα δεν βγει, θα τον λένε όλοι Παπάντζαρ. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να το αποφύγουμε. Ο Σάκη λέει: σοβαρός προπονητής δεν θα έρθει στην ομάδα. Μην κρυφόμαστε, παιδιά. Δεν έδειξε ποτέ ο Καρυπίδης πως θέλει να επενδύσει εκεί, ούτε κάποιος θα τον ανεχθεί να μπερδεύεται παντού. Οπότε ναι, δεν θα τον χωριθώ εγώ τόσο. Αυτό ακριβώς, αυτή είναι η σκέψη μου με τον Σάκη. Ο οποίος Σάκης νομίζω είναι αρκετά κοντά σε αυτά που πιστεύουμε εμείς και σε αυτά που συζητάμε εκτός αέρα. Νίκο, αν θυμάμαι τα μηνύματά του. Όχι σε αυτά που μπορούμε να μεταφέρουμε εδώ πέρα. Εντάξει, έχουμε και μια ευθύνη. Λοιπόν. Ο φίλος ο Κωστής από το Γιάννητσά λέει: καλησπέριζω αδέρφια από Γιάννητσά Super 3, Γιάννητσόν μόνο Άρης. Η γνώμη μου είναι: κανένας από Ελλάδα προπονητής δεν κάνει για τον Άρη. Αν θέλουμε πέμπτη θέση και κάτω, ας πάρουν από Ελλάδα. Θέλω Ισπανό ή Πορτογάλο, λέει ο φίλος ο Κωστής. Ω, βλέπω φίλε, σε τι δουλεύει, σε φούρνο? Ότι είναι πάντως σε φούρνο, ναι, σε φούρνο.
0: Μήπως δεν δουλεύει σε φούρνο και τα έβαλε σπίτι του άνθρωπος?
2: Λες.
0: Ναι, ρε, γιατί ναι. Φαντάζομαι η φούρνη σε φούρνο θα είναι πιο μεγάλη.
2: Δεν ξέρω πόσο.
0: Μου φαίνεται δηλαδή για φούρνο σπιτικό.
2: Δεν ξέρω πόσο ζούμε έχει εικόνα. Έχω. Ναι, μάλλον σπιτικό πρέπει να είναι, τώρα που το λέω. Έχω εμπειρία και από φούρνο. Α, στο φούρνο μας είναι. Το σπιτιού, μάλλον άρα. Έχω εμπειρία και από φούρνο, φίλε. Θέλω να ξέρεις, έχω ζυμώσει και ψωμάκι.
0: Ναι.
2: Έχω κάνει και αυτό το πράγμα.
0: Με τα δύο χεράκια απλά τη κουλουράκια δηλαδή.
2: Ναι, ναι, κουλουράκια δεν έχω πλάσει, όχι. Ψωμάκι έχω πλάσει. Μέχρι εκεί. Ποιος άλλος σου άρεσε από το μάτς? Ποια είναι η άποψή σου για τον Ντουντού?
0: Γκαρέ Καλούλη. Ντουντού, όπως το έχεις πει πάρα πολλές φορές, είναι ο Σαβέριο των φτωχών, φίλε. Ναι. Πλέον, άμα δούμε, θεωρώ μάλλον ότι σε ένα υγιές περιβάλλον, ο Ντουντού δεν είναι μόνο ο Σαβέριο των φτωχών, μπορεί να αποτελέσει και ο Σαβέριο των πλουσίων.
2: Ναι, ναι. Έχει 5 γκολ 2 assist φέτος.
0: Έχει 5 γκολ.
2: Ναι, ρε.
0: Στο πρωτάθλημα.
2: Βέβαια.
0: Κάτσε ρε.
2: Όχι ψέματα, όχι, έχει 3 γκολ 2 assist, συγγνώμη.
0: Ναι, ρε, σκάλωσα γιατί θυμάμαι πρώτος στο πρωτάθλημα είναι ο Μωρόν σε εμάς.
2: Ναι, ναι, έχει.
0: Ο αυτογκολ μάλλον, αλλά κατάλαβες. το ότι. Ο αυτογκολ ακόμα είναι ο πρώτος μας σκόρερ στο πρωτάθλημα.
2: Πόσα αυτογκολ έχουν δει ρε σχέδιο?
0: 4.
2: Σοβαρά.
0: Ναι, και 4 έχει ο Μωρόν.
2: Κοίτα να δεις.
0: Το θυμάμαι από ένα άρθρο που είχε ανέβει τα παλιά τα χρόνια. Από τότε δεν έχει βάλει γκολ ο Μωρόν, δεν τον έχει προσπεράσει κανένας άλλος. Αυτό γκολ δεν ξέρω, μπορεί να έχει μπει και κανένα παραπάνω, αλλά σίγουρα είναι τόσα. Άρα αυτό γκολ είναι ο πρώτος σκόρερ μας.
2: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, αυτό που έλεγα, ο Ντουντού αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι προσφέρει. Ό,τι μπορεί, βέβαια, δεν είναι πολλά αυτά που μπορεί.
2: Με έχει ψήσει για να παραμείνει με εναλλακτική επιλογή.
0: Εμένα με έχει ψήσει να παραμείνει τελεία. Δεν ξέρω σε τι ρόλο, γιατί δεν ελπίζω με αυτή την ομάδα πάρα πολλά. Δηλαδή μπορεί να φέρει του χρόνου, ρε παιδί μου, η ομάδα των Neymar και να καταλήξει πάλι να παίζει ο Ντούντου. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στον ποδοσφαιρικό Άρη. Άρα τον θέλω να είναι κομμάτι της ομάδας. Με πείθει. Και με πείθει και ο Γκαρέ πάρα πολύ. Θεωρώ δηλαδή ο Ντούντου έχει ρόλο στην ομάδα του χρόνου.
2: Και εγώ το θεωρώ.
0: Κατά τα άλλα δεν κράτησα κάτι πάρα πολύ έντονο. Φαντιγκά τίμιος.
2: Εμένα μου άρεσε ο Γένσεν που περισσότερο έπαιζε. Μεγάλη δικαίωση Μάνολο Χιμένεθ. Έτσι για το Γένσεν Χαφ.
0: Όταν έβαζε ο Χιμένεθ τον Γένσεν Χαφ, τι έκανε ο Γένσεν, φίλε?
2: Έχει πολλά πράγματα.
0: Καλά, και χθες. Άρα πώς δικαιώθηκε?
2: Χθες δικαιώθηκε γιατί, ρε φίλε, ήταν καλό το μάτς του Γένσεν χθες, θεωρώ. Και ουσιαστικά ο ρόλος ήταν αυτός. Ο ρόλος ήταν, έπαιξε ως χαφάκι ο Γένσεν και κινούταν πάρα πολύ στα δεξιά της υπόθεσης. Οπότε, όντως είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία όλο αυτό για τον Μανόλο και όχι μόνο. Εντάξει, πέρα την πλάκα, σε φάση επίθεση κινούταν προς τα δεξιά ο Γένσεν, μπορούσε να βοηθάει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Θεωρώ ότι γενικά ήταν αρκετά χρήσιμος, αλλά γενικά περιμένω αρκετά περισσότερα πράγματα από εκείνον. Ο Γκαρέ βάλε πάλι τον κολλάκι του. Ο Πέρεθ, να θυμίω, δεν ήταν κακός, αλλά ξέρεις, αν και σε αυτό το μη ανταγωνιστικό περιβάλλον δεν μπορεί ο Πέρεθ να βοηθήσει και δεν μπορεί να έχει μια συμμετοχή σε γκολ ή assist, μετά ξεκινάω να αναρωτιέμαι πάρα πολλά πράγματα για ό,τι έχει να προσφέρει.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει μισός άνθρωπος που να θέλει να κρατήσει τον Πέρεθ.
2: Υπάρχει, το παρατηρούσα, είχα δει ένα post ενός συναργιανού που έλεγε να κρατήσουμε τον Πέρεθ. Εντάξει, τώρα καθένας έχει την άποψή του, ρε φίλε, μην κάνεις αυτούς τους μορφασμούς, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει μωρέ τώρα, τι άποψη για ένα extreme που έχει κάνει 0 goal, 0 assist?
2: Όμως, μία second assist. Έγραψε την πρώτη του second assist ο Πέρεθ.
0: Έχει μία second assist.
2: Και θέλω να χειροκροτήσουμε τώρα.
0: Έχει μία second assist.
2: Δεν θυμάμαι αν έχει άλλη, δεν νομίζω να έχει άλλη. Αλλά έγραψε τώρα, έγραψε second assist, ρε φίλε, στο goal του Γκαρέ. Έδωσε την μπάλα στον Γκουαμέ και μη σου πω ότι πιστώνεται και ένα κομμάτι της assist και στο Γκαρέ, γιατί ο Γκουαμέ
0: άγαλμα έξω από το Χαριλάου.
2: Και μη σου πω ότι μέχρι το τέλος σεζόν θα κάνει και μια κανονική assist. Μη σου το πω γιατί δεν το πιστεύω απόλυτα, αλλά μπορεί να το κάνει.
0: Να αλλάξει μόνο το προπονητικό.
2: Έτσι. Έχει μια στο κύπελο με ΠΑΟΚ. Σωστά, μπράβο, έχει second assist και στο κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Άρα αυτή είναι η δεύτερη second assist του. Μια χαρά, σιγά σιγά το βρίσκει τον τρόπο ο Πέρεθ να βελτιωθεί. Ο φίλος ο Γιώργος λέει ο Καρυπίδης θέλει προπονητές που να είναι χειριστός και να τους κάνει ό,τι θέλει. Ο Λάμπρος λέει ας κάνουμε μια υπόθεση. Έρχεται ο Θανάσης, μένει ο Κώστας και βάζει ο Σιάο το χέρι στην τσέπη. Γιατί Τσιάο ρε, Σιάο. Το χέρι στην τσέπη, βγάζει 2-3 τούβλα και σου λέει Jason πάρε ένα πεντάρι, έναν άσο και τα ρέστα παγωτά. Ποιους? Τώρα θα σου πω την πραγματικότητα. Ένα μου δίνει
0: 2-3 εκατομμύρια σε παγωτά, φίλε.
2: Περίμενε, μου βγάζει 2-3 εκατομμύρια.
0: Εσένα, εμένα και το Στράτο και τα 2-3 εκατομμύρια σε παγωτά.
2: Αν σου πω ότι θα ήταν αυτή την απάντηση.
0: Ναι.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν θα τα έκανα παγωτά, εντάξει, θα τα βάζα.
0: Τα ρέστα παγωτά, είπε. Δεν μπορείς να βγεις εκτός του κόνσεπτ, φίλε.
2: Ναι.
0: Έχεις παγωτά για όλη τη ζωή και για όλη την οικογένεια, ρε φίλε. Δεν σε χαλάει.
2: Όχι, πιστεύω ότι είναι ένας τρόπος να εξασφαλίσω ότι η Νάσια δεν θα με αφήσει ποτέ. τον αγώ τζάμπα παγωτά για ολόκληρη τη ζωή μου. Έτσι πιστεύω, έχει ανοίξει ένα πολύ ωραίο παγωτατζίδικο εδώ πέρα κοντά μας, έχει μέχρι και παγωτό μιλόπιτα.
0: Έστω.
2: Οπότε.
0: Εγώ κάτι άκουσα τις προάλλες για παγωτό τζατζίκι και έβγαλα.
2: Όχι.
0: Παγωτό τζατζίκι, παγωτό τσίπουρο.
2: Το παγωτό τζατζίκι.
0: Έβγαλα φρούς, φίλε.
2: Είναι ωραίο, αλλά όχι ως παγωτό. Έχω φάει παγωτό τζατζίκι ή κάτι πάρα πολύ παρόμοιο στο τζατζίκι στην Ισπανία σε ένα ωραίο, περίεργο, ημιυπαίθριο μαγαζάκι στη Βαλένθια. Αλλά ήταν ως συνοδευτικό σε αλμυρό, δεν ήταν ως παγωτό, ήταν ως συνοδευτικό σε αλμυρό ουσιαστικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί έρχεσαι στο αλμυρό. Αλλά ως παγωτό, εντάξει, να πεις ότι θα πάρω παγωτό και θα πάρω παγωτό τζατζίκι, πρέπει να έχεις πρόβλημα. Εγώ και αυτός τρώω παγωτό φιστίκι, δεν τους καταλαβαίνω.
0: Ξέρω εγώ.
2: Είχα πάρει μια φορά, εντάξει, κακό είναι να πετάς φαγητό, αλλά το πέταξα κατευθείαν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ναι, καλύπτουμε, ναι, την καλύπτουμε τη frontline. Εσείς, βασικά, εσείς με το Στάρο θα την καλύψετε τη frontline.
0: Σίγουρα.
2: Θα καλύψω και εγώ στο ένα, θα παίξω άμυνα όσο μπορώ. Εντάξει, για ένα μπορώ να. Θα κάνω λίγη γυμναστική, θα πηδάω να παίρνω κανένα rebound. Ό,τι μπορούμε, φίλε. Και μετά θα έχουμε παγωτά για την υπόλοιπη ζωή μας. Λοιπόν. Σωστό. Ο Λάζαρος λέει στα παγωτά, μείνατε όντως, ρε φίλε. Ο άνθρωπος έκανε μία ερώτηση, γιατί θα παίρναμε άσο και πεντάρι και εμείς μείναμε στα παγωτά.
0: Δύο τρία χαρτιά για άσο και πεντάρι, λέει, ναι. Για όλο το ρόστρο.
2: Για άσο και πεντάρι. Άρα μπορούμε να πάμε και Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ρε.
2: Εντάξει, τώρα με δύο χαρτιά προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Ενάμιση και ενάμιση πες. Ή δύο και ένα.
2: Με ένα χαρτί δεν θα έρθει ο Μόζες Ράιτ, ας πούμε, ρε φίλε, στον Άρη. Θα μου πεις είναι πολύ παρόμοιος με τον Κώστα. Τώρα και εγώ να απορρίψω τον Μόζες Ράιτ, ντροπή είναι. Θα μπορούσα να πάρω τον Μόζες Ράιτ, τι να σου πω. Θα μπορούσε να είναι μια επιλογή. Θα έπαιρνα το Σατοράν, δεν θέλω δύο χαρτιά. Θα έπαιρνα το Σατοράν και θα έπαιρνα και το Ράιτ, γιατί είχα δύο παρόμοιους παίκτες.
0: Nice.
2: Εντάξει, εγώ θα ήθελα να παίξει Steel Trevion, αλλά δεν μπορώ να σου τώρα στην Ευρωλίγκα κάποιον Steel Trevion, ας πούμε. Μία επιλογή θα ήταν ακόμα και ο Mike James, θεωρητικά. Πιστεύω με αυτά τα λεφτά έρχεται.
0: Νομίζω δεν έρχεται με δύο χαρτιά ο Mike James.
2: Γιατί ρε, πώς θα παίρνει.
0: Παραπάνω θα παίρνει.
2: Λες.
0: Ο Λούκας, ρε φίλε, στα 102 του COVID 3,5.
2: Εντάξει, οκ, αλλά αυτό ήταν διαφορετικό.
0: Εντάξει, άλλο αυτό.
2: Ναι. Δεν μπορώ να σου το πω πιο πεντάρ. Εντάξει, για. Ούτε ο Ταβάρης θα έρθει με τόσα λεφτά. Δεν μου έχετε κάτι.
0: Τα Eric Jones.
2: Ναι, οκ, okay, πολύ, πολύ καλή επιλογή.
0: Και.
2: Αλλά
0: και Πετρούσεβ έπαιρνα, μωρέ.
2: Εγώ θα προτιμούσα το Ράιτ. Θα έπαιρνα το Ράιτ, θα έπαιρνα και το Σατοράνσκι και θα έκανα μια τίμια ομαδούλα. Και εγώ, ναι, εγώ
0: Χορτον Τάκερ έρχεται με δύο χαρτιά.
2: Δεν νομίζω με τη χρονιά που κάνει και φέτος. Έκανε και ματσάρα στο Game 4 με τις Άλγηρες. Ναι, και εγώ θα έπαιρνα Ράιτ ή Τάισι Κάβανο, λέει ο φίλος ο Λάζαρος. Ναι.
0: Αλλιώς και Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ είναι καλή επιλογή.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ
0: και καλή. Και είναι και στον Ερυθρό Αστέρα, δεν είναι ότι ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, στον Ολυμπιακό θα είναι για τον χρόνο, έχει κλείσει, φίλε.
0: Να.
2: Ναι. Αλλά okay, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Μαζί με παγωτό πατάτα ταιριάζει το παγωτό της Αντισυκλίου. Νίκος, ναι, οκ. Okay.
0: Μαζί με παγωτό κολοκυθάκι.
2: Ναι,
0: και ωραία. Με παγωτό τσίπουρο.
2: Ο Μάρις λέει: υπάρχει μόνο μία λύση, λέει 30.000 μέλη στον ΑΣΥΓΜΑ. Αλλιώς μιλάω όταν έχεις αυτή τη δυναμική και αλλιώς σε βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι που θέλουν να επιτύχουν στην ομάδα. Μακάρι, φίλε. Άρης ντοκιμαντέρ, Αργιανάρ Κατερίνη. Επανήλθαμε στις εργοσίες αρχές ρυθμίσεις του Απόστολου. Ο Γιώργος λέει: παρότι είναι ο νέος σύστο, δεν κάνει ούτε για Λάρισα και δεν κάνει ούτε για Λάρισα ο Πέρεθ. Στα 10 είναι πιο υποφερτός από τις άκρα. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Ξέρεις για ποιο λόγο. Επειδή δεν μπορεί να συγκλίνει προς τα αριστερά διαγώνια και να κάνει ένα κακό σουτ που θα είναι out γι' αυτό. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι του Πέρεθ ότι θέλει να το κάνει αυτό και ότι δεν το κάνει είναι ευχάριστο. Ο φίλος ο Κωστής Σαρτακιαντσά λέει: και αν κάνουμε τη γραφή της ΣΑΕΚ που έδιωξε τον Αλμέιδα και γράψανε να φύγουν όλοι οι παίκτες άχρηστοι και ήρθε ένας άλλος προπονητής με τρεις προσθήκες και παλιά άλλαξαν μαζικά. Απλώς αν έρθει κάποιος, όποιος έρθει, να κάτσει τρία χρόνια και κατά ψέμα ότι η ομάδα θέλει τρόσιμο κάθε καλοκαίρι, να δεξίλουνε. Η ομάδα δεν πάει προς τα μακάρι, αλλά θα το βλέπω. Χαρακτηρίστηκε και άχρηστο να μην το διάβασα ντροπή.
0: Το θέμα είναι εσύ ότι. Το φετινό το ρόστερ έχει κριθεί ακατάλληλο σαν σύνολο με τρεις διαφορετικούς προπονητές. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε, τη σεζόν την ξεκινήσαμε με Ουζουνίδη.
2: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Πράγμα το οποίο το έχω ξεχάσει πάρα πολλές φορές όλη αυτή την κουβέντα και θεωρούσα ότι ξεκινήσαμε με Χιμένεθ.
2: Βέβαια, εγώ θα το πω αυτό για να με κράξει ο κόσμος. Θεωρώ ότι αν ήμουν ο Ουζουνίδης, δεν υπήρχε περίπτωση να δούμε κάτι τόσο τραγικό που είδαμε με το Χιμένεθ.
0: 100%.
2: Δε...
0: 100% που θα ήταν πάλι έγκλημα να παρέμενε ο Ουζουνίδης.
2: Ναι, θα ήταν έγκλημα, εννοείται. Πολύ καλό. Αλλά... θα έπρεπε να έχει φύγει και μετά την Αράζ.
0: Εντάξει, μεταξύ τυφλών ομονόφθαλμων.
2: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Μετάξει πολλών τυφλών που είχαμε.
0: Ο Ζουλίδης τουλάχιστον παρουσίαζε έναν υποτυπώδη ζήλο, ας πούμε, κατάλαβες.
2: Ναι, στον παρουσίαζε ό,τι παρουσίαζε ο Μάτζιος. Χωρίς τους δύο καλύτερους παίκτες που είχε η ομάδα όταν ήταν ο Μάτζιος. Περίεργο παγωτατζίδικο στην Άξο, στην παλιά πόλη. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει Άξο. Πώς λέγεται ο Γερμανός της Μονακού, όχι ο Τάις ο άλλος. Ποιον λέει.
0: Γερμανός Μονακό, κάτσε, περίμενα, έφυγα.
2: Τώρα κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρο θα λέει που δεν το έχω στο μυαλό μου, αλλά ξέρεις, δεν έχουν παίξει και όλοι. Ο Κόμπο είναι Γάλλος, ο Μάικ Τζέιμς θα θυμώσουν τον Μάικ Τζέιμς, ο Μπλόσομ Γκέιτς δεν θυμάμαι.
0: Δεν έχει άλλον Γερμανό η Μονακό.
2: Ποιο μπορεί να λέει, ο Ντιαλό δεν είναι Γερμανός. Το Στράζλι που το έχει μπερδέψει και είναι Γερμανός, είναι λίγο γερμανικό το επιθετό του, αλλά όχι Γάλλος είναι. Ναι, και ο Στράζλι λοιπόν θα ήταν πολύ καλή επιλογή. Δεν είναι.
0: Με το, όχι, Μακουντού, πιο γαλλική απικία πεθαίνει.
2: Ο Μαύρος. Τον Αλφα Ντιαλό λες, δεν είναι Γερμανός ο Αλφα Ντιαλό. Τώρα να φανταστώ, ποιος, δεν έχει άλλο, δεν νομίζω να έχει. Κάποιον.
0: Πώς να μας πει ο φίλος.
2: Ούτε ο Χέις είναι. Ούτε ο Μπλόσομ και ούτε ο Χέις είναι Γερμανοί. Δεν ξέρω αν έχει κανένα γερμανικές ρίζες και το σκέφτεται γι' αυτό. Ο Μπλόσομ Γκέι κάπου πήγε κιόλας εντωμεταξύ. Νομίζω έχει παίξει στο παρελθόν συνούλ.
0: Μπλόσομ Γκέι έκλεισε Ντουμπάι νομίζω.
2: Α, ναι, ο Ντιαλό. Ο Ντιαλό δεν είναι Γερμανός. Α, Ντουμπάι έκλεισε, μπράβο, ναι. Ο Ντιαλό είναι. Τι είναι, Σενεγαλέζος είναι.
0: Αμερικάνος. Αμερικάνος.
2: Από τη Γουινέα. Μπορεί να έχει πάρει και αμερικάνικο διαβατήριο. Δύο μηνυματάκια στο Facebook που είχαμε να διαβάσουμε. Τα έχουμε διαβάσει και από τον Γιάννη Μπλή. Καλησπέρα, Άσνα και Νίκο. Ποια είναι η άποψή σου για κύριο Θενγκόλ της West Ham με την Arsenal?
0: Δεν είδα.
2: Α, δεν είδες.
0: Θεωρώ για ότι... περιέγραψε.
2: Θεωρώ ότι ο παίκτης West Ham βρίσκει με το απλωμένο χέρι του τον Ράγια πάνω στην έξοδό του στο corner. Εγώ θα ήθελα να μετρήσω τον goal. Εντάξει, Premier League είναι, θα είχαν μετρήσει και χειρότερα. Αλλά κυρίως θα το ήθελα να σου πω την αλήθεια για να μην τύχει και πάρει κανένα πρωτάθλημα η Arsenal. Αυτό και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι και εσύ θα το ήθελες το να μην πάρει κανένα πρωτάθλημα η Arsenal.
0: Προφανώς, αλλά εντάξει. Κάτσε λίγο να δω κάτι που ήθελα να δω σχετικά με αυτό. Με την Premier League, εφόσον πιάσαμε τώρα τους Εγγλέζους. Λες η Leeds θα να μπορέσει να κερδίσει την Tottenham σήμερα?
2: Δεν νομίζω ότι Tottenham έχει το κίνητρο, έχει το ενδιαφέρον και με νίκη ψιλοκαθαρίζει κιόλας την υπόθεση παραμονής.
0: Εντάξει, καθαρίζει, δεν την καθαρίζει γιατί η επόμενη αγωνιστική παίζει με την Chelsea, φίλε.
2: Εντάξει, φίλε, καλά, αυτό δεν είναι ακριβώς κατά της. Φτάνει με δύο αγωνιστικές να απομένουν, φτάνει μετά στο συν 4 με νίκη. Οπότε για μένα ψιλοκαθαρίζει. Αν η West Ham είχε μετρήσει τον γκολ της Σοφάρης, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Και η West Ham που έχει Newcastle ουσιαστικά. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
0: Καλά, η West Ham έχει Leeds και Newcastle νομίζω.
2: Ναι. Με νίκη τότε νομίζω ότι καθαρίζει. Και δυστυχώς τίποτα από τα δύο που ήθελα, ούτε το να παίξει τότε, ούτε το να μην πάρει πρωτάθλημα η Arsenal, δεν βλέπω να συμβαίνει όπως πάνε τα πράγματα. Όπως έστρωσε και η West Ham βέβαια, όπως έστρωσε και η City, έτσι θα κοιμηθούν. Πήρε πρωτάθλημα και η Μπαρτσελόνα. Εντάξει, ψιλοκαταθλιπτική Real.
0: Άκρος, αλλά εντάξει, όταν μέσα σε μια εβδομάδα ο Ρούντιγκερ έχει χαστουκίσει τον Καρέρας και ο Τσουαμενί και ο Βαλβέρδε έχουν παίξει ό,τι.
2: Δεν ισχύει αυτό ότι είχε απώλεια μνήμης ο Βαλβέρδε.
0: Πήγε στο νοσοκομείο τώρα. Φαντάζομαι. Είναι κάτι το πολύ τραβηγμένο για να βγει σαν fake news, ας πούμε.
2: Ναι. Και...
0: το να πήγαινε στο. Το σκέτο πήγε στο νοσοκομείο, να το καταλάβω ότι είναι fake news.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεδομένου ότι δεν το διέψευσε και κανένας.
2: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για μια είδηση που την έβγαλε. Το site του Yellow μόνο στον κόσμο.
2: Όχι.
0: Μιλάμε για μια είδηση που έπαιξε παγκοσμίως.
2: Ναι, το site του Yellow το έβγαλε πρώτο, αλλά...
0: Ρε φίλε, εντάξει, έχουν βγει τόσα ειδησιογραφικά, έχουν τοποθετηθεί μάλλον άνθρωποι της Real για όλο το συμβάν. Άρα θεωρώ ότι θα είχαν βγει να είχαν πει και γι' αυτό ότι, ξέρεις τι, οι μάγκες, αυτό δεν συνέβη. Ναι, μιλάτε χαζομάρες. Δεδομένου ότι γενικότερα πυροβολάει πολλές φορές στα μίντια. Οι μεγάλες ομάδες μάλλον πυροβολούν στα μίντια. Άλλες φορές δικαίως, άλλες αδίκως.
2: Ναι, σωστό. Και τους βάλαμε 500.000 πρόστιμο, είναι η αλήθεια. Εντάξει, κάκι στη Ρεάλ. Δικαίως το παίρνει φέτος η Μπαρσελόνα. Που για μένα άγγιζε ένα και στο τελικό Champions League, αλλά όπως έστρωσε, ας κοιμηθεί με αυτόν τον τρόπο η Μπάρτσα.
0: Αυτό που ήθελα να πω γενικότερα είναι ότι η Ρεάλ πάντα όταν μαζεύει υπερβολικά πολύ ταλέντο δεν τα καταφέρνει τόσο καλά.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, άμα δεις και με Galacticos του Original, άμα δεις μετά.
1: Ναι, αλλά με Cristiano τα κατάφερε.
0: Ναι, γιατί ο Cristiano είναι ο GOAT.
1: Ναι, φίλε, αλλά μάζεσαι πάρα πολύ τα λίγο και τα κατάφερε.
0: Ναι, με πάρα πολλούς παίχτες να έχουν καεί και να θυσιάζονται υπέρ του project.
1: Okay,
0: με τον Ozil να φεύγει στην Arsenal. Με τον Χάμες.
1: Δεν θα κλάψω.
0: Ναι, εγώ σου λέω ότι.
1: Αλλά ειδικά για τον Χάμες δεν θα κλάψω.
0: Ναι, εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, ότι τα κατάφερε θυσιάζοντας πολύ ταλέντο.
1: Ο Χάμες είναι ο μεγαλύτερος απατώνας από τον Αγκιμπού Καμαρά.
0: Δεν είναι ότι μπόρεσαν όλοι οι παίχτες της Real εκείνης να παραμείνουν στην ομάδα και να αποδείξουν.
1: Ναι.
0: Θυσιάστηκε και ο Ίσκο, ας πούμε.
1: Εντάξει, ο Ίσκο είναι ένας τίμιος παίκτης που δεν ήταν όμως ποτέ στο επίπεδο θα μπορούσε να παίρνει χρόνο συμμετοχής σε εκείνη τη Ρεάλ.
0: Σε εκείνη τη Ρεάλ όχι. Στη Ρεάλ του σήμερα θεωρώ θα μπορούσε.
1: Εντάξει, στη Ρεάλ του σήμερα, φίλε, και ο Μωρόν αν έπαιζε, αν πήγαινε
0: στη Ρεάλ του σήμερα. Όχι στη Ρεάλ του σήμερα με βάση αγωνιστικής εικόνας, ενώ με βάση ονομάτων.
1: Ποιον θα βγάζεις έξω?
0: Τον Γκιλέρ.
1: Εντάξει, όχι, δεν συμφωνώ, αλλά θα μου πει είναι και παιδί τη Ρεάλ, okay, το ακούω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φτάσαμε στα 2 λεπτά μετά τις 8. Πέμπτη θα είμαστε εδώ πέρα παρέα για το match.
0: Ναι, έχουμε στούντιο.
1: Έχουμε στούντιο. Άρισα και ελπίζουμε ότι θα φέρουμε θετική ενέργεια.
0: Το πρώτο μου στούντιο, φίλε.
1: Το πρώτο στούντιο. Γιατί κάποιοι άλλοι που κάνουν στην ίδια ζώνη ώρα εκπομπή μαζί μας δεν έχουν ούτε μία νίκη.
0: Σκληρό.
1: Δεν έχουν κερδίσει ούτε την Αράζ.
0: Σκληρό.
1: Είναι αλήθεια. Ελπίζουμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας και παιδιά.
0: Να κάνουμε το break.
1: Ναι, συγγνώμη που σας το λέω από τώρα. Αλλά ούτε στο Βόλο θα κερδίσουμε, ούτε το κύπελο θα πάρουμε την Κάπα 19. Γιατί και στα δύο μάτια θα είναι στούντιο Στράτος και Κώστας. Οπότε μην απογοητευτείτε, θέλω να είστε έτοιμοι. Θα φέρουν την καλή τους ενέργεια όπως τη φέρουν πάντα για την αντίπαλη ομάδα. Και θα γίνουν αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει να γίνονται όποτε κάνει το λάθος ο Σαν Λίσκ να τους βάλει στούντιο.
0: Πριν κλείσουμε τελικώς, Κάπα 19 που θα γίνει?
1: Αγρίνιο.
0: Αγρίνιο, ναι. Κανονικά.
1: Θα κατέβεις.
0: Επόμενο. Θα γίνει κανονικά μετάδοση από το ραδιόφωνο.
1: Θα γίνει κανονικά μετάδοση.
0: Εντάξει, αυτό ναι. Ήθελα να ρωτήσω. Α. Για να τα μάθει και ο κόσμος να τα ξέρει να συντονιστεί.
1: Α, κερδίσαν το εργαλείο τα παιδιά στο στούντιο. Εντάξει. Και εκεί πέρα παραλίγο να χάσουν και από το εργαλείο. Οπότε...
0: Μεγάλη νίκη. Ναι. Με αντίπολο την υπερομάδα του εργαλείου.
1: Αν πάρουν κύπελο την Παρασκευή. Όλα νομίζω ότι δικαιώνονται για όλες τις αμαρτίες τους.
0: Αν πάρουν κύπελλο την Παρασκευή, τους κερνάω μια μπύρα.
1: Ωραία, μαζί με το κοκτέιλ που θα μου κεράσεις εμένα.
0: Ναι.
1: Ωραία, φίλες,
0: το πάρουμε. Το ερώτημα είναι άμα πάρουν κύπελλο την Παρασκευή, πάμε λευκό. Όχι, δεν πάμε.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω να πηγαίνει. Τέλος πάντων, αυτοί ήμασταν. Κρατήσαμε παρέα μέχρι τις 8.
1: Ήταν η Box to Box.
0: Νίκος Απουρίδης, Ιάσονας Μίσχος. Ιάσονας Μίσχος, Νίκος Απουρίδης. Και τώρα ξανά αύριο η Ιάσονας με τον Διονύση 6-8 πάλι. Και με μένα την Πέμπτη στούντιο μαζί από τις 6.
1: Ακολουθεί Μανώλης Ανδραδάκης. Για σένα ήρθα πάλι. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο εσείς.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
21: GPS λογικό έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
23: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Γιατί κλαις?
1: There was a time when men were kind.
2: Εδώ ήταν το σπίτι μας.
1: When men were kind.
2: Ραγίζει η καρδιά μου.
0: Ήταν ωραία.
1: And they weren't inviting. There was a time when love and the song was then it all went.
3: Όπα, λάθος. Χίλια συγγνώμη. Yellow Radio 101.7. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα έτσι διωράκι εδώ στο Yellow Radio 101.7, στο κυτρινό μαύρο Yellow Radio, για να πάμε παρέα για μέχρι τις 10 περίπου, να συζητήσουμε για τα τεκτενόμενα στην αγαπημένη μας ομάδα τον Άρη. Δευτέρα σήμερα και όπως κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ συντονισμένοι στο 101.7 και εσείς από ποιο σημείο και αν μας ακούτε, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας, από ποια γωνίτσα της Ελλάδας, από ποιο μέρος στον πλανήτη Γη και αν βρίσκεστε, μείνετε εδώ κοντά μας να περάσουμε έτσι ένα διωράκι μαζί σε αυτήν την γωνίτσα μας και να αναλύσουμε και να συζητήσουμε και να κάνουμε και την ψυχοθεραπεία μας, καθώς διανύουμε μια περίοδο ιδιαίτερη δύσκολη, ιδίως για τον ποδοσφαιρικό Άρη, όσο κι αν προσπαθεί με κάποιο τρόπο να απαλύνει, μιλάω καθαρά για το αγωνιστικό μέρος, την κάκιστη, την χείριστη εικόνα και τις πίκρες που πότισε στον κόσμο της ομάδας η φετινή σεζόν με αυτό το, με αυτήν την αλλοπρόσαλη αγωνιστική συμπεριφορά που έχει απογοητεύσει και που έχει δημιουργήσει δυστυχώς απογοήτευση, μεγάλη απογοήτευση. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κοιτάμε μπροστά, πρέπει να αισιοδοξούμε, πρέπει να βρίσκουμε πατήματα για να κοιτάμε την επόμενη μέρα, γιατί ούτε ο Άρης θα σταματήσει να υπάρχει, ούτε εμείς θα σταματήσουμε να αγαπάμε και να υποστηρίζουμε την ομάδα στην οποία ταχθήκαμε από μικρή, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, με τον δικό του τρόπο, όπως εκλαμβάνεται αυτό το ομορφότερο δευτερεύον πράγμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, που έχουμε στη ζωή μας και δεν είναι άλλος από τον Θεό του πολέμου. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο στα 20 λεπτά μετά τις 8 και πάμε μαζί για να δούμε όλα όσα μας δίνει η επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Έχει πραγματάκια ανεξάρτητα με το αν κάποια επηρεάζουν έμεσα ή άμεσα τον δικό μας Άρη. Πάμε μουσικά να ντύσουμε έτσι λίγο την εκπομπή και μπαίνουμε σιγά σιγά στην θεματολογία μας. Πριν πάμε στην θεματολογία μας, ο τρόπος επικοινωνίας είναι ο γνωστός, μέσω του Viber του σταθμού στο 6936 512 099, όπου μπορείτε είτε πορευόμενοι παράλληλα κάθετα οριζόντια με αυτά που λέω, με τα θέματα που πιάνω, με τα θέματα που αναλύω, είτε κάτι που θέλετε να συζητήσετε, να θέσετε εσείς ως θέμα συζήτησης, καθώς είναι αλήθεια ότι το αγωνιστικό στον ποδοσφαιρικό Άρη έχει περάσει προπολού σε δεύτερη μοίρα. Το Viber είναι γνωστό, 6936 512 099, όπως είπαμε, και φυσικά έχετε τη δυνατότητα μέσω από το post της εκπομπής μας στο Facebook ή ακόμα πιο άμεσα, ακόμα πιο επιδραστικά, μέσα από τις τηλεφωνικές γραμμές που φροντίζω να τις έχω ανοιχτές αυτή την περίοδο, ιδίως που δεν υπάρχει και πολλή ανάλυση στα υπόλοιπα θεματάκια τα οποία πιάνουμε τώρα. Εγώ να καλησπερίσω όλους και όλες εσάς που μπήκατε ήδη στον κόπο να υποδηλώσετε την παρουσία σας, έστω και με ένα απλό like ή με τα πρώτα μηνυματάκια που βλέπω να φτάνουν, στέλνοντας την καλησπέρα σας. Έτσι, καλησπέριζω με τη σειρά μου τον Νικόλα, τον την Κλέλια, τον Πάνο, τον Αντρέα, τον Γιάννη, τον Δημήτρη, τον Μιχάλη, τον Έτερο Δημήτρη, τον Σταύρο, την Ελένη, τον Σάκη, τη Λένα, το Βαγγέλη, το Χάρη και τους άλλους δύο Δημήτριδες που μπήκαν στον κόπο να κάνουν το πρώτο κλικ τους, υποδηλώνοντας ότι μπορεί ο Άρης μας να περνάει τις δύσκολες στιγμές τους. Εσείς όμως είστε εδώ για να κάνουμε τη διαδραστική μας παρέα μέσα από το κίτρινο μαύρο σταθμό μας.

με κακίες μου ξεκινάτε τα μηνύματα, αλλά είναι μέσα σε αυτά που έχω σημειώσει για να πούμε και να συζητήσουμε. Θα το πω το μήνυμα σου, Λευθέρη μου, αργότερα όμως λίγο, για να μην μπούμε έτσι με τέτοια θέματα στη σημερινή εκπομπή, έτσι. Άλλωστε, Μόργαν Λούνα σας έχω, έτσι. But I can't feel your... Δεν ταιριάζει, δεν ταιριάζει.

Σωτήρη, ήρεμα κι εσύ, ήρεμα κι εσύ. Αμέσως, θα τα πιάσουμε, θα τα πιάσουμε λίγο πιο μετά μόνο, έτσι. And every breath between us now feels like we're falling out somehow. Λοιπόν, άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 10η Μαΐου ουσιαστικά είναι μια ημερομηνία που θα μείνει χαραγμένη ιστορικά στην κυτρινό-μαύρη ομάδα της πρωτεύουσας. Η ΑΕΚ κατέκτησε τον τίτλο και έτσι για να κάνουμε και ένα σχόλιο περί αυτού, έχω την αίσθηση ότι σε όλη την διάρκεια της χρονιάς η ομάδα του Νίκολιτς επέδειξε μία συνέπεια για μένα, μία σταθερότητα. Είχε τις περισσότερες αντοχές κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Όλοι οι προπονητές και όλοι οι αναλυτές, όταν μιλάμε για πρωτάθλημα, μιλάνε για μαραθώνιο και σαφέστατα είναι μαραθώνιος, ποτέ δεν είναι δρόμοι ταχύτητας. Και φυσικά η ομάδα που θα δείξει τις περισσότερες αντοχές αυτή την διαδρομή έχει πολλές πιθανότητες να γευτεί τη χαρά της επιτυχίας αναλόγως των στόχων που έχει θέσει και ανάλογα με το μέγεθος της ΑΕΚ. Είναι αλήθεια ότι είχε τη σταθερότερη πορεία σε αυτήν

όλης, όχι οξύμορο, είναι κάτι που έχω συζητήσει με αρκετούς φίλους μου, όχι απαραίτητα όλους αριανούς, αλλά εάν θυμηθείτε το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Βικελίδης που δώσαμε στα πλαίσια του δευτέρου γύρου, έτσι το συζητούσα και με φίλους Μαριανούς, βάσει και της δυναμικής έχω την αίσθηση ότι η ΑΕΚ εκείνο το απογευματοβραδάκι ήταν μία από τις χειρότερες ομάδες που πέρασαν από το Βικελίδης και ελέω διαιτησίας, αν θυμάστε καλά, με το ακυρωθένουμε το touch και όλα όσα έγιναν σε εκείνο το παιχνίδι, την ήττα τη γλίτωσε με βοήθεια από ψηλά, που λένε. Και όμως αυτή η ομάδα είχε τις αντοχές και μάλιστα από κάποιο σημείο στην κορύφωση του ελληνικού πρωταθλήματος είχε και το καρπούζι της Ευρώπης κάτω από την μασχάλη της, το οποίο το έπαιξε με αξιοπρέπεια μέχρι τέλους και χωρίς να θυσιάσει κάτι. Ναι μεν αποκλείστηκε όμως στην Ευρώπη με ψηλά το κεφάλι και με τρόπο, θα έλεγα, ποδοσφαιρικά λίγο άδικο, ωστόσο είχε τις αντοχές, είχε τις δυνάμεις και τελικά έκοψε το νήμα πρώτη, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι για να κάνεις πρωταθλητισμό, και για να το συνδέσω και με τη δική μας ομάδα, για να κάνεις πρωταθλητισμό και για να διεκδικήσεις στόχους και τίτλους ακόμα, δεν είναι απαραίτητο να έχεις τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές, το πιο μεγάλο budget, γενικότερα αυτό το κομμάτι που okay, παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της ομάδας που θα ρηχθεί να διεκδικήσει στόχους. Η ΑΕΚ, αν δεν με απατάν οι αριθμοί και η μνήμη μου, είναι τριτοτέταρτη από άποψη και χρηματιστηριακής αξίας αλλά και πραγματικής αξίας, δεν έχει το μεγάλο βάθος στο ρόστερ της και γενικότερα δεν εντυπωσίασε με τον τρόπο παιχνιδιού της. Είχε όμως πλάνο, είχε στοχευμένες κινήσεις όταν έπρεπε, είχε προπονητή που δεν γνώριζε την ελληνική πραγματικότητα αλλά πολύ γρήγορα μπόρεσε να ενσωματωθεί στο πρωτάθλημά μας, έχει κάνει τις γκέλες του, έκανε γκέλες εκτός προγράμματος, είχε όμως την ψυχραιμία να βλέπει τα λάθη, να τα διορθώνει. Ο οργανισμός ΑΕΚ είχε την υπομονή μαζί του, παρά το γεγονός ότι πέρασε και αυτή μια κρίση κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Τελικά όμως η επιμονή όλων εκεί στην Ένωση τους δικαίωσε και δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση μάλιστα των play-off είναι πλέον η νέα πρωταθλήτρια της σεζόν 25-26.

Και για να το ξεπεράσουμε αυτό, για να γίνει μάλλον αυτό, δεν αρκούσε μόνο η ΑΕΚ να κερδίσει τον χθεσινό Παναθηναϊκό και μάλιστα με ανατροπή, αλλά να φροντίσουν οι ασπρόμαυροι και οι ερυθρόλευκοι να φέρουν εκείνο το αποτέλεσμα που βόλευε την ΑΕΚ. Γι' αυτό και μερικές φορές, εντωμεταξύ, είναι το μοναδικό αποτέλεσμα που δεν βόλευε τους ίδιους. Παρ' όλα αυτά, έκατσε στο Χ το Καραϊσκάκης, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Οπότε η ΑΕΚ αυτόματα, με το που σκόραρε στα χασομέρια, κατέκτησε παράλληλα και το πρωτάθλημα, όπως είπαμε, δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωσή του. Ίσως δεν είναι πολλές οι χρονιές, αν εξαιρέσουμε έτσι κάποια παλιά χρόνια που έτσι τόσο έγκαιρα κρίνονται οι πρωταθλητές, και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη

0: μεγαλύτερη αξία στην επιτυχία της Ένωσης. Και φυσικά αυτό που απομένει είναι να δούμε ποιος θα κατακτήσει την δεύτερη προνομιούχο θέση, μια θέση που και μόνο που σε ρίχνει στα προκριματικά του Champions League νομίζω από μόνο του είναι ένα μεγάλο διακύβευμα, έστω και αν το λοξοκοιτούν τα δύο φιλαράκια που ξεκίνησαν τη δική τους συμμαχία, αλλά ουσιαστικά φάγαν τα μούτρα τους στη διάρκεια της χρονιάς και δεν μπόρεσαν να κάνουν καμία μα καμία μοιρασιά. Και στις εναπομείνασες αγωνιστικές θα φάνε τα μούτρα τους, τα μουστάκια τους, για να δουν ποιος θα περάσει ποιον. Στην ισοβαθμία υπερτερεί ο ΠΑΟΚ, έχει παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα και στην κλειστή λόγω τιμωρίας Λεωφόρο. Θεωρητικά είναι έχει περισσότερες πιθανότητες, με την έννοια ότι έχει παιχνίδια, να μην το πω πιο βατά, αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη μεθυσμένη από τα επινίκια, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα κάτσει να χάσει. Άλλωστε μετά την φιλία που είχαν αναπτύξει Μελισανίδης με Ιβάν Σαββίδη και τις αλλαξοτέτοιες που κάνανε για μια τριετία περίπου, στη συνέχεια γίναν δήθεν θανάσιμοι εχθροί. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ανταλλάξει πολλές ψηλές στο παρασκήνιο, είναι αλυσμόνου μνήμης γεγονότα σε παιχνίδια ΑΕΚ ΠΑΟΚ με εκατέρωθεν αλληλοκατηγόριες, είναι αρκετά έτσι γλαφυρό το σκηνικό με το λεωφορείο, με το πούλμαν εκεί στην ΟΠΑΠΑ αρένα πρόπερση και τον Λουτσέσκου. Γενικότερα μας έχουν δώσει αρκετά ντεσού οι δυο τους τα τελευταία χρόνια, οπότε αυτή η ΑΕΚ, αυτή η μεθυσμένη ΑΕΚ είναι ικανή να κάνει και κηδεία στον ΠΑΟΚ, γιατί ακριβώς δεν ξέρεις απελευθερωμένοι παίκτες της πώς μπορούν να συμπεριφερθούν. Από την άλλη μπορεί να είναι και τελείως άδειοι και στο χαλαρό ο ΠΑΟΚ να το πάρει το μάτσο, οπότε θα έχει τον πρώτο λόγο, γιατί τελευταία αγωνιστική θεωρώ ότι στη Λεωφόρο το αποτέλεσμα που θέλει να πάρει από τον αδιάφορο Παναθηναϊκό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μάλλον θα τα καταφέρει, αν και αυτός ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ, παρά τις όποιες τσαπατσοδουλειές, παρά τα όποια στραβοπατήματα, παρά το γεγονός ότι μπήκε στο τέλος στην τετράδα ουσιαστικά, έβλεπε την πλάτη του Λεβαδιακού επί 1,5 περίπου γύρω, αλλά αυτός ο Παναθηναϊκός Μπενίτεθ δείχνει μία αξιοπρέπεια. Άλλωστε έχει ένα πανάκριβο ρόστερ, έχει ένα βαθύ σε ποιότητα ρόστερ και παρόλα αυτά αποδεικνύει ότι τελικά τα χρήματα δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για να δημιουργήσεις μια ομάδα που θα διεκδικήσει τίτλους. Γι' αυτό άλλωστε και ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είναι και μεγάλο, δεν θα αποτελέσει μεγάλη είδηση αν του χρόνου δεν κοουτσάρει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αυτά για το ελληνικό πρωτάθλημα εκεί ψηλά στην τετράδα. Και τελευταία αγωνιστική, μην λησμονούμε ότι υπάρχει το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εγώ να θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός στην Τούμπα ήρθε με τα τρίτα, και την επόμενη αγωνιστική που φιλοξενούσε την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκης φρόντισε να την φιλοδωρήσει με μια όμορφη και γενναιόδορη ήττα και ουσιαστικά εκεί να χάσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ πέρα από τα δικά της τα λάθη. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Ήσασταν εκπομπή που μιλούσε για τον μπάσκετ περισσότερο, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν έπιασα μπάσκετ ακόμα, αλλά πείτε μου το όνομά σας πρώτα απ' όλα.
1: Α, Γιάννη.
0: Έλα Γιάννη, πες μου.
1: Καλησπέρα. Καλά.
0: Καλησπέρα. Καλά. Δε, όχι, ο Ιάσονας ήταν στην προηγούμενη εκπομπή που προφανώς μιλούσε, γιατί δεν άκουγα, αλλά το έχει το μπασκετικό, το έχει ιδιαίτερα αναπτυγμένο.
1: Ναι, το έχει.
0: Πες μου.
1: Ήθελα απλά να πω το εξής, ότι με τον ΑΣ, που οι άνθρωποι προσπαθούν για το καλύτερο φυσικά, έτσι.
0: Μιλάμε για τον Εραστέχνη Άρη και την προσπάθεια που κάνει για την
1: προσπάθεια που κάνει για το καλό, για το μέλλον.
0: Γενικότερα και στο κομμάτι των εραστεχνικών τμήματων, αλλά και το βάρος που κουβαλάει να βρει, να ψαχτεί, όπως λέμε, για υποψήφιο επενδυτή. Φαντάζομαι και τα δύο, και στα δύο αναφέρεσαι.
1: Ναι, πιο σημαντικό πιστεύω ότι είναι, γιατί καλά κάνει και ένα κομμάτι του ΑΣ ασχολείται με αυτό, αλλά αφήσαμε λίγο την εγγραφή των μελών.
0: Δεν νομίζω ότι την αφήσαμε.
1: Λίγο.
0: Δεν την αφήνει ο Χριστάρας ο Βλάχας σου καταρχάς.
1: Όχι, έτσι, ωραία, αυτό είναι ευχάριστο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Άρης, παιδιά, πρέπει να έχει, για μένα, με τη δυναμική που έχει ο σύλλογος, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή λόγω των καταστάσεων με το ποδόσφαιρο, αλλά φαίνεται στο μπάσκετ ένα μικρό μέρος. Πιστεύω ότι μια βάση 30.000 μελών είναι μια εφικτή, ένα εφικτό
0: ένα στόχος, νούμερο. Ένα στόχος.
1: Είναι ένα εφικτό νούμερο. Και επειδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι στεναχωρημένος, είναι αγανακτισμένος, βλέπουμε ότι δεν προχωράει τίποτα, δηλαδή έχει αυτό το άγχος, την αγωνία, καλό θα ήταν να του δώσουμε και ένα διέξοδο. Δηλαδή, ας είναι ο πρώτος στόχος αυτός. Γιατί εάν το καταφέρουμε αυτό, από μόνοι τους θα μας προσεγγίσουν. Να μας πούνε, ελάτε εδώ, ξέρω εγώ, ποιο είναι στην εξουσία το κόμμα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι η Δημοκρατία, αύριο θα βρουν ένα άλλο. Αλλά ελάτε εδώ πέρα, δηλαδή θα μας πλησιάσουν με την έννοια του ότι και αυτοί να ωφεληθούν φυσικά, αλλά να φέρουμε στον Άρη και αυτό που πρέπει. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορεί να ηγηθεί χωρίς άγχος πλέον, δηλαδή να μπορεί να ανταγωνιστεί και τους άλλους.
0: Καλά, δεν ψάχνουμε και κάτι εύκολο, εντάξει, δηλαδή έτσι όπως το αναφέρουμε εμείς οι οπαδοί, το κάνουμε να φαίνεται ότι ψάχνουμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί και δεν βρίσκουμε μαγαζί να ανοίξουμε πουθενά, ας πούμε, γιατί είναι όλα...
1: Το μικρό σου όνομα?
0: Μανώλης.
1: Μανώλη, εμείς την ευκαιρία, ξέρεις πότε τη χάσαμε, κατά τη γνώμη μου, τη χάσαμε πριν από 10 χρόνια, που αν είχαμε τότε την έτοιμη τη λύση και δεν δωρίζαμε τις μετοχές.
0: Με τη Λέσχη.
1: Όχι, με το ότι δοθήκαν οι μετοχές χωρίς...
0: με τον Καρυπίδη. Με τον Καρυπίδη.
1: Με διάδοχη κατάσταση έτοιμη.
0: Γιατί δεν εμφανίζονταν κάποιος αριανάρχης εκείνη την εποχή?
1: Αυτό λέω, ότι αν τότε ο ΑΣΥΓΜΑ είχε, ας το πούμε έτσι, αυτό το στόχο και δεν ήμασταν διαλυμένοι, γιατί ήμασταν διαλυμένοι τότε από
0: τότε. Προφανώς.
1: Δηλαδή, εγώ είχα πάει στην Εφέλη, στη συνέλευση στη Γενική, που ήταν και ο Καρυπίδης, που ήταν και ο Αρβανιτίδης και αυτά, ναι, και κυνηγούσαν αυτόν τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ μέσα στην αίθουσα. Να το χτυπήσουν, τα θυμάσαι?
0: Δεν ήμουνα σε εκείνη την Γενική Συνέλευση, αλλά είναι γνωστά τα γεγονότα. Ναι.
1: Δηλαδή ήμασταν τραγικοί σαν...
0: καλά, εννοείται. Αυτοκαταστροφική πάντα.
1: Σαν οικογένεια.
0: Αυτοκαταστροφική, ναι, φυσικά.
1: Άρα λοιπόν, τότε χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία.
0: Όπως ενώ όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να... ότι ήρθε η ώρα ο Άρης να αλλάξει σελίδα ιδιοκτησιακά... όλοι συμφωνούμε, άπαντες, δεν υπάρχει. Και ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης, πιστεύω, έχει αποδεχθεί το ότι εφόσον βρεθεί αυτή η λύση, ναι ρε παιδιά, εγώ φεύγω. Παρόλα αυτά υπάρχει κόσμος που λειτουργεί με το θυμικό του και λέει, σήκω φύγε εσύ και δεν μας νοιάζει τι θα γίνει μετά. Όχι, μας νοιάζει, γιατί ο Άρης πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται και πρέπει να συνεχίσει να προσπαθεί.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι μπορεί να φύγει αυτός χωρίς να...
0: Όχι, μιλάω για την αντίδραση του κόσμου. Έτσι, υπάρχει μερίδα του κόσμου, αυτοί που είναι ταγμένοι, ας το πούμε, εχθροί της σημερινής ιδιοκτησίας, που δεν τους νοιάζει το αύριο, γιατί ακούμε σε πάρα πολλούς τόνους το πουλα και το φύγε, ενώ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία λύση, έτσι.
1: Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά εγώ θα θυμίσω στους φίλους αυτούς ότι εμείς του δώσαμε τις μετοχές, ρε παιδιά. Δεν ήρθε αυτός από μόνος του να πει εγώ τις παίρνω, τις, μα δεν μας τα ανάγκασε. Εμείς πήγαμε και τους δώσαμε τις μετοχές.
0: Και προφανώς. Προφανώς.
1: Γιατί αντιδρούμε. Εμείς δεν τους δώσαμε. Δηλαδή είναι σαν να σου δίνω εγώ ένα αυτοκίνητο και μετά να σου λέω...
0: Μετά από 10 χρόνια να σου λέω το κακομεταχειρίστηκες. Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, σωστά Γιάννη.
1: Εγώ το έδωσα. Δηλαδή τι περίμενα. Δεν ήσουν ο κόκαλης. Ήξερα που το έδινα.
0: Ναι, okay.
1: Άρα φταίμε εμείς, για μένα φταίμε εμείς καθαρά.
0: Όχι, ήμασταν σε τόση απόγνωση εκείνη την περίοδο που όποιος και να ερχόταν θα τις έπαιρνε τις μετοχές. Εγώ έτσι
1: και
0: πιστεύω.
1: Εδώ γυρνάμε σε αυτό που είπα στην αρχή. Έπρεπε τότε, εάν ήμασταν ενωμένοι και υπήρχε σοβαρός αλφασίγμα, να είχε βρεθεί η διάδοχη σωστή κατάσταση.
0: Δεν έχει νόημα όμως να αναπολούμε το παρελθόν, γιατί έχουν περάσει από τότε 10-11 χρόνια και πρέπει να δούμε το μέλλον ουσιαστικά του συλλόγου. Και το μέλλον του συλλόγου δεν μπορούμε να το υποθηκεύσουμε σε υποθετικές καταστάσεις. Ναι.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δεν μπορούμε να το υποθηκεύσουμε, αλλά πρέπει πλέον να κάνουμε σωστά βήματα.
0: Βεβαίως.
1: Και όχι αυτά που κάναμε κάποτε, πριν από 10 χρόνια και πριν από 15 με κάτι άλλες διοικήσεις οπαδών. Είναι εν τω μεταξύ ένας φίλος εδώ πέρα από Αθήνα, από τον Μπραχάμι, που είναι Άρης Φόλα, δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
0: Με τι ασχολείται? Είναι μπάσκετ. Ηλικία. Ηλικία θα μου πει ο φίλος. Ηλικία θα μου πει.
1: 54.
0: Έχει ζήσει και αν δεν έχει ζήσει. Έλα, το μικρό σου. Το μικρό σου.
2: Χρήστος.
0: Έλα Χριστάρα. Εσύ τα έχεις ζήσει τον αφρό.
2: Στον Άγιο Δημήτριο στο Μπραχάμι. Όλες οι πέμπτες ήταν, δεν κοιμιότανε τίποτα.
0: Όχι μόνο στον Μπραχάμι, σε όλη την Ελλάδα.
2: Αλλά ιδιαίτερα εκεί φίλε μου, ενώ έχει πολλούς Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς, τότε υπήρχε μόνο ο Άρης. Τίποτα άλλο. Ναι. Όλα τα άλλα ήταν στο μπάσκετ, βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ήμασταν όλοι. Εγώ να σου καμιά φορά το καταλαβήσω και τη μάνα μου όταν έπαιρνε μπροστά την ώρα. Τρέχω που το λέω.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι η αλήθεια και μετά και εκεί κοντά ήταν το Πανιόνιος με Χριστοδούλου. Μπαίνατε,
0: ναι, ομαδάρα.
2: Ομαδάρα είχε, αλλά εντάξει, τώρα άλλο πρώτος, άλλο δεύτερος. Όχι, το μεταξύ σου λέω τώρα του Χρήστου. Γιατί με ρωτάει για τους παοξίδες.
1: Ναι, τι κόντρα, τι πεζόταν.
2: Ναι, γιατί τους άρεσε αυτή η ομάδα να καβάζει και φωνάζανε γκολ.
1: Ναι.
2: Και τώρα λέω οι γύρτοι μπορούσαν Αρμάνι επειδή έχουν λεφτά.
0: Να είστε καλά παιδιά. Και ειδικά εκεί στον Μπραχάμι να κρατάτε ψηλά τη σημαία του Άρη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, για χαρά.
1: Μίλα μαζί στο Χρήστο, 2 μέτρα στο ύψος και 2 μέτρα στο πλάτος.
0: Τα φιλιά μου, να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά, γεια σας.

Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο τι εποχές ήταν εκείνη. Δεν περιγράφονται, δεν ζωγραφίζονται, δεν λέγονται με λόγια. Νομίζω ότι και ένα μεγάλο λάθος του οργανισμού Άρη είναι που δεν αποτύπωσαν όλα εκείνα, όλα όσα γίνουν. Το έχω πει και σε παλιότερες εκπομπές, ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία για εκείνον τον Άρη εκείνης της εποχής, τον μπανζουρλισμό που δημιουργούσε, το φαινόμενο Άρης Θεσσαλονίκης που δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Θεωρώ τουλάχιστον εμείς όσοι είμαστε εν ζωή δεν θα μπορέσουμε να το ξαναζήσουμε, και ας ξαναγίνει αυτοκράτορα στη χώρα και ας ξαναπάρει πρωταθλήματα όποιος θέλει, ας τα παίρνει. Το φαινόμενο Άρης Θεσσαλονίκης, εκείνος ο Άρης Θεσσαλονίκης, του Γκάλη, του Γιαννάκη και των υπολείπων και του Γιάννη Ιωαννίδη φυσικά, ότι δεν πρόκειται ως φαινόμενο, γιατί είναι πράγματα τα οποία πραγματικά θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη όλων μας, και με ιδιαίτερη χαρά, μια και αναφέρθηκα και στο Γιάννη Ιωαννίδη, έτσι διάβασα ότι τελικά ο δήμαρχος εκεί Αμπελοκήπων Μενεμένης ονόμασε σε ένα σχολικό συγκρότημα το γυμναστήριο Ιωάννης Ιωαννίδης, το λιγότερο που αρμόζει στο Ξανθό, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή, θα το ξαναπώ, όσο υπάρχουν ακόμα εν ζωή οι θρύλοι, γιατί μεγαλώνουν και αυτοί. Τον Ξανθό το χάσαμε πριν λίγο καιρό, αλλά τον χάσαμε πριν περισσότερο καιρό, όταν είχε πρόβλημα με την μνήμη του, με το μυαλό του, και επειδή μεγαλώνουν όλοι εκείνοι οι θρύλοι και οι αστέρες, όσο είναι καιρός και όσο νοικοκυρεύεται ο σύλλογος, και το κάνω και πάλι έτσι από αυτήν την εκπομπή, έτσι σαν έκκληση, να ενεργοποιηθεί. Ο Εραστέχνης μπορεί να το κάνει αυτό, η ΚΑΕ ενδεχόμενα και αυτή σε συνεργασία, αλλά εκείνες οι στιγμές, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να αποτυπωθούν, και υπάρχουν αυτόπτης μάρτυρες που μπορούν να συζητήσουν για εκείνο το φαινόμενο Άρης Θεσσαλονίκης. Να είσαι καλά, φίλε, από το Μπραχάμι που μας έτσι ταξίδεψες λίγο σε εκείνες τις εποχές, αν και μπασκετικά θα μπούμε σε λίγο έτσι να συζητήσουμε. Έχουμε άλλωστε και το παιχνίδι, αρχίζει και η σειρά των ημιτελικών στα παιχνίδια, των προημιτελικών με τα παιχνίδια με την ΑΕΚ.

Ο Ντένις λέει μαζί με την καλησπέρα του, καλησπέρα και σε σένα φίλε μου, όταν έχεις πέμπτο budget, πέμπτος θα βγεις τις περισσότερες φορές, άντε να κάνεις την έκπληξη μιας της τόσης. Το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ, χρειαζόμαστε έναν μεγάλο ηγέτη που δεν θα φοβάται να κινείται σε θέματα budget με σπασμένα φρένα. Εύχομαι να αλλάξει τεχνική η ΚΑΕ, ιδάλλως τα ίδια και χειρότερα θα έχουμε με την μπάλα. Τεχνική ηγεσία φαντάζομαι, λες έτσι. Η Βαλένθια πάντως, φίλε Ντένις, μπορεί να έχει το πρώτο τελευταίο μπάσκετ μπάτζετ της Ευρωλίγκας. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι έχει μία από τις πιο σκληροτράχυλες ομάδες, δεύτερη στην κανονική περίοδο, και πάει να κάνει την κηδεία στον Παναθηναϊκό που έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ σε όλη την Ευρωλίγκα, και να τον πετάξει εκτός Final Four, που θα είναι ο χειρότερος εφιάλτης στα όνειρα του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι εν μέρη ότι όσο πιο δυνατό το budget έχεις, όσο πιο καλούς παίκτες, ότι πιο πολλές προοπτικές έχεις. Δεν φτάνει όμως μόνο το budget. Χρειάζεται και ηγέτης προπονητικά, χρειάζεται και staff, χρειάζεται και κόσμος, χρειάζονται και εγκαταστάσεις, χρειάζεται και υπομονή, χρειάζεται και πλάνο, χρειάζεται και πολλά άλλα πράγματα, και πάνω απ' όλα και τύχη για να μπορέσεις να χτίσεις αυτό που ονειρεύεται και πάλι ο κόσμος μας. Όσο για την μπάλα, και εκεί υπάρχουν παραδείγματα, το Champions League δεν θα το πάρει η ομάδα με το μεγαλύτερο budget. Μην ξεχνάτε ότι η Paris Saint-Germain επί χρόνια ολόκληρα, οι Άραβες, οι σεΐχηδες εκεί ξόδευαν πακτολό χρημάτων, είχαν πάρει τη μεικτή κόσμου, και κάποια στιγμή ήταν πεταμένα λεφτά και ένα ανέκδοτο στο ευρωπαϊκό στερέωμα, μέχρι που μπήκε ο ορθολογικός τρόπος σκέψης, οι προσεγμένες κινήσεις. Ο Ισπανός που είναι γατώνης στον πάγκο του σουλούποσε και κατάφερε να κάνει τις επιτυχίες που δεν έκανε με τους Μέσιδες, με τους ό,τι κινείται, Νεϊμάρ, και δεν συμμαζεύεται. Κάποια στιγμή είχε μαζέψει τα πάντα.

Με επιβεβαιώνει και ο Γιώργος που λέει γιατί υπάρχει μέλλον με Καρυπίδη. Άσχετα είναι τα μηνύματα μεταξύ τους. Προφανώς σε μια άλλη συζήτηση ήταν αυτό. Θα το συζητήσουμε αυτό. Από κάτω σημειώνει, προφανώς ακούγοντας τη συζήτηση που είχαμε, 9,5 εκατομμύρια budget έχει η Βαλένθια, πολύ σωστά. Και ο Παναθηναϊκός 29, ακριβώς ό,τι έλεγα και εγώ, Γιώργο.

Θα τα πούμε τα μπασκετικά. Θέλω να τελειώσω λίγο αυτό της πέμπτης θέσης και αυτό το μέλλον Καρυπίδη και όλα αυτά. Μας έκοψε το τηλεφώνημα του Γιάννη, αλλά για να τελειώσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό που έκανε και ο Άρης χθες το απόγευμα σε ένα ουσιαστικά αδιάφορο μάτς, αλλά για μένα αδιάφορο μπορεί να είναι βαθμολογικά, αλλά ποτέ δεν θα θέλω να κερδίσει η ομάδα, ποτέ δεν θα αξιολογώ τους αγώνες που κάνει η ομάδα. Θεωρώ κάθε παιχνίδι, ακόμα και τα φιλικά παιχνίδια που τα κάνεις, αποσκοπούν σε κάτι. Πρέπει να χτίσεις, να σφυριλατήσεις χαρακτήρα, να κάνεις δοκιμές αυτήν την εποχή, να δεις τι θα σου είναι χρήσιμο την επόμενη, να μπεις σε μια διαδικασία προετοιμασίας ακόμα και για την επόμενη χρονιά. Οπότε λοιπόν για μένα ήταν σημαντικό, παρά το γεγονός, και το έχω πει άλλωστε σε όλους τους τόνους, ότι όταν ξεκινάς να έχεις κάποιους στόχους και για κάποιο λόγο τους χάνεις, πρέπει να κάνεις επαναπροσδιορισμό στόχων και να βάζεις τον επόμενο και τον επόμενο και τον επόμενο. Πάντα υπάρχουν στόχοι που μπορεί να υλοποιεί ένα κλαμπ. Μιλάμε και για τον αθλητισμό αλλά και για την ζωή, γιατί τίποτα δεν σταματάει σε μια αποτυχία, σε μια ήττα, σε έναν εκτροχιασμό από κάτι. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός κάθε ομάδα, οπότε πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Με αυτή την λογική λοιπόν και με αυτό το πρίσμα και πνεύμα εγώ κοιτούσα τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πάντα πίστευα, από την αρχή της χρονιάς πίστευα ότι ο Άρης έχει καλό ρόστερ. Πάντα πίστευα ότι αυτή η οι παίκτες όταν μπορούσαν να παίξουν κάποια στιγμή επιτέλους όλοι μαζί θα μπορούσαν να κάνουν επιτυχίες. Και δεν μου λέει κάτι το γεγονός ότι τώρα μπορεί να είναι άδειος ο Όφι, μπορεί να είναι αδιάφορα τα play-off. Οι ομάδες παίζουν για την υπερηφάνεια τους, παίζουν για τους επιμέρους στόχους. Παίζουν οι ποδοσφαιριστές, πρέπει να παίζουν για τα συμβόλαιά τους. Οπότε ο τρόπος που έρχεται η νίκη με τον Όφι, εμένα θέλω να μου αφήνει έτσι αισιόδοξα μηνύματα για το αύριο της ομάδας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Άρης είναι ο Άρης των play-off, αλλά όχι των play-off που κρίνουν κάτι. Είναι ο Άρης των αδιάφορων play-off, και όταν η ομάδα είναι απελευθερωμένη, γιατί και αυτό είναι ένα βάρος που και εμείς ο κόσμος φροντίζουμε να το φορτώνουμε στις πλάτες, και καλά κάνουμε, γιατί έχουμε απαιτήσεις, γιατί θεωρούμε τον Άρη μας ως ένα τεράστιο κλαμπ. Για μας ο Αριανούς είναι το μεγαλύτερο στον πλανήτη Γη, και τους φορτώνουμε με άγχος, αλλά θα πρέπει να μάθουν να λειτουργούν και με άγχος. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο κάνουν τις νίκες στα τρία τελευταία παιχνίδια είναι ο τρόπος ο φυσιολογικός, είναι ο τρόπος που κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες θα έπρεπε να τις κάνει ο Άρης, και όμως όταν βαραίνει εκείνο το πρέπει, έχουμε την μοναδική ικανότητα να χύνουμε την καρδάρα με το γάλα. Και φυσικά δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι τώρα που έχουν κρυθεί τα πάντα και οι διαιτησίες είναι σε ένα normal πλαίσιο, τώρα δεν έχει touch, τώρα δεν έχει βαρίστες που ξαφνικά ανακαλύπτουν καινούριους κανονισμούς, και ο Άρης περνάει με τη διαδικασία την εύκολη, απλά μετουσιώνοντας και λίγο περισσότερο τις ευκαιρίες τους σε γκολ. Και μια ομάδα που έχει κάνει σε 26 παιχνίδια μόλις 2 νίκες στην έδρα της, έχει κάνει 2-2 στα 2 τελευταία παιχνίδια στο Βικελίδης. Και αυτό δεν είναι καθόλου παράδοξο. Ούτε είναι παράδοξο το γεγονός ότι ο Άρης μας επί 26 παιχνίδια έχει βάλει 21 γκολ, κάτι λιγότερο από γκολ σε κάθε παιχνίδι, και στα τελευταία 3 παιχνίδια έχει βάλει 8. Like my pain ain't even real. We didn't break, we just faded away.
Και τώρα θα μπει και το θέμα της προπονητολογίας που ήδη έχει ξεκινήσει. Αυτά όμως θα τα πιάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εγώ έχω μια εικόνα και έχω μια αίσθηση. Θα τη μοιραστώ μαζί σας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για την ώρα θα πω ότι το παιχνίδι με, τα δύο παιχνίδια με τον Όφη περνάν στην ιστορία. Σαφέστατα και δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν δεν είχε γίνει ο τελικός του κυπέλου. Που κατά πόσο ο Όφη θα ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας, γιατί η ανάβιασε, η ανφόρτσαρε ο Άρης, αυτό δεν το μαθαίνεις ποτέ. Εκείνο που γράφει η ιστορία, γιατί μετά αν δεν γίνεται να γράφουμε ιστορία, γιατί αν μετρούσαμε τα αν του Άρη, αν η Φραπάρ έδινε το πέναλτι, ο Άρης θα ήταν κυπελούχος και πολλά εκατομμύρια άλλα αν, τα οποία δεν πρέπει να μπαίνουν στη συζήτηση. Έτσι λοιπόν δεν θα βάλω και συζήτηση, αν δεν έπαιρνε το κύπελο Όφη και τα play-off είχαν σημασία, τι θα γινόταν τότε. Η ομάδα έχει τη δυνατότητα να κάνει και το 2-2 τις δύο τελευταίες αγωνιστικές και κάνοντας το 2-2, αυτό που έχει στο χέρι της δηλαδή, να κατακτήσει, γιατί ό,τι και να γίνουν τα άλλα αποτελέσματα, θα κατακτήσει την πέμπτη θέση. Θα μου πείτε, είναι επιτυχία αυτή? Όχι, δεν είναι επιτυχία, θα τη χαρακτήριζα έστω ότι κράτησες με μεγαλύτερη δυσκολία τα αυτονόητα που είχες κατακτήσει τις προηγούμενες χρονιές.

Σωτήρη, δεν σε ξεχνάω. Στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα διαβάσω το μηνυματάκι σου. Έχει να κάνει με μπασκετικά θεματάκια σουσού έτσι στην περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχουν και βγήκαν και σήμερα με ιδιαίτερες έτσι καυστικές δηλώσεις, παραιτήσεις, ίντριγκες και γενικότερα πραγματάκια που δεν θα τα δείτε να παίρνουν βέβαια και μεγάλες διαστάσεις, γιατί πρέπει να κρατιούνται και λίγο κρυφά όταν υπάρχουν οι εμφύλοι, γιατί τα μέσα που ελέγχουν είναι πολλά.

0: Cooking, cooking, εσύ θα ξαναφέρεις πίσω το μπλαχίν. Πού τα θυμήθηκες ρε Αποστολάρα. Λευτεριά στον Μιχάλη Μισούνοφ, Αριανάρα, Κατέρινα. Όλοι είμαστε αισιόδοξοι για τον μπάσκετ, Γιώργο. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα όμως. Λοιπόν, θα κάνω το διαλυματάκι γιατί πρέπει να το κάνω τώρα στις 9. Επανερχόμαστε με τα κουσκούς τα μπασκετικά. Έχουμε να συζητήσουμε για την προπονητολογία στον Άρη. Έχουμε να συζητήσουμε για το ρόστερ το οποίο για μένα θα πρέπει να αποτελέσει έναν κορμό και μια βάση συζήτησης για την επόμενη χρονιά και γενικότερα για το ιδιοκτησιακό που εκεί είναι και ο μεγάλος καημός του κόσμου του Άρη και το καταλαβαίνω και το καταλαβαίνετε και όλοι σας. Παρόλα αυτά πρέπει να κοιτάμε την επόμενη μέρα χωρίς παροπίδες, και όταν λέω χωρίς παροπίδες εννοώ ότι κάποια πράγματα μπορεί να πάνε έτσι όπως τα θέλουμε και τα ονειρευόμαστε. Αν δεν πάνε όπως θέλουμε και τα ονειρευόμαστε στο να υπάρξει αλλαγή, πρέπει και πάλι να δούμε την επόμενη μέρα της ομάδας, γιατί εμείς στο γήπεδο, το γήπεδο δεν πρέπει να μας το κόψει κανένας και με τίποτα. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
3: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Weekend Radio 101 και 7. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Για σένα ήρθα πάλι στα 11 λεπτά μετά τις 9 και συζητάμε για την επικαιρότητα, αλλά κυρίως για Άρη και τα προβλήματά του φυσικά. Γιατί κάναμε μια, είναι αλήθεια, προβληματική χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Εγώ θα πω και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και το μπάσκετ πέρασε την δική του κρίση με το κάκερ, με τον ενθουσιασμό του καλοκαιριού, με την έλευση του νέου ιδιοκτήτη, τον παροξισμό που ακολούθησε στις τάξεις του κόσμου της ομάδας και στη συνέχεια με έναν σχεδιασμό που δεν έγινε σύμφωνα με τις προσδοκίες όλων μας, αρχής γενομένης από τον προπονητή που μάλλον πειραματίστηκαν όσοι τον έφεραν σε μια αποτυχημένη προσπάθεια, και γενικότερα η ομάδα πολύ γρήγορα έδειξε σοβαρές και χτυπητές αδυναμίες μέχρι να γίνουν αλλαγές, μέχρι να γίνουν προσθήκες, υπήρχε αμφισβήτηση και πάνω απ' όλα υπήρξε και μια αλλαγή και στο ιδιοκτησιακό του μεγάλου και αιώνιου αντιπάλου μας, του εδώ του συμπολίτη, το οποίο λειτουργήσε στο να βγει το θυμικό του Αριανού πολύ πιο αρνητικά και γενικότερα να ακουστούν και βαριές κουβέντες ακόμα και για την νέα ιδιοκτησία, παρά το γεγονός ότι είχε μόλις μήνες ζωής. Και φυσικά όλα αυτά τα αναφέρω γιατί πρέπει να αναφέρω το γεγονός, ένα γεγονός μάλλον που έχει αναστατώσει τα μπασκετικά στέκια στη διάρκεια της ημέρας. Θα ξεκινήσω από το μήνυμα του Σωτήρη που ήρθε από τα πρώτα στην αρχή της εκπομπής. Του υποσχέθηκα ότι θα το διαβάσω στην πορεία όταν θα πιάσουμε τα μπασκετικά και θέλω να το συνδέσω με το τι συμβαίνει και στον μπασκετικό Άρη. Καλησπέρα Μανώλη, λέει ο Σωτήρης. Τελικά η συμμετοχή στην Ευρωλίγκα αναβάλλεται λόγω κατεδαφίσεως. Ρε, κοίτα να δεις που και οι δισεκατομμυριούχοι έχουν προβλήματα. Χα, χα, χα. Λοιπόν, δεν είναι θέμα χρημάτων, δεν είναι θέμα εκατομμυρίων, δεν φτιάχνουν ούτε τα εκατομμύρια τις ομάδες, ούτε τους τίτλους τους φέρνουν μόνο τα λεφτά. Απαιτούνται πολλά πράγματα, τα έχουμε συζητήσει κατά καιρούς με διάφορες αφορμές. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, αλλά προσπαθούσαν να το κρύψουν, δεν κρυβόταν, και γενικότερα αυτός ο εμφύλιος που επικρατεί με Σαββίδη και Μιστακίδη, κάποιοι που θέλουν να το δουν μισογεμάτο από την πλευρά του ΠΑΟΚ φυσικά, ποτήρι, λένε δύο Forbes, δύο δισεκατομμυριούχοι σφάζονται στα πόδια του ΠΑΟΚ. Εγώ θα πω ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Και βάτραχος είναι ο σύλλογος του ΠΑΟΚ μπροστά στα δύο βουβάλια που μαλώνουν και νομίζω ότι δεν θα έχουν καλά ξεμπερδέματα. Γιατί μόλις σήμερα διαβάσαμε για παραιτήσεις του Βασίλη Κονομίδη, του Βεζιρτζή, και στη συνέχεια διαβάσαμε μια λιτή ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που λύνεται η συνεργασία και με τον Οικονομίδη και με τον Μπουντούρη, και θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν και διάφορα έτσι, διάφορα γεγονότα από τα ενδότερα, γιατί ξέρετε αυτός είναι ο χειρότερος, ο εμφύλιος είναι ο χειρότερος πόλεμος που μπορείς να έχεις στη στάξη σου, και δεν είναι ψέμα ο Βεζιρτζής Μόλις πάμε να πιάσουμε ένα θέμα. Εσύ είσαι Αβραάμ?
1: Όχι, ο Γιάννης.
0: Έλα Γιάννη.
1: Ο φίλος του.
0: Έλα Γιάννη. Αν και ο Αβραάμ θα έπαιρνε την πρώτη ώρα με το που άνοιγα το...
1: Μάλλον κοιμάται τέτοια ώρα.
0: Κοιμάται, δεν τον ναι, Αβραάμ.
1: Εκτός αν τον ξυπνήσουμε.
0: Για πες, τι έγινε Γιάννη?
1: Άρχισαν τα όργανα, βλέπω, από ό,τι άκουσα και διάβασα κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά συγχαρητήρια και για σένα, για την ομάδα σου εκεί πέρα.
0: Α, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, και εμείς κάναμε μια σπουδαία επιτυχία κόντρα σε προγνωστικά, κόντρα σε brand name, Ηρακλείδες και δεν συμμαζεύεται.
1: Αλλά το έχεις δηλαδή να σε πάρουμε στον Άρη.
0: Στον Άρη,
1: και κάτι να πάρουμε, κάποιο τίτλο να πάρουμε.
0: Να πάρουμε, να ανεβάσουμε το handball του Άρη στη μεγάλη κατηγορία. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, άρχισαν το όργανο όπως είπαμε εκεί πέρα. Έτσι,
0: εσύ δηλαδή, Γιάννη, τώρα για να σε ρωτήσω, εσύ τώρα γιατί είδα μια ανακοίνωση του Αχιλλέα εκεί, του δημάρχου σας.
1: Τι, δεν ξέρω τίποτα εγώ. Μην με ανακατεύεις.
0: Όχι, άλλο λέω ρε παιδί.
1: Ξέρω τι θα πεις για τα εισιτήρια και τα διαρκείας και τα αυτά.
0: Ότι δεν μας αφήνει, λέει, να μπούμε. Λέει μόνο τα διαρκείας.
1: Πότε μας άφηνε?
0: Τα 28 εισιτήρια που έχει διαρκείας. Εσύ δηλαδή σαν Βολιώτης δεν μπορείς να πας εκεί δηλαδή τώρα?
1: Αν θέλω να πω, μπορώ να βρω μια άκρη,
0: μια
1: έχω
0: τρύπα,
1: κάποιο γνωστό. Ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι,
0: για να μπεις.
1: Για να μπω μέσα, αλλά ναι, δεν θα το κάνω. Εφόσον δεν θέλει τους Αριανούς.
0: Δεν τον θέλουμε
1: και
0: εμείς.
1: Θα πρέπει να είμαι να κάνω μια παρουσία εκεί πέρα για να δω την ομάδα μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θα δω, θα το σκεφτώ, θα δω τι θα κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει, εντάξει, ξέρω, έχω και φίλους Βολιώτες. Φίλους, δηλαδή, έχω γνωστούς που...
1: Θα μπουνε μέσα.
0: Θα μπουνε,
1: Αριανοί θα μπουνε. Έχουν τον τρόπο και μπαίνουν. Σε κάθε παιχνίδι, όταν λέω αυτά εδώ,
0: μάλιστα,
1: μπαίνουν αρκετοί.
0: Μάλιστα, άλλωστε είναι και λίγο μπατεσκυλιά, λέστε, εκεί η περιοχή, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Γίνονται και αυτά.
0: Μάλιστα, και μάλιστα. Αυτά. Για πες, Γιάννη, πώς...
1: Λοιπόν, την ομάδα την είδα προχθές. Καλή. Όταν μας παίζει και η διαιτησία σωστά, να πούμε, αν δεν υπάρχει αυτό...
0: Τα τάτς. Ναι, τα τάτς, ναι.
1: Αν δεν υπάρχουν, μπορούμε να...
0: Ναι, όταν είναι αδιάφορα. Ναι, όταν είναι αδιάφορα τα πράγματα για τους από πάνω.
1: Εντάξει, αλλά μπορούσαμε... δείχνουν ότι έχουμε καλούς παίκτες, αλλά εντάξει, τώρα τι συνέβαινε στην ομάδα...
0: Επειδή αυτό, θα πιάσω το θέμα προπονητή, τι πιστεύεις? Δηλαδή, αν ο Γρηγορίου...
1: Το Γρηγορίου.
0: Α, τον θέλεις.
1: Τον θέλω, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, τι έδειξε, δηλαδή, στους αγώνες που έπαιξε, μια χαρά τα πήγε ο άνθρωπος. Δηλαδή, θα φέρω κάποιον άλλον...
0: Εντάξει, ένα κακό ξεκίνημα έκανε, 5 αγωνιστικές δεν έκανε νίκη, αλλά είχε και τα δύσκολα παιχνίδια, είχε τα ντέρμπι, είχε γενικότερα, αλλά ήταν και μέχρι να μάθει την ομάδα, έτσι, και πολλές απουσίες.
1: Σίγουρα.
0: Μάλιστα. Α, το θέλεις. Είσαι υπέρ Γρηγορίου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, ο πρόεδρος είναι πολύ... Έχει, όχι τώρα, έχει από παλιότερα πολύ καλή εικόνα και καλή άποψη για τον Γρηγορίου. Αυτό είναι inside πληροφορία.
1: Εντάξει. Μακάρι να μείνει. Δεν ξέρω.
0: Α, εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Εφόσον υπάρχει
0: είναι
1: αυτή η κατάσταση,
0: το ερώτημα όμως...
1: Να συνεχίσουμε με αυτή την
0: πολύ
1: κατάσταση.
0: Πολλοί Αριανοί όμως τώρα που σε ακούνε και λες αυτό και που λέω και εγώ, ας πούμε, θα πω την άποψή μου όταν στην κάθε διάρκεια της εκπομπής, θα μπορούσαν να σε ρωτήσουν αυτόν τον Άρη ονειρεύεσαι με προπονητή τον Γρηγορίου?
1: Όχι, θα ήθελα κάτι παραπάνω. Εντάξει, με προπονητή Μπράβο. Τον Γρηγορίου, αλλά θα ήθελα και κάτι παραπάνω. Αλλά ξέρεις που είναι όλο το ζήτημα, Μανώλη. Είναι εξωαγωνιστικά. Εκεί είναι που δεν έχουμε αυτό, κατάλαβες. Εκεί
0: ναι,
1: έχουμε
0: εντάξει,
1: θέμα.
0: Εκεί έχουμε
1: εντάξει,
0: θέμα, ναι.
1: Γι' αυτό πάμε χάλια μετά. Κατάλαβες. Όχι ότι δεν μπορούν οι παίκτες που έχουμε μέσα.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά τις δυνατότητες τις ξέρουμε των ποδοσφαιριστών. Απλά τώρα εντάξει. Αν μπορείς να τα βάλεις τώρα με αυτό το σύστημα, εφόσον βλέπεις ότι Big Four εκεί πέρα που κάθονται, να πούμε,
0: ναι.
1: Να συζητάνε μεταξύ τους, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα να τους πολεμήσεις, δεν μπορείς.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Και οι συνεργασίες του, είδες τι πάνω βγάλανε, να πούμε, στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα τι συζητάμε τώρα.
0: Γιάννη μου, τα φιλιά μας εκεί στο δήμαρχό σας. Τον αγαπάμε να του πεις. Να του πεις ότι τον αγαπάμε.
1: Άσε τώρα.
0: Έλα, για χαρά, γεια. Ρε τον Αχιλλέα, το κρατάει το Μανιάτικο, αλλά και όταν έρχεται εδώ τον λούζει ο κόσμος με τα κατάλληλα έτσι, κοσμητικά επίθετα, και φυσικά είναι μια σχέση αγάπης και μίσους με τον Αχιλλέα, που θα κρατήσει μάλλον, τουλάχιστον ο Άρης θα είναι παντοτινός, επειδή ο Μπέος δεν θα είναι παντοτινός, όσο υπάρχει Μπέος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου και αν πάει και όπου και αν βρεθεί, γιατί μπορεί να έχει κι άλλο σταθμό στην παραγωγική του καριέρα, μπορεί και τη δημαρχική.

0: Οι λόγοι λοιπόν της αποχώρησης του Νίκου του Βεζιρτζής από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ άφησε εχμές κατά πάντων. Μέρος των δηλώσεών του είναι ότι ήθελε να συμβάλλει στη μετάβαση του μπασκετικού ΠΑΟΚ σε μια νέα εποχή. Είπε για τα οράματά του και το που θα πάει, ότι εργάστηκε με όλες τις δυνάμεις για να πάει ψηλά, και για την ενίσχυση και το δυναμικό και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, τενκέρι, φιλίες με τέτοια. Αλλά πρέπει να φτάσουμε στο αλλά, γιατί να μην διαβάζουμε τώρα τέτοιο. Έχοντας την πληρώσει όλα όσα υποσχέθηκα για αυτή τη σεζόν, έφτασε στο τέλος του. Καθώς φαίνεται ότι δεν έχω το τελευταίο διάστημα το πλαίσιο συνεργασίας που θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθούν αυτά που οραματίστηκα, τρικλοποδιές δηλαδή. Ευχαριστή μπλα μπλα μπλα μπλα, αποχαιρετεί τον κόσμο και όλα τα σχετικά. Ο εκείνος που τα έκανε μαντάρα ήταν ο Βασίλης Οικονομίδης, ο οποίος ονομάτισε κιόλας ανθρώπους από τα ενδότερα του σωματείου των Κωνσταντινουπολιτών. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Στέφανος, με τι κάνεις?
0: Γεια σου Στέφανε.
1: Λοιπόν, να σε πω ρε Μανώλη.
0: Έλα.
1: Υπάρχει μια αλήθεια την οποία πρέπει να την πούμε. Όταν τα πράγματα είναι αδιάφορα, όταν δεν καίγεται κανένας, όταν δεν έχεις κανένα στόχο, όταν δεν σε νοιάζει ούτε εσένα, ούτε τον αντίπαλο, άμα κερδίσεις ή χάσεις, η αλήθεια είναι ότι πέσουμε καλή μπάλα και κερδίσουμε. ανακαλύπτουμε προπονητές, ανακαλύπτουμε παίχτες, ανακαλύπτουμε, ξέρω εγώ, μαγιά για το χτίσιμο, ας πούμε, του επόμενου κορμού της επόμενης χρονιάς. Βγαίνουν δημοσιογράφοι του Άρη, κάνουν ανάλυση του αγώνα, δηλαδή ότι στο 65 έπρεπε να γίνει αυτό, όταν δεν έχει καμία σημασία.
0: Καλά, δουλειά του είναι, Στέφανε, να το κάνει.
1: Μανολή.
0: Είναι δουλειά του να το κάνει.
1: Μπορεί να βγει κάποιος τώρα και να με πει με το δίκιο του, εντάξει ρε φίλε, δηλαδή δεν έχει κανένα σημασία τίποτα, ας πούμε, να χάσουμε.
0: Αφενός. Αφετέρου ο τρόπος που κινείται ένας ποδοσφαιριστής, ο τρόπος που σκοράρει ο Κουαμέ, ας πούμε, το γκολ με την κεφαλιά, δεν σου δείχνει, ας πούμε, ότι το παιδί...
1: Άσε με ένα λεπτό να καταλήξω.
0: Ναι, ναι, κατέληξε.
1: Λοιπόν, ρε Μανώλη, και εγώ θα μπορούσα να του πω, φιλέ, σε αυτά τα μάτια, ας πούμε, που μείνανε, που δεν έχει σημασία τίποτα, αν έβαζε την ΚΑΠΑ 19 να παίξει για να βγάλουμε κάνα παιχτάκι και χάναμε, κερδίσαμε, δεν έχει καμιά σημασία, σαν δεν σε πειράζε. Πού θέλω να καταλήξω ρε Μάνο?
0: Αν ο ΚΑΠΑ 19 ήταν ένα ταλέντο το οποίο θα είχε ενεργό ρόλο στην επόμενη σεζόν, ναι, να το κάνω μόνο και μόνο για να το κάνω, όχι, δεν το θέλω. Γιατί και στην προετοιμασία παίρνουμε μερικούς από την ΚΑΠΑ 19.
1: Καλά, σε αυτό οι γνώμες ζήσατε τώρα, δεν θα κολλήσουμε εκεί.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μπορεί κάποιος να τους βάλει, να τους χρησιμοποιήσει, να τους δούμε.
0: Εσύ πιστεύεις ότι δεν είναι αξιολογημένοι οι μικροί?
1: Απλά θέλω αλλού να το πάω ρε Μάνο.
0: Πάντο
1: Εγώ
0: Στέφανε.
1: Και εσύ είμαστε μιας γενιάς ανθρώπων, οι οποίοι έχουμε ζήσει, ας πούμε, τα απίθανα σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση εδώ στην πόλη, το τι είναι Άρης, το τι είναι η απέναντι, το τι γινόταν και το πώς παρουσιαζόταν.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή έχουμε βιώσει, ας πούμε, πράγματα που η Τούμπα έχει, ας πούμε, 180 άτομα και έσφυζε από 50.000 κόσμο, ας πούμε, που ήταν ξεχυλισμένοι. Έχουμε βιώσει εποχές, ρε παιδί μου, που ο Καλπάκης, ας πούμε, όλη τη βδομάδα θα μάρκαρε τον Γκάλι και τελικά, ξέρω εγώ, θα τον είχε σταματήσει και θα κερδίσαμε το παιχνίδι με 30 πόντους. Έχουμε δηλαδή ζήσει πράγματα τα οποία, ας πούμε, το άσπρο γινόταν εμάς.
0: Έχουμε ζήσει το Χαριλάου με 27.000 εισιτήρια, όχι κόσμος, εισιτήρια.
1: Και θέλω να κάνω μια υπ...

0: τρόπο των άλλων τεσσάρων εμάνων. Διαμορφώνουν τις εξελίξεις και φτιάχνουν τις εξελίξεις έτσι.
1: Δεν νομίζω. Ούτως τελευταίοι τα μαθαίνουν και αυτοί, Στεφανέ μου. Μην νομίζεις τώρα ότι να μην πούμε ονόματα.
0: Τώρα. Έχουμε ζήσει εγώ και εσύ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Το τι γινόταν ναι. με τους δημοσιογράφους σε αυτή την πόλη και δεν λέω για τη χώρα, ας πούμε για την πόλη.
1: Για την πόλη, ναι. Και τι έκανε.
0: Αν ήταν Μανώλη μου τώρα ο Μπούζος δημοσιογράφος του Άρη, θα είχε βγάλει τον Τουρσουνίδη και να του έλεγε άρα ο Γιώργος ο Τουρσουνίδης δεν μπορεί να παίξει με αυτόν τον πρόεδρο. Θέλω να σε πω.
1: Ναι, ναι, ναι, κατανοητό,
0: ότι
1: κατανοητό.
0: Θα διαμόρφωνε τις εξελίξεις έτσι. Ούτως ώστε θα τον ανάγκαζε να ψάξει και αυτός να βρει. Δεν ψάχνει ρε μάνα. Δεν ψάχνει. Δηλαδή είναι πολύ εντάξει εγώ και εσύ να ανησυχούμε. Είναι πολύ εντάξει να ανησυχούμε και οι υπόλοιποι Αριανοί. Αλλά αν η κεφαλή η οποία κρατάει τα ενία δεν θέλει να απεγκλωβιστεί και δεν θέλει να απεγκλωβίσει. Υπάρχει έργο. Σε αυτό το έργο που υπάρχει δεν βλέπω καμιά φωνή. Βλέπω φωνή που όντως ετερήμω. Είμαστε ήρεμοι.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ηρεμία.
0: Ηρεμία υπάρχει, Μανώλη, γιατί δεν σε κάνανε να αναϊδρώνει. Είδες εσύ κάνανε ανησυχεί. Ο Άρης χάνεται, ρε.
1: Εντάξει, δεν χάνεται. Δηλαδή. Δεν χάνεται. Ο Άρης δεν χάθηκε άλλα και άλλα χρόνια.
0: Μανώλη μου, χάνεται, σε λέω.
1: Εντάξει.
0: Χάνεται, ξέρεις γιατί χάνεται. Γιατί εκείνα τα άλλα χρόνια που λες, εδώ στην πόλη υπήρχε μια ισορροπία. Η ισορροπία αυτή δεν υπάρχει πλέον, φίλε. Εδώ υπάρχει να πούμε κάτι που είναι απέναντι, το οποίο έχει ξεφύγει, έχει πάει στην ατμόσφαιρα και εμείς ακόμα ρε φίλε να πούμε δεν ξέρουμε αν φοράμε εγώ τραχοπέδι ή όχι.
1: Και έχασε τον τελικό από τον Όφη. Η στρατόσφαιρα
0: ναι,
1: όμως.
0: Ναι, και βγήκε Αριανός, ας πούμε.
1: Αν το χάναμε εμείς, αν το χάναμε εμείς από τον Όφη τον τελικό, εμείς θα διαλυόμασταν. Εμείς θα τα είχαμε κάνει λαμπόγιαλο.
0: Μανώλη, αυτή είναι η ιστορία, φίλε, ότι φτάσαμε πλέον να χαιρόμαστε τις αποτυχίες των άλλων, γιατί εσύ σαν Άρης είσαι ανύπαρκτο.
1: Εντάξει, θεμητό είναι κι αυτό.
0: Την αγάπη μου και τα φιλιά μου.
1: Να σε καλά, Στεφανέ μου. Να σε καλά, για χαρά, γεια. Still carries you somewhere inside. Παρακαλώ.
2: Έλα.
1: Έλα.
2: Τι κάνεις, ρε.
1: Έλα ρε Αβραάμ. Πού είσαι.
2: Στο σπίτι είμαι.
1: Αφού ρωτούσα το Γιάννη μου λέει κοιμάται ο Αβραάμ.
2: Κοιμάμαι. Τι έγινε.
1: Μα πώς.
2: Τι παππούδες είμαι σε.
1: Τι παππούς είσαι ρε. Εδώ πιάνεις το μικρόφωνο και τους έχεις όλους σούζα. Μου λέγανε τις προάλλες ο Αβραάμ. Προσοχή τον Αβραάμ. Ναι, τι ναι. λες τώρα, μια χαρά είσαι, γίγαντας είσαι.
2: Ναι, γίγαντας είμαι.
1: Για πες.
2: Τι να πω.
1: Το πρωί τι ώρα ξυπνάς.
2: Στις 5.30.
1: Πού να αντέξει μετά ρε Αβραάμ τώρα, μα ξυπνάς στις 5.30, πού να. Πίνεις.
2: Το ζάχαρο, το κιόλας.
1: Ελληνικό καφέ, το πρωί.
2: Ναι, ναι.
1: Κι εγώ.
2: Και
1: σκέτο όμως, έτσι.
2: Σκέτο, φυσικά σκέτο.
1: Σκέτο, α, μπράβο. Γιατί μερικοί μπάμπιδες βάζουν ζάχαρες και τέτοια και ζαχαρίνες και βλακίες.
2: Τι λέει.
1: Καλά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τώρα που δεν μας κυνηγάει τάτς και μάτς και σάτς και που είναι αδιάφορα τα πράγματα.
2: Είσαι αδιάφορα είναι, αδιάφορα.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Όταν μια ομάδα η άλλη παίζει αδιάφορα και διάφορα.
1: Κοίταξε, εγώ ξέρω ότι όταν βάζω κοντό παντελονάκι, άμα πάμε το Πάσχα που ήρθαν κάτι σόγια και κάτι τέτοια, στήσαμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ξέρεις, όπως παλιά με πέτρες, ναι, με πέτρες, ναι, και δύο ξυλάκια για να είναι δοκάρια,
2: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και στο στενό εκεί στο δέο και παίξαμε μπάλα, ναι, νεκροί, ναι, βγήκανε οι άλλοι, έπεφτε το ξύλο της αρκούδας, δεν χάνεις, ναι, όταν μπεις να παίξεις δεν χάνεις, δεν θες να χάσεις. Τώρα αυτά όλα τα άλλα, έλα για πες.
2: Παραντήθηκε ο
1: Φτελής. Άσε, έχει πολύ, πολύ χουλιαμά.
2: Αυτός ήταν πρόεδρος.
1: Και ο Βεζιρτζής και ο, πώς το λένε, και ο Οικονομίδης και ο Μπουντούρης που έλεγε εμείς θα κάνουμε.
2: Α,
1: ναι, ναι, Ευρωλίγκες και δεν συμμαζεύεται. Και λόγω διαφωνιών με τα άλλα μέλη, ο Οικονομίδης έβγαλε μία ανακοίνωση, τους έκανε 10 παρα 2 Αβραάμ. Άστα να πάνε.
2: Ναι.
1: Άστα να πάνε. Γιατί. Εντάξει, δεν είναι κάθε σπίτι λέει η παροιμία, έχει το καρφί του,
2: ναι.
1: Απλά τα δικά μας τα καρφιά εμείς φροντίζουμε να τα κάνουμε μπετονόκαρφα, εμείς οι ίδιοι οι Αριανοί, ναι. Εντάξει, ενώ αυτονών τα κρύβουν όλα.
2: Μάνο.
1: Έλα.
2: Του τι βλέπεις τα μπέλη.
1: Τι.
2: Βλέπεις τα κάνα φως στο ζούρο.
1: Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε ότι κάτι κινείται. Τώρα.
2: Κάτι κινείται. Ναι.
1: Κάτι κινείται. Το θέμα είναι να υπάρχει, ναι, διάθεση να είναι.

0: δυνατός αυτός, ναι, και να μπορεί να γίνει το deal. Γιατί αν είναι, ναι, κανένας που έχει, είναι λίγο πιο πλούσιος από εμάς, δεν κάναμε τίποτα. Εμείς θέλουμε έναν πιο δυνατό από τον Καρυπίδη, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, ναι.
0: Άμπρα.
1: Ο Σαββίς δεν είναι στον Μάρκο, ο Κοριανός μου.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις καμιά, να το δούμε Βασίλης από εδώ που ζει.
0: Ναι. Τι είναι αυτός ο Βασίλης?
1: Αυτός έχει εργοστάσιο.
0: Έχει άκρες.
1: Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Έχει από το πλήγης εργοστάσιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός είναι το Σαββίδη.
0: Ναι.
1: Σε διάστημα ενός μηνός πέσανε οι δημοσιογράφοι του ΠΑΚ, πέσανε ο κυβέρνηση, ο Ριζένος, ο τέτοιος ο σκοβάς, ο... και του Κατσαρή, γιατί πέσανε το... έτσι κάνουν. Και δεν ήταν δική μας... Ναι. Η Δήμη. Μάνο, θα ξέρεις ότι εάν δεν πάρει τέτοιο και κάτσε αυτός ο Θοδωράκης...
0: Δεν είναι Θοδωράκης, είναι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Δεν δε θέλω υποτιμητικά σχόλια, Αβραάμ. Είναι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ο οποίος κράτησε την ομάδα 10 χρόνια με τα δικά του μέσα και τρόπους. Ναι, θα φύγει, ναι, πρέπει να φύγει. Ναι, έπιασε το ταβάνι του, αλλά δεν πρέπει να είμαστε αχάριστοι.
1: Μένω, πρέπει κάποιος να... Εγώ που ευχαριστώ, δεν κουνιέται φίλο. Άσε τι λέμε.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να πιέσεις από το Γιακά.
0: Να τον πιάσεις από το Γιακά.
1: Από το Γιακά και στον Γαρίγκη, εκεί φίλε θα τρέξεις. Γιατί είναι η μάνα του Σουνού.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα ημέρα σου μου πας πούντα, θα τρέξεις, θα τρέξεις.
0: Ωραία.
1: Γιατί θα τρέξεις.
0: Έγινε Αβραάμ. Άντε, να είσαι καλά. Άντε, γιατί έχω γραμμή. Έχω γραμμή τώρα.
1: Θα έχεις γραμμή, ναι.
0: Έλα. Έλα, γεια. Τα λέμε, τα λέμε. Τα λέμε, Αβραάμ, γεια, γεια. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
2: Λοιπόν.
0: Ονοματάκι.
2: Νίκος το όνομά μου.
0: Έλα, Νικόλα.
2: Θα σας πω και εσένα ένα ευχαριστώ και τον Στέφανο το παλικάρι το προηγούμενο. Με πέρατε πολλές αναμνήσεις τώρα, με τους λόγω της ηλικίας που έχουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Που είπατε κάποια στιγμή και για τον Μπούζα και για όλα αυτά τι περάσαμε εκείνες εποχές. Και έκλαψα από το γέλιο, γιατί θυμάσαι εκείνες οι εφημερίδες που βγαίνανε εκείνη την εποχή, να μην τις κατονομάσω. Ήταν σαν να σε παίρνει δακτυλικά αποτυπώματα η αστυνομία. Θυμάσαι τα σπορτουβορά, την έπιανες.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι. Πώς δεν τα θυμάμαι.
2: Ήταν σαν τις ταυτότητες της παλιές, τώρα οι νέες γενιές της καλύτερα έχουν προλάβει, που ξέρεις πηγαίναμε στο...
0: Πηγαίναμε να πλύνουμε τα χέρια μας μετά.
2: Λοιπόν, φυσικά το τι φεδρότητες έγραφαν μέσα δεν το συζητάμε. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό που λέει «Εξαιρετικός ο ΠΑΟΚ 2-0». Και ξέρεις, έλεγες ρε παιδί μου ότι κέρδισαν, ξέρω εγώ, για να λέει ο άλλος εξαιρετικό. Και έμπαινες μέσα και λέει, ξέρω εγώ, χάσαμε στο τάδε φιλικό παρά την καλή εμφάνιση την οποία κάναμε. Δηλαδή, σε προπαγανδίζανε σε απίστευτο...
0: Ναι, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο αδικημένος. Αυτό ήταν το
2: ναι,
0: μότο.
2: Ναι,
0: το μότο ήταν ότι αδικεί το ΠΑΟΚ. Δηλαδή και να μην αδικούταν, εσύ θα λες ότι αδικείται, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Θα ψάχνεις να βρεις.
2: Ναι, και εμένα ξέρεις τώρα μου ήρθαν και εποχές τώρα.
0: Όλα αυτά τα κόμπλεξ
2: προέλθαν.
0: Νικόλα, όλα αυτά τα κόμπλεξ προήλθαν επειδή και ο Άρης και σε αυτό ήταν πρωτοπόρος, από τα αθλητικά νέα του Καμπάνη.
2: Ναι, γιατί... ξέρεις όμως, ήμασταν άλλοι άνθρωποι, τα κατάψαμε μετά.
0: Καλά, εννοείται.
2: Μια μέρα, γιατί τώρα ξέρεις, να σου πω και την πίκρα μου τη χθεσινή, ας πούμε. Στεναχωριέμαι όταν κατεβαίνω από την Πηλαία από πάνω και κατεβαίνω μόνο εγώ και ο γιος μου για να πάμε στο γήπεδο, ας πούμε.
0: Εντάξει, είναι όντως. Είναι όντως στενάχωρο.
2: Και με πικραίνει γιατί...
0: Πολύ εύκολα ο Άρης όμως το συσπυρώνει τον κόσμο του. Πολύ εύκολα
2: το
0: συσπυρώνει.
2: Δεν το συζητάμε. Απλά τώρα ξέρεις, εγώ ίσως το βλέπω και διαφορετικά γιατί εγώ...
0: Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνει ο πολύς ο κόσμος, Νικόλα. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτή η στάση, έχω την ίδια άποψη, αυτή η στάση δεν κάνει καλό στον Άρη. Ούτε κακό στον Καρυπίδη. Δεν του κάνει κακό της ιδιοκτησίας η αποχή. Αυτό δυστυχώς δεν μπορεί, νομίζει ο Αριανός, η πλειοψηφία του Αριανού, γιατί αυτό έχουν περάσει κάποια μέσα, κάποια,
2: ναι,
0: και κάποιες σελίδες και κάποια, ότι αν δεν πά στο γήπεδο θα σηκωθεί και θα φύγει. Δεν έχει ανάγκη ότι πληρώνει, νομίζει ότι πληρώνει τον Καρυπίδη. δεν τα έχει ανάγκη τα 5.000 εισιτήρια.
2: Συμφωνώ και παυξάνω, απλά δεν στη γίνεται όμως τώρα. Δεν είναι θέμα της δυσαρέσκειας μόνο του κόσμου, γιατί όταν εγώ που κάνω μια δουλειά, η οποία, πίστεψέ με, μου δίνει κάποια χρήματα πολύ παραπάνω από το μέσον όρο των Ελλήνων κατοίκων της χώρας αυτής, έτσι.
0: Προφανώς, ναι.
2: Και ζορίζομαι οικονομικά, όχι στρατιωτικός, είμαι εδώ την δόξα τω Θεώ,
0: ναι.
2: Δεν έχω κάνει δίκιο, ωραία. Όταν λοιπόν εγώ δυσκολεύομαι και πηγαίνω σε όλα τα παιχνίδια, γιατί έχω την τύχη ο γιος μου να θέλει να τον πηγαίνω παντού, ακόμα και αν δεν θέλω να πάω. Άρα λοιπόν εγώ είμαι σε όλα τα παιχνίδια, γιατί με τραβάει το παιδί μου. Οπότε θα ήταν ανήθικο να σου έλεγα τώρα ότι εγώ πάω, εμείς δεν πάτε και εσείς δεν είσαι Σταριανοί. Και εγώ δεν θα πήγαινα σε όλα αυτά, αν ο Πιτσιρικάς δεν με έλεγε σήκω παίζει ο Άρης και πάμε να πάμε στο γήπεδο.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, και το απολαμβάνω, πρόσεξε, το απολαμβάνω αυτό, ε. Για μένα είναι απόλαυση.
0: Προφανώς.
2: Ότι, ο γιος...
0: ό,τι πιο όμορφο να πηγαίνεις με το παιδί σου στο γήπεδο. Εννοείται.
2: Σας το εύχομαι όλους. Τώρα. Με πείραξε αυτό και σου λέω ότι κρίμα, δεν θέλω, δεν μου αρέσει να βλέπω τον κόσμο να μην πηγαίνει. Και γιατί στο λέω αυτό? Γιατί ό,τι και να γίνει, κάποια στιγμή ο Καρυπίδης θα φύγει από τον Άρη. Κάποια στιγμή ο προπονητής θα φύγει από τον Άρη. Όλοι θα φύγουν, ναι, όλοι θα πάνε. Όμως εμείς θα μείνουμε εδώ. Εγώ και εσύ δεν έχουμε που να πάμε αλλού. Εδώ θα είμαστε.
0: Βέβαια.
2: Εδώ θα είμαστε. Από το 1981 που συγχωρεμένος ο πατέρας μου με πήγε στο γήπεδο, κάτι αντίστοιχο και στους περισσότερους από εμάς από εδώ πέρα κτλ. Στεναχωριέμαι για αυτό το πράγμα και για τα πιτσιρίκια.
0: Και εγώ, πίστεψέ με, και εγώ, και εγώ.
2: Ναι.
0: Πίστεψέ με, Νικόλα, και εγώ.
2: Ναι, και με στεναχωρεί αυτό. Και τώρα σε ό,τι αφορά για το ότι η ομάδα, ας πούμε, τι και πώς, όχι, όλα είναι κύκλος και γυρίζουνε. Αλλά κάποια στιγμή όμως πρέπει να δραστηριοποιηθούμε κιόλας. Δηλαδή, δεν μπορώ να βλέπω εγώ, ας πούμε, έναν ερασιτέχνη Άρη να μου λέει ότι δεν ξέρω τι θα κάνω, ας πούμε, με το βόλεϊ, αν θα το κατεβάσω ή όχι. Θέλω να αρχίσει ο Άρης να δραστηριοποιείται και σε άλλα πράγματα. Βλέπεις ότι...
0: είναι τόσα πολλά τα ανοίγματα και τόσες πολλές οι τρύπες και τόσα πολλά τα πρέπει.
2: Συμφωνώ.
0: Και...
2: αλλά πιστεύεις εσύ όμως, γιατί είπε κάτι το Στέφανος εκεί και ήταν, το θεωρούσα πολύ εύστοχο, αν μας παίρνουν στο σοβαρά ή όχι και εσύ με την πολιτική ηγεσία. Λοιπόν, πήγαμε όμως να απαιτήσουμε για το σύλλογο. Γιατί αν δεν...
0: προφανώς και έχουν πάει κάποιοι άνθρωποι.
2: Ναι. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε κάτι άλλο. Ποια ήταν η ικανότητα αυτών των ανθρώπων?
0: Να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή, ρε Νίκο μου. Η συγκεκριμένη, ναι. Γιατί μιλάμε τώρα αυτή την περίοδο, έτσι. Έχουμε μία κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια, Νέα, ναι, Δημοκρατία. Ωραία. Έχει τόσα στο κεφάλι της μέτωπα. Μόνο τα Τέμπη να βάλεις που μάζεψαν εκατομμύρια κόσμο, μόνο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και οτιδήποτε άλλο, τόσα προβλήματα που...
2: Έχεις απόλυτο δίκιο και θα συμφωνούσα μαζί σου αν συζητούσαμε το 2023 που ήταν στο 41%. Τώρα όμως, επειδή δεν έχουν την πολυτέλεια αυτή, εσύ σαν Άρη, αν απαιτήσεις, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μπορέσεις και να πάρεις. Και να σου πω κάτι, δεν λέω να το κάνουμε όπως λέγαμε τη δεκαετία του 80, που θα μας κάβανε από μόνοι τους γήπεδο αν το ζητούσαμε, γιατί αν το είχαμε θα το είχαμε, θα και με την παρακμή που περάσαμε θα ήταν ένα...
0: Πιστεύεις εσύ σπίτι ότι ο ΑΣ, το καινούριο συμβούλιο του ΑΣ, δεν το γνωρίζει αυτό το πράγμα? Εγώ νομίζω ότι το να τους φορτώνουμε τόσο πολύ, τόσο έντονα και με τόση απέτηση, από ένα σημείο και μετά γίνεται και λίγο αιμονή.
2: Εμέσως πλήθεια, αφού έχεις δίκιο, θα σου πω κάτι. Όταν αποφασίζεις να εκτεθείς δημόσια στην πολιτική, στο οτιδήποτε αποφασίζεις να κάνεις, δεν μπορείς να έρχεσαι και μετά και να λες σας παρακαλώ, θέλω επίοικια. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο κόσμος είναι σκληρός και έτσι ζουν τα πάντα, έτσι μπορεί να τα πάντα. Δεν μπορείς να κάνεις να ζητάς ήκτο. Πήρες την απόφαση, παλικαρίσκα, μπράβο σου και σας ευχαριστώ. Και πρόσεξε λίγο, φοβάμαι ένα πράγμα στον ερασιτέχνη Άρη περισσότερο αυτή τη στιγμή.
0: Για πες.
2: Μην τυχόν βρεθούμε να μην μπορούμε να έχουμε διοίκηση πρωτοδικείου. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί δεν θέλω κανένας άνθρωπος στον Άρη να καταστραφεί για το σύλλογο.
0: Σωστό.
2: Γιατί αν δεν γίνει μια φορά αυτό.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
2: Άνθρωπος βρεθεί να έχει προβλήματα.
0: Άρα πρέπει να τους αφήσουμε. Πρέπει να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Και ξέρεις, πολλές φορές
2: οι υπολείποι. Θέλω να βοηθήσουμε και θα σου πω και πώς.
0: Για ρίξ' το.
2: Θα σου πω πώς. Γιατί ο σύλλογος θα χρειαστεί 60.000 ευρώ τουλάχιστον για να πληρώσει μέσα στο καλοκαίρι που είναι νεκρή περίοδο. Θα χρειαστεί να πληρώσει. Για να μην πέσει ο διακανονισμός που κάναμε, ο οποίος είναι περίπου 20.000 ευρώ το μήνα, για κάθε μήνα, για 20 χρόνια. Εγώ θα προσπαθήσω και θέλω, με το που θα βγάλει ο ερασιτέχνης Άρης τις κάρτες φιλάθρου που πρέπει, να μπορέσουμε όλοι να πάμε, να πάρουμε την κάρτα φιλάθρου μας, ούτως ή άλλως θα την πάρουμε αργά ή γρήγορα, έτσι ώστε σε αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο καλοκαίρι να τους δώσουμε ένα οικονομικό κίνητρο που ούτως ή άλλως θα το πληρώσουμε.
0: Η κάρτα φιλάθλου κοστίζει 10 ευρώ, Νικόλα μου.
2: Αυτό σου λέω. Μπορούμε να πάμε αυτοί οι 10-20 χιλιάδες άνθρωποι που θα τα πάρουμε ούτως ή άλλως, ρε παιδιά, που θα πάμε στο γήπεδο μέσα στη χρονιά. 20.000 Αργιανοί, 30.000 Αργιανοί, θα πάρουμε. Θα πάρουμε.
0: Κάποια στιγμή
2: είτε
0: ναι.
2: Το μπάσκετ, ναι.
0: Μέσα στη χρονιά, μέσα στη χρονιά σίγουρα ναι.
2: Είτε το μπάσκετ που θα πάρουμε τα διαρκείας, ξέρω εγώ, καλώς εγώ των πραγμάτων. Είτε όποιοι πάνε στο ποδόσφαιρο κτλ. Είτε όποιοι θα πάρουν.
0: Καλά, αυτό θα γίνει. Νομοτελειακά ναι. Θα γίνει. Ούτως ή άλλως το πρωτάθλημα αρχίζει Αύγουστο.
2: Ναι, ας το κάνουμε συγκροτημένα για να μπορέσουμε.
0: Εγώ θα έλεγα, είτε μπορεί να είσαι Αργιανός που μένει στη Μελβούρνη. Γίνε.
2: Ναι.
0: Γίνε ρε παιδί μου μέλος των ΑΣ και αν μην έρθεις ποτέ. Πέταξε ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο.
2: Είπα και στους πιο νεαρούς που κάνουν εκπομπή τον Ιάσονα και το άλλο το παλικάρι.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι έχουν κάνει ένα ευεργετικότατο πράγμα αυτό το χρονικό διάστημα μαζί με το ραδιόφωνο για το σύλλογο.
0: Την
2: δώσανε
0: εκπομπή
2: ξανά στον κόσμο να καταλάβει την αξία που είχε ο ερασιτέχνης Άρης, γιατί εσύ σαν πιο συνομίλη κόσμο περίπου από ό,τι καταλαβαίνω. Θυμάσαι πόσες φορές ο ερασιτέχνης Άρης χρειαζόταν να παρέμβει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ.
0: Καταρχάς την αυτοκρατορία καταρχάς. Ποιος της. Ποιος, εντάξει, Άγιος ο Μπουτάρης, ο Μιχαηλίδης,
2: ναι.
0: Όλοι αυτοί, αλλά από πίσω ήταν ο ερασιτέχνης. Ερασιτεχνικό ήταν το άθλημα.
2: Το ραδιόφωνο κατάφερε αυτή τη στιγμή και έκανε αυτό το ευεργετικό πράγμα να καταλάβει, τους το είπα και τα παιδιά στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή, να δώσετε στον κόσμο να καταλάβει ότι υπάρχει ο ερασιτέχνης και ποια είναι η αξία του.
0: Η αξία του. Και ο, λοιπόν, ο Χρήστο είναι. Βλάχος. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια και θα έχω
0: για γεια χαρά. Γεια χαρά, γεια, γεια. Ορίστε.
3: Έλα, Μανώλη, Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη.
3: Τι κάνατε με το hardball?
0: Ανεβήκαμε.
3: Άντε, δεν σ' άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Την κερδίσαμε τη τερακλάκια. Τα σπάσαμε την έδρα.
3: Όπως είσαι στον Άρη έρχεσαι. Αναλαμβάνεις διοίκηση.
0: 7 φορές την έχω ανεβάσει την ομάδα. Και 6 την έχω ρίξει βέβαια.
3: Έχεις εμπειρία τώρα. Άντε. Βαρά ανεβήκατε. Δεν
0: ναι, ναι.
3: Άκουσα, λυκά, θα το είπες.
0: Ναι, ναι, έκανα σχεδόν μισή ώρα εκπομπή. Πήρα ειδική άδεια από το Νοσαλή και το τέτοιο. Μόνο για χαθ μιλούσα. Αλλά είχε 1.200 γριές που πέσανε ανάσκελα. Ζήγκα ήταν η μίκρα. Ναι, ναι.
3: Άρα έχεις τώρα διοικητική εμπειρία.
0: Ισοπαλία 1,5 λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα.
3: Ο ερασιτέχνης Άρης τώρα ακούει τι κάνει. Λοιπόν, για βάζε και το Μανώλη και στο χάντμπολ.
0: Για πες Δημήτρη.
3: Αν και το χάντμπολ σου πω μ' αρέσει, αλλά πόσο να δεις, δηλαδή να δεις και χάντμπολ και βόλι και μπάσκετ δεν προλαβαίνει.
0: Κοίταξε, λοιπόν, αν ανέβει η ομάδα Α1 και πάει για μεγάλα κόλπα, θα σου πω εγώ για πότε θα τραβηχτείς.
3: Για πες μου για την προπονητάρα που ψήνουμε στο μπάσκετ τίποτα. Κάτι θα ξέρετε και...
0: Για να είμαι ειλικρινής, εγώ είμαι μεθυσμένος εδώ και δε 8 μέρες.
3: Είμαι τη χαντάρα.
0: Ναι, είχαμε τα επινίκια, είχαμε μπουζούκια, είχαμε ψιστήρια, είχαμε, για να φανταστείς, το μάτς της προηγούμενης Κυριακής, το αποτέλεσμα, το 0-2 με τον Όφη, το έμαθα 11 η ώρα τη νύχτα. Γιατί ήμουνα στο γήπεδο και τόσο...
3: Μπράβο, ρε Μανώλη. Φτιάξε. Είναι όλοι οι άνθρωποι να απολαμβάνουν τέτοιες στιγμές. Αυτό είναι το άλλο το οποίο περιορίζει.
0: Ευλογία είναι. Ευλογία. Ειδικά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό σου δίνει χρόνια ζωής. Όποιος δεν το έχει ζήσει.
3: Τις μπριζόλες τις είχα έτοιμες μετά τον τελικό με τον Παναθηναϊκό και με το Βόλο. Δηλαδή με το που είδα κόκκινο Παναθηναϊκός λέω τελείωσε, πάμε για... και τέλος πάντων πάμε στα σοβαρά.
0: Έλα.
3: Δεν κάνω πλάκα, στον μπάσκετ θα κλείσουμε καλό προπονητή, ε. Δηλαδή... Τώρα ποιος θα είναι και πού θα πέσει ο κλήρο.
0: Κάτσε Δημήτρη, μισό λεπτάκι λίγο, μισό λεπτάκι λίγο, σε παρακαλώ. Περίμενε, βάζω λίγο μουσική, μισό λεπτό.

0: Έλα, έπρεπε να ανοίξω. Για πες.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα με παρέσυρες με τη Χάν και λέω δεν σ' άκουσα τότε και τρελάθηκες, το ακούω ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως είσαι, στον Αριστέχνη, τότε ποιος ακροατής έχει εμπειρία.
0: Και κάποια στιγμή να τους εξηγήσω, γιατί όταν σπάς έδρα, έρχονται σε ισοφαρίζουν ένα-ένα στη δικιά σου έδρα και πας τρίτο και τελευταίο παιχνίδι με ζίγκα γήπεδο, πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα ως GM της ομάδας.
1: Μπράβο, πρέπει να τα ξέρεις.
0: Αυτά είναι πράγματα τα οποία ας πούμε είναι σεμιναριακά, πώς πήγαμε. Πώς προετοιμάσαμε την ομάδα, πώς αντιμετωπίσαμε τις καταστάσεις, την πίεση, μέχρι και το πώς θα πανηγυρίζουμε είχαμε προγραμματισμένα.
1: Κοίταξε, όταν το μάτς είναι τελικός και δεν κυλάει καλά, έτσι λέει...
0: Πώς θα το... καλά, ξανθώ φύτευσα.
1: Ότι κάνεις, ας πούμε, μια τεχνητή διακοπή.
0: Βέβαια. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Για μπάλα δεν θα πω τίποτα, στο Μανώλη. Μπάσκετ, θα κλείσουμε, κάνα προπονητή.
0: Δημήτρη, έχω την αίσθηση, ότι, μάλλον το έχω πει σε πολλούς τόνους και αρκετές φορές, ότι...
1: Όχι,
0: δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάποια πληροφορία και εγώ σήμερα προσπάθησα να ακούσω ο Σανλή και Γκάλι το μεσημέρι για να έχω και μία πληροφόρηση γύρω από το ρεπορτάζ. Κρατούν μία στάση, δεν βρίσκομαι με τα παιδιά για να...
1: Μανώλη, για να κλείσω, έτσι.
0: Έλα.
1: Είσαι χαρούμενος. Αν δημουσιάω, έτσι,
0: ναι.
1: Τι θα έκανα και έπαιρνα τέτοια αγάπη από τον κόσμο. Έπαιρνα, φίλε, μια Φεράρι, όχι συλλεκτική.
0: Ναι, ναι.
1: Μια σκέτη.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα την κλήρωνα και δεν έρθει ένα τρελό. Εδώ βρείτε τα στοιχεία του να πάει το αμάξι σπίτι του. Δηλαδή, τι να τα κάνεις, ρε Μανώλη, κατά την άποψή μου, έτσι, τα ωραία τα υλικά όταν παίρνεις τέτοια
0: αγάπη. Όταν παίρνεις τέτοια αγάπη, ναι. Όλο το χρυσάφι του κόσμου. Όλο το χρυσάφι του κόσμου.
1: Αν ήμουν σιάω, θα τους είχα τρελάνει όλους.
0: Να είσαι καλά, Δημητρό, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την κλίση. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Κωνσταντίνος.
0: Έλα, Κωνσταντίνο μου.
2: Δύο-τρία πραγματάκια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Θα συμπληρώσω για την εκπομπή. Λοιπόν, μέχρι και το τέλος περίπου του πρωταθλήματος,
0: ναι,
2: υπήρχε, ρε παιδί μου, μια βάσιμη δικαιολογία, ας το πούμε έτσι, να μην πηγαίνει στο γήπεδο. Η κακή πορεία της ομάδας, κακός ο Καρυπίδης, ο Απέσιος κτλ. Τώρα, στα play-off ακούω το απίθανο, δεν πάμε στο γήπεδο γιατί ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο. Τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος, ας το πούμε, ως επιχείρημα. Μόνο ένας Αριανός θα μπορούσε να το πει αυτό.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, εν μέρη έχει τα δίκια του ο κόσμος, αλλά διαφωνώ μέρη, οριζόντια και κάθετα και παράλληλα.
2: Εν μέρη. Και εδώ έρχεται να συνδεθεί ο περίφημος ερασιτέχνης. Ο οποίος ερασιτέχνης προφανώς το έχει και ο κόσμος γενικότερα λαφασμένο στο μυαλό του. Είναι κατεφημισμένο ερασιτέχνης, έτσι. Με αγάπη δεν μπορεί να φτιαχτεί τίποτα.
0: Προφανώς.
2: Θέλει λεφτά.
0: Προφανώς.
2: Ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι όταν η ομάδα έπεσε στη γάμα, δεν έχει συνειδητοποιήσει, δεν το έζησε, η ομάδα διαλύθηκε. Και όταν λέμε η ομάδα διαλύθηκε, όχι αγωνιστικά, διαλύθηκαν τα πάντα. Δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις γηπέδων, δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις...
0: Δεν είχε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2: Δεν υπήρχε τίποτα, δεν το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Στον Άρη όλα χτίζονται από το μηδέν. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος.
0: Και...
2: Από το μηδέν.
0: Και η ευημερία
2: και
0: η προσέλευση κόσμου έχει όφελος στον ερασιτέχνη.
2: Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος με τίποτα δυστυχώς και πρέπει να είναι μια προσπάθεια του ερασιτέχνη της καινούργιας διοίκησης, γιατί η προηγούμενη διοίκηση ήταν επιφορτισμένη να κάνει και κάποια πράγματα για τον μπάσκετ, να σωθεί το μεγάλο τμήμα του
0: συλλόγου,
2: η Ναυαρχίδα κτλ. Πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλη βάση να γυρίσει αυτή η νοοτροπία που έχει ο Αριανός για τον ερασιτέχνη.
0: Συμφωνώ.
2: Όταν λοιπόν μετριόμαστε στην πόλη, στη χώρα κτλ., τι είναι το κλαμπ μας, τι είναι ο Άρης, τι εκπροσωπεί, είναι ο ερασιτέχνης. Είμαστε εμείς. Ο ερασιτέχνης δεν είναι ούτε ο Φουφουτίδης Καρυπίδης, ούτε ο Παμπλουτίδης Καρυπίδης. Είμαστε εμείς ο ερασιτέχνης. Είμαστε εμείς οι Αριανοί.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Κωνσταντίνε.
2: Αυτοί που στηρίζουμε και θα αγαπάμε αυτή την ομάδα μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας. Και όχι ο κάθε Καρυπίδης ή επενδυτής που θα έρθει, θα κάνει μια πενταετία, δεκαετία και θα φύγει.
0: Έχεις
2: πρέπει
0: απόλυτο
2: να το
0: δίκιο.
2: Καταλάβει πάρα πολύ καλά ο κόσμος αυτός. Τώρα χτίζεται ο ερασιτέχνης μας. Τα τμήματά μας τώρα αρχίζουν και ξαναφτιάχνονται του ερασιτέχνης.
0: Είμαστε στο σκάψιμο στα θεμέλια.
2: Ούτε είχε διαλυθεί. Το κλαμπ είχε διαλυθεί.
0: Έχεις
2: το συμπαρέτσιρε μαζί του το ποδόσφαιρο. Πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό ο κόσμος. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμη. Είναι σκοπός του ερασιτέχνη, πρέπει να είναι και αυτός.
0: Κωνσταντίνε, είναι πολύ εύστοχο το μήνυμα που περνάς. Να είσαι καλά, φίλε μου. Έχω άλλη μια γραμμούλα. Να είσαι καλά, για χαρά. Για. Έλα. Έλα, δώσ' το. Όποιος φίλος ήταν, χίλια συγγνώμη για την αναμονή, μπορεί να ξαναπάρει μία γραμμούλα ακόμα. Θα τη σηκώσουμε μέχρι να κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή. Παρακαλώ.
3: Έλα, Μανώ.
0: Έλα, ρε Αβραάμ.
3: Δύο πράγματα.
0: Α, τα ξέχασες προηγουμένως.
3: Δύο πράγματα. Τι είναι, τι. Προηγουμένως τι έλεγε το, ρε.
0: Πολύ ωραία μιλούσε. Ο Κωνσταντίνος ή ο άλλος. Πολύ ωραία μιλούσε, πάρα πολύ ωραία. Τα μαγνητοφώνησα και θα τα βγάλω σποτάκι. Έλα.
3: Ματζούνια τρως, ματζούνια.
0: Τι ματζούνια, πώς δεν τρώω. Μικρός έτρωγα εκείνα τα τέτοια, τα λαστιχένια. Πώς δεν τα έτρωγα. Πώς δεν τα έτρωγα.
3: Κοιτάξτε, ο Αριανός τέτοια το δω. Κάθε χρόνο τέτοια θα τρώει γλυφιτζούρι και ματζούνια.
0: Για τον κόσμο είπε.
3: Όχι, οι άλλοι ατρώνουν τις τούρτες και τις πάσες.
0: Πολύ γλυκό ήταν το ματζούνι, ρε Αβραάμ. Δεν σ' άρεσε το ματζούνι. Πολύ ωραίο ήταν.
3: Ναι, βέβαια. Οι άλλοι θα τρώνε.
0: Δεν μ' αρέσει. Από τις πολλές τις τούρτες δεν πάνε ζάχαρο εσύ όμως.
3: Ναι,
0: ας τις τούρτες.
3: Και εσύ.
0: Μαύρη σοκολάτα. Μαύρη σοκολάτα. Ματζούνι, εμένα μου αρέσει το ματζούνι. Έλα.
3: Εσύ, εκείνος που θέλει να δει, έρχεται.
0: Έρχεται.
3: Δεν κάνει. Ακούς, εσένα εδώ.
0: Έλα.
3: Γιατί δεν βγαίνει σου με τρία.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
3: Βγάλε έναν του σου με τρία.
0: Θα βγάλω, θα βγάλω, θα βγάλω.
3: Θα βγάλει, όλο βγάζεται.
0: Εντάξει, Μανώ, έγινε.
3: Κάθε χρόνο αυτό θα έρθει συνέχεια.
0: Κάτσε να διαβάσω τα μηνύματα, Αβραάμ, είναι και 50.
3: Ακούς, περίμενε, ο Μίλτος αυτό έλεγε.
0: Τι έλεγε ο Μίλτος.
3: Ο
0: Μίλτος είναι ο αγαπημένος σου παραγωγός. Ναι. Νούμερο 1 είναι ο Μίλτος, νούμερο 2 είναι ο Ασανλής. Ο Σανλής νούμερο 2. Α, πρώτος Σανλής, δεύτερος Μίλτος. Τρίτος. Τρίτος ποιος είναι.
3: Εσύ είσαι.
0: Άσε με εμένα. Εγώ δεν μπαίνω στη σύγκριση. Γιατί εγώ κάνω τον γκάλοπ. Τρίτος. Σάκης τρίτος. Α, τα φτιάξατε τώρα με το Σάκη.
3: Τι φτιάξατε, ψάξεις.
0: Λοιπόν, Αβραάμ, σ' αφήνω. Έλα. Τα λέμε. Έλα, φιλιά. Φιλιά. Για χαρά. Γεια, γεια, γεια. Μάναξ
3: ουρανού, ε.
0: Ναι, ρε. Έλα, γεια, γεια.
3: Μάναξ ουρανού περιμένει ο αλλιώς κόσμος.
0: Γεια, γεια. Τελευταία γραμμή, παρακαλώ. Τελευταίος είσαι, φίλε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι.
0: Τι παιχνίδι.
4: Αν μας επιτρέπει ο Αβραάμ και οποιοσδήποτε άλλος.
0: Έλα, ρίξ' το.
4: Το ψέματα και αλήθειας.
0: Ψέμα και αλήθεια, ναι.
4: Λοιπόν.
0: Λέγε, πώς ερωτήσεις είναι.
4: Είναι ψέμα, δύο-τρεις.
0: Έλα.
4: Είναι ψέμα ή αλήθεια ότι κάποιοι βγήκανε και είπανε ότι βρήκανε επενδυτή. Και μετά είπανε καρυπίδι, πουλα και
0: σκέφτες. Αλήθεια, αλήθεια.
4: Είναι αλήθεια, μπράβο.
0: Ναι, άλλο.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξεκίνησε όλη αυτή η
0: ναι, σωστό.
4: Η ιστορία.
0: Και μετά κουλουτούμπα.
4: Που κάνει και μετά... να καταστρέφει το σύλλογο.
0: Συμφωνώ.
4: Να καταστρέφει τη συλλογική μας οντότητα.
0: Μου
4: να...
0: είπε ο ξάδελφος του κουνιάδου της Ανιψιάς του καφετζή.
4: Ναι.
0: Και το ξέρω εγώ, έχω inside παρακάτω, πληροφορία.
4: Παρακάτω. Έχουν φαγωθεί με τον ΑΣ. Ήρθε ο ΑΣ. Κατάφερε να περάσει στο βόλεϊ, να περάσει, να βγάλει την ανδρική ομάδα στο βόλεϊ στην πρώτη κατηγορία. Ναι ή όχι.
0: Να σώσει τις γυναίκες.
4: Να σώσει τις γυναίκες.
0: Το μοναδικό τμήμα εκτός μπάσκετ που είναι Α1.
4: Και να βγάλει και τα κορίτσια στο μπάσκετ και αυτά.
0: Και μπάσκετ Α1, βέβαια.
4: Και κατηγορούμε τον ερασιτέχνη. Βγήκε
0: όχι, μια χαρά είναι.
4: Και είπε πολύ ωραία και λεβέντικα. Παιδιά, στην πρώτη φάση όποιος θέλει να πάρει τον Άρη να απευθύνεται σε εμάς, να τον αξιολογούμε εμείς και από εκεί και πέρα να κάνει επαφές με την οικογένεια Καρυπίδη. Είναι αλήθεια ή ψέμα αυτό.
0: Αλήθεια και αυτό.
4: Και μετά είδαν και απόειδαν γιατί σηκώνεται ο κάθε δεξιό.
0: Ψέμα είναι όμως ότι ήρθε, ζήτησε τον ουρανό μετάστρα και έφυγε.
4: Ποιος είναι αυτός.
0: Και αυτό το ακούσαμε.
4: Καλά, εντάξει. Αυτά είναι τώρα δηλαδή. Οι 5-10 όχι πειραγμένοι, δεν θα τους πω έτσι. Αυτοί που κάνουν αγώνα 7 χρόνια τώρα πώς να διώξουν τον Καρυπίδη, έχουν λυσάξει να πούμε και μεταδίδουν συνέχεια
0: ψευδείς
4: πληροφορίες στον κόσμο.
0: Έγινε. Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
4: Να τελειώσαμε με αυτά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, για χαρά, για γεια. Δεν καλούμε άλλο, δεν σηκώνουμε άλλες γραμμές. Μερικά μηνυματάκια για να μην μείνουν παραπονεμένοι όλοι όσοι μας κάναν την τιμή να επικοινωνήσουν με την εκπομπή. Λοιπόν, πάω από πάνω προς τα κάτω. Ντένις, μια απορία λύσε μου, Μανώλη. Όταν κάποιος υστερεί στο οικονομικό, ονειρεύεται να κάνει την έκπληξη με χαμηλά μπάτζετ και συμφωνώ απολύτως. Εμάς, γιατί μας αφορά αυτό, αφού έχουμε υπεροκειάνιο ιδιοκτήτη? Ντένις μου, ηρωνία. Λοιπόν, η πίεση θα είναι... Λοιπόν, πραγματικά, Γιάννη, όσοι ήμασταν χθες στο γήπεδο, περάσαμε πολύ ωραία με αφορμή το μήνυμα του, το τηλεφώνημα του Γιάννη. Και τραγουδήσαμε με την ψυχή μας για την Αριανάρα μας. Στηρίζουμε την Αριανάρα μας με λύσα. Στο Χαριλάου χτυπάει η καρδιά μας. Λέει ο Χριστάρας. Και από κάτω, προφανώς σε ένα άλλο τηλεφώνημα για τον ερασιτέχνη, η πίεση θα είναι προς όλους. Ο Γιώργος, μια χαρά τα είπε ο φίλος, ο Άρης χάνεται. Προφανώς για τον Στέφανο. Στο Στέφανο αναφέρεσαι, Γιώργο. Ο έτερος Γιώργος, Αβραάμ. Βγάζουμε συμπεράσματα στα διάφορα μάτς. Γρηγορίου Μίνε, ωραία ζηλίκια. Στην Ευρώπη φταίει το εξωγωνιστικό. Ήρεμα ρωτάω. Μερικοί Αριανοί έχουν φτιάξει τον δικό τους κόσμο, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Ο Βαγγέλης, καλησπέρα Μανώλη, για μένα η χρονιά είναι αποτυχημένη, εννοείται, και ας βγεις πέμπτος, εννοείται, δεν παίζεις Ευρώπη, δεν πήρες τίτλο, μια θέση πέμπτη, για αυτούς που λένε βγαίνουμε 5 χρόνια πεντάδα, το πολύ πέμπτη. Για τον Ζουνίδη, 3 χρόνια τον κυνηγούσε ο πρόεδρος και ψωνίσαμε από σβέρκο. Το κακό είναι ότι ο Καρυπίδης νομίζει ότι ξέρει μπάλα. Όχι, ξέρει μπάλα, εγώ θα πω. Ο Θόδωρος, καλησπέρα, δεν πρόλαβα την έναρξη της εκπομπής σου, κάτι λες αλλά δεν καταλαβαίνω που αναφέρεσαι, συγγνώμη Θόδωρή μου, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά δεν είναι ώρα και για να βάλω το μυαλό μου να γυρίσει τόσο πίσω, έχουν έρθει ήδη τα παιδιά. Αυτά νομίζω τα μηνύματάκια. Λοιπόν, πιάσαμε 1 λεπτό μετά τις 10, κίτρινη κάρτα με Κώστα και... ποιος είναι και Στράτο? Ήρθε ο Στράτος! Ήρθε και ο Στράτος, ωραία. Με Κώστα και Στράτο, κίτρινη κάρτα ακολουθεί, μένετε συντονισμένοι για Λέω Radio 101.7, με το καλό την ερχόμενη Δευτέρα. Το Για Σένα Ήρθα Πάλι θα είναι και πάλι κοντά σας, ελπίζω με νέα. Τι νέα έχουμε? Δεν ξέρω τι κάνανε και τα πιτσιρίκια μας στο μπάσκετ που παίζανε. Ξέρουμε τι κάνανε τα πιτσιρίκια στο μπάσκετ, παιδιά? Μάλιστα. Παίζανε στο Final Four της ECAST, νομίζω με τη 10 παίζανε, και αν κέρδιζαν βγαίναν πρωταθλητές και πήγαιναν στο Πανελλήνιο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα σας τα πούν τα παιδιά που ακολουθούν. Εγώ σας ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, να είστε όλοι και όλες καλά. Αν έχω κάποιο μήνυμα στο post της εκπομπής, ο Πάνος από τη Φλόριντα, καλησπέρα την κυτρινό μαύρη Φλόριντα, να σε καλά ρε Πάνο μου, και ο Γιάννης μας, ωραία. Λοιπόν, αυτά, να είστε όλοι και όλοι καλά, μένετε συντονισμένοι εδώ για τη συνέχεια.

0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
13: Money.
11: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finacota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Κίτρινη Κάρτα. Ακούτε Yellow Radio σε 101,7 των FM. Στράτος Μουζίνας και Κωνσταντίνος Στόικος πίσω από τα μικρόφωνα. Φυσικά και με δική συμμετοχή. Στον απόϊχο μιας ακόμη νίκης του Άρη, σε σημείο που δεν μετράει. Οπότε δεν έχουμε και πάρα πολλά να πούμε. Παρέα με σας φυσικά, παρέα με τα δικά σας μηνύματα στο 6936-512-099. Στο Viber του σταθμού ή στο γκρουπάκι του Yellow Radio, εκεί υπάρχει το πώς εκπομπή στο Facebook. Μπορείτε να τα στείλετε και να τα διαβάσουμε κανονικότητα στον αέρα της πόλης. Έχετε τέλος πάντων επιλογές. Σε μια εβδομάδα που ξεκινάει και είναι αρκετά γεμάτη, θα τα πούμε σήμερα. Είμαστε στον απόϊχο της νίκης του Άρη με 3-1 επί του Όφη και κάποια θετικά πραγματάκια μπορούμε να κρατήσουμε από ποδοσφαιριστές ατομικά κυρίως. Από εκεί και πέρα. Την Τετάρτη ο Άρης αγωνίζεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο απέναντι στο Βόλο. Αντιμετωπίζει την ομάδα του Νουπουσού, την ομάδα του Χιλαμπέου, ξανά επίσης σε διάφορο παιχνίδι. Την Πέμπτη υπάρχει ο αγώνας μπάσκετ ανάμεσα στον Άρη και στην ΑΕΚ, η πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς των play-offs. Με μια καλή ευκαιρία για τον Άρη να χτυπήσει το παιχνίδι έτσι πως ήρθε η κατάσταση. Που έτσι λίγο πρέπει ο Άρη να χτυπήσει και τα 2-3 μάτς, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Μακάρι να είναι πολλά, έτσι. Έλα, σε έχουμε μαζί μας.
1: Έλα, ναι.
0: Τέλεια. Μακάρι να είναι πολλά, μακάρι να είναι πολλά τα παιχνίδια. Τρία δηλαδή δεν μπορεί να είναι.
1: Καλά.
0: Μακάρι να είναι δύο βασικά
1: ναι,
0: και να περάσουμε.
1: Δεν, ναι, αυτό πήγα να σου πω.
0: Ναι,
1: δεν είναι απαραίτητα τα τρία.
0: Ισχύει. Μακάρι να είναι δύο και να περάσουμε. Μακάρι να είναι και τρία και να περάσουμε. Εμένα δεν θα με χαλάσει ούτε αυτό το σενάριο και νομίζω κανέναν.
1: Απλά θεωρητικά, τελείω θεωρητικά, δεν έχει καμία σημασία. Θεωρητικά. Το πρώτο, θεωρητικά θα είναι πιο εύκολο με την έννοια ότι είναι τώρα είναι μέσα στην απογοήτευση. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θες να πάρεις θεωρητικά ένα διπλό, είναι η ευκαιρία στο πρώτο μάτς.
0: Ναι, ναι. Είναι.
1: Γιατί μετά θα έχει παίξει δύο μάτς, θα έχει συνέλθει. Δηλαδή, πώς το λένε. Εντάξει, τώρα είναι ακόμα επηρεασμένη σίγουρα.
0: Ισχύει, ισχύει. Είναι επηρεασμένη και ελπίζουμε αυτό να φανεί στο γήπεδο. Και την Παρασκευή υπάρχει και ο τελικός της K19 του Άρη τελικός κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ. Θα μας φάτε στη μάπα και σήμερα μέχρι τις 12 και την Τετάρτη που θα είμαστε στούντιο στο παιχνίδι με το Βόλο από τις 4 μέχρι και τις 8. Και guest εμφάνιση θα κάνουμε και την Παρασκευή που θα είμαστε στούντιο στον τελικό του κυπέλλου της K19. Στο ανακοινώνω και σένα στον αέρα.
1: Ναι, okay.
0: Θα είμαστε την Παρασκευή εδώ 6 με 8 για τη μετάδοση του αγώνα. Ο Δημήτρης Σουναλής θα βρεθεί στο Αγρίνιο και το Yellow Radio 101,7 φυσικά θα μεταδώσει κανονικότατα το παιχνίδι. Λογικό, είναι ένα παιχνίδι σημαντικό. Ένα παιχνίδι σημαντικό.
1: 6 ώρα αρχίζει το μάτς.
0: Ναι, ναι, 6 ώρα το παιχνίδι. Με τον Άρη να θέλει φυσικά να κατακτήσει το κύπελο απέναντι σε μια ομάδα που κατά ψέματα είναι το φαβορί του θεσμού. Αλλά από τη στιγμή που πάμε σε τελικό, ο μόνο παιχνίδι στο Αγρίνιο, και ο Άρης για να φτάσει εκεί έχει τις δικές του πιθανότητες και έχει τις δικές του.
1: Απλά ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν δύσκολο να το ξέρεις, αλλά η K19 του ΠΑΟΚ που έχει να χρησιμοποιήσει τους παίκτες από τον ΠΑΟΚ Β, δηλαδή που έπαιζε Super League 2 πέρυσι, φέτος.
0: Δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, γιατί ας πούμε, αν γίνεται αυτό, θα ήταν λίγο άδικο κάπως.
0: Όχι, K19 δεν είναι. Γιατί.
1: Το ΠΑΟΚ Β είναι K19, δεν ξέρω.
0: Εάν έχει παίκτες που είναι κάτω από 19, γιατί να μην μπορούν να παίξουν.
1: Ναι, οκ, επειδή παίζανε Super League 2, αλλά οκ. Είναι λίγο. Ναι, είναι διαφορετικό επίπεδο.
0: Μα και ο Νίγκ έπαιζε Super League, αλλά.
1: Αλλά δεν έπαιζε ο Νίγκ.
0: Ήταν στο roster τη Super League, δεν έπαιζε. Υπάρχει περίπτωση τώρα στα χαρτιά όταν δηλώνουν του παίκτε να λένε αυτό δεν έπαιζε πολύ.
1: Καλώ σου λέω, οι άλλοι να παίζαν κανονικά στη Super League 2, ενώ κανονικά μάτσε 90 λεπτά σε κάθε αγωνιστική, όχι ναι, ένα 20 λεπτό, ένα δεκάλεπτο σε κάθε ένα μάτσε.
0: Ποιο μπορεί να κάνει αυτό το διαχωρισμό.
1: Όχι, σε ρωτάω, αν ξέρει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σε αυτή ήταν η αρχή ερώτηση.
0: Δεν ξέρω, απλά δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να μην. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορούν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο όριο, αλλά θα μου φάνει περίεργο να μην μπορούν να παίξουν. Τι να πω. Okay, θα φανεί. Θα φανεί ποιοι είναι αυτοί που θα αγωνιστούν

0: Ο Γιώργος, καλησπέρα Αλάνια. Την καλησπέρα μας. Το δείξει πουθενά το K19? Ναι, θα το δείξει στα κανάλια. Στην Nova είναι η K19 και θα υπάρχει νομίζω και ζωντανή μετάδοση από το YouTube. Άρα θα μπορείτε να το δείτε και εκεί το παιχνίδι. Για όσους δεν έχετε συνδρομητική πλατφόρμα, θα μπορείτε να δείτε και εκεί το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλή ευκαιρία. Πιστεύω θα το δει και πολλοί κόσμος κιόλας. Έτσι, αφού είναι και στο
1: δωρεάν. Σίγουρα.
0: Ναι. Ο Ηλίας, άμα είναι αδιάφορα για σένα, κλείστε το ρε φίλε και πήγαινε για ύπνο. Για σένα δεν μετράνε λύκες, αλλά για μας μετράνε όλες οι νίκες. Μίλα μόνο για την πάρτι τους χωρίς παρεξήγηση. Πάντα Άρης μόνο, χωρίς παρεξήγηση. Ναι. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Ο Γιώργος, καλησπέρα παιδιά. Βαλένθια Παναθηναϊκός, τι βλέπετε? Εγώ βλέπω διπλό, αλλά πολύ είναι πολύ κοντά τώρα. Τι να πούμε. Βλέπω διπλό, αλλά είναι πολύ κοντά τα πράγματα.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω. Εγώ δεν ξέρω να κάνει. Τελείως ωραία η κατάσταση.
0: Κάπως έτσι. Ευχαριστώ ότι τίποτα, φίλε Γιώργο. Εννοείται ότι ξέρουμε. Το λέμε. Πώς φάνηκε το Άρη Σόφι?
1: Άξι, όπως το περίμενα. Ωραίο ανοιχτό μάτς. Δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς κάτι άλλο. Ούτε σκοπιμότητα είχε, ούτε τίποτα. Πιο πολύ να δεις, πιο πολύ το ζουμί της υπόθεσης ήταν να δούμε κάποιον παίκτη έτσι να κάνει μια καλή εμφάνιση, όπως είδαμε.
0: Και το είδαμε.
1: Τον
0: το
1: Κουαμέ κυρίως.
0: Είδαμε τον Κρίστιαν Κουαμέ να πετυχαίνει δύο γκολ, να δίνει μια assist. Έστω και ένα ψηλό έκλειψε από τον Πέρεθ.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Δίνει, έδωσε και μια assist και έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει, μπορεί σίγουρα να τον υπολογίζει ο Άρης. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε ανέτοιμος. Ο Κουαμέ ήρθε. Είχε θέματα, ήταν ανέτοιμος, αλλά νομίζω ότι βρίσκει τον εαυτό του. Δείχνει ένα φόρ που είναι διαθέτως να πιέσει, να τρέξει πάρα πολύ σε όλο το μήκος και το πλάτος του γηπέδου. Να μπει σε όλες τις μονομαχίες. Έτσι είναι, γι' αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε ατομικά νομίζω ότι είναι ένα παίκτη που μπορούμε να κρατήσουμε. Και η αλήθεια είναι, όπως και να το κάνουμε, ένα center forward και χρειάζεται και γκολ.
1: Σημαντικό, γιατί το τελευταίο διάστημα που μωρών δεν υπάρχει στο roster της ομάδας για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Δεν αγωνίζεται δηλαδή ποτέ. Είδαμε τον Κατεβέρα και ακολούθως τον Κουαμέ να κάνουν καλές εμφανίσεις και να σκοράνουν κιόλας. Οπότε νομίζω είναι θετικό αυτό για την επόμενη σεζόν. Φέτος δεν έχει καμία σημασία ότι το επόμενο σύνολο μπορείς να τους έχεις αυτούς τους δύο στο ρόστερ σου.
0: Ναι,
1: θα
0: ναι.
1: Είναι μια χαρά. Φυσικά θα θες και άλλο center forward βασικό, αλλά να ξέρεις ότι ρε παιδί μου έχεις ήδη δύο φορ οι οποίοι μπορείς να βασίσεις από την αρχή της χρονιάς στην επόμενη.
0: Mm-hmm. Ναι, δεν ξέρω πώς θα είναι η υπόθεση φορ στον Άρη. Δεν πιστεύω ότι θα είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά.
1: Τι εννοείς? Για αυτούς τους δύο.
0: Δεν ξέρω πώς θα κινηθεί ο Άρης. Δηλαδή θα πάρει και τρίτο φορ και μακάρι να πάρει και ένα.
1: Α, ναι, εντάξει. Και καλά, όλοι το έχουμε δει. Μπορεί να πάρουμε άλλο φορ, αλλά.
0: Όχι, okay. Να πάρουμε και καλύτερο και θα δεχτούν και αυτοί οι δύο να κάτσουν να παίζουν. Αλλά θα μου πει. Του Καντεβέρε και ο Κουαμέ έχουν ιστορικό τραυματισμό, ειδικά ο Καντεβέρε. Οπότε
1: ναι,
0: σπάνια
1: έτσι,
0: να έχουμε και τους τρεις διαθέσιμους.
1: Έτσι και αλλιώς δεν ήταν τις άλλες ομάδες τους παίζαν βασικοί. Άρα δηλαδή.
0: Εντάξει, ενώ, αλλά η άλλη δεν θα παίζει Φιωρεντίνα, ο Κουαμέ βασικός.
1: Όχι, θέλω να σου πω ένας παίκτης ο οποίος στις προηγούμενες ομάδες του έπαιζε βασικός. Θα του κακοφανεί πάρα πολύ να μην, ξαφνικά να μην παίζει βασικός. Ενώ τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Ναι, αλλά όταν ένας παίκτης που είχε έρθει από τη Φιωρεντίνα όπως ο Κουαμέ και είχε χαμηλώσει το επίπεδο, ο Καντεβέρε που ήταν στη Μαρσέιγ, στη Λιόν που ήταν και είχε χαμηλώσει το επίπεδο, σημαίνει ότι ήρθε για να παίξει. Δεν χαμηλώσει το επίπεδο για να είναι πάλι αναπληρωματικός. Θα έχει την ευκαιρία.
1: Εντάξει, θα παίζουν όμως έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και βασικό να πάρει σε κάθε μάτς θα γίνονται αλλαγές.
0: Θα έχουμε τραυματισμούς, είναι νομίζω το μόνο δεδομένο. Το μόνο δεδομένο αυτό δυστυχώς. Ότι θα έχουμε πάλι τραυματισμούς. Ελπίζω να γίνει μια καλύτερη δουλειά. Δεν το κατεμοιάζω. Και εγώ το συγκεκριμένο. Δεν κατεμοιάζω κι εγώ την κατάσταση. Αλλά ναι. Υπάρχει κάτι θετικό εκεί πέρα. Ο Γκαρέ βρήκε ακόμα ένα γκολ. Συνεχίζει την καλή δουλειά. Έχασε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δείχνει ότι είναι εκεί. Δείχνει ότι θέλει να παίρνει πρωτοβουλίες. Δείχνει ότι θέλει να παίρνει τις ατομικές ενέργειες, να πάρει την μπάλα στα πόδια του και είτε να δημιουργήσει είτε να εκτελέσει. Που αλήθεια είναι φέτος δεν το έχουμε δει από πολλούς παίκτες. Οπότε και ο Γκαρέ είναι ένας παίκτης που ο Άρης οφείλει να κρατήσει και του χρόνου. Ο Ντουντού είχε, δεν είχε, έκανε πάλι την assist. Γράφει νούμερα. Γράφει νούμερα. Έχει 3
1: ναι.
0: Γκολ και 2 assist, νομίζω φέτος. Δηλαδή.
1: Αν και δεν με εντυπωσίασε, δηλαδή δεν μου άρεσε πολύ, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου άρεσε πολύ. Η αλήθεια είναι το εφόσον κάθε φορά που παίζει είτε βάζει γκολ είτε κάνει assist.
0: Ναι,
1: είναι σημαντικό και βοηθάει πάντα.
0: Ναι, και σε μια ομάδα η οποία δεν έχει καθόλου αποτελεσματικότητα, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν έχει τίποτα από όλα αυτά αυτή η ομάδα, ειδικά η φετινή του Άρη.
1: Απλά πέρα από την assist δεν είδα κάτι από το. Δεν έμεινα και πολύ ευχαριστημένο σε αλήθεια.
0: Θα μπορούσε να έχει και μια ακόμη assist εκεί στο γύρισμα στο Γένσεν. Που ήταν καλή ευκαιρία. Όχι, εμένα μου άρεσε η εμφάνιση του Ντου. Okay, μπορεί και περισσότερα πιστεύω. Δεν έχει καθόλου. Δεν πηγαίνει καθόλου στο ένα με έναν. Αυτό δεν μου αρέσει. Δηλαδή θα ήθελα να πάει παραπάνω στο ένα με έναν. Να παίξει, να βάλει την μπάλα κάτω. Από εκεί και πέρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι για τον Μπέρεθ, γιατί ήταν δραστήριος, αλλά ούτε τώρα γκολ.
1: Δραστήριος μπορεί να είναι πάντα. Το θέμα είναι ότι χαλάει όλες τις επιθέσεις στο τέλος.
0: Ούτε τώρα γκολ ή ασίστ για τον Μπέρεθ.
1: Ότι θα πάρει την μπάλα, θα τρέξει, θα τριπλάρει, οκ. Okay, αλλά στο τέλος, όταν θα πρέπει να κάνει την κρίσιμη πάσα ή θα πρέπει να κάνει το κρίσιμο σουτ, θα τα χαλάσει όλα. Αυτός είναι ο Μπέρεθ.
0: Ναι, δυστυχώς αυτός είναι ο Κάρλες Μπέρεθ. Και από εκεί πέρα είδαμε Γιένσεν Ράτσις να κάνουν ένα καλό μάτι στο κέντρο.
1: Για μένα ο Ράτσις ο δεύτερος καλύτερος του χθεσινού μάτζι, ξέρω αν έχεις άλλη άποψη.
0: Με τον Γκουαμέ, εντάξει, δεν ξέρω αν, αν ήταν ο Ράτσις ο δεύτερος καλύτερος.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω την άποψή σου. Εγώ θα έλεγα Ράτσις.
0: Εσύ μπορεί να έλεγα και Γκαρέ.
1: Γκαρέ θα έλεγα. Okay, ναι, εγώ θα έλεγα Ράτσις.
0: Αλλά ναι, και ο Γιένσεν σε πολύ καλή κατάσταση. Ειδικά μετά το πρώτο μισάωρο που βρήκε λίγο το ρόλο του παίζοντας ως χαφ δίπλα στον Σέρβο. Δεν είχε κάποιον παίκτη ο Άρης να πει ότι ήταν κακός πάντως. Δεν είχε κάποιον παίκτη να πει ότι ήταν κακός. Δηλαδή και η άμυνα έκανε αυτό. Πού μπορεί και ο Θανασιάδης. Έβγαλε. Δηλαδή είχε αρκετή δουλίτσα.
1: Ναι.
0: Είχε αρκετή δουλίτσα. Λογικό σε ένα δύο παιχνίδι και αν δεν εξήλθε πλήρως τον γκολ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη.
1: Όχι, κακός μπορούσα να πει. Απλά ας πούμε δεν. Θα ήθελα κάτι παραπάνω σίγουρα. Εγώ τουλάχιστον από τον Πέρεθ και τον Ντουντού. Τους δύο εγώ τουλάχιστον θα ήθελα κάτι παραπάνω. Αλλά οκ.
0: Okay.
1: Σε έτσι κι αλλιώς είμαι ευχαριστημένος με τον Ντουντού. Με τον Πέρεθ φαντάζομαι και εσύ λίγα παράπονα. Αλλά εντάξει.
0: Δεν ξέρω. Ο Πέρεθ για μένα στο μυαλό μου δεν. Θα ήθελα να κάνει κάτι παραπάνω, ναι, αλλά.
1: Κάτι παραπάνω από αυτούς δύο, αλλά οκ. Δεν έχει και πολύ σημασία.
0: Ναι. Ο Γιώργος αδιάφορα μάτια είναι παιδιά απορώ γιατί ασχολούμαστε. Δηλαδή θα κρατήσουμε όλα τι νέε που χαρακτηρίζει του Καρυπίδη. Επειδή θυμήθηκα να παίξουν μπάλα τρόπο που τελείωσαν όλα. Εγώ για μπάσκετ περισσότερο ήθελα να ακούσω. Θα σβάλω αργότερα αν είναι για μπάσκετ με την ΑΕΚ. Εντάξει, θα πούμε γι' αυτό. Υπάρχει πολύ δρόμο ακόμα μέχρι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα του κρατήσουμε επειδή θυμήθηκα να παίξουν μπάλα. Δεν νομίζω ότι. Αλλά ατομικά κάποιοι παίκτε σίγουρα παίζουν για τα συμβόλαιά του ή την παραμονή του. Δεν θα του κρατήσουμε όλου σε καμία περίπτωση και πρέπει να γίνουν και αλλαγέ.

0: στη Τρίτη, άρα μάλλον θα ξεκινήσει εκεί. Όχι, κάτσε αυτόν Ιούλιο. Αύγουστο, 23 πέφτει Κυριακή. Άλλε να ξεκινήσει. Ναι, ναι, ναι.
1: 22 με 23, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, μάλλον κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να ξεκινήσει 15 και 16. Μου φαίνεται too much να παίξουμε 15 Αύγουστο.
1: Δεν νομίζω.
0: Αλλά νομίζω μπορεί να και να έχει οριστεί κιόλα, αλλά ναι, εκεί θα ξεκινήσει. Το πέτυχε ακριβώ. Είδε και Κυριακή.
1: Ναι.
0: Που να το ξέρει κιόλα. Αλλά ναι, κάπω έτσι έχουν τα πράγματα. Για μπάσκετ να πούμε ότι. Α, να πούμε επίση. Για τα χθεσινά, ότι ρεπορταζιακά καθαρά από το παιχνίδι με το Βόλο είναι πολύ πιθανό να απουσιάσουν Φαμπιάνο και Πέρεθ που αποκόμισαν ένα χτύπημα στο πόδι και οι δύο από το τελευταίο παιχνίδι με τον Όφη.
1: Πρέπει να μου κάνει την εντύπωση που χτύπησαν και ναι, δεν κούτσαν ούτε λίγο ή
0: δεν φάνηκε. Ναι, ναι.
1: Ο Φαμπιάνο τελείωσε 90 λεπτά. Και... Δηλαδή, ναι, με κνευρίζει λίγο γιατί με την έννοια ότι εδώ όταν δεν χτυπάνε φανερά, δηλαδή που λες, okay, τον βλέπεις κουτσένει, τον βλέπεις, δέχτηκε κάποιο δυνατό χτύπημα, έτσι ξαφνικά ακούς χτύπησε. Πότε όμως, φίλε, δηλαδή. Εμείς που είδαμε το μάτς, δεν είδαμε τίποτα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, απορώ πόσο εύκολα χτυπάνε, δεν ξέρω ειλικρινά, πόσο άτυχη
0: ναι,
1: είναι.
0: Δεν ξέρω τι φάση. Είναι περίεργο.
1: Για το Πέρεθ, οκ. Αλήθεια, δεν πειράζει καθόλου. Για το Φαμπιάνο πειράζει λίγο. Που
0: όχι, εντάξει, δεν έχει τίποτα. Παιδιά να παίξουν να τελειώσει η χρονιά.
1: Εννοώ ότι δεν μας πειράζει στο ρόστερ. Ενώ και που να μην παίξει ο Πέρεθ, έχουμε παίκτες. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, μπορεί να πάρει και ο Γιώτας μια ευκαιρία στην αρχική ενδεκάδα. Ή δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναμπεί ο Δόνης. Δεν ξέρω. Θα δούμε την Τετάρτη πολύ σύντομα. Είναι το παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς. Και για μπάσκετ να πούμε ότι από σήμερα μπήκε κανονικά και ο Τζέικ Φόρεστερ στις προπονήσεις. Τίθεται στη διάθεση του Γκορμίλη της εν ώψη του αγώνα της 5ης 6 και 4ο. Ο Άρης ταξιδεύει στα Ανολιώσια για να αντιμετωπίσει την φιναλίστ του Basketball Champions League, την ΑΕΚ, η οποία έχει χάσει έναν τίτλο με έναν απίστευτο τρόπο. Με έναν τρόπο που δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, okay, ακούγονται πολλά, το είχε κάνει. Πήγε να το πάθει ο Παναθηναϊκός από τη ΤΣΣΚΑ στον τελικό του Βερολίνου το 9. Το έκανε ο Ολυμπιακός στη ΤΣΣΚΑ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης το 12. Δεν έχει καμία σχέση όμως νομίζω με αυτό που συνέβη με την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που πήρε.
1: Ταιριάζει νομίζω το αυτοκτόνησε. Μπορεί να είναι λίγο γραφικό, αλλά ταιριάζει. Ναι. Αυτοκτόνησε νομίζω πραγματικά μέσα από τα χέρια της. Το έχασε
0: μέσα από τα χέρια της το παιχνίδι. 17-35 τελευταία περίοδος. Κατέβαλε τεράστια προσπάθεια Ρήτας που δεν το παράτησε.
1: Συνολικά 47 πόντους σε 17 λεπτά.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Κάτι τέτοιο. Δηλαδή πρέπει να σπάσαν ρεκόρ η Ρήτα στο τέλος.
0: Έφαγε 20 σε 4. Έφαγε 20 στα 4 πρώτα λεπτά της τελευταίας περίοδου. Οπότε ναι, αυτά λέει όλα. Και ενώ είχε δεχτεί μόλις 25 πόντους στο ημίχρονο από μια ομάδα που σούταρε με ένα άθλιο ποσοστό πίσω από τη γραμμή των 6,75. Από τα πιο περίεργα παιχνίδια, γιατί δεν έδειχνε την εικόνα ότι. Και να σταματήσει να σκοράρει. Η Ρήτα δεν σου έδειχνε την εικόνα ότι μπορεί να σκοράρει. Δηλαδή μπορούσε να παιχνίδι ένα παιχνίδι όντως μόνο άμυνες να βγαίνουν και να. Γιατί δυσκολευόταν πάρα πολύ και η Λιθουανία. Ωστόσο βρήκαν τον τρόπο, ξύπνησε ο Χάρτινγκ την πιο κρίσιμη ώρα. Εμφανίστηκε γι' αυτό ο Λουκόσιους, ο σουτέρ σοβιετικός της δεκαετίας του 80, νομίζω.
1: Που στον ημιτελικό έλεγε ότι λέγανε ότι έχει 0 πόντους, νομίζω κάτι τέτοιο δηλαδή.
0: Ναι, μπορεί να το είδα, δεν ξέρω. Αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα στην πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη και στο επαγγελματικό μπάσκετ. 7 στα 10 τρίποντα στον τελικό. Καθάρισε ουσιαστικά την ΑΕΚ και έφαλε και το κρίσιμο σου μπισοφάρι στο παιχνίδι. Και η Ρήτα έκανε μια ανατροπή από τις αυτές που δεν ξεχνιούνται με τίποτα, από αυτές που δεν μπορείς να τις παραβλέψεις. Μια ανατροπή που προφανώς πονάει πάρα πολύ την ΑΕΚ έτσι πως έχασε το κύπελο, γιατί ήταν δικό της και ήταν δικό της και πολύ σβηστά κιόλας. Έτσι φαινόταν.
1: Δηλαδή πήγε Final Four και θα μπορούσε να πάρει το τρόπαιο χωρίς να πάνε καν ντέρμπι τα μάτς της. Απίστευτο. Ναι, ναι. Και τη Μάλαγα την κέρδισε πολύ εύκολα. Κέρδιζε για 18 τη Ρήτα, δηλαδή μπορούσε να καθαρίσει. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο να παίρνει μια ομάδα τόσο εύκολα το Final Four. Δεν έγινε εν τέλει. Οπότε
0: ναι,
1: η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη θέση γιατί είναι σοκαρισμένη. Θα ήταν θεωρώ αλλιώς αν έχαναν απλά κανονικά το μάτς. Νομίζω με τον τρόπο με τον οποίο το χάσανε.
0: Είναι σοκαριστικό.
1: Θα τους πλήγωσε περισσότερο.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Και θα είναι σε σοκ, νομίζω.
0: Σίγουρα. Είναι σοκαριστικό τώρα.
1: Και είναι κάτι το οποίο άρχισε πράγματι να ταλυφθεί.
0: Λέω τώρα παίζουμε την Πέμπτη, οπότε δεν ξέρω σε τι σοκ θα είναι ακριβώς.
1: Ξέρω ότι πέρασαν μέρες. Θεωρώ πάλι όμως στο πρώτο μάτς, το επόμενο πρώτο του μάτς, θα είναι επηρεασμένοι.
0: Εξαρτάται πώς θα ξεκινήσουν. Ξέρετε πώς θα ξεκινήσουν και αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θα μπουν, είναι και θέματα λεπτομέρειων.
1: Μπορεί να μπούμε και εμείς χάλια και να παίξουν αυτοί και να μας κερδίζουν. Αλλά θέλω
0: μπορεί να
1: μπουν
0: και αυτοί πολύ καλά.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι. Απλά έτσι πιστεύω ότι αν πούμε εμείς καλά, νομίζω ότι θα πέσει το ηθικό τους και θα τους πάρουμε διαφορά τουλάχιστον στην αρχή.
0: Αυτό
1: τώρα
0: μπορεί να συμβεί. Μακάρι να συμβεί αυτό. Αυτό είναι κάτι.
1: Αν πάμε εμείς καλά, τότε. Γιατί μπορεί να μην ξεκινήσουμε καν καλά. Οπότε.
0: Μπράβο στη Ρήτα πάντως, τη οποία επισκεφτήκαμε την μπουτίκ όταν πήγαμε στη Λιθουανία και. Το χειμώνα.

0: να φοράω και αρκετά το φουτεράκι, το κόκκινο της Ρίτας.
1: Έφυγε ο Ίνοκ και πήραν τρόπαιο, δεν μπορούσα να μην το πω στον αέρα.
0: Είναι της μόδας, είναι ωραίο το κοκκινάκι της Ρίτας, οπότε ταιριάζει τώρα, είναι και η Ρίτας σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πάρα πολύ μάλιστα βάζαν και Ρίτα Ριτάκι μετά, αντί εκτζίδες. Δεν υιοθετούμε, αλλά πολλοί το κάνανε. Το βάλαν να το ακούσουν και τον εβάζαν αρκετές φορές. Okay, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα όταν υπάρχει αυτή η καζούρα λεγόμενη, όταν υπάρχει ένας τελικός που χάνεται με τον τρόπο που χάθηκε, με την υπερπροσπάθεια της Ρίτας και με την καθίζηση της ΑΕΚ, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Άρη σε μια σειρά για την οποία νομίζω ότι. Τώρα να το πω, εντάξει, θεωρώ ότι όταν μπαίνουν στο παρκέ οι παίκτες πάντα είναι. Πάντα θέλουν να κερδίσουν, να παίξουν, αλλά απ' έξω, αν και δεν έχει καμία μεγάλη σημασία, νομίζω είναι λίγο μεγαλύτερο το κίνητρο του Άρη, αν και δεν έχει καμία ουσιαστική σημασία όλο αυτό. Έτσι αλλιώς δεν δίνει απολύτως τίποτα. Δίνει ένα ακόμη παιχνίδι εντός έδρας με τον Ολυμπιακό. Άντε, δίνει αυτό και μπας και καταφέρει να το παλέψει, να πάρει καμία νίκη, κάπως έτσι. Αυτό δίνει και δίνει ηθική ικανοποίηση ότι ρε παιδί μου σε μια σειρά δύο αγώνων έβγαλα την ΑΕΚ. Η αντίστοιχα η ΑΕΚ ότι έβγαλε τον Άρη. Κάπως έτσι είναι.
1: Απλά αν περάσει την ΑΕΚ, νομίζω μπορούσε να λες μετά ότι ήσουν άκαρος επιτυχημένος στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ήσουν. Ναι,
1: ναι, δεν μπορούσα να το πεις αυτό τόσο ξεκάθαρα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά στην ουσία δεν έχει καμία μεγάλη διαφορά.
1: Όχι, απλά σου λέω το ότι μπορεί να λες ότι ήσουν τελείως επιτυχημένος και ότι μόνο η Ευρώπη ήταν το αγκάθι σου φέτος.
0: Ναι, εντάξει. Είναι μια αλήθεια για αυτή.

0: δεν υιοθετούμε για το φίλε Γιώργο που λες για, για στοιχηματικούς λόγους πράγματα. Δεν υιοθετούμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε κάτι τέτοιο. Πιστεύω όμως, τι να πω, ό,τι και να ήταν, δεν το γράφεις αυτό το σενάριο, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το πώς γύρισε και ήταν και ένα παιχνίδι που και πολύ κακό μπάσκετ στη διάρκεια του. Δηλαδή, λες και έβλεπες εφηβικό. Υπήρχε και πολύ κακό μπάσκετ στη διάρκεια του, δηλαδή, και δεν έπαιξε τίποτα ιδιαίτερο για να φτάσει εκεί. Ωστόσο, αυτό είναι το μπάσκετ. Ναι, καταλαβαίνω ότι κάνεις πλάκα, απλά και εμείς προσπαθούμε να προφυλάξουμε πράγμα τη θέση μας. Δεν φυλάξουμε μάλλον τη θέση μας. Είμαστε και στον αέρα. Η ΑΕΚ πήρε και το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Το έκανε το αναμενόμενο. Πολλές φορές δεν είναι βέβαια τόσο.
1: Εντάξει, έτσι όπως πήγε το μάτς, μόνο αναμενόμενο δεν ήταν.
0: Ναι, ναι, με την ανατροπή 2-1. Ήρθε και χ το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, οπότε καθάρισε και μία ώρα αρχίτερα. Και πλέον το ενδιαφέρον υπάρχει μόνο στη μάχη της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, που δίνει μάλλον προκριματικά Champions League, μάλλον στο τρίτο προκριματικό.
0: Ναι, ναι, να δούμε και.
1: Γιατί η ΑΕΚ παίζει playoff, οπότε λογικά τρίτο προκριματικό θα δίνει δεύτερη θέση, έτσι λέει λογική.
0: Για να δούμε τι θα κάνει οπότε και η ΑΕΚ εκεί πέρα, για να δούμε πώς θα διαχειριστεί και τα εναπομείναντα παιχνίδια.
1: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ, αυτό που κέρδισε ουσιαστικά είναι ότι με 2-2 βγαίνει αυτός δεύτερος και δεν τον νοιάζει τι κάνει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός πάλι μια φορά ήταν στην επίθεση.
0: Δεν είδα τίποτα.
1: Ήταν το γεγονός ότι οι τελικές του ήταν 20 κάτι, ας πούμε, σε μια φάση ήταν 22-3, κάτι τέτοιο δηλαδή, οι τελικές, δηλαδή τετραπλάσεις, δηλαδή πολύ περισσότερο στο Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορούσε να σκοράρει. Είναι νομίζω αυτό που και που δεν είδες το μάτς, καταλαβαίνεις όμως ακριβώς πώς πήγε το μάτς και βλέπεις έναν Ολυμπιακό όλη τη σεζόν το ίδιο πράγμα. Νομίζω η γκρίνια για το Μεντιλίμπαρ έχει αρχίσει πάρα πολύ έντονη. Οπότε δεν ξέρω αν δεν βγει ούτε δεύτερος Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν θα υπάρξει θέμα Μεντιλίμπαρ το καλοκαίρι. Πάντως ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να σκοράρει πάρα πολλές τελικές, πάρα πολλές μεγάλες προϋποθέσεις. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι αιμονή, είναι κόλλημα. Δεν μπορεί να σκοράρει πραγματικά ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα όταν το έκανε πραγματικά σε μια όχι τόσο ξεκάθαρη φάση όπως οι άλλες που είχε περισσότερες προϋποθέσεις, ο ΠΑΟΚ μετά κατευθείαν σκόραρε μετά από 7 λεπτά. Οπότε ναι, δεν μπορώ να πω ότι. Εντάξει, ήταν καλύτερος γιατί είχε και πολλές περισσότερες τελικές, αλλά εντάξει, προβληματίζει το γεγονός ότι μπορεί να σκοράρει ο Ολυμπιακός. Και έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να πάρει αυτό στη δεύτερη θέση.
0: Ναι, εντάξει, έχει δύο παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ τώρα παίζει με την ΑΕΚ εντός και τον Παναθηναϊκό εκτός.
1: Ποιος λες?
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ παίζει με, ναι, με την ΑΕΚ
0: εντός και εκτός. Οκ, πολύ έτσι, πολύ κλειστά είναι. Δεν ξέρω ποια θα είναι η αντιμετώπιση της ΑΕΚ στα παιχνίδια. Νομίζω θα πάνε κανονικά για να παίξουν όμως το παιχνίδι στην Τούμπα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι.
1: Ναι, αλλά σίγουρα με αυτό. Πολύ με περισσότερο ενδιαφέρον να το έχει ΠΑΟΚ όμως. Με περισσότερο.
0: Ναι.
1: Έτσι, με μεγαλύτερο κίνητρο τέλος πάντων.
0: Ναι, 100% για τη δεύτερη θέση που είναι αρκετά σημαντική τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο Παρασκευάς, καλή εκπομπή, παιδιά, και νομίζω ότι η επιλογή Χιμένεθ ήταν πλήρης αποτυχία γιατί με Γρηγορίου βλέπει ότι γίνονται τα βασικά και η ομάδα αποδίδει. Τα βασικά γίνονται, η ομάδα αποδίδει. Απλά το έκανε σε κάποια παιχνίδια, δεν πήρε τα αποτελέσματα, άργησε να τα πάρει. Απλά μην βγάζουμε συμπεράσματα από φιλικά. Γενικά.
1: Απλά νομίζω τώρα ότι λέμε κάνει τα βασικά, απλά παίζει σε αυτά τα μάτς τώρα. Και κάνει όντως τα βασικά σε αυτά τα μάτς.
0: Και με το Λεβαδιακό, ας πούμε, εκτός έδρας που είχε ενδιαφέρον βαθμολογικό, το έπαιξε κανονικά, το έπαιξε καλά το παιχνίδι.
1: Εντάξει.
0: Okay. Και με το Βόλο στο εντός έδρας. Απλά εντάξει, εκεί είχε αμυντικά κάποια θέματα. Αλλά εννοώ ότι okay, κάτι παίζει. Και με τον Αντρόμητο μείναμε με 10 παίκτες. Δεν είδαμε αυτό το χάλια πράγμα που είχαμε δει με τον Αστέρα, όταν μείναμε με 10 παίκτες. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια που όντως παίξαμε καλύτερα.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί για Χιμένεθ και Ουζουνέδη να είναι καλύτερο, να σου πω. Δεν είναι και δύσκολο, βέβαια.
0: Αργήσαμε να πάρουμε τα αποτελέσματα. Okay. Αυτό ακριβώς τι είπα τώρα που λέμε.
1: Αν σκεφτείς, δεν πήραμε ποτέ τα αποτελέσματα. Το πρώτο αποτέλεσμα που πήραμε με κίνητρο είναι με τον Βόλο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μάλλον.
1: Δεν πήραμε άλλο αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε ένα.
0: Αυτό λέω. Άρχισε, άμα μείνει, θα πέσει το γύρο της αρκούδας. Ναι, δεν νομίζω να μείνει ο Γρηγορίου. Αν και.
1: Δίνω πιθανότητα για τον Γρηγορίου. Ναι.
0: Ναι.
1: Και εγώ λέω την άποψή μου.
0: Ναι. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Αλλά με τα ονόματα που ακούγονται δεν είναι τίποτα δεδομένο. Okay. Δεν ακούγεται κάποιο ιδιαίτερα ανώτερο όνομα. Okay. Εγώ από αυτούς που ακούγονται, από Παδόπουλους, Λέτο, Γρηγορίου, δεν ξέρω ποιος άλλος, προτιμώ το Λέτο. Και αυτό που λέμε πολλές φορές να φέρει έναν Ισπανό. Okay. Να δούμε και τι Ισπανό θα φέρει, αν να φέρει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Άρης. Δεν ξέρω τι χρήματα θα διαθέσει στο θέμα προπονητή. Δεν το βλέπω. Δεν βλέπω καμία διάθεση να δώσουμε πολλά χρήματα για προπονητή για ακόμα μία χρονιά. Ή και όταν δώσαμε κάποιο όνομα έστω να φέρουμε. Πώς είχαν φέρει τον Μπούργος ή ακόμη και ο Χιμένεθ που ήταν ένα όνομα. Okay.
1: Φέραμε το πάρτι και τον διώξαμε κατευθείαν.
0: Ναι, ακόμη και ο. Και ο
1: που είναι μεγάλο όνομα ήταν ο πάρτι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ήταν το. Δεν ξέρω, μήπως είναι το πιο μεγάλο όνομα.
0: Τι πιο με σε σχέση με τι.
1: Προπονητή.
0: Σε σχέση με τι πιο μεγάλο.
1: Καριέρ. Ξέρω εγώ τι.
0: Όχι, πιο μεγάλο όνομα συγκριτικά με τι.
1: Με τους προπονητές που είχαμε.
0: Α, ναι, εντάξει, δεν είχαμε και κανένα μεγάλο όνομα. Καλά, μπορεί να ήταν οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε άλλο. Δεν συμβάζει στο μέτρο σύγκρισης. Αλλά δεν ξέρω. Ναι, αυτούς που είχαμε, ναι. Απλά και ο Πάρντιου ήρθε από μια κατάσταση που ήταν η τελευταία δουλειά στη Βουλγαρία. Ήταν τεχνικός διευθυντής, μετά ξαναγίνει προπονητής. Οκ, δεν έπαιξε άσχημα μάλλον με τον Πάρντιου. Αδικήθηκε. Καθαρά, ακόμη και ο Ζουνίδης δεν είναι κακό όνομα. Απλά ήταν μια κατάσταση που δεν έπρεπε ποτέ τότε να αλλάξουν προπονητή. Δηλαδή ήταν τζάμπε αλλαγή και αφού την έκανε και αυτή την αλλαγή και πήρε και τον Ζουνίδη, καλό να πάθει.
1: Λοιπόν, ο Ζουνίδη σε κατέστρεψε κιόλα, οπότε γι' αυτό δεν τον βάζω μέσα.
0: Έκανε το καλοκαίρι, ήταν εφιαλτικό από ό,τι φάνηκε δηλαδή στο αποτέλεσμα. Το καλοκαίρι ήταν τζάμπα. Σαν να πέρασε χωρί κανένα λόγο. Ναι, έχει βγει καλύτερο προπονητή στην Premier League του 2012 ο Πάρντιου με την Newcastle, νομίζω. Ναι, ο Πάρντιου εννοείται σαν καριέρα, ναι. Ο Χιμένεθ μετά ήρθε να μαζέψει μια κατάσταση, δεν τα κατάφερε, ξεκίνησε με κάποια αποτελέσματα. Μπροστά η ομάδα δεν έπαιζε τίποτα, όχι πίσω δεν δεχόταν εύκολα. Μπροστά δεν
1: νομίζω και μετά από τις πολλές ήττες, λογικά και αυτός θα ήθελε να φύγει. Μετά όμως από τις πολλές ήττες, δηλαδή, okay, δεν θα υπήρχε και καλό κλίμα, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, κάποιες κινήσεις που κιόλας το έδειχναν, δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, αυτό το μάτς μες στην ΑΕΛ, ας πούμε, αρχές του νέου έτους, έδειχναν οι κινήσεις του, οι αλλαγές του. Ότι...
1: Στο μάτς με τον Όφη, ποιος ήταν. Ποιο εκτός, στην Τρίπολη.
0: Ο Χιμένεθ, αλλά ήταν τα πρώτα.
1: Ναι, okay. Μάτσε ναι. Το οποίο λες ο προπονητής δεν πρέπει να έχει μιλήσει στους παίκτες για τρεις μήνες. Δηλαδή, που λες αυτοί πρέπει να είναι τελείως ξένοι μεταξύ τους, δεν ξέρω.
0: Ναι. Αυτή όμως είναι η εικόνα δυστυχώς όλης της ομάδας φέτος. Υπήρχε αυτό. Χιμένεθ ανέλαβε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, τρίτη αγωνιστική. Ο Ζουνίδης έφυγε δεύτερη αγωνιστική μετά το διπλό του Πανετολικού.
1: Ναι.
0: Οπότε κάπως.
1: Φαντάζομαι, έφυγε τόσο γρήγορα και πρόλαβε να περάσει πάρα πολλά κακά ο Ζουνίδης. Δηλαδή, φαντάζομαι να μείνει και λίγο παραπάνω.
0: Έκανε την προετοιμασία, ρε, εσύ.
1: Ναι, δηλαδή... κλείστηκε στην Ευρώπη και ας πούμε αντιολικό
0: δρόσο. Έφτιαξε μια, πολύ κακή ομάδα. Ναι, αυτό
1: δεν τη φτιάχνει την κακή ομάδα.
0: Εντάξει, δημιούργησε μια πολύ κακή ομάδα. Οκ, okay, τι να σου πω τώρα. Κάπως έτσι τα πράγματα. Ο Παρασκευάς λέει, όπα, εδώ να το βρούμε. Ούτε λέει το Παδόπουλος και σχέση με αυτούς, καλύτερα μείνω Γρηγορίου, φέρεις προπονητή ονόματος Βαλβέρδη και Κούπερ. Χωρίς παρεξήγηση, αλλά νομίζω ότι αυτά τα λέμε εδώ και 8 χρόνια, 7 πώς είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Όχι, μακάρι να φέρει ένα προπονητή ονόματος Βαλβέρδε. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Άρης θα το κάνει αυτό. Δεν μου βγάζει κάτι, δεν μου προκύπτει ότι θα το κάνει αυτό ο Άρης. Μακάρι να το κάνει.
1: Και
0: να
1: πω κάτι, νομίζω θα ήμασταν και ικανοποιημένοι ακόμα και να μην έφερνε τέτοιου είδος όνομα, αλλά έφερνε κάποιον όντως από την Ευρώπη που έχει μια χύψη έτσι, καριέρα τίμια, ας πούμε, καλές ομάδες, κάποιες καλές χρονιές. Και ας μην ήταν ο Βαλβέρδε, αλλά νομίζω δεν έχουμε καν σκοπό να ψάξουμε για ένα τέτοιο προπονητή. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, είναι λίγο ψηλό να πάρουμε όποιος είναι πιο εύκολο. Δεν ξέρω, ειλικρινά.
0: Ναι,
1: αυτό μου δείχνει. Δηλαδή, Παπαδόπουλος λέει τώρα είναι σαν να μην έχεις κάνει προεργασία. Πραγματικά αυτές οι επιλογές είναι. Δεν είναι ότι έχεις κάνει.
0: Ότι
1: έχεις ψάξει, ρε παιδί
0: μου. Είναι
1: αλλά δείχνουν ότι δεν το έχεις ψάξει πολύ. Έτσι μου φαίνεται εμένα.
0: Ναι, μπορεί. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Άρης. Δεν ξέρω τι...
1: Και όταν λες και επιλογή είναι και ο Γρηγόριο. Ο Γρηγόριο δεν θα έπρεπε να ήταν επιλογή. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τέλος πάντων.
0: Όπως και να έχει, αυτές είναι οι συνθήκες και. Με αυτές πορευόμαστε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς λέμε απλά την άποψή μας.

0: Φυσικά μόνο ότι είναι ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 231-03-28-828. Δεν ξέρω αν δεν το είπα πριν. Αλλά είναι ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει. Ο Γιώργος λέει: ο Καρυπίδης θέλει προπονητές να μπορεί να τους κάνει ό,τι θέλει. Αποδεικνύεται ότι είναι παρεμβατικότατος. Μιλώντας για προπονητές, γράφτηκε για τον Μονταμπελίνη. Πάμε στο μπάσκετ τώρα. Γράφτηκε ο Μονταμπελίνη. Πώς φαίνεται σαν επιλογή?
1: Ναι, πάμε στο μπάσκετ. Σαν επιλογή, η δεύτερη, μάλλον όντως δεύτερη καλύτερη επιλογή. Που... Α, βασικά και ο Λάκοβιτς μου αρέσει πολύ εμένα.
0: Ναι.
1: Μου ακούγεται πολύ καλή επιλογή. Μαζί θα τους έβαζα εγώ. Δηλαδή, όποιον και να πέραμε θα φαίνεται τον ίδιο. Προφανώς ο Σπανούλης δεν υπάρχει κάποιος που θα πει ότι δεν προτιμάει αυτόν.
0: Για χίλιους δύο λόγους.
1: Ναι, οπότε,
0: και δεν
1: okay.
0: έχουμε να κάνουμε μόνο με το ότι μόνο καθαρά με τον προπονητικό, έχουμε να κάνουμε όλο το πακέτο.
1: Ναι, οπότε ξέρω εγώ, okay, αν δεν μπορεί να πάρει το Σπανούλη, αν δεν δεχτεί ο Σπανούλης, μάλλον γιατί προσέγγιση έχει γίνει. Okay, να πιστεύω ότι ο Ταμπελίνη και ο Λάκοβιτς είναι η δεύτερη καλύτερη επιλογή που μπορεί να κάνει αυτοί οι δύο. Νομίζω όποιον και να πάρει, εγώ θα είμαι το ίδιο ευχαριστημένο. Δεν ξέρω αν προετοιμάσει κάποιον από αυτού του δύο ξεχωριστά.
0: Δεν
1: Σπανούλη.
0: Έχω κάποια.
1: Σπανούλη, okay, και εσύ φαντάζομαι.
0: Ναι,
1: Λάκοβιτς ή Ταμπελίνη, θα έλεγε κάποιον από του δύο προτιμούσε, α πούμε, αν σου λέγανε αυτοί οι δύο.
0: Θα πρέπει να διαλέξω, ρε φίλε. Δεν θέλω να πω και του δύο, αλλά.
1: Ναι, εγώ δεν διάλεξα, α πούμε, η αλήθεια είναι. Εντάξει, αλλά γι' αυτό ρώτησα. Ναι, αυτό σου ρώτησα.
0: Ταμπελίνη.
1: Ναι, υπάρχει κάποιο λόγο.
0: Οριακά. Οριακά. Γιατί είναι ένα προπονητή που έρχεται από. Οκ, okay, στην Παρή δεν πήγε καλά, αλλά ήταν Ευρωλίγκα. Οπότε θεωρείται ένα προπονητή που είναι αρκετά ανερχόμενο. Ούτε ο Λάκοβιτς δεν είναι. Απλά με προβληματίζει αυτή η τελευταία χρονιά του στην Γκραν Κανάρια.
1: Ναι.
0: Ενώ του λέω ότι ο Ταμπελίνη δεν προβληματίζει πορεία στην Παρή.
1: Η είναι χρονιά πολύ... του στην Γκραν Κανάρια δεν είναι αυτή του BCL, είναι του Γιου.
0: Φέτο.
1: Του BCL, ναι. Να σκεφτώ. Ναι, απλά.
0: Ναι, αλλά θα έπεφτε.
1: Ναι, δίκιο. Απλά θέλω να δω όμω και τι ρόστερ είχε. Ενώ...
0: Δεν είχε τόσο κακό ρόστερ.
1: Δεν είχε
0: τόσο okay. κακό ρόστερ.
1: Εντάξει,
0: έπαιζε στο BCL. Δεν είχε το ρόστερ του EuroCup. Εντάξει, εκεί δεν θα μπορούσε να πέσει. Δηλαδή, το ρόστερ του EuroCup εκείνο και
1: πάλι. Θέλω να πω ότι πήγε BCL. Φαντάζομαι έριξε το ρόστερ, το budget της. Και το ρόστερ είναι πιο χαμηλό. Και θέλω να. Ναι, δεν ξέρω. Γι' αυτό σε ρώτησα μήπως δεν είχε κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε. Okay, και δικαιολογείται κάπως η πορεία του. Αλλά μπορεί και όχι. Όπως λες, είχε καλούς παίκτες.
0: Είχε ένα επίπεδο παίκτων καμία σχέση με το EuroCup. Αλλά δεν ήταν για να πέφτει στην ASB που είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Αλλά δεν ήταν γι' αυτό. Όπως και να έχει, εγώ χαρούμενο να για να έρθει και ο Λάκοβιτς και ο Ταμπελίνη και όποιος θέλει καλώς να ορίσει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε να τελειώσει βέβαια η χρονιά, να παίξουμε τους αγώνες που έχουμε να παίξουμε την ΑΕΚ, να δούμε τι μπορεί να συμβεί εκεί πέρα, να δούμε τι θα κάνει ο Άρης. Το παλέ αναμένεται κατάμεστο στο παιχνίδι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος του πρώτου αγώνα. Ναι. Αναμένεται κατάμεστο το παλέ.
1: Και Μπάνκι, τι λες? Γιατί το άκουσα και αυτό σαν τρίτη επιλογή.
0: Ναι.
1: Και αυτό, ναι.
0: Ναι. Μέσα
1: το είχε μαζί με τους άλλους.
0: Μέσα με στο Μπάνκι, ναι. Εντάξει, λίγο πιο κάτω, αλλά πάλι μέσα με στο Μπάνκι. Δεν έχω κανένα. Μα κανένα πρόβλημα για προπονητή. Λέω Παρασκευά στο μπάσκετ, νομίζω θα έρθει ο Σπανούλης. Μακάρι να έρθει ο Σπανούλης. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά η ομάδα, όσο κλείσε και να ακούγεται, έχει προπονητή αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι συγκεντρώνεται στους αγώνες που έχει να παίξει, τουλάχιστον δύο, απέναντι στην ΑΕΚ, για να περάσει ουσιαστικά στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Φέτος δεν έχει και μικρό τελικό η Λίγκα, οπότε αναγκαστικά αυτός που θα περάσει παίρνει την τέταρτη θέση. Παίρνει την τέταρτη θέση του πρωταθλήματος, όμως ο τρίτος είναι ο ΠΑΟΚ, που τερμάτισε πιο ψηλά στην κανονική διάρκεια. Παίρνει την τέταρτη θέση η ομάδα που περνάει στην επόμενη φάση και βρίσκει βασικά τον Ολυμπιακό.
1: Εμάς που έχει μικρούς τελικούς σε σειρά, τρεις νίκες.
0: Βέβαια θυμάμαι τρεις νίκες.
1: Με Λάρισα Προμηθέα.
0: Λάρισα Προμηθέα και ο Άρης είχε παίξει με την ΑΕΚ.
1: Ναι, okay.
0: Και ο Άρης είχε παίξει με την ΑΕΚ.
1: Μα μετά έγινε το Άρης Περιστέριο και ήταν μόνο μάτς. Τώρα το καταγύρισαν τελείως. Λογικό.
0: Ναι, εντάξει, δεν είχε κάποιο νόημα αφού δεν δίνει κάτι παραπάνω στη Λίγκα, δεν είναι κάτι παραπάνω στην εξέλιξη. Εγώ θέλω να μείνω Μίλιτς, λέει ο Γιώργος και γελάει. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να θέλει. Κάποιοι μπορεί να υπάρχουν.
1: Με τα ονόματα.
0: Κάποιοι μπορεί να υπάρχουν, αν θέλω να μείνω Μίλιτς. Δεν είναι τόσο περίεργο. Σχόλιο για ΑΕΚ, πρωταθλήτρια Σούπερ, δεν κλαίει ο Γιώργος. Η καλύτερη ομάδα νομίζω του φετινού πρωταθλήματος συνολικά από την αρχή μέχρι το τέλος, δικαιότατα. Και μόνοι που μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να πω ότι έπαιξε ένα, ξέρεις, έστω και. Με μια διάρκεια τέλος πάντων ότι έπαιξε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, πιεστικό. Από όλες τις ομάδες που παίξαμε και όλες νομίζω και σαν Άρης. Αν και στο μάτς με την ΑΕΚ, ειδικά στο Χαριλάου, δεν φάνηκε καθόλου. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πιο σταθερή ομάδα και η ομάδα που.
1: Ναι, παιδί μου, είχε... ομάδα που το άξιζε, το αμφιβάλλει κανένας.
0: Ναι, ήταν η καλύτερη ομάδα. Είχε ένα συγκεκριμένο βάθος. Και αλήθεια είναι, δεν είχε την ΑΕΠ δικιά της.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια πραγματικότητα κι αυτή. Οπότε έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν οι εξίδες που χθες κατέκτησαν, όπως είπαμε, και μαθηματικά το 14ο τους πρωτάθλημα και δεύτερο στην ΟΠΑΠ Αρένα. Στην Όλγουιν Αρένα, μάλλον.
1: Ναι.
0: Έτσι που λέγεται τώρα. Και έκανε ουσιαστικά το υπόλοιπο πρωτάθλημα. Θα ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, αλλά τώρα υπάρχει δεύτερη θέση, οπότε θα γίνει και εκεί χαμούλης.

0: τώρα που είμαστε και στο μπάσκετ, δεν ξέρω αν είδες, αν έμαθες για το budget της Χάπουελ του χρόνου, ναι, που ναι, βγήκε πάρα πολύ, ναι, για ποιος ήταν, πόσο, 76 εκατομμύρια.
1: 76, ναι. Δεν ξέρω πώς...
0: τι αγωνιστικό θα έχει και πραγματικά τρομάζει, ναι, το ποσό, η αλήθεια είναι. Δεν
1: δηλαδή... Θα δώσει, κάτσα μου, εδώ η πρώτη σκήνη φημολογείται ότι είναι ήδη ο Μοντέρο ότι θα δώσει τα 2,5 εκατομμύρια στο Μοντέρο και 1,5 buyout στη Βαλένθια για να τον αποκτήσει. Οπότε κάνει μια περιφέρεια μόνο με Μοντέρο, Μίτσιτς και Λάιζα Μπράιαντ, σημαίνει ότι θα ξεκινήσει πάρα μα πάρα πολύ δυνατά.
0: Για να σκεφτούμε ότι τώρα ο Παναθηναϊκός έχει 40 εκατομμύρια και είναι πιο ακριβή, φαντάζομαι πόσο θα εκτόξευσει.
1: Πολύ θέλω να δω πώς θα είναι αυτό και αν θα γίνει όντως, αλλά θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα είναι.
0: Ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον όντως. Τώρα θα σου πω σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας. Δεν ξέρω αν είδες για Dubai FC.
1: BC.
0: DBC, συγγνώμη, ναι.
1: Ναι, τι, για Φρανσίσκο.
0: Όχι πολύ για Φρανσίσκο. Ναι, και η Φρανσίσκο, αλλά αυτό που βγαίνει είναι ότι Ντουμπάι θα πάει να διεκδικήσει Final Four του χρόνου. Δεν ξέρω αν έχει εικόνα καθόλου. Θα αυξήσει πάρα πολύ. Να πάει στο Final Four.
1: Στην έδρα τη είναι.
0: Ναι, θα.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Θα κάνει πολλές μεταγραφές. Λένε ότι έχει κλείσει και το.
1: Το Blossom Game.
0: Ναι, και τον Blossom Game. Αυτός, ναι. Είδα σου πω τρεις, καλό τη ζωή ήδη του είπε. Blossom Game,
1: Φρανσίσκο
0: και Διαλό.
1: Α, και ο Διαλό που ήταν να πάει στην Μπαρτσελόνα, ναι, και θα τον.
0: Τον πήρε μέσα τα χέρια του.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν ξέρω πώς ήταν αυτή η κατάσταση. Εντάξει. Έχει το budget. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
0: Ναι, ναι. Απλά είναι έτσι, κάτι που διαφοροποιεί λίγο την κατάσταση. Οκ.
1: Μια δυνατή ομάδα.
0: Είναι,
1: ναι,
0: ενδιαφέρον.
1: Θέλω να δω πολύ πώς θα πάει όλο αυτό του χρόνου. Θέλω πολύ να δω πώς θα πάει αυτό του χρόνου. Θα φάνει τι θα κάνει και η Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Ήταν μια ταλαντούχα ομάδα φέτος. Αν μπορέσει να δεθεί λίγο για να παίξει άμυνα, έχει όλα τα φόντα για να πάει στα playoffs.
0: Και φαίνεται όταν Ντουμπάι και Χάπολ να δυναμούν ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι.
0: Και θα σα πω και σε μια τρίτη.
1: Ποια?
0: Όχι Ευρωλίγκα βέβαια, αλλά ομάδα Ευρωλίγκα. Τη Μονακό θα το είδε 100%. Δεν αμφιβάλλω. Ότι αγωνίστηκε
1: με τη Βιλερμπάν.
0: Αν με 5.
1: Νομίζω 4.
0: Εγώ 5 διάβασα, αλλά μπορεί να έχει δίκιο.
1: Ναι, θλιβερή κατάσταση. Στι
0: 5 επαγγελματίε τέλο πάντων.
1: Θλιβερή κατάσταση.
0: Εικόνε Γιάννη, πραγματικά δεν πατάει κανεί στο γήπεδο. Είναι τελείω εκτελεστικό.
1: Με τον Οκόμπο, μία μέρα πριν το παιχνίδι, να κάνει μόνο του απεργία επειδή δεν ήθελε να πληρωθεί. Δεν ξέρω. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα στη Μονακό, εντάξει.
0: Αλλά και ο Τζέιμς έκανε κάτι αναρτήσεις.
1: Ο Τζέιμς είναι έτσι, ο χαρακτήρας του είναι περίεργος, δεν ξέρω. Δεν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση κιόλας συγκεκριμένο.
0: Ναι, οκ. Κρίμα για τη Μονακό, αλλά εντάξει, φαίνεται ότι καταραίει τελείως.
1: Ναι,
0: ξέρω καν, δηλαδή, αν θα διαλυθεί, τουλάχιστον θα παίζει BCL ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω ποια είναι τα πλάνα τους. Πραγματικά είναι περίεργη και δύσκολη προφανώς η κατάσταση εκεί
0: πέρα. Έχουν πρόεδρο, αλλά okay, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο που είναι Ουκρανός.
1: Ναι, δεν έχω ιδέα γιατί παίζει για το Φεντορίτσεφ εκεί πέρα. Δεν έχω ιδέα.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω ιδέα.
1: Ειλικρινά, πρέπει να είναι κάτι αρκετά μπερδεμένο. Η Χάφουλ ξεπέρασε και τον μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Ναι, ισχύει, ξεπέρασε και τον μπάτζετ του ΠΑΟΚ.
0: Okay.
1: Το Φώστερ, πώς το βλέπετε. Πολύ καλό παίκτη. Κάπου διάβασα ότι δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα έρθει.
0: Αλήθεια. Πάλι και σήμερα είδα νέο άρθρο από γνωστό αθηνικό σέντρο ότι είναι κλεισμένο.
1: Κλεισμένο παρουσιάζονταν, ναι. Εντάξει, πολύ καλό παίκτη, πάρα πολύ καλό. Γκάρτ θα τον ήθελα κι εγώ.
0: Και εγώ θα τον ήθελα.
1: Το Φώστερ στην ομάδα μα. Ο Γιώργο δεν έπρεπε να παίζουν οι ομάδε του Ισραήλ στην Ευρωλίγκα και γενικά Ευρώπη και πρέπει κάποτε να δούμε τι ρώσικε ομάδε. Όταν είναι η ώρα να μπουν οι ρώσικε ομάδε, πάντω θα γίνει μεγάλο χαμό με τι ανακατατάξει. Δηλαδή δεν ξέρω. Θα γίνει χαμό γιατί αν είσαι Ευρωλίγκα, σε όλε τι οργανώσει καταρχά θα μπουν. Θα παίξουν, θα είναι άμεσα ανταγωνιστικές. Δηλαδή, η Τσεσεκά είναι ακόμη μέτοχος της Ευρωλίγκας. Δεν μπορεί να μην μπει στην Ευρωλίγκα.
0: Η Τσεσεκά, όντως, θα μπει σίγουρα.
1: Ναι, θα μπει σίγουρα. Η Ζενίτ είναι μια σταθερή δύναμη. Η Ούνιξ είναι μια ομάδα που υπάρχει εκεί πέρα. Δηλαδή. Και θα βάλουν και χρήματα αν επιστρέψουν.
0: Ναι, πάντως από όλες τις ομάδες μόνο από ότι η Τσεσεκά μου λείπει. Δηλαδή. Όχι, ναι, εμένα μου λείπει. Θα ήθελα να δω τη Τσεσεκά.
1: Έπαιζε κάτι ματσάρι σε φανάρι με τον Ολυμπιακό και συνήθως έχανε, αλλά από εκεί και πέρα δεν.
0: Ναι, οκ. Εγώ θα ήθελα δηλαδή, να μπει η Ευρωλίγκα τη Τσεσεκά Μόσχα.
1: Είχε πάντα το ρόλο ότι κάθε χρονιά ξεκινούσε και ήταν το απόλυτο φαβορί.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Δεν ξέρω.
0: Θυμάμαι ότι ήταν από τα πρώτα φαβορί.
1: Το ένα φαβορί ήταν πάντα όταν έπαιζε. Δηλαδή είχε ένα. Πάντα, μιλάμε πάντα. Μπορεί να είναι και η Ρεάλ, α πούμε, κάποια χρονιά, αλλά είχε τα τελευταία δεκαετία, λέω, δεν λέω πιο πίσω που μπορεί και ο Παναθηναϊκός έπαιρνε ω φαβορί. Είχε το ρόλο του φαβορί.
0: Σίγουρα δεν είναι πάντως normal τουλάχιστον συνθήκες. Το γεγονό ότι τη μία παίζουν οι Ισραηλινές, την άλλη δεν παίζουν οι Ρώσικες. Δηλαδή, ή θα έπρεπε να μην παίζουν και δύο, ή να μην έπαιζε καμία. Δηλαδή, σίγουρα δεν είναι άνισο τώρα, okay, δεν είναι δίκαιο. Αλλά τέλος πάντων, Δεν είναι ότι έχω κάποια καγκούρα να δω τι τσεκά. Εντάξει, δεν έχει πολύ σημασία.
1: Εντάξει. Θα μπουν, πιστεύω.
0: Έτσι και στο 27 λένε ότι θα αυξήσουν τις ομάδες και άλλο, οπότε μπορεί για εκεί να το δουν.
1: Βλέπεις Ευρωλίγκα με δύο περιφέρειες. Δεν θα βγει πολύ καλή, αλλά.
0: Τώρα, αν τσακωνευτούν και με το NBA, είναι πολύ πιθανό.
1: Όχι, δεν με νοιάζει το NBA. Το αγνοώ το NBA, δεν το θεωρώ κάτι πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, απλά το λέω επειδή αν τσακωνευτούν θα είναι και άλλες ομάδες, οπότε αναγκαστικά μπορούν να γίνουν δύο περιφέρειες.
1: Και έτσι μπορούν να γίνουν δύο περιφέρειες και να γίνουν όλα σειρές αγώνων.
0: Ναι, απλά δεν είναι πιο δεδομένο, πιθανόν ακόμα περισσότερες. Αλλά τέλος πάντων.
1: Κοίτα, μου αρέσει πολύ το Final Four. Είναι πολύ καλύτερο για έναν ουδέτερο, αλλά νομίζω ότι πληθαίνουν οι φωνές σιγά-σιγά που ζητούν σειρές αγώνων. Πληθαίνουν οι φωνές. Κάποτε το έλεγε μόνο η Τούδης. Τώρα το λένε σιγά-σιγά. Βγήκε ο Μπαρτζόκας και είπε ότι να και ο Ολυμπιακός. Όντως θα έχει πάρει και κάνα δύο Ευρωλίγκες ακόμη, θα τις είχε πάρει.
0: Ναι,
1: οπότε μπαίνουν σε αυτή την κατάσταση. Και είναι λογικό οι άνθρωποι των ομάδων να θέλουν σειρές αγώνων, γιατί σου λέει ότι ρε παιδί μου.
0: Να γίνει λίγο σαν το Europe Cup, δηλαδή με δύο μήλους.
1: Europe Cup.
0: Euro Cup. Ναι.
1: Η συνήθεια.
0: Τέλος πάντων.
1: Η συνήθεια που είναι λατρεία του Euro Cup.
0: Ναι. Χαμηλώνει μας οργάνωση έτσι και ως και των οπαδών μας.
1: Ναι, πιστεύω πολλές φορές. Πιστεύω πολλές φορές.
0: Ναι, οκ, τέλος πάντων. Αυτό δεν εννοούσε πάντως. Δύο περιφέρειες είναι όμιλοι.
1: Ναι, απλά αυτό το περιφέρειες, ανατολική και δυτική.
0: Α, αλλά δεν ξέρω. Σε όμιλοι όμως, ναι, παρόμοιο, ας πούμε.
1: Ναι, απλά δεν ξέρω πόσο δίκαιο θα ήταν. Άρα, μάλλον θα κάναν πάλι κλήρωση για ομίλους. Δεν ξέρω. Μάλλον κάτι τέτοιο. Σε στυλ
0: EuroCup. Ναι, EuroCup όμιλοι και μετά σειρές. Έτσι όπως γίνεται δηλαδή.
1: Κάτι τέτοιο. Τραγικό είναι αυτό με τα μονά μάτς. Ναι, εντάξει, για πολλές. Και για μας ουδέτερους νομίζω μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Δεν με χαλάει εμένα ιδιαίτερα. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι πιο, λίγο,
1: ναι,
0: να είναι πιο άδικο.
1: Είναι πιο άδικο, αλλά ουδέτερος. Και γράφονται και ιστορίες αυτά τα παιχνίδια κιόλας και μένουν και πιο εύκολα. Ουδέτερος θέλει να δει μια Παρασκευή δύο ματσάρες και να δει και την Κυριακή τον τελικό, ας πούμε. Θέλει. Κατά τα άλλα, οκ, συμφωνώ ότι δεν έχω κάτι παραπάνω για να το υπερασπιστώ. Πέρα από ότι γράφονται ιστορίες και είναι ωραίο και το vibe κλπ. Δεν έχω κάτι παραπάνω για να υπερασπιστώ τη συγκεκριμένη άποψη. Οπότε καταλαβαίνω πάρα πολύ και τους προπονητές και τους ανθρώπους που δίνουν χρήματα που ζητάνε συνεχώς τις σειρές αγώνων. Λοιπόν, θα πάμε προς το διάλειμμα. Είπαμε η εβδομάδα ότι έχει πολλά πράγματα.
0: Πολλά μάτς.
1: Έχει πολλά παιχνίδια.
0: Κάθε μέρα έχει μάτς.
1: Έχει τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Έχει τον Άρη στο μπάσκετ με την ΑΕΚ. Έχει τον Άρη στην ΚΑΠΑ 10. Σάββατο τι έχουμε?
0: Κυριακή είναι το Άρη ΑΕΚ.
1: Κυριακή, ναι.
0: Κυριακή. Πάλι μέσα στην εβδομάδα είναι.
1: Ναι, παίζουμε. Ναι. Έχουμε δηλαδή μετά την Κυριακή το Άρη ΑΕΚ. Έχουμε και το Παρασκευή που όπως είπαμε θα στο πούμε και στο τέλος θα μεταδώσει το Γελουρέντο 101,7 ζωντανά του τελικού κυπέλου της ΚΑΠΑ 19 του Άρη με τον Πάο και θα είμαι στο στούντιο. Στο Αγρίνιο. Άλλη ωραία πατέντα. Το πιο εύκολο. Πάλι το βρήκαν πάρα πολύ εύκολο.
0: Θα σου πω κάτι. Το να ήταν στο Βόλο πάλι.
1: Εντάξει, όχι. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν μπορεί να γίνει εδώ πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν μπορεί να γίνει εδώ. Κάπου, είναι Άρης ΠΑΟΚ. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν μπορεί να γίνει εδώ.
0: Μπορεί να γίνει στις Άρης, ξέρω εγώ.
1: Είναι εντυπωσιακό ότι δεν μπορεί να γίνει.
0: Το κάνανε και για να μην μαζευτεί κόσμο.
1: Γι' αυτό το κάνανε μόνο. Ναι. Μόνο γι' αυτό το κάνανε. Το κάνανε για να ουδέτερο το γήπεδο, γι' αυτό το κάνανε. Για να μαζευτεί κόσμο. Δεν θα πάει και κανείς, μια χαρά.
0: Κοίταξε, εγώ δεν του έχω καθόλου εμπιστοσύνη βέβαια του απέναντι, οπότε από τη μία το καταλαβαίνω με την έννοια ότι.
1: Μπορεί να. Εντάξει, άμα αυτή την έννοια, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι. Okay, δεν είναι. Μπορώ να του δημιουργήσουν τα πάντα. Δεν
1: καλά, ναι, δεν έχει συμβεί και τίποτα στο παρελθόν. Δεν είναι ότι θα είναι η πρώτη φορά. Τέλος πάντων, τι άλλο όμως έχει αυτή η εβδομάδα. Τι άλλο έχει αυτή η εβδομάδα.
0: Αχ, τελικό κυπέλλο αυτή την εβδομάδα είναι στην Αγγλία.
1: Ναι, όχι, δεν μας νοιάζει τελικό
0: κυπέλλο. Αν όμως αυτό έλεγες.
1: Το πάρει η Τσέλσι και θα παίξει.
0: Καλά. Όταν πάρει η Τσέλσι θα είναι μεγαλύτερη έκπληξη από τον Αυγείο Άρης τρίτος φέτος που δεν γίνεται. Γι' αυτό σου λέω.
1: Τσέλσι κύπελλο απέναντι στην αδιάφορη City που θα έχει δώσει όλα για το πρωτάθλημα.
0: Καλά, η διαιτησία πάλι έδωσε την Άρης να το πρωτάθλημα.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, γιατί να μην είναι φάουλ.
0: Δεν το είδα. Είδα μόνο την εικόνα.
1: Τέλος πάντων, δεν σχολιάζω, δεν μπορώ να πω κάτι τότε. Τέλος πάντων, είναι εβδομάδα Eurovision.
0: Α, γι' αυτό, ναι, εντάξει. Εσύ δεν θα δεις τον ημιτελικό αύριο.
1: Δεν θα δω τον ημιτελικό.
0: Τώρα πει.
1: Δεν θα τον δω. Δεν βλέπω, σου είπα, δεν βλέπω τους ημιτελικούς συνήθως. Δεν βλέπω τους ημιτελικούς. Θα κάτσεις να δεις.
0: Κύλας φρίτη μπροστά σε σένα.
1: Ναι, τέλος πάντων, οπότε τη δεύτερη ώρα Δεν το σχολιάζω ούτε αυτό επίσης. Οπότε δεύτερη ώρα να πάμε με λίγο Eurovision. Πέρσι όταν το κάναμε είχε μεγάλη συμμετοχή, μπορώ να πω. Εντάξει, ήταν ωραία.
0: Ήταν μετά τη Eurovision όμως.
1: Ναι.
0: Μετά τη Eurovision. Αφού σχολιάζαμε και τα αποτελέσματα, ποια τραγούδια μας άρεζαν.
1: Όχι, ρε, κάτσε. Βάζαμε.
0: Τι
1: νομίζω,
0: όχι, ρε.
1: Νομίζω κάναμε εκπομπή Τετάρτη πριν τη Eurovision, πριν το Σάββατο Κυριακή, ποτέ ήταν ο τελικός. Και κάναμε και μετά που απλά σχολιάζαμε.
0: Μπορεί να ήταν. Μπορεί να θυμάμαι αυτό, αλλά σίγουρα βάζαμε. Σίγουρα κάναμε μετά.
1: Καλά, μετά κάναμε, εννοείται. Και τώρα θα κάνουμε και μετά τη Eurovision εκπομπή. Τι είναι αυτό που λες. Το θέμα είναι ότι.
0: Τελικό θα δεις ή ούτε.
1: Δεν είμαι 100% σίγουρος να
0: ξέρεις. Αχ, γλιτώσεις φέτος.
1: Θα ήθελα.
0: Μαζί έπρεπε να δούμε τον τελικό, αλλά σε βλέπω ότι σκαπουλάρεις φέτος.
1: Συνήθως μαζί το βλέπουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ. Ελπίζω οι φίλοι μου να δεκτικοί στο να βγουν Παρασκευή και όχι Σάββατο.
0: Πες και τελικό.
1: Ναι, να μην έχουν τόσο γεμάτες ατζέντες. Αλλά τι να πω. Οπότε θα μπούμε με Eurovision και όποιος θέλει μπορεί και από το διάλειμμα θέλει να στείλει στο 6936-512-099. Θα παίζουμε έτσι τραγουδάκι Eurovision και με οποιαδήποτε μικρή ιστοριούλα μπορεί να έχουν από πίσω για αυτή την ώρα που θα απομείνει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο θα ακούσετε ευθύς αμέσως πριν επιστρέψουμε στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM. Μείνετε εσείς φυσικά συντονισμένοι.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
3: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, κίτρινη κάρτα, Yellow Radio 101,7. Ακούτε. Είναι και συγκεκριμένο το μουσικό υπόβαθρο τώρα που έχουμε δει στην κουβέντα δεύτερη ώρα. Βέβαια, ο φίλος ο Γιώργος εδώ διαμαρτύρεται και λέει: καλά, το πιάνετε στην αρχή, τι θέλετε, το Eurovision. Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι. Ξεκινάμε πάντα από το πρίσμα ότι ξέρουμε ότι ένας διαγωνισμός που δεν είναι καθόλου αντικειμενικός είναι διαγωνισμός τραγουδιού, που είναι αντικειμενικός τα τελευταία
1: χρόνια. Που κάθε χρόνο όλο και χειροτερεύει.
0: Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και άλλα πράγματα κλπ. Okay. Εντάξει, όμως δεν μπορεί να μην υπάρχουν μέσα στα χρόνια τραγούδια που σου άρεσαν, φίλε Γιώργο, και εντάξει, δεν γίνεται.
1: Δεν το αρέσει προφανώς, μάλλον ο θεσμός έτσι όπως έχει καταντήσει, ας πούμε.
0: Ναι, ούτε εμένα. Απλά... Okay.
1: Για τα κάποια τραγούδια, για το content που μπορείς να βγάλεις, ναι, δηλαδή λίγο κάποια... ζήτηση για τη φάση, δηλαδή για το ναι, αστείο, αυτό... κάτι έχει. Δηλαδή κάτι
0: πάντως,
1: βγάζει κάτι.
0: Πάντως, εγώ θέλω ένα τραγούδι να μου πεις που σου άρεσε να το βάλουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει κανένα που να μη σ' άρεσε. Μα κορυφαίνει, να πει τώρα κανένα περίεργο. Αλλά ναι. Τέλος πάντων, ο Γιώργος.
1: Σάκη, θα σε βάλει και τώρα θα.
0: Μια χαρά. Ο Γιώργος λέει: ο Ακύλας είναι παοκτζής για να ξέρω αν θα χάσει το τελικό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι.
0: Καλό.
1: Δεύτερο τον έχουν, οπότε μπορεί η αλήθεια είναι
0: καλό,
1: να είναι.
0: Καλό, καλό.
1: Εκεί δεν το βλέπω να ασχολείται με το
0: ποδόσφαιρο. Ναι, δεν νομίζω. Απ' τις Σέρες δεν είναι. Σεραίος δεν είναι.
1: Οχ.
0: Κανένα, λέω χωρίς πλάκα. Κανένα. Δεν μπορεί, ρε φιλέ. Κανένα. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα σχολιάζουμε, θα μιλάμε και ενδιάμεσα. Απλά τώρα μπήκαμε σε αυτό το ύφος. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να πει ένα τραγουδάκι. Γκολ η μεγάλη Τότεναμ, λέει ο Γιώργος. Επίσης δεν ξέρω τι σχέση έχει αυτό με την Eurovision.
1: Πάει να σωθεί, ρε, κάτσε.
0: Αλλά κάθε γκολ της Τότεναμ είναι έκπληξη.
1: Κόσμο ιστορικό γεγονός.
0: Οπότε ναι, αξίζει να το αναφέρουμε.
1: Δεν συμβαίνει συχνά.
0: Έχει κάνει το 1-0 στο 52ο λεπτό απέναντι στη Leeds United με τον Ματίς Τελ. Αυτό τον παιχταρά που η Μπάγκερν τον έδωσε στην Τότεναμ. Τι να κάνουμε, εντάξει. Κάποιο όλο να του δώσουμε κιόλα. Άρα προηγείται τότε με 1-0. Μάλιστα. Κάτι μαθαίνει κανείς κάθε μέρα. Θα συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Εντάξει, νομίζω όταν μιλάμε για Eurovision, αφού βάλαμε Lordi που κέρδισαν.
1: Θα πάμε σε άλλη χώρα όμως.
0: Στην Ελλάδα.
1: Να βάλουμε από
0: θα πάμε στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα κέρδισαν. Θα πάμε σε Σάκη, δεν νομίζω ότι. Αλλά θα πάμε στο. This is our night. Δεν θα πάμε στο κλισέ, στο κλασικό, κατάλαβες. Γιατί
1: ναι, okay.
0: Αν μη τι άλλο, προωθούμε τον αντικλισεδισμό σε αυτή την.
1: Νομίζω αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε ξεχωριστές χώρες κάθε φορά. Πρέπει να βάλουμε τις ίδιες.
0: Ναι, οκ. Okay. Πάντως είχε κερδίσει εκείνη τη χρονιά η Φινλανδία στην Αθήνα, που η Ελλάδα είχε εκπροσωπηθεί. Από την Άννα Βύση που είναι και τη μόδα που είναι sold out, το άκα για πλάκα.
1: Mm-hmm.
0: Για πλάκα.
1: Πλέον όλα sold out γίνονται, α πούμε. Αλήθεια.
0: Ισχύει.
1: Ήταν πολύ εύκολο, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Τότε η Άννα Βύση είχε τραγουδήσει το Everything ή αλλιώς Nothing, θα μπορούσε να πει κανείς, βάσει της παρουσία της. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, να κάνουμε. 10 εκατομμύρια λέει κόστη στη συναυλία.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Το Metallica κόστησε 8.
1: Mm-hmm.
0: Τι θα γίνει, δεν θα βγαίνει, θα πηδάει από κανένα αερόστατο, τι μπορεί να συμβαίνει, ας πούμε. Θα βγαίνουν ναι. Δράκοι και θα φτύνουν φωτιές, ας πούμε, στα διαλύματα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λίγο και τον Σάκη που είναι όντως.
1: Μπορεί να μην χρησιμοποιηθήκαν όλα τα εκατομμύρια γκουχου, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Ναι, μπορεί να εκχωρηθούν. Μπορεί να είναι για συμβουλές να εκχωρηθούν κάπου αλλού. Θα δούμε.

0: Το οποίο βγήκε, ο Γιώργος μας λέει, τεράστια Μετάλλικα. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι ακούω, δεν μπορώ να πω ότι ακούω. Δηλαδή δεν θα πήγαινα μόνος μου σε καμία περίπτωση. Τώρα αν μου έλεγε παρέα να πάμε, εγώ είμαι σε κατάσταση που είμαι διαθέσιμο σε οτιδήποτε. Δηλαδή οπουδήποτε και στη Βύση και δεν θα πήγαινα, αν μου έλεγε παρέα να πάμε.
1: Αν σου έλεγα Γιάργυρο.
0: Ναι, ρε, θα πήγαινα.
1: Αν ναι, θα πήγαινε.
0: Ναι, αν μου έλεγε παρέα να πάμε, ναι. Θα πήγαινα. Θα πήγαινα, μου λέει παρέα να πάμε.
1: Εγώ θα πήγαινα.
0: Σου προκαλώ. Αν σου λέει παρέα. Εντάξει,
1: για Αργυρό είναι too much για μένα, δεν θα πήγαινα.
0: Αντροπαρέα.
1: Εκεί πάλι δεν θα πήγαινα.
0: Ναι, θα σου πολύ κλαρινό γαμπρό, ισχύει.
1: Δεν θα πήγαινα.
0: Ισχύει. Αυτό το σκεφτόμουν έτσι, άντε, ναι. Με αυτή τη λογική σκεφτόμουν. Εγώ το έλεγα ξεκάθαρα μουσικά.
1: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Okay.
0: Θα το έκανα ακόμη και αυτό, ναι, αν μου λέει παρέα να πάμε. Ειδικά ξέρει, αυτοί οι τραγουδιστέ κιόλα εμφανίζονται και βράδυ. Πίνει και κανένα δυο μπουκάλια και ξεχνά και τι ακού. Νομίζω είναι λογικό να εμφανίζονται βράδυ όλοι αυτοί. Δηλαδή πίνει και τα μπουκάλια και ξεχνά μετά τι ακού, δεν σε νοιάζει κιόλα, είναι η όλη διάθεση.
1: Δεν τρέχει άλλου κινδύνου.
0: Εντάξει, το ξέρει όταν πηγαίνει εκεί πέρα. Το ξέρει. Είναι λίγο απάνθρωπες οι ώρες που τραγουδάνε, αλλά τέλος πάντων.
1: Τους αρέσει, βέβαια. Δεν γκρινιάζει κανένα.
0: Σίγουρα κανείς. Σίγουρα κανείς.
1: Ούτε από τους τραγουδιστές, ούτε από αυτούς που ακούνε. Μου που το προτιμάνε κιόλας.
0: Μα με δύο μπουκάλια ουίσκι τους ακούς όλους και πιο εύκολα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Το This is Our Night πήρε την 7η θέση, έτσι.
1: Mm-hmm. Είμαστε μέσα στη δεκάδα, εντάξει, γενικά είμαστε. Τώρα βέβαια μπορούμε να πάρουμε και την πρώτη θέση φέτος.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Δεύτερη θέση, λέει ο Ακύλας, φαβορεί, γιατί δεύτερη θέση τώρα.
0: Είναι γιατί.
1: Και όταν είσαι φαβορεί για τη δεύτερη θέση, είναι πιθανό να πάρεις και την πρώτη. Οπότε και αυτά, αυτά αλλάζουν γρήγορα.
0: Σωστό. Έχει κάποιο τραγούδι που θες να ακούσεις τώρα άμεσα, σου έρχεται τίποτα.
1: Της Ιταλίας που κέρδισε το πρόσφατο. Είναι ωραίο, μου αρέσει.
0: Ποιο είναι το πρόσφατο που κέρδισε η Ιταλία? Πόσο πρόσφατα μιλάμε?
1: Το τελευταίο που κέρδισε. Με το έλα ρε, πολύ κλασικό, δηλαδή, τι θα σου πω, να το ακούσεις θα...
0: Διαβασμένος ήρθες, για πες.
1: Αν το ακούσεις θα πεις, ναι,
0: ναι, ρε, ποιο τραγούδι.
1: Δεν θυμάμαι πως λέγεται ρε φίλο όμως.
0: Στείλτε ρε παιδιά, ένας αν ξέρει με ποιο τραγούδι κέρδισε Ιταλία, εγώ θα βάλω να ακούσουμε λίγο τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ και κατά πάσα πιθανότητα. Όχι, καλά, σίγουρα ένα από τα καλύτερα.
1: Να γράψει.
0: Καλά, θα το γράψω μετά.
1: Italian winner, εγώ θα το βγάλει το πιο πρόσφατο πιθανό.
0: Α, ορίστε, εδώ μου βγάζει 2021. Α, με του Maneskin που είχαν.
1: Μάλλον πάει. Αυτό θα είναι.
0: Ωραία, θα το βάλω, αλλά τώρα προηγείται ο Alexander Rybak, ο οποίο νομίζω
1: που
0: έχει.
1: Που προηγείται κιόλα.
0: Προηγείται γιατί έχει, μπορεί να έχει και το καλύτερο τραγούδι στην ιστορία τη Eurovision, αλλά. Ναι, πολλοί το λένε. Έχει πάρει τρομερά υψηλή βαθμολογία. Με το βιολί τότε που είχε βγει.
1: Περσινό δεν είναι δηλαδή.
0: Σίγουρα όχι. Νομίζω είναι στην ίδια χρονιά με τον Σάκη που, είχαμε, που βάλαμε. Είχε βγει πρώτο και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, το Fairy Tale. Ναι. Είχε και το βιολί, οπότε είχε κάτι διαφορετικό στη σκηνή. Μετά θα παίξουμε τους φίλους του Maneskin, οι οποίοι, να σου πω την αλήθεια, α το πω μετά, ας ακούσουμε τώρα το τραγούδι και θα σου πω μετά για τους Maneskin κάτι που ήθελα. Πολύτιμο σχόλιο από αυτά που φυσικά πάντα κάνω.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι, πάμε.

0: νομίζω δικαιότητα η πρώτη θέση το 2009. Στον Αλεξάνδερ Ρίμπακ, ο οποίος έκανε και μια διασκευή με βιολί, fairy tale και το φέρτο μαζί. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με τρέλανε, αλλά δεν φταίει αυτός.
1: Νομίζω ο φίλος που έστειλε κι άλλο μήνυμα, νομίζω, φοβάμαι να το διαβάζει, επειδή δεν του αρέσει η Eurovision.
0: Ναι. Τι είναι εδώ, Press Paul. Α, είναι για τον πρώτο ημιτελικό ότι ψήφισαν οι δημοσιογράφοι. Τι ψήφισε ο τύπος και έβγαλε Ελλάδα πάνω από Φινλανδία. Κάτσε για να δούμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δημοσιογράφοι στο Press είναι ο τύπος. Τέλος πάντων, τι ψήφισε σήμερα. 53 ψήφισαν Ελλάδα, 46 Φινλανδία δεύτερη, 42 Μολδαβία. Μολδαβία.
1: Αχ, τώρα με κινεί το ενδιαφέρον η Μολδαβία.
0: 22 Πορτογαλία, 20 Σουηδία, 17 Κροατία, 13 Λιθουανία, 12 το μεγάλο Σαν Μαρίνο, 12 Πολωνία, 11 Σερβία, 8 Ισραήλ. Καλά, γελάμε. Όλοι ξέρουμε ότι θα πάρει παραπάνω. 6 Μοντενέγκρο, Μαυροβούνιο, 3 Εστονία, 2 Βέλγιο και 0 Γεωργία. Τώρα δεν ακούσει τη Γεωργία, δηλαδή που έχει 0.
1: Και τη Γεωργία και τη Μολδαβία.
0: Και τη Μολδαβία, ναι, που είναι αρκετά ψηλά. Και η Μολδαβία νομίζω ότι είναι μια χώρα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ότι δεν υπάρχει αυτή η χώρα και είναι μόνο φτιαγμένη για Eurovision, ναι.
1: Ναι, οκ, εντάξει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει σαν χώρα. Θα πάμε στους Måneskin που είχαμε τάξει, που θεωρώ ότι είναι από τις λίγες. Τώρα δεν ξέρω τι άλλη καριέρα κάνουν, αλλά από τους λίγους νικητές Eurovision που κάνουν μετά διεθνή καριέρα και είναι παγκοσμίως γνωστοί. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε νομίζω περισσότερο δεν το κάνουν αυτό, αλλά επειδή συμπαθώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε. Μας έδωσε και τυράκι. Ορίστε και Eurovision αύριο. Εσύ που θα δεις τους ημιτελικούς.
1: Σε πειράζει.
0: Όχι, δεν πειράζει. Εσύ που θα δεις όμως να έχεις έτοιμο ρεπορτάζ, να ξέρω.
1: Εννοείται.
0: Θα θέλω να με διαβάσει.
1: Και δεν θα μιλάμε για το.
0: Το Σάββατο.
1: Για το Άρης Πάκου το τελικό, θα μιλάμε για την Eurovision. Όχι, εντάξει, μην το πιστέψει κανένα και. Έχουμε άλλα.
0: Το Σάββατο όμως θα κάνουμε την προσπάθεια να το δούμε μαζί, οπότε.
1: Ναι.
0: Οπότε,
1: του ζακάρισμα τη μία προσπάθεια.
0: Θα φάμε, φαντάζομαι έτσι. Δεν φαντάζομαι ότι το δούμε έτσι και
1: τώρα. Όχι, εννοείται πω θα φάμε. Αλλά κάτσε να δούμε γιατί είσαι ύπουλο.
0: Ναι. Εγώ φταίω. Τι να πω. Πάλι εμείς θέμε. Τέλος πάντων, πάμε στους Måneskin και στο, πώς λέγεται, ZTE Buoni. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει. Θα μάθω όμως και θα σας πω μόλις τελειώσει.

0: Που η φράση αυτή σημαίνει, βλέπω εδώ πέρα, σημαίνει σοπάστε και να είστε φρόνιμοι. Και μάλιστα υπάρχει αυτό. Το τραγούδι ουσιαστικά έχει έναν ειρωνικό και επαναστατικό χαρακτήρα. Αντιπροσωπεύει την πίεση που δέχονται οι νέοι από την κοινωνία ή τους μεγαλύτερους να συμμορφωθούν και να μην ενοχλούν και να ακολουθούν τους κανόνες. Άρα έχει κάτι τέτοιο επαναστατικό. Okay.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Φαίνεται τουλάχιστον και στον ήχο ότι είναι επαναστατικό.

0: Καλά, πήγαν, κέρδισαν. Κέρδισαν. Ναι. Κέρδισαν μια πρώτη θέση το 2021 σε μια χρονιά καραντινίστικη. Mm-hmm. Οπότε, επειδή εντάξει, καλή.
1: Τα ωραία τραγούδια τη Eurovision. Και αυτά το βάζω.
0: Και λοιπά και λοιπά, ναι.
1: Συνήθως και αυτά τα χαρακτηρίζονται τα τραγούδια όταν ακούγονται και μετά. Δηλαδή, όταν μετά τη Eurovision, οποιοδήποτε, ακόμα και να μην κερδίζει, ακούγεται και μετά, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ένα από αυτά τα τραγούδια που ακούγεται συχνά.
0: Ναι. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Και τη Ισπανία το είχα ακούσει ένα ισπανικό, αλλά μπάσκετ. Αν θυμάμαι ποιο ήταν και είχα ακούσει αυτό το τραγούδι τη Eurovision.
0: Το Fuego μπαίνει σε αυτή τη λίστα, ε. Που ακούγεται.
1: Ναι, ακούγεται.
0: Και δεν κέρδισε καν κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα, επειδή αρκετά με τους νικητές, θα πάμε στο συγκεκριμένο, το οποίο μας άρεσε πέρσι το τραγούδι.
1: Δεν περίμενα να τα πήγε καλά, από ό,τι θυμάμαι.
0: Όχι, δεν πήγε καθόλου καλά βασικά. Στο τελικό πήρε την 24η θέση. Δεν πήγε καθόλου καλά. Δεν θα έπρεπε να πάει τόσο χάλια.
1: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι το θερματικό ποινικό, οπότε.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Οπότε εμείς διαλέγουμε. Οπότε θα βάλουμε ένα τραγούδι που πήρε την 24η θέση της Ισπανίας με την Melody. Melody λέγεται η κυρία που τραγουδάει. Τελικός Eurovision 2025 περσινό. Ας το ακούσουμε γι' αυτό και
1: να το θυμηθούμε
0: και να θυμηθούμε ότι δεν άγγιζε την 24η θέση, νομίζω.
1: Ναι.
0: Πολύ χαμηλά. Ωπα, μισό λεπτό, γιατί τώρα ακούγονται και δύο πάνω. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Προχωράμε.

0: όπως τον Epic Sax Guy κλπ. Μπορούμε να δούμε την καλύτερη συμμετοχή στην ιστορία της Λιθουανίας στην Eurovision βασικά. Πήρε την έκτη θέση το 2006. Δεν έχει πάει ποτέ καλύτερα.
1: Η Λιθουανία, δεν ξέρω εγώ, ναι. Εντάξει, δεν είναι χώρα. Χώρα για Eurovision πολύ, Λιθουανία, οκ. Okay. Ειδικά η Λιθουανία είναι ακόμα χειρότερα. Τέλος πάντων, η Λιθουανία ναι, δεν είναι Eurovisionική χώρα.
0: Ναι. Αλλά θα ακούσουμε αυτό εδώ το οποίο άξιζε να τα πάει τόσο καλά και αν δείτε και τη σκηνική παρουσία που δυστυχώς δεν μπορείτε, νομίζω θα καταλάβετε ότι άξιζε να τα πάει ακόμα καλύτερα. Ο Γιώργος ζητάει το εσπρέσο μακιάτο. Τώρα δεν ήθελα να το αποφύγουμε αυτό. Αλλά
1: το ζητάει ο λαός.
0: Έστω για ένα ρεφρέν το κάνουμε, ήθελα να το αποφύγουμε ιδανικά. Αλλά πάμε να ακούσουμε πρώτα τους καταπληκτικούς Λιθουανούς του 2006 που η αλήθεια είναι ότι μπορείς να τους χαρακτηρίσεις τουλάχιστον εφάνταστους. Πάμε να τα ακούσουμε. We are.

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το σημείο που αυτός ο κύριος, ο Φαλακρός στη γωνία, βγαίνει μπροστά και αρχίζει και χτυπιέται. Είναι, ναι, δηλαδή...
1: Πάντως είναι τραγούδι αυτό το οποίο στην κατηγορία τα πιο περίεργα,
0: ναι,
1: τραγούδια της Eurovision, που είναι για κατηγορία της Eurovision πολύ κλασική κατηγορία, ναι, δηλαδή, ναι, και, ναι, πολύ, ναι, ωραία. Δηλαδή πέρα από τα καλύτερα και τα χειρότερα βάζεις και τα πιο περίεργα, τα πιο ενδιαφέροντα, τέλος πάντων, που έχουν κάτι ξεχωριστό, σίγουρα θα έπαιρνε από τις πρώτες θέσεις αυτό.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω και σκηνική παρουσία.
1: Ναι, όχι, okay, εντάξει.
0: Αξίζει κάτι, κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο, δεν ξέρω όπως θέλει να το χαρακτηρίσει κανείς. We are the winners, είπαν οι Λιθουανοί και βγήκαν έκτα, φύγαν πάρα πολύ,
1: ναι,
0: καλά.
1: Δεν χρειάστηκε βέβαια να κάνουν και μεγάλη προσπάθεια για να το σκεφτούν βέβαια αυτό, αλλά που πήραν την έκτη θέση.
0: Δεν το σκέφτηκε κανένα άλλο.
1: Σωστό, γιατί άραγε τα
0: πράγματα. Δεν το σκέφτηκε κανένα άλλο. Πάμε να τελειώνω και με το σπρέσο μακιάτο, γιατί εντάξει, δεν θέλω να αφήνουμε χρωστούμενα και γιατί δεν με συγκίνησε και ιδιαίτερα ποτέ αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, μένει το τραγούδι που μου άρεσε πέρυσι, σχέση με τα άλλα δηλαδή.
0: Αρκετά πρωτότυπο, ε. Αρκετά πρωτότυπο, αλλά ακούσουμε ένα ρεφρενάκι και να πάμε μετά να ψάξουμε.
1: Φταίω από τα άλλα τα χάγια.
0: Κάτι.
1: Και τη Ισπανία, βέβαια. Τώρα ανεβαίνει στα μάτια μου ακόμα περισσότερο.
0: Ισχύει, και εγώ δεν είμαι τόσο καλό. Και μετά να πάμε σε κάτι. Κάτι καλύτερο.
1: Οχ,

0: Έχει πάντως ιδιαίτερο χορευτικό επίσης. Χορευτικό τώρα, εντάξει.
1: Είναι ναι, και έτσι πως έχει... Έχει και φάντως το γεγονός ότι μια υποτίθεται έτσι τηλεθεα... μια έτσι από το κοινό μπαίνει μέσα ξαφνικά και πηδάει, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Θα το δεις τώρα. Αυτό, και αλλά... πιάνει υποτίθεται κάποιος, θα το δεις.
0: Α, είναι επειδή άλλοι είναι σεκιουριτάδες.
1: Ναι, ναι. Να, αυτή, αυτή που έδειξε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: δεν ήταν τυχαία αυτή, δεν ήταν μια απλό κοινό που περιέργεια νόμιζε.
0: Ναι, okay, εντάξει. Αλλά με μου κάνει εντύπωση πως τα αλλάζουν όλα τόσο γρήγορα.
1: Και νομίζω και το σκηνικό τεκίλα πρέπει να είναι εντυπωσιακό φέτος. Δηλαδή, ενώ εντυπωσιακό, ενώ πρέπει να έχει...
0: Είναι κάτι
1: να έχει πολλά πράγματα αυτό ενώ.
0: Είναι λίγο Πίκατσου και κάπως έτσι, τέτοια είναι η κατάσταση νομίζω. Οκ, ακούσαμε το Espresso Macchiato νομίζω. Το ακούσαμε ρε φίλε, να τα προχωράμε πιο γρήγορα, να ακούμε τα
1: νεφιλάκια. Ναι, αλλά δεν δεις το σκηνικό που ήθελες.
0: Θα το δω το σκηνικό που ήθελες. Να, το είδα, μάλιστα. Ενδιαφέρουσα κατάσταση. Ωραία, ωραία. Τι θέση πήρε αυτό πέρσι, τρίτο.

0: Βγήκε, τι βγήκε.
1: Δεν βγήκε δεύτερο.
0: Αλλά δεν βγήκε δεύτερο. Το Ισραήλ τι βγήκε. Το Ισραήλ δεν είχε βγει πολύ ψηλά.
1: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι. Εγώ νομίζω βγήκε δεύτερη.
0: Α, τα κατάφερε.
1: Αυτό θα πω. Έτσι πιστεύω.
0: Κοίτα,
1: έτσι νομίζω... θυμάμαι βασικά. Έτσι πιστεύω. Έτσι θυμάμαι. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Πρέπει να βγει και τρίτη.
0: Πρέπει να είναι πολύ εύκολο να το βρούμε και θα το βρούμε. Τι έκανε το συγκεκριμένο τραγούδι στη Eurovision. Κατέλαβε την τρίτη θέση.
1: Α. Ποιο βγήκε ο Ισραήλ.
0: Μάλλον. Μάλλον, ναι.
1: Δεν το έχει μαζί, ρε φίλε.
0: Όχι, το έχει μαζί.
1: Νόμιζα δεύτερο, τέλος πάντων.
0: Το έχει μαζί. Πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι που κέρδισε. Είχε κερδίσει ξανά η Λωρίν, έτσι, αλλά νομίζω το
1: Γιουφόρια. Και έλεγα δεν θα βάλει, αλλά όχι. Μια φορά.
0: Το Γιουφόρια, μ' αρέσει.
1: Ναι, εντάξει, απλά επειδή είναι η Λωρίν, ξέρεις, πολύ κλασικό, αλλά okay.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι τα πιο κλασικά επίσης στην Eurovision και νομίζω το χρειαζόταν.
1: Δεν βάζουμε κλασικά.
0: Εντάξει, θα βάλουμε κι άλλα. Ναι, δεν βάζουμε κλασικά και βάλουμε το εσπρέσο μακιάτο. Εντάξει, έλα, φύγει από εδώ.
1: Θα το ζήσει το κοινό.
0: Φύγει από εδώ.
1: Το ζήτησε ο λαό, να κάνουμε.
0: Πάντων. Θα ακούσουμε λίγο Euphoria και θα επιστρέψουμε με κάτι διαφορετικό φυσικά, όπως συνηθίζουμε.

0: Έχει, έχει βγάζει και ωραίες προτάσεις και το, και το YouTube από μόνο του βλέπω. Βγάζει, βγάζει διάφορα. Βγάζει διάφορα. Οπότε μπορούμε να διαλέξουμε. Μ' αρέσει. Εντάξει, έχει και τραγούδια που κέρδισαν. Έχει τραγούδια που δεν κέρδισαν. Ελληνικές συμμετοχές, ξένες σίγουρα υπάρχουν. Δεν σου ήρθε κάποια στο μυαλό αυτή τη στιγμή?
1: Εκτός από αυτή που σου είπα.
0: Ποια μου είπες?
1: Της Μολδαβίας. Μολδαβία δεν ήταν.
0: Ποιο ήτανε? Δεν το ξέχασα ήδη, φαντάσου. Τι μου είχες πει?
1: Ματαχάρι. Πώς λεγόταν?
0: Ματαχάρι. Α, ναι.
1: Έτσι λεγόταν. Δεν είμαι σίγουρος όμως.
0: Πολύ πιθανό.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Ναι, πολύ πιθανό.
1: Και ένα της Φιλανδίας περσινό ή όχι, προπέρσινο.
0: Α, εδώ έβγαλε ένα Φιλανδία, κάτσε. Εδώ έβγαλε ένα Φιλανδία, κάτσε. Πού είναι
1: το προπέρσινο?
0: Αυτό, τσα-τσα-τσα.
1: Ναι, μπράβο. Αυτό εδώ. Πολύ κλασικό. Βγήκε νομίζω πάρα πολύ ψηλά και αυτό. Μπορεί να βγει και δεύτερο.
0: Μπορεί να βγει και δεύτερο. Δεύτερο και πρώτο στον κόσμο και δεύτερο.
1: Ναι, πάμε. Μπράβο, νομίζω ότι βγήκε δεύτερο.
0: Κάτι τέτοιο. Πρέπει να βγει δεύτερο. Πάμε στον τσα-τσα-τσα. Άντε, πάμε στον τσα-τσα-τσα να δούμε εδώ πέρα. Με το κεντρικό του ντυσιματάκι και αυτό. Τι τραγούδες. Φιλανδοί πάντα έχουν αυτό το δυνατό έτσι κι αλλιώ, οπότε. Έχουν δυνατούς ήχους γενικότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν δυνατούς ήχους γενικότερα. Οπότε πάμε να ακούσουμε και αυτό.

0: Αυτά και από τη συμμετοχή της Φινλανδίας. Πάμε να κάνουμε και την παραγγελία του Κώστα, γιατί θα έπρεπε. Μάτα χάρη, μάτα χάρη. Και από ό,τι είδαμε τελικά είναι του Αζερμπαϊτζάν στη Eurovision του 2021. Το συγκεκριμένο. Ο φίλος ο Γιώργος Πίσης έχει ζητήσει στο... Ρακιτζή.
1: Βάλουμε Ρακιτζή μετά.
0: Θα
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μια
1: πρέπει.
0: Περίεργη συμμετοχή και αυτή.
1: Δεν πειράζει.
0: Ας ακούσουμε αυτό και θα πάμε σε Ρακιτζή.

0: Δεν είναι άσχημο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι άγγιζε να βγει 20 ανάμεσα στις 26 χώρες. Είναι και το Αζερβαϊτζάν όμως, δηλαδή παίζει ρόλο και αυτό. Εντάξει, δεν είναι σωστό, αλλά δεν νομίζω ότι άγγιζε να βγει να πάρει τόσο χαμηλή θέση.
1: Έτσι, εδώ πήρε η Ισπανία πέρυσι, φαντάζομαι.
0: Ναι, δηλαδή ντροπή.
1: Πάμε και ήταν ωραίο. Τόσο πάλι.
0: Ντροπή.
1: Αντιβάλλε Ράκι Τζι που είναι παραγγελία.
0: Σ' αγαπώ, SAGAPO. Δεν ξέρω.
1: Πολλοί λένε στα το άλλο, ξέρω.
0: Πολλοί λένε ότι είναι.
1: Σαν την άλλη, στο άλλο, του ηλεκτρονικού, δηλαδή τέτοια κατηγορία.
0: Ναι,
1: παράξενο τραγούδι.
0: Παράξενο και το θεωρώ ότι. Όχι, δεν το θεωρώ καν καλό.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Πολλοί το θεωρούν υποτιμημένο, δεν πήγε καλά, αλλά δεν το θεωρώ ιδιαίτερα καλό. Το βάλουμε όμως το Μιχάλη Τρακιτζή. Γιατί ναι. Ένα άνθρωπο και αυτό έκανε την καριέρα του στίμου και δεν θεωρώ καλή. Νομίζω είναι ένα τραγούδι που ή θεωρεί κάποιο χάλι, το θεωρεί πάρα πολύ καλό και ότι πολύ άδικα βγήκε χαμηλά.
1: Okay.
0: 2002 πάντως, Eurovision Song Contest και Μιχάλης Ρακιτζής.

0: Πάντως για τον γκολ που βάλει Λίτζ δεν ενημερώνει κανένας. Που σοφάρισε την Τότεναμ.
1: Αυτό
0: τον
1: Τότεναμ θα είναι ο φίλος.
0: Τις μεγάλες Τότεναμ κατευθείαν γράψατε. 1-1 η Τότεναμ Λίτζ στο 80 είναι αυτό.
1: Αμάν.
0: Σοφάρισε με πέναλτι ο Κάλβερτ Λιούιν. Αυτά από τον Μιχάλη Ρακιτζή και το Σ' αγαπώ SAGAPO. Έχω μια ακόμη παραγγελία, θα τη βάλω. Ο Γιώργος μας κάνει μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. 17η θέση να πούμε ότι πήρε το
1: τραγούδι
0: με 27 χώρες. Το 2002 και μας ρωτάει πόσο χρόνο ήμασταν τότε. Το 2002. Μείον 3.
1: Καλή ερώτηση.
0: Μείον 3, ξέρω εγώ, ούτε ιδέες. Ούτε ιδέες. Οπότε δυστυχώς δεν προλάβουμε να απολαύσουμε το σύγχρονο τραγούδι σε live μετάδοση. Mm-hmm. Αλλά ωραία ερώτηση. Ισχύει. Ισχύει. Οπότε πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Το πήρε μετά και η Φουρέρα και το έκανε στα ελληνικά κλπ. Βασικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς πήγε. Όχι, όχι, ψέματα. Θα βρω την ιστορία του τραγούδι και θα σου πω. Αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι αρκετά καλό. Είναι από το Ισραήλ, βέβαια. Ελπίζω να μας παρεξηγήσετε. Η Μαρτών. Το 2000...
1: Τώρα να ακούει κάποιος, ξέρεις, θα σε παρεξηγούσε, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν λέω τίποτα, δεν λέω τίποτα. Golden Boy το τραγούδι από τον Nadav Guedji και το Ισραήλ. Δεν ξέρω, θα ψάξω και θα σας πω τι θέση πήρε στον τελικό, αφού τελειώσουμε με τον Μιχάλη Ρακιτζή και το δικό του τραγούδι, έτσι. Για να δούμε τι έκανε το Ισραήλ το 2015, μάλιστα. Εδώ είμαστε, το δυναμώνουμε και το ακούμε. Αν έχω, αν βάλω ήχο βέβαια, έτσι. Γιατί δεν έχω βάλει και τον ήχο επίσης, έχω κάνει σίγαση καρτέλα. Εδώ είμαστε. Ναι, το πήρε μετά η Φουρέρα και το έκανε τραγούδι στο Θεό με πάει.
1: Ναι. Φίλε, κάτι. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το τραγούδι. Golden
1: Boy. Να μου λέει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, εντάξει, κυκλοφορείς και σε αυτά παραλίες, έτσι. Οπότε,
1: ναι, τι να σου πω.
0: Ξέρεις αυτά. Οπότε πάμε στο συγκεκριμένο 2015 και στο Ισραήλ να δούμε και πώς τα πήγε.

0: Εντάξει,
1: ωραίο τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Είναι
1: ωραίο τραγούδι. Ναι, ναι.
2: Για Eurovisionato, ειδικά είναι.
1: Δεν το ζητώ.
2: Ό,τι πρέπει το συγκεκριμένο. Μάλιστα είναι και από τραγούδια που ακούστηκαν πάρα πολύ. Και από Βαγγελίδη ακούστηκαν πάρα πολύ όμως μετά στη συνέχεια. Το συγκεκριμένο. Εντάξει, μια χαρά και το Ισραήλ στη συγκεκριμένη παρουσία του στη Eurovision. Τι άλλο μπορούμε να έχουμε αφού διαβάσουμε το μήνυμα του Γιώργου που λέει και ένα Αργιανάκι πήγε Eurovision. Ποιο Αργιανάκι πήγε Eurovision? Ποιο Αργιανάκι πήγε Eurovision? Δεν φαντάζομαι να λες Μαρινέλα γιατί θα βάζαμε έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, απλά προς το τέλος. Αλλά δύο πλησιάζουμε, αλλά προς το τέλος Μαρινέλα.
1: Μπορεί να εννοεί αυτό. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό, αλλά μπορεί να μας γράψει επίσης. Ποιο εννοεί. Α, Μαρινέλα, άρι Μαρινέλα εννοεί. Οκ, εντάξει. Okay.
1: Δεν ξεχνούσαμε
2: ναι, τώρα. Θα βάζαμε τη Μαρινέλα εννοείται και για πάρα πολλούς λόγους. Ωραίο κλείσιμο κιόλα. Δεν το είχα υπόψη ότι λέει Gotta Go. Εντάξει, δεν το είχα υπόψη μου. Ωραία, να πάμε σε μια άλλη ενότητα. Θα πάμε στη Γερμανία. Του 2010 που είχε κερδίσει με την κυρία, μισό λεπτό να θυμηθώ το όνομά της, αλλά με μια κοπέλα η οποία πήγε δύο συνεχόμενες χρονιές και κατάφερε να κερδίσει. Κατάφερε να κερδίσει την πρώτη, τη δεύτερη δεν πήγε τόσο καλά. Αλλά είχε πάει με δύο εντελώς διαφορετικά τραγούδια.
1: Παράξενε, όσο το πας να κερδίσει, δεν πας την επόμενη χρονιά. Σου ναι, να μείνει αυτό, αλλά οκ, okay, το έκανε, γιατί όχι.
2: Η Λένα, ορίστε, η Λένα λέγεται. Και κέρδισε το 2010 με το τραγούδι Satellite, ένα ωραίο ελαφρύ τραγούδι, αρκετά ελαφρύ τραγουδάκι, ωραίο, πιασάρικο, και πήγε την επόμενη χρονιά με ένα τραγούδι αρκετά πιο καταθλιπτικό, αρκετά διαφορετικό όμως, και αυτό το εκτιμώ ρε φίλε, να πας με κάτι τελώς διαφορετικό.
1: Ναι, εγώ εκτιμώ μόνο ότι πήγε στην επόμενη Eurovision ενώ έχει κερδίσει την πρώτη χρονιά, αλλά δηλαδή κάτι που παίζει ρόλο, εντάξει.
2: Ισχύει.
1: Ξέρω, δεν θα το κάνει κάποιος άλλος, δεν ξέρω.
2: Μα και το καλύτερο τραγούδι να έχει δεν την ψήφισαν δεύτερη στην επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
2: Και πέρα από αυτό είναι μια χρονιά.
1: Όχι, το κάνει και για τον ίδιο τον εαυτό, δηλαδή άλλο να μείνει τώρα. Να φω ότι πήγες και κέρδισες ρε παιδί μου. Μη, το χαλάς μετά αν πας δεύτερη και που λέει. Δηλαδή είναι ωραίο να το κάνει κάποιο το ρισκάρι κάποιος.
2: Ισχύει, είναι πολύ ωραίο. Δείχνει ότι τους αρέσει καταρχάς. Και είναι και επίσης σε μια χρονιά, το 2010, προέρχεται η Γερμανία από το 9 που είχε πάρει 0 βαθμούς την προηγούμενη χρονιά.
1: Ναι, και αλλά Αγγλία δηλαδή.
2: Και πιστέψτε με, εκείνη 0 βαθμή της Γερμανίας πάνω στις κρίσεις χρέους και στη στάση που είχε η Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη την περίοδο δεν ήταν καθόλου τυχαίη.
1: Α, έτσι λένε τα κακόβουλα στόματα.
2: Ναι, πάντως πήγε την επόμενη χρονιά και κέρδισε η Γερμανία.
1: Πήρε το αίμα της πίσω. Τώρα πόσο δίκαιο.
2: Και, ναι, εντός και εκτός. Με πολλούς τρόπους το έχει πάρει η Γερμανία το αίμα της πίσω. Τέλος πάντων, ας μην σχολιάσουμε παραπάνω. Ας ακούσουμε ένα ανάλαφρο τραγουδάκι που κέρδισε την Eurovision.

0: Δεν είναι άσχημο.
1: Ναι, είναι ένα ωραίο τραγουδάκι. Απλά, απλά θα το χαρακτηρίζω ως ένα καλό τραγούδι. 8 στα 10 και πιστεύω ότι απλά θα έβρισκα κάποιο άλλο να βάλω 9 στα 10, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι, okay.
1: Δηλαδή, okay. Okay, πιστεύω κάπως έτσι. Γιατί... Αλλά ναι, είναι ένα καλό τραγούδι.
0: Τώρα που μπήκαμε εδώ, ας βάλουμε και ένα ρεφρέν της επόμενης εκτέλεσης που είναι κάτι πολύ πιο ήσυχο, κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Σαν...
1: Τι λένε, πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι, την επόμενη χρονιά ακριβώς. Οπότε για να δούμε και τη διαφορά, δηλαδή είναι ενότητα. Δεν πήρε την ίδια.
1: Ενότητα η Λένα.
0: Δεν πήρε την ίδια θέση, ναι. Τέλος πάντων, δεν πήρε την ίδια θέση. Ας ακούσουμε και αυτό και θα προχωρήσουμε. Έχουμε και άλλα τραγούδια στη λίστα.

0: Στη Eurovision γίνει στη Γερμανία, έτσι.
1: Ναι, λογικό, αφού το κέρδισε το πρώτο.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι κίνδυνο να θες να πας στη χώρα σου μετά. Αφού εσύ κερδίζεις, να τραγουδήσεις τον κόσμο σου.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είναι κακή ιδέα.
1: Δεν με τρέλανε το τραγούδι.
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Το άλλο καλύτερο, όντως.
0: Και εντάξει, είναι σε διαφορετικό στυλ. Λογικό. Πάμε στις, πάμε σε κάτι ελληνικό. Πάμε σε κάτι ελληνικό. Πάμε στον, στον Αγάθωνα, ο οποίος έχει φύγει και από τη ζωή κιόλας και έχει, νομίζω, μια από τις καλύτερες συμμετοχές της Ελλάδας στην Eurovision. Έχει πάρει την έκτη θέση του 2013 με το Alcohol is Free μαζί με τους Κοζαμόστρα. Ήταν, καταπληκτικό το όλο σκηνικό που στήθηκε εκεί πέρα και άξια πήγε τόσο ψηλά. Θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που λείπει είναι η αλήθεια ότι να πηγαίνουν οι χώρες με κάτι από τη χώρα τους, κάτι προσωπευτικό. Αυτό είναι ένα ελληνικό τραγούδι, ελληνική μουσική. Δεν υπάρχει αυτό τώρα.
1: Τι λες, τώρα το Ακύλα δεν είναι ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι?
0: Είναι τραγούδια που ακούνε στην Ελλάδα.
1: Άρα είναι και παραδοσιακό.
0: Στο τέλος μπορεί σε 100 χρόνια να λέμε παραδοσιακά αυτά, δεν ξέρω. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που τα κρατάνε ακόμη ζωντανά.

0: Πάντως το Ιόνικο μπήκε, η γενέτειρά σου θα παρεξηγηθεί.
1: Η
0: γενέτειρά σου.
1: Γιατί?
0: Η πραγματική σου γενέτειρα. Δεν ξέρω, θα παρεξηγηθεί γιατί δεν έχει βάλει.
1: Ποια είναι η πραγματική μου γενέτειρα?
0: Η Ολλανδία.
1: Επειδή υποστηρίζει το ποδόσφαιρο και η Ολλανδία στα. Δεν, έχω, δεν μοιάζω κιόλας με Ολλανδό, δηλαδή να ήμουν ξανθός, κάτι.
0: Ναι, περίμενα, θα βάλεις το Ολλανδία, αλλά εντάξει.
1: Δεν έχω
0: κρατήσει μούτρα για την επόμενη
1: φορά. Επειδή υποστηρίζω στο ποδόσφαιρο Εθνική Ολλανδία.
0: Εντάξει.
1: Ο Χρήστος, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Για χαρά, παιδες, βάλτε Ρουσλάνα, τραγούδι δυνατό κομμάτι, μιλάμε καλή συνέχεια. Εννοείται ότι θα βάλουμε Ρουσλάνα, Wild Dances, τη χρονιά που ο Σάκης πήγε με το Shake It, η Ρουσλάνα κέρδισε με το Wild Dances.
0: Είναι το Ρουσλάνα, ξέρω, καλό τραγούδι θα ακούγεται, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ωραίο τραγούδι, ωραίο τραγούδι. Είναι το Wild Dances, είναι αρκετά ωραίο. Και εμένα μπορώ να πω ότι.
0: Μπορεί να το είχαμε βάλει και την προηγούμενη φορά, τέλος πάντων.
1: Το έχουμε βάλει.
0: Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Εντάξει, καλά, γιατί άλλα τα βάλαμε. Τέλος πάντων.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάμε με Wild Dances και συνεχίζουμε.

0: Να, ορίστε, ο Γιώργος λέει ωραία Eurovision έχει η Ρουσλάνα. Ωραία Eurovision ήταν εκείνη. Και νομίζω ότι από εκείνη Eurovision θα πάμε, αναγκαστικά νομίζω και να μην θέλαμε, θα πάμε και στο Σέικι. Ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσία της Ρουσλάνα τότε, μπορώ να πω.
1: Μετά θα κλείσουμε και με ένα ακόμα ελληνικό όπως το υποσχεθήκαμε
0: έτσι,
1: πριν από λίγο.
0: Θέλω να βάλουμε και ακόμα ένα ελληνικό.
1: Α, κι άλλο θα προλάβουμε.
0: Ναι, ναι, προλάβουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο, πολεμικό το κλίμα, πολεμικό το κλίμα. Ωραιότατο, μια χαρά. Πάμε όμως και στο Σάκη εκείνη τη χρονιά. Νομίζω βγήκε τρίτος εκείνη τη χρονιά. Γιατί ήταν δεύτερος, αλλά ελάχιστη σημασία. Έχει ένα από τα τραγούδια που έμειναν και για τη σκηνική παρουσία. Και για τη σκηνική παρουσία, γιατί η Κουλοτούμπα είναι κάτι. Ναι, λέει, δεν κατάλαβες. Μια χαρά κατάλαβα, φίλε Γιώργο, μια χαρά κατάλαβα. Ούτε μιλάς για την ίδια τη Ρουσλάνα και όχι για τη Eurovision. Αλλά εντάξει. Τι ήθελες να πω δηλαδή.
1: Ναι, να το αναλύσουμε.
0: Πώς θα το αναλύσουμε. Πέρσι ήταν ένας που έστελνε, θυμάμαι, κάτι τραγούδια με βάση τραγουδίστριες.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω να είναι ο ίδιος.
0: Όχι, δεν νομίζω. Αλλά
1: όχι, βέβαια αυτό δεν το αρέσει καλώς η Eurovision, οπότε κάποιος άλλος θα ήταν. Που έστελνε όντως φανατικά.
0: Ισχύει, έστελνε φανατικά.
1: Και τις έκρινε.
0: Ήταν και απόγευμα, μπορούμε να έχουμε περισσότερο.
1: Νομίζω ήταν και μετά τον Ασλαμάκη, νομίζω έγραφε ότι δηλαδή, πρέπει να ήταν ο κρατής
0: Ασλαμά. Ναι, τότε δικαιολογείται, εντάξει.

0: Καλά τα είχε πάει. Καλά τα είχε πάει.
1: Μόνο καλά.
0: Από τις κλασικές παρουσίες. Είχε και πέρασει το νομίζω. Και στο γυναικείο κοινό αρκετή.
1: Μάλλον και τώρα, αλλά να σου πω.
0: Μάλλον και τώρα ισχύει, δεν είναι κάτι νομίζω που χάνεται. Ισχύει. Συντηρείται καλά, δεν μπορώ να πω. Συντηρείται καλά. Δεν ξέρω δισκογραφικά τι κάνει, αλλά εντάξει. Έχει και τα τραγουδάκια. Να, Αλέξανδρε, ένα Eurovision παίζουμε. Eurovision παίζουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν θες να συνεχίσει και είσαι μετά σε αυτό το ρυθμό. Ακολουθεί Αλέξανδρος Πρόχος να πούμε.

0: Ωραία, πάμε και στο επόμενο.
1: Θα πρέπει να πάμε και στο επόμενο. Πάμε, πάμε και στη Μαρινέλα για να κλείσουμε. Αλλά εντάξει, κοίτα και την Τετάρτη που θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι το μάτι με τον Βόλο. Μπορεί να παίξουμε πάλι κανένα δύο τραγουδάκια που δεν παίξαμε.
0: Εντάξει, okay.
1: Από τις 4 μέχρι τις
0: 5. Όχι.
1: Καλά, σίγουρα δεν θα έλεγες όχι. Οπότε νομίζω πρέπει να πάμε και στη Μαρινέλα σε ένα τραγούδι το οποίο ήταν νομίζω αρκετά και αυτό κλασικό, έτσι.
0: Τελειώσουμε και με λίγο Άρη, έτσι.
1: Έτσι. Με λίγο Άρη, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου, όπως είπε η Μαρινέλα, στη Eurovision του 1974 και νομίζω το είπε και πάρα μα πάρα πολύ καλά, έτσι. Τότε που στη Eurovision υπήρχαν και μόνο κρυγιά, λίγο τρανζίστορ. Τρανζίστορ όταν κερδίσουμε κανένα ντέρμπι, το τρανζίστορ. Τρανζίστορ να κερδίσουμε κανένα ντέρμπι, τρανζίστορ. Θα πάμε με αυτό και θα σας αποχαιρετήσουμε στη συνέχεια.

0: αρκετά χωρινού.
1: Και νομίζω ότι από αυτούς ήχους θα είναι το σωστό να σας αποχαιρετήσουμε. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Βρεθήκαμε από τις 10 μέχρι τις 12 και 2 πρώτα λεπτά πίσω από τα μικρόφωνα του Hell Radio 101,7. Θα ξαναπούμε την Τετάρτη από τις 4. Συντονιστείτε, πας και βάλουμε κανένα τραγουδάκι παραπάνω. Συντονιστείτε από τις 4.
2: Μην το λες, γιατί ο φίλος ο ακροατής μας ακούει. Δεν θα βάλει, θα το κλείσει. Οπότε πες ότι δεν θα βάλουμε.
1: Ωραία, θα είμαστε μόνο από Κωνσταντίνου. Θα είμαστε στούντιο για το Βόλο Σάρις. Θα τα ξαναπούμε. Οπότε ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, για τα μηνύματα και για όλα γενικά. Θα τα ξαναπούμε. Τετάρτη 4 ώρα και Παρασκευή θα είμαστε εδώ, αλλά αφού θα μας ακούσετε Τετάρτη 4.
2: Θα πούμε Τετάρτη για την Παρασκευή, εντάξει.
1: Ναι, 4 με 8, 6 με 8 η μετάδοση φυσικά, 5 με 7, 4 με 8 θα είμαστε εμείς εδώ, 5 με 7 θα είναι η μετάδοση του Βόλο Σάρις από τον Δημήτρη Σανλή και τον Γέλου Λέντιο. Ευχαριστούμε για την παρέλη ο Γιώργος, εμείς ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, μένετε ζωνισμένοι στο Hell Radio 101,7. Ακολουθεί Αλέξανδρος Πόχος χορεύοντας με τους Λύκους. Θα κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2. Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
7: Την παρέα την έκλεισες.
8: Το νησί το έκλεισες.
7: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
8: Αυτοκίνητο έκλεισες.
7: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
8: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310-95-3050 και 90-5453.
7: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χορεύοντας με τους λύκους από Δευτέρα ως Τετάρτη 12 με 2. Παρεΐτσα θα κάνουμε λοιπόν για το επόμενο περίπου 2 ώρο.

θέλω και να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε ακούγοντας ωραίες μουσικές. Και με αγωνία μεγάλη περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936 512 099.

Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα όπως είπα, τη Δευτέρα, Τρίτη πλέον, 12 Μαΐου, πάει Δευτέρα έφυγε, μας χαιρέτησε. Ήδη είμαστε 12 και 11 πρώτα λεπτά. Πηγαίνω αμέσως στα μηνύματα. Μα ωραία κουβέντα ανοίγεις, πολύ ωραία κουβέντα ανοίγεις. Παρόλα αυτά, διαβάζω το πρώτο μήνυμα του Γιουρουλή. Θα μας φάνε τα τσακάλια. Λύκη είμαι, βρε. Αλλά δεν είναι. Πολύ κοντά είναι το ένα αλήκτισμα με το άλλο. Καλή εκπομπή, Γίγαντα. Όσο για το Γίγαντα, τι να σου πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Γνώμη για Eurovision. Θα συζητήσουμε ακούγοντας μουσικούλες. Άλλο μήνυμα δεν έχω και κάτι θα ακόμα κάτι μια στιγμή. Ο φίλος ο Στράτος. Φίλε Αλέξανδρε, καλή εκπομπή. Από αύριο θέλω να μπαίνεις με σεντόνι με τη σειρά των Στρούμφ. Βάρα! Γιατί να μπαίνουμε τα στρουμφάκια? Ερώτηση, γιατί να μπαίνουμε τα στρουμφάκια? Κάτι υπενήσεις εσύ τώρα, αλλά εγώ εδώ πέρα δεν σε πιάνω. Όχι, πες τι δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβα το πνεύμα σου. Α, έχετε εσείς συνωμοσίες εκεί πέρα, τα είπατε οι δυο σας το πρωί, ναι, τα είπατε, ήπιατε καφεδάκια, να φέρουμε σε δυο φίλους οι οποίοι πήραν καφέ το πρωί και τα είπανε τώρα και αρχίσει και με τρολάρει ο ένας και στέλνει μήνυμα στον άλλον προφανώς. Ναι, καλά. Λοιπόν, τι να σας κάνω τώρα εγώ εσάς εδώ πέρα. Να πούμε για Eurovision, γιατί να μην πούμε για Eurovision, αλλά να βάλω πρώτα ένα κομματάκι εγώ και βλέπουμε. Σαφώς θα μιλήσουμε, έτσι, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Εγώ άντε να ξεκινήσω εγώ με ένα πιο νεότερο κομμάτι, ας πούμε. Άντε, πάω λίγο στα σκληρά.

Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Δημήτρης Μητροπάνος, έρωτας αρχάγγελος. Στίχη Δημήτρης Λέντζος, μουσική Χρήστος Λεοντής. Και πάω λοιπόν εγώ να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, μάλλον να μια στιγμή λίγο όμως, γιατί έχει στείλει κάτι πολύ όμορφο ο Γιώργος από το Ελσίνκι, ποιος μου στέλνει μια φωτογραφία προφανώς από το κηλικείο στην συναυλία των Μετάλλικα. Ωραία, κλέψιμο που έχει πέσει. Νερό, 1 ευρώ. Αναψυκτικό, 4. Ωραίος. Μπύρα, 7. Είμαι αλκοόλ ή άνευ αλκοόλ. Αυτό το ρα τι είναι, ρε παιδί, που μπορείς να μου εξηγήσεις. WRAP, 6 ευρώ. Και για vegetarian λέει και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τι είναι αυτό, κανένα έδεσμα, κανένα αρτοσκεύασμα, τι στο καλό, γιατί εγώ δεν τα πάω καλά και με τα γλυκά. Τι να κάνω, κακομοίρης. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για τεράστιο κλέψιμο τώρα. 7 ευρώ η μπύρα. Παναγία. Είπαμε, ρε παιδί. Κάτι λέει σαν αράβικη πίτα είναι. Γιατί χάθηκαν οι ελληνικές πίτες. Στην Ελλάδα δεν ήρθαν να παίξουν αυτοί. Τι είναι αυτά που ακούω, ρε. Που δεν με φταίσουν τίποτα οι άνθρωποι. Γιατί προφανώς εδώ πέρα. Διάβασε, λέει, τη φωτογραφία. Τι λέει. Τη φωτογραφία να διαβάσω. Ή το σχόλιο κάτω από τη φωτογραφία. Δώσε λίγο τα φώτα σου, ρε εσύ, Γιώργη. Και είμαστε με 3 ώρες με το τηλέφωνο μακριά. Διάβασε τι λέει η φωτογραφία. Τι νόημα να βγάλω από τη φωτογραφία. Vegetarian λέει από κάμου. Αυτό το παρέλειψα. Ή δεν το παρέλειψα. Δεν θυμάμαι κιόλας. Διαβάζω το σχόλιο. Τραπ λέει vegetarian. Έτρωγε ως νυχτερίδες στη σκηνή πριν χρόνια για να πίνουν vegetarian ποτά οι κουραβιέδες που μας πήραν τα εισιτήρια στους Μετάλλικα. Ποιοι πήραν τα εισιτήρια? Γιατί τους πήραν τα εισιτήρια? Ποιοι είναι οι κουραβιέδες? Τι γίνεται εδώ? Έχω χάσει την μπάλα. Όχ, μάνουνα μου. Έχω χάσει την μπάλα. Έχω χάσει την μπάλα, ναι. Γιώργο, βοήθεια. Το σχόλιο εννοούσα. Γιατί από το σχόλιο βγάλαμε συμπέρασμα, το μοναδικό συμπέρασμα που βγάζουμε είναι από το δημοκατάλογο. Ναι, αδερφέ, από το δημοκατάλογο. Vegetarian. Που κάνω τώρα εγώ σουβλάκι από πέσω. Πέσω, αγόρι μου. Από μανιτάρια, από πλατάρια. Τι λέμε τώρα, ρε παιδί. Ή τρως ή δεν τρως, αδερφέ. Άμα θες, παρήγγειλε μια χόρτα. Τι άσε κάνω εγώ τώρα. Πάμε στην αυλία, πάμε αραβικές πίτες. Ρε τι τραβάμε και με συγχωρευτρείς. Τι άλλο θα ακούσω. Συγγνώμη, αλλά συμβαίνουμε τώρα. Κάποιος με κακολογεί προφανώς. Δεν συμβαίνει αλλιώς. Τερμιστικά. Ευτυχώς που δεν πήραν τα σκάκια το μικρόφωνο. Τι λες τώρα. Λοιπόν, βάζω εγώ ένα τραγουδάκι τώρα εδώ και πάμε για να δούμε τι άποψη έχουμε για την Eurovision όλοι μας. Έτσι, μία περίπτωση αυτή. Και η άλλη περίπτωση περί της συναυλίας, τι σχόλιο να κάνουμε, ας κάνουμε σχόλιο εδώ για τον τιμοκατάλογο. Άντε, τραγουδάκι. Ωραίο τραγουδάκι.

Να πιάσουμε πρώτα την συναυλία με τους Μετάλλικα, λοιπόν, και το δημοκατάλογο που μας έστειλε το Γιώργος, ο φίλος ο Γιώργος, και πολύ καλά έκανε, μας ανοίγει λίγο τα μάτια. Ένα. Γιώργο, μία ερώτηση. Πήγε στην συναυλία? Ένα αυτό. Όποιος πήγε στην συναυλία, ας στείλει λίγο κανένα μήνυμα να μας πει τι είδε, τι συνάντησε και τι άκουσε, το ξέρουμε. Έτσι. Από εκεί και μετά, τι παράξενο του έκανε εντύπωση, αν είδε κανένα ευτράπελο, αν υπήρχαν αναμνηστικά, παραδείγματος χάρη προς πώληση, βεβαίως. Για να ανοίξουμε και τη συζήτηση της Eurovision, και ο Νίκος κατευθείαν εκφράζεται με άνεση, άλλωστε η ώρα έχει περάσει και μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Καλησπέρα Άλεξ, για μένα η Eurovision είναι μια μαλακία. Ναι, αλλά το τεκμηριώνουμε. Για να πες τι ακριβώς είναι αυτό, Νίκο μου, που δεν σε αρέσει, παλικάρι μου. Όχι, και εμένα μου αρέσει δηλαδή, προς Θεού. Αλλά πάντα να το πούμε, τι είναι αυτό που αποστρέφεις την Eurovision? Τι είναι αυτό που δεν θες να το βλέπεις καθόλου, παιδί μου. Και λέω τώρα, θέλεις να είναι όντως ένας μουσικός διαγωνισμός μεταξύ χωρών, ή είναι κάτι άλλο που σε ενοχλεί, ας πούμε, η όλη διοργάνωση που στείνεται, η ψηφοφορία πώς διεκπεραιώνεται, με τι τρόπους κλπ. Αυτό ρωτώ εγώ. Τώρα, επιστρέφω πάλι τώρα στην αυλία. Τι μου κατάλογος, 7 ευρώ η πήρα. Θα βάλω τώρα να έπιανε. Κάτσε να πάρω το κομπιουτεράκι. Το κομπιουτεράκι να πάρω, περίμενε μια στιγμή. Λοιπόν, ας πούμε ότι είχε 80.000 μέσα. Κάπου εκεί. Πόσο είχε να έχει, πόσα εισιτήρια κόπηκαν. Θα πω εγώ ότι είχε 50.000 μέσα. 50.000 μέσα. Λοιπόν, όλοι αυτοί να πήραν από ένα νερό. Πάμε στα 50.000. Λοιπόν, να έπιανε και από μια μπύρα. 50.000. Βγήκανε μόνο από τις μπύρες. Δηλαδή, εάν στην ιστορία όλοι πούμε ότι 50.000 ήπιαν από 3 μπύρες, αγγίξαν το εκατομμύριο. Το ξεπεράσαμε κιόλας. Τι λέτε, είμαστε με τα καλά μας? Ο ποιος ήταν ο διοργανωτής? Μπάσα καλή μιλάμε. Άκουσε εκεί. Αυτή τη φορά όχι, λέει ο Γιώργος, γιατί ήμουν στο Ελσίνκι.

0: λάβος. Είσαι, πήρα την κινητήρα μαζί. Δεύτερο. Άκου παπάκι. Είσαι παλαβός. 125. Παπάκι. Αθήνα, Σόφια και μετά Ρουμανία. Ω, εντάξει. Λέει ο Νίκος τώρα. Δεν είναι διοργάνωση τραγουδιού. Σε παρένθεση. Κακής ποιότητας μουσική και στίχων. Αλλά διοργάνωση γλυψίματος μεταξύ χωρών. Ναι. Ναι. Το number one, ας πούμε, δεν είχε ωραίο στίχο. Καλό στίχος ήταν, μωρέ, εντάξει. Εσύ ψάχνεις τώρα να βρεις στίχο, ας πούμε, που να αγγίζει την ποιησή. Κάτι τέτοιο ή να αγγίζει τα δικά μας ελληνικά δεδομένα, έχοντας στο μυαλό μας, παραδείγματος χάρη, γύρω τώρα το όνομα Ευτυχία Παπαγιανοπούλου κλπ. Κλπ. Κλπ. Πώς το οριοθετείς? Α, ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε. Ποιο γυναικείο? Ποιο γυναικείο?
1: Εσύ έχεις λυσάξει να φύγεις από το σπίτι, σε βλέπω, ε.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ελένη Βιτάλη και θυμίζω, δεν ξέρω αν με ακούει η αγαπητή Φωτεινή, που είχαμε την κουβέντα προχθές για το αν μπορεί η ανθρώπινη φωνή να κάνει αυτό το σχεδιασμό. Είπαμε ότι ορισμένοι το καταφέρνουν. Παρ' όλα αυτά θέλει πολύ μεγάλη γνώση της συγκεκριμένης μουσικής κλίμακας της οποίας επιχειρεί ο ερμηνευτής, ο τραγουδιστής, πείτε το πως θέλετε, το ταξίδι μέσω της φωνής του, αλλά και την άλλη μια τεράστια δεξιότητα ή δεξιοτεχνία σε σχέση με αυτό που επιχειρεί να κάνει. Καλώς στη Σούρια, και σε είχα στο μυαλό μου, λέω, που χάθηκε αυτό το παιδί. Λοιπόν, οπωσδήποτε Τετάρτη Σούρια, γιατί έχω μαζέψει υλικό για βιρτουόζους. Γιατί δεν κατόρθωσα να βρω, συγγνώμη, πολύ υλικό για Ross Daily. Εκτός από κάποιες εκτελέσεις, έτσι κάπως ολίγοντι κακές σε ήχο. Λοιπόν, πάω τώρα ξανά εγώ Eurovision. Καταρχάς, για μένα δεν υπάρχουν όρια που θα έπρεπε να υπάρχουν. Δηλαδή, κανόνες μάλλον. Κάποτε εμφανιζόταν το τραγούδι στη σκηνή με μια ορχήστρα από πίσω. Αυτή μπορεί να ήταν μια μικρή συμφωνική με κάποια έγχορδα, αλλά όχι ότι λείπανε τα ηλεκτρικά όργανα, έτσι. Μην ξεχνάτε του Σάμπας με το Βάτρο, με το Γότρο. Λοιπόν, από εκεί και μετά βγαίνει ένας τύπος επάνω στη σκηνή ή μία τύπισσα, ένας ερμηνευτής ή μία ερμηνεύτρια. Ορχήστρα δεν υπάρχει. Παίζεται το κομμάτι σε ένα playback. Δεν έχω κατορθώσει ακόμα να γνωρίσω αν η φωνή είναι όντως τη στιγμή, είναι live ή όχι. Από την άλλη πλευρά, αυτό που κυριαρχεί είναι τα φώτα, τα διάφορα εφέ, αν υπάρχουν χορευτικά ή όχι, με αυτό δεν με συγκινεί. Διαφορετικά δεν το λέγαμε διαγωνισμό τραγουδιού. Το λέγαμε κάπως αλλιώς. Επίσης, δεν παρουσιάζει η κάθε χώρα τη δική της γλώσσα. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων σε όλη τη διαδρομή της Eurovision. Από την άλλη πλευρά, η γλώσσα καθιερωθεί να είναι η αγγλική. Μπα, γιατί δεν καταλαβαίνω. Γιατί να μην βγει ο Γάλλος, ας πούμε, και να τραγουδήσει στη δική του γλώσσα. Που συνέβη πολλές φορές. Αλλά την άλλη πλευρά όμως, γιατί να μην βγει και ο Πορτογάλος τραγουδήσει στη δική του. Έχει μεγάλη διαφορά από την Ισπανική. Να βγει ο Ουκρανός να τραγουδήσει στη δική του γλώσσα. Και πάει λέγοντας. Το που ακούμε εδώ πέρα είναι ένας εγγλέσκος στίχος και συνήθως το κομμάτι που βραβεύεται έρχεται μέσα από διάφορες συμφωνίες, όπως πολύ σωστά είπε και ο Νίκος. Μην ξεχνάτε και πριν το πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο ένας ψήφισε τον άλλον. Όλες οι χώρες της Βαλτικής είχαν συνεννοηθεί και όλοι ψηφίσαμε, παραδείγματος χάρη, τη Λετωνία. Από την άλλη πλευρά, οι Σκανδιναβοί ψηφίζαν τους δικούς τους. Εμείς χρόνια τώρα, πάρ' το 12 στην Κύπρο, φέρ' το 12 Κύπρο και πήγαινε λέγοντας. Λέει ο Γιώργος. Οι Γάλλοι και οι Ισπανοί πάντα τραγουδάνε στη γλώσσα συγκεκριμένη. Παράδειγμα, τυχαίο. Του φαντάζεσαι να πάει ο Κύπριος
και να τραγουδήσει με το τοπικό ιδίωμα, το κυπριακό, όχι την ελληνική, το κυπριακό, όπως μιλάνε μεταξύ τους κάθε μέρα. Και να αρχίσει, έλα κουμπάρε και κουμπάρε. Και βούρουσα κατά μισή στη στράτα και με χτύπησε ένα ρότσο. Και έπεσα τον μπισικλί. Χάσουμε την μπάλα. Αλλά θα καταλάβουν οι 5 ή 10. Το θέμα είναι να παρουσιάζεσαι, παιδί μου, τη δική σου γλώσσα. Με τις επιρροές που έχει δεχτεί η μουσική, η δική σου ανά τον κόσμο, έχοντας στοιχεία τοπικιστικά. Επόσια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Αν πείτε την άποψή σας. Να πάω εγώ σε ένα κομματάκι και τα λέμε. Ευελπιστώ να αρέσει πολύ σε όλους σας. Θα αφιερώνω στο φίλο μου τον Στράτο, ο οποίος ανέβαλε την ώρα του ύπνου του. Γι' αυτό το κάνω.

Τι να πεις για τον Νίκο Παπάζουγλου, απόψε σιωπηλή, στίχη Βάσο Αλαγιάννη και μουσική επίσης Βάσο Αλαγιάννη. Έχω μια απορία με τα τελευταία χρόνια, γιατί ο Νίκος Παπάζουγλου δεν έχει πολλά χρόνια που έφυγε κοντά μας, χτυπημένος από αυτή την παλιό αρρώστια. Εκτός από το απόψε σιωπηλή και το εδώ κανείς δεν τραγουδά, κανείς δεν έχει επιχειρήσει να κάνει νέα ερμηνεία, νέα εκτέλεση, remake όπως το λένε, σε πολλά από τα τραγούδια του. Για απορώ γιατί. Λοιπόν, ναι. Okay. Sorry, θα το ανοίξω μετά, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάμε να μου κάνει και καμιά, πώς το λένε, ζημία. Επιστρέφω τώρα εγώ στον διαγωνισμό της Eurovision. Ορισμένα κομμάτια, ας πούμε, εντάξει, μια χαρά, έχουν και κάτι να πούνε, έχουν και κάτι να υπενιχτούν και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αλλά ορισμένα, ρε παιδί μου, είναι μόνο για να καταναλώνουν χρόνο και τίποτα άλλο. Ειλικρινά με κάνουν και απορώ και νίσταμαι εγώ στο θέμα της ορχήστρας, είμαι κάθετος. Δεν το δέχομαι αυτό, το πάρε βάλε το CD και εγώ θα τραγουδήσω. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι, είναι κονσέρβα. Και απλά η μεγάλη επιτυχία είναι να συγχρονιστεί, αν είναι live η φωνή του ερμηνευτή και της ερμηνεύτριας, να συγχρονιστεί και το χορευτικό. Που συνήθως υπάρχει, σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει καθόλου. Αν και τα τελευταία χρόνια, από ό,τι μου λένε, έχουν κοπεί αυτά. Συ, φίλε μου Γιώργο, τι άποψη έχεις? Μια που κινείσαι μέσα στο χώρο του θεάματος, έτσι. Για τον Γιώργο από το Ελσίνη, λέω. Τώρα, εμείς από την άλλη πλευρά, ακόμα και το Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης που είχαμε και γινόταν στο Παλέτε Σπορ υπό την αιγίδα του κρατικού καναλιού, βάζοντας και λίγο πλάτη η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, πάλι τα τελευταία, ας πούμε, χρόνια, όταν πήγαινα να βιώσει ο θεσμός, πάλι κάτι δεν πήγε καλά. Και θυμάμαι, ας πούμε, το φίλο μου το Δημήτρη το Λίβανο που κέρδισε το πρώτο βραβείο με εκείνο, και κανείς μετά δεν τον έμαθε, ρε παιδί μου. Δεν το παίζανε τα ραδιόφωνα, παραδείγματος χάρη. Σαν να μην συνέβη, για να θυμηθούμε κάτι.

Λοιπόν, Δημήτρης Κοντολάζης, έτσι. Τότε πρωτοεμφανιζόμενος, δεν θυμάμαι τότε τεχνολογία ήταν. 76, δεν θυμάμαι, σας γελάσω. Το 75 ήταν χωρίς δεκάρα της Ελένης Βιτάλη. Δεν θυμάμαι αν είναι προγενέστερο. Καλησπέρα τώρα, καλησπέρα. Αν είναι προγενέστερο το κομμάτι του Κοντολάζου, ο Μπαρμπαλιάς, ή είναι μετά. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, εγώ αυτή την άποψη έχω για την Eurovision, ότι πρόκειται για ένα διαγωνισμό εφέ, μουσικών και σκηνικών και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι διαγωνισμός τραγουδιού για μένα και δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Δηλαδή μια συναυλία είναι πολύ πιο σημαντική από το θεσμό της Eurovision για μένα. Από μια βραδιά Eurovision που πέφτουν πάνω στις κυματικές και ποιος θα βγει και ποιος δεν θα βγει, ποιο τραγούδι θα περάσει την Πέμπτη, ποιο τραγούδι θα περάσει την Παρασκευή και πάει λέγοντας. Τι να πω, έχω τις ενστάσεις μου. Εσείς τη γνώμη έχετε. Εδώ να το συζητήσω. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι λίγο πιο

όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ο καλλιτέχνης στη ζωντανή εκτέλεση δείχνει τις αρετές του. Δεν βλέπω να στέλνετε μηνύματα σχετικά με την Eurovision. Προφανώς δεν σας ενδιαφέρει καθόλου το θέμα. Ξέχασα να πω το κομμάτι το ερωτικό, όπως έχει συνηθίσει ο κόσμος να το προσφωνεί, είναι μια πυρόγα ή η πυρόγα αλλιώς, στίχη Άλκης Αλκαίος και μουσική Θάνος Μικρούσκος. Η πρώτη ερμηνεία, η πρώτη εκτέλεση είναι του Μανώλη Μητσιά. Λοιπόν, περιμένω κι εγώ με αγωνία τα μηνύματά σας, έτσι για να κάνουμε ωραία κουβέντα και φυσικά να θυμηθούμε και άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα είπαμε, ας πούμε, για τον Μπαρμπαλιά, έτσι είπαμε για το τραγούδι της Βιτάλη χωρίς δεκάρα και άλλα τέτοια. Γιατί όχι. Περιμένω λοιπόν και τις δικές σας έτσι επιθυμίες, αν το θέλουμε, να δω αν ταιριάζουν με το ύφος της εκπομπής και για να μην με παρεξηγήσετε γι' αυτό. Να πάω σε κάτι άλλο, πιο παλιό. Ταιριάζει με τη δική μας φάση, αυτή που περνάμε τώρα. Οκ. Okay. Μιλούν σαν φίλαθλοι, έτσι, σαν οπαδί του. Ταιριάζει απόλυτα. Τα έλεγα.

Λοιπόν, Γρηγόρης Μπιθικότσης ρίξε μια ζαριά. Καλή Κώστα Σμύρβος. Αλλά συνθέτης, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μουσική είναι δική του. Λοιπόν, τα μηνύματά σας δεν έρχονται, κουραστήκατε. Προφανώς ή αρχίζει να σας παίρνει ο ύπνος, κάτι που εμένα δεν μου αρέσει. Το αν πεις επιτελείς τέτοιο έργο, δηλαδή κοιμίζει τον κόσμο και δεν σε αρέσει, ξέρω εγώ. Το βλέπω και από τη μία πλευρά καλό είναι. Ναι, για τη μία πλευρά καλό είναι και από την άλλη καλό είναι. Γι' αυτό και εγώ να ρίξω το συγκεκριμένο κομμάτι. Έτσι, για να συνοδεύσω την κουβέντα και τίποτα παραπάνω, δεν υπενήσω με κάτι. Και νομίζω είναι από αυτά που σπάνια παίζουν.

Γιάννης Πουλόπουλος και πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Εμβληματικό κομμάτι για μένα από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Περισσότεροι τον θυμόμαστε και τον γνωρίζουμε από το δύσκολο δρόμο, έτσι. Αλλά με αυτό το κομμάτι βογγίξανε τα ηλεκτρόφωνα, αλλιώς jukebox. Και τα ραδιόφωνα φυσικά. Καλησπέρα στην παρέα, κυτρινόμαυρη χαιρετισμή από το Frankenthal Γερμανίας, λέει ο Χρήστος. Χρήστο, πού είναι αυτό το Frankenthal, γιατί δεν ενθυμούμε. Υπέροχος Πουλόπουλος, λέει, υπέροχο τραγούδι. Ναι, και εγώ την ίδια άποψη έχω. Λοιπόν, να συνεχίσω μια που εσείς δεν στέλνετε μηνύματα και πάω σε ένα γυναικείο. Είπε πολλά για αυτήν ο Γιώργος Ζαμπέτας.

Λοιπόν, αυτός που θα έρθει, ο δίσκος είναι του 1974, αλλά το κομμάτι είναι του, της Μάρος Μιζάνης και Νίκου Καραγιάννη μουσική. Είναι κομμάτι το οποίο κέρδισε το διαγωνισμό στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης το 1973. Τώρα, για να ξανακάνω μια βόλτα στα μηνύματα για να πάω στο επόμενο κομμάτι. Σήμερα έτσι διάλεξα κομμάτια τα οποία κάθε φορά τα κομμάτια που επιλέγω δεν νομίζω ότι πολύ ακούγονται στα ελληνικά ραδιόφωνα. Είπα τώρα, γενικώς στα ραδιόφωνα, όχι τα ελληνικά, παραβλέψτε το. Όπως τούτο εδώ, έτσι. Αν και έχει γίνει και remake από μεγάλο

Από ό,τι βλέπω, κανείς στίχη Καλλιόπη Μαρμαρινού και μουσική Στέλιος Σωτηρίου, δίσκος του 1973, επίσης και να πάω εγώ, γιατί περιμένω μπας και δεν αποκαλύπτω τον ερμηνευτή, να πάω εγώ σε έναν ακόμα, ήρθε μήνυμα, ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Μετά από ένα Σαζάμ Περάκης. Το Σαζάμ δεν το πιάνω. Περικλής Περάκης, έτσι. Λοιπόν, πάω στο επόμενο. Καλά, Σουρία, έχεις, μιλάμε, έχεις στείλει τόσο υλικό, μα τόσο υλικό που δεν φαντάζεσαι, έτσι. Και σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Λοιπόν, πάω στο επόμενο κομμάτι. Άδω. Θα θυμηθείτε τίποτα.

Λοιπόν, έχουμε καμία... Πώς το λένε, θύμιση, μας θύμισε τίποτα η τούτη εδώ η φωνούλα. Ή όχι. Για να δω τι γίνεται στα μηνύματα. Λοιπόν, το Shazam, η Shazam είναι εφαρμογή, λέει, που ακούει το τραγούδι και σου, που ακούει το τραγούδι και σου βγάζει το τραγούδι. Α, μάλιστα. Πάλι τεχνολογία. Ρε, τι γίνεται με αυτό το πράγμα, παντού αυτή η τεχνολογία, στη μέση. Μα εδώ, το δέμα αγαπητέ μου Χρήστο, που ξέχασες να μου πεις που στο καλό βρίσκεται αυτό το Frankenthal, είναι κέντρο, στη Γερμανία, είναι ψηλά βόρεια, είναι νότια, καμιά πόλη έτσι πιο γνωστή, γιατί δεν το ξέρετε. Λοιπόν, Σούρια, όχι, δεν γίνεσαι καθόλου κουραστική. Ίσα-ίσα με βοήθησες πάρα πολύ και με βοηθάς. Α, στο κέντρο. Μανχάιμ, Φραγκφούρτη, βέβαια. Τώρα, πήραμε έτσι ένα ορόσημο να δούμε πού βρίσκεσαι μακριά από την Τώρα. Τώρα είναι νότος. Στουτγκάρδη. Λοιπόν, μας ακούνε αρκετά παιδιά από ξενάκια στη Γερμανία. Βέβαια. Να περνάτε όμορφα. Λοιπόν, να πάω εγώ σε κάτι άλλο. Να πάω... Λοιπόν, τούτο εδώ. Ποιος το έχει πρώτο πει, δεν το βάζω την πρώτη εκτέλεση, έτσι, για να δυσκολεύουμε λίγο το παιχνίδι.

Λοιπόν, Μελίνα Γανάδο. Και φυσικά στο σπίτι μου χαράματα. Πρώτη εκδήλωση ψάχνουμε. Οκ. Και προσέξτε τώρα, έτσι. Ένας άνθρωπος που μετά παρνήθηκε πολλά πράγματα από την κοσμική του ζωή, και μιλάω για τον Γιώργο Κινούση, είναι και ο στιχουργός και ο συνθέτης του κομματιού που ακούσαμε, αλλά δεν υπήρξε πρώτος ερμηνευτής ο ίδιος, πρώτος αλλού. Σαν τραγουδιστή, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη καριέρα, ιδιοκτήτης μεγάλου νυχτερινού κέντρου στην Αθήνα, και θα μπορούσε κανείς να πει ότι συνέβαλε τα μέγιστα στη διασκέδα της Αθήνας εκείνης της εποχής. Άμα που είχε το μικρό του όνομα, δεν γίνεται. Το χάσαμε το παιχνίδι. Το θέμα είναι να βάλουμε λίγο το μυαλουδάκι μας να δουλέψει. Λοιπόν, το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε, ερμηνευτής ήταν ο Μπάμπης Αντίνης, Θεσσαλονικιός καταγωγή. Οκ, για όσους δεν το γνωρίζουν. Πάω πάλι επίσης σε Μπάμπη Τσετίνη και συνοδεία Μέρη Μαράντη.

Ακούσαμε λοιπόν ένα κομμάτι του Μπάμπη Τσετίνη, ενώ το ήξερα, και πρόκειται για στίχους του Κώστα Βίρβου και μουσική του Θόδωρου Βερβενιώτη. Βλέπετε ότι όπου, όποια πέτρα για να σηκώσεις, δύσκολο να μην βρεις τον Βίρβο από κάτω. Από την άλλη πλευρά, καταπληκτικές οι δεύτερες φωνές της Μέρης Μαράντι, και επίσης εδώ θέλω να τονίσω ότι πιο δύσκολο είναι να κάνεις δεύτερη φωνή παρά πρώτη. Και στο προηγούμενο κομμάτι του Μπάμπη Τσετίνη που ακούσαμε, που είναι από LP, δεύτερη φωνή κάνει ποιος άλλος, η Λίτσα Διαμάντη. Δηλαδή, αν πεις ποιες είναι οι μεγάλες γυναικείες φωνές που κάνουν δεύτερες, δεν είναι και πάρα πολλές. Δηλαδή δεν ξεπερνάνε τις 7-8. Μία από αυτές είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα, η οποία ήταν συνεργάτιδα, ήταν η βασική δεύτερη φωνή του ερμηνευτή, ο οποίος είχε ως πρώτη εκτέλεση στο σπίτι μου χαράματα.

0: Ας είχα...
1: Λοιπόν, δεν περιμένω με τη μία να το βρείτε. Άλλωστε, είναι και πολύ δύσκολο, θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν θα πάω ευθύς αμέσως σε ένα κομμάτι που ψάχνουμε και τους δύο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ψάχνουμε και τον ερμηνευτή από το τραγούδι, την πρώτη εκτέλεση δηλαδή. Από το τραγούδι «Πάλι στο σπίτι μου χαράματα», ποιος ήταν. Και ποια είναι η τραγουδίστρια που του κάνει δεύτερες φωνές, έτσι. Για να τους ακούσουμε και τους δυο μαζί, τώρα εδώ θα θυμηθείτε τίποτα.

Λοιπόν, να τα αποκαλύψουμε. Λοιπόν, Μιχάλης Μενουγιάτης, πάλι στο σπίτι μου Χαράματα. Συγγνώμη. Η πρώτη εκτέλεση και η δεύτερη φωνή ανήκει στην Φούλη Δημητρίου. Το κομμάτι Μανούλα διώξει τους γιατρούς. Και πάλι με συγχωρείτε. Λοιπόν, να δω αν υπάρχουν μηνύματα. Δυστυχώς όχι. Και θα πάω εγώ σε ένα κομμάτι επίσης της εποχής, θα μπορούσαμε να πούμε. Παρ' όλα αυτά, εσείς αν έχετε κάποια επιθυμία ή έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας που θέλετε να το καταθέσετε, πολύ ευχαρίστως, με χαρά, να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, και πάμε

Η ηχογράφηση λοιπόν αυτή είναι από το καλλιτεχνικό καφενείο, μια μουσική εκπομπή της ΕΡΤΕ 1 το 1986, που την επιμέλειά της την είχε ο Μίμης Πλέσας. Η στίχη του Λευτέρη Χαψιάδη και η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Και θα πάω εγώ πάλι σε Νικολόπουλο, αλλά αυτή τη φορά με έναν Θεσσαλονικιό, και νομίζω ότι τούτο εδώ το τραγούδι τον έκανε γνωστό σε όλο το ελληνικό στερέωμα. Από αυτό νομίζω τον μάθαμε, και από 2-3 ακόμα, και όσοι φυσικά πηγαίναμε τότε, καλά μου, στα ανοιχτερινά κέντρα όπου τραγούδησε. Για να ακούσουμε.

πας καλύτερα ζήσεις. Λέω. Και φυσικά Χρήστος Νικολόπουλος. Και πηγαίνω στον φίλο τον Χρήστο, λέει τι ωραία έσπαγε τον Καρπόλη κρατώντας το μικρόφωνο έτσι. Νομίζω ένα ωραίο στοιχείο που δίνεις τώρα της εικόνας Πασχάλη Πέρση. Ένα ωραίο στιγμιότυπο που παρήγαγε να το πω την ώρα που τραγουδούσε στη σκηνή ο Πασχάλης Τερζής, αυτό το σπάσιμο, το περίεργο του καρπού, προφανώς, ξέρετε, καμιά φορά οι καλλιτέχνες κάνουν είτε περίεργες κινήσεις, είτε μορφασμούς, γιατί εκείνη την ώρα έρχεται μία έκσταση λίγο περίεργη, όχι απλά ταυτίζονται με το κομμάτι, θα έλεγα ότι ψυχικά απογειώνονται. Όμορφα πράγματα. Εμένα αυτά μου αρέσουν, μου δίνουν στοιχεία του χαρακτήρα, του μουσικού χαρακτήρα περισσότερο και όχι μόνο του καλλιτεχνικού. Και περισσότερο το βλέπεις σε σολίστες, έτσι, σε ερμηνευτές και σολίστες. Παρόλα αυτά, έχω τύχει μια δόση έναν μπασίστα σε μια μουσική σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Ο τύπος ήταν απίστευτος, δηλαδή δεν τον ενδιέφερε τι γινόταν από κάτω. Είχε κλειστεί στις νότες του και με αυτές περνούσε καλά.

Και αφού ακούσαμε Πίτσα Παπαδοπούλου και τι σου έκανα αγάπη, λοιπόν, να κλείσουμε σιγά σιγά με μια πολύ καλή φωνή επίσης. Αλλά από πίσω της κρύβεται ένας φανταστικός ενορχιστρωτής. Ένας φανταστικός βιρτουόζος του κλαρίνου με πολύ μεγάλη γνώση της αρμονίας και όχι μόνο. Λοιπόν, δεν μιλώ για κανέναν άλλο, για τον Σταύρο Πεζαρέντζη, αλλά και την απίστευτη Μαριάννα Μακαρίου.

Αύριο λοιπόν πάλι εδώ, υπενθυμίζω στις 12 η ώρα με καλή ελληνική μουσική. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούητοι.

walk into my house. I must be sniffing snow.